0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Τι γίνεται, τι κάνετε, τι γίνεται.
1: Να καλημερίσουμε και τον Ηλία Βλάχο που μας ακούει.
0: Βλάχο!
1: Και αυτός, διδυμάρα και αυτός σε λίγο ημέρες γενέθλια, συγγνώμη για τον γκρου-γκρου-γκρου. Mm-hmm. Και τη φίλη μας την Άντα από τα 3Β.
0: Την αγάπη μου για πάντα.
1: Έτσι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ευχές που μας έχετε στείλει.
0: Πάρα πολλές ευχές.
1: Καρέ Αμπτούλ Ταρτάρ εδώ πέρα, ο Φαύλος Σιδηρόπουλος, καλά το είπα.
0: Mm-hmm. Εγώ έχω κουφαθεί που γιορτάζει και η Ζαφυρία. Αλήθεια σου λέω. Στο επίθετο.
1: Άρα
0: δηλαδή.
1: Δεν γινόταν κάτι άλλο. Δεν γινόταν κάτι άλλο. Μέχρι το ημίχρονο άντεξα να δω τους Νίκς. Πού να φανταστώ, έτσι παιδιά, όταν πέφτουμε για ύπνο.
0: Γίνονται τα θαύματα.
1: Ναι. Είχα πέσει για ύπνο στον αγώνα της Λίβερπουλ με τη. Με την Borussia Dortmund που το έχει γυρίσει.
0: Α, το.
1: Εντάξει.
0: Το ψέμα.
1: Έλεγα εντάξει.
0: Τα στημένα αυτά.
1: Ναι. Mm-hmm. Καλημέρα, παιδες από Πειραιά. Σήμερα έχουμε. Τρέχουμε, λέει, για νομικά ζητήματα.
0: Νικόλ, να πάνε όλα καλά.
1: Ναι.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Θα του χώσει όλου μέσα.
0: Αν είδε Τσουβέλλα το back rooms, καλημέρα κυρία Μαρία και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Ακούγεται κάπως ερωτικό. Δεν ξέρω αν με τρολάρει για κάτι. Back rooms. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ελπίζω να είναι κάτι. Που να υπάρχει σε σειρά.
1: Να, σχετικά με τα πυροτεχνήματα και τις παιδικές γιορτές. Λέει και όμως το δημοτικό δίπλα μου λέει τελείωσε στις 10.30 με πυροτεχνήματα. Όχι, παιδιά, δεν έχουμε εμείς.
0: Έχει σε κάποια σχολεία έχει πυροτεχνήματα, ναι.
1: Ω, κοίτα, είναι μαμά. Και λίγο επικίνδυνο, ξέρω εγώ. Δηλαδή μέσα στον.
0: Ναι, αλλά θα λένε οι άλλοι για τα κολόχυλα που λέει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ο άλλος γεμάτος αγάπη και ζωή. Εντάξει.
1: Καλημέρα στον Σάλιο Αργά Παραποτέ.
0: Αγαπημένος. Ακροατής.
1: Καλημέρα ξανά, Άγγελε. Κυριάκο λέει και πολύχρονη τρομερή μέρη, λέει. Εσένα λέει Άγγελο.
0: Με βασανίζεις το πέρασμά σου, με συγκλονίζεις.
1: Ό,τι επειδή λέει, πώς να το ξεχάσουμε, άλλωστε λέει, το λέμε από το Πάσχα. Και έπεσε και νωρίς το Πάσχα φέτος.
0: Ναι.
1: Ναι, παιδιά, έτσι.
0: Έχει δύο μήνες που τα λέει.
1: Να σας πω κάτι. Σας κάνω μια υπενθύμηση για να μην αισθάνεστε άσχημα αν το θυμηθείτε τελευταία στιγμή, αν το ξεχάσετε. Πού φταίω. Γιατί λες, πω ώρες τα γενέθλιά τη και τα ξέχασα, ρε.
0: Δεν είναι ωραίο να πας απέναντι στον κύριο Γιάννη. Τι αν πάρει για δώρο, έλα, πάρε μου.
1: Για να δεν θέλω τίποτα, έχετε ευχάριστα ναι αυτό. Ένα μηνυματάκι να μου έρθει.
0: Ένα φίλο μου νόμιζε ότι πληρώθηκε γιατί είχε έρθει κλίση. Πώς περιμένεις, περιμένεις από κοπέλα για επανασύνδεση ένα μήνυμα.
1: Που και σου λέει θέλω να μιλήσω.
0: Ναι. Και
1: τώρα το μετάνιωσε.
0: Περιμένεις ένα μήνυμα, λες τι 11.30 ώρα το βράδυ, αυτή θα είναι. Και είναι η θεία σου. Καταλάβεις, Λεβέντη μου.
1: Αχ, συγγνώμη.
0: Καταλάβεις, Λεβέντη. Ο ταμπάκος Μακρόν. Έχει σκάσει μύτη με γυαλί Μακρόν. Έτσι. Και πάλι. Μου τον θυμίζει πολύ ο ταμπάκος το Μακρόν. Ή μάλλον ο Μακρόν τον ταμπάκο.
1: Έτσι,
0: για να τα λέμε όλα όπως πρέπει. Έλα ρε Σακύρα τώρα και βαριέμαι τώρα.
1: Θα κουνιέρει. Η Σακύρα θα είναι στην έναρξη.
0: Έτσι ξέρω. Κοίτα, η Πέγκυζίνα.
1: Στο ημίχρονο ποιος θα είναι του τελικού.
0: Το τελικό, η Σακύρα με τη Μαντώνη.
1: Και θα είναι και στην έναρξη και στο τελικό.
0: Αφού είναι το μαγαζί του Μπερτάκη.
1: Την πήραν στην καλύτερη τιμή. Θα τους κάνει και δύο stories και ένα post.
0: Δεν ξέρω, τα έχουν κανονίσει όλα. Αντί να είναι Ελένα Ζευγαρά τώρα. Να είναι.
1: Αφού έχει κλείσει.
0: Ναι, έχει κλείσει, είναι στο Vogue.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να πάει. Ποιο θα μπορούσε να είναι. Το όνομά μου με στι λίστε.
1: Ταινία είναι Τσούβι, λέει, όχι ερωτικού περιεχομένου. Εντάξει, για το τι παιδιά, το τι βρίσκει ο καθένα ερωτικό.
0: Δεν το backroom, αν είδε backroom, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα πάω να δω τώρα Disclosure Day την επόμενη εβδομάδα. Spielberg μα προετοιμάζουν 23-10-50-50-50. Τελευταία εκπομπή παρουσίαση. Εντάξει, ξέρουμε καλά με τι εξωγήινε.
1: Backrooms.
0: Backrooms.
1: Περίμενε. Η Λίλα Κουντουριώτη με παίρνει τηλέφωνο. Περίμενε.
0: Δεν ξέρει η Λίλα.
1: Έλα.
0: Είσαι αέρα.
1: Ναι, έχω και εκπομπή. Θες να σε βγάλω στον αέρα. Περίμενε, σε βγάζω, περίμενε.
2: Ναι.
0: Γεια σου, Λίλα.
1: Γεια σου, Λίλα.
2: Γεια σας, παιδιά, να χαιρόμαστε το κορίτσι μας.
0: Με το χαιρόμαστε.
2: Μπερδεύτηκα, παιδιά, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα.
0: Τι θα πάρει άλλη Μαρία.
1: Να με χαίρεστε, Λίλα μου, και εμείς να σε χαιρόμαστε.
0: Για να πάρει
2: γενικά να χαιρόμαστε.
1: Κοίταξε, σήμερα λέω να μην μαγειρέψω που έχω γενέθλια.
2: Και μόνο που ξεκίνησε με το κοίταξε, κατάλαβα.
0: Ναι. Είναι φίλες και ξέρει μία την άλλη.
1: Λίλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σου ευχόμαστε όλοι χρόνια πολλά από το ΆΚΑ. Το παλιό αγαπημένο σου μέρος.
1: Να μου φιλήσεις τα αγόρια εκεί πέρα. Δεν πειράζει. Για σένα όλα. Άντε φιλιά, γιαγιά.
0: Είδες. Η Ούτε καν ενδιαφέρει τη φίλη σου για την εκπομπή σου.
1: Ιδέες.
0: Δημιουργώ προβλήματα εγώ.
1: Πήγαινε εσύ τώρα στον ΟΠΑΠ και χάλασε έτσι το βίντεο.
0: Πήγαινε και στο Game Time.

0: Week. Λοιπόν, μας ενημερώνουν ότι το Backrooms είναι thriller.
1: Α,
0: που ξεκίνησε από βίντεο YouTube.
1: Όχι.
0: Λαβυρινθώδης διάδρομος μιας διάστασης που αντιγράφει την πραγματικότητα, διαστρεβλώνοντάς την. Παιδιά, δεν θέλω να πάω να δω ταινία.
1: Τι θέλω να πάω να φοβηθώ.
0: Και να βγω μετά από την αίθουσα για να πω, δεν κατάλαβα, τι έγινε.
1: Να σου πω εγώ κάτι που είναι πραγματική ζωή και όχι ταινία. Περιπέτεια.
0: Ναι.
1: Στο Μεσολόγγι έγινε το εξής. Μπήκε ένας Ρωμά, έτσι το λέει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ντύθηκε γιατρός, έτσι λέει το ρεπορτάζ, έτσι μην με κράξετε.
0: Ναι.
1: Και τσίμπησε πράγματα. Εκμεταλλευόμενος την κούραση των ασθενών.
0: Και των γιατρών κυρίως.
1: Αφαίρεσε 3 κινητά τηλέφωνα και 500 ευρώ και κάρτες. Εντάξει, μπήκε μέσα και είπε: για να δω λίγο την γλυκοτζωμένη. Για βήξε λίγο.
2: Όπω χάλια είχε, ρε φίλε! Χάλια είχε, ρε! Ρε, θα φεύγει! Έχει κανέναν εδώ!
0: Σε μάτια σε
2: έφυγε! Έχει κανέναν εδώ!
0: Δεν έχω, όχι!
2: Α, δεν πειράζει, είμαι εγώ εδώ κάτω!
0: Κοιμήσου,
1: Κοιμήσου. Γύρω ένα πλευρό. Πόσα είναι αυτά?
0: 4.
1: 400 ευρώ. Στο Μεσολόγγι, μάλιστα. Αυτά. Σύμφωνα με το site Law and Order, έτσι δεν λέω ότι να είναι. Το διαβάζω εδώ από το site αυτό. Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι ακόμα και οι χώροι των νοσοκομείων μπορούν να γίνουν στόχος επιτίδιων.
0: Καλά, τι λες τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα δεν λέγαμε ότι έφυγε ολόκληρο. Τι ξαφρίσανε από ένα νοσοκομείο, του έλειπε ένα όργανο. Λέει, ρε παιδιά. Πού πήγε ο αξονικός, ρε παιδιά. Τον μπαίνανε λίγο-λίγο, ξέρω εγώ. Είχαν πάρει ένα σοβαρό.
1: Συγγνώμη, έχω να ακούσω κάτι. Έχω να ακούσω κάτι για ένα συνέδριο. Εγώ αγάπη μου για σένα, εσύ αγάπη μου για μένα, αφού με θέλεις και σε... Παρακαλώ, ποιο το πρόβλημα?
0: Έχω ένα σφίξιμο εδώ πέρα και εγώ βήχα και δεν μπορώ να αναπνέσω καλά, σαν να έχω...
1: Θα σου βάλω με ένα πάγο, θα σου βάλω με ένα πάγο το ίσχυ. Περάσα, τα κάψει όλα, ρε Βέσσα, ρε. Έχεις κανέναν εδώ?
0: Δεν έχω κανέναν.
1: Ω, κρίμα, είμαι εγώ εδώ για σένα, πώς είναι αυτά?
0: Δύο.
1: 200 ευρώ. Τι ωραίο κινητάκι.
0: Πού πήγε, θα σου κάνω ένα μαγικό τώρα.
1: Με φωνάζουνε σαγκάρα. Κοίτα. Εσύ είσαι άρρωστη και δεν το βλέπεις. Εδώ είναι. Γιατρός, όχι, εγώ είμαι γιατρός. Κάνω πλάκα με ένα συνάδελφο. Τι ζούμε πραγματικά. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχει όμως και μια φαντασία σε όλο αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένα κόνσεπτ. Εγώ το σέβομαι αυτό. Σέβομαι το γεγονός ότι είχε acting.
0: Ενέρεση.
1: Δεν ήταν.
0: Ότι το δούλεψε κανονικά.
1: Στεγνά πήγαινα και τσίμπησε κινητά και αυτά και έφυγε. Υπήρχε και ένα. Έζησε και το όνειρο. Υπάρχει και ένα άκτη. Δηλαδή δεν είναι.
0: Μπορεί να έχει λιμάνι να τον δει γιατρό.
1: Ναι. Πώς βλέπεις σε κάτι περιπέτειες, είναι ένας οδοκαθαριστής για να κλέψει την τράπεζα και έχει μια μάσκα γουρούνι. Κανείς δεν τον κατάλαβε.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Είχε μια μάσκα πουλί ο άλλος. Που μάλλον έτσι θέλει να βγει.
0: Διαφορετικότητα το δάνειο.
1: Διαφορετικότητα έτσι θέλει να αυτοπροσδιορίζεται.
0: Σωστά, γιατί οι άλλοι κυκλοφορούν σε
1: Γουρουνόπουλο. Όλο μαζί. Πάμε διάλειμμα. Ναι, θα σας πάρω λίγο την πίεση και τα λεφτά.

0: Λοιπόν, τσούβησε γλεντάει ο Νεϊμάρ κανονικά, κανονικότατα.
1: Αυτό μου αξίζει, Μάρια.
0: Κανονικότατα. Παιδιά, έχουν φτιάξει. Πώς το λένε αυτό, γκράφιτι.
1: Ναι, γκράφιτι.
0: Αλλά είναι πάνω σε δρόμο. Δηλαδή, δεν είναι σε τοίχο, είναι στο δρόμο πάνω. Ένα φανταστικό γκράφιτι του Νεϊμάρ.
1: Για να καταλάβουν κάποιοι, πώς είναι ο Αντετοκούμπο στα σεπόλια στο γηπεδάκι από ψηλά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά πολύ πιο μεγάλο του Νεϊμάρ.
0: Ξέρω, μπορεί να είναι καμιά 200 μέτρα, δεν ξέρω.
1: Τεράστιο. Ναι. Με ένα πόδι ίσα με τη Θιβόν.
0: Φλεκτικό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Αυτό έχει γίνει στη Βραζιλία, στην πόλη Νόβο Αμπούργο της νότιας Βραζιλίας. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια.
1: Νόβο
0: Αμπούργο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτά καλό είναι να γίνονται και να τιμάμε τους ποδοσφαιριστές. Τους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Κάτι που δεν το συνηθίζουμε, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα.
1: Γενικά δεν τα συγκρίνω όλα με την Ελλάδα. Δεν σκέφτηκα τώρα το Σιόπι σε ένα τέτοιο μικρό δρόμο.
0: Εντάξει, σε ένα στενό, κάτι έστω. Γιατί, το Ζαγοράκι.
1: Ναι.
0: Το Ζαγοράκι. Στην πύλη Αξίου απ' έξω. Ναι.
1: Αλλά από ψηλά να περνά από εκεί για να μπει στο μαγαζί.
0: Φυσικά.
1: Έτσι πάνε αυτά. Το Λιμπερόπουλο κάτω στις ελιές.
0: Βεβαίως.
1: Κάτω στα φιλιάτρα.

0: Λοιπόν, Μαρία, θέλω τη βοήθειά σου. Ας έχεις γενέθλια, πρέπει να βοηθήσεις εδώ. Μετά από δύο θέλω λίγο χρόνο εβδομάδες, μου στέλνει μήνυμα ότι πρέπει να μου μιλήσει. Και ακούω, πρέπει να φύγω 6 μήνες με τη δουλειά στην Αυστρία. Καλύτερα τρύποντο σπανούλι μπροστά στο διαμαντίδι.
1: Ναι, νομίζω το είπες μόνος σου.
0: Όταν σου λέει πρέπει να φύγω 6 μήνες με τη δουλειά Αυστρία και με θέλει λίγο χρόνο, τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι ξανά με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Καλά. Σε άφησε 6 μήνες. Εδώ και το θέλω λίγο χρόνο, 2 εβδομάδες.
0: Τελείωσε.
1: Και αυτός ο χρόνος.
0: Το άλλο είναι, πάρ το χαμπάρι, φιλαράκι, θα λέγεται Χριστίνα Ζουπέρκερκερκερ. Σε λίγο καιρό δηλαδή. Αύριο ένα αυστριακό σοβαρό άνθρωπο έχει εσένα, νοικοκύρη, χωρίς μάνα και πατέρα παρεμβατικούς, και θα ζουν μια ζωή άνετη.
1: Σπίτι στα προάστια.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Άστο.
1: Να πάει άστο. Καλοκαίρι έρχεται, πάρε τη
0: σκουπίδα. Μην κάνει όνειρα, για αγάπη μιλάμε.
1: Ναι, πήγαινε σέριφο.
0: Ναι. Τελείωσε 15 Αύγουστο.
1: Μην ασχολείσαι άλλο, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
0: Αν έστειλε τώρα μήνυμα για κάτι. Τι πιστεύετε, σου είπα 100% τι πιστεύω. Τελείωσε αυτός ο δεσμός. Εντάξει. Μην ποντάρεις στην Αυστρία στο Μουντιάλ. Είναι η Αυστρία.
1: Είναι.
0: Και καλή ομάδα. Θα πάει και καλά και η Αυστρία.
1: Και θα την πάει και στο Μουντιάλ. Θα πάνε μαζί.
0: Στο Τιρόλ. Δεν ακούω, φίλε μου.
2: Μουντιάλ από πότε είναι άπεσα.
0: Τώρα εγώ ρώτησα αν είναι τώρα εμένα.
1: Πάσα αλλού τώρα ρε Κυριάκο.
0: Κυριάκο, εδώ ο άνθρωπος στο τυρολοτυρολοτυρολ θα ψάχνει τη σύντροφό του. 6 μήνες και όλα. Στην Αυστρία δεν του παίξε εγώ κάπου κοντά.
1: Κάπου κοντά που, στο Παγκράτη.
0: Ναι, γιατί παρκάρεις. Έλα τώρα.
1: Όχι, όχι, άστο, σαν να μην έγινε. Εντάξει, κράτα τις καλές αναμνήσεις και πάμε παρακάτω. Τελεία και παράγραφος.
0: Σου αρέσει το προσωνύμιο Δήμας Μυρφάδας. Ο Δήμας Μυρφάδας στέλνει Νόβο Αμβούργο, δηλαδή Νέο Αμβούργο. Τυχαίο από τη Λάρισα τη λένε Μικρό Αμβούργο. Όλα από εμάς θα έχουν πάρει κλέφτες ξένοι. Δήμας Μυρφάδας. Αστρία, Αυστραλία, Ουραγουάη.
1: Και τη σημαία της Παραγουάης. Ή τη Ουραγουάη. Τη Ουραγουάη, νομίζω.
0: Ναι,
1: δεν την έχει σχεδιάσει Έλληνα. Τη Ουραγουάη.
0: Αφού δεν τα λέτε όλα.
1: Ναι.

0: Ο Έγδισον Καβάνη μας λέει ευχές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, πολύ καλά. Και έχουμε τόσα θέματα να πούμε. Λέω, εντάξει, έχουμε έναρξη μουντιάλ, ναι. Ξέρω εγώ τα γενέθλιά μου. Λέμε τώρα για τον άνθρωπο που θα βρει έτσι μια καινούργια σχέση να φτιάξει τη ζωή του. Και έρχεται το μήνυμα. Περίμενε. Το πρώτο φάουλ του Παπα-Νικολάου στον Ναν δεν το είδα κανείς.
1: Το είδα εγώ.
0: Α, πώς το είδες, πώς το είδες. Άσχετα λέει που έδωσε το αναμνηστικό στο Μητσίρικα.
1: Εντάξει, για μένα είναι αντιαθλητικό και τύπου εδώ θα γίνει χαμός σήμερα. Είναι φάουλ δήλωση. Γίνονται αυτά. Οκ, μωρέ. Λοιπόν, εμένα με ανησυχεί κάτι άλλο. Λέει ο Χάρης. Δεν θα πω το επιθετό του, γιατί θα φάει και μπουνιές ο Χάρης. Πες το φίλο να στείλει προφίλ της κοπέλας που έρχεται Αυστρία. Θα του κάνεις και κάκολντ. Να την περιποιηθούμε εμείς εδώ στη Βιέννη.
0: Και τσιγάρο. Θα κάνεις φίλους με τα μηχανάκια.
1: Και τσιγάρο. Και τσιγάρο, Χάρης. Ποιο είναι το κοριτσάκι, εμείς μένουμε μόνοι μας στη Βιέννη. Με φοβίζει γιατί έχει μπλε πουκάμισο σε προφίλ φωτογραφία και είναι, πρέπει να είναι 2-5 ο Χάρης, Μαρία. Πρέπει να είναι ο Βάντσικ παλιά.
0: Ουχ.
1: Μιλάμε για βουνό. Ο Χάρης ο Mountain.
0: Όχι ρε Χάρη, όχι, δώσε το πως την οργή τώρα, εντάξει, δεν έγινε και κάτι.
1: Ρε Χάρη, για όνομα του Θεού.
0: Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, έτσι είναι οι σχέσεις ρε παιδιά, κάποιες ξεκινάνε, κάποιες τελειώνουν, τι θα κάνουμε, δεν
1: νόμαστε
0: με σώσεις για πάντα και τα λοιπά. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, άμα θέλει άλλος να φύγει θα φύγει, δεν μπορεί να τον κρατήσει πίσω.
1: Με το ζόρι τώρα, η άλλη φεύγει στην Αυστρία.
0: Τον ισοπεδώσατε, λέει τον άνθρωπο με την Αυστρία. Όχι, φίλε μου, δεν τον ισοπεδώσαμε. Του λέμε πώς είναι τα πράγματα για να μην χαραμίζει άλλο χρόνο,
1: χρόνο
0: από
1: τώρα.
0: Την πολύτιμη ζωή του.
1: Θα χάνει χρόνο. Το άλλη έφυγε στην Αυστρία τώρα για δουλειά και
0: πρέπει να πάρει δηλαδή τι.
1: Δεν το ήξερε καν.
0: Δύο χρόνια για να το πάρει πρέφα. Για να το καταλάβει και να το καταπιεί. Όχι, ρε φίλε.
1: Σε λίγο θα δίνουμε συγχαρητήρια επειδή κολυμπούν τα ψάρια. Δηλαδή τώρα τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα τώρα, ρε φίλε. Περνάει τσακατσάκα ο καιρός, όντως φεύγει για δουλειά. Ρε, κάνει καμιά δουλειά, ρε φίλε τώρα. Δεν σε συμπεριλαμβάνει στη ζωή της, έλα.
0: Ναι, ρε.
1: Και να δούμε και αυτό, αφού εις το λέει, πούλο. Τι θες. Αφού αυτό δεν προέρχεται ύστερα από μια όρημη σκέψη και μια συζήτηση. Σου λέει, θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να σκεφτώ. Θέλω 6 μήνες για την Αυστρία.
0: Θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να βρω πώς θα σου το πω ότι φεύγω για την Αυστρία.
1: Θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να ετοιμάσω τα πράγματα.
0: Να μην έχω εσένα πάνω το κεφάλι μου και να με πρίζει.
1: Εκεί που νομίζει ότι είναι στεραχωρημένη, πάει με τις φίλες. Λοιπόν, έχω βρει μια ωραία τρατορία στο Ίνσμπουργκ και μετά στο Γκρατς. Δίνει ένα λεωφορείο.
0: Και ήθελα αυτή τη βαλίτσα τη μεγάλη, ναι. Να μπορεί να τα χωράει όλα. Ακριβώς. Να μην έχω κάτι άλλο.
1: Ξέρεις
0: και ένα σεσεράκι.
1: Και να έχω μια χειρολαβή. Ναι. Και ότι είναι. Αυτό. Επειδή έχω βρει μαγαζιακό εκεί πέρα. Και έτσι καλό μαγαζιά. Μα φίλησε. Καινούργια αρχή. Πώ θα το πει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό με προβληματίζει λίγο πώ θα το πάρει. Αλλά αυτό στέλνει στα ραδιόφωνα και νομίζει ότι θα του δώσουν καλέ συμβουλέ. Τι θε να σου δώσει τα κέρατα στο χέρι, λέει ο Όχι, ρε φίλε.
0: Έλα, παιδιά. Έλα. Ήσυχα, ήσυχα.
1: Χάρη, θα πούμε στα παιδιά από Rapid να σε βρούνε. Οχ, οχ, οχ. Και είναι και αδελφοποιημένα.
0: Σταματήστε, μωρέ, σταματήστε.
1: Τα ζήκα, ζήκα και σκάβει, σκάβει. Εδώ τα λέμε όλα.
0: Όλα, λέγα. Έτσι, μπράβο.
1: Σαν μπάρμπα ένιωσα.
0: Και αν είσαι επιχειρηματία, ξέρω ότι ψάχνει τρόπου να εξελίξει την επιχείρησή σου χωρί να αυξήσει τα έξοδά τη. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Μπορεί να συνδυάσει σταθερό με τα εταιρικά κινητά σου. Να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθεί από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκτόσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Cosmote.gr / Magenta One Business για να μάθεις περισσότερα.
1: Εγώ λέει τι έκανα τα εισιτήρια μόνος μου μετά από 16 χρόνια. Με είχε κάνει Milwaukee Bucks. Έχει σήμα το ελάφι.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα καλά. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στοίχημα ή live casino. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινάμε 1710 δώρα από σούπερ προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με το μήνυμα ο Χάρης είναι ο κλασικός Λιγούρης, βάζει φωτιές κάτω από γυναικεία φωτογραφία. Αυτός είμαι εγώ. Δεν είναι ο Χάρης. Εγώ βάζω φωτιές παντού και το έχω κάνει βίντεο και απελευθερωθείτε και βάλτε φωτιές και καρδιές παντού.
1: Και κανένα δυο άλλοι φίλοι μας.
0: Παντού, ρε. Παντού, παντού. Βρίσκω τους ίδιους φίλους. Παντού. Φωτιές παντού.
1: Έτσι.
0: Παντού. Έχασε με τσουβέλα. Φωτιές παντού. Δεν και λέει. Εν ώψη καλοκαιριού δεν ντρέπεται.
1: Λέμε
0: για το Ίσκακα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εσύ που μου εύχεσαι και μου λες Μαρία ό,τι επιθυμείς και τι νούμερο παπούτσι φοράς. Με ρώτησες και πέρσι, αλλά δεν είδα τίποτα να έρχεται εδώ.
0: Μπράβο. 39 δεν είσαι.
1: 38-39 ανάλογα τη φορά.
0: Το θυμάμαι εγώ.
1: Φωτιές παντού.
0: Φωτιές παντού, ρε.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα λέει παγκόσμια γεγονότα, τα χτεσινά εγγένεια της Σαγράδα Φαμίλια αφιερωμένη στην οικογένεια του Χριστού 144 χρόνια μετά. Εγώ διάβασα ότι χθες
0: ναι.
1: ήταν η ημέρα που σκοτώθηκε ο... Έλα.
2: Χριστός.
1: Ποιος Χριστός, μωρέ.
0: Ποιος σκοτώθηκε.
1: Αυτός που σχεδίασε τη Σαγράδα Φαμίλια.
0: Α, δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
1: Το μυαλό
0: δεν, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Προχώρα παρακάτω.
1: Ο Γκαουντί.
0: Να σε ρωτήσω
1: ο
0: κάτι.
1: Ο Γκαουντί.
0: Στη Ρεάλ δεν έπαιζε ο Γκαουντί. Θα μου στείλει.
2: Ναι,
1: ναι βάλτο, βάλτο.
0: Ναι.
1: Και λέει. Δεν είμαι σίγουρη αν όντως ισχύει αυτό. Γιατί η Σαγράδα Φαμίλια είναι ένα έργο το οποίο έμεινε έτσι. Μη τελέσσερα πάντων. Ότι έτσι όπως το κοίταζε ο Γκαουντί, έκανε πίσω-πίσω-πίσω για να το δει καλύτερα, πέρασε ένα τρόλι και τον έκοψε. Έλα πίσω.
0: Αυτό μόλι ο Χριστούλη. Εντάξει. 39 νούμερο παπούτσι Βαρκαρόλα. Σόπα ρε φίλε. Γιατί.
1: Καλά εντάξει, αν έλεγα 35 θα λέγανε ξέρω εγώ ο Νάνος, ξέρω εγώ τι θα λέγανε. Εντάξει. Δεν τα έχουμε μαζί τα παπούτσια, ούτε το πόδι.
0: Είμαι η Μάρθα που φεύγω για Αυστρία, δεν το πιστεύω. Οι δύο εβδομάδες ήταν για να σκεφτώ ρε παιδιά, δεν τρέχει κάτι άλλο, δεν ήταν εύκολο.
1: Άσε μας ρε Μάρθα.
0: Μάρθα, θα είναι, Μάρθα βούρτσα στο κλάψιμο και δεύτερον θα είναι πολύ εύκολα μετά. Βασικά μην το πείτε στον αέρα. Να. Μου τζώνομαι.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Τι έκανα.
1: Χρόνια πολλά, Μαρία, ένα χρόνο πριν τη σύνταξη. Παιδιά, μακάρι, αλλά όλο πάνε τη σύνταξη, όλο και πιο πέρα, όλο και πιο πέρα.
0: Σταμάτα, αλλά την κυνηγάς. Φαίνεσαι πολύ μικρή για την ηλικία σου.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Να κάνω τον γλιώδη τον αγαπημένο.
1: Όχι, δεν θέλω. Όχι, όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Αύριο, αύριο, αύριο.
0: Είναι δικό μου αγαπημένο. Αυτό που τα κάνει όλα ερωτικά. Να σε χαιρόμαστε.
1: Τα κάνει ερωτικά, τα κάνει όλα.
0: Γλιώδη.
1: Λιγουρίστηκα.
0: Ναι, αυτό είναι ο αγαπημένο.
1: Δηλαδή, δεν είναι ερωτικό.
0: Πε οτιδήποτε. Τώρα έχω να το κάνω 3 μήνες.
1: Πάω μετά να βάψω τα μαλλιά μου.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι.
0: Παντού σαν χέσαι. Λεβείς, αυτός.
1: Αυτός,
0: ναι, έτσι, σας χαλάει αλήθεια, Όλα, όλα μπορώ να τα κάνω έτσι. Να σου πω, Μεξικό σήμερα,
1: Ναι, Μεξικό.
0: Ήμουνα στον κόλπο του Μεξικού μια φορά. Τα βλέπετε, σας χαλάει,
1: Λοιπόν, θες να σου πω πόσα λεφτά θα πάρει η νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Η νικήτρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στις γυναίκες.
1: Αυτή θα το σηκώσει.
0: Θα το σηκώσει, έτσι.
1: Yeah.
0: Άμα το σηκώσει, ας τα πάρει τα λεφτά.
1: Ήταν εύκολο αυτό. Αυτό ήταν πάρε βάλε.
0: Πάρε και βάλε. Και ξαναβάλε.
1: Εσύ πόσες φορές μπορείς. Πόσα παιχνίδια μπορείς να δεις στη σειρά.
0: Στη σειρά.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτή την περίοδο 3-4.
1: Αντέχεις.
0: Ποιος δεν αντέχει.
1: Εσύ αντέχει.
0: Σε φωνάζουν οι φίλοι μου.
1: Πώς σε φωνάζουν οι φίλοι σου.
0: Γιώργο.

0: Μεσημέρι, βράδυ, ξημέρωμα.
1: Τι?
0: Έτσι, δεν θα πάνε τα μάτια.
1: Έτσι θα πάνε, ναι.
0: Άγια σου.
1: Μπράβο. Καλά, και πότε θα δουλέψει?
0: Γιατί δουλειά είναι για αυτή. Μπαγκα, μπαγκα, μπαγκα, μπαγκα. Α, εντάξει, είμαι recruiter. Τέτοιο.
1: Είσαι?
0: Κάτι που μου έχουν πει.
1: Α.
0: Και ο πατέρα μου την εταιρεία και με βάλανε. Πόσα λεφτά θα πάρει, αλήθεια?
1: Λοιπόν, ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλου θα πάρει 43 εκατομμύριο.
0: Η εθνική,
1: το
0: εθνικό,
1: ναι,
0: αντιπροσωπευτικό.
1: 43 εκατομμύρια 300.000.
0: 300.000 γιατί?
1: Δεν ξέρω. Τα ψηλά.
0: Και ξενοδοχεία και διαμονές. 43.300.
1: 43.300 θα πάρει η νικητή.
0: Η Βραζιλία, μάλιστα.
1: Ναι. Εντάξει, τι γίνεσαι. 43.300.
0: Πάρα πολλά.
1: Να θυμίσουμε ότι η Αργεντινή είχε πάρει περίπου 36. 36.
0: Γιατί 7 παραπάνω τώρα, για διαφορά ώρας?
1: Γιατί γενικά όλα έχουν ανέβει.
0: Α, οκ. Okay.
1: Όλα. Και τα λεφτά που θα βγάλει η FIFA. Μπορείτε, αν θέλετε.
0: Είδες
1: να.
0: Είδες πώς το ξεπερνάς στο Σομαλό.
1: Ναι.
0: 43.300.
1: Πάρα πολύ.
0: Και οι γυναίκες τα ίδια παίρνουν.
1: Γιατί να παίρνουν τα ίδια?
0: Ρωτάω.
1: Τους φέρνουν το ίδιο θέαμα.
0: Μα ρωτάω, ρε παιδί.
1: Είναι δυνατόν? Βλέπει κανένας γυναικείο ποδόσφαιρο?
0: Είναι δυνατόν.
1: Βλέπει κανένας γυναικείο ποδόσφαιρο?
0: Ναι.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, χιλιάδες θα έχει. Πόσα θα πάρει? Έχει...
1: Δεν έχει. Τώρα μιλάμε για το αντρικό.
0: Έλα.
1: Εντάξει. Αλλά μην νομίζεις και ο δεύτερος. Εντάξει. Θα πάρει 28 εκατομμύρια. Δηλαδή μπορείς λίγο να παρηγορηθείς.
0: Ως φιναλίστ.
1: Ναι.
0: Έχει και παρακάτω.
1: Έχει η τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Που λένε εντάξει, δεν υπάρχει τέταρτη μόνο. 25 εκατομμύρια.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Αμέ. Και 23 η τέταρτη θέση.
0: Πάμε τελικά να χάσω.
1: Ναι, στους ομίλους 8-9 εκατομμύρια. Φάση των 32, 9,5 με 10 εκατομμύρια. Φάση των 16, 10 με 13 εκατομμύρια.
0: Και αυτά τα χειρίζονται οι ομοσπονδίες ανάλογα με τα πριν και όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι. Η Ιταλία το 1982 είχε πάρει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου, έτσι.
2: Εμείς πέσαμε για τη φανέλα, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ξυπόλυτη.
2: Εγώ θυμάμαι μια φορά το γόνατό μου το είχα αφήσει στον πάγκο. Το κούμποσα, βιδωτό, το είχα μέσα στο νερό να μην τρώει τις βόλτες και μπήκα μέσα και έπαιξε 60 λεπτά.
1: Έκανε κούτσενες και όλα στον καρίντσα, ένα πράγμα.
2: Κούτσενα και βασικά σφύριζε. Τι έπαθα εγώ? Επειδή είχα φάει μια γκονιά και δεν άκουγα από τα αυτιά,
1: ναι.
2: Σφύριζε ο διαιτητής και εγώ συνέχιζα. Και μου κάνανε νοήματα ότι εγώ δεν άκουγα.
1: Πώς σταματούσανε?
2: Μου ερχόντουσαν και μου κάνανε, δεν βλέπεις. Διαβάζω χείλη.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Πες κάτι. 6-7-42 είπες.
1: Μπράβο, το κατάλαβα.
2: Είδες. Είχα φάει μια κουτουλιά και δεν βλέπω και από το ένα μάτι. Εγώ ήμουν παιχταράς.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Για το ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα.
2: Πάντα για το ποδόσφαιρο.
1: Και γιατί σταμάτησες?

0: Παιδιά που μας λέτε για λάθη στα προγράμματα, διορθώστε το. 28 έκτου 2,5 παίζουν Κονγκό Ουσμπεκιστάν και Κολομβία Ουσμπεκιστάν, που θα έχουν παίξει 18 έκτου. Τα κάνουμε για να είστε και εσείς συνδεδεμένοι
1: alert,
0: με αυτό.
1: Alert.
0: Και να βλέπετε και να μας διορθώνετε, γιατί έτσι δημιουργήθηκε ο Big Win Sport FM 30 χρόνια. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα τέλεια, ρε φίλε. Δεν θα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, μάλλον.
1: Ή να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν τα κάνουμε όλα σωστά, τα κάνουμε όλοι μαζί σωστά. Όταν τα κάνουμε λάθος, τα κάνουν οι άλλοι λάθος. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την αίθουσα σύνταξης.
0: Στη νίκη μόνη μας και στη νίκη τα χωριά.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ο Μάριος από το Βόλο. Μαρία, ελπίζω να μην ακούει η κοπέλα σου.
0: Ναι.
1: Σκέφτεται να κάνει πρόταση γάμου στο κόριτσι. Θέλω συμβουλές από Μαρία και του life coach Τσούβι.
0: Ναι.
1: Μαρία, πόσο καιρό είστε μαζί? Στείλε καμιά πληροφορία έτσι να δούμε, δηλαδή, να δω σε πόσο καιρό θα χωρίσετε, να σου πω. Αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είδες πάλι... αγάπη.
1: Χαμός, ναι. Γι' αυτό σου λέω, μου αρέσουν τα γενέθλιά μου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί που είναι να δώσουν τη θετική τους ενέργεια θα τη δώσουν. Όλες οι υπόλοιπες 364 μέρες έχουμε και τους άλλους. Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ και τον Θεό Χάρη. Ευχαριστώ και τον Φίλιππο. Χρόνια πολλά. Ως βιβλιοπόλη, το δώρο μου λέει θα είναι ένα βιβλίο. Ποιο έχεις βάλει στο μάτι τελευταία?
0: Το πώς να γίνεις πλούσιος σε 20 μέρες.
1: Όχι, δεν τα διαβάζω αυτά. Γιατί αυτά είναι ψέματα. Γιατί σιγά άλλος μην έμπαινε στη διαδικασία, αν όντως ίσχυε αυτό, mm-hmm. να κάτσει να γράψει βιβλίο. Να.
0: Να.
1: Να. Εντάξει,
0: να λέγεται το βιβλίο.
1: Και συγγνώμη, Φίλιππε, δεν έχω βάλει κανένα βιβλίο στο μάτι τελευταία.
0: Να γράψω ένα βιβλίο.
1: Πάρα
0: να.
1: Πολλά παπούτσια έχω βάλει στο μάτι τελευταία. Τσάντες, βεβαίως. Mm-hmm. Ναι, ρούχα, ναι.
0: Τα ακούς και σε φωνάζουν, πάρε με.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Και το μεταξύ, για κάποιο λόγο, έχουν βάλει εκπτώσεις αυτή την εποχή. Δεν ξέρω τι είναι off season. Κάτι δεν ξέρω.
0: Ποιος θα είναι στην έλευση, ο Τόνης Φίνος. Δεν θα είναι στην Ακύρα.
1: Α, στην Ελλάδα.
2: Α, απόψε σε
1: θέλω. Και θα έρθει από πάνω, έτσι.
2: Τι κάνει εσύ, κακιά, και αφανιστεί κάτω.
1: Λοιπόν, είμαστε 11 χρόνια μαζί.
0: Μπράβο.
1: Είσαι και μικρός, από πότε είστε μαζί? Έχω πει, λέει, ότι μόλις πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός θα παντρευτούμε, αλλά επειδή θα με χωρίσει στο τέλος, αποφάσισα να κάνω το πρώτο βήμα.
0: Δηλαδή, να μπει στα play-off.
1: Δηλαδή, ναι, επειδή βλέπει, έχει αρχίσει και παρακολουθεί και η κοπέλα προφανώς να δει mm-hmm. τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει κανένα πρωτάθλημα. Έχεις πει γενικά.
0: Δηλαδή, για ποδόσφαιρο πάει αυτό, ρε Μαρία.
1: Γιατί όμως να πει, μόλις πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, δεν έχετε πάρει κανένα πρωτάθλημα σε κανένα βόλιο?
0: Όχι, για ποδόσφαιρο πάει αυτό. Όταν βάλει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. Που έχουμε 16 χρόνια.
1: Άνοιξε το λίγο, ρε Μάριε, πες.
0: 16, εκείνο καημός.
1: Είναι 11 χρόνια μαζί, σκέψω, η κοπέλα δεν έχει δει πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό.
0: Τώρα θες να κάνεις γενέθλια ή θες να έχεις προβλήματα?
1: Θα
0: είναι
1: τα τελευταία σου.
0: Θα έχεις φορτώματα, μικρέ. Τώρα θα έχεις φορτώματα.
1: Να σου πω κάτι, Μάριε, παντρευτείτε ρε. Παντρευτείτε να κινηθεί λίγο η αγορά. Να κινηθεί λίγο το χρήμα.
0: Η αίθουσα κλιματίζεται.
1: Γιατί, σαν τι σε νοιάζει, μωρέ? Γιατί τώρα θα παντρευτούν, νομίζεις? Τώρα θα το συμφωνήσουν για να παντρευτούν του χρόνου. Έχει προετοιμασία το πράγμα, παιδιά. Δεν είναι έτσι, άιντε.
0: Τι χαζά και ξεπερασμένα πράγματα το 26. Τι τις θέλετε τις προτάσεις γάμου και τα χαζά? Μείνετε ελεύθεροι να χαρείτε τη ζωή. Είναι από τον Μπράιτον. Επειδή είναι μόνη της. Επειδή κανείς δεν της κάνει πρόταση γάμου. Τι κλε.
1: Η Νατάσα κατά βάθος δεν θέλει να της κάνει πρόταση γάμου.
0: Διαφωνώ. Η Νατάσα κατά βάθος προσπαθεί να μην πλωτσίσει. Βεβαίως, συμβουλές για γάμα από Τσούβι. Όταν ρώτησα εγώ συμβουλή, του μου είπε να χωρίσεις. Αφού έτσι θα γίνει έτσι κι αλλιώς, πες το πρώτος. Έχει Μαρία, λέει, προεκπτώσεις πριν τις κανονικές.
1: Μ' αρέσουν πολύ οι προεκπτώσεις.
0: Οι προεκπτώσεις μπορεί να είναι καλύτερες από τις εκπτώσεις. Να είναι καλύτερες οι προσφορές.
1: Ναι, γιατί στις εκπτώσεις δεν έχει μείνει τίποτα. Κατάλαβες. Κατάλαβες.
0: Φοράω 40, το έχουμε σε 36. Φέρτο μου.
1: Αυτό το έχει πει σε
0: λίγο.
1: Το νούμερο λέει δεν έχει σημασία. Αν είναι πιο μεγάλο το παπούτσι, θα βάλω κάτι μπροστά. Λέει, και θα πει, αν είναι πιο μικρό, θα χωρέσω τα δαχτυλάκια μου, λέει έτσι. Αρκεί να μου αρέσει το παπούτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Και κάπου εκεί.
0: Αλλά να είναι σε λίγο.
1: Ναι.

0: Συγγνώμη, επειδή έδωσες διάφορες συμβουλές για το μήνυμα το φίλ, αν είστε 11 χρόνια μαζί και δεν έχετε προχωρήσει, εγώ θα σου έλεγα να μην το κάνεις. Θες να με ακούσεις, άκουσέ με. Το άργησες.
1: Το άργησες.
0: Πού το, δηλαδή,
1: έλα ρε παιδιά τώρα, δεν υπάρχει.
0: Στα πόσα χρόνια πρέπει να κάνεις πρώτα σιγά μου και να μην το έχεις αργήσει. Στα δύο, στα τρία,
1: δεν ξέρω.
0: Στα τέσσερα. Στα 5, θα πάω έτσι μέχρι το 11.
1: Πήγαινε μέχρι στα 8, ρε παιδί.
0: Στα 8. Δηλαδή, γιατί όχι στα 8 και όχι στα 9. Δηλαδή, στα 8 είσαι οκ, okay, στα 9 δεν είσαι.
1: Δεν ξέρω, ρε Μαρία.
0: Δεν βλέπει ότι ο χρόνο είναι κάτι πολύ σχετικό.
1: Πολύ σχετικό. Εμεί 16 χρόνια έχουμε να πάρουμε πρώτα. Μαρία Ζαφυρότου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Του από εκεί!
1: Έρχεται η Τσόχο Τσουτσικά. Και οι δύο είναι εδώ. Για να δω. Άρτια φιχθής ο Τσόχος.
0: Ο Τσόχος είναι εδώ, ναι.
1: Είναι εδώ και ο Βάριος, αν είναι με πουκάμισο, ξέρουμε ότι υπάρχει δουλειά μετά.
0: Έχει πάει για κατάθεση στο τμήμα.
1: Ναι, ανανεώνουμε για αύριο, έχουμε να πούμε πραγματάκια.
0: Για αύριο.
1: Gen Z, η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά είναι πολύ διάστατη. Αναζητά το αληθινό, ζει σε έναν δικό της δρόμο και έναν δικό της ρυθμό. Όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας στη νέα εποχή με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Λοιπόν, και επειδή ξεκινούν οι αγώνες και το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσουμε το τέλειο τραπέζι για το ματς. Στα Lidl θα βρούμε μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσουμε κάθε φάση. Hot dog, mini focaccia, finger food party box, mini τυράκια, τσιμπολογάμε, βλέπουμε τους αγώνες, είναι foul, δεν είναι. Προσθέτουμε και ψωμάκια burger με σουσάμι, chips και δροσερή Rattler λεμόνι χωρίς αλκοόλ. Έχει σημασία γιατί είσαι δροσίζει και δεν χρειάζεται να γίνεις και ντεύχη.
1: Βέβαια, δεν θα γίνεις ταούλη.
0: Όλα αυτά στα Lidl.
1: Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6.

0: Ο Γιώργος Κιμούλης στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και έξω από εδώ η Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Κι άντε είναι ο Γιώργος Κιμούλης και η Κατερίνα Ζαρίφη.
0: Ναι.
1: Τι δίδυμο είναι αυτό που έχει φτιάξει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, μου ήρθε τώρα.
1: Ή κανένα θεατρικό, ή κανένα τηλεοπτικό, ή κανένα κάτι. Δηλαδή η Κατερίνα Ζαρίφη, παράδειγμα, παρουσιάζει θεματική ενότητα σε πρωινάδικο με τον Ουγγαρέζο. Με τον Ουγγαρέζο και Ζαρίφη. Ή ο Κιμούλης, ξέρω εγώ, με την Μαρία Τσομπανάκη σε μια θεατρική παράσταση, κάτι.
0: Έτσι μου ήρθε τώρα, δεν ξέρω.
1: Και άντε για τη Ζαρίφη.
0: Ναι.
1: Σου φαίνεται τώρα ο Γιώργος ο Γιαννίσης 1,60 πόσο είσαι, αγόρι μου. Ήψος 1,65-1,70, εδώ είμαστε και μπόλικοι.
0: Ναι.
1: Με τον Κιμούλη που είναι 2 μέτρα παλικάρι.
0: Πιο ωραίος είναι ο
1: Γιαννίσης.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι, είναι και πιο νέος τώρα. Τι να λέμε. Για το άλλο τώρα, το ταμπάκο στη Ζαρίφη, δεν θα σχολιάσω.

0: Το ένα δεν λέει να τελειώσει και το άλλο αρχίζει.
1: Το ένα ποιο, το μπάσκετ δεν
0: λέει. Ναι.
1: Εντάξει,
0: τελειώνει, ό,τι και να γίνει τώρα Σάββατο.
1: Ό,τι και να γίνει το Σάββατο να τελειώσει. Τι να κάνει.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει.
1: Και 43 παρατάσει να γίνουν θα τελειώσει.
0: Καλά, χτες πόσο εξουθενωμένοι όλοι.
1: Ναι.
0: Μετά. Ήταν που ήταν κλειστό το rotation, ήταν και ο αγώνα όλο στα κόκκινα, ρε παιδί μου. Στη, ναι. Στο όριο. Του έβλεπε στο τέλο, δεν μπορούσαν να είναι. Μετά το πρώτο βήμα, αν του περνούσε ο αντίπαλο στην επίδεση, δεν ακολουθούσαν. Δεν μπορούσαν. Λογικό, λογικό.
1: Θα δούμε τώρα, θα ξεκουραστούν, έχουν μια μέρα παραπάνω.
0: Ευτυχώς! Ναι. Διότι με την εικόνα που είδα στη δεύτερη παράταση, εάν παίζαν σε δύο μέρες, δεν ξέρω τι μας θα βλέπω. Πραγματικά.
1: Τα μήλα θα παίζανε.
0: Επίσης, αρχίζει σήμερα. Δεν ξέρω να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ, φωνάζω γιατί προσπαθώ μόνος μου να βρω ενθουσιασμό για όλο αυτό. Νομίζω πιο σβηστό, πιο ξενέρωτα δεν έχει άρχισει Μουντιάλ.
1: Αν δεν αρχίσουν τα... Κοίταξε, το μόνο που δουλεύει είναι τα πανίνι μου φαίνεται. Λοιπόν, άμα δεν αρχίσουν τα ματσάκια να δούμε τι γίνεται. Σήμερα τι έχουμε.
0: Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με ένα... Μεξικό, που είναι και διοργανώτρια χώρα, μία από τις τρεις,
1: ναι.
0: Με Νότια Αφρική στις 10.
1: Ωραίο.
0: Και μετά πάει σήμερα, 5 η ώρα μετά είναι το άλλο. Έχει...
1: Μια χαρά ώρα είναι το 10.
0: Το 10 είναι μια χαρά. Από τις 9.30 φαντάζομαι θα υπάρχει και ένα έτσι mini show, διότι είναι και η πρεμιέρα.

0: Και μετά αργά το βράδυ, ξημερώματα, νωρίς το πρωί, 5 η ώρα, Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα πάει άκλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι και μέσα σε καθημερινή, δεν έχει μπει και ο κόσμος ακόμα σε αιθμούς να τον αρχίσει να το, okay. Να το ρολάρει. Εκτός από αυτά τα δύο παιχνίδια λοιπόν σήμερα, η ατζέντα περιλαμβάνει που και το ένα μπαίνει για να μπει τώρα, γιατί είναι ξημερώματα Παρασκευής, αλλά τέλος πάντων, επειδή έχουμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που είναι αψογός, μας το έχει καταγράψει. Έχουμε και Πόλο Ανδρών, Λέντ Σάμπιος Λίγκ, Φαναλ Φόρ, ημιτελική στη Μάλτα, Μπαρσελονέτα, Φερεντσβάρος, στις 8 και στις 10 προορέκο Ολυμπιακός, αυτά επίσης είναι σημαντικά.
1: Εχθές τα κορίτσια του Ολυμπιακού κέρδισαν και πήγαν τελικό.

Η Annette Lines σα στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου ως 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Οι νικητές πρέπει να έρθουν εδώ να παραλάβουν την επιστολή από την γραμματεία του σταθμού για να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της Annette Lines. Η Annette Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Οι πληροφορίες για κρατήσεις στο annette.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, όπως η θάλασσα δηλαδή. Κατεβάστε το τώρα, Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Δεν έχουμε όμως ούτε μόνο μπάσκετ, ούτε το Μουντιάλ που αρχίζει και λογικό είναι όλη η προσοχή μας να είναι εκεί. Έχουμε και αγώνες για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ. Έχουμε την διοργάνωση European League, η οποία διεξάγεται με άλλο φόρματ. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν την Link Face στο ποδόσφαιρο, για να καταλάβετε εσείς που δεν είστε έτσι τόσο μοιημένοι στο άθλημα του βόλεϊ. Έχουμε δύο κρίσιμες αναμετρήσεις για το πλασάρισμά μας σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το τριήμερο, την Παρασκευή στις 8 η ώρα, υποδεχόμαστε εδώ στο Κλειστό της Γλυφάδας στην Ισλανδία, και την Κυριακή στις 8 και την Κυριακή στις 7 έχουμε αντίπαλο την Βόρεια Μακεδονία. Δύο ομάδες νομίζω που είναι στο χέρι μας να κάνουμε νίκες και να καλύψουμε λίγο και την κακή ήττα που κάναμε στην Ισουηδία.
1: Βόλη από Ισλανδία μου φαίνεται λίγο σαν...
0: Κι εγώ δεν το πω, δεν νομίζω
1: σαν,
0: ότι είναι...
1: Σαν ένα ανέκδοτο που λέγαμε παλιά.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι...
1: Σκανδιναβός μπασκετμπολίστας.
0: Ναι, βολεϊμπολική χώρα. Αλλά έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πει περισσότερα, και διάφορος ξέρει.
1: Ναι, γιατί εμείς το λέμε έτσι. Ναι, ναι.
0: Κώστας Χριστοφιδέλης κοντά μας, θρύλος του ελληνικού βόλεϊ.
1: Καλό
0: προπονητής της δικής μας ομάδας. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είσαι καλά, Κώστα?
1: Όλα καλά.
2: Είμαι καλά.
0: Τα λέμε καλά.
2: Όλα καλά δεν γίνεται. Προσπαθούμε να έχουμε τα περισσότερα.
0: Σωστό. Μακάρι να έχουμε τα περισσότερα. Μπράβο. Λοιπόν, Ισλανδία.
2: Ένα σχόλιο όσον αφορά την αναφορά που κάνετε σήμερα για τους Ισλανδούς. Ναι, όντως. Άγνωστη σε εμάς, μετά από 35 χρόνια σχεδόν στο χώρο και σαν αθλητής και σαν προπονητής, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε αντιμετωπίζουμε την ομάδα της Ισλανδίας.
0: Μπορεί να έχουμε καμιά έκπληξη. Όχι, δεν χτύπα ξύλο, αλλά με τον άνθρωπο τώρα.
2: Είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε αυτοπεποίθηση, και παρόλο που είχαμε ένα δύσκολο ξεκίνημα την περασμένη εβδομάδα στη Σουηδία, τα παιδιά έχουν αντιληφθεί ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Από την άλλη, πρέπει να καταλάβουμε και εμείς και ο κόσμος ότι όσον αφορά στην εθνική ομάδα, σε κάθε άθλημα, όχι μόνο στο βολή, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Και έτσι όπως έχει εξελιχθεί φέτος, έτσι όπως θα εξελιχθεί φέτος το καλοκαίρι μας, που στην ουσία το European League είναι μια μορφή υποκριματικών και για το επόμενο ευρωπαϊκό, το οποίο θα γίνει σε 2 χρόνια, αλλά και για το παγκόσμιο του χρόνου, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος. Και αυτό γιατί κάθε παιχνίδι μας δίνει βαθμούς.
0: Δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος που θα πάρουμε πρόκριση, απλά μπορούμε και από αυτή τη διαδικασία, σωστά?
2: Και όμως είναι προκριματικό παγκοσμίου, εμείς το βλέπουμε και έτσι, γιατί κάθε παιχνίδι μας δίνει βαθμούς στην παγκόσμια βαθμολογία, που μέσα από αυτήν θα καλυφθούν και οι θέσεις για το παγκόσμιο που είναι του χρόνου. Και να σας πω ότι αυτός είναι και ο μεγάλος μας στόχος, έτσι.
0: Το παγκόσμιο που έχουμε...
2: Περνάει μέσα από αυτά τα παιχνίδια.
0: Που έχουμε να βρεθούμε από το 2006 στο παγκόσμιο.
2: Σωστά.
0: Οπότε είναι μεγάλη πρόκληση.
2: Είναι τεράστια πρόκληση για μας και θέλουμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Κάθε παιχνίδι, κάθε σετ είναι σημαντικό, γιατί παίζει πολύ μεγάλη σημασία στο κομμάτι της βαθμολογίας.
0: Ναι, διότι έτσι όπως έχει γίνει το νέο φορμάτ, και θέλω και να σχολιάσω για αυτό. Πλέον που είναι σαν τη Link Phase, που όλες οι ομάδες είναι 27 ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, που συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Όπως λες, η κάθε λεπτομέρεια παίζει διαφορά. Είναι, πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, ότι η διαφορά των τερμάτων, γιατί θα πάρουν σαφώς ισοβαθμίες, είναι που κάνει τη διαφορά. Και λέω εγώ τώρα, από τη στιγμή που αποτελεί τρόπο πρόκρισης, όταν δεις να αντιμετωπίσεις Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία και το επόμενο τρίμερο Σαββατοκύριακο, Αυστρία και Λουξεμβούργο, δεν λέμε ότι είναι μια ευκαιρία με ομάδες που θεωρητικά είμαστε φαβοροί να ξεμπερδέψουμε?
2: Είναι εντελώς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς τα προσεγγίζεις αυτά τα παιχνίδια. Προφανώς και οι ομάδες που αναφέρατε είναι ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα μας, πάντα σε εισαγωγικά μιλώντας, γιατί θυμίζω, εθνική ομάδα δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Από την άλλη, πρέπει να καταλάβουμε

0: Αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα είναι θετικό. Αν με ρωτάτε προπονητικά, θα ήθελα να βρίσκομαι αντιμέτωπος με ομάδες καλύτερου επίπεδου, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο τρίμερο. Αλλά νομίζω ότι μέσα από την μέσα από τον ανταγωνισμό όλοι μας, παίχτες, προπονητές, γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό στην ουσία θέλουμε να πετύχουμε με τη συμμετοχή μας σε ένα παγκόσμιο, δίνοντας έτσι τα εφόδια στα παιδιά να μπορέσουν να βρεθούν στον ίδιο χώρο, στο ίδιο γήπεδο, από την άλλη μεριά του φιλέ, με παίχτες τους οποίους δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν.
1: Τι διαφορετικό περιμένεις να δεις από την ομάδα μας σε αυτό το τουρνουά της Γλυφάδας?
0: Κοιτάξτε, το πρώτο τουρνουά στη Σουηδία δυστυχώς δεν ήταν έτσι όπως το περιμέναμε. Γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε το φετινό πρωτάθλημα, τράβηξε πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω ότι δεν καταφέραμε να προπονηθούμε όλοι μαζί σαν ομάδα, αν εξαιρέσουμε τρεις προπονήσεις, για να μπορέσουμε να παίξουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι στη Σουηδία. Τα παιδιά κουβαλάνε πολλά προβλήματα, έρχονται από μια γεμάτη σεζόν, μεγάλη σεζόν, και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Παρά τα αυτά θέλουν να εξήρουν την προσπάθειά τους, τη διάθεσή τους και τη θέλησή τους να βρίσκονται εδώ, να προσπαθούν, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα προβλήματά τους, και ξέρετε όσοι είμαστε εδώ, το κίνητρό μας είναι τεράστιο και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι η συνοχή. Και ξέρετε, για να έχει μια ομάδα συνοχή χρειάζεται χρόνο μέσα στο γήπεδο. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε. Οπότε αυτό που περιμένουμε είναι να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε έχοντας καλύτερο πρόσωπο από το προηγούμενο τουρνά. Είχαμε καλές στιγμές. Η Σουηδία, να ξέρετε, γιατί επανέρχομαι στο αρχικό σας σχόλιο για σκανδιναβικές ομάδες. Το βόλιο αυτό αρχίζει
1: και... Όχι, οι Σουηδοί είχαν και βολεμπολίστες καλούς και στο παρελθόν.
0: Είχαν και εξακολουθούν.
2: Το σχόλιο μου αφορούσε τους παλιά χρόνια τους μπασκετμπολίστες. Ήταν ανέκδοτο.
1: Όχι, εγώ θυμάμαι πως πιτσιρικάς για να Γκούσταυσον που...
0: Εντάξει. Έτσι ακριβώς. Και στο μπάσκετ είπα μακριά. Η Φιλανδία πλέον αρχίζει και... Σωστά. Το επίπεδό τους είναι
2: τα τελευταία, χρόνια, ναι. Τα τελευταία χρόνια.
1: Ο βασικός στόχος του καλοκαιριού, κάτι πήγες να μας πεις για τη Σουηδία και πώς εξελίχθηκαν εκεί τα πράγματα, νομίζω και σε διακόψαμε.
0: Σίγουρα έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο αν ήμασταν κάπως πιο τυχεροί, πιο συγκεντρωμένοι. Γιατί ξέρετε, ένας πόντος για μας το τέλος του τρίτου σετ θα μιλάγαμε από τελείως διαφορετική βάση. Ναι, και ήταν κάπως έτσι. Άσχημος ο τρόπος που χάσαμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν απογοητευόμαστε. Αυτό που έχω πει και στα παιδιά και το δουλεύουμε όλη την εβδομάδα είναι ότι ο οδηγός μας για την συνέχεια της διοργάνωσης είναι το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, τα 2,5 σετ που ήμασταν εξαιρετικοί όσον αφορά το κομμάτι της τακτικής, της διάθεσης. Και με επεξίδα αυτό συνεχίζουμε και το επόμενο τουρνουά με σκοπό να επαναλάβουμε αυτό το ρυθμό στο παιχνίδι μας και γιατί όχι να το παιχνίδι με παιχνίδι να το βελτιώσουμε.
1: Ο βασικός στόχος του καλοκαιριού ποιος είναι?
0: Ο βασικός στόχος του καλοκαιριού είναι να κερδίσουμε αύριο την Ισλανδία. Αυτό είναι ο βασικός, μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Μπορεί να μην μας δώσει τους πολλούς βαθμούς έτσι ώστε να ανέβουμε στο ranking, αλλά σε περίπτωση απώλειας σετ, δεν μιλάω για το παιχνίδι που δεν μας περνάει καν από το μυαλό και έχουμε τη δυνατότητα χωρίς ίχνος έτσι έπασης και αλαζονίας να τους κερδίσουμε. Ακόμα και η απώλεια σετ θα μας κοστίσει βαθμολογικά πάρα πολύ. Οπότε η συλλογή βαθμών που στην ουσία μας εξασφαλίζει και μας φέρνει πιο κοντά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2027 είναι ο μεγάλος στόχος. Από εκεί και πέρα μια συμμετοχή σε ένα Final Four του European League είναι πολύ σημαντική και να τονίσουμε επίσης ότι σε περίπτωση που περάσουμε στις 4 πρώτες ομάδες αυτομάτως εξασφαλίζουμε και την πρόκρισή μας στο επόμενο ευρωπαϊκό.
1: Πόσο εφικτό είναι να προκριθούμε στο παγκόσμιο του 27? Είναι πολύ ψηλά ο πύχης, ρε παιδί μου, ή είναι κάτι που εάν είμαστε όπως πρέπει, όπως θέλεις να είμαστε, μπορούμε?
0: Αν είμαστε όπως πρέπει, καταρχάς να είμαστε υγιείς, να έχω τους αθλητές που είναι δηλωμένοι στην παγκόσμια λίστα, στη λίστα και τα παγκόσμια να είναι ετοιμοπόλεμοι. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι στο τέλος του καρακεριού θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί μια πρόκληση που μετά από 20 χρόνια τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο νούμερο 26, αν δεν κάνω λάθος. Στο παγκόσμιο συμμετέχουν 32 ομάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μέσα, γιατί ξέρετε, πηγαίνει και με τις ομάδες που έρχονται από ένα ήπειρο, πρέπει να υπάρχει ισομερή κατανομή. Αν διατηρήσουμε αυτή τη θέση, κατά μεγάλο ποσοστό θα συμμετάσχουμε στο επόμενο παγκόσμιο.
1: Ωραία. Και πες μας λίγο και τα δυνατά
2: σημεία. Δεν είναι σαν το μπάσκετ που παίζουν 26 για να βγουν 32.
1: Αμά θα έχει μαγωθεί.

0: Έχεις μαγωθεί, δεν κρινιάζεις τώρα. Λοιπόν, Κώστα μου, ποια είναι τα δυνατά σημεία αυτής της ομάδας?
1: Τα δυνατά σημεία αυτής της ομάδας είναι ότι είναι μια ομάδα που αποτελείται από παιδιά που έχουν κίνητρο. Θα μου πείτε, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά διεθνείς αθλητές και να μην έχουν κίνητρο, δεν θα ήταν εδώ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Είναι παιδιά τα οποία είναι ηλικιακά πάρα πολύ κοντά. Υπάρχει αυτό το εσωτερικό κίνητρο, δηλαδή η αγάπη για το βόλεϊ, για το άθλημα που κάνουν. Και ξέρετε, όταν υπάρχει το εσωτερικό κίνητρο, όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς το σύγχρονο αθλητισμό, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο βόλεϊ, συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα, οι εκπαιδευτικές ανιδέες υπονομεύουν όλο αυτό το εσωτερικό κίνητρο και κάποιες φορές οι αθλητές χάνουν τον δρόμο τους. Τα δικά μου παιδιά, τα δικά μας παιδιά στην εθνική ομάδα είναι παιδιά τα οποία θέλουν να αγαπάνε το βόλεϊ, θέλουν να προοδεύουν και αυτό για μένα είναι το κλειδί αυτής της ομάδας. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, όσον αφορά το αθλήματός μας, είμαστε ομάδα που βασιζόμαστε πάρα πολύ στο side out. Έχουμε αθλητές οι οποίοι είναι ικανοί πάρα πολύ σε αυτό. Επενδύουμε σε αυτό. Τώρα στα υπόλοιπα μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι από ό,τι είμαστε.
0: Ωραία. Μία κουβέντα μόνο και για την εμπειρία σου που είχες φέτος με την ομάδα του Φλίσβου, που έκανε συγκλονιστική πορεία, και σε αποδοσμεύουμε.
1: Εντάξει, κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε ομάδες μέσα στη χρονιά. Μου αρέσει να σχεδιάζω το καλοκαίρι την ομάδα την οποία θα σκοπεύω να δουλέψω μέσα στο χρόνο. Η ανασχόλησή μου, όντας ομοσπονδιακός προπονητής, μου έχει κάποιους περιορισμούς που είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσω μέσα στο καλοκαίρι να λάβω κάποια ομάδα. Οπότε, εντάξει, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, τεράστιο σχολείο για μένα. Και η πορεία έδειξε ότι πραγματικά μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε. Ξέρετε, ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Όταν πήγα στην ομάδα υπήρχε μια ψυχολογία, η οποία καταλαβαίνετε όντας την τελευταία θέση, είναι κάπως δύσκολο να την στρέψεις. Παρά τα αυτά τα παιδιά και η διοίκηση δείξανε διάθεση, συνεργαστήκαμε και μπορέσαμε και καταφέραμε μια εξαιρετική πορεία στο θεσμό του κυπέλλου. Φτάσαμε στο τελικό, κοντρά με ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ποια ήταν η δυναμική του. Και αν σκεφτούμε και την πορεία μέχρι εκεί που αποκλείσαμε τον Ολυμπιακό, αποκλείσαμε τον Μίλωνα, ομάδες με τεράστια μπάντζετ και παίκτες μεγάλης αξίας, καταλαβαίνουμε ότι έχει διπλή αξία η πορεία μας.
0: Ωραία. Να είστε καλά, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή τύχη λοιπόν την Παρασκευή και την Κυριακή. Ακούσαμε τον ομοσπονδιακό μας προπονητή στην ομάδα ανδρών του βόλεϊ. Θυμίζουμε την Παρασκευή για το European League Ελλάδα-Ισλανδία στις 8 ώρα στην Γλυφάδα και την Κυριακή στις 7 η ώρα με την Βόρεια Μακεδονία. Πάμε για διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε το παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται μεθαύριο στις 12 το μεσημέρι και έως στις 2 παρέα με την αφεντιά μου και τον Νικοράλη και με πολλούς άλλους και πολλά δώρα όμως από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω τηλεόραση Kindos QLED 55 ητών, παρακαλώ. Λοιπόν, ένα βιβλίο από το Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το τρόπο και πολλά πολλά άλλα. Και ξαναλέω, δεν θα είμαι μόνο εγώ με τον Νικοράλη, εμείς εκεί θα είμαστε απλά οι κορεσπόντες. Θα ακούσετε και κάποιους που το έχουν κλωτσίσει το τόπο και ξέρουν.

0: Κάναμε λίγο πριν την κουβέντα με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή βόλεϊ των ανδρών, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Η είδηση επίσης προκύπτει τώρα από το βόλεϊ γυναικών αυτή τη φορά του Παναθηναϊκού, καθώς η Μικάλια Γουάιτ συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και για την επόμενη χρονιά.
1: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει.
0: Στις 3 η ώρα θα κάνουμε, μετά τις 3 μάλλον, λίγο μετά τις 3 θα κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα για το Παγκόσμιο Κύπελο που αρχίζει απόψε στις 10.
1: Τον έλεγχο και κάνω χίλια λάθη.
0: Και αυτό που ξεκινήσαμε λίγο πριν να λέμε με τον Μπάμπη, ότι έχει μπει λίγο μουδιασμένα. Θυμάμαι την προσμονή που είχαμε για άλλα παγκόσμια κύπελα. Πόσο, τι φούρια είχαμε, τι ωρέξεις είχαμε, τι διάθεση. Εδώ είναι λίγο οι περίεργες ώρες. Είναι λίγο ότι δεν είναι η εθνική μας εκεί. Είναι λίγο τα γύρω-γύρω που δεν συνάδουν με τον αθλητισμό. Οπότε μας έχουν κρατήσει λίγο πίσω.

0: Ότι όπως ήταν αναμενόμενο μέσα σε 2 ώρες, μπορεί και κάτι λιγότερο, έγινε sold out για το 5ο παιχνίδι της GBL, τον 5ο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Ακτόρ.
1: Αύριο Σάββατο.
0: Μεθαύριο Σάββατο.
1: Μεθαύριο Σάββατο στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Ο Αστέρας Εξαρχείων διοργανώνει συναυλία οικονομικής ενίσχυσης των τμήματων του. Να πάτε.
0: Να πάτε. Διότι και ωραία είναι να πηγαίνει συναυλία στο καλοκαίρι και καλός σκοπός υπάρχει. Άρα τι καλύτερο

0: Ο Άρης από τα Ταμπούρια λέει μια διαπίστωση, μια κοινωνική διαπίστωση με δύο ενεργούς πολέμους, κίνδυνο για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν έχει τόσο πολύ διάθεση για να παρακολουθήσεις. Ένα δίκιο το έχει.
1: Βέβαια από την άλλη και στο Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: και ξαναλέω, γίνονται και πραγματάκια τώρα, προβλήματα με τη βίζα, κάτι έλεγχη ξενοχιστική ακόμα και στα μέλη των αποστολών, κάτι. Δεν συνάδει με το κλίμα μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης.
0: Αλεπότρυπα, γιατί πώς το λένε ρε φίλε, δεν το λένε αλεπότρυπα?
1: Ξέρω, έτσι μας το είπαν, έτσι το λέμε.
0: Ναι, δεν ξέρω, έτσι μας το έστειλε ο φίλος από τον Αστέρα Εξαρχείων.
1: Κάτσε να δω.
0: Αλεπότρυπα.
1: Κρυψέλη.

0: Λοιπόν, Μεξικό, Νότια Αφρική, εύκολα, δύσκολα να το παίρνει το Μεξικό.
1: Το παίρνει.
0: Το παίρνει το Μεξικό. Εντελώς ντέρμπι είναι αυτό τα ξημερώματα. Το Νότια Κορέα-Τσεχία, για να καταλάβεις τώρα. Πάλι σε πόδο σου, γιατί δεν μου και σαφή εικόνα. Είναι 2,62 η Κορέα, 2,87 η Τσεχία. Είναι εντελώς οριακό.

0: Ένα παγκόσμιο κύπελο που θα λείψουν πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμού.
1: Και θα λείψουν και ομάδες, Ιταλία.
0: Καλά, ναι. Παράδειγμα, οι Γερμανοί δεν θα έχουν τον Γκνάμπρι.
1: Να.
0: Η Βραζιλία χωρίς τον Ροντρίγκο που μέχρι ψυχιά του δεν θα μπορούσε, έξω και ο Μιλιτάο. Δεν έχει τον Σίμονς τον δικό μας η Ολλανδία, τον έχει και η Γαλλία. Υπάρχουν πολλοί. Εντάξει, τον Φερμίν Λόπεθ η Ισπανία, τον

0: Να μείνω οι Ιάπωνες που συμφωνάει, διότι είναι άλλος ένα ρόστερ Γαλλίας ή Ισπανίας, άλλος ένα ρόστερ Ιαπωνίας.
1: Ο Γιαμάλ τελικά θα φτάσει.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να το πρώτο παιχνίδι θα είναι ο Ντε Λιχτ εκτός από τους Ολλανδούς, ο Τερ Στέγκεν από την Γερμανία και ο Μιτόμα από τους Ιάπωνες. Γενικά υπάρχουν. Επίσης είναι και ένα μουντιάλ που θα είναι λογικά το κύκνιο άσμα πολλών σπουδαίων, δηλαδή Μέση, Κριστιανό. Μάλλον θα είναι η τελευταία φορά που θα το ζητούμε σε παγκόσμιο κύπελο.

0: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Μπάμπη, Σταύρο.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε. Σταύρος Όλιος, είμαι από το... από το μπάσκετ από το ΆΚΑ που είχαμε βρεθεί μια φορά και ο Ζωφαπέτη μου Καβαλιώτης.
2: Α, ναι.
1: Τι κάνεις.
2: Μια χαρούλα.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο ούτε για τους αγώνες ούτε τίποτα άλλο, αλλά μόνο για τα 30 χρόνια του Sport FM. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σου, Sport FM.
2: Σας
1: ακούω 28 χρόνια.
2: Και μυαλό δεν έβαλες.
1: Όχι. Το παραδέχομαι και ο Νεάρ, μυαλό δεν έβαλα.
0: Ούτε εμείς. Ούτε εμείς πάντως.
1: Και καλά κάνετε. Απλά θέλω να πω ότι τα έχω ζήσει όλα με το Sport FM, έχουν περάσει όλοι. Ακόμα και ο Έμνησος Μαχαίρας, το θυμάμαι που 5 η ώρα το πρωί μαζί με τον Ερατζιά. Και πολλά άλλα πάλια. Όλα. Απλά θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους, να είσαι γερή, δυνατή, υγεία και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι και σε 40 χρόνια.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που όλη υγεία να έχουμε όπως λες και όλα θα γίνουν.
1: Φιλάκια σε όλους και θα τα πούμε.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου πατρίδα.

Και δεν είναι μόνο ο Μέση και ο Κριστιάνο που λέγαμε λίγο πριν. Είναι και ο Μόντριτς, σπουδαίος επίσης. Πιθανότατα θα είναι και ο Τσόα. 40 χρόνων έχει φτάσει ο Μεξικανός τερματοφύλακας. Όπως και ο... Νομίζω ότι λογικά θα είναι και για τον Kevin De Bruyne. Και για τον Νόιερ.

Λοιπόν, παίζουν με το Κόσοβο την Παρασκευή και την Κυριακή με την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία.

0: Όχι, στον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη αναφέρθηκα, αδερφέ. Που έκανα χρόνια μαζί με τον Δημήτρη Μακέρα, που είναι η εκπομπή.
1: Και με τον Λαζαρίδη, ναι, έχει
0: κάνει σαφώς.
1: Τον Λαζαρίδη.
0: Σάββατο κυρίως. Από αυτούς που είπες, δεν περισσότερο έχουν σταματήσει και δεν το ξέρουν. Ποιος έχει σταματήσει, ο Μέση και ο Κριστιάνο, επειδή δεν παίζουν στην Ευρώπη?
1: Ο άλλος μου λέει, Μπάμπη πανηγυρίζει με τη διάλυση του ΠΑΟΚ επειδή φεύγει ο Λουτσέσκο.
0: Βγήκε στους δρόμους και πανηγύρισες.
1: Φαντάσματα βλέπεις, ρε φίλε.
0: Μήπως
1: σε πίνεις, ρε φίλε.
0: Σε ρωτάει, πες, σε ρώτησε, ρε φίλε. Όχι, όχι.
1: Έχω κάνει κιχ για ΠΑΟΚ εγώ σήμερα.
0: Δεν, σε ρωτάει, έχει ερωτηματικό. Λέει, Μπάμπη, πανηγυρίζεις με τη διάλυση του ΠΑΟΚ επειδή φεύγει ο Λουτσέσκου. Έτσι είναι το μήνυμα. Αμέσως εσύ να βγεις στην κόντρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα εκπομπής. Γιατί λέει βάλανε τον πέμπτο τελικό στις 6 το απόγευμα και όχι στις 8 για παράδειγμα. Λέει το πρώτο μάτς του Μουντιάλ αρχίζει στις 10. Διότι αν έχει μια παράδοση, παράδειγμα, τι θα γίνει. Δηλαδή στο Μουντιάλ ή μετά θα έχει και απονομές, θα έχει ρεπορτάζ. Δηλαδή τι θες να τελειώσει, ξέρω, ο τελικός, πες ότι τελειώνει on time. Να μην έχεις ρεπορτάζ, να μην έχεις δηλώσεις, να μην έχεις απονομές να γίνουν κτλ. Και να σου πούνε, α, τελείωσε το μπάσκετ τόσο. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα, ξέρω, στο Καναδά και τη Βοσνία και στην, στο Κατάρ και την Ελβετία. Δεν ευχαριστούμε τον Άκη για τα καλά του λόγια. Δεν φτάνει μόνο για ένα κομμάτι. Από το αεροδρόμιο, από τα Σπάτα που στέλνουν επίσης ευχές. Και εκεί τους ευχαριστούμε, εκτός αν είναι ο ίδιος ο Άκης, δηλαδή απλά στο να έχει βάλει την υπογραφή του, το όνομά του και στο άλλο όχι.

0: Και επειδή είμαι σίγουρος ότι τον μία θα το βλέπεις και τον δύο, μη σου πω. Και εγώ. Αυτό που αρχίζουν στις 4 και στις 5, θα αντέχεις, λες.
1: Το 4, ανάλογα το,
0: ανάλογα το μάθο, λες να κρατιέσαι.
1: Θα μπορεί να κρατηθώ, γιατί οριακά εκείνη την ώρα πάω για ύπνο, δηλαδή.
0: Παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται. Είναι και αναλόγως τη μέρα. Τώρα το Σάββατο προς Κυριακή 4. Θα μπορούσες να πεις ότι οκ, okay, δεν έχω.
1: Τι ρε κοπρίτη, τη Δευτέρα το πρωί.
0: Όχι, Σάββατο προς Κυριακή. Ξυπνάω, φίλε, να έρθω στη δουλειά.
1: Ξυπνάς τι, 11 η ώρα, 12.
0: Όχι. 12 η ώρα. Άμα έρθω τα 12.
1: Έλα, ρε,
0: αλλά
1: τώρα,
0: άλλο είναι το ζήτημα.
1: Ρε, τώρα, ρε, δεν φταίει κανείς. Εγώ που δεν είχα καθιερώσει τις κάρτες. Να χτυπάτε κάρτα, να βγούμε να ξεμπερδέψουμε.
0: Έχουμε πέσει τώρα. Δηλαδή αυτό που είναι 4 ώρα ξημερώματα. Σάββατο προς Κυριακή, που λες ότι είναι δύσκολη ώρα, θα μπορούσα. Παιδί μου, έχω πάει μια βόλτα, μια έξοδο, έχω πει δύο ποτάκια, γυρίζω. Α, ίσως αυτός είναι ο λόγος που θα μπορούσα να το δεις. Είναι το IT Σκωτία.
1: Το IT Σκωτία.
0: Μόνο αν έχει γυρίσει. Μόνο αν έχει γυρίσει από τις ποτάρες και πες τέλος ένα chill out.
1: Το IT Σκωτία και στις 9 και στις 8 και στις 10 να το έχουν, μπορεί και να μην το δω.
0: Θα έχω εδώ μια περίεργα να δω την IT.
1: Να.
0: Και έχει πρωί. Α, μπορεί να κάνει το άλλο, να κοιμηθεί σχετικά νωρίς. Σχετικά.
1: Πώς μπορεί να γίνει
0: ούτε
1: αυτό.
0: Ούτε εγώ μπορώ. Δηλαδή. Για τον κόσμο. Και εγώ δεν μπορώ. Γιατί με αυτήν την ίδια ασθένεια πάσχομαι.
1: Να πεις 9 η ώρα τώρα πάω για ύπνο, ας πούμε.
0: Δεν μπορώ. Δεν το κάνω στο σχολείο. Έχει όμως 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής. 7 η ώρα το μαναγκό που είναι 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραίο ματσάκι, φίλε.
1: Ποιο?
0: Έχει Αυστραλία, Τουρκία.
1: Μα, ναι.
0: Δηλαδή, άσε μας εμάς.
1: Εντάξει.
0: Για αυτό που θα ξυπνήσει πρωί να κάνει το καφεδάκι, να ανοίξει στο μπαλκονάκι την Κυριακή πρωί να πει να. Να γουστάρω, το βλέπεις πάρα πολύ ευχάριστα.
1: Από μικρός το θέλω να το κάνω αυτό. Δηλαδή να.
0: Ξυπνάς πρωί-πρωί.
1: Να ξυπνάω πρωί-πρωί, να φτιάξω καφέ και να δω IT Τουρκία.
0: Όχι IT Τουρκία, Αυστραλία-Τουρκία. Ωραίο είναι αυτό, αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: Το είχα όνειρο από μωρό αυτό.
0: Τι όνειρο, τι όνειρα έχεις από μωρό, δηλαδή τι είναι. Να βλέπεις 7 ώρα το πρωί, τι ήθελες να δεις.
1: Να είμαι στη χασιά που δεν έχεις πάει.
0: 7 ώρα το πρωί,
1: ναι. 7 ώρα το πρωί, άμα δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ.
0: Τι γίνεται. Σταύρο, λέει 10 ώρα το βράδυ υπάρχει ένα αντιεμπορικό παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι θα κάτσει κάποιο φανατικά για να το δει. Παιδιά, δεν, έχει μόνο, δεν είναι μόνο το εμπορικό. Έχει πάρει
1: όλο. Έχει παίξει, ρε.
0: Όχι, όχι. Γιατί λέει βάλανε τον τελικό ρε παιδί 8 η ώρα. Του λέω ότι 10 η ώρα υπάρχει παιχνίδι. Αν πήγαινε παράταση και τα λοιπά, δεν γίνεται. Έχει πάρει όλο το πακέτο. Πρέπει να μεταδώσει όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν επίση εκπομπέ που παίρνουν από τα μάτια. Τι θα κόψουν εκπομπέ οι οποίε έχουν χορηγίε, έχουν τα διαφημιστικά πακέτα. Γιατί εσά δεν σε βολεύει το 6 και θα θε να πάει λίγο πιο αργά ο τελικό.

0: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Μπαμπή.
0: Τι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιατί τον τρως στο Σταύρο με την Γκρίνια, επειδή σου είπα εγώ για τη Χασιά.
0: Είδες.
1: Έμεινε δε με... Σταύρο, άκουσε με λίγο.
0: Μου έμεινε
1: ρεθινιά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Άκουσε με λίγο. Πότε θέλει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, έχεις ανοιχτή επιστολή,
0: ναι.
1: Ανοιχτή πρόσκληση, κενό τραπέζι. Πώς θες να το πω,
0: στο αρχοντικό.
1: Εκεί που πάει η παρέα του Sport FM, ο Σωτηρακόπουλος και τρώει, πες του.
0: Ωραία, εντάξει. Θα τη βρούμε την άκρη. Θα τη βρούμε την άκρη.
1: Ο αρχοντικός στη Χασιά.
0: Ωραία. Να σε καλά.
1: Σε περιμένω.
0: Με την πέντε ευκαιρία.
2: Σφάξε μια πλάγια πρόβατα και περίμενε.
1: Πάμπι, θα έρθεις κι εσύ.
0: Όχι. Α, πάρω εδώ. Καλά το είπες.
1: Πάμπι, θα έρθεις.
2: Θα έρθω με το Σταύρο.
0: Όχι, δεν το φέρω μαζί. Να γκρινιάζει, όχι.
1: Λοιπόν, ο Πάμπι θα έχει ιδιαίτερη, επειδή είναι και Ολυμπιακός, επειδή είναι και ιδρυτικός τέλεχος στο Sport FM, έχει
0: ιδιαίτερη μεταχείριση. Κάνε και μια ακρίβεια τώρα.
2: Μα έχουν φάει τα μέσα.
1: Λοιπόν, καλό
0: μεσημέρι. Να είσαι καλά,
1: καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Όχι, παιδιά, για 7 ώρα το πρωί μιλάω την Κυριακή. Και 8 ώρα το απόγευμα έχει Γερμανία, Κουρασάο.
2: Κουρασάω.
0: 8 ώρα. 11 ώρα. Όλο.
2: Θα πάρω ένα κρουασάν και καθαρά.
0: Κυριακή βράδυ. 11 ώρα. Ολλανδία, Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι πολύ καλή ομάδα, να ξέρεις. Μην με κοιτάς έτσι.
2: Δεν σε κοιτάω. Εντάξει,
0: είναι όντως πολύ καλή ομάδα.
2: Δεν έχω εικόνα.
0: Η Ιαπωνία.
2: Ότι,
0: η Ιαπωνία.
2: Δηλαδή έχω μια παλιά εικόνα.
0: Η Ιαπωνία από τις μη πρωτοκλασσάτες εθνικές είναι μέσα σε αυτές που μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
2: Ο Χασουμότο παίζει.
0: Σου είπα ότι δεν παίζει.
2: Τι τραβάω. Τη μέρα κρύβομαι
0: καλά, μ' ανεβάρες ο πόνος. Έχω πολλούς να μ' αγαπούν. Σταύρο, λέει να ξέρεις ότι μετά τις αποκαλύψεις πως δεν έχεις πάει στη Χασιά, έχει ντραπεί η χοληστερίνη και τα τετρακλικερίδια μου.
2: Λογικό είναι, ρε φίλε.
0: Η μεγάλη στιγμή έφτασε, το 23ο παγκόσμιο κύπελο κάνει πρεμιέρα. Και τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη στρέφονται στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά για την σέντρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Η αυλαία ανοίγει με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότια Αφρική μπροστά στο κοινό του, θέλοντας να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης του. Λίγες ώρες αργότερα, η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία στο Σαπόπαμ, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη μέρα δράσης του Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει. Η Μπέτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή, στις ανατροπές, στα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θα θυμούνται όλοι. Με προσφορά, χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος Μπέτσον. Ένα στοίχημα κάνει την διαφορά, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Θα πω αλήθειες, έτσι, επειδή εγώ και ο Σταύρος και γενικότερα αυτοί εδώ που κάνουν εκπομπές και τα λοιπά είναι φασολάδες, δηλαδή από τις περισσότερες εθνικές ομάδες μυρίζουν το δάχτυλο μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Άντε να ξέρουμε την Ισπανία, τη Γερμανία, άντε την Αγγλία, γιατί ορισμένοι εδώ πέρα είναι αγγλόδουλοι.
1: Αγγλόφιλοι,
0: αγγλόδουλοι. Αγγλόδουλοι, δηλαδή. Και τα λοιπά. Άρα θέσαμε σε νέο αίμα.
1: Στον Κώστα τον Ζάγιαρη.
0: Στον Κώστα τον Ζάγιαρη να καθίσει λιγάκι να βρει πράγματα.
1: Εσύ δεν το ξέρει, δηλαδή. Έχουμε καλύτερο. Αυτό βρήκαμε εύκαιρο.
0: Ρε φίλε, αυτός πέρναγε εκείνη την τώρα.
1: Όχι, όχι, το έχει δουλεύει, το έχει δουλεύει ο Κώστας. Έλα, Κώστη, καλησπέρα.
0: Να μας πει 10 πράγματα, διότι είμαστε μυρωδιάδες.
1: Μας ανοίξει λίγο τα μάτια.
0: Ναι.
1: Λέω.
2: Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε, καλησπέρα.
1: Εμείς είμαστε καλά και κάναμε ένα πρόλογο. Τώρα δεν ξέρω αν το βιώνουμε μόνο εμείς έτσι. Ότι δεν έχουμε την ίδια κάψα, την ίδια προσμονή όπως άλλες χρονιές. Ξέρεις, λίγες ώρες πριν είναι ένα ξεμοντιάλ.
0: Συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε εμείς οι πιο. Πιο μεγάλη που έχουμε δει αρκετά μου.
1: Μ' αρέσει που είμαστε στην ίδια κατηγορία, ηλικία.
0: Όχι, έχουμε δει. Έχουμε δει μου τι
1: άλλο.
0: Είμαστε στην ίδια κατάσταση γιατί έχουμε δει. Δεν είναι θέμα δηλαδή.
1: Ναι, αυτή έχουμε.
0: Είναι ο ένα 40 και ο άλλο 70 και ο άλλο 45.
1: Κοίτα να δει.
0: Έχουμε το εξή. Κοίταξε να δει. Εμεί περιμέναμε αυτά τα μουντιάλ για να δούμε τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και το Μεξικό και κάποιες ομάδες που σε χοντρές γραμμές, αλλά περιμέναμε από την Αργεντινή ένα Μέση πριν 15 χρόνια, έναν άμα πω κάποιον από την Βραζιλία θα αδικήσω τον Ρονάλντο, τον
1: επίσης, τότε δεν τους λάβουμε και συνέχεια. Μπράβο. Το Μαραντόνα τον έβλεπες δύο φορές τρεις ένα ευρωπαϊκό
0: τώρα παιχνίδι. Το Μαραντόνα τον έχει συγχαθεί
1: το χι Μαραντόνα λέει, ακόμα και το Μέση το Χριστιανό
0: και η γυναίκα του άμα τη ρωτήσεις δεν το βλέπει το μάτσο, ας πούμε, δηλαδή, εντάξει. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιους και να πούμε, α ναι, να δούμε τι θα κάνει.
1: Μήπως αυτό το
0: μήπως πεταχτεί ο Γιαμάλ, μήπως πεταχτεί ο Τάδε, μήπως πεταχτεί ο άλλος. Να ψάχνουμε, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα πεταχτούν.
1: Ναι, θα δούμε.
2: Κάποιος περιμένει και Κουρασάο, περιμένει και Εκουαδόρ, περιμένει και Αϊτή.
1: Που δεν περιμένει να κάνουν κάτι.
0: Εμένα όταν μου λες Κουρασάο, ο νους μου πάει στο περίπτερο να πάρω ένα κουρασάο.
1: Ε, παιδί μου, αυτό που λέει όμως ο Κώστας είναι ότι δεν περιμένεις το Κουρασάο ή θες να κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά να δεις πράγματα ή ένα παιχτάκο που δεν ξέρεις. Αυτή τη λογική.
0: Okay.
1: Όπως τη λέγαμε παλιά, να δούμε τι έγινε να παρουσιάσει η Βραζιλία για την νίκη πριν από 30 χρόνια 40. Όχι σε επίπεδο βέβαια μέσα και τα λοιπά, αλλά κάποιος να λέει, όπα, αυτό το παιχτάκι κάτι κάνει.
2: Γιατί ξέρεις ότι δεν έχουν και σκοπιμότητα, δηλαδή πάνε, θα το χαρούνε, θα χορέψουνε, θα κάνουν τα δικά τους και okay, ό,τι είναι να βγει θα βγει. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα, Μεξικό, Νότια Αφρική, ίδια πρεμιέρα με το Μουντιάλ του 2010, στην Νότια Αφρική τότε, τώρα, ως
0: σκορ εκείνου του μάτς.
2: Εκείνο το μάθαμε στο 1-1. Ένα τρομερό αριστερό του Τσαμπαλάλα.
0: Έχω παίξει 10 hit στα 10 πρώτα παιχνίδια.
1: Συνήθως έχονται ισοπαλίες οι πρεμιέρες.
2: Ναι. Τα υπόλοιπα 9 από τα. Το ένα το πιάσαμε. Εντάξει, τα υπόλοιπα 9 πώς πήγανε τότε.
0: 5, 6, 7. Έχω πιάσει μέχρι 7. Το παίζω συνέχεια. Όχι,
1: α, δεν όχι, μόνιμα. Είναι.
0: Το παίζω μόνιμα αυτά. Έχω πιάσει τα περισσότερα που έχω πιάσει είναι 7.
1: Κώστα, καταλαβαίνετε ότι όπως πάμε θα συνεχίσουμε και μετά τις. Έτσι θα κάνω κουβέντα, θα πηγαίνω να τα ακούσουμε μετά τις 3.30.
2: Χρειαζόμαστε ρεπόρτερ και τέτοια εδώ πέρα. Λοιπόν, οι Μεξικανοί είναι γηπεδούχοι, προφανώς και διοργανώνουν μαζί με Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες το Μουντιάλ. Με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο πίεσης, έχουν άτυπο τίτλο φαβορί. Αλλά όταν υπάρχουν αυτά τα φαβορί, τότε είναι που γίνεται κάπως η στραβή για εκείνους και το outsider, το θεωρητικά outsider, κάπως καταφέρει να πάρει κάτι, αν και δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση η Νότια Αφρική, οπότε μάλλον θα έχει εύκολο έργο απόψε το Μεξικό, όπως προανέφερα και το 2010, ίδιο παιχνίδι, πάλι πρεμιέρα, 1-1 ισοπαλία.
1: Με την ομάδα της Αφρικής, της Αφρικής ήταν εκεί πέλοκος, έτσι δεν γινόταν.
2: Ακριβώς, το αντίστροφο, με τρομερό σουτ Τσαμπαλάλα και Ράφα Μάρκες τότε, στο Μεξικό.
1: Υπήρχε συνάδελφος που είχε παίξει το Τσαμπαλάλα, σκόρερ, πρώτο σκόρερ και είναι 50 απόδοση ή 500.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, είναι αυτό το ξέσπασμα, παιδί μου. Τότε, ας πούμε, είχαμε την Νότια Αφρική. Νωρίτερα, το 2002, νομίζω, είχαμε τη Σενεγάλη που ξαφνικά τους βλέπαμε και αυτούς να ψιλοχορεύουν και λέμε, κοίτα να δεις κάτι. Τώρα, ας πούμε, πάλι έχουμε να περιμένουμε. Δεν περιμένουμε το Μεξικό και την Νότια Αφρική που τους ξέρουμε. Όπως είπαμε, αυτό το κουρασάο. Είμαστε, για κάποιο λόγο είμαστε όλοι κουρασάο.
1: Κουρασάο δεν είμαστε. Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαι κουρασάο.
2: Απλά είναι λίγο έτσι.
1: Μπορεί να γίνουμε στην πορεία. Μακάρι να μας κερδίσουν. Όχι, όχι. Μάλλον σε αυτές τις μη εμπορικές ομάδες, τις μη ποδοσφαιρομάνες, εγώ θα είμαι μαζί τους. Αρχικά δεν θα είμαι.
0: Αρχικά ναι, εντάξει.
2: Μπαίνουν καλά νομίζω στη διοργάνωση οι Μεξικανοί. Έχουν
1: ναι, δηλαδή, συγγνώμη, ρε Κώστα. Ναι, ναι, ποιο ναι. Δεν θα χάρει. Το πρώτο παιχνίδι είναι Γερμανία, κουρασάω. Φαντάζεσαι να γίνει κανένα μπράβο εκεί και να μην κερδίσει οι Γερμανοί. Όλο ο πλανήτη πλήν των Γερμανών.
0: Κατά τη Γερμανία είναι νίκη του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, αλλά σκέψου να γίνει το κουρασάω, ρε παιδί μου.
2: Και στο 22 οι Σαουδάραβε δεν ήξεραν την Αργεντινή και λέγανε στο Μέση που είσαι και εξαφανίστηκε και πήγε και το πήρε.
1: Ναι, αν γίνει αυτό με το κουρασάω και την Γερμανία να μην έχουμε την κατάσταση με του Γερμανού, θα παρακαλούσα. Συνέχισε Κώστα μου, αν σε αφήσουμε να μιλήσει.
2: Λοιπόν, ναι, που λέτε πολύ ξενύχτη στο φετινό Μουντιάλ. Ξεκινάμε νωρίς 10 η ώρα για όσους θέλουν και ενδιαφέρονται. Νομίζω μια μισή ώρα νωρίτερα κάπου εκεί βγαίνει η Σακύρα, η οποία έχει περισσότερα Μουντιάλ από ότι η Ιταλία.
1: Τελευταίο
2: καιρό σίγουρα, ναι, με τα soundtrack που βγάζει η Σακύρα. Νομίζω, τι κακό τους έχει βρει και αυτούς τους Ιταλούς. Επόμενο παιχνίδι είναι νομίζω στις 5 το πρωί, Νότια Κορέα, Τσεχία και μετά πάμε πάλι 10 ώρα το βραδάκι. Της Παρασκευής Καναδάς Βοσνία και γίνεται μετά χαμός. Μία, τέσσερις, νομίζω και πέντε.
1: Και τέσσερις η ώρα μέσα Σάββατο είπα Παραγουάη και φτάνουμε βράδυ Σαββάτου. Κατάρ Ελβετία στις 10. Μία η ώρα Σάββατο προς Κυριακή Βραζιλία Μαρόκο. Τέσσερις Αιτή Σκωτία. 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία. 8 το βράδυ της Κυριακής Γερμανία Κουρασάο. Πάμε ρε Κουρασάο. Και 11 η ώρα Ολλανδία Ιαπωνία. Στις 2. Σημερώματα πάλι, συνεχίζει μετά είναι.
2: Ξέρεις τι, και όποιος είναι στην ηλικία του Σταύρου τον Δορθήμιο, παιδί μου, και θέλει να βγει για ένα ποτό γύρω στη μία. Δύο, ό,τι ώρα για να γυρίσει, θα δει παιχνίδι.
1: Ναι, και αυτό έλεγαμε πριν με τον Μπάμπη. Ότι το ΑΕΤ Σκωτία υπό νορμάλ συνθήκες δεν βλέπετε. Αλλά άμα έχει γυρίσει.
2: Είσαι μια ώρα... Όχι, όχι, διαφωνώ.
1: Και είσαι σε μια ωραία φάση, τέσσερι ώρα κάθεσαι και το βλέπει εκεί.
2: Διαφωνώ. Εγώ περιμένω με πολύ ενδιαφέρον τη Σκωτία.
1: Ναι, ρε, το ΑΕΤ Σκωτία όμω τώρα.
2: Εντάξει, αμα νιστάζω, δεν το κάτσα να το ρε.
1: Μα γι' αυτό σου λέω, να μα έχει απ' έξω. Έχει πει τα ποτάκια σου, είσαι στη φάση σου. Έχει πάρει και κάτι να τσιμπήσει για να τραβήξει την παιδί.
2: Ναι.
1: Να φύγω τα ποτά.
2: Ναι.
1: Το βλέπει.
2: Το βλέπει.
1: Τι καταλαβαίνει, δεν ξέρω.
2: Όχι, αλλά εντάξει, το όχι, τα λέμε αυτά τώρα.
1: Να σου πω, ωραία όλα αυτά. Στην αρχή φαντάζομαι, όλες νομίζω ότι οι μεγάλες ομάδες έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το φορμάτ θα περάσουν.
2: Ναι.
1: Πόσο μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι διασταυρώσεις και τα ταμπλό.
2: Λοιπόν. Έχω σημειώσει, έχοντας χάσει την μπάλα νωρίτερα, κάποια από τα πιθανά ζευγάρια, αλλά αλλάζουν πολλά πράγματα ανάλογα με τη θέση στον όμιλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από τον όμιλο της Αγγλίας, αν τερματίσει είτε εκείνη είτε η Κροατία δεύτερη, θα πέσουν πάνω στην Πορτογαλία ή την Κολομβία, ανάλογα με το αν η Πορτογαλία τερματίσει πρώτη ή αν για κάποιο λόγο. Καθώς υποστηρίζουν πολύ ότι θα δείτε έναν Κριστιανό φάντασμα, θα δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα μπορεί να πάρει τα πόδια του, θα δείτε μια ομάδα που θα παίζει μόνο για έναν άνθρωπο. Οπότε, αν αυτός δεν τραβήξει, μην περιμένετε καλή την Πορτογαλία και η Κολομβία καταφέρνει να
1: τραβήξει. Εγώ θεωρώ πως θα είναι λάθος αυτό. Έχει πάρα πολύ ταλέντο η Πορτογαλία για να εγκλωβιστεί να παίξει για τον Κριστιανό.
0: Ναι, καλούς
1: αν το κάνουν αυτό θα είναι λάθος.
0: Απλά εγκλωβίζονται με τον.
2: Αλλά είναι τι οδηγία θα πάρει και τι θέλει ο Κριστιανό. Δηλαδή, νομίζω ότι ξεκινάει από εκείνο.
0: Εγώ προτείνω να πάμε σε ένα τραγουδάκι και να έρθει μετά. Γιατί έχω και μια δουλειά.
1: Έχει όλο κοστί μου. Θα τα πούμε αναλυτικά. Α, οι άνθρωποι που δεν ξέρει και θα τα πούμε εμείς που ξέρουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο γέρο νεκροτσίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Ακτόρ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Επειδή εμείς εδώ τηρούμε τις υποσχέσεις μας, πόσο βαρύγδου που ακούστηκε αυτό. Κώστας Χαλιάρης παραμένει στην παρέα μας. Είναι φοβερή υπόσχεση έχουμε τηρήσει. Λοιπόν, τώρα που βγει ο άλλος ο αναθλητικός.
1: Ναι.
0: Πες ότι έχεις προετοιμάσει.
1: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι υπάρχει και ένα mini site Mundial 2006 στο sportpalofm.gr με τα πάντα από θέματα, από απόντες, από star, από ήρωες που δεν περιμένουμε αλλά ίσως να κάνουν κάτι καλό για τις εθνικές ομάδες των χωρών τους. Φυσικά όλες τις ειδήσεις που προκύπτουν από τα ρεπορτάζ των εθνικών ομάδων και οτιδήποτε συμβαίνει πριν την έναρξη του Μουντιάλ, αλλά φυσικά και καθ' όλη την διάρκεια μέχρι και τις 19 του μηνός. Ο κόσμος μπορεί να βλέπει όλα εκεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον και στη... βολεύει όλα μας εμένα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν το χάνετε μέσα σε μια ροή, μπορεί να μπει και επειδή έχει και αφιερώματα και τέτοια, δεν έχει μόνο τις ειδήσεις που θα τις τη ροή και λες, α, δεν θα παίξει ο Ζάλιαρης αύριο με το Μεξικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μπορεί να δει τις θεματάκια όλα μαζεμένα, ό,τι έχει χάσει μέσα σε μια μέρα, να κάθεις εκεί και να μην ψάχνεις ανάμεσα σε μια ροή ειδήσεων να δει αυτό που σε ενδιαφέρει. Όντως είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν, νομίζω είχαμε πάει στις διασταυρώσεις που μπορούμε να δούμε μέχρι και την λήξη του φετινού Μουντιάλ. Είχα αναφέρει ανάλογα με την κατάληξη του ομίλου του 12ου, του τελευταίου ομίλου, με Αγγλία και Κροατία να είναι τα μεγάλα φαβορί για τις δύο πρώτες θέσεις και να πέφτουν πάνω σε Πορτογαλία και Κολομβία. Από τα πιο ενδιαφέροντα που έχω σημειώσει στους 32 είναι το Ολλανδία με Μαρόκο ή Σκωτία. Για κάποιον λόγο το Μαρόκο έχει ανέβει στα μάτια νομίζω αρκετών.

0: και την ώρα της αποχώρησης. Δεν χρειάζεται τώρα να πηγαίνει στο δικαστήριο. Όπως και να έχει, η Σκωτία, εγώ είπα ότι περιμένω να δω πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο και θέλω να δω πώς θα εμφανιστεί μετά από 28 χρόνια η Σκωτία σε παγκόσμιο κύπελο. Και στους 32 ενδεχομένως να έχουμε μάχη Ισπανίας-Αργεντινής. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αυτά είναι που δεν μου αρέσουν. Αυτά είναι που δεν θέλω. Ποιος 32,
0: ότι από να πολύ νωρίς.
1: Επειδή εμείς είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλά και 16 ομάδες, 24 ομάδες Μουντιάλ. Από εκεί που μέχρι πρώτη ήταν 24 ομάδες στο Μουντιάλ, άντε και 32. Τώρα λες στην φάση των 32 και να είναι Αργεντινή με
0: Ισπανία.
1: Με Ισπανία. Γίνονται αυτά.
0: Οπότε θα. Που μιλάμε για δύο εκ των πόσων να πούμε φαβορεί για το τρόπερο. Παιδί μου, άντε να βάλουμε και τη Βραζιλία. Τρία. Ποιο άλλο θα μπορούσε να βάλει για τίτλο.
1: Βραζιλία δεν βάζω.
0: Δεν βάζει Βραζιλία.
1: Πιο κάτω από τρία. Αγγλία τρία.
0: Ποτέ. Και θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχει σενάριο Αγγλία-Βραζιλία στου 8.
1: Περνάει η Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ κακή φουρνιά αυτή τη Βραζιλία. Ο μόνο Αντσελότη είναι που λες μήπως και.
0: Ναι.
1: Και με το μαγικό ραβδάκι του, με το άγγιγμά του, κάνει όλο αυτό το συνοθήλευμα ομάδα.
0: Θα σου πω, όλο το προηγούμενο διάστημα για κάποιο λόγο κάτι μου έλεγε ρε παιδί μου το ένστικτο και έλεγα τα βάνη της Αγγλίας στα προημιτελικά. Και επειδή έχω κάνει τις σημειώσεις μου εδώ πέρα, το Αγγλία-Βραζιλία δεν είναι το μοναδικό σενάριο για τους 8. Αν οι Άγγλοι δεν πάρουν την πρώτη θέση στο γκρουπ τους, μπορούν να πέσουν και με την Ισπανία.
1: Ποιος?
0: Στους 8, οι Άγγλοι.
1: Εντάξει. Πείτε, παιδιά, ότι δεν θέλετε την Αγγλία να
0: δηλαδή,
1: πάρει
0: μακριά.
1: Πείτε το.
0: Αν γίνει μια στραβή, δεν παίξουν όπως συνηθίζουν να μην παίζουν στη φάση των ομίλων, δηλαδή και στις προηγούμενες μεγάλες οργανώσεις.
1: Τώρα όμως, επειδή ξέρουν ότι ακολουθεί, ίσως σφίξουν τα γάλατα.
0: Δηλαδή, αν οι Κροάτες εμφανιστούν όπως περιμένει τους Κροάτες και πάνε και σου πάρουν την πρώτη θέση στον όμιλο, που είναι και πρεμιέρα Αγγλία-Κροατία.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Εάν χάσει την πρώτη θέση, καλά να πάρει να πάρει το δύσκολο μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Σε ποιο κάτσε, ο όμιλος. Ο όμιλος τυπών τώρα.
0: Ο όμιλος είναι Αγγλία-Κροατία, Γκάνα-Παναμάς. Έχεις δύο ρυθμιστές ομίλου και έχεις το Αγγλία-Κροατία.
1: Κάνεις την νίκη με την Κροατία και έχεις το κεφάλι σίσιο.
0: Ναι. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι σίγουρο για εύκολο. Ναι. Αλλά εάν κάνεις την νίκη μετά, δεν είσαι. Οκ. Okay.
0: Όπου είναι τόσο Αγγλία που ακόμα και το μετά, δηλαδή πες ότι νικά στην Κροατία, ρε παιδί μου, και παίρνει τρεις βαθμούς. Σου έρχονται Γκάνα και Παναμάς και δεν ξέρεις αν θα πάρει αυτό που πρέπει. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν είναι. Πάντα οι πλανήτες ευθυγραμμισμένοι όπως γίνεται στις τελευταίες μεγάλες οργανώσεις που οι Άγγλοι βγαίνουν από μόνοι τους αντρόπιαστα και λένε δεν παίζουμε μπάλα, δεν ξέρουν πώς παίρνουμε τις προκρίσεις. Καλώς ή κακώς έρχονται και έχουν φτάσει σε δύο τελικούς
1: όμως κάτι.
0: Και κάνανε και
1: μέχρι πρότινος παίζαν δεν παίζαν μπάλα, ήταν κάθε φορά ο περίγελος που ο αστέρια έτσι αλλιώς και κάτι γινόταν.
0: Όχι, δεν είναι περίγελος.
1: Τώρα τουλάχιστον έχουν φτάσει τα τελευταία 7-8 χρόνια, δηλαδή και από το 18 και μετά, αν θες.
0: Ναι, ναι.
1: Που όντως χωρίς να παίζουν μπάλα. Φτάνανε εκεί, σου λέει από το να παίζω μπάλα και να λένε τι ώρα παίξατε μπάλα, αλλά γεια σας Άγγλοι. Δηλαδή η Ιταλία που χωρίς να παίζει μπάλα έπαιρνε τίτλους, τι έλεγε κανένας, ότι δεν προσφέρει υπερθέαμα η Ιταλία.
0: Ναι. Όπου η Ιταλία το 21 στο Euro είχε παίξει τώρα μπάλα. Που σε έκανε να σκέφτεσαι αν είναι όντως Ιταλή. Δηλαδή η ταυτότητα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας του 21 στο εξαναβολής Euro που έφτασε και το πήρε. Έλεγες τώρα τι έχει κάνει ο Μαντσίνη.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτό λέω. Πώς.
0: Αλλά οκ, okay, έχει και κάποια στιγμή το σκοπό αγιάζει τα μέσα. Δεν γίνεται. Δεν είχε μπαλάρα.
1: Εγώ λέω το εξής. Έτσι όπως είναι φέτος δομημένο το Μουντιάλ, βέβαια θα το δούμε γιατί είναι πρωτόγνωρο το χορμάτ για όλους μας. Και όχι μόνο για εμάς, ακόμα και για αυτούς που λαμβάνουν μέρος. Εάν στο ματς κλειδί του ομίλου σου. Δηλαδή, συνήθως θα έχεις δύο αντιπάλους του χεριού σου και ένα που να είναι λίγο πιο δύσκολο. Ναι. Κάνεις αυτό που πρέπει, μετά στρώνεις λίγο το δρόμο σου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι. Εάν δεν το στρώσεις, μετά είσαι άξιος της μοίρας σου. Γιατί παλιά οι διασταυρώσεις που γινόντουσαν στους 16 ή στους 8 ήταν πολύ δύσκολοι. Αλλά δεν θα ξέρεις, σε έναν όμιλο με ξέρω, Ιταλία, Γερμανία, Αυστραλία που ήταν η εύκολη και μια Παραγουάη. Η Παραγουάη μπορούσε να σου κάνει τη ζημιά και να σε βγάλει δεύτερο τίτλο. Ναι. Τώρα που είναι σχεδόν όλοι οι όμιλοι με φαβορί και με πολλά ουτά.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Εάν κάνεις το στραβοπάτημα, είσαι άξιος της μοίρας σου μετά να πας στο δύσκολο μονοπάτι.
0: Ναι, ναι. Κάθε όμιλος έχει μια ομάδα που τη βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι έχει διαφορά από τις υπόλοιπες. Αλλά είναι και οι υπόλοιπες που δεν θα σε αφήσουν σε χλωρό κλάρι. Λοιπόν, ο πρώτος όμιλος είναι το Μεξικό, Νότια Αφρική, η πρεμιέρα μας, και το Νότια Κορέα, Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπως είπαμε. Και ακολουθούν Group Β, Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Πολύ ενδιαφέρον όμιλος. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Δεν ξέρω σε ποιον πάει η δεύτερη θέση.
1: Εκεί αυτό σου λέω. Εκεί λοιπόν δεύτερη θέση.
0: Ναι.

0: Ένα τζόγο, ένα διακύβευμα που παίζεται έτσι είναι πιο. Αλλά, όποιο και να βγει δεύτερο, δεν θα πει πω πέφτει στα μεγαθύρια. Τι θέλει να σχολιάσει. Ναι, άμα είσαι σκοτία και προκριθεί, ωραία, ω δεύτερη, και πέσει ένα μεγάλο αντίπαλο, δεν θα πει πω πω έτσι η σκοτία σε μεγάλο αντίπαλο. Διότι η δυναμική τη είναι για να μην βγει επικεφάλαιο πρώτη στον όμιλο. Κατάλαβα να σου πω. Mm-hmm. Οπότε λογικό είναι να γίνει κοντά δεύτερου τρίτου.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι περνάνε και κάποιοι τρίτοι.
0: Αρκετοί, όχι κάποιοι.
1: Αρκετοί, ναι, τρίτοι. Οπότε, οκ, okay, θα δούμε πώς θα παίξει ρόλο και αυτό. Εγώ να πω εδώ για τη Βραζιλία ότι ακόμα και σήμερα νομίζω ότι η Νεϊμάρ δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Τον πήρε ο Αντσελότη και
0: μπορεί
1: έχει.
0: Μπορεί να μην είναι αυτό. Και κακό αυτό.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι να πω για αυτήν την ομάδα και δεν ξέρω τι να πω και για τον Αντσελότη που για κάποιο λόγο χάνει και πολλούς πόντους στα μάτια πολλών. Για το αν τελικά δέχτηκε πιέσεις και αν δέχτηκε να λάβει τον Νεϊμάρ στην αποστολή να τον έχει μαζί του δίχως να πατήσει πόδι. Λοιπόν,
0: εγώ το ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά και ειδικά για Αντσελότη, λες, φίλε, τώρα Αντσελότη είσαι που.
1: Ποιος να έρθει να σου πει ότι θα κάνει ό,τι σου πούμε.
0: Δεν νομίζω όμως ότι έγινε γιατί πιέστηκε. Νομίζω ότι επειδή είναι τέτοιο το. Πώς να σου πω τώρα. Τέτοια η αγάπη, η τρέλα των Βραζιλιάνων για το ποδόσφαιρο, για την εθνική τους, για τον Νεϊμάρ, η ψυχοσύνθεσή τους.
1: Ναι.
0: Θεωρούσα ότι θα έκανε καλό σε όλο το σύνολο και όχι για να μην χαλάσω, ξέρεις, ισορροπίες ή αγωνιστικά πλάνα. Για να, πώς λένε, να τους δώσει ένα μπουστάρισμα. Κατά να σου πω, αν ήταν το αστέρι μιας χώρας που δεν ήταν τόσο παθιασμένη με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην έκανε αυτή την επιλογή.
1: Παρ' όλα αυτά, είναι μια χώρα που έχει δει προσωπικότητες και προσωπικότητες και για κάποιον λόγο λατρεύει ένα παιδί το οποίο θα σου κάνει, ρε παιδί μου, τη στραβή. Ναι,
0: συμφωνώ.
1: Είσαι μεγάλη διοργάνωση, δεν θα σου πει. Δεν έχει πόρα.
0: Συμφωνώ. Να σου πω κάτι και γι' αυτό δεν έχω βάλει και την Βραζιλία στα μεγάλα φαβόρη. Δεν υπάρχει πλέον μεγάλη προσωπικότητα, δεν υπάρχει το superstar στους Βραζιλιάνους. Δηλαδή, εγώ θα σου το πω με πόνο ψυχής τώρα. Όταν στο προηγούμενο Μουντιάλ η Βραζιλία είχε βασικό επιθετικό της τον Ριτσάρλισον.
1: Ναι.
0: Που πέσει τότε. Ναι.
1: Που,
0: να σου κάνω και την ανάποδη μετάφραση σε όλη αυτή την ιστορία. Παίρνεις εσύ ως Τότεναμ τον βασικό επιθετικό της Εθνικής Βραζιλίας. Ναι. Πω, υποτίθεται, έχω πάρει το πιστόλι το ίδιο.
1: Πόσο, και σου έχει 3-4 γκολ τη σεζόν.
0: Ναι, κατά να σου πω. Ναι. Εκεί δεν είναι ότι δεν είναι καλός παίκτης της Βραζιλίας, μην το ούτε να την απαξιώσουμε ούτε να την βγάλουμε έξω από το κάδρο. Αλλά εκεί που έλεγες, δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει. Τώρα έχει κάποιους έως αρκετούς πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Μία-δύο μεγάλες προσωπικότητες ηγετικές. Δηλαδή έναν Μέση. Έχει. Ναι. Έναν Κριστιάνο. Έχει. Έναν Εμπαπέ. Έχει. Έτσι σου λέω. Κατάλαβες πώς το λέω. Που ο Εμπαπέ ή ο Μέση μπορεί να μην κάνουν και καλό τουρνουά. Μόνο όμως που όλοι θα προσαρμοστούν εκεί.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αλλάζει λίγο τα δεδομένα.
1: Μιλήσεις για ομάδες που ξέρουν ότι όχι απαραίτητα είναι ο ένας στον οποίο πρέπει. Τον οποίο πρέπει να υπηρετούμε, αλλά γουστάρουν να παίξουν 71.
0: Και αυτό, και από την άλλη, παίρνει και παιδί μου και άλλη ψυχολογία όταν ξέρει ότι έχει δίπλα στο μέση που στα δύσκολα μπορεί να βγει μπροστά. Ίσως να μην το κάνει και ποτέ.
1: Ναι.
0: Και εσύ πώς παίζεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο. Πραγματικά είναι λίγο φτωχή από προσωπικότητες η Βραζιλία. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό και πιστεύουμε για να πούμε την τελευταία κουβέντα.
2: Δεν τελειώνει η ζωή σε μια άρνηση.
0: Λοιπόν, και για να κλείσουμε και την Βραζιλία, για να μην παρεξηγηθούμε, σαφώς έχει και κάποιους παιχταράδες. Δηλαδή είναι ο Ραφίνια, είναι ο Βινίσιους, είναι. Δεν είναι ότι δεν έχει καλούς παίκτες. Έτσι. Είναι ο Μαρκίνιος της Παρή. Οκ. Είναι τρεις-τέσσερις πολύ καλοί. Και όλοι οι άλλοι σε πολύ καλές Βραζιλίες θα ήταν αναπληρωματικοί και εκτός
1: ρόστερ. Ναι. Αν και το λέγαμε και εκτός αέρα, ο Καζεμίρο και ο Πακετά μου αρέσουν πάρα πολύ για τη μεσαία γραμμή. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε, ότι άντε μέχρι και μέσα δεκαετίας 2000, άντε αρχές δεκαετίας 2000, αυτοί οι τύποι θα έλεγαν δόξα τω Θεώ που είμαι στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Οπότε κάπως έτσι θα πήγαινε.
0: Ναι, για κλείσουμε σιγά σιγά. Πες μου λίγο γενικότερα, μην πάμε σε ομάδες.
1: Ωραία.
0: Περιμένεις αδιάφορη φάση ομίλων και να μπαίνουμε δυναμικά, γιατί ξέρεις τι, είναι και πολύ βεβαρημένη η χρονιά και η σεζόν για τους ποδοσφαιριστές, που ίσως εάν πάρουν το δύσκολο που λέγαμε παιχνίδι. Των ομίλων και μετά με τις υποδέστερες ομάδες, ίσως κάνουν και μια συντήρηση είτε με αντικατάσταση παικτών, είτε ακόμα και αυτοί οι παίκτες να μην παίζουν στο 100%. Οπότε να πάει ένα σβηστό 2-0, ξέρω όταν θα παίζει η Βραζιλία με μια ομάδα πολύ μικρότερη δυναμικότητα, και μετά στο δεύτερο μήχρονο να σβήσει το μάζε, επειδή μου και να μην έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Ναι. να δεις ένα Βραζιλία IT και να λες: ωραία, έχω ευκαιρία, ξέρω εγώ, ή να πάω να νικήσω και τους Σκοτσέζους εύκολα και να κάνω συντήρηση δυνάμεων.
0: Ναι, να, εδώ... αντί να δεις το 5-0, να δεις τη Βραζιλία, να πεις 2-0 στο ημίρο και μετά να σβηστώ. Ωραία. Να περάσει ο χρόνος, να ξεκουραστούμε.
1: Και ανοίγει νέα μεγάλη κουβέντα για πράγματα τα οποία μας αρέσουν να μας φέρνουν μπροστά σε διλήμματα και μπροστά σε καυγάδες, σε πολλές αγωγές. Δεν είναι καυγάδες, παιδιά, για μπάλα. Άρα θα δικαιωθεί η FIFA για το γεγονός ότι το 22 πήρε μια πρωτοποριακή απόφαση να κάνει Μουντιάλ το χειμώνα και θα σου πει: κύριε, το απειλάψεις το Μουντιάλ το χειμώνα. Θα πεις: ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Ναι. Θα σου πει: ξέρεις γιατί? Γιατί οι ποδοσφαιριστές ήταν ακριβώς στο πικ της απόδοσής τους, έπαιξαν χειμώνα, είχαν λαθεί τα πόδια τους, ήταν μια χαρά. Τώρα, αν το καλοκαίρι δεν δεις μπάλα.
0: Να κάνω αυτό. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι.
0: Μην μου βάλεις 48 ομάδες, αδερφέ, να είναι 45 μέρες του τουρνά.
1: Το δέχομαι.
0: Κάντο 25 μέρες του τουρνά, μια χαρά, 3 εβδομάδες, 4,5 φυτό, γεια σας.
1: Το δέχομαι.
0: Και να παίζουν όλα στα κόκκινα, είδες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τρόπος. Λοιπόν.
1: Αλλά κάπως πρέπει να βγουν περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα έσοδα, περισσότερα.
0: Αναγιά σου. Ναι.
1: Κάπου λοιπόν, θα σημειώσω και ότι δεν ξέρω αν το είχες δει και το θέλεις και εσύ. Δεν ξέρω αν γίνεται διαδικτυακά. Νομίζω πληρώνουν οι οπαδοί κάπου 700 ευρώ για να φανεί το πρόσωπό τους σε ένα screen κάπου σε ένα γήπεδο. Οπότε
0: γιατί,
1: θα μπορούσε
0: να τρομάξουμε τον κόσμο.
1: Ωραία. Α, δεν θέλεις. Ωραία.
0: Εάν θέλω να κάνουμε όλο έναν έραν εδώ να βάλουμε το δικό σου πρόσωπο.
1: Όχι, ρε. Εγώ δεν την. Γιατί 700 ευρώ.
0: Είπα όλοι μαζί. Αλλά, να καθένα...
1: Φαντάζεσαι ότι θα υπάρχουν τέτοιοι τύποι.
0: Να σου πω οι τύπησες.
1: Ναι.
0: Έτσι μπορεί να γίνει influencer. Ξέρεις πώς έχει αρχίσει η Πάμελα Άντερσον τη μεγάλη καριέρα, γιατί είσαι μικρός.
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Σε έναν αγώνα, νομίζω, baseball, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Κάμερα πάνω της, 10 δευτερόλεπτα ούτε.
1: Ναι.
0: Την πιάσαν, τη βρήκαν μετά και από εκεί άρχισε κάποια διαφημιστικά, κάποια τέτοια και εκτινάχθηκε.
1: Ναι. Όπως συμβαίνει κάπως και την τωρινή.
0: Ναι, αλλά τώρα, τότε δεν υπήρχαν όμως social media stories.
1: Θα βοηθήσει,
0: ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ποια ήταν αυτή η κοπέλα, να την πάρουμε να κάνει μια διαφήμιση, να ένα πρακτορείο μετά να. Αυτό. Λοιπόν, άρα γιατί να μην δώσεις
1: 700
0: ευρώ. Είναι επένδυση, δίνεις 700 ευρώ. Και πότε δεν ξέρω.
1: Εγώ σε ελεύθερο κανάλι την έβλεπα στο Baywatch. Εγώ από εκεί την έμαθα. Πριν το Baywatch.
0: Μα αυτό σου λέει, δεν την ανακάλυψαν. Ήταν το κόλλησε τη μεγάλη πόρτα που απλά έπεσε ο βακός πάνω σε έναν αγώνα. Νομίζω σου λέω baseball κιόλα. Δεν είναι σίγουρα είναι baseball.
1: Το ακούω.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κώστα Ζαλιά. Θα τα λέμε συχνά πυκνά για την περίοδο του Μουντιάλ. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Γιάννηση που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Σωτήρ Ταμπάκο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από τον Πάπη και τον Σταύρο Ευκαιρία για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε ζωνισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ. Πετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Σιζόγλου και Γιώργο Τσαλάκα. Να είστε όλοι καλά.
2: Άμα πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft. Pains.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
13: Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα, γιατί έχουμε ημίχρονο στο Αχαρναϊκό σε επισκοπή. Νικόλα.
14: Νικόλα, μας ακούς? Νικόλα.
15: Ναι, με ακούτε.
14: Νικόλα, μας ακούς?
15: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
14: Δεν μας ακούει ο Παναγιώτης, θα επανέλθουμε σε λίγο σε εκείνον.
13: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρας, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
14: Ούτε ο Γιώργος ο Δρίτσας μας ακούει.
15: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
14: Μ' ακούτε?
13: Ναι, εμείς ακούμε εσύ.
15: Πώς πάσω κλαβάνιας είμαι.
16: Η Juventus προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 33η αγωνιστική της Ιταλικής Σέρια. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη και Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη με σχόλια 3-2.
17: Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου.
18: Καλή πουρκέτα σκέντε.
17: Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
18: Βούλεσε το ελούκι.
19: Φυσικά και δεν πρόκειται να υπόβληθε σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά και δεν πρόκειται να υπόβληθε σε εγχείρηση.
20: Ποιος εγχειρήστηκε?
19: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
17: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5, που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια. Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια ενίοτε.
13: Εγώ μπαμπά θέλω 4 ρόδες μόνο, δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
17: Τι θέλεις?
13: 4 ρόδες.
17: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες, με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
20: Τι λέει ρε φίλε.
17: Ανάποδα τα είπα τους δύο για να επιστρέψουν στους τέσσερις. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας, τα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
21: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θυμηθάνε.
22: Πώς tenemos la solución fácil, la decisión.
21: Τι μου θυμηθάνε. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
22: Πώς tenemos la solución fácil, la decisión.
23: Por zarzuela.
24: Εγώ κλείνω προς το διπλό σου στιγμό παιχνίδι. Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
25: Μάτρι!
24: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι.
26: Γράψτε αυτά.
24: Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικούς της Γιουβέντους, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
27: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
28: Λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελλείψη Ολυμπιακός στον μπάσκετ σε τελικούς. Κρίμα για τους απελόγυπους. Για τους αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
29: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
28: Κρίμα για τους απελόγυπους. Φοβερά.
30: Μέτρηση για τρεις το τρίποντο. Το
31: Τρέζος μηνύματος 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της
32: τράπεζας. Τι λες τώρα.
33: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ως απογλυφάδο Σάμιλο.
34: Καλώς τον είναι, καλώς τον είναι.
33: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
35: Να είστε όλοι καλοί. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
36: Γεια χαραντάν και τα κουτιά μπαγλάν. Και στο επανακούει.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 12 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Ο Παναγιώτης Θέλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμελειακή στην παρέα, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Στο πλευρό μου ως συνήθως Παρασκευές Βασίλης και Μιχάλης από Νίκαια. Το δίδυμο της Νίκης, θα πω έτσι. Και πάμε όλοι μαζί και σήμερα. Πάμε στους τρόπους επικοινωνίας. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού από την οποία ενημερώνεστε για τα πάντα. Και αν κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε τελευταία, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με τη φόρμα του live24. Όπου μας ακούτε ιντερνετικά και μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα. Από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν με τα ωράνια της Ολλανδίας. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη τον δεύτερο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου, στο 51ο λεπτό, 52ο πλέον. Κορέα και Τσεχία είναι στο μεντέν. Δεν έχω και καμία ιδιαίτερη εικόνα από το παιχνίδι. Τώρα συντονιστήκαμε. Αλλά είναι εντυπωσιακό το σκηνικό, παιδιά, γιατί τα έχει βάλει παντού ο Παναγιώτης. Έχει γεμίσει ο έχουν. Τέσσερις τεράστιες τηλεοράσεις γύρω-γύρω. Βλέπω παντού Κορεάτες και Τσέχους. Καλέ, πώς μαζεύτηκαν αυτοί, ρε. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε την πρεμιέρα του Μουντιάλ στο επιβλητικό, στο ιστορικό ΑΣΔΕΚΑ. Πιο πολύ εγώ με το γήπεδο μου φτιαγμένο, σα πω την αλήθεια, παρά με το μάτς. Γιατί το ΑΣΔΕΚΑ το θυμάμαι. Το 86 με τον Μαραντόνα εκεί, ένα μυθικό γήπεδο στο οποίο έχουν γίνει και μεγάλα ρεκόρ το ΑΣΔΕΚΑ και στον τελικό το 70 και στο 86 σε προσέλευση κόσμου. Το Μεξικό δεν ζορίστηκε, η Νότια Αφρική λίγα πράγματα. 2-0 επικράτησε το Μεξικό, πολλές αποβολές, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει σε πρεμιέρα Μουντιάλ. Τρεις αποβολές σε έναν αγώνα, δύο για τους Νοτιοαφρικανούς, μία για τους Μεξικανούς στο τέλος και... οι διοργανωτές ή εκ των διοργανωτών Μεξικανοί μπήκαν με το δεξί στην διοργάνωση. Τώρα να δούμε τι θα γίνει και στο άλλο μάτς του ομίλου που είναι αυτό. Ο ομιλός τους είναι αυτός δηλαδή. Δεν έχει πολύ μεγάλο όνομα. Μεξικό, Νότιος Αφρική, Τσεχία και Κορέα. Νότια Κορέα, μην περιμένει να παίζει Βορεία Κορέα τώρα. Γι' αυτό δεν το διευκρινίζω. Λοιπόν, να πούμε ότι από τους ομίλους περνάνε απευθείας οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Διότι είναι η πρώτη φορά που παίζουμε με 48 ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτοι δύο μας κάνουν 24, θα έρθουν και τρεις καλύτεροι τρίτοι για να πάνε στους 32 και να ξεκινήσουν μετά τα νοκάουτ. Αυτή είναι η διαδικασία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το καινούριο, γιατί είναι πρώτη φορά με 48 ομάδες. Και θα εκφράσω εδώ τα παράπονά μου, θα πω ότι οι μόρτες δεν γίνεται 48 ομάδες και μόνο 16 από την Ευρώπη. Δεν γίνεται, εντάξει. Δηλαδή, και αν το δείτε δηλαδή, και διαφορετικά. Το πώς έχει έτσι οργανωθεί το όλο πράγμα, νομίζω ότι είναι λίγο, με τα εισιτήρια είναι λίγο άδικο. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Καλώς κούμε, υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη από Γιάννη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα από Πάφο Αλέξο Αγγτζής. Ο Πανάτα μας. Καλά, σήμερα είναι εύκολο. Είναι εύκολο σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Ρονάλντο κανονικός ή Κριστιανό. Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Μία κουβέντα θα πω. Φαινόμενο. Δεν θα πω κάτι άλλο, αδερφέ. Φαινόμενο. Βγάζω το καπέλο στον Κριστιανό Ρονάλντο που είναι ενδεχομένως ο καλύτερος αθλητής ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο όλων των εποχών. Αλλά δεν μπορώ το φαινόμενο να το βάλω δίπλα σε κανέναν. Σαν εννιάρι εκεί πέρα μπροστά. Δεν γίνεται. Και νομίζω και όλοι οι over 35-40 το ίδιο θα απαντήσουν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλώς σου να έχετε με το καλό το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό. Αύριο να γίνουν 42. Προσοχή στους δρόμους, λέω, Σπύρανο το Μάρωση. Θέλουμε περιγραφή, Βαγγέλη, και σχολιασμό ρίλου στο Μάσης. Καλημέρα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Για το Young Tank Bonk θα σου λέω εγώ τώρα. Καλημέρα στο πρωινό μας παρεάκι, Γιώργος Metal Taxi. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο Δημήτρης 7. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ, Βαγγέλη, να σου πω την αλήθεια, περισσότερο με τη Σακύρα ήμουν φτιαγμένο για την πρεμιέρα παρά με το μάτι στο γήπεδο, ο Βασίλης. Σεβαστό. Σεβαστό και παντελονάτο αυτό που λες, αδερφέ. Γιατί όχι. Ο Τζόρνταν λέει καλημέρα, ομορφόδα τον FM. Καλό που σου ακούσω όλους με υγεία, με πόλη και τρελά και αγάπη. Ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα. Καλώς σου να έχουμε πάνω από τον δρόμο στην ο Αντώνης. Στα ραδιο μηνύματα είναι σαν να πάνε πακέτο πάντα πρώτα. Ο Παναγιώτης και ο Αντώνης. Και ο Σπυράν ο Αιγτζής. Και αυτός. Καλημέρα, Σπυράν. Καλημέρα, Βαγγέλη από τον Τόρτμουν. Καλό Σάββατο, κύριε. Πάντα υγεία. Ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα από την ίσια υγεία. Παρασκευή την αγάπη μου, ο Δημητρός. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Πάντα με υγεία. Αναμονή των κρίσιμων εξελίξεων για την ομάδα, λέω Χάρη Σαέλ. Είδες, Χάρη, μέσα σε ένα χρόνο πόσο χάλασε το πράγμα. Τι έγινε, είδες φάση.
1: Ναι. Η Κορέα της βγήκανε τετ-α-τετ, αλλά το έβγαλε το τέρμα.
0: Μέσα σε ένα χρόνο, είδες, Χάρη, άλλη, τι έγινε. Πόσο διαλύθηκαν τα πράγματα. Τώρα παίζεται αν θα κρατηθεί στη Super League 2 ή αν θα ξεκινήσει από τη Γάμα. Καλημέρα στο Βίρονα στα Χανιά. Καλημέρα, παιδε, συνεχίστε έτσι. Δημήτρης είναι αμακριά. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Σας ακούμε για πολλά χρόνια, φίλε, με υγεία. Ό,τι καλύτερο, αφού με Γιάννη στα Ξεχαϊδάρη. Για να την αγάπη μας έχεις. Καλημέρα, παιδιά, με από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα μια όμορφη μέρα γεμάτη υγεία. Καλό που σκούσε όλους, Φόρτσο Αμμόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από το Λίφτα της Γερμανίας, από το φίλο μας το Σωτήρι. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Ο Φωτάρας σε θέλει, Βαγγέλη Παναγιώτη, καλημέρα και σε εσένα και στο Μιχάλη Βασίλη και σε όλη την παρέα από 447 Χαλάνδρη, Άνω Βρυλίσια. Καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο τον Θέλ. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ακόμα και ο Τσίπρας μιλάει καλύτερα αγγλικά από το χθεσινό διαιτητή. Έχει πολύ γέλιο αυτό, ναι. Πολλές καλημέρες. Καλά, αλλά πιο πολύ γέλιο έχει όμως αυτή η στέκα με την κάμερα που τους έχουν βάλει.
1: Ναι.
0: Λες και είναι, συγγνώμη για τους φίλους μου αστυνομικούς, αλλά είναι πιο πολύ χολιγουντιανό αυτό. Είναι σαν τον μπάτσο του μέλλοντος που έχουν κάνει με αυτό το πράγμα, δηλαδή. Σαν τον, πώς τον έλεγαν. Δικαστής τρέντ. Κάτι τέτοιο δηλαδή, ξέρεις, ας πούμε, που τα καταγράφω όλα. Πολλές καλημέρες, καλή εκπομπή, Βαγγέλη, και πάνω. Καλημέρα και στους αγαπημένους μου δίδυμους πύργους από την Νίκαια. Πάντα την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, λέει ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο φίλος μας. Πέντε είπα. Φτάνει, Γιάννη.
1: Καλλιτέχνη, δεν τον είπες.
0: Δεν είπα καλλιτέχνη.
1: Όχι.
0: Και ο καλλιτέχνης. καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω. Ήταν και η Βραζιλία τότε όμως φαινόμενο, όλη σχεδόν η ομάδα. Δεν είναι ψέμα αυτό. Αλλά και στη σύγκριση νομίζω ότι έτσι έχουν τα δεδομένα. Καλημέρα, καλώς σου από τον κόσμο Ευγένιος από θάλασσα. Υπέροχη η φώτο σου, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στον αγαπητό Πάνο Γιάννης Ολυμπιακός. Με αντικειμενικός, ο Δημήτρης είχε κάνει, λέει, πρόταση για μπαράγκα. Εγώ επαυξάνω. Όσο για το ντεκόρ και εγώ τη θάλασσα είμαι, οπότε θα πρότεινα την παραλία Παράδεισο στη Θάσο. Αρρώστια λέμε, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Μιχάλη. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη. Είναι ο Ροναλντίνιο ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Όχι από θέμα διάρκεια, αλλά από θέμα τεχνικής. Γιάννης Παναθηναϊκός και Αχαρναϊκός. Είναι ο πιο μεγάλος βιρτουόζος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ναι. Ναι, σαν βιρτουόζος ο κορυφαίος. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα και την καλημέρα με πίσω φίλους συναδέλφους από τα Καταπράσινα Μέγαρα και Άλτιν, λέει ο Πασχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω, Άγγελος, πάω Νέα Φιλαδέλφια. Φραγίσκος, λέει, 125 για σήμερα σεζόν Μύκονος. Καλή δουλειά, φίλες, στη σεζόν. Λοιπόν, σαν να ρωτάς, λέει, χόρτα λεμονάτα ή φύκια ανάλατα. Για τους δύο Ρονάλντο. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Τέλειωσα από Κύπρο. Είχα τη χαρά να πάω Μεξικό με τον κολλητό και να δούμε, λέει, το Αζτέκας από κοντά.
1: Γκολ 1-0 η Τσεχία. Από πλάγιο, παρακαλώ.
0: Και τώρα Θα δω λίγο τον κολλάκι πώς μπήκε. Βλέπω μόνο τους πανηγυρισμούς. Καθώς η Τσέχη.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή παίζει Τσεχία-Κορέα και δεν παίζουμε γεσμίσματα. Οι Τσέχοι, ας πούμε, να τους βρουν εκεί που δεν μπορούν να τους φτάσουν. Και επιτέλους.
0: Γιατί οι πονέσεις της Κοράτης είναι κοντή.
1: Δεν είναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα, Παναγιώτη.
1: Εντάξει, δεν έχουν αλλάξει τόσο τραγικά.
0: Λοιπόν, άνοιξαν το σκορ οι Τσέχοι. Να δούμε τον κόλπο τώρα. Να δούμε για να ξεκινήσουμε και εμείς με γραμμές. 2-10-95-79.
1: Πώς προφέρετε τώρα, ρε φίλε, κρεγί.
0: Βρε άστον όπως θέλει να προφέρετε.
1: Το 7 τέλος.
0: Το πρόβλημα θα ήταν να σου να έχεις περιγραφή.
1: Της Τσεχίας, ο αρχηγός της Τσεχίας για την ακρίβεια.
0: Λέρα να δούμε το replay. Λοιπόν,
1: γίνεται, πλάγιο, λοιπόν.
0: Γίνεται πλάγιο από τα δεξιά. Στο πρώτο δοκάρι παίρνει την κεφαλιά ο Τσεχαίος.
1: Είναι μπροστά στο τερματοφύλακα παίχτης, offside.
0: Ναι. Είναι ο Τσεχαίος, παίρνει την κεφαλιά στη μικρή περιοχή. Δεν ξέρω αν επηρεάζει. Τώρα από αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει πολύ. Από το προηγούμενο φαίνονταν να επηρεάζει.
1: Ναι.
0: Για να το δω πάλι. Έχει κάνει την κεφαλιά και είναι ένας επιθετικός Τσεχίας λίγο πιο μπροστά κοντά προς τον τερματοφύλακα. Αλλά εδώ έχει οπτικό πεδίο, ρε αδερφέ. Έχει οπτικό πεδίο. Είναι πιο αριστερά ο συμπαίκτης του. Νομίζω θα το ακυρώσουν. Γιατί δεν είναι ακριβώς μπροστά να του κρύβει το οπτικό πεδίο. Λοιπόν, μέτρησε τον γκολ. 1-0 η Τσέχη. Πάμε και εμείς στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι.
1: Αυτός. Επόμενος. Καλημέρα.
0: Αυτός έπεσε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Παγιώτη.
0: Έλα, πάνω.
2: Κάντε, παιδιά μου.
0: Καλά, ρε φίλε.
2: Άκου τώρα τη συγκυρία που είχε κάτσει, φίλε Ευαγγέλη. Πότε τραυματίστηκε ο μεγάλος Ρονάλντο το φαινόμενο.
0: Πότε τραυματίστηκε.
2: Όταν είχε χάσει Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγα από τη Μακάμπη, τώρα έβλεπα το παιχνίδι, είδα και το τραυματισμό του Ρονάλντο ταυτόχρονα. Ήμουν εκείνη την ημέρα έπαιζα ποδόσφαιρο, έπαιζα στο Μουντιαλίτο.
0: Το 2000 είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Το 2000.
2: Τότε το πάθε το παιδί.
0: Το 2001.
2: Ναι, με την Ίντερ.
0: Θυμάσαι τη χρονιά, γιατί μην μπερδεύει. 2001 είναι, πότε είναι. Πότε, κάτσε.
2: Δεν σημαίνει, τώρα έγινε. Μάσαι, ένα
0: γιατί, ναι, πού κολλάει όμω αυτό, για πάμε.
2: Ήταν τότε που χάσει Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγα, τη Μακάμπη.
0: Πώ το συνδυάσει αυτό, τώρα, δεν κατάλαβα.
2: Το μοναδικό τελικό που έχουμε χάσει.
0: Οκ, okay, εντάξει, καλώ.
2: Αλλά τι τέλο παίκτη φαίνεται δεν βγαίνει. Ο πληρέσαιρο επιθετικό όλων των εποχών για μένα. Εχθέ είδα και τον αγώνα. Χαζεύω και τώρα εδώ. Είδα τον αγώνα το. Το Μεξικό με την Νότια Αφρική.
0: Ναι.
2: Να σου πω κάτι, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα η Ελλάδα, ρε φίλε, ας πούμε, το Μεξικό, που έχει πάει το Μεξικό, ας πούμε.
0: Το Μεξικό δεν έχει πάει, το Μεξικό είναι εκ των διοργανωτών.
1: Δεν γινόταν να μην πάει.
0: Αλλά γενικά το Μεξικό είναι, φίλε, η Ελλάδα είναι το πρόβλημα τώρα, όχι ότι είναι δικαιολογία, αλλά για να πας Μουντιάλ, η Ευρώπη είναι ο πιο δύσκολος προορισμός.
2: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τα
2: εισιτήρια. Τώρα που θα αυξήσουν τις ομάδες, να πούμε, μπορεί να πάμε.
0: Τώρα δηλαδή, παράδειγμα στην Αμερική που ήταν τρεις διοργανωτές από εκεί, Μεξικού, ναι. Καναδάς και Κορέα, ναι. δόθηκαν επιπλέον εισιτήρια στο Κουρασάο, στην Αϊτή, δηλαδή που ομάδες που δεν θα πήγαιναν ποτέ. Έτσι. Ναι. Ενώ στην Ευρώπη ήταν τα κουκιά τόσο. Δηλαδή, βάλω ότι είναι 16 εισιτήρια για την Ευρώπη και βάλε να βγάλουμε τώρα ποιες είναι οι ομαδάρες που δεν λείπουν ποτέ. Από τις 16 δηλαδή, πιο πολλές δεν λείπουν ποτέ. Και παίζονται ουσιαστικά 4-5 θέσεις για το ποιο καψερό θα χωρέσει, ας πούμε.
2: Ναι, κατάλαβα. Εκτός τώρα, άμα αυξήσουν τώρα τις ομάδες, δεν μπούμε.
0: Πού να τις αυξήσουν, πώς να τις κάνουν, 100, 48%.
2: Μα ήθελα να τις αυξήσουν από το επόμενο.
0: Όχι, ρε, κι άλλο, ρε, φτάνει, ρε. Δεν θα είναι Μουντιάλ, μετά προκριματικά θα είναι. 48 ομάδες.
2: Έτσι ακούστηκε πάντως.
0: Όχι, διαφωνώ. Και ήδη είναι πολλές 48.
2: Είναι πολλές.
0: 12 όμιλοι των 4 τώρα.
2: Πλάκα. Αλλά χορταίνουμε μπάλα, εντάξει, εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι.
0: Καλά, χορταίνουμε μπάλα. Τώρα κοίταξε να δεις κατά τα ψέματα. Χτες το βράδυ τώρα δεν παίχτηκε καν σοβαρό μάτσο. Απλά είμαστε όλοι φτιαγμένοι γιατί ήταν η πρεμιέρα Μουντιάλ. Αυτό ήταν η ατμόσφαιρα. Το
2: κάτι ήταν λιοντάρια χριστιανή εδώ που τα λέμε, ρε φίλε.
0: Ναι, πολύ ρίχα νερά η Νότιο Αφρική, τίποτα.
2: Ναι, λιοντάρια χριστιανή ήταν. Οι άλλοι να με και καλύτερη κατάρτιση είχαν και καλύτερα βάζαν το σώμα του. Ήταν πιο ομάδα, ξέρει, πιο καλή.
0: Έγινε, Πανούλη.
2: Έγινε, καλημέρα.
0: Τα λέμε, γεια.
1: Έχουν ξεκινήσει και αλλαγές. Οι Κορεάτες κάναν μία, τώρα οι Τσέχοι κάνουν τρεις.
0: Καλημέρα, αδέρφια. Λέει τελικά πότε είναι το πάρτι και που ο Γιώργος Πενερλή. Άμα έρθω εκεί, άμα έρθω κατά εκεί, θα σου πω εγώ πότε είναι το πάρτι. Θα σου πω εγώ. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, πριν πάω στο μπάσκετ, δύο λόγια για το Μουντιάλ. Παιδιά, τι χορτερό μου δώσω. Αυτά τα μάτσα αύριο θα τα ξεχάσει. Ούτε θα θυμάσαι ποιες ομάδες παίξαν, ούτε τι σκορ. Τόσα μάτσα, τόσες ομάδες. Αλλά όποιος θυμάται, έστω και παιδάκι, το προηγούμενο Μουντιάλ που έγινε στο Μεξικό ή έχει δει το κιμοντέρ, είναι η νύχτα με τη μέρα, ρε παιδιά.
0: Ωραία, τώρα τι πας να συγκρίνεις, άλλους κόσμους πας να συγκρίνεις, 86-2026.
3: Σφαγές στους ομίλους, σφαγές για να περάσεις. Σφαγές. Αίμα και άμμος για να περάσεις στους ομίλους. Είχε 16 ομάδες και περνούσαν 8. Γινόταν σφαγή, δηλαδή είχε αξία να πας τότε στο Μουντιάλ. Κάτι Βέλγιο, θυμάμαι, ομαδάρες, Βέλγιο, Ρωσία.
0: Όλα αλλάζουν, αδερφέ, σε αυτή τη ζωή όλα αλλάζουν.
3: Δεν αλλάζουν, δε Βαγγέλη.
0: Όλα αλλάζουν γιατί υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή που έχει μείνει σταθερό, όλα δεν αλλάξανε. Και το ποδόσφαιρο δεν εξελιχθεί. Ναι, οι αγώνες παραπάνω είναι. Ναι.
3: Τι είναι εξελιχθεί, δηλαδή περνάνε, 48 μας περνάνε 32. Τι παίζουν δηλαδή, για να παίζουν δηλαδή ένα μήνα. Βάλε 24 ομάδες, βάλε 32 τουλάχιστον ομάδες να περνάνε 16. Το φιλινάκι
0: εδώ δηλαδή, λέει ότι θα τις κάνουν 60 τώρα, μου λέει ένας φίλος 62.
3: Καλά, 60 και θα περνάνε 54. Όπως είχε κάνει η Φίμα κάπου, δεν το βάλω 24, το βάλω και πότε σήμερα 24.
0: 60, το 60 πώς θα τους χωρίσει ο ομίλους μετά. Τι θα κάνει.
3: Το είχε κάνει Βαγγέλη αυτή η Φίμα, αυτό που λέγεται για τη Φίμα όλη και είχε κάνει σύστημα 24 ομάδες να περνάνε και 24. Το είχε κάνει και αυτή.
0: Μεγάλη αγωνία δηλαδή.
3: Το είχε κάνει, γι' αυτό ήρθε η Ευρωλίγκα και σου λέει τι γίνεται εδώ. Κάτσε να φύγουμε να πάμε, φτιάξουμε ένα καλό πρωτάθλημα σοβαρό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Βαγγέλη, αν το πάρει τελικά ο Παναθηναϊκός, πιστεύω είναι από τα τρία πιο δυνατά πρωταθλήματα που έχει πάρει στην ιστορία. Μαζί με το 98, αν το θυμάσαι, το διπλό με στο ΣΕΦ 5ο μάτς με τον Οικονόμου.
0: Και πώς δεν το θυμάμαι, φίλε. Απλά το θέμα είναι ότι για να μιλήσουμε για στατιστικά, ας περιμένουμε πρώτα την έκβαση.
3: Ναι, λέω αν. Και το άλλο ήταν το του 13 του Πεδουλάκη. Το 3-0. Κούπα τον Μπαρτζόκα που ερχόταν με τρομερή εμφάνιση αυτό ο Λοδίνο. Αυτό θα είναι το τρίτο. Γιατί κανείς δεν το περίμενε καταρχάς. Δεν ξέρω αν εσύ το περίμενε ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει το πράγμα.
0: Όχι, δεν περίμενα πιο πολύ το ότι μπορούσε να προκύψει, ας πούμε, να είναι ανταγωνιστικός και να προκύψει με κάποιο τρόπο έτσι μια σειρά που να είναι ντέρμπι και να πάει και στα πέντε μάτς. Ενδεχομένως ναι. Αλλά την αλλαγή εικόνα του Παναθηναϊκού και την εκμετάλλευση όλου του ρόστερ από τον Αταμάν δεν το περίμενα γιατί δεν είχε συμβεί όλη χρονιά.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν είχε συμβεί όλη χρονιά.
3: Οι Έλληνες, ιδίως οι Έλληνες, αλλά και ο Σόλτς εξέθεσαν τον Αταμάν.
0: Βάλε και τον Καλαϊτζάκη μέσα. Πιο λίγο, αλλά βάλτε και αυτόν μέσα. Δηλαδή γιατί και αυτό. Γιατί και αυτός δηλαδή φαντάσου...
3: Οι Έλληνες και ο Σότς.
0: Ναι.
3: Εξέθεσαν τον Αταμάν.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, εντάξει, τουλάχιστον επειδή να το πάρει, μακάρι να το πάρει να εξελαιωθεί τουλάχιστον και να φύγει. Να φύγει τουλάχιστον με καλή εικόνα.
0: Δεν είναι στο χέρι του. Διότι αν ήταν στο ΆΚΑ θα ήταν σε μεγάλο βαθμό στο χέρι του. Τώρα που είναι στο ΣΕΦ το μάτς είναι δύσκολο πολύ.
3: Θα γίνει αποθέωση μετά, θα έχει 34.000 κόσμο στο ΆΚΑ. Και να φύγει μετά ο Ταμανόμος. Μην γίνει καμιά πατέντα, Βαγγέλη, γιατί αρχίζουν να τα γυρίζουν πάρα πολύ.
0: Τι πάλι, ρε.
3: Δείτε ότι αν το πάρει μπορεί να μείνει.
0: Όχι. Αν παρατήρησες και είδες φωτογραφίες από το ΆΚΑ με το που τελείωσε χθες ο αγώνας προχθές, θα δεις ότι υπάρχουν κάποια καρέ με τον Αταμάν με το που τελειώνει το μάτς να κάθεται και να βλέπει. Γκολ πήγε.
1: Ένα-ένα.
0: Να κάθεται και να βλέπει ο Αταμάν τη 13, να κοιτάει ψηλά τα λάβαρα. Ήταν σαν να αποχαιρετούσε, δηλαδή με τη συμπεριφορά του. Έδειχνε ότι ζει τελευταία φορά ένα εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού. Αυτό προκύπτει. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί η ιστορία.
3: Μόνο το σεβασμό στον κόουτς, μόνο το σεβασμό, γιατί δεν θέλω έτσι. Απλώς μην γίνει κανένα τέτοιο, γιατί με την υποθήκη και ενθουσιαστεί, γιατί ο Γιανακόπουλος είναι και λίγο ενθουσιαστή.
0: Όχι, νομίζω ότι έχουν καταλήξει και οι δύο πλευρές. Έχουν καταλήξει και οι δύο πλευρές, δεν θα συνεχίσουν μαζί, ό,τι και αν γίνει.
3: Ωραία,
0: λοιπόν,
3: ωραία,
0: έγινε.
3: Τουλάχιστον να το πάρει, να φύγει.
0: Θα δούμε, σου λέω, γιατί δεν είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός, είναι outsider.
3: Όχι, εννοείται. Κοίτα, Βαγγέλη, αν εξαρτάται και από τη διατησία, έτσι.
0: Εντάξει, μην τα πιάσουμε τώρα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, έλα να βγάλω ακόμα μία γραμμή. Θέλω.
3: Έγινε, γεια.
0: Λοιπόν, κάθε τη πάσα τη Κορέα μέσα στην περιοχή πρόλαβε και μία εξαιρετική προσποίηση άδεια σε τερματοφύλακα και κεντρικό
1: και
0: αμυντικό.
1: Και το
0: πλασέ στην απέναντι γωνία. Του τη δίνει από τον άξονα, την κατεβάζει με το στήθο που λέει και μία ψυχή και τη στέλνει στην απέναντι γωνία. Ωραίο, πολύ ωραίο γκολ. 1-1 η Κορέα. Πάμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή εμεί.
1: Στο κάθε το ποδόσφαιρο παίζουν πολύ καλά οι Κορέατε. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, εσύ είσαι, με ακούς?
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
4: Τι έγινε, φίλησα τη γυναίκα με, παιδιά, συγγνώμη.
0: Γιατί έτσι πήραμε τηλέφωνο, εμείς συνοχλήσαμε.
4: Μόλις μπήκα στο σπίτι. Όμως δεν λέει, εσείς κάτι που λέτε, τι έγινε, ποιος είναι. Και εγώ το σήκωσα. Λοιπόν, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
4: Είμαι ένας πήρα τηλέφωνο γιατί είμαι ένας Τσεχαίος.
1: Τσεχαίος είσαι?
0: Γιατί κατάγεις από Τσεχαία?
4: Μα Τσεχαίος, ρε φίλε.
1: Α, είπε πριν οι Τσεχαίοι ο Βαγγελής.
4: Ο Βαγγελής.
0: Ναι, αφού τα λέω εγώ αυτά, πάμε. Μακαμπέ, οι Τσεχαίοι, τα λέω αυτά, ναι. Τα γουστάρω.
4: Ένας Τσεχαίος, με την μπάλα. Αφού δεν είναι, δεν διαβάζονται τα επώνυμα, ρε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι.
4: Δεν διαβάζονται. Άμα βγάλουμε την Αργεντινή έξω που είμαστε φαν, εγώ σαν δικιά μου αίσθηση βάζω Βέλγιο-Ολλανδία.
0: Το γκολ το έχει βάλει ο Χουάνκο, ο πρώην του Ολυμπιακού, να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Χουάνκο, πρώην του Ολυμπιακού. Αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Σέλα, Νικόλα.
4: Και πρέπει να παίζει και ο Χουάνκ, μου φαίνεται, έτσι.
0: Τι είπες τώρα?
4: Ο Σόγκ, συγγνώμη, της Τότεναμ.
0: Παλιά της Τότεναμ, έφυγε από την Τότεναμ, όσο.
4: Ναι, αλλά πρέπει να παίζει ακόμα.
0: Βέβαια, παίζει ηγέτης τους, ναι.
4: Λοιπόν, εγώ δεν πήρα τηλέφωνο τώρα για πολύ έτσι ποδοσφαιρικά. Εγώ πήρα τηλέφωνο για ένα θέμα που είχε βγει πριν κάμια εβδομάδα και συμφώνησα απόλυτα σχετικά με τα γεμιστά.
0: Παρακαλώ, ναι.
4: Λοιπόν, μάλλον εγώ,
0: ναι,
4: σαν λίγος, επειδή έχω κάνει φτωχός,
0: ναι,
4: και έχεις απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη, τη δεκαετία του 70 ο κοιμάς ήταν πάρα πολύ ακριβώς.
0: Κάτι με τώρα, δηλαδή.
4: Έτσι,
0: κάτι με τώρα.
4: Αλλά η διαφορά, Βαγγέλη, και πάνω είναι, ναι, ότι σήμερα υπάρχουν και 5 ρίδια να βάλεις μέσα. Διαφορετικά. Τότε υπήρχε ένα, το βάζεις αυτό, άμα σ' αρέσει. Έχω φάει εγώ πατάτες λιαχνή.
1: Εξαιρετικά.
0: Πατάτες μπλουμ.
1: Άμα τις φτιάξεις καλά, η λιαχνή είναι φορές.
4: Ναι, αλλά όταν τις τρως 3 φορές την εβδομάδα, με φίλε.
0: Όχι, μετά, όχι, μετά είναι.
1: Μετά
4: είναι αυτά τα παιδικά που σου μένουν. Δηλαδή,
0: εμένα, για τα γεμιστά ξεκίνησα, πατάτες γιαχνί τώρα. Λοιπόν, λέμε λοιπόν, συμφωνούμε ότι τα γεμιστά ήταν κανονικά, με τον κοιμά τους μέσα, αλλά λόγω πείνας και φτώχειας τα καθιερώσανε με ρύζι και μετά το περάσανε ότι έτσι γίνονται τα γεμιστά. Έτσι.
4: Και τώρα το κάναμε γκουρμέ, ναι.
0: Να, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και εμένα παλιός μου το έχει πει, δεν το έχω βγάλει εγώ από το μυαλό μου, παλιός μου το έχει πει.
4: Όχι, ακριβώς.
0: Λέει, λόγω πείνας μου, λέει, έχει γίνει αυτό με τα γεμιστά και μετά καθιερώθηκε. Έτσι.
4: Μα, Βαγγέλη μου, τότε τρώγαμε μια φορά τη βδομάδα κοτόπουλο, κάθε Κυριακή. Θα τα ξεχάσω. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτο.
0: Εδώ ενώ στο στρατό τρίτη πέμπτη. Στο στρατό τρίτη πέμπτη. Τρίτη πέμπτη κοτοπουλάκι.
4: Ειδικά εγώ που ήμουν εκεί πάνω από αυτή.
0: Την από κι εγώ που ήμουν σεφ. Την από κι εγώ που ήμουν σεφ.
4: Εσύ είσαι ένα σεφ.
0: Σεφ. Δελτίο, κύριε Νικό.
4: Περιμένω, όχι.
1: Ό,τι θες.
0: Καλημέρα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Την επίδευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύος όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκυριακό ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Αγώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε ότι και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους Μπέλη, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Δραπετσόνα. κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
24: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
25: Πες μου πώς γίνεται.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
27: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα, η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Βρέχει γκολ, βρέχει.
1: Βρέχει γκολ, μπήκε πριν από λίγο το 2-1 της Τσεχίας, ήταν offside για μισό μέτρο σχεδόν, ακυρώθηκε και τώρα στο καπάκι οι Κορεάτες στην κόντρα κάνουν αυτή το 2-1, αντί για 2-1 της Τσεχίας το 77, γίνεται 2-1 της Κορέας το 80. Και να δούμε και το replay εδώ, να δούμε αν είναι ok αυτό το γκολ, γιατί το προηγούμενο ήταν καθαρά offside.
2: Γιατί νομίζω παίζει μη αυτόματο και ο επόπτης πια.
1: Τους ενημερώνουν μπαμ όλους. Αλλά η πιο σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι ότι επιτέλους αυτή η αστείωτα με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που πολλές φορές δεν μπορούσαν να εξετάσουν. Τώρα πλέον υπάρχει δικαίωμα κανονικά να δουν όλες τις φάσεις. Και αν υπάρχει μια άδικη δεύτερη κίτρινη κάρτα, να την παίρνουν πίσω λοιπόν. Εδώ στο κέντρο η κάθε τι γίνεται, άμα πάει δεξιά δεν offside. Δεξιά πάει δεν offside. Σε πρώτη φάση ο άλλος από πίσω έρχεται, όχι πεντακάθαρο.
2: Παίζουν πολύ ωραία τη.
1: Πεντακάθαρο.
2: Πεντακάθαρο.
1: Αλλά βέβαια θα μπορούσε ο τέρμας να το βγάλει, αλλά είναι πολύ κοντά. Δεν το κατηγορώ.
2: Να πήγαινε και out.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Είναι πολύ κοντά στο μισό μέτρο. Τώρα είναι από το διαιτητή αυτή η κάμερα.
2: Ναι, ναι.
1: Διαιτητή. Εδώ. Μάλιστα. Βρίσκει τον νόμο στο χέρι του, αλλά δεν μπορεί να το διώξει. 2-1 η Κορέα.
2: Ξεπαθείς.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Στέλνουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Αναστάση που λέει καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στους συνοπαδούς μου εκεί. Πάντως εγώ έχω δύο διεθνείς στο ξενοδοχείο, δύο Γεωργιάνους, τον Μαμαρδασβίλη και τον Κιτέισβίλη από τη Λίβερπουλ και τη Στουρμγκράτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αναστάση εκεί. Καλημέρα και στην Λένα το Μαρίνο στη Λιγαριά της Λαμίας που λέει καλημέρα Βαγγέλη, καλώς σου κου. Το παγκόσμιο ξεκίνησε και μια σκέψη τριγύρει στο μυαλό μου, λες μετά από 60 χρόνια να πάει σπίτι του, ενώ Αγγλία, ποια είναι η γνώμη σου, καλή συνέχεια. Γελάω με το σπίτι, φίλε. Συγγνώμη κιόλας, αλλά γελάω με το σπίτι. Τι σπίτι, δηλαδή, οι Βραζιλιάνοι πρέπει να πούν που το έχουν πάρει 5 φορές. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Νομίζω ότι να πεις ότι είναι η Αγγλία φαβορή να το πάρει είναι λίγο δύσκολο. Είναι ρίσκο μεγάλο. Λοιπόν, το πάρτι θα είναι το χειμώνα, λέει ο Τζόρνταν, και αφήστε τα αυτά. Έχουμε και τον Τζόρνταν, δεν μπορούμε να
2: χαλάσουμε τέτοιο.
1: Τζόρνταν, να κάνουμε για πάρτι ένα πάρτι μόνο για σένα, όταν ρε φίλε.
2: Πάρτι για πάρτι σου.
1: Καλημέρα σε όλους, όλα τα λεφτά. Ο τρόπος που κοιτάζει το διαιτητή λέει να μιλάει κορακίστικα ο παίχτης που αποβλήθηκε. Παναγιώτη taxi driver χτες το βράδυ, ναι. Αν το χάσει το πάρτι θα πρέπει να είναι λέτρης εβδόμου στο παράγκα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αν το χάσει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, σίγουρα θα έχει αδικηθεί, λέει ο Δημήτρης ο Μπασχετικός. Καλημέρα από τον Νεκροταφείο Τρυπόλεως. Πολύ κίνηση σήμερα, λέει ο Ηλίας. Μπα που προήκαμε. Ρε Ρίλο, σταμάτα να μιλάς όλη την ώρα, ρε.
2: Φίλε, γίνονται
1: πράγματα. Σταμάτα, κλείς το μικρόφωνο και κάνω ό,τι θες. Άλλο σταθερό που βρήκα τώρα.
2: Παρά λίγο να μπει.
1: Ναι, λοιπόν, καλημέρα από Ευαγγέλη. Καλό Παρασκευό Σαββατόβραδο σε όλους. Ο Μάικ Τζέιμς έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό και προχθές έτρωγε και έπινε παρά με τους Πανούλη Βρελές. Δεν το αποκλείω καθόλου, φίλε. Να έρθει στον Άρη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω μόνο μου ήρθε στο μυαλό η παραπάνω εικόνα. Βαγγέλης με Γιώργο Πενιρλή. Πάρτι, πάρτε την. Σε επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, Σακύρα, ρε φίλε, τι να λέμε, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Έχει βγει μια δικαστική απόφαση για το γιο Σαββίδη. Χθες λέει και ούτε μια αναφορά. Φαντάζομαι ότι θα γινόταν, ήταν στην υπόθεση ο Μαρινάκης. Ναι, Τάσο, σε αυτή την εκπομπή, τι το φαντάζεσαι. Αφού ξέρεις ότι γίνεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και όπου τα βάζουμε συνεχώς με μια κατεύθυνση. Κάθε πρωί αυτό δεν συμβαίνει εδώ. Κάθε πρωί αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Δεν θυμάσαι το περιστατικό στο ΆΚΑ στο Final Four. Τι συζητάγαμε. Συζητάγαμε τίποτα άλλο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Που δεν το αναφέραμε καν. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλλά μα έχει τη μίγα. Καλημέρα, Μάγκη. Μπορείτε να ξαναπείτε τη γνώμη σας, λέει, για τον Καπίνο. Επειδή προχθές κόπηκε η σύνδεση και δεν σας άκουσα. Λέω, Ραφαέλ, επειδή ήρθε στην Κύπρο, λέω ότι έχω πολύ καιρό να τον δω σε χρονιά γεμάτη να τον βλέπω να παίζει συνέχεια. Αλλά ότι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα και στο εξωτερικό, όπως το ξέρω, το παιδί έχει καλές χρονιές. Καλημέρα, παιδιά. Οκ, okay, να γίνουν μεταγραφές, αλλά από τώρα τελειωμένο τον Μπακασέτα δεν νομίζω ότι είναι άδικο αυτό. Είναι κακό πράγμα η στοχοποίηση. Δεν είναι στοχοποίηση, Τάσο.

0: κατάλαβε όλα, Δημήτρη. Και καλημέρα, φίλοι μου, σε όλη την παρέα, Σπύρο Σαϊκάρα, πάντα και παντού. 2-10-95-79-283-4-5. Σαν σήμερα ο Καραγκούνης άφηνε τους Πορτογάλους παγωτό. Καλημέρα. Πρεμιέρα Euro 22 χρόνια πριν, σαν σήμερα. Καλημέρες, Βαγγέλη, και στο φίλο Τοντάκη από Πάντρα και στο Σπύρο από τα Δερβενοχώρια. Στέλνει ο φίλος μου Λευτέρης. Φύγαμε στις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Φούρνερση. Έλα, Παναή. Έλα, έλα. Έλα, που τι είπε.
1: Τι κάνεις, μπρο, είπε.
0: Μπρο, είπε. Λοιπόν, αυτά τα λένε όλα τα από 11 χρονών μέχρι 16-17. Όλοι οι πιτσιρικάδες αυτοαποκαλούνται μπρο.
2: Άκουσα κάτι παιδάκια.
0: Ναι, μπρο, μπρο, μπρο.
2: Ένα μπρο. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Έτσι. Ναι, τα τελευταία χρόνια οι πιτσιρικάδες έτσι μιλάνε όλοι. Ρε μπρο, αφού σου είπα να του πεις.
1: Από τον brother.
0: Ναι, ρε.
2: Από τον brother, ε.
0: Ναι, ρε, μπρο, ρε, brother, αδερφέ. Αδερφέ.
1: Μπρόσκι, μπροκολόκο, πολλά.
2: Αδερφέ. Πού ξέρω εγώ, ρε, τι Βαγγέλικα μου. Anyway, guys.
0: Είδες πως ξέρεις, είδες πως τα ξέρεις. Καλά τα ξέρεις, μια χαρά τα ξέρεις. Μια χαρά τα ξέρεις, ρε, μπρο.
2: Ρε, μπρο, άκου, μπρο. Το άκουσα και τον αρχηγό σας, εσύ.
0: Ποιος είναι ο αρχηγός? Πιανού. Του Ριλού.
2: Του Πάνου, ρε, εσύ.
0: Ποιος είναι ο αρχηγός του, για πες.
2: Ο Τσίπρας. Δεν τον άκουσες?
1: Πού να τον ακούσω?
2: Στη διαφήμιση εδώ στο TikTok. Τι κάνεις, μπρο?
1: Δεν έχω TikTok.
0: Από εκεί το κόλλησες. Από εκεί το κόλλησες εσύ τον μπρο. Είδες στον Τσίπρα, λέει για μπρο.
2: Ανεμοσκορπίσματα γίνεται πάνω. Τώρα ετοιμάζεται και ο Πολάκης, λέει, με τον άλλον τον Νίκο Παπά και με την Ρένα Δούρου.
0: Τέτοια πολυσυλλεκτικότητα πάντως σε ψηφοδέλτιο όπως θα υπάρχει στις επόμενες εκλογές, δεν πιστεύω. Χαμός.
2: Ο Αντώνης ο Σαμαράς δεν νομίζω να τελικά να κάνει αυτό το βήμα.
0: Δεν ξέρω, γιατί γίνονται ζυμώσεις.
2: Δεν νομίζω. Θα γίνουν επαφές και ο Αντώνης δεν θα κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, καλό παιδί.
2: Έτσι πιστεύω εγώ. Οπότε, κύριε Πάνο, το Μητσοτάκι άλλα 4 χρόνια.
1: Ρίξε μια ματιά στο τέτοιο, ρε, της ΔΕΗ. Στο λογαριασμό.
2: Νόμιζα ότι μου πες ρίξε μια ματιά στο φούρνο.
1: Στο, ρεύμα και έχει ο φούρνος.
2: Ρεύμα και έχει ο φούρνος. Λες να ήταν αποκλειστικά από την κυβέρνηση αυτό με το ρεύμα.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Βέβαια, τώρα πλάκα σου κάνω. Βέβαια έκανε, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω πει και άλλη φορά, έτσι. Αν και Παναθηναϊκός, εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα ψηφίσω. Εδώ όλοι οι Παναθηναϊκοί, μαύρο στο μαύρο γυαλούρου, έτσι.
1: Α, είναι θέμα ομάδας, λες.
2: Όχι. Όποιος ψηφίζει με κριτήρια την ομάδα δεν είναι. Δεν σκέφτεται το κεφάλι του. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις.
0: Κοίταξε πάντως από το να ψηφίζει για το από το Ρουσφέτη, νομίζω καλύτερο από την ομάδα. Συγγνώμη κιόλας που θα το πω αυτό. Λέω από αυτούς που ψηφίζουν από το Ρουσφέτη γιατί βολεύονται συγκεκριμένοι άνθρωποι μια ζωή και μπαίνουν αψίδες, οικογένειες, όλοι δημόσιοι υπάλληλοι λες και είναι διαδοχή. Καλύτερο είναι, λέω, να ψηφίζει από την ομάδα παρά από το Ρουσφέτη.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Σε αυτό μόνο λέω, έτσι, δεν λέω, μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι...
2: Αλλά έλα όμως, Βαγγέλη, ότι αυτή είναι η κοινωνία, είναι χτισμένη πάνω στα Ρουσφέτια.
0: Βέβαια, 100%. Εδώ και μια ζωή.
2: Γιατί πρόκειται να αλλάξει...
0: Όχι, ποτέ σε αυτή τη χώρα ποτέ τίποτα δεν αλλάζει.
2: Τίποτα. Γι' αυτό σου λέω ότι... Έτσι.
0: Τίποτα δεν αλλάξει.
2: Δεν θέλουμε να αλλάξουμε, έτσι, και δεν μπορούμε να...
0: Και να θέλουμε εμείς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Τώρα έρχονται εκλογές. Θα δούμε, κύριε Πάνο, πώς θα πάνε τα πράγματα. Εγώ, ο ποσός με νοιάζει, κοίταξε να δεις, και αυτή είναι η κυβέρνηση που είναι τώρα πάνω, για να μιλήσουμε σοβαρά. Πρώτος στόχος είναι να κλείσουν τα μικρομάγαζα, έτσι. Να μην γυρίσουν την εκπομπή σε πολιτική ή τέτοια.
0: Ναι, υπάρχει ο Σκάι 100,3 για αυτή την περίπτωση.
2: Ναι.
0: Υπάρχει ο Σκάι 100,3. Υπάρχει ραδιόφωνο πολιτικό.
2: Είναι να κλείσει ο Πάνος τη Βασιλή απέναντι, ο Βαγγέλης με τον Κροπολίο, να πάνε όλοι εκεί
1: στην υπεραγορά.
0: Τα Κροπολία, θα σου πω κάτι, επειδή τυχαίνει να έχω φίλο που δουλεύει χασάπισος.
2: Τους κάνω και διαφήμιση, λέει η Λένα εδώ.
0: Ναι, άκουσα να σου πω. Επειδή τυχαίνει να έχω φίλο καλό στο Σκλαβενίτη εδώ στην Αθήνα,

0: είναι χασάπης. Ναι. Το 90% ναι. των ανθρώπων που δουλεύουν στα χασάπικα στο Σκλαβενίτη είναι πρώην ιδιοκτήτες κρεοπολίων. Οι οποίοι
1: και στα βυθίστηκαν
0: και στα ψάρια αντίστοιχα πρώην καταστηματάρχες που είχαν ψάρια.
2: Φίλε, εκεί θα καταντήσουν και οι φουρναρέοι κάποια στιγμή.
0: Δεν νομίζω το ψωμί, δεν νομίζω το ψωμί, δύσκολο μου φαίνεται. Έχουν βάλει και ψωμί, αλλά δεν συγκρίνεται το ψωμί.
2: Βαγγέλη μου, ρώτα λίγο το φίλο σου εκεί, τον Τζουβέλα, που διαφημίζει μέρα νύχτα το Λίντελ. Ρώτα τον λίγο πόσο ψωμί πουλάει το Λίντελ.
0: Εντάξει, και τι φταίει ο Τσουβέλας, ρε.
2: Και ο
0: Τσουβέλας τι φταίει.
2: Καλύτερη τυρόπιτα στον κόσμο, λέει ο Τσουβέλας.
0: Ο Τσουβέλας, φιλαράκο, ο Τσουβέλας κάνει τη δουλειά του, αδερφέ. Μην μπερδεύεσαι.
2: Και εγώ
0: εδώ πέρα, παράδειγμα, με αυτήν την έννοια που έχω τους χορηγούς και σας διαβάζω τις αναφορές, είναι δουλειά μου όμως αυτό.
2: Όχι, που λες ότι έχω το ψωμί. Ξέρεις ότι πλέον το μισό το ψωμί της αγοράς είναι στο σούπερ μάρκετ. Το μισό ψωμί της αγοράς, σου λέω εγώ, σε ποσότητα.
0: Δεν ξέρω, εγώ το ψωμάκι μου παραδοσιακό, μου αρέσει να το παίρνω από το φούρνο. Τώρα τι να σου πω.
2: Γνωρίζω το αντικείμενο και έχω λόγο και άποψη. Το μισό είναι, τι θες εσύ, τόστ, κρουασάν, μου πεις τα πάντα, ρε, τσουρέκι. 10 ευρώ, 3 τσουρέκια. Παράδειγμα, σου λέω εγώ. Πού να πουλήσω εγώ 10 ευρώ, 3 τσουρέκια εδώ πέρα, πρέπει να το κλείσω την άλλη μέρα. Αυτός όμως που παίρνει από την βιοτεχνία που παίρνει ο Σκλαβενίτης παίρνει 3 νταλίκες τσουρέκια και τα παίρνει με 2 ευρώ.
0: Άλλα τα μάτια του λαγού, άλλα κουκουβαγιάς.
2: Πώς θα γίνει, λοιπόν, θα είναι διαφορετικό όμως.
0: Λοιπόν, βάζετε το, θα πούμε τίποτα αθλητικό, θα πούμε, γιατί μιλάς 7-8 λεπτά τώρα και με έχεις πρίξει μόνο τα γύρω γύρω. Θα πεις τίποτα αθλητικό ή θα σε κλείσω, τι κάνουμε.
2: Κλείσε με, ρε Βαγγέλη.
0: Δεν θα πεις
2: το αθλητικό. Το αθλητικό που χτυπάει αυτό το μήνα στην καρδιά μου, πέραν από τον μπάσκετ το μεθαπλάνο, είναι να πας και αυτήν η Βραζιλία, δηλαδή στραβωθεί και πάρει το Μουντιάλ.
0: Κοίταξε, σου λέω, επειδή το είπα και το ανέφερα κιόλας, δεν ξέρω αν τα άκουσες, επειδή εγώ είμαι λίγο με αυτά, τα πιστεύω αυτά, επειδή είναι ο μαγικός αριθμός 24, που είναι τα περισσότερα χρόνια που έχουν οι Βραζιλιάνοι να πάρουν Μουντιάλ, και είναι ακριβώς 24 τώρα, όπως ήταν από το 70 ως το 94. Τώρα είναι 2002-2026. Πιστεύω ότι θα είναι ανταγωνιστική η Βραζιλία φέτος. Για να δούμε. Λοιπόν, έγινε, έλα πάνω, τα λέμε.
2: Έλα.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Έλα, Βαγγέλη.
0: Έλα, Γιώργο, πού είσαι, καλά είσαι.
3: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, λέμε, τι μου είσαι.
3: Καλά. Βραζιλία, εγώ υποστηρίζω Αργεντινή.
0: Και εγώ πιο πολύ.
3: Και Ιταλία.
0: Ιταλία.
3: Λόγω. Από το 82 τότε, Πάολο Ρώση, να πει 10 χρονών ήμουν εδώ. Και εγώ λόγω Αντζελότη, σα έστειλα και σε μήνυμα. Πιστεύω θα πάει καλά. Ποντάρι, θα έριξα και ένα ποσό, να σου πω την αλήθεια.
0: Έτσι για το καλό.
3: Ναι, μήπως κάτσει τίποτα. Και είναι πότε, στο Μεξικό έχει πάρει παγκόσμιο η Βραζιλία.
0: Το 70.
3: Έχει πάρει παγκόσμιο, ναι.
0: Το 70.
3: Μήπως το κάνει και τώρα με τον Αντζελότη. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω, πώς το είδες το παιχνίδι χθες?
0: Ποιο, Λεβέντη μου, το Μεξικό?
3: Ναι.
0: Πολύ εύκολο για το Μεξικό, λίγα πράγματα
3: σούπα,
0: είναι.
3: Σούπα,
0: μόνο ότι ήταν πρεμιέρα Μουντιάλ μας έφτιαξε. Στο τελευταίο διάστημα, δηλαδή, εγώ ήμουν και κουρασμένος πολύ χθες, να σου πούνε αλήθεια, με το ζόρι. Έκατσα, αλλά το είδα όλο, εντάξει.
3: Ναι, και εγώ βαρέθηκα. Να σου πω την αλήθεια, βαρέθηκα. Το δεύτερο, δηλαδή, δεν το είδα καν.
0: Ναι.
3: Λείπει η Ελλάδα από αυτό το Μουντιάλ. Κρίμα, πολύ κρίμα.
0: Ασφαλώς και θα μπορούσε.
3: Ναι, ρε Βαγγέλη, τώρα. Δηλαδή, χθες άμα έπαιζε Ελλάδα, Νότια Αφρική, Μεξικό, θα το έπαιρνε το παιχνίδι. Με αυτά που δείξανε χθες, έτσι. Οι Μεξικάνοι βάλανε ένα γκολ και στο 8 πότε το βάλανε και κοιτάζανε, παρακαλούσαν να τελειώσει το παιχνίδι, να σηκωθούν να φύγουν. Έχει ένα μπέχτη Νότια Αφρική, από το ζέστομα τον έβλεπες ότι βαριότανε να τρέξει. Τέτοιες ομάδες τώρα. Κρίμα για την Ελλάδα. Λοιπόν, η έκπληξη του Μουντιάλ, τι λες?
0: Η έκπληξη του Μουντιάλ. Δεν πρέπει να δούμε τουλάχιστον μία-δύο αγωνιστικές. Τώρα τι να πούμε, πριν δούμε αγώνα? Εσύ λες πριν δούμε αγώνα. Δεν ξέρω.
3: Εγώ, φίλε, θα κυνηγήσω τους Τζαπανέους.
0: Η Ιαπωνία.
3: Ναι. Ναι. Γιατί έχει τύχει και τους έχω δει και σε κάτι έτσι φιλικά και σε κάτι επίσημα. Είναι καλή ομάδα, δεν είναι? Μην ακούς τώρα η Ιαπωνία. έχουν στρώσει πάρα πολύ και στην τελευταία πότε έχουν πάει και στους 16 αυτή κάποια στιγμή. Σε ποιο μουντιάλ ήταν.
0: Μήπως ήταν στο δικό τους, το 2.
3: Ναι, δεν αποκλείται. Έχουν φτάσει μέχρι στις 16 και σε καλό. Και μου φαίνεται ότι είχε πάει και η Τουρκία καλά τότε.
0: Άμα είναι στο δικό τους το 2, γιατί τότε είχε πάει καλά και η Τουρκία.
3: Ναι, τότε ήταν.
0: Κοίταξε, αυτοί έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ομάδες που είναι τρεχαλατζίδες αυτοί οι Ασιάτες. Και οι Ιάπωνες και οι Κορεάτες είναι τρεχαλατζίδες.
3: Αυτό έχουν πολύ τρέξιμο.
0: Και ένα πράγμα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, επειδή έχουμε στο μυαλό μας το προηγούμενο Μουντιάλ, θυμάστε ότι είχε γίνει φθινόπωρο μέσα στα μισά της σεζόν, που οι παίχτες ήταν πολύ πιο ξεκούραστοι. Τώρα επιστρέφουμε σε ένα Μουντιάλ το οποίο πάει στο φινάλε μια σεζόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και επίσης σαν τον Τζέντι Όσμαν ο προπονητής Κορέας. Λοιπόν, είναι σαν τον Τζέντι Όσμαν 30 χρόνια αργότερα. Και το θέμα είναι ότι θα υπάρχει και στο Μεξικό είναι καλά τα πράγματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπάρχει και σε πολλά παιχνίδια αφόρητο κλίμα σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες και αυτά. Και γι' αυτό έχουν καθιερώσει και αυτό.
3: Έχει δει κάτι φωτογραφίες που ανεβάσανε την προπόνηση των Άγγλων?
0: Όχι, δεν είδα. Τι ήτανε?
3: Ξέρεις, η Άγγλια είναι άσπρη, παιδί μου.
0: Καταϊδρωμένη, κάνουν λιοθεραπεία.
3: Ναι. Και κάνανε την προπόνηση και τους βάλανε μετά να κάνουν φωτογράφηση τη φανέλα. Και ήταν ο τέτοιος, ο Ράις. Ήταν ο Ράις, φοράει τη φανέλα και ήταν κόκκινη η μούρη του. Είχε καεί.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφραίμ Γεωργίου
5: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
4: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
5: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
4: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
6: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcypress.com. Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
11: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
12: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
14: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Sharm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel, 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
15: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
17: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
18: Fiber to the room να κάνεις.
19: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γιγκαμπίτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε ξανά, φτάνοντας στην τελευταία εργάσιμη μέρα για τον περισσότερο κόσμο, φτάνοντας την Παρασκευή, την 12η μέρα του μήνα Ιουνίου. Καλημέρα και σήμερα από τους 95 στα FM, από τους 90 μας ακούτε στην επαρχία Αμοχώστου. Σπορ FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης, στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Καλό Μουντιάλ να έχουμε, το οποίο ήδη έχει πριν από μερικά λεπτά ολοκληρώσει και το δεύτερο στη σειρά παιχνίδι. Μετά την πρεμιέρα χθες βράδυ και την νίκη του Μεξικού, ακολούθησε πριν από λίγο η δεύτερη στη σειρά αναμέτρηση και η νίκη της Νοτιού Κορέας επί της Τσεχίας. Καλό στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι, με τους Κορεάτες να μπαίνουν και αυτοί με το δεξί. Θα τα πούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά για το Μουντιάλ, τι έφερε μέχρι τώρα, τι ακολουθεί τη σήμερα, γενικότερα τις επόμενες μέρες. Στα δικά μας πέρασε η βραδιά χωρίς κάτι έτσι το ιδιαίτερα σημαντικό, την μεγάλη ίσως κίνηση που αναμένουν κάποιοι να γίνει. Έχουμε και πάλι καταγράψει ουσιαστικά εξελίξεις και νέα δεδομένα από τις απογευματινές ώρες της χθεσινής μέρας και αναμένουμε σήμερα να δούμε αν θα υπάρξουν νεότερα. Εύχομαι και πάλι τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας και για την μέρα βέβαια που θα εξελιχθεί το υπόλοιπό της από εδώ και πέρα. Καλά να είστε, υγεία να έχετε, την υγεία σας να την προσέχετε και όλα τα άλλα γίνονται, όλα τα άλλα μπορούν να διορθωθούν. Προσοχή στους δρόμους, όχι όσοι ήδη έχετε βγει εκτός, όσοι ήδη έχετε αρχίσει την προσπάθεια να υλοποιήσετε το όποιο σημερινό σας πρόγραμμα. Πάντα προσεκτικά, πάντα υπομονετικά. Την εκπομπή πρώτη πάσα την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ. Και όταν έχετε πρόγραμμα Freedom από την ΣΥΤΑ, τα έχετε όλα. Πέραν από σήμα παντού, 5G για περιόριστη επικοινωνία. Πλέον τόσο για εφιστάμενους όσο και για νέους συνδρομητές, 6 μήνες δωρεάν συνδρομή Volt Plus. Για να τα έχετε όλα, φαγητό, καφέ, ψώνια, όλα στην πόρτα σας. Όλα αυτά με πρόγραμμα Freedom για 6 μήνες στο Volt Plus, κερασμένο από την ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy, ή επισκεφτείτε ένα από τα πολλά καταστήματα της ΣΥΤΑ σε όλη την Κύπρο. Θυμίζω και το διαγωνισμό μας που συνεχίζεται. Σε συνεργασία με την εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited, σας δίνουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε και να κερδίσετε μία ψισταριά Weber Grill Q1200, είναι αξίας 850 ευρώ. Το ιδανικό δώρο για την εποχή. Για ψησίματα στον εξωτερικό χώρο, παρέα και με τα παιχνίδια πλέον του Μουντιάλ. Η κλήρωση θα γίνει εδώ στην εκπομπή πρώτη πάσα την 3η 30 Ιουνίου. Μέχρι τότε στέλνετε μηνύματα στο 2950. Weber γράφεται μπροστά, W-E-B-E-R. Ακολούθως ονοματεπώνυμο και ηλικία και είστε στην κλήρωση. Μιας και ο λόγος για το 2950 και τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Καλημερίζω τους πρώτους που επικοινωνούν μαζί μας στη σημερινή εκπομπή. 6 και 43 ο πράσινος κυνηγός. Καλημέρισε και σήμερα και εμάς και τους ανατολικούς του ΓΑΣΥΠΗ. Καλή αρχή γράφει στο Μουντιάλ με τρεις κόκκινες και βλέπουμε. Είχαμε και 5 γκόλ όμως σε 2 παιχνίδια. Επίσης καλό. Καλό Σαββατοκυριακό εύχεται ο πράσινος κυνηγός σε όλους. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους. Φυσιολογικά τα αποτελέσματα μέχρι τώρα τα χαρακτηρίζει ο Μάριος 532 μετά την πολύ του καλημέρα, την οποία πολύ ανταποδίδω. Αν και δεν έπαιζαν καράτα, οι κάρτες στον αγώνα της πρεμιέρας ήταν δικαιολογημένες. Πάμε παρακάτω, γράφει. Μας καλημερίζει και σήμερα ο πράσινος Παναθηναϊκός ταξιτζής σε όλα τα παιδιά του σταθμού, λέει. Λέμε και κανένα αστείο, αλλά παραπάνω είναι για πείραγμα, όχι για τίποτε άλλο. Και επί της ευκαιρίας, πιστό στην τακτική του, βγήκε την προηγούμενη φορά. Στέλνει τα συγχαρητήριά του στον Μπασκετικό Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας 25-26. Καλημερίζω τον φίλο 347, έστειλε το μήνυμά του πριν από 3 λεπτά, ελπίζω να περίμενε να ακούσει την απάντηση. Και δική μας καλημέρα ουσιαστικά, γιατί γράφει ότι από τις 5 είναι ξύπνιος και δεν είναι το μωρό που τον εξύπνησε. Φόρτσα Κορέα! Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε σήμερα τα θέματα που προβάλλονται.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Εφημερίδα Super Sport, η ζωή χωρίς τον MVP, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα. Ρεπορτάζ Ομόνιας, Γουίλι Σεμέδου αποχώρησε και επίσημα και έκλεισε ένα πετυχημένο κύκλο φεύγοντας ως πρωταθλητής Κύπρου. Σε άλλα ρεπορτάζ, ΑΕΚ πήρε μπρος για τα καλά μετά την πέμπτη μεταγραφή που ανακοινώθηκε χθες, τον Αμόρ Λαγιούνι. Ενέσεις σε εισαγωγικά, ενίσχυση δηλαδή σε όλες τις γραμμές, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Για την αλλαγή της φιλοσοφίας με τον τρόπο που ενεργεί και που θα κινηθεί από εδώ και πέρα ο Άρης, γράφει το δικό του ρεπορτάζ. Σκοπός της η αναβάθμιση, η Πάφος FC σε σχέση με τις κινήσεις που αναμένονται να γίνουν και την ομάδα που θα φτιαχτεί εν ώψη της νέας σεζόν. Ψάχνουν τον εκλεκτό, ο λόγος για τον προπονητή, ρεπορτάζ ανόρθωσης. Η στόχη του Ντανίλο Σπόλιαριτς στο θέμα του Απόλλωνα, στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Και με τίτλο «Μεγάλο βάρος στους ώμους», ρεπορτάζ από Έλλον Νίκος Παπαδόπουλος, έχει πολλή δουλειά να κάνει εάν αναλάβει. Αυτό λένε οι πληροφορίες ότι είναι αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος για να είναι ο νέος προπονητής. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Από τα θέματα τοπικής επικαιρότητας ξεκίνησε η αναβάθμιση για τον Τινίσιο Αμούρ Λαγιούνι, που έρχεται όπως γράφει για να ενισχύσει τα άκρα της επιθετικής γραμμής της ΑΕΚ, ψάχνοντας τον Αντισεμέδο. Σκέψεις στους πράσινους για την επόμενη μεταγραφική κίνηση, ρεπορτάζ Ομονίας βέβαια. Ο Παπαδόπουλος και ο Κούτσακος έρχονται εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ, το ρεπορτάζ για τους γαλαζοκίτρινους. Απευθεία στα βαθιά, πάμε στα θέματα Μουντιάλ. Οι προπονητές που δεν είχαν αρκετό χρόνο προετοιμασίας πριν το Μουντιάλ. Στη φωτογραφία ο Γιώργος Δόνης. Οι 10 Κύπριοι, σε εισαγωγικά η λέξη Κύπρη, οι 10 Κύπριοι στο Μουντιάλ, αυτοί που βρίσκονταν στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και θα παίξουν στο Παγκόσμιο Κύπελο. Θέμα εκτός ποδοσφαίρου, ξανά νούμερο 1 στον κόσμο ο Κοντίδης για έκτη φορά στην καριέρα του, 2,5 εβδομάδες μετά την ανάδειξή του ως πρωταθλητής Ευρώπης. Για τρίτη φορά στην καριέρα του, ο Παύλος Κοντίδης αναρριχήθηκε ξανά στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης στην κατηγορία σκαφών τύπου Laser. Αυτά από το γήπεδο του Πολίτη και πάμε τέλος στον Φιλελεύθερο, στις αθλητικές του σελίδες Goal News. Στο κύριο θέμα, ρεπορτάζ Ομόνιας, εφαρμογή το σενάριο της υπέρβασης, γράφει ο τίτλος. Η διοίκηση ήταν προετοιμασμένη για την αποχώρηση της Σεμέδο και είναι πανέτοιμη να την αντιμετωπίσει. Κάτοικος Λάρνακας ο Ρέκορτμαν Λαγιούνι, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Στη σκιά του εμπάρκο, ρεπορτάζ ανόρθωση για την εξέλιξη με τον Μπέρκστρομ, που ανακοινώθηκε ότι παραμένει, όπως γράφει και εδώ, στο πλάνο της επόμενης μέρας για την ανόρθωση. Ιδανικός coach για τον ΑΠΟΕΛ. Είναι άποψη από συνάδελφο αθλητικό συντάκτη στην Ελλάδα. Σκιαγραφή για την Goal News, τον Νίκο Παπαδόπουλο, ρεπορτάζ ΑΠΟΕΛ. Κονομής και με επίσημη σφραγίδα. Δεν βγήκε βέβαια ανακοίνωση για την μεταγραφή του στον Απόλλων, αλλά από τις δηλώσεις που έκανε χθες και εδώ στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού, ο νέος εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού, ο Ανδρέας Παναρέτου, είναι πλέον θέμα χρόνου. Αυτά τα σημαντικότερα και στην Goal News, αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες γενικότερα και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

Συντηρώνουμε σε λίγο 16 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όσους τώρα σιγά σιγά συντονίζονται μαζί μας. Καλημερίζω και φίλο 340 που στέλνει την καλημέρα του και το μήνυμά του. Ελπίζω γράφει ο πράσινος ταξιτζής να το λένε Μητσοτάκη. Που εύχεται συγχαρητήρια, που στέλνει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τίτλου στο μπάσκετ. Λοιπόν, κάνουμε αρχή με Μουντιάλ. Τα πρώτα δύο παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά η πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Πριν από λίγο η Νότιος Κορέα κέρδισε την Τσεχία με 2-1 σε ένα πολύ καλό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο σημειώθηκαν και τα τρία γκολ. Υπήρξαν επίσης ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες και για άλλα γκολ. Και στο πρώτο και στο δεύτερο, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή, της επίδευξης του πρώτου γκολ στο παιχνίδι που ήταν από τη Τσεχία, η Κορέα ήταν ομάδα που ήταν καλύτερη, που είχε περισσότερη επιθετική δραστηριότητα και περισσότερες τελικές προσπάθειες. Οι Τσέχοι ωστόσο κατάφεραν στο 59ο λεπτό με τον Κριέτσι να πάρουν το προβάδισμα. Προβάδισμα το οποίο δεν κράτησε για πολύ. 8 λεπτά αργότερα η Κορέα κατάφερε να ισοφαρίσει. 67ο λεπτό και 80ο πήρε και την νίκη. Ιν Μπιόμ στο 67ο, Χιόν Κιού στο 80ο. Συγχωρέστε με, τα κορεάτικά μου δεν είναι και τα καλύτερα. Για τον ίδιο όμιλο ήταν χθες βράδυ το εναχτήριο παιχνίδι της φετινής διοργάνωσης που έγινε στο Μεξικό με μία από τις τρεις συνδιοργανώτριες χώρες. Το Μεξικό να σπάζει μια έτσι αρνητική παράδοση σε όσες φορές είχε αγωνιστεί σε ένα κτίριο παιχνίδι Μουντιάλ, δεν είχε καταφέρει να κερδίσει, τις περισσότερες έφευγε η τιμένη από το γήπεδο. Σέστα κατάφερε το Μεξικό και έδισε την Νότιο Αφρική με 2-0 και μπήκε με θετικό τρόπο στην προσπάθειά της για περαιτέρω διάκριση σε αυτή την διοργάνωση. Κύριο χαρακτηριστικό βέβαια του παιχνιδιού, το οποίο κρίθηκε από τα γκολ του Γκινώνες στο 9ο λεπτό και του Χιμένεθ στο 67ο, ήταν οι τρεις κόκκινες κάρτες. Αρχικά στο 41ο λεπτό η απευθείας κόκκινη στον Γιάγια Σιτόλε για ανατροπή ποδοσφαιριστή έξω από την περιοχή που άφησε τους Αφρικανούς με παίχτη λιγότερο. Έμειναν με 9 οι Αφρικανοί στο 83ο λεπτό όταν ο Θεμπά Ζουάνε αποβλήθηκε με παρέμβαση του βαρίστα για χτύπημα στο πρόσωπο αντίπαλου ποδοσφαιριστή. Και η τρίτη αποβολή ήρθε στις καθυστερήσεις για φάουλ και πάλι εκτός περιοχής, αλλά αυτή τη φορά από τον Μεξικανό Σέζαρ Μόντες. Από 3 βαθμούς λοιπόν, Μεξικό και Νότιος Κορέα στην βαθμολογία του πρώτου ομίλου μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής. Τι ακολουθεί? Έχουμε απόψε στις 10 παιχνίδι, πρώτο για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς παίζει με την Βοσνία. Ξημερώματα επίσης απόψε προς ξημέρωμα Σαββάτου στις 4 το πρωί πιο συγκεκριμένα. Παιχνίδι για τον τέταρτο όμιλο, η επίσης διοργανώτρια ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής παίζει με την Παραγουάη.

Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το Μουντιάλ, νεότερα που προκύπτουν, είχαμε χθες προβλήματα την ώρα της διεξαγωγής του πρώτου παιχνιδιού με επεισόδια έξω από το γήπεδο που διεξαγόταν η αναμέτρηση του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Διαδηλωτές που με βάση τις αναφορές διαδήλωναν απαιτώντας απονομή δικαιοσύνης, συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Τα επεισόδια χαρακτηρίστηκαν σοβαρά, δεν επηρέασαν ωστόσο την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης. Προβλήματα με την παρουσία οπαδών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πιο συγκεκριμένα με την προσπάθεια να εξασφαλιστεί η απαραίτητη βίζα για είσοδο στη χώρα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν με βάση τις πληροφορίες που μεταδίδουν οι δημοσιογραφικά πρακτορία ειδήσεων οι φίλοι, οι οπαδοί της Σενεγάλης και της Ακτής Ελεφαντοστού. Ειδικότερα για το πρώτο παιχνίδι των ομάδων τους, αναμένεται ότι οι περισσότεροι από όσους έχουν αιτηθεί για βίζα δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες και δεν θα έχουμε έτσι την παρουσία αρκετών φιλάθλων στις κερκίδες. Θα το δούμε βέβαια αυτό όταν θα έρθει η ώρα. Σε αγωνιστικό κομμάτι είχαμε εξέλιξη στην Εθνική Αργεντινής με τον τραυματισμό του Λεονάρτο Μπαλέρδη, ο οποίος αναγκάστηκε ο προπονητής να τον αντικαταστήσει. Μάρκος Σένεσι, ο 29χρονος αμυντικός της Μπόρμουθ στην πρόσφατη αγωνιστική περίοδο, είναι ο αντικαταστάτης του. Αλλαγή λοιπόν της τελευταίας στιγμής στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής.

Στα δικά μας, είπαμε και πριν, δεν είχαμε τις τελευταίες ώρες οποιαδήποτε έτσι νέα εξέλιξη σε σχέση με θέματα προγραμματισμού, μεταγραφών γενικότερα στις ομάδες μας. Μείναμε μέχρι τα χθεσινά ουσιαστικά. Το τι αναμένουμε από εδώ και πέρα, τα τυπικά φαίνεται να μένουν. Ούτως ή άλλως αυτή ήταν και η εκτίμηση από τις προηγούμενες μέρες για τη μεταγραφή του Τζέιντεν Μοντνόρ στην Ομόνια, από τον Άρη στην Ομόνια. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που χθες ο ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε την ομάδα του Άρη, καταγράφοντας ωστόσο η εξέλιξη αυτή ένα ακόμη βήμα προς την κατάληξη που όλοι περιμένουμε, την σχετική ανακοίνωση δηλαδή από πλευράς Ομόνιας για την ένταξη του Τζέιντεν Μοντνόρ στην ομάδα της. Έφτασε τις 5 μεταγραφές η ΑΕΚ με τον Τινίσιο ακραίο επιθετικό Αμόρ Λαγιούνι. Παναγιώτης Ταξίδης, ένα όνομα που πριν από μερικά χρόνια δύσκολα θα υπολόγιζε κάποιος ότι θα μπορούσε να έρθει στην Κύπρο με την καριέρα που είχε, ειδικά την παρουσία του στα ιταλικά γήπεδα. Είναι πλέον βέβαια στα 35 του χρόνια. Θεωρείται ωστόσο μια αξιοπρόσεχτη κίνηση, η οποία έχει καταγραφεί και έχει ανακοινωθεί πιο συγκεκριμένα από την Καρμιώτισσα. Είχαμε εξέλιξη και στην ανόρθωσή τις τελευταίες ώρες. Η ανόρθωση, πως γνωστόν, μεταγραφές δεν μπορεί να κάνει. Νέους ποδοσφαιριστές δεν μπορεί να προσθέσει στο δυναμικό της. Ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της, την επέκταση, αν θέλετε, του συμβολέου του Εμίλ Μπέρκστρομ για μία ακόμη σεζόν μέχρι το Μάιο του 2027 και με δικαίωμα ανανέωσης για μία ακόμη σεζόν. Όλα πλέον συνηγορούν και όλα εκεί καταλήγουν ότι νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ θα είναι ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχουν συμφωνηθεί ουσιαστικά τα πάντα ανάμεσα στις δύο πλευρές, έχουν σταλεί τα σχετικά έγγραφα και αναμένεται να πέσουν οι σχετικές υπογραφές, όπως αναμένεται από εβδομάδα. Θα δούμε αν θα υπάρξει οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκυριακό ή από την ερχόμενη εβδομάδα πλέον. Αναμένεται εκτός απροόπτου να ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, η τελική συμφωνία και συνεργασία των δύο πλευρών, και ο κύριος Παπαδόπουλος να αποτελέσει τον νέο προπονητή στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Που ενημέρωσε χθες για την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο ξανά μεγάλος άτυχος της ομάδας, ο Παναγιώτης Κατιρτζής, αυτή τη φορά στην κολονία της Γερμανίας, και με βάση και την επίσημη ενημέρωση από την ερχόμενη εβδομάδα, από την ερχόμενη Δευτέρα, ξεκινάει και πάλι ο νεαρός ποδοσφαιριστής το μακρύ πρόγραμμα επαναφοράς αποθεραπείας για την επάνωδό του.

Πάμε ξανά εκτός σύνορων και πέραν από το τι προκύπτει πλέον και τι συμβαίνει στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε το αναμενόμενο. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε χθες βράδυ με κάθε επισημότητα την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στον πάγκο, στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Με νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2029. Γνωστά τα δεδομένα, καταβλήθηκε η ρήτρα των 15 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπενφίκα. Ήταν γνωστό από τις προηγούμενες μέρες, απέμενε ίσως και το τυπικό σε σχέση και με την εκλογική διαδικασία η οποία διατήρησε τον Φλόρεντίνο Πέρεθ στην Προεδρία της Ρεάλ, αλλά άρα δεν άλλαξε και τα δεδομένα με βάση τη συμφωνία των δύο, Πέρεθ και Μουρίνιο. Και ο Πορτογάλος τεχνικός αναλαμβάνει πλέον και επίσημα να επαναφέρει την Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή τόσο του Ισπανικού Πρωταθλήματος όσο και του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Ήδη από τις προηγούμενες μέρες έχουν καταγραφεί κάποιες πρώτες κινήσεις οι οποίες λογικά έχουν γίνει και με την δική του συνένεση. Κονατέ, Ντάμφρις, διαβάζω τις τελευταίες ώρες και ρεπορτάζ σε σχέση με τον Μπερνάρτο Σίλβα, τον οποίον οι εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή θέλουν να έχει φορέσει ήδη την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Μπερνάρτο Σίλβα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος φέτος μετά από 8 χρόνια παρουσίας στην Manchester City, και παρά το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων να τον εντάξουν στο ρόστερ τους, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η Real τα βρήκε σε όλα με τον Πορτογάλο μέσο επιθετικό, στον οποίο έχει προταθεί συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και με προοπτική ανανέωσης και για ένα ακόμη χρόνο.

στην Ελλάδα παραμένει στο προσκήνιο το θέμα προπονητή των ΠΑΟΚ. Η όλη ιστορία με τον κύριο Λουτσέσκο, ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν. Το καινούριο που διαβάζω από το ρεπορτάζ είναι ότι από την δική του την πλευρά φαίνεται η θέληση να συνεχίσει και να το ολοκληρώσει. Παραμένει ωστόσο ακόμη άγνωστη η αντίδραση της διοίκησης του ΠΑΟΚ με όλα όσα ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και θέτουν σε αμφιβολία την συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Σε δευτερόλεπτα το ρολόι στον Sport FM 95, λογικά και το δικό σας, θα δείχνει 7:30. Άρα, συμπληρώνουμε πρώτο ημίωρο και πάμε και στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με Μιχάλη Τσίκαλα στο στούντιο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
2: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
1: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
3: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
5: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
4: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
5: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
7: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
8: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
9: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
11: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
10: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
12: Αντιλιακό έβαλες!
13: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά!
14: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
10: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα, ζήσε την ξανά και ξανά.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Στις 12 Ιουνίου 2008, έρευνα στην Κίνα αποκαλύπτει ότι περισσότερα από 4.000 παιδιά έχουν ονομαστεί Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι αυτό που λέμε αρχαιοελληνικό όνομα.

0: Αυτά είναι.
1: Από τα καλύτερα τραγούδια που μπορεί κάποιο να ξεκινήσει τη μέρα του, 7.30-8 παρά.
2: Ειδικά. Ναι.
1: Πήγε να κλάψει.
2: Πήγε η μάνα του.
1: Τον άκουσε. Έφτασε κοντά τη το μήνυμα.
2: Μεγάλα ερωτήματα.
1: Μεγάλα ερωτήματα.
2: Κανονικά πρέπει να φτάσει. Τέτοια φωνή.
1: Και τέτοια φωνή, το θέμα είναι να με την εμποδίσαν μέσα από τις φυλακές και τα σήμαντρα.
2: Ναι. Αλλά γι' αυτό να βάλει μέσον, έτσι. Έλα να με απαλλάξουν. Αφού ήταν... την έκανε τώρα. Έτσι.
1: Πρόσεξε.
2: Δηλαδή, εντάξει, πέταξε τη φωτοβολίδα.
1: Δεν ξέρω.
2: Τον δίκασε ο Βριονίδης και έρχεται μετά. Έτσι,
1: αν είναι μου το Βριονίδη, δεν χρειάζεται να
2: μάθει. Έλα να με απαλλάξετε, ας πούμε.
1: Ναι. Αλλά. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν παρακολούθησα τη δίκη. Δεν έχω στοιχεία το τι ήταν το.
2: Το έγκλημα, ποιο ήταν.
1: Ναι, ποιον ήταν. Μπορεί να ήταν αδικία που ήταν μέσα.
2: Α,
1: και
2: ναι.
1: Έπρεπε να τον γλιτώσουν, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, τούτον το, με το που κάτι συμβαίνει, αμέσως να ψάξουμε, αν μπορούμε να βρούμε κάποιον να βοηθήσει, τούτον είναι...
2: Εντάξει.
1: Τι να το πω...
2: Δηλαδή, τη μάνα σου, ας πούμε.
1: Ποιον να επικαλεστεί.
2: Πόσο χρονών ήσουν εκείνη την εποχή, κύριε Μπιθικότης, 50?
1: Δεν ξέρω.
2: 50 χρονών, 55?
1: Να αλλάξεις τις πράξεις σου.
2: Δηλαδή, την ευθύνη σου. Μαμά, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
2: Πώς είστε, καλημέρα παιδιά. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα.
1: Είμαστε καλά εσείς.
2: Όλα καλά, δόξα σου Θεός.
1: Μπράβο. Πάντα καλά και καλύτερα να γίνει.
2: Δόξα να έχει ο ύψιστος.
1: Μάλιστα.
2: Τι γίνεται, όλα καλά, όλα ωραία. Μπαλίτσα καλή.
1: Ήταν ωραίο το δεύτερο ημίχρονο που είδα. Το καλύτερο από το χτεσινό παιχνίδι, για να καταλάβεις. Το δεύτερο ημίχρονο που είδα το πρωί.
2: Το κορεατικό.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Αντιλήφθηκα πρώτα απ' όλα στο ημίχρονο που συντονίστηκα. Εδώ στο γραφείο. Όχι, εδώ στο γραφείο. Αφού μέχρι να ξυπνήσω και να ετοιμαστώ, τελείωνε το.
2: Τελείωνε το πρώτο.
1: Όχι, καθυστέρησε. Έφτασα εδώ και ήταν την ώρα που τέλειωνε το ημίχρονο.
2: Α, οκ.
1: Βλέποντας έτσι λίγο με το που πήγε να ξεκινήσει στιγμιότυπα, φάσεις εννοώ του πρώτου, λίγα πράγματα. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν ωραίο παιχνίδι. Είχε τρία γκολ. Μπήκε ακόμα έναν και ακυρώθηκε. Είχε φάσεις.
2: Τα λέγαμε χθες για την Κορέα.
1: Ναι.
2: Ότι είχε κάνει.
1: Εντάξει.
2: Και το 2002 που λέγαμε για την κουβέντα που είχε κάνει. Μπράβο τους. Μπράβο τους.
1: Ναι. Έχουμε ήδη ολοκληρωμένη πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο.
2: Ναι. Το Μεξικό και η Κορέα με τρεις βαθμούς.
1: Ναι. Έχασε η Αφρική μας, εντάξει.
2: Η Αφρική σας ούτε μπήκε στο γήπεδο.
1: Όχι, παρακαλώ. Ούτε πρώτα απ' όλα. Εντάξει. Δεν λέω το τώρα γιατί θέλω να μιλώ για ψήτες, αλλά.
2: Ούτε.
1: Κόκκινες, φάουλ, τροφή για σκέψη. Πάτε τα κάτω και δείτε τα.
2: Είναι. Ήταν αγώνα.
1: Και επειδή παίζαμε στο Μεξικό.
2: Σήκωνε.
1: Επειδή παίζαμε στο Μεξικό.
2: Όχι, ούτε. Θα πει κανείς ότι αισθάθηκε κάποια πίεση ο διαιτητής από τον κόσμο. Αλίμονο. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι η Νότιος Αφρική έχει μεγάλο πρόβλημα με τον προπονητή του Πανσεραϊκού.
1: Του Πανσεραϊκού.
2: Δεν ξέρεις ποιος ήταν ο Χιούγκερ Μπος.
1: Ήταν στον
2: Πασαραϊκό.
1: Δεν το πρόσεξες. Εντάξει, είτε κάτσα να μελετήσω τους.
2: Κύριε Γιώργο, βλέπεις Μουντιάλ, δεν βλέπεις.
1: Μουντιάλ που βλέπω, εντζέ βλέπω την καριέρα του, αν ήταν στον Πασαραϊκό. Πάση.
2: Και να ανακοινώνει και η Ρεάλ το Μουρίνιο την ώρα της έναρξης.
1: Έπρεπε.
2: Παιδιά, έχω κάτι να σας πω.
1: Κάποια
2: sorry.
1: Στιγμή. Α, sorry, βλέπετε Παγκονίου.
2: Sorry, sorry.
1: Αλλά επειδή να κλείσουμε, να σας το πω τώρα. Εντάξει, ρε παιδιά.
2: Αυτά τα γραφεία τύπου, ρε φίλε, δουλεύουν με ώρες δημοσίου, δηλαδή πραγματικά. Δεν μπορούσε να το κάνουν πιο νωρίς ή πιο μετά.
1: Ναι, για εμάς, εμείς εδώ είχαμε. Θυμάστε την πέμπτη εβδομάδα.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
2: Έτσι, ναι.
1: Ανακοινώθηκε η πρόσληψη Ζήση Βρίτζα στο Αποέλ. Δηλαδή, αν έβγαινε την κρίση το πρωί, τι θα γινόταν. Και όμως ανακοινώθηκε την κρίση. Έτσι.
2: Βγήκε, είδε, τελείωσε.
1: Σωστό. Εσύ είδε τίποτε Μουντιάλ?
2: Είδα, ναι, είδα την Αφρική. Είδα την Αφρική. Είδα το Μεξικό. Ωραίο το Μεξικό. Είχε μια

0: Τι εννοείς?
1: Μιλάμε μια ώρα, μισή 45 λεπτά, τέτοια πράγματα. Θα σηκωθώ γιατί έχω να διαβάσω. Ρε, όχι, θα. Δηλαδή, maximum 2 ώρες. Έτσι γίνεται, κύριε Γιώργο. Έτσι πας μπροστά.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Ναι. Μα γι' αυτό μου προχωρήσαμε κι εμείς. Γιατί με τον ύπνο είμαστε μακρινά ξαδέρφια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε. Ταξίδι στον χρόνο. Με μια εξέλιξη εδώ.
0: Ταξίδι στον χρόνο. Ένα λεπτό. Δεν έχω. Ναι.
1: 1798. Δολοφονείται σε φυλακή του Βελιγραδίου ο Ρίγας Βελενστινλής, κύριε Γιώργο. Δολοφονείται από Οθωμανούς οι οποίοι το στραγγάλισαν.
0: Μάλιστα.
1: Η ιστορία. 1897. Ο κύριος Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά που δημιούργησε.
0: Πολυσουγιά.
1: Μάλιστα. Τον λεγόμενο Ελβετικό.
0: Είναι από τότε ο Πολυσουγιάς.
1: Έλσενερ.
0: Ο πρώτος Πολυσουγιάς που έκαμε ο κύριος Έλσενερ, πόσα κομμάτια είχε πάνω. Τι
1: έλεγε γράφει. Πού να γράφει.
0: Τώρα έχει κατσαβίθια πάνω, έχει ψαλίδια,
1: κουτάλια.
0: Πυρούνια, κουτάλια είχαν όλα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ από τα πρώτα.
1: Ναι. Ανιχοκόπτη, λίμα, τυρμπουσόν. Τι άλλο να έχει πάνω.
0: Ξέρω εγώ.
1: Κατσαβιδάκι μικρό.
0: Τώρα ναι, έχουν κατσαβιδάκια, έχουν πένσες, έχουν ανοίγει έτσι με κάποιον τρόπο.
1: Ναι. Είχε πολλά πράγματα. 1913 γεννιέται ο Ντίνος Ηλιόπουλος. 1929 γεννιέται η Άννα Φρανκ σαν σήμερα. 1935, α, το παλικάρι μας.
0: Ποιο παλικάρι?
1: Ο γερουσιαστής Χιούι Λιόνγκ της Λουιζιάννα, κύριε Γιώργο.
0: Ξέρουμε τον. Πρέπει να.
1: Απ' έξω και ανακατοτά.
0: Ναι.
1: Εκφωνεί το μακρύτερο σε διάρκεια λόγο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Γερουσία.
0: Μετά ρωτεύουμε με φωνή του βασικά.
1: 15,5 ώρες.
0: 15,5 ώρες σε μίλα και μετά λαλείτε μου εμένα ότι σας αφήνω κάποτε γιατί αναπτύσσω τις σκέψεις μου και το τι έχω να πω. Εγώ το ρεκόρ μου 14 λεπτά είναι.
1: Ναι, non-stop.
0: Ναι, αναγκαστικά, στον αέρα.
1: Πού ήσουν?
0: Στο γήπεδο.
1: 14 λεπτά.
0: Ναι.
1: Καλά, το 45 λεπτό τι κάνεις δηλαδή?
0: Όχι, όχι, έτσι ήταν η ώρα του παιχνιδιού. Τέλειωσε το παιχνίδι.
1: Και έκανε non-stop 14 λεπτά μονόλογο.
0: Μάλιστα, μέχρι να πάνε. Το ξαναείπαμε το νομίζω. Παιχνίδι ανόρθωση Θόη.
1: Ναι.
0: Ανόρθωση Θόη Λακατάμια τώρα. Εντάξει. Ναι. Μέραν καθημερινή στο Αντώνη Παπαδόπουλο. Τελειώνει. Ένα μηδέν. Ένα παιχνίδι είναι όπως γράφει και εδώ για το πονέσαν τα μάτια μαζί με το Μεξικό Αφρική.
1: Ναι.
0: 139.
1: Εσύ με το Θόη.
0: Η Αφρική. Έλα σε παρακαλώ που να πει για την Αφρική.
1: Φρική.
0: Λοιπόν, ναι. Τελειώνει το παιχνίδι, πονέσαν τα μάτια μα.
1: Ναι.
0: Ένα μηδέν η ανόρθωση.
1: Ναι.
0: Τελειώνει το παιχνίδι. Πάμε στο διαφημιστικό. Ερχόμαστε πίσω. Παίζουμε τα στιγμιότυπα ή το πρωτόκολλο που ακολουθείς και περιμένεις υποτίθεται στα πόσα λίγα λεπτά μετά μέχρι να πάτε να κλείσεις το παιχνίδι. Μπορεί να πιάμε και καμιά δήλωση στο γήπεδο. Να πας διαφημιστικό, να έρθεις να παίξεις τα στιγμιότυπα ή τα 10-15 λεπτά που πρέπει και οφείλουν οι προπονητές να πηγαίνουν σε συνέντευξη τύπου.
1: Διαφημιστικό break δεν είχατε?
0: Τι είπα τώρα.
1: Είχατε.
0: Βάλαμε το διαφημιστικό break.
1: Και ξανάρθατε πίσω.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Αφάντη οι προπονητές.
1: Ναι.
0: Ήταν εποχή που πηγαίναν μαζί οι προπονητές στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν που πάει τώρα ο ένας και πετά ο άλλος. Περίμενε στα κυπριακά καρτέρα. Μίλα ακόμα λίγο. Διαφημιστικό άλλο δεν είχαμε. Και οι κερκίδες άδειες ήταν τόσο άλλο το παιχνίδι καθημερινή. Ξαναλέω με πάρα πολύ λίγο κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε να δείξεις κάτι εν πάση περιπτώσει. Ξαναβάζουμε σε κάποια στιγμή τα στιγμιότυπα. Ούτε παιχνίδι με γκολ ήταν να βάλεις μόνο τα γκολ, ξέρεις, να διαφοροποιηθείς λίγο με το άλλο. Ξαναμίλα κράτα ακόμα λίγο. 13 και κάτι με προς 14 λεπτά μου δίνουν εικόνα από την συνέντευξη τύπου και ξεκινάει η συνέντευξη τύπου και ακολουθεί ένας καυγάς τρικούβερτος.
1: Άξιζε.
0: Το δύο προπονητών.
1: Άξιζε.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο είπα και εγώ με το τέλος. Έναν τεξάμε το που ήρθαμε πίσω από τη συνέντευξη τύπου. Τσακώθηκε ο Τιμούρ και Τσπάγια με τον Σάββα Παρασκευά. Σάββας ήταν, ναι, Σάββας.
1: Και πήγε 14 λεπτά ρεθύριο.
0: Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Εντάξει, το τι πήγα έναν, το τι έλεγα, έτσι θυμούμε.
1: Καλά, άλλο αυτό. Ναι. Αλλά σίγουρα θα.
0: Αλλά μιλούμε ότι γίνει και ένα καυγά.
1: Μπήκε στη ζώνη που λέμε.
0: Στη συνέντευξη τύπου, τι να σου πω.
1: Άξιζε. Μερικές φορές περιμένεις.
0: Γιατί του είπαν ότι.
1: Το θέαμα, ναι.
0: Όχι, είπε ο προπονητής του Θόη ότι ήμασταν καλύτεροι, κάπως έτσι, ας πούμε, έπρεπε να χάσουμε.
1: Ναι.
0: Και αντιλαμβάνεσαι, παίρνει αυτένει ο Τιμούρ. Ποιο καλύτερο είσαστε, ξεκίνησε ένα μοντό.

0: Διάλογο στον αέρα, όλα καλά. Αχα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Συγγνώμη που σε διάλεξα.
1: Όχι, ναι. 15,5 ώρες που λες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο το
1: μιλούσε αυτό. Ο Χιούι.
0: Καλά, γιατί είχε, τι είχε να πει για 15,5 ώρα.
1: Μιλούσε για τους πολιτικούς του αντιπάλους και για το ότι ερχόταν.
0: Πράσιν πολλούς πολιτικούς.
1: Ναι, μια μεγάλη διοικητική αναδιάρθρωση η οποία βόλευε κάποιους από αυτούς. Και έπιασε και ανέλυε άρθρο προς άρθρο όλο το Αμερικανικό Σύνταγμα. Μάλιστα λένε. Μα με όρεσε, έχεις ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Τα λέω.
0: Εγώ επειδή κάτι μου στε... Ναι, ναι. Πάμε.
1: Για να τους κρατήσει όρθιους.
0: Ναι.
1: Τι έλεγε κάπου στα ενδιάμεσα. Οι παρομοιώσεις του αφορούσαν συνταγές μαγειρικής. Και ξεκινούσε και έλεγε πώς κάνουμε, ας πούμε, το χοιρινό πάνω στη
0: ναυτή.
1: Έτσι αυτοί, ξέρω εγώ, ξεκινούν και κάνουν αυτή.
0: Και τη... όντως ακούαν τα 15 ώρες. Μπράβο το άνθρωπο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι με ακούαν πάντως.
1: Τι πώς ήταν μεγάλη μορφή. Μάλιστα. Μεγάλη, μεγάλη. Φαντάσου ότι έκτισε ένα λευκό οίκο μικρό στη θέση του κυβερνίου για να είναι προετοιμασμένος όταν θα μπει στο μεγάλο λευκό οίκο.
0: Μάλιστα. Άμα ο άνθρωπος έχει φιλοδοξίες, έτσι.
1: Είναι αλλού.
0: Πάμε.
1: 1964, τι άλλο, όχι, 1975, η Ελλάδα υποβάλλει επίσημη ένταση ένταξης στην ΕΟΚΕΦ.
0: 75, αυτή η χώρα, που κανονικά δεν έπρεπε καν να υποβάλλει αίτηση. Πρέπει να έρθει η ΕΟΚ από μόνη της και να της πει, έλα Ελλάδα, σε παρακαλώ, μπες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
1: Η ΕΟΚ ή η ΕΟΚΑ, τι είπες.
0: ΕΟΚ.
1: Η ΕΟΚ, άκουσα.
0: Όχι, ΕΟΚ. Ναι, μου έδειμε να σε πω πώς ελεγχόταν τότε.
1: Σωστό.
0: Ευρωπαϊκή Οικοδομική.
1: Οικοδομική, όχι οικονομική.
0: Οικονομική, συγγνώμη, οικονομική, ναι. Κοινότητα, ναι.
1: 1991 εκλέγεται ο Μπόρις Γέλτσιν, κύριε Γιώργο.
0: Μπο.
1: 1994 η σύζυγος και ο φίλος του O.J. Simpson βρίσκονται δολοφονημένοι. Θυμάσαι, The Juice. Αρχικά κατηγορείται, μετά αθώνεται.
0: Ναι,
1: 1994, μεγάλη νίκη του Πασόκ στις ευρωεκλογές.
0: Ευρωεκλογές
1: τώρα, εντάξει. 37% για κοντά από που κοντά η Νέα Δημοκρατία. Α, και η πολιτική άνοιξη τότε.
0: Πολιτική άνοιξη του Σαμαρά.
1: Σαμαρά. 1996. Η Φέτα.
0: Φέτα.
1: Το ναι. Κασέρι.
0: Μάλιστα.
1: Και η Γραβιέρα.
0: Pop.
1: Μαζί με μερικά φρούτα και λαχανικά.
0: Μάλιστα.
1: Αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως pop.
0: Μάλιστα. Πάμε.
1: Κάτσε τώρα.
0: Τι
1: κάτσε.
0: Χώρα, ρε, η όνομα
1: του. Ήλιος, θάλασσα,
0: φέτα.
1: Μιλάμε χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Έλα, μάλιστα. Καλά ήταν.
0: Καλά πήγαμε.
1: Πολύ απογοήτευση βλέπω εδώ.
0: Πού.
1: Για
0: γιατί?
1: Τα παιχνίδια, το πονέσαν τα μάτια μας, λέει, με το Μεξικό Αφρική. Καλημέρα, παιδιά. Εν μας έκανε το ξενύχτη, ήταν χάλια και το παιχνίδι. Ελπίζουμε σε καλύτερα παιχνίδια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εννοεί το ψεσινό ή το ναι. Πρωινό. Αποκλείεται. Ξενύχτη δεν το λες. Το πρωί είναι πρωινό ξύπνημα.
1: Ναι.
0: Ναι, 5 το παιχνίδι που ξεκινούσε. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα τι προσδοκίες, μην είμαστε.
1: Είναι αρχή, τα παιδιά είναι ακόμα.
0: Όχι μόνο αυτό. Εντάξει, παίζει το Μεξικό με την Αφρική. Τι προσδοκίες, ας πούμε, έχεις για να δεις σπουδαίο παιχνίδι.
1: Τι προσδοκίες είχες εσύ από την Αφρική? Καμία σχέση, έτσι.
0: Είπαμε, εγώ έβαλα κάτω κάποια πράγματα, τροφή και σκέψη. Ναι. Η διαιτησία, τα φάουλ, οι κάρτες.
1: Εννοείς ότι κάποια ήταν άδικα, άκυρα, τι?
0: Εντάξει, έπαιξα συνέδρα.
1: Α, έπαιξα
0: καθαρό, νέδρα. Καθαρό.
1: Ήθελες να το πεις και το πες.
0: Ναι.
1: Ήταν και ο Ιφαντίνος στο γήπεδο.
0: Σε αυτόν το γήπεδο,
1: τον είδες,
0: εντάξει,
1: τον
0: μετρήστε τα φάουλ, τροφή για σκέψη.
1: Οκ. Okay. Τα υπόλοιπα βρείτε τα μόνοι σας.
0: Ναι.
1: Εμείς απλά λέμε κάποιες, έτσι, υποψίες που έχουμε. Πώς σου φάνηκε η τελετή έναρξης?
0: Μα σχεδόν καθόλου δεν είδα.
1: Μια φορά να μην δεις, να τη σχολιάσουμε.
0: Μ' αρέσει, κύριε, τα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν έχω υπομονή για να κάτσω να βλέπω τι τραγουδιστές, τη Σακύρα τους και άλλοι τραγουδίσαν. Σε κάποια στιγμή, ναι, έπαιζε την τηλεόραση, αλλά δεν. Εσύ την είδες, δεν τρε, τι?
1: Όχι.
0: Είδες, ήταν που... τι να σχολιάσω,
1: θα...
0: δηλαδή.
1: Νόμιζα θα την είχες δει.
0: Όχι, εγώ βλέπω τα παιχνίδια. Όσα μπορέσω ή όσα αντέξω να δω. Θα δω παιχνίδια να βλέπω την τελετή.
1: Τι μενού έχει σήμερα? Έχει κάτι ενδιαφέρον?
0: Ούτε σήμερα δεν έχει. Στο εμπορικό, να το πω, ας πούμε, στοιχείο.
1: Καναδά νομίζω και είπα. Πάμε στο...
0: Περίμενε. Πάμε να, ας πούμε, απόψε στις 10 που είναι και Παρασκευή και μπορεί να πει κάποιος, α, να κάτσουμε και ξέρω εγώ, αύριο ξημερώνει Σάββατο που για πολλήν κόσμο ή για τον περισσότερο δεν είναι εργάσιμη μέρα. Παίζει ο Καναδά με τη Βοσνία. Εντάξει. Θα παίξει ο Σούνης, ας πούμε. Φίλοι τη Πάφου μπορεί να κάτσουν να δουν αν θα παίξει ο Σούνιτς.
1: Και μετά πάμε ξημερώματα Σαββάτου.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλά φυσικά ο Σούνιτς. Γιατί είχε φύγει τότε με προβλήματα. Είχε θέμα με τους τραυματισμούς του. Uh-huh. Μετά ξημερώματα πάλι αξίζει να ξυπνήσει κάποιος στις 4 για το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη. Γι' αυτό λέω δεν είναι ακόμη.
1: Εντάξει, Παραγουάη, Λατινοαμερικάνικο ξύλο.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Ή στις 10 το βράδυ του Σαββάτου επίσης. Βράδυ, ενώ καλή ώρα και μέρα, Κατάρ Ελβετία.
1: Εντάξει, τώρα...
0: Ενώ αν πας την Κυριακή, μία τα ξημερώματα της Κυριακής, παίζει Βραζιλία. Βραζιλία Μαρόκο.
1: Μία τα ξημερώματα της Κυριακής.
0: Μία τα ξημερώματα. Βγαίνεις έξω το Σάββατο δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Μέχρι τις 12 και κάτι.
1: Καλά, θα βγεις που θα βγεις. Θα φυγείς 12 ώρα, 11, 12 και κάτι να γυρίσω πίσω.
0: Αφού η ώρα μία ξεκινά το παιχνίδι.
1: Καλά, βγάλε με πιο νωρίς. Πες να βγω για φαγητό, 9 η ώρα.
0: Είπα σου εγώ τι ώρα να βγεις.
1: Επειδή τον αυγείς.
0: Επιστρέφεις, λέω, κοντά στις 12 το βράδυ, 12 και κάτι, θα θέλεις πριν από 8 έξω.
1: Να μην βγω για ποτά, ας πούμε. Για ποτάρες. Όχι. Να βγω για ένα φαγητό σαν άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ναι. Και 11.30 12 παρά γυρνάω σπίτι, φτιάχνω ένα τσάι.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένω να πάει μία.
0: Ναι. Βραζιλία Μαρόκο.
1: Βραζιλία του Αντσελότη, πάντα.
0: Του Αντσελότη, πάει δεύτερη.
1: Δεν άλλαξε προπονητή.
0: Την Κυριακή μιλούμε από την, είναι από τη μία το πρωί, μετά έχει 4 παιχνίδι.
1: Ναι.
0: IT Σκωτία.
1: Μα δεν με την IT κάτι έγινε.
0: Δεν μου έγινε.
1: Με τη φανέλα τη, κάτι διάβαζα.
0: Δεν το είδα.
1: Ναι, ναι.
0: Για κόσμον είδα τις, από ποια χώρα είναι που δεν του βάζουν μέσα με τι βίζε. Τη Αχτή, νομίζω, του Ελεφαντοστού και. Και είναι η άλλη χώρα που έχουν πρόβλημα με τις βίζες για να μπουν στην Αμερική.
1: Με τους βρίζες.
0: Με τις βίζες.
1: Νομίζω...
0: Ένας είναι ο βρίζας.
1: Okay.
0: Ναι. Αλλά αυτό με τη φανέλα της ITs, όχι, δεν το έχω δει.
1: Ναι.
0: Σενεγάλη και Αχτή Ελεφαντοστού, αυτή τη στιγμή οι οπαδοί τους αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την εξασφάλιση βίζας κατ' επέκταση για την είσοδό τους.
1: Είναι αβίζωτη δηλαδή, πώς πήγανε.
0: Αβίζει, ναι, γιατί είναι ωραία. Αβίζει.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά.
1: Μα πώς γίνεται να πηγαίνεις αβίζω στο Μουντιάλ, α πούμε.
0: Δεν πας αν είσαι αβίζω.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν σε βάζουν μέσα.
1: Δηλαδή πάω να βρω εισιτήριο και θα μπω, τι είναι. Στο Παθεσσαλικό παίζουνε. Όφι, Ολυμπιακό.
0: Βάλανε αυτοκόλλητα, πας σε καρέκλες με τα ρυθμίζαντες για όνομα.
1: Τι είναι αυτά.
0: Εντάξει.
1: Πας να παίξεις αβίζω δηλαδή, γίνεται.
0: Και όλα τα βλέμματα πλέον θα είναι στραμμένα την Κυριακή το βράδυ στις 8 Γερμανία Κουρασάου. Εδώ σε θέλω.
1: Το ντέρμπι. Η μητέρα των μαχών.
0: Έλα εδώ ρε Γερμανία τώρα.
1: Η μητέρα των μαχών. Επιτέλους επιπλησιάζει η δικαίωση για το Κουρασάο.
0: Και όσοι θέλουν και με παραπάνω την Κυριακή το βράδυ, είναι και η Ολλανδία στις 11 με την Ιαπωνία.
1: Με την Ιαπωνία, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό σου λέω. Αν πήγα μια χώρα μέσα που. Τουλάχιστον και εμάς εδώ στην Ευρώπη είναι πιο. Μεγαλώνει το ενδιαφέρον.
1: Γερμανία, Κουρασάο, ντέρμπι. Η μητέρα των μαχών. Και ο πατέρας τα λέγει κάποιος.
0: Ναι.
1: Η FIFA ανάγκασε την ΑΕΤ να αλλάξει φανέλα καθώς την έκρινε υπερβολικά πολιτική.
0: Και ότι πολιτική, περν... γιατί ναι, τι είχε μπάνει.
1: Να σου πω, και ότι περνάει θρησκευτικά μηνύματα μέσω συμβόλων. Η φανέλα απεικόνιζε την τελική μάχη του πολέμου της ανεξαρτησίας της ΑΕΤ το 1803 στον μπροστινό μέρος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και με μια σειρά από ιδιόμορφα γεωμετρικά σχήματα που υποστηρίχθηκε ότι αποτελούσαν σύμβολα βουντού. Βουντού, βουντού. Που σχεδιάζονταν κατά τη διάρκεια πνευματικών τελετών. Και τους ανάγκασαν να την αλλάξουν, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Αμάν. Αυτή τώρα είναι σπάνια φανέλα, έτσι. Φανέλα της ΑΕΤΗΣ.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ τι θα πω που θα κάτσω 4 το πρωί να δω την Αργεντινή με την Αργεντινέζα.
0: Την Αργεντινή με την Αργεντινέζα.
1: Η Μάλιστα. Αργεντινή παίζει με την Αργεντινέζα, αγαπητέ φίλε.
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα θα δεις το παιχνίδι που παίζει η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Δεν θα βλέπεις την Αργεντινέζα.
0: Με την Αλγερία δεν παίζει το Φρούδο.
1: Νομίζω ναι. Αλγερία.
0: Είναι ξημερώματα 4 που λέει είναι ξημερώματα Τετάρτης νομίζω.
1: Άντε. Αλγερία Άχι. Είναι. Έχει τον νου σου.
0: Πεκιζίνα το Σάββατο τη νύχτα και μετά Βραζιλία λέει 63.
1: Αυτά είναι.
0: Πού είναι η Πεκιζίνα, στην Κύπρο.
1: Να πας. Μάθε πληροφορίες να δεις πού είναι.
0: Okay.
1: Προφανώς για να το λέω φίλος.
0: Μάλιστα.
1: Γένεια, Σαγράδα, Φαμίλια βεβαίως. Συγκίνηση, κλάμα.
0: Είδες το. Μπράβο. Λέω, ρωτώ, μπορεί να μην μπορούσες.
1: Δεν νομίζω να πάω ποτέ μου στη Βαρκελόνη. Mm-hmm. Για το ότι ξέρω εγώ δεν φημίζομαι για την πολυταξιδικότητά μου. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και αναμένεται να ολοκληρωθεί.
0: Ποιον?
1: Η Σαγράδα Φαμίλια.
0: Άνοιξε, δεν το πήρα.
1: Σε κάποια χρόνια.
0: Δεν το έχω τώρα.
1: Εκατοντάδες, τέλος
0: πάντων. Μάλιστα.
1: Πρώην,
0: πρώην πιάστριν είναι Αντωνέλη.
1: Καλώ τον. Μα γιατί τώρα άλλαξε ποταμάκι εσύ.
0: Έτσι θέλει.
1: Γιατί δεν έμεινε με τον πιάστρι σου.
0: Πάμε μπλάτε, λέει, τουρνουά το μικρό. Μα άκουσα ακόμα έναν προχτέ που. Μιλούμε ότι πρέπει να. Ποιο έμπαινε, μου το λέει. 7.30 το πρωί, λέει, οι μικροί πρέπει να είναι στι πλάτρε.
1: Σήμερα.
0: Για Σαββατοκυριακό, νομίζω.
1: Το
0: έχει πλάτρες, σήμερα.
1: Football tournament.
0: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά 7.30 το πρωί να είναι στις πλάτρες, λέει.
1: Αυτό να είναι.
0: Με όνομα ντύθι. Πάση περιπτώσει.
1: Καλά να περάσετε, παιδιά. Enjoy.
0: Ματσάρα το Μεξικό, λέει, 5-15, πως γυμήθηκα στο ημίχρονο, έχασες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ισχύει, ισχύει, μαζί του.
0: Τι είναι, η ώρα 6, 13, σκορ 2-0 τελικών, έτσι μπήσαμε, 181 ευρώ και 90, μαζί με κάτι
1: φιλανδέζικα.
0: Φιλανδέζικα. Καλόν.
1: Πουσουκού.
0: Πουσουκού. Σε καλή μεριά. Με βανινή βάση για να προχωρήσει.
1: Και κοιμήθηκε και σκόραρε. Μπράβο.
0: Ο Γαλάζιος κύριο γράφει πρωτάθλημα. Είδε ρε. Η πιο αστεία φάση των λόγω Καυκά. Νομίζω ότι το η πιο ξεδραστία σχετικό. Αυτό που τον είχε έτσι εκνευρίσει ήταν ότι σε κάποια στιγμή που αντέδρασε, του είπε ο προπονητής του Θόη ότι. Μα αν είχα τον προϋπολογισμό σου εγώ. Και ο προϋπολογισμό θα τυγώνει με τον προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό. Νομίζω τον προϋπολογισμό που είχε μείνει, αλλά εντάξει είναι παίρνω Γιώργο, είναι περάσα χρόνια.
1: 15 ώρες λέει συνεχόμενα να αντέχω να υπάρχω ή να μιλώ.
0: Ο άνθρωπος έγραγε αυτόν, έγραψε την ιστορία. Ο Γιάννος λέει μας έκανε το ξενύχτη, ήταν και χάλια το παιχνίδι. Αν είναι το δώσαμε τότε. Τα υπόλοιπα που είπα για τον Βρίζα ανακοινώθηκε αργά, λέει 309, για να σπάσει η κόντρια 30 φιλίδι λιασί.
1: Α, εννοεί για
0: να πάει αλλού η προσοχή.
1: Να πάει αλλού, ναι.
0: Εντάξει. Okay, μπορεί. Λοιπόν, πάμε. Συμπληρώσαμε μία ώρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Η ευεξία έχει τη δική της μέρα και στα Holland & Barrett τη γιορτάζουμε όπως της αξίζει. Από τις 8 μέχρι τις 14 Ιουνίου στα Holland & Barrett θα βρεις όλες τις βιταμίνες και όλα τα συμπληρώματα διατροφής σε μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Διάλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Και τώρα νέο κατάστημα στο νέο Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
8: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham. τον Λαμίν, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ροναλντίνιο, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Σον, Nice One Sonny, Hyung Man. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
11: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
2: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε έχοντας περάσει ήδη στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα.
1: Η τελευταία αυτή την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη
0: Τσικαλά. Η φωνή που ακούτε.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ στην Πρώτη Πάσα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Και ζάχαρη μέλι.
1: Ζάχαρη μέλι. Μετά από άδεια, Γιώργο, τι νομίζεις, ότι δεν θα ήταν? Και αν είναι στην άδεια, αν έρχεσαι την Παρασκευή, λες ένα για χαραντάν.
0: Και ξαναμπαίνεις στο δεύτερο στάδιο.
1: Αυτά είναι.
0: Σωστό. Σωστό ο παίχτης και πληρώνεται. Τι είναι, Ανδρέα, είμαστε καλά εμείς. Εσύ πέρασες καλά, ξεκουράστηκες, έκαμες ό,τι ήθελες να κάνεις.
1: Ακριβώς όπως το φανταζόμουν έγινε. Άρα μια χαρά, όλα ανθυρά.
0: Ξυπηρέτησε απόλυτα το σκοπό της η άδεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν από τις άδειες αυτές της τελευταίας στιγμής, αλλά με αρκετά καλή απόδοση, μπορώ να πω.
0: Μπράβο.
1: Εσείς πώς περάσατε?
0: Εντάξει.
1: Μιχάλη, ήταν καλός εχθές?
2: Ναι, μια χαρά.
1: Δεν ήταν αντιδραστικός?
2: Όχι, όχι, όχι, μια χαρά.
1: Πήγε τώρα τελευταία, βλέπω τον ότι...
2: Τώρα που ξεκίνησε το Μουντιάλ θα ρολάρει.
0: Τι είχαμε εγώ τελευταία, ρε?
1: Είσαι λίγο αντιδραστικούλης.
0: Ναι, διατροφή για σκέψη τους.
1: Είδατε παιχνιδάκια?
0: Είδαμε, ναι. Εντάξει.
1: Έμαθα ότι είδες την ανατροπή.
0: Την ανατροπή?
1: Της Κορέας.
0: Α, το πρωί, ναι.
1: Ναι,
0: το δεύτερο ημίχρονο, ναι.
1: Εντάξει, χθες είδα το Μεξικό με τη Αφρική.
0: Δυσκολεύτηκα εγώ να το αντέξω.
1: Εντάξει, δεν είπα ότι το είδα όλο.
0: Α, είπα, το είδες, μπράβο.
1: Όχι, δεν το είδα όλο, είδα αρκετό όμως.
0: Μπορεί εσύ να έχασα και
1: κανένα. Εσύ, Μιχάλη.
2: Ναι, λίγο Μεξικό-Αφρική το είδα. Το σημερινό το πρωινό δεν είδα κάτι. Εντάξει, δεν βλέπω όταν είδα Μεξικό-Αφρική. Η αλήθεια σου.
1: Εντάξει, δεν ήταν ότι ήταν το χάγια παιχνίδι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έμπαινε μέσα στη ψυχολογία του παιχνιδιού. Αλλά εντάξει, μια χαρά ξεκινήσαμε. Ναι. Θα ρολάρουμε σιγά σιγά. Πού θα πάει?
0: Εντάξει, παιδιά, να μπουν μέσα οι...
2: Το Κουρασάο τώρα.
0: Ναι, το Κουρασάο παίζει την Κυριακή βράδυ. Είπαμε με του. Ποιου παίζει
1: κάποιου Γερμανού.
0: Λένε. Α, Γερμανού.
2: Γερμανού
0: του λένε. Ναι. Σιγά σιγά. Κάμε, τι υπομονή.
1: Θα κάνουμε.
0: Να
1: τι άλλο.
0: Να μπουν και τα πιο εμπορικά ονόματα, είτε πιο εμπορικά παιχνίδια.
1: Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε άλλο?
0: Έτσι. Εντάξει, το είχαμε αυτό το στοιχείο σε κάθε διοργάνωση.
1: Ναι, αλλά
0: αφέτος είναι πιο έντονο γιατί είναι περισσότερες οι ομάδες, άρα έχουν μπει και περισσότερες έτσι χώρες που δεν είναι.
1: Ό,τι καλύτερο μπορούσες να δεις εχθές, ευτυχώς που είχε και το διαιτητή εχθές το ίδιο το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου το λέω.
0: Συμπαθείς φιγούρα έτσι.
1: Φιγούρα. Μόλις τον έκανε και ένα close-up cameraman με την καμερούαν του, λέω είναι έτοιμος για επιχείρηση.
0: Ναι, κομάντο. Είδες που έγινε πολλής λόγος για τα. Ξέρεις, πλέον που ανακοινώνουν οι διαιτητές όταν υπάρχει το VAR, ανακοινώνεις το τι, ποια είναι η απόφασή σου. Εντάξει, δυσκολεύτηκε λίγο με το. Εντάξει, και Βραζιλιάνο νομίζω ήταν.
1: Δεν ξέρω.
0: Βραζιλιάνο που ήταν.
1: Δεν ξέρω την υπηκότητα του. Αλλά αφού είμαστε σε διαιτητές, τον άλλον δεν το έδωσε βίζανο.
0: Ενό Σομαλού, ναι.
1: Ο Ντόναλτο Τραμπ τον έστειλε πίσω σπίτι.
0: Μα είπαμε και πριν, έχουμε θέματα γενικότερα με τις βίζες.
2: Πάνε πολύ άβυζοι.
0: Ναι, άβυζοι. Μένουν πολύ άβυζοι και έτσι δεν μπορούν να εισέλθουν στο.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά με τον Ντόναλτο Τραμπ.
0: Ναι, συμβαίνουν γενικότερα στην Αμερική. Να ακούσουμε όμως τι, τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν,
2: Σακύρα είδες? Τσακύρα,
1: πού είχε Τσακύρα?
0: Ήταν η τελετή πριν, ήταν από τις
1: Α, όχι, δεν τα βλέπω αυτά, εμένα δεν μου αρέσουν.
0: Ούτε εμένα, ναι.
2: Καλλιτεχνικό
1: πατέρα. Ώρες πριν, σιγά, γιατί να το δω ώρες πριν? Εδώ τα παιχνίδια να μην τα βλέπουμε ακόμα λίγο.
0: Γιατί να μην τα βλέπουμε?
1: Ενώ παρολάρει το πράγμα, κύριε Γιώργο.
0: Πόψε, έχει παιχνιδάρα στις 10. Καναδάς, Βοσνία.
1: Το βλέπεις.
0: Το βλέπεις.
1: Ναι, το βλέπεις. Έτσι με πολύ όρεξη.
0: Κανόνισε που να πας το Σάββατο το βράδυ, να επιστρέψεις κοντά στις 12.30 μια παρά. Η ώρα μία παίζει η Βραζιλία. Βραζιλία-Μαρόκο.
1: Λογικά θα είμαι. Έτσι όπως βλέπω, σκέφτομαι πρόχειρα το πρόγραμμά μου, νομίζω θα είμαι. Εντάξει, παιδιά, να πούμε ότι ο Ντόναλτο Τραμπ εκτός από τις βίζες.
0: Οπότε να βγάζει ή να μην βγάζει βίζες σε κάποιους.
1: Ναι, γιατί το πράγμα μπορεί να είναι γραφειοκρατικά.
0: Συμφωνεί και δεν συμφωνεί και με τους πολέμους. Να σταματήσει. Τελικά.
1: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία.
0: 39.
1: Ναι, όμως.
0: Ναι, ρίχνουμε και κανέναν πύραυλο μέχρι να υπογραφούν τα συμβόλαια.
1: Ναι, πρέπει να παίζουν κάποια drones.
0: Αν drones.
1: Ναι, ναι, ναι. Χτες πρέπει να παίζουν κάποια drones. Δύο Ιρανικά. Εντάξει, η Τεχεράνη βάζει στο στόχαστρο κάποια πλοία που αποπειρώνται να περάσουν από τα στενά του Ορμούς. Όμως αυτά δεν έχουν καμία σημασία, γιατί όπως λέει ο πλανητάρχης μας, ο αγαπημένος, είμαστε κοντά σε συμφωνία, παιδιά.
0: Ναι, ναι, θα κάνουμε τίποτε, λέει, να υπογράψουμε.
2: Να χαρά.
1: Ναι.
2: Να χαρά.
1: Φεύγουμε από τον Ντόναλτ, ερχόμαστε στα δικά μας. Συνεχίζεται σήμερα η συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής. Είναι η Επιτροπή η οποία συνέρχεται ώστε να αποφασιστούν πού θα πάνε οι προεδρίες της Βουλής και με ποιον τρόπο θα γίνει ο διαμοιρασμός. Χθες μετά από 2,5 ώρες περίπου δεν είχαμε άσπρον καπνό.
0: Μα γιατί?
1: Να σου πω και το γιατί. Σύμφωνα έτσι με πηγές που είχαμε, το πρόβλημα προκύπτει για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, την οποία διεκδικούν έντονα Ακέλ Κέλα. Και κάπως έτσι δεν κατέληξα.
0: Δεν υπάρχει κάτι στο πρωτόκολλο που λέμε στο καταστατικό που να λέει, που πάει.
1: Όχι, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε.
0: Ένα αριθμός μόνο που προνοούν οι.
1: Ναι, και εκεί δικαιούνται. Όπως ας πούμε, είπαμε για άμεση δημοκρατία, άλμα με βάση τα ποσοστά τους, ενώ παγιά γινόταν μια παραχώρηση στους μικρούς και τους δίνονταν κάποιες προεδρίες των επιτροπών.
0: Αυτό είναι απόκειται στους άλλους. Γιατί δεν προνοεί, αλλά το ποια επιτροπή που λες εσύ που τσακώνονται, ας πούμε. Και γιατί είναι τόσο σημαντική του περιβάλλοντος και τι θέλουν οι ασκούμε.
1: Δεν νομίζω να είναι θέμα γιατί είναι σημαντική. Το θέμα είναι ότι διεκδικεί την το ΕΛΑΜ με το ΑΚΕΛ. Άρα αντιλαμβάνεσαι εκεί και το κομμάτι το.
0: Κοντά οι δύο τους, περίεργο.
1: Ιδεολογικά.
0: Ναι, ιδεολογικά κοντά.
1: Δεν υπάρχει χάσμα, ναι, ισχύει. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Νομίζω σήμερα το πρωί είναι η ώρα 10, δηλαδή με το που θα τελειώσουμε την εκπομπή θα πάμε να δούμε τι.
0: Εγώ τότε είπα σας, αν είχαμε ισοψηφία στις λίστα, ήταν να γίνει κλήρωση. Τούν τη στιγμή προνοεί κάτι, αν δεν συμφωνήσουν, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει.
1: Θα συμφωνήσουν. Όπως σου είπα, δεν θα υπάρχει ισοψηφία και δεν θυμάσαι για να μας πεις.
0: Ναι, ήταν πιθανότητα όμως, ήταν εκτίμηση, ήταν αριθμητικό το θέμα. Εδώ ας πούμε.
1: Ναι, ποιος δικαιώθηκε όμως στο τέλος της ημέρας.
0: Αυτός που έλεγε. Θέμα δικαίωσης, εννοείται.
1: Έθελες, απλά άκουσες κάτι, κύριε Γιώργο, μάμα σου λέει, είσαι αντιδραστικού. Άκουσες κάτι με το
0: έτσι.
1: Έτσι, τελικά ήθελες να μας το πεις.
0: Πες ότι μένουν στις θέσεις τους τώρα το
1: ΕΛΑΜ και το ΑΚΕΛ. Δεν έβγαινε να έχουμε ισοψηφία. Αν έχουμε ισοψηφία, τι θα γίνει. Το λοιπόν, να προσέχετε τι γλύφετε.
0: Όπα.
2: Ναι, ισχύει.
0: Να μην γίνει, ρε παιδί.
2: Έχουμε θέμα για τα γλυφιτζούρια.
0: Το κανονικό το γλύψιμο ή το μεταφορικό.
2: Το κανονικό.
1: Το κανονικό, κύριε Γιώργο. Πού βάζεις τη γλώσσα σου, πώς να σου το πω διαφορετικά.
0: Ναι, για όνομα.
2: Αν είσαι πολύ καλός και στο μεταφορικό.

0: Και στο κυριολεκτικό λογικά πετάς φωτιές.
1: Ναι, αλλά η προσοχή για ποιον είναι?
0: Για το κανονικό.
1: Εντάξει, διότι το μεταφορικό είναι που έχει παραπάνω
2: γιατί
1: αξία.
2: Είχαμε κατάσχεση 1440 γλυφιτζουριών κάνναβης, παιδιά.
1: Κάνναβης?
2: Ναι. Είναι...
1: Περίμενε, εξέραν το ότι είναι γεύση κάνναβη ή απλά περιείχαν εννοείς και διαπιστώθηκε?
2: Είναι
1: ότι...
2: γεύση κάνναβης.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Τι εντάξει.
1: Ενώ είναι κάτι που πιάνουν τα μωρά για όνομα του Θεού, όπως το είπες, εγώ νόμιζα στην αρχή ότι...
2: Όχι, είναι δηλωμένα ως εντάξει. Κάνναβης. Έγινε τυχαίος έλεγχος με το Τμήμα Αντελωνίων και τα μέλη της ΙΚΑΝ και με προέλευση από την Ελλάδα τα συγκεκριμένα και πρόκειται για 1400 γλυφιντζούρια κάνναβης με διάφορες γεύσεις.
1: Τώρα σοβαρά, ενώ σοβαρά, πολλούνται τέτοια στη χώρα μας, ναι. Δικαιούνται εννοώ, ποιος τα πολύ φαρμακείων.
2: Δεν
1: είχαμε κάποτε ένα θέμα να θα επιτραπεί για ιατρικούς λόγους, γι' αυτό.
2: Για ένα διάστημα άνοιξαν κάποια μαχαζιά τα οποία πολλούσαν τέτοια σκευάσματα. Μετά έγιναν κάποιες συντονισμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας και μπήκε λουγέτο σε αρκετά από αυτά.
1: Άρα δεν είχαν άδεια ουσιαστικά.
2: Λογικά κάτι πρέπει να άλλαξε στην νομοθεσία. Εντάξει, το συγκεκριμένη υποθεσία εννοώ, το συγκεκριμένο ενημέρωση που έχουμε από το τμήμα Τελωνιών. Έχουμε και άλλα πράγματα, παιδιά. Δηλαδή, υπήρχε έναν κυβότιο, η παραλήπτης ήταν η Ιερά Μονή Ειρήνης του Χρυσοβαλάντου.
1: Έτσι έγραψαν κάποιοι προφανώς για να περάσει τον έλεγχο εύκολα.
2: Αντικείμενα προσωπικά. Άνοιξαν το, έκαναν τον έλεγχο.
1: Να κάνεις έλεγχο, εντάλλως.
2: Αρώματα.
1: Κάνναβης.
2: Γιαγιά Ηλίου. Και ήταν όλα από μιμήσεις γνωστών επωνυμιών.
1: Μάλιστα.
2: Άρα δεν ήταν παραλήπτρια ή μονή ρίλης του μετά
1: τη. Δεν τα χρειάζεται.
2: Ναι, ναι, όχι, δεν ήθελαν ούτε απομιμήσεις. Okay. Άρα προσεκτικά. Πάμε λοιπόν να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό. Σήμερα, παιδιά, θα ξεκινήσουμε έτσι με ομίχλη και μετά θα γίνει έθριος. Όμως το απόγευμα θα έχουμε μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον θα κάνουμε καμιτούν το 5 σταξές. Απλά για να φαίνονται πάνω στο αυτοκίνητο, δεν γίνεται ρε Αντρέα. Εντάξει, να κάνει, οκ, άντε, κάνει.
2: Μπορεί να έχουμε και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Σάββατον, Κυριακή και Δευτέρα, η Δευτέρα εντάξει να είμαστε δουλειά, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν βροχές ή καταιγίδα ορεινά και εσωτερικό. Σε περίπτωση καταιγίδας αναμένεται να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα όπως είναι τώρα, κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Άρα παραθαλάσσια μπορούμε να κινηθούμε.
1: Μάλιστα. Εφημερίδες.
2: Εφημερίδες.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
2: Πάμε λοιπόν με φιλελεύθερον. Πρώτη σύγκρουση για τις προεδρίες. Βούλιαξα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος μιλών της Έριδος για ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ με κόντρες η ολιγόλεπτη συνεδρία της Βουλής. Αναφέρει εδώ σε αδιέξοδο η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής. Επισοδιακά ενθρονίστηκε ο Γρηγόριος, αναφέρει σε άλλο θέμα ο Φιλελεύθερος. Πάμε στη Χαραυγή. Στηβάζουν εξαγγελίες για το στεγαστικό, πάλι υποσχέσεις προεδρικού DC για το σπίτι που δεν μπορούν να πληρώσουν οι πολίτες. Σε άλλο θέμα, αρκετά τραγικό που δεν μας τιμά ως κοινωνία. Τραγωδία με άστεγη γυναίκα έξω από υπεραγορά. Πέθανε μόνη και αβοήθητη με έναν κουπόνι στο χέρι. Πάμε στην αλήθεια. Ο Ριέρχιουμαν πριν την 5-1 επιμένει στην μεθοδολογία που έθεσε πριν τη σύγκληση της νέας άτυπης διάσκεψης. Έτσι δρούσε η εγκληματική οργάνωση, το άρρωστο παιδί, τα ψέματα και οι εκβιασμοί, τα ακίνητα των 8 εκατομμυρίων, τα χρήματα από την πώληση των οποίων προσπαθούσαν να αρπάξουν από 77χρονο. Οι προξενήτρες και τα σχέδια να φύγουν στην Ελλάδα για να ζήσουν τον έρωτάν τους που ναυάγησε. Τέλος, ο πολίτης, οι κοινότητες παίζουν με τη φωτιά. Φέραμε πτυτικά μέσα, αλλά δεν προχωρούν από ψήλωση χόρτων και παράνομη σκυβαλότοπη. Να πούμε ότι θυμόμαστε τι έγινε σχετικά πρόσφατα με τις πυρκαγιές. Νομίζω Οι κοινότητες και οι Δήμοι καλό θα ήταν να ενεργοποιηθούν, γιατί με τα πτυτικά μέσα μόνο δεν γίνεται δουλειά, χρειάζεται και πρόληψη, ένα πράγμα το οποίο δεν είμαστε καθόλου καλοί. Σε άλλο θέμα, εγκληματική οργάνωση, πώς απέσπασαν από το θύμα εκατομμύρια, αναφέρει εδώ ο πολίτης.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Λοιπόν, θυμίζω, μικρός ή μεγάλος ο χώρος σας εξωτερικά στο σπίτι σας χωράει. Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός λοιπόν, με μεγάλη επιφάνεια ψησίματος, με ψηλό καπάκι, ψηλό θόλων για μεγαλύτερα, για καλύτερη δυνατότητα αναλόγως του ψησίματος, υψηλής απόδοσης καυστήρας και για γρήγορη θέρμανση, αλλά κυρίως για σταθερά υψηλή θέρμανση. Όσοι ψήνουν ξέρουν τι σημαίνει να μην πέφτει η θερμοκρασία και να ελέγχεις γενικότερα με βάση μόνο τη χρονική διάρκεια. Προστινή διακόπτες θερμοκρασίας για ακριβή έλεγχο. Κάποια από όσα πολλά διαθέτει η ψησταριά Weber Grill Q1200, η ψησταριά αξίας 850 ευρώ, την οποία θα δώσουμε σε έναν τυχερό ή σε μία τυχερή αναλόγω στο τι θα βγάλει η κλήρωση την 3η 30 Ιουνίου εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Ψησταριά Weber από την εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited, είναι το νέο μεγάλο δώρο, έτσι, που δίνουμε ειδικά αυτήν την περίοδο, ιδανική περίοδος για ψησίματα σε εξωτερικούς χώρους. Μέχρι τις 30 Ιουνίου συνεχίζετε, στέλνετε μηνύματα Weber, γράφετε μπροστά στο 2950 πάντα τα μηνύματα, ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Αν θέλετε βάλτε και την καλημέρα όσοι στέλνετε τώρα, όπως βάζει ο φίλος Γιώργος εδώ. Βάλετε, δεν βάλετε, καλημέρα ή καλησπέρα ή καληνύχτα. Με Weber ονοματεπώνυμο και ηλικία στο μήνυμα είστε στη λίστα με τις συμμετοχές, άρα στη λίστα κλήρωσης για την 3η 30 Ιουνίου. Δημοκρατική χώρα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γράφει ο 060. Προετοιμαστούν οι συμπατριώτες μας που θέλουν να ταξιδέψουν και είναι λίγο μουζουρίες. Εντάξει, αλλάξαν τα πράγματα γενικότερα, είτε μουζουρίσεις είτε ασπρουσάρεις. Να χρησιμοποιήσω την ανάλογη αντίθετη έτσι λέξη.
0: Σας έχω πει και εγώ που είμαι κατάξανθος τι έχω περάσει στα Ευρώπας.
1: Ναι, ναι, αλλά από ό,τι ακούω, από ό,τι ακούω τώρα όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ιδιαίτερα μετά τα τελευταία έτσι, το χρονικό διάστημα αυτό με το, με τις πολέμους, τις εχθροπραξίες, το φόβο. Μα ξέρεις τι ήταν που εκκοινώθηκε χτες για ένα αντικείμενο.
2: Πεντάγωνο.
1: Το Πεντάγωνο, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Πολλά NPC το Mundial φέτος μπορεί.
1: Ναι,
0: NPC είναι το non-player character. Είναι οι χαρακτήρες σε ένα παιχνίδι που δεν ελέγχονται από τον παίχτη αλλά από το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Ψες, λέει ο 636, ο κάμεραμαν πρέπει να ήταν συγγενής με τον Οτσόα ή θαυμαστής του. Έτσι κοντινά πλάνα που του έκαμε για να πνευματικό τερματοφύλακα, ένας έτσι πράγμα λέει ο Λογίδης.
2: Μα δεν είναι το φίλε, δεν είναι, ναι, ότι είναι μέσα στην τριάδα των παιχτών. Τρεις που είναι νέο, ο Τσουά, ο Ρονάρτο και ο Μέση, που είναι το έκτον του Μουντιάλ.
1: Επίσης, λάβετε υπόψη κάτι. Εμείς εγνωρίσαμε τον Τσουά ενώ από κοντά στην παρουσία του στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, σε μια ας πούμε φάση της καριέρας του που δεν είναι και καλύτερη. Αλλά λάβετε υπόψη το τι σημαίνει ο Τσουά για το Μεξικό, για το ποδόσφαιρο της χώρας και όλα αυτά. Άρα είναι λογικό να συγκεντρώνει πάνω του, ακόμη και αν δεν παίξει ούτε λεπτό. Η παρουσία του ή η συμμετοχή του αν θέλετε στην εθνική ομάδα και σε αυτόν τον Μουντιάλ. Πάμε 2-3 άλλα μηνύματα προτού φύγουμε για το διαφημιστικό. Ο 626 μας λέει ότι προτάθηκε στην Ομόνια ο Λαΐφης ανεξάρτητα αν έχει ακόμα ένα χρόνο με Αποέλ. Τι να σου πω, προτάθηκε για τώρα δηλαδή να τον αγοράσει.
2: Μα βλέπω, έβλεπα για κάποια δημοσιεύματα τώρα.
1: Μα κάθε τώρα, σταθερά, κάθε μεταγραφική περίοδο από πέρσι, ειδικά καλοκαιριού, παίζει το όνομα του Λαΐφη.
2: Παίζουν τρεις μνηστήρες για το Λαΐφη, κάπως έτσι.
1: Μακρινός ξάδερφος του Θεολή και ως άγατο διαιτητής. Μάλιστα. Αφήσουμε το Μουντιάλ, πάμε στα σημαντικά. Λέει 953, θα ανανεώσει ο ΜΑΕ. Θα ανανεώσει, θα επεκτείνει εννοείς ή πρόορια ανανεώσει. Ναι, έχει συμβόλαιο. Θα δούμε. Νομίζω να μπορεί κάποιος τώρα να σου απαντήσει το συγκεκριμένο, εάν θέλει ο ΜΑΕ από τώρα να ανανεώσει. Μιχάλη, για να σε τσιγκλάω με το κάθε πρωί με τον Πιάστρη, γράφει ο 515, αφού εν.
0: Μην το πεις, οι ναι. Παπάγες.
1: Είναι κάτι καλό οι παπάγες και δεν το θέλουν.
0: Κάτω
1: ο Μαξ, ο Ράσελ και ο Νόρις, μάλιστα.
0: Αλλά εν τυφώζει, άρα είναι όπως πανάθα. Δεν ξέρουμε πότε μπορεί να πιάσει τσάμπιον.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Μόντριτς λέει ο 960, ας αυτούς που είναι, ναι, είπαμε, για το, η χώρα τους, για το ποδόσφαιρο τους, ο κάθε ένας από αυτές τις μορφές που πάνε και σε αυτόν το...
0: Καλημέρα στους φίλους που στέλνουν καλημέρα τους και λένε και την καλημέρα τους.
1: Μάλιστα, καλημέρα Αυγουστή. Λοιπόν, είναι 8:30, να μην ανοίξουμε τώρα άλλη συζήτηση, πάμε στο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
2: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
1: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
3: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
4: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
5: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούνιο. Dixan. Υγρό πλυντηρίου 2,16 λίτρα 48 κλίσεις 6,80. Παλέτ. Καφές μαλλιών 1 τεμάχιο 2,60. Pringles, 165 γραμμάρια, 1,85. Μάτζι, ζωμός κοτόπουλο, 132 γραμμάρια, 1,20. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
6: Τροόδος in Concert. Η Προεδρική Κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του Περιβαλλοντικού Κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών. Με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο Gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
9: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Cali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στα 38 προς 39 λεπτά μετά τις 8. Πέραν από το Μουντιάλ που είναι πλέον στο προσκήνιο και θα είναι μέχρι και τις 19 του Ιούλη που θα είναι ο μεγάλος τελικός, στην τοπική επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες, αρκετές ώρες, δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο χειροπιαστών υπό την έννοια της ανακοίνωσης. Δώσαμε πριν ένα μήνυμα που μας έλεγε για ότι τη Γραφέ προτάθηκε ο Λαΐφης στην Ομόνοια. Είναι αλήθεια ότι είπα και πριν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Κωνσταντίνου Λαΐφη βρίσκεται στο προσκήνιο ή η πρώτη, αν θέλετε, μεταγραφική περίοδος που παίζει το όνομα του Λαΐφη, παρότι έχει ακόμη και δεσμεύεται για έναν ακόμη χρόνο τη σεζόν, δηλαδή που θα μπούμε σε λίγο, με συμβόλαιο στο ΑΠΟΕΛ. Αλλά είναι αλήθεια επίσης ότι τις τελευταίες ώρες γενικότερα βρίσκεις και διαβάζεις θέματα σε σχέση με τον κεντρικό αμυντικό του ΑΠΟΕΛ.
1: Εντάξει, όπου υπάρχει καπνός καμιά φορά υπάρχει και φωτιά. Δηλαδή το ότι βγήκε το όνομα του έτσι ψηλά,
0: ξαναβγήκε.
1: Ναι, ενώ διατηρεί συμβόλαιο, νομίζω δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο γιατί και ο Κωνσταντίνος είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει όλα τα ηγετικά χαρακτηριστικά για να ηγηθεί σε πρώτα ομάδα που πρωταγωνιστεί της αμυντικής γραμμής. Έδειξε, ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ήταν μια όαση για εμένα στον περσινό ΑΠΟΕΛ.
0: Είναι η καλύτερη μεταγραφή των τελευταίων δύο χρόνων τώρα που παίζει.
2: Μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, μην το συζητάμε. Τώρα, αυτό που λέμε. Να σταματήσουμε. Να φύγουμε. Να φύγουμε, να φύγουμε. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Πάμε τριμεράκι.
0: Ναι. Τα δεδομένα ποια είναι. Φαίνεται ότι. Νομίζω το επιβεβαίωσε, όχι φαίνεται, και ο κύριος Φωτίου από πλευρά ΑΠΟΕΛ ότι. Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα οικονομικά εννοώ, έχει προτείνει επέκταση. Για την ώρα, ωστόσο, δεν υπάρχει προφανώς θετική απάντηση. Δεύτερον, αυτό που λέμε είναι έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο, ναι, αλλά είναι ένας ακόμη χρόνος. Άρα, όταν μένει το μίνιμουμ ενός συμβολαίου, σαφώς μειώνεται και η διαπραγματευτική, αν θέλετε, ικανότητα, αν θα πάμε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, της ομάδας που διατηρεί το συμβόλαιο με
1: έλθει,
0: το
1: πρέπει.
0: Συγκεκριμένο παίκτη, υπό ποιαν έννοια, ότι θα μπει, αν θα είναι όντως ενώπιον της μια επίσημη πρόταση και αν ο παίκτης θελήσει να πάει, και αυτό θα το δώσουμε και παρακάτω σε ένα στοιχείο, θα μπει σε μια διαδικασία και σε ένα δίλημα αν θα πάρω κάτι τώρα ή δεν θα πάρω καθόλου το καλοκαίρι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι 6 μήνες πριν την ολοκλήρωση ενός συμβολαίου ο παίκτης έχει τη δυνατότητα και να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Άρα, εάν και εφόσον.
1: Εκτός και αν δίνει ανάσες οικονομικές στο ΑΠΟΕΛ με άλλον τρόπο, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, αν υπάρχουν κάποια θέματα σε επίπεδο μισοδοσίας ή που.
0: Άλλο στοιχείο του το. Είναι και αυτόν άλλο στοιχείο.
1: Άρα Λαΐφης μπορεί να πει εντάξει, αυτά δεν θέλω να τα παίρνω. Απλά θέλω να φύγω.
0: Θα προσμετρήσεις το οικονομικό όφελος που μπορεί να πάρεις εάν θα τον παραχωρήσεις τώρα.
1: Έμεσα, χωρίς να είναι άμεσον από μια άλλη ομάδα. Με αυτήν την έννοια.
0: Και νομίζω ότι το κυριότερο είναι και η θέληση του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, αν έρθει τώρα ο ποδοσφαιριστής και πει θέλω να φύγω, αφού υπάρχει πρόταση και όλα αυτά. Να παίξει ρόλο και το συγκεκριμένο. Τώρα δεν ξέρω, λέγονται πριν λίγες μέρες μας στείλε μήνυμα κάποιος καλωσορίζουμε τον στον Απόλλωνα. Τώρα μας στέλνει κάποιος ότι.
2: Για την ΑΕΚ.
0: Για την ΑΕΚ.
1: Ναι, το δημοσίευμα.
0: Είχαμε και για την ΑΕΚ.
1: Το δημοσίευμα που έχουμε εμείς στο 24
0: ναι.
1: Που ανέβηκε πριν από κάποια λεπτά λέει ότι στις τελευταίες ώρες συνδέεται έντονα με την ΑΕΚ η οποία. Τον έχει βάλει ψηλά στη λίστα τη μεταγραφική.
0: Okay. Μάλιστα. Η ΑΕΚ βλέπετε. Ομόνοια στέλνει κάποιος. Άρα θα δούμε Εάν και εφόσον και πώς θα.
1: Μα από τη στιγμή που έσκασε το συγκεκριμένο, είτε υπό μορφή πληροφοριών, είτε υπό δημοσιεύματα, είναι λογικό ότι ομάδες της Εξάδας θα διεκδικήσουν.
0: Καλά, υπό τις μεγάλες ομάδες στην Κύπρο.
1: Δεν διεκδικήσει κάποιος άλλος, ας πούμε. Άρα το βρίσκω πάρα πολύ φυσιολογικό τα σενάρια να τον εμπλέκουν σε ομάδες που έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους.
0: Θα δούμε, αν στο τέλος θα είναι ο Λαΐφης η δυνατή ιστορία του φετινού καλοκαιριού, γενικότερα της μεταγραφικής περίοδου. Ακούμε τι πλησιάζει. Η ώρα στο

0: Προτού συνεχίσουμε, απαντώ στον 796 που με ρωτάνε, έχει πρόβλημα ο σταθμός διαδικτυακά. Προφανώς εννοεί το streaming να ακούτε από το διαδίκτυο. Έχω δοκιμάσει πριν σου απαντήσω, φίλε, και από την εφαρμογή Radio Live και από το app του 24 Sports and News.
1: Και είναι μάρτυρας.
0: Ναι, μεταδίδει κανονικά. Δεν ξέρω αν είναι ίσως κάποιο θέμα με το δίκτυο.
1: Το ενώ, internet,
0: εσύ εκεί που είσαι, ναι. Αν είναι κάτι που χρειάζεται να το βρεις και να το ρυθμίσεις.
1: Θα κάνεις αντούο, λέει ο άλλος.
0: Τι να κάνεις?
1: Το αντούο σας φταίει φέτος. Δεν πειράζει που βλέπετε την ουρά μας. Του χρόνου πάλι.
2: Ήρεμ.
0: Ναι, μου και αντιλαμβάνεσαι διεκτές. Άρεσε μου που ήρθε και ρώτησες τον Μιχάλη πώς επέρασε εχθές και αν ήμουν εγώ εντάξει. Ευτυχώς που τα βλέπεις.
1: Δεν ήμουν εντάξει.
0: Όχι, εγώ είπα κάτι. Απλά.
1: Μα να μου λένε τώρα και το αντούο, ας πούμε.
0: Ξεκινήσαμε να συζητούμε πριν, είπε μα
1: έφυγε. Κάτσε κανένα αυτοκίνητο της προκοπής. Μάλιστα. Και μετά μιλάμε.
2: Ξέρω, νιώθω.
0: Και αν ήταν εκδοδά με τη μικρή Ανούλα, ρε παιδιά, γιατί εγώ εντάξει.
1: Α, φοβερά ανέκδοδα. Πολύ ωραία.
0: Εγώ που είμαι λάτρης, ενώ που μου αρέσει να ακούω.
1: Ναι.
0: Ανέκδοδα δεν κατάλαβα ποια είναι.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Γκροτέσκ,
1: υπόγεια.
2: Κάφρικα.
1: Θανατικά, κάφρικα.
0: Κάφρικα.
1: Ναι, ναι, πολύ.
2: Κάφρικα, δεν έχει λέξει ποτέ.
0: Τόσα διαφορετικά. Ένα έτσι φίλο. Ένα καταντήσει, λέει ο Λέφη, σαν τα νέκοδα με την μικρή Ανούλα. Μάλιστα. Οκ.
2: Εντάξει, ο Λέφη, ένα όνομα που εγώ περίμενα το να παίξει, α πούμε, σε κάποια φάση. Δηλαδή, ακόμα για ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Τι του λείπει όμω και ενδεχομένω να θέλει να φύγει.
0: Τι του λείπει.
2: Δεν ναι. Πρέπει να σου λείπει κάτι πάντα.
0: Εντάξει,
2: μπορεί να βλέπει προοπτική αλλού. Μπορεί να θέλει να μετακομίσει σε άλλη πόλη.
1: Εντάξει, απλά επειδή συζητάμε για την προοπτική που σχηματίζεται στο ΑΠΟΕΛ.
0: Εντάξει,
1: που διαφαίνεται τέλο πάντων. Έτσι, ότι κάτι αλλάζει.
0: Νωρίς για να δούμε τον βαθμό
1: τη
0: προοπτική άμεσα τουλάχιστον.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Λαϊφής είναι στα 33 του χρόνια. Μπορεί να κάνει έναν τελευταίο, συγγνώμη, έναν τελευταίο α πούμε τριετέ συμβόλαιο.
2: Καλό.
0: Καλό. Άρα. Δεδομένα τι του λείπει. Δεν παίζει η Ευρώπη, να πούμε, φέτος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεδομένα φέτος. Δεν παίζει η Ευρώπη. Αλλά και είναι έτσι που πάει. Μπορεί να είναι απλά και το αν νιώθεις ότι είσαι στο τέλος και θα πάρεις έναν πάρα πολύ. Δεν μιλώ μόνο για το Life, γενικότερα το λέω. Θα πάρεις έναν πολύ καλύτερο από οικονομικής άποψης συμβόλαιο σε ομάδα με ψηλούς στόχους. Άρα είναι από μόνο του ένα στοιχείο σημαντικό. Που μπορεί να καθορίσει η απόφαση. Κάτι θέλει να πεις, Ανδρέα,
2: το γεγονός ότι ο Λαΐφης ήταν στο ΑΠΟΕΛ σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, άρα μπορεί να θέλει κάτι άλλο, ενώ σε επίπεδο να μην μπει σε διαδικασία. Κάτι που είναι πιο υγιές οικονομικά, έστω αν υπάρχει προοπτική στο ΑΠΟΕΛ να βελτιώσουν κάποια πράγματα.
1: Επειδή κάτι φαίνεται ότι αλλάζει, αν πέρασε στα δύσκολα τώρα που κάτι αλλάζει και γίνεται ενδεχομένως κάτι καινούριο και. Φεύγεις, δεν ξέρω. Εντάξει. Τι να πω.
2: Δεν όλοι σαν εσένα, ρε Μιχάλη.
1: Εντάξει.
2: Επέρασες είσαι... λίγο δύσκολα με ολογίδι, να σηκώσεις και σε έφυγες από εγκατέλειψες μας.
1: Δεν πέρασα με ολογίδι δύσκολα τότε, με άλλους περνούσα.
2: Και μόλις...
1: με άλλους περνούσα. Ναι. Ο ολογίδις πέρασε δύσκολα από τη στιγμή που έφυγα και μετά.
2: Μόλις ευελτιώθηκε λίγο με το περιβάλλον, κάμα μια
0: ντρική. Ανέβασε ο σταθμός στη
1: ναι.
0: Μπήκαμε νέα.
1: Ακούγεται, αν δεν αλλάζατε στούντιο.
0: Αλλάζαμε, αλλάξαμε εγκαταστάσεις, στούντιο. Κι άρεσε να του δώσουν πολλά και δεν κάνουμε και βράδυ την εκπομπή.
1: Μα μην το συζητάτε τώρα.
2: Να το συνεχίσεις το βραδάκι, πώς το βλέπεις.
0: Όχι, τελείωσε.
2: Α, έκλεισαν τον κυκλόν του.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, θα ξανάρθει και πότε. Μπορεί να είναι με άλλη μορφή. Μπορεί να είναι...
0: Με άλλη μορφή.
1: Σκέφτω, κάνω
0: ιδέες. Με άλλη μορφή.
1: Πώς κάνεις το podcast εσύ, το αυτό.
0: Έτσι κλείσε ένα κόμμα.
1: Α, δεν έκλεισε.
0: Ναι, ναι.
1: Μηδέν, καμία ενημέρωση.
0: Καλά τώρα να το μελετήσουμε.
1: Καλά, ναι, μέχρι να το αποφασίσετε.
0: Περιμένουμε να δούμε να αποκριθεί το αρμόδιο τμήμα.
1: Τελειώνει το Μουντιάλ. Μα τι είναι δημόσιο το αρμόδιο, δηλαδή με τα συγχωρήσεω κιόλα.
0: Εντάξει. Ποτά πολλά δεν ήταν να και το Μουντιάλ που ήταν να γίνει.
1: Μα οι άλλοι τρώνε, πίνουνε, φέρνουνε, φέρτε μπουρίτο. Φέρτε Λουίς, Μπαρμπεκίτος, εμείς...
2: Έχει ένα δίκαιο.
1: Εμείς τι είμαστε, ρε Γιώργο.
0: Τι πάω ότι είναι εσύ δίκαιο.
1: Εμείς τι είμαστε.
0: Δεν είμαι εγώ που το ελέγχω.
1: Δηλαδή, δεν πίστευα στα μάτια μου χθες βλέποντας το ριλάκι 24, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, Μπαρμπε...

0: μπεργκεράκι αλλά Λουίς, ρε φίλε. Και εμείς μηδέν.
1: Μα είσαι brand.
0: Πού είστε?
1: Μα είσαι brand.
0: I'm a brand. Okay.
1: Έτσι.
0: Πώς περιμένεις να σε ξέρει η ζωή αν δεν γεννηθείς αστέρι?
2: Εγώ άλλο σας έβαλα το προχτές.
1: Να που μας έλας εσύ.
2: Έβαλα το τραγούδι προχτές.
1: Α, ναι. Νομίζω ότι είπαν σκοέ μας κάτι άλλο.
0: Πάντα, είναι κούκα, δεν ήτανε?
2: Κούκα.
0: Αν δεν γεννηθείς βοριάς και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα.
0: Μα κάτσε ρε λογίδι, κάνε κάτι ρε φιλέ. Νιώθω μια πίεση. Νιώθω ένα...
1: Μα και να γίνει για μένα που να γίνει. Αν τριφάζει αυτό το podcast, μπορεί να το κουνάμε. Τι θέλει να σου πω τώρα.
2: Αρπάτη, Μιχαήλ.
1: Αφού είναι Μιχαήλ. Εδώ καταλήγει το.
0: Πίστευτο, εντάξει. Okay, μόνο.
1: Αφού είναι αξιολογία.
0: Μόνο.
1: Μιχάλη μου.
0: Σου λέει ο Αντρέας, δεν μπορώ, δεν θέλω. Κάντε το ίδιο σας, γιατί είμαι πιεσμένο.
1: Α, θέλει να πάω
0: σου
1: με
0: άλλη. Αρχισυνταξία το Νατάλο.
1: Θέλει να πάω με άλλη πρόταση.
0: Έρχομαι, σου λέω.
1: Αφού υπήρξαν οι πρόταση συγκεκριμένη.
0: Τελείωσε μόνο.
2: Αφού πάω έτσι, πράγμα. Πότε.
0: Έτσι είχε πει.
1: Μα αφού υπήρξαν οι πρόταση συγκεκριμένη. Ενδιαφέρον, καταρχήν ενδιαφέρον που λέμε και πρόταση. Για τους δύο. Και δεν προχώρησε. Δεν μας αξιολογήσας.
0: Α, έφυγε αυτό από τη μέση δηλαδή.
1: Και πούντο. Ναι.
2: Αν ήμουν στη θέση σου, Μιχάλη, θα έκανα όπως το Σεμέδο.
0: Άντε, γεια.
1: Δηλαδή.
2: Ήταν να ευχαριστήσω να πω.
1: Μα ο Σεμέδο πριν ευχαριστήσει κάπου αλλού πρέπει να.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, γιατί χαζός να φύγει χωρίς να έχει κάτι.
0: Σεμέδο είναι τώρα αυτός. Είναι το παλικαράκι που το πλήρωνε 400 ευρώ. Σε μέδο, κύριε, είναι μουντιάλ.
1: Αυτό σου λέω.
0: Σηκώνει μουντιαλική φανέλα πάνω.
1: Προφανώς για να φτάσει στο σημείο να αποχαιρετήσει, έχει ήδη τακτοποιημένη την επόμενη του μέρα. Ποδοσφαιρικά εννοώ.
0: Άλιστα. Τακτοποιήσου και εσύ, κύριε Γιώργο.
1: Άλιστα.
0: Έχει ο Θεός για μας.
1: Ένα δόκιο, εγώ δεν μπορώ να κάνω.
2: Πώς τον σχολιάσαι εδώ σε μέδο χτες που.
1: Που έλειπες.
2: Ναι. Τι είπατε.
1: Εντάξει, είπαμε ότι αδιαφεσβήτητα είναι μεγάλη απώλεια. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Ισχύει επίσης το ουδής αντικατάστατος. Αλλά πρέπει να το αποδείξεις.
2: Ναι.
1: Τούτο σημαίνει κάνεις καλή προεργασία, καλή επιλογή και πληρώνεις και κάποια σίγουρα καλά λεφτά για να πάρεις κάτι καλό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τι να πεις άλλο. Τώρα.
0: Εσένα πώς φάνηκε, ρε άντρα?
2: Εγώ το έβλεπα να συμβαίνει, η αλήθεια. Είναι και το ηλικιακό που είπε ο Γιώργος. Άρα, ο ποδοσφαιριστής αν έβρισκε ένα συμβόλαιο.
1: Όπως είπαμε πριν για τον Λαΐφη, ναι, ναι. Κάποια πράγματα μπορεί εμείς να μην τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά το βλέπω και διαφορετικά.
2: Έσκασαν και κάποια δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για Κίνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία. Που...
1: Ντουμπάι, άκουσα εγώ. Διάβασα μάλλον ότι.
2: Εντάξει, τούτες οι χώρες εννοώ δίνουν συμβόλαια τα οποία δεν μπορεί να του συναγωνιστεί. Για να είμαστε ειλικρινεί.
1: Και πα σε αυτές τις χώρες περισσότερο για το οικονομικό, όχι για την ποδοσφαιρική.
2: Ναι, και να κλείσεις την καριέρα σου με ένα συμβόλαιο το οποίο να σου φέρει ένα πάρα πολύ καλό μισθό. Άρα από τη μια το περίμενα, από την άλλη η πρόθεση της Ομόνιας, η κίνηση της Ομόνιας με Μοτνόρ έδειχνε και λίγο που πάει το πράγμα. Δηλαδή ότι θέλω τουλάχιστον να διασφαλίσω τη συγκεκριμένη θέση και βλέπω και κάνω με τον Σεμέδο. Απώλεια, ναι, απώλεια. Όταν ο πολυτιμότερος σου ή εκ των πολυτιμότερων σου παιχτών αποχωρεί με τους αριθμούς που αποχωρεί, με τα assist, τα goal, το πόσο επιδραστικός ήταν στο παιχνίδι της Ομόνιας, ειδικά σε παιχνίδια που στράβωναν και τον έβλεπες να τα παίρνει μόνος του. Υπήρχαν τέτοια παιχνίδια, ας πούμε, που το έκανε ο Σεμέδο. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένα απώλεια. Όμως νιώθω ότι είναι πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις, έφυγε ο Σεμέδο, τέλος. Δεν μπορείς να κάνεις ούτε μνημόσυνα ούτε να κάθεσαι να λες
1: έτσι το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, πας παρακάτω. Θεωρώ με τα χαρακτηριστικά που έχει ο Μοτνόρ και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει αυτούς τους παίχτες ο Μπέρκ, θα δούμε μια πάρα πολύ καλή του εκδοχή του χρόνου. Που δεν είναι δική μου η εκτίμηση.
1: Εγώ δεν είμαι και σίγουρος ότι μόνο ο Μοτνόρ θα είναι η απάντηση στη φυγή του Σεμέδο.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Σημειώσατε και τσετάσου.
1: Εντάξει,
2: φέρεις και τρίτον πρωτοκλασάτων, δυσκολεύεις το πράγμα.
1: Θα δούμε, ναι, δεν ξέρω.
2: Δεν λέω ότι είσαι μακριά από την πραγματικότητα, απλά προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα χωρέσεις. Δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι ο Χατζηγιοβάνης είναι ο παγκίτης σου και να κάνεις και ο Μοτνόρ παγκίτη για να φέρεις το τον Αντισεμέδο, νομίζω δημιουργήσαν ισορροπία που δεν έδειξε η Ομόνια τέτοια στοιχεία. Περιμένουμε όμως να δούμε, ναι. Εντάξει, αυτή είναι η εκτίμηση μου για το Σεμέδο. Αλλά εντάξει ρε, εγώ είμαι πολλά της άποψης ότι ένας ποδοσφαιριστής όταν προσφέρει αυτά που προσφέρει νιώθει ο ίδιος ότι έκλεισε ο κύκλος του και θέλει να πάει να πιάσει το συμβόλαιο του αλλού, έτσι πρέπει να γίνεται. Με το να προσπαθείς να τον κρατήσεις, να μπεις σε μια...
0: Φεύγουν.
1: Ναι. Γι' αυτό είπαμε και πριν. Για μένα στη συζήτηση που είχαμε πριν για το Λαΐφι, που είναι άλλη περίπτωση, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Ισχύουν αυτά που είπε ο Μιχάλης, αλλά αυτά θα πρέπει να αποδειχτούν για τον παίχτη ή για τον οποιοδήποτε παίχτη στη συνέχεια. Δηλαδή, αν έχει ενώπιον του τώρα ο Λαΐφις μια αλφα πρόταση από τα δεδομένα που θα μπορούσε να του προσφέρει με τα προηγούμενα δεδομένα η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, θα πρέπει για να μετρήσει αυτό που είπε ο Μιχάλης, ότι να τώρα αλλάζουν κάποια πράγματα όπως διαφαίνεται, εν πάση περιπτώσει, γιατί την ώρα δεν έχουμε κάτι δεδομένο. Ναι, θα πρέπει να αποδειχτεί για τον παίχτη ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Δηλαδή να έχει μια βελτιωμένη κατά κάποιον τρόπο πρόταση ενώπιον του, για να, όχι για να μείνει ένα χρόνο, για να υπογράψει πλέον ένα συμβόλαιο που λογικά θα τον αφήσει μέχρι την ολοκλήρωση της
0: καριέρας. Είναι μακρά η προσπάθεια ανάγκαμψης, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν το ΑΠΟΕΛ ήταν όπως ήταν για χρόνια γωνιακό μαγαζί, δύσκολα θα φεύγεις.
1: Καλά, άλλα δεδομένα.
2: Άλλα, ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Οπότε τώρα συζητάμε για τις εξελίξεις και όλα αυτά που βλέπουμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ας να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ναι.
1: Αλλά θα δούμε, γιατί διατηρείται ακόμη και το στοιχείο μέσα στην όλη κουβέντα του Λαΐφι, το ότι έναν ποσό, μικρό, μεγάλο, μεγαλύτερο από όσο θα ήταν γιατί είναι ο τελευταίος χρόνος ή για άλλους λόγους, πρέπει να υπάρξει και η συνένεση από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Μέσα και το ενδεχόμενο να πει, γνωρίζοντας ότι πολύ πιθανό να το χάσει το καλοκαίρι, είναι ότι ναι, θα μείνει ένα χρόνο και ας μην πάρω κάτι. Το έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις. Αναλόγως του τι θα εξελιχθεί, τι θα διαπραγματεύσεις, ποια ομάδα θα διαφερθεί στο τέλος, ενώ περισσότερων ή ποιες, με προτάσεις και όχι απλά αυτό που λέμε είναι προτάθηκε ή το αναξιολογούν ή το μελετούν ή περιμένουν να δουν από πλευράς διαπραγματεύσεων με την ομάδα να το αν καρποφορήσουν ή όλα ή όχι. Είναι όλα όσα κατά καιρούς συναντάμε σε τέτοιες ανάλογες περιπτώσεις όπως του Λαΐφι. Όλοι θα πάρουν αυτό που τους αρμόζει, λέει, 759 για τον Λαΐφι.
0: Και τι είναι αυτό?
2: Ό,τι και αν είναι.
1: Ναι, το διάβασα και μένει μέχρι εδώ. Αν δώσουν 5 χήνες και πάνω μπορεί να πάρουν Λαΐφι. 5 χήνες είναι το καλοστάρι.
0: 5 χήνες.
1: 5 χήνες. Είναι χιλιάδες ή χήνες.
2: Είναι χήνες, χιλιάρικα ρε παιδιά.
1: Άρα νομίζω ότι...
0: Λίγα λες.
1: Είναι ίσως...
0: Δηλαδή 500. Είναι η εβδομάδα μας.
2: 5 χήνες, δεν πιάνεις ούτε τσίγαλα.
0: Δηλαδή παίρνω μια εβδομάδα.
1: Τι είναι σου, ούτε τσίγαλα, Ανδρέα. Έτσι όπως το είπες, αφήνει.
0: Όχι, εννοεί.
1: Σημαίνει ούτε τσίγαλα.
0: Κύριε Γιώργο,
1: Αντολία, εγώ, Μιχάλη μου.
0: Το μαχαίρι που μου μπήξε στην πλάτη δεν φεύγει τώρα με αυτά τα σχόλια. Κατάλαβα πολύ καλά τι θέλει να πει ο Ανδρέας.
2: Επειδή μιλούσα για.
1: Όχι, έμπηξα μαχαίρι.
2: Επειδή μιλούσα για
0: αυτά. Κάνε το podcast του εσύ μόνο σου.
1: Αφού είναι μόνο
0: πάρε όλα τη δόξα και
2: τον brand.
0: Τον
2: brand.
1: Για να γίνει brand θέλει να πάει. Πρέπει να πάει να φάει.
0: Άνοιξε εκεί το κουτούκι του Λογίδη. Κάλεσε όποιο θέλεις να συζητάς μαζί του.
1: Καλό.
0: Αφού σου μάλιστα λέω, κάντε το ταβερνιάρικο.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Γάτε, πάμε.
1: Ω, να δω ότι άλλο έμεινε για να το δώσω, να πάμε στο δελτίο. Εμπληρωμένος ο Λαΐφις, οπότε θέλει φεύγει, λέει ο 967.
0: Ναι, ρε, παιδιά,
1: μα το ξέρεις ή απλά το υπολογίζεις, φίλε. Ότι οπότε θέλει φεύγει. Έγινε έτσι απλά. Το αν έχουν μια σίγουρα καθυστέρηση στην καταβολή μισθών, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί. Ήταν να φύγει όποτε ήθελε, θα μπορούσε να φύγει. Παρά το αντιστρέψει κάποιο να σου πει καλά, γιατί είναι φίλος τώρα. Ανδρέα, όμως τον ώρα είναι καλύτερο, του λέει ο 970.
2: Είδομαι.
1: Να μην ανησυχεί. Συγγνώμη, ο 470.
2: Ναι, εγώ δεν έχω ποτέ τέτοιε προσδοκίε.
1: Εντάξει.
2: Ενώ αν είναι καλύτερο, το θα δανείσαι το
1: ίδιο. Ο κότσο τη καρδιά μα έβλεπε τον Κωνσταντίνο Λαΐφιν πέρσι και πραγματικά λυπάτουν το. Καταφέραμε, λέει, να μικράνουμε σαν ομάδα σε όλους τους τομείς και όντως είναι δύσκολο να κρατήσουμε παιχταράδες σαν το Λαΐφι. Από την άλλη, όποιος θέλει, αυτά είναι δυστυχώς τα δεδομένα, είτε θέλεις κύριε, είτε όχι, και αυτό πάει για όλους. Ναι, μα σαφώς και η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ σε κάποια στιγμή τη γραμμή της θα τραβήσει, ναι, ναι. Θα δώσει.

0: ό,τι μπορεί να δώσει στον οποιοδήποτε καλό παίχτη έχει, αν είναι ανάλογη η περίπτωση να τον κρατήσει ή όχι, και από εκεί πέρα ναι, δεν μπορεί να ξηρωθεί για έναν παίχτη. Το Αποέλ αυτή τη στιγμή πληρώνει για τέτοιου είδους υπερβάσεις τα προηγούμενα χρόνια.
1: Άλλοι τις έκαναν, άλλοι τις πληρώνουν.
0: Καλά. Να δύσκολη περίπτωση να πάμε να λένε σε συνεχείς επαφές και με Παμπίκα. Η Ομόνοια μας ενημερώνει ο 6.
2: Όχι, διάλειμμα να πάμε. Ό,τι πει το αστέρι μας εδώ, ο
0: πρωταγωνιστής. Δεν έχουμε ένα αστέρι. Εμείς είμαστε μια ομάδα στο σύνολο περισσότερο παρά στο δούτο. Λοιπόν, πάμε ένα αθλητικό δελτίο διαφημίσεις. Θα ακολουθήσει τραγούδι του Ανδρέα και θα επανέλθουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Στο στόχαστρο κυπριακών ομάδων βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λαϊφής. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, αρκετοί σύλλογοι έχουν επιδείξει φιλολογικό ενδιαφέρον και τουλάχιστον ένας από αυτούς είναι έτοιμος να κάνει επίσημη πρόταση για τον 33χρονο αμυντικό, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Από πλευράς ΑΠΟΕΛ έχει γίνει πρόταση στον Λαϊφή για επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029. Προφορική συμφωνία με τον Ελλαδίτη τεχνικό Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος αναμένεται αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στην Κύπρο για υπογραφές. Ενδιαφέρον από ομάδα του εξωτερικού για Σταύρο Γαβριήλ, ο οποίος είναι σε επαφές για επιστροφή του στον Αρχάγγελο. Αναμονή για απαντήσεις από τους Μαντσίνη και Μάιερ. Προτεραιότητα και στην ανόρθωση πρότυψη νέου προπονητή, η νεοσύστατη διοίκηση έχει ήδη φτιάξει μικρή λίστα με υποψήφιους. Ψηλά στην ατζέντα η σύναψη συμφωνίας με εκτελεστικό πρόεδρο, όπως η εξασφάλιση πολιοδομικής άδειας για αναβάθμιση του Αντώνης Παπαδόπουλος. Συνεχίζει ακόμη ένα χρόνο στην κυρία Μπέρκστομ, σύντομα ξεκαθαρίζει και με Κίκο. Θέμα χρόνου επισημειοποίηση της μεταγραφής του Μοτνό στη Ρωμόνια. Ο 23χρονος μέσο επιθετικός αποχαιρέτησε χθες τον Άρη και ετοιμάζεται να αντικαταστήσει τον Σεμέδο στο ρόστερ του Τριφυλλιού. Επόμενες προτεραιότητες στο σχεδιασμό η απόκτηση μέσου, με τον Γκάστρο να βρίσκεται πάντα ψηλά στη λίστα, καθώς και κεντρικού αμυντικού. Με την απόκτηση του Τινίσιου ακραίου επιθετικού Αμόρ Λαγιούνι, ο Τσάβι Ρόκα είναι σε τελικές διαπραγματεύσεις και με άλλους μεταγραφικούς στόχους. Πιο προχωρημένη φέρεται να βρίσκεται περίπτωση μέσου, ο οποίος προορίζεται για την θέση του Πέρε Πόνς. Ο Λεωνάρτο Κούτρι αποτελεί προτεραιότητα για την θέση του αριστερού άκρου στον Απόλλωνα σε εξέλιξη επαφές με τον 30χρονο ποδοσφαιριστή. Στη λίστα υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Συμφωνία με Ολυμπιακό αλλά και τον Κονομή και μενή ανακοίνωση για τον 24χρονο αμυντικό. Στην ΑΕΛ αναμένουν τον Γκομίζ να λύσει τη συνεργασία του με τον Άρη και να αντιθεί στα κίτρινα. Στην μεταγραφική λίστα υπάρχουν και αρκετά άλλα ονόματα από την εγχώρια αγορά. Κάποιοι εξ αυτών διατηρούν συμβόλαια με την ομάδα τους. Με άκρα μυστικότητα κινούνται στην Πάφο για τη μεταγραφική ενίσχυση. Προτεραιότητα η παραμονή σημαντικών μελών του περσινού ρόστερ, όπως ο Λούκασεν, ο οποίος μένει ελεύθερος, αλλά και του Μπρίτ, ο οποίος ανήκει στη Sporting. Καυτό αναμένεται το καλοκαίρι στον Άρη, αφού αναμένονται και πολλές σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ, έχοντας ως προτεραιότητα και την μείωση του μέσου όρου ηλικίας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με νίκες στον Μεξικό και Νότια Κορέας άνοιξε αυλία του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης, το Μεξικό δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει της Νότιας Αφρικής με 2-0, σε αγώνα όπου αποβλήθηκαν τρεις παίχτες με απευθείας κόκκινη κάρτα, δύο για τους Αφρικανούς και ένας από πλευράς γηπεδούχων. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Νότια Κορέα κέρδισε με ανατροπή την Τσεχία, η οποία κατάφερε να προηγηθεί στο 60 λεπτό. Η δράση συνεχίζεται σήμερα με άλλα δύο παιχνίδια για τον δεύτερο όμιλο. Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία στις 10 το βράδυ στο Τορόντο και για τον τέταρτο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με την Παραγουάη. Τηλεοπτική μετάδοση από το Σίγμα. Χωρίς τους οπαδούς τους αγωνιστούν τουλάχιστον στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ σε Σενεγάλ και Ακτήλε Φαντοστούμ. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, οι φύλαθλοι των δύο χωρών δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν καθώς υπήρξε αδυναμία έκδοση της βίζας. Η Αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει οπαδούς μας, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας χώρας, της Ακτής Λαβαντοστού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σαφείς μαζί μας, λέγοντας ότι

0: δεν θέλουν να δουν τους οπαδούς μας, δήλωσε αξιωματούχος των Ιβοριανών. Λίγες μέρες πριν την έναξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, στα γραφεία της παρέφτασε μεγάλη πρόταση για τον Λουτσέσκου από την Al Sadd. Ο Ρουμάνος τεχνικός πάντως επιμένει πως δεν έχει καμία επαφή με τους Άραβες και πως θέλει να τιμήσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 10. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφρέμ Γεωργίου
3: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
2: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
3: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
2: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
4: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
5: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
4: Τι εννοείς?
5: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
4: Σοβαρά?
5: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
4: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
5: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
11: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
12: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
11: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
13: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Hitler, Nazi, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
4: Συνέχεια στην πρώτη αγωνιστική στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από το Σίγμα, Καναδάς Βοσνία στις 10 για τον δεύτερο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα για τον τέταρτο όμιλο.

0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Τι, δηλαδή.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
0: Άρεσε σου το κομμάτι, Μιχαλή?
4: Ό,τι αν αρέσει το Αντρέα, ναι.
0: Α.
4: Έτσι κι αλλιώς έπαιξε, ακούστηκε. Τώρα τι να πω, πάρτε το πίσω.
0: Όχι, γιατί να πεις, ναι. Το ένα κομμάτι, ενώ μουσικό σε κομμάτι, το κρίνεις άμα το ακούσεις.
1: Ρωτάς τον Μιχάλη, εσένα σου άρεσε?
0: Όχι.
1: Εντάξει, πάει παρακάτω.
0: Ναι, δεν είπα κάτι, απλά ρώτησα. Ναι.
1: Ας πω αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει, ούτε ας σας άρεσε.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν μας άρεσε.
1: Εμένα μου άρεσε.
4: Μάλασε παρά.
1: Για σέβομαι την ηλικία σας, αλλά κάπου όπα.
0: Για όσους ενδιαφέρονται, τους άρεσε εννοώ και θέλουν να το. Είναι Πύρινη Λέλαπα και Αλεξάνδρα Μάγκου και το τίτλος του τραγουδιού. Τι είναι καλοκαιρινή?
1: Μάγκου.
0: Α, ναι. Τα χρόνια δεν γυρνάνε. Okay. Έτσι λέγεται το τραγούδι.
1: Αφού δεν γυρνάει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε?
0: Μα είναι όπως το πες, οπότε μην πεις ποτέ, Ανδρέα, που σου είπα την άλλη φορά.
1: Τα αφήνω φιλοσοφικό επίπεδο.
0: Ναι, για όνομα της Θεού.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Λοιπόν, αυτά για την επιλογή των 9 και πάμε σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
1: Να πάτε.
4: Τέλος ο Μπαγκασέτας από το Άνθρωπο.
0: Ποιος?
4: Μπαγκασέτας.
0: Τώρα. Βγήκε κάτι τώρα επίσημα, εννοείς?
4: Δουλεύετε.
1: Μίλα καθαρά, Μιχάλη.
4: Τις τελευταίες ώρες.
1: Μιχάλη,
0: πες τι ξέρεις, Μιχάλη.
1: Μίλα καθαρά.
4: Δουλεύετε πολύ,
1: παιδιά. Πες τα όλα.
4: Το ρεπορτάζ λέει ότι μάλλον πήγαινε για δεύτερο ρόλο τύπου Μάνταλος. Να παίζει δηλαδή, αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Τύπου Μάνταλος. Α, ναι, στην Άγινε, στο ρόλο του που είχε.
4: Και ναι. Φαίνεται ότι καταλήγουν σε συνεργατικό διαζύγιο. Μάλλον εκτός Ελλάδας θα πάει. Μάλλον. Εντάξει, είναι και ψηλό το συμβόλαιο. Είναι ακόμα 8 παίρνει. Περίεργο πάντως. Εννοώ περίεργο. Εννοώ φαίνεται ότι είναι ριζική η αναδόμηση που γίνεται.
1: Για άλλη μια χρονιά.
4: Διώχνεις δηλαδή τον αρχηγό σου και αρχηγό της εθνικής σημείας.
0: Εντάξει, άλλος προπονητής, άλλος σχεδιασμός. Αυτά τα έχεις άμα να αλλάζεις.
4: Συντύνουν τα ρεπορτάζ πάντως ότι μάλλον φεύγει.
0: Ναι. Και ο Ολυμπιακός έχει σοβαρό ρεπορτάζ. Εφόσον είμαστε στην Ελλάδα, αν θέλετε να μείνουμε λίγο. Μετά την επιστροφή του Φορτούνη. Παίζει, λέει, και επιστροφή του Βρουσάη.
1: Ντοντού.
0: Στοιχώς.
1: Του Βρουσάη.
0: Του Βρουσάη.
1: Και αν είναι λίγο άτομα τα οποία, ξέρεις, μπορεί να σημαίνει.
0: Ο οποίος έχει γεμάτη σεζόν φέτος στην Πορτογαλία με τη Ρίο Άβε. Τυχαία είναι η ομάδα που...
1: Ρίο Άβε, περίπου είναι η Ρίο Άβε.
0: Ή του Προέδρου του Ιδίου.
4: Βρουσάη πολύ από το σπασμένο τον τζάμπι.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι.
4: Τάκ, καλώς να ορίσει το παιδί, δεν είναι.
0: Δεν ανακοινώθηκε.
4: Φιλοξενεί.
0: Απλά λέω, δεν θέλω να προκαλέσω τώρα τον ενθουσιασμό των φίλων του Ολυμπιακού.
4: Μην τους βγάλεις στον δρόμο τώρα, ναι, με τέτοια ονόματα. Αλλά...
1: Στο Ολυμπιακό νομίζω ότι συγχύσε το Βρουσάη με το...
0: Έλα σε παρακαλώ.
4: Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Αφήστε το να έρθει πίσω. Φορτούνης ήρθε, έτσι.
0: Συγχωρεί μόνο, ακόμα ανακοινώθηκε, φωτογραφήθηκε με τη νέα φανέλα.
1: Σου πω ότι ανανέωση η ρίστηση που κάνουμε δεν είναι
0: καλή. Τούτον, το Back to the Future. Δεν θα
1: έχεις βγει σε καλό.
0: Ξέρω, να περιμένω τον υφυπουργό να τοποθετηθεί.
1: Χρειάζεσαι λίγη εμπειρία να θέλεις να κάνεις πραγματάκια. Δηλαδή τούτος του μικρούς μικρουστούν το παιδομάζωμα που ξεκινήσετε.
4: Γι' αυτό ψωνίζει από Πορτογαλία. Βγάζουν καλά άλογα, δεν είναι τώρα αστεία. Και πήρατε και καινούργιο γενικό διευθυντή όλων των ομάδων από ό,τι διάβαζα.
1: Ποιον ομάδο?
4: Ο Ματέο Τονιότσι θα είναι τεχνικός διευθυντής σε Ολυμπιακό Νότιγχαμ, ενώ έχει και αυτό το ρόλο ήδη στη Ρίο Άβε.
0: Έλα, είδες που σου βρει σιγά σιγά τα κομμάτια του Βρουσάη.
1: Είδες τον όμιλο.
0: Είδες τα κομμάτια του Βρουσάη σιγά σιγά που συνδέονται.
4: Ένας νέος τεχνικός διευθυντής, τρεις ομάδες.
0: Μάλιστα.
4: Πώς θα τα προλαβαίνει όλα, πού θα βρίσκονται? Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Ένα meeting, ας πούμε.
0: Τι συνδέει όμως όλους αυτούς?
4: Είναι
0: κάτι που συνηθίζεται.
4: Πραγματικά δηλαδή. Ναι. Τι συνενώσεις περίεργες, τι γέφυρες είναι αυτές?
1: Παιδιά, θέλετε να μου κάνετε έτσι ένα.
0: Τι πράγμα?
1: Catch-up για το.
0: Catch-up. Yeah. Wow.
1: Έτσι τα λέμε εμείς στο ψευδά. Ναι. Για τα χτεσινά, ένα μου, τι έχασα.
4: Για χτεσινά.
1: Βλέπω εδώ.
0: Τα γραφικά εννοείς.
1: Ποια είναι τον αγάπη. Τον αμόρ.
4: Τον αμόρ.
0: Ένα μωρέ, τον Λαϊούνι.
1: Ναι.
0: Α, τον αγάπη. Δεν είχαμε κάτι. Αι, πέραν τη κίνηση με τη ΑΕΚ που μόλις είπες, Νομίζω άλλη ανακοίνωση. Α, θυμάστε τον Ταχτσίδη. Θητεία στην Ιταλία για πόσα χρόνια. Έρχεται στην Καρμιώτισσα. Τον ανακοίνωσε η Καρμιώτισσα. Ακραίος επιθετικός στην Ίσιος.
1: Τι?
0: Ακραίος επιθετικός στην Ίσιος. Στην καταγωγή. Θυμάμαι τώρα, μπορώ να το βρεις εκεί. Όχι, όχι, για τον Λαγιούνι. Αυτές ήταν οι κινήσεις. Όλη μέρα χτες ήταν ο Λαγιούνι, ο Ταχτσίδης και ανανέωση συμβολέου στην ανόρθωση για τον Μπέρκστρομ, των αμυντικών. Νομίζω αυτές ήταν οι κινήσεις.
1: Και στα δύο άκρα, κύριε Γιώργο μου, και ο δεύτερος επιθετικός.
0: Θα κάνει όλα.
1: Και συμφέρει.
0: Θα δείξει.
1: Πέρσι 9 assist and a goal. Καλές assist. Και η ηλικία, ένα λεπτάκι να δούμε. Πόσο χρόνο είναι. Λαγιούνις.
0: 32 νομίζω, 33 κάπου εκεί.
1: Εντάξει, ταιριάζει τη ΣΑΕΚ.
0: Τι εννοείς?
1: Το ηλικιακό πλαίσιο.
0: Εντάξει, έσπασε λίγο το μοτίβο τα τελευταία χρόνια. Είχε και πιο νεαρούς που έφερε, ενώ σε πιο κάτω ηλικία. Ήταν μια εποχή, ο Τσοροκά, νομίζω στην προηγούμενη του θητεία, ήταν έτσι.
1: Ο Ταχτσίδης πολύ πιο ψηλό.
0: Ο Ταχτσίδης.
4: Σε μια βραζιλιάνικη νομίζω.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, έφτασε τα 35 πλέον.
4: Ρέμο, Σέριε Β.
0: Ρέμο.
4: Αντώνη Ρέμο.
0: Μάτα του Ρέμου δηλαδή.
4: 30 χρόνια. Ναι. Να σας πω το άλλο λεπτό. Από το 10 τον βρίσκουμε, 2007-10. Μέχρι τώρα.
1: Ήταν top το τραγούδι που έβαλες, μην τους ακούς, ευχαριστώ Σταυριάν.
0: Μαύρα σου στέλνουν μας το προσωπικό σου κινητό.
5: Μα για όνομα
0: του Θεού,
5: Σταυριάνα,
0: για όνομα του Θεού.
5: Ρε μια εκπομπή ο καθένας θέλετε.
0: Ο καθένας με το συμπάθεια.
5: Προσπαθούμε να ηρεμήσουμε, να πάμε, να φύγουμε, να έρθει 9.30 ώρα να φύγουμε. Ευχαριστώ Σταυριάνα, κανεί όλα.
0: Άμα διαβάσω και εγώ τα μηνύματα που παίρνω, μιλούμε για.
5: Προσωπικό να βρω εδώ πέρα, προσπαθώ να βρω το ποιο είναι παντρεμένο.
0: Ποιο.
5: Θα σα πω για τον Ταχτσίδη όλα αυτά.
0: Τι σχέση έχει με ποιον είναι παντρεμένο.
5: Τεινάζει το ρεπορτάζ στον αέρα ο άλλο.
0: Ναι.
5: Ευχαριστώ το τραγούδι, δεν λέω τίποτα. Πείτε τα δικά σα. Παραπονιούνται οι άλλοι για το αντούο μετά. Το αντούο σα πείραξε.
0: Ναι, περιμένουμε να δούμε σήμερα. Θα έχουμε μεγαλύτερη κινητικότητα, θα έχουμε κάτι πιο σημαντικό. Ενώ έχουμε ακόμα θέματα που, για παράδειγμα, η ΑΕΚ συμπλήρωσε 5 μεταγραφές, αλλά ακόμη δεν ξέρουμε τον προπονητή. Φαίνεται ότι είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του θέματος προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Πολύ πιθανόν και εντός του Σαββατοκυριακού να έρθει στην Κύπρο ο κύριος Παπαδόπουλος. Και εκτός απρόπτου, αυτός με βάση τα δεδομένα της στιγμής και αν κάτι δεν αλλάξει ή ανατραπεί, νομίζω ότι θα είναι έκπληξη αν δεν βγει ανακοίνωση μέχρι αρχές της άλλης εβδομάδας που να λέει ότι έχουμε συνάψει συμφωνία. Εντάξει, θα δούμε εκεί πέρα χρονικές διάρκειες και όλα αυτά με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο να είναι ανακοίνωση ενώ της ποδοσφαιρικής εταιρείας του ΑΠΟΕΛ και θα είναι ο νέος προπονητής. Όπως όλα δείχνουν.
1: Μα εντάξει, για να σου το είπα, όταν ενοχλήθηκε το σουβλάκι το περιοχή
0: της
1: Λεβαδιάς το σουβλάκι, όταν ενοχλήθηκε τόσο πολύ, σημαίνει ότι δεν ήταν απλά μια βολιδοσκόπηση και έλα να δούμε τι θα κάνει.
0: Προφανώς τους έδωσε να καταλάβουν εκείνους ότι παιδιά δεν θα έρθω, δεν θα συμφωνήσουμε τελειωτικά γιατί θα πάω στην Κύπρο. Προφανώς για να αντιδράσουν με τον τρόπο που αντιδράσαν.
1: Μα κάτι διάβαζα τώρα ένα λεπτό που ήμουν. Παίξε Τζονίς για.
0: Τζονίς.
1: Για Πάφο. Παίζει.
0: Εντάξει, είναι
1: ακούγεται, στη. Βλέπετε, ακούγεται, διαβάζεται, τι γίνεται.
0: Είναι στη σφαίρα τη πληροφορία, παύλα φημολογία.
1: Μα εμένα μου αρέσουν αυτά, γιατί πρέπει να τα λέμε.
0: Αυτά πολλά είπαμε.
1: Τα ωραία τα
0: και πριν που συζητούσαμε για τον Λαΐφιν, είπαμε ότι μέχρι στιγμή η φημολογία τον έχει στείλει σε πόσες ομάδες.
1: Πώς?
0: Απόλλων, Ομόνια, ΑΕΚ.
1: Ή καλά, δεν το λες και.
0: Εν τρεις, ναι, δεν το λες και.
1: Μια μέρα είναι. Πραγματικά όμως είμαι θυμωμένος μαζί σας.
0: Είναι μόνο γενικά πάλι.
1: Ο Μπά επιστρέφει στο ρόστερ του Αποέλ και θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τι θα πράξει μαζί το Ζήση Βρίζα, λέει εδώ.
5: Και εμεί τι φταίμε για να.
0: Μα δεν είναι είδηση αυτό.
5: Είναι είδηση, βγήκε, επιβεβαιώθηκε.
0: Δεν είναι είδηση αυτό.
5: Το είδε γραμμένο εκεί πέρα, σου γράφει στα Βριάννα συγχαρητήρια, σου γράφει άλλο εδώ. Υπομονή, φύγε, κάνε δείξει. Τι είναι αυτά.
0: Αυτό δεν είναι είδηση. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο υπάρχει. Από τη στιγμή που ανήκει στο ρόστερ, θα οφείλει να επιστρέψει και αξιολογήσει ξανά.
1: Αν τον σκαρτάρει ο Ζήση, σημαίνει εγκάμπτη.
5: Αν δεν το λάβει σοβαρά υπόψη του ω παίχτη, α πούμε.
1: Ναι, αν ο Ζήση σκαρτάρει τον Μπάι, για μένα ξεκίνησε με λάθο.
5: Να σου πω, να κοιτά την ομάδα σου για να αφήσει το Ζήση, να αξιολογήσει.
1: Να ζήσει.
5: Το διαμάντι
1: να μπά, το ζήσει.
5: Να το δούμε. Άσε τώρα να δούμε πώ θα.
0: Έστε. Έχουμε αντίδραση. Σα είπα, περιμένω την αντίδραση του υφυπουργού. Δεν μας βρουσάει και ο Βαγγέρας, λέει, ας φέρει πίσω και τον Κούτρη για αριστερά. Ο Κούτρης παίζει για Κύπρο, το όνομά του, για πόλον. Αυτά μόνο σε σχολικό reunion γίνονται. Πρόεδρε Πούλα, άμα σας τα έλεγα εγώ πριν λίγες μέρες,
5: φέρνει.
0: Όχι, όχι.
5: Τι να πουλήσει,
0: ναι.
5: Ποιο να πουλήσει, αφού φέρνει.
0: Πούλα και φύγε ίσως.
5: Α, ο ίδιο.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
5: Όπα, ξέρω,
0: Είπα, δεν ξέρω. Είπα, δεν ξέρω.
5: Καλείται να πουλήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης από τον υφυπουργό. Τέτοιο ρήγμα.
0: Έσπασε τον άνθρωπο, αφού σου λέει ότι σε σχολικό reunion δεν γίνονται με τα πράγματα, τότε σε επιστροφές. Ποιον άλλον έμεινε να φέρει. Ποιον άλλον έμεινε να φέρει πίσω.
5: Σύεται το κυβερνητικό σχήμα. Αμά.
0: Στολτίδης παίζει ακόμα ή. Πεχταρά
1: ο Σατσίδης. Ο Ιεροκλής μπορεί να παίξει.
0: Πεχταρά.
1: Νοούμε μια μίνι προετοιμασία.
5: Ναι, είχε, εντάξει. Στολτίδης παίζει.
0: Μάλιστα. Αυτά τα νεότερα στο μεταγραφικό μπαζάρι που ουσιαστικά δεν είναι και έτσι για την ώρα κάτι το δυνατόν. Ελπίζουμε να πάμε σε ανάλογο Σαββατοκυριακό τουλάχιστον, όπως είχαμε την περασμένη εβδομάδα που ήταν Σαββατοκυριακό με αρκετές έτσι ανακοινώσεις. Τέλος του Μουντιάλ και η Εθνική για τον.
1: Ποιον?
0: Εντό. Α, από πότε τραυματιστήκε? Της Ιαπωνίας.
5: Εχθές. Παίξανε.
0: Ουατάρου Εντό.
1: Όχι, η Κορέα.
5: Η Κορέα έπαιζε χτες.
0: Ναι, μα ήταν εκτός.
5: Που είχε πάλι
0: γυρίσει. Είναι εκτός ούτως ή άλλως από τη.
5: Πρώην του Ολυμπιακού δεν ήταν που έβαλε τον γκολ της Κορέας. Ο Χουάνκ εκείνος, πώς τον λένε.
0: Νομίζω είχε παίξει, ναι, στον Ολυμπιακό.
5: Ούτε που πάτησε καθόλου, αλλά είχε περάσει νομίζω.
0: Όχι, εντάξει. Μπορεί να το φέρει και πίσω τώρα. Έβαλε γκολ σε Μουντιάλ, συγγνώμη. Μα στον ΠΑΟΚ τι γίνεται, ρε.
5: Τι γίνεται, μια χαρά.
0: Μιλούμε με τον Λουτσέσκου. Η πληροφορία λένε ότι θέλει να πάει στην Αλσά. Το ίδιο βγάζει την τελευταία ώρα προ τα έξω ότι.
5: Θέλει να τον
0: εγώ θέλω να συνεχίσω. Εντάξει, σε 10 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. Διαβάζα το άλλο ρεπορτάζ πριν από λίγο. Σε 10 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία ο ΠΑΟΚ.
5: Τι.
0: Και αυτή τη στιγμή. Τι, αυτή τη στιγμή είναι βέβαιο να θα συνεχίσει ο προπονητής.
5: Σιγά. Σε 10 μέρες. Κάθε εκεί και διαβάζει τα δημοσιεύματα.
0: Α, λάθος. Ξέρεις εσύ ότι είναι η μέρα που ξεκινούν.
5: Επιμένει πως δεν θέλει να φύγει πάντως.
0: Ε, ναι, εντάξει.
5: Εντάξει, okay. Αφού επιμένει ότι δεν θέλει να φύγει, ποια είναι η Αλ-Σουντ.
0: Αλ-Σαντ. Αλ-Σαντ. Εντάξει, όλες οι άλλα, τη Λιτάχ, αλλά τα Ιχ, η Αλ-Σαντ και όλα αυτά.
5: Εντάξει, πάντα επιμένουν αυτοί, ξέρουν γιατί, έχουν τον τρόπο.
1: Και αχωρά εντύπω, εσύ τα ούλα τα Σον, Κούτιο, Σον, Βούτιο, Σον, Μούτιο, Σον. Όλα τα ονόματα.
0: Νορβηγία.
1: Νορβηγία. Τούτη, ναι. Κάπως έτσι. Ό,τι
0: γιατί χτες δεν στην. Συγγνώμη. Δεν στην δεκάδα τη Κορέα.
5: Τι.
0: Δεν στι καταλήξει των ονομάτων. Αρκετά νομίζω μοιάζουν μεταξύ του.
5: Ναι, τι να μοιάζουν αφού.
0: Έτσι είναι. Εντάξει, υπάρχουν χώρε που τα έχουν αυτά. Για να κάνω.
1: Τι άλλο να πούμε, ρε παιδιά, για το παγκόσμιο, έτσι είμαστε, όμως, ναι, είχαμε πρεμιέρα, νομίζω είμαστε έτσι λίγο υποτονικοί. Στη...
0: Μια χαρά είμαστε, δύο παιχνίδια, πέντε γκολ, το που θέλετε άλλο δηλαδή. Τι περιμένετε από την Αφρική, το Μεξικό, την Κορέα και την Τσεχία.
5: Τίποτα, παιδιά, κάθεται να ρολάρει, να μπει στο
0: πρόγραμμα. Καλό παιχνίδι, ξαναλέω, δεν ξέρω αν είδες καθόλου δεύτερη μήχρον τουλάχιστον του πρωινού.
1: Όχι, δεν το φτάσει.
0: Δεν το φτάσει. Εγώ που είδα το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλό παιχνίδι το ημίχρονο. Το
1: έτσι...
0: πρώτο φαινόταν από φάση, δεν το έχω δει, αλλά φαινόταν από φάση στιγμιότυπα ενώ που είδα πριν ξεκινήσει το δεύτερο ότι δεν ήταν και κάτι του ιδιαίτερο. Πίεζε η Κορέα. Αλλά το δεύτερο Μια χαρά παιχνίδι. Προηγείται η Τσεχία στη, κόντρα στη ροή του αγώνα. Αντιδράει η Κορέα, ισοφαρίζει, τον γυρίζει. Χάνουν ευκαιρίες και οι δύο. Μετά έχασε και η Τσεχία στο τέλος για να ισοφαρίσει. Μια χαρά παιχνίδι.
4: Πού είναι η Τσεχία, ρε φίλε. Πού είναι ο Νέτβετ, που είναι.
0: Καλά.
1: Πάει από τη φουρνιά.
0: Νέτβετ, ο Κόλερ. Κόλερ. Ποιο τον μαρκάρι, θέλει σκάλα να μαρκάρι.
4: Ο Δέλλα.
0: Θέλει που είναι το σκαλάκι.
1: Κάμε τον Οδέλλα.
4: Τον έκανε με τα κρεμμυδάκια.
0: Ναι. Εντάξει. Πρέπει να βρει ενώ αντίστοιχο.
4: Θα είναι πολύ καλή φουρνιά γίνει.
0: Φορμή.
4: Μετά.
0: Εντάξει, τόσε χώρε. Θέλω να πω ότι και οι χώρε που παίξαν ω τώρα είναι και χώρε που περιμένει ότι ένα. Τώρα να μπουν οι. Οι μεγάλες δυνάμεις, να δούμε τι θα μας δώσουν. Μακάρι.
1: Ρωτήσαμε έτσι, ενώ φίλοι που μιλούμε.
0: Σταυριανά.
1: Όχι, Σταυριανά. Με Σταυριανά δεν μιλήσαμε για όλο το θέμα.
0: Α, μιλήσετε για άλλο.
4: Για άλλα.
1: Ήταν
4: για άλλο ενδιαφέροντος.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
0: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Ναι. Ενώ ποιον βλέπεις. Ποιον βλέπεις να πηγαίνει. Είναι από τα Μουντιάλ που δεν έχω ιδέα.
0: Α, ποια ομάδα βλέπεις, όχι, ποιο βλέπεις.
1: Ποιο βλέπεις να δώσεις
0: κάτι για μένα. Όχι, ποιο βλέπεις να προχωρά. Ποιο βλέπεις να.
4: Εσύ βλέπεις μόνο τον εαυτό σου, κύριε Γιώργο.
0: Άντε πάλι.
4: Βλέπεις τους υπόλοιπους. Σας
0: παρακαλώ. Ένα υποφεληθείτε κι εσείς. Με το παίρνετε. Όσον εγώ, ας πούμε, ανεβαίνω, όσον αυξάνεται η δημοτικότητα.
4: Κάποια στιγμή πρέπει άνοδο να σταματήσει.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι επειδή είσαστε μαζί μου, έχετε έναν.
1: Για να ανοίξω μια κουβέντα για το Μουντιάλ, καταλήξατε.
0: Πειράζει. Αφού δεν μα ένι βλέπει κανένα, ρε Αντρέα.
1: Εσεί ποιο βλέπετε.
0: Δεν βλέπουμε κανένα. Εγώ δεν βλέπω κάποιον.
1: Εσύ, Μιχάλη.
4: Εντάξει, εγώ ακόμα και τον εαυτό μου που βλέπω στον καθρέφτη, Γιώργο Λογίδη βλέπω.
1: Καθαρά αθλητική εκπομπή. Μπράβο μα. Πάμε για Σαββατοκυριακό.
0: Μάλιστα. Τελευταίο διαφημιστικό. Αποχαιρετούμε τον Μιχάλη και επανερχόμαστε σε λίγο. Να δώσουμε ό,τι άλλο μένει.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό. Δεν βάζεις μπρίζα.
8: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
7: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες.
8: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
7: ίνκο. Make the world in your hands.
9: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
12: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
13: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Οι Αθώοι, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Οι Αθώοι, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
15: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
16: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
17: Η Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Επανερχόμαστε κατά το τελευταίο κομμάτι, την τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Και επανερχόμαστε με ανακοίνωση, για την ακρίβεια ανακοινώσεις, αλλά και οι δύο αφορούν στο ίδιο θέμα. Ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Ομόνοιας. Ανακοινώνουμε ότι έχουμε καταλήξει σε καταρχή συμφωνία με τον Άρη Λεμεσού και τον 23χρονο διεθνή με καταγωγή από το Σουρινάμ, ακραίο επιθετικό Τζέιτεν Μοτνόρ, για τη μεταγραφή του στην Ομόνοια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομόνοιας, το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Μοτνόρ θα έχει διάρκεια 4 χρόνια. Γίνεται από εκεί και πέρα μια αναφορά στη μέχρι τώρα πορεία του καριέρα του. Το τελευταίο κομμάτι της ανακοίνωσης από πλευράς Ομόνοιας γράφει ότι η συμφωνία με τον Άρη και τον ποδοσφαιριστή θα ενεργοποιηθεί με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων όταν ο ποδοσφαιριστής επιστρέψει στην Κύπρο. Ο Δε Άρης, σχεδόν ταυτόχρονα οι δύο ανακοινώσεις, ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Ομόνοια για τη μεταγραφή του Τζέιτεν Μοτνόρ. Γίνεται και εδώ μια αναφορά στο πότε αποκτήθηκε, καλοκαίρι του 2023. Με τον Άρη επανηγύρισε Super Cup, έπαιξε στους ομίλους του Europa League, κλήθηκε και στην εθνική ομάδα της χώρας του κατά τη διάρκεια που έπαιζε στον Άρη. Είναι 121 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 27 γκολ, 14 assist. Και καταλήγει η ανακοίνωση του Άρη: ευχαριστούμε τον Τζέιτεν Μοτνόρ για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Τυπικό είναι το θέμα το ότι η Ομόνοια καταρχήν συμφωνία ανακοίνωσε και όπως το εξήγησε έχει να κάνει με τις ιατρικές εξετάσεις που είναι πάντα έναν απαραίτητο στοιχείο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε τέτοιας συμφωνίας. Γράψε τον Ανδρέα επίσημα πλέον στο κουτάκι.
1: Μέχα το γράψει.
0: Α, είχες τον δεδομένο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτά τα νεότερα σε σχέση με τα μεταγραφικά. Όντως τις τελευταίες ώρες φαίνεται να ενισχύεται η εκτίμηση ότι τη δεδομένη στιγμή, εάν και εφόσον ο Λαΐφιζε δεν θα ανανεώσει, επεκτείνει αν θέλετε στο ΑΠΟΕΛ, με τα δεδομένα αυτής της στιγμής φαίνεται ότι η ΑΕΚ είναι πιο, αν θέλεις, ή πιο κοντά ή πιο προχωρημένον σε σχέση με το ενδιαφέρον και το τι έχει κάνει μέχρι στιγμής.

0: Λοιπόν, να μας ενημερώσεις τώρα κάτι κίνηση του δρόμου ή να ακούσουμε τι πλησιάζει.
1: Τώρα.
0: Τώρα, είσαι σίγουρος?
1: Πανέτοιμος.
0: Πάμε.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
0: Για πες.
1: Τώρα λοιπόν ξεκινώ με Πάφων, από Λεμεσόν προς Πάφο, στην είσοδο της Πάφο, εκεί που είναι ο κυκλικός κόμβος, έχουμε τροχαίο ατύχημα. Κόκκινη εκεί η κατάσταση με τη Δημοκρατία στην Τάσου Παπαδόπουλου, άρα όσοι είσαστε εκεί υπομονετικά. Επίσης έντονο κόκκινο είναι και η Ακαμαντίδος, παιδιά, ενώ δίνω εμπάφων πρώτα γιατί συνήθως δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους ενώ γεγονότα με κίνηση και τα σχετικά. Φεύγουμε από την Πάφων, πάμε προς Λεμεσό μεριές. Η Λεμεσός το θετικό είναι ότι ο αυτοκινητόδρομος της είναι πεντακάθαρος. Mm-hmm. Χωρίς οτιδήποτε, που συνήθως ο αυτοκινητόδρομος εκεί, ναι, είτε, ναι, από Λευκοσία, είτε από Πάφων προς Λεμεσόν, πάντα έχει κάποια θέματα. Όμως εντός της πόλης έχουμε κάποια θεματάκια, όπως είναι στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, λίγο μετά την Πλάτων ως έναν τροχαίο εκεί στη Διασταύρωση, και κόκκινο χρώμα. Κόκκινο χρώμα επίσης έχει και η Αγίας Φυλάξεως πριν τη Διασταύρωση με την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ένα λεπτάκι να δω, η Κολονακίου είχε θέματα συνήθως, αλλά σήμερα σχετικά καλή. Άρα η Λεμεσός δεν είναι σε τραγική κατάσταση σήμερα. Αντιθέτως μπορώ να πω ότι σε σύγκριση με άλλες μέρες, όχι ότι είναι όλα καλά, αλλά σε σύγκριση με άλλες μέρες μια χαρά. Πάμε Λάρνακα, η Λάρνακα μια χαρά, όπως και η Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώστου. Η 1η Απριλίου είναι καλή. Μπαίνουμε στη Λευκοσία. Ναι, μπαίνουμε στη Λευκοσία με λίγη δυσκολία, αφού λίγο μετά τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Λευκοσίας ξεκινάει η κίνηση μέχρι και τα φώτα του Καλησπέρα. Είναι ο
0: Μοτνότς έρχεται.
1: Μην κάνει παρέλαση.
0: Όχι, για τις ιατρικές εξετάσεις.
1: Λεμεσού έχει τα θέματα της λίγο πριν την Αγλαντζάς και μέχρι την Κένετη, και κατακόκκινες είναι η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, η Διγενία Κρήτα, η Σπύρου Κυπριανού, η Γρίβα Διγενή και η Κυριάκου Μακαρίου.

0: με την πρόβλεψή σου με την Αφρική. Κάνεις πρόβλεψη με την Αφρική.
1: Εγώ είπα, έβλεπα Αφρική είναι χθεμένο δεξίγολο.
0: Μα να μου παθες τώρα τελευταία, να μου πεινείς.
1: Γιατί?
0: Παναθηναϊκός επιάσεν το είπες μας. Και αντί και ουρολίγκαν ο Παναθηναϊκός.
1: Είπα, θα σαν περάσει που τη Βαλένθια θα πάρει και το... Εντάξει.
0: Είπες...
1: Να μου άλλον είπα, πέ.
0: Την Αφρική.
1: Οκ, σιγά τώρα που θα μπορούν το...
0: Δεν κάνεις και κάθε μέρα προβλέψεις όμως.
1: Κουρασάω πρώτα απ' όλα, δεν είπα εγώ ότι να κερδίσει την Γερμανία.
0: Απλά ότι... συμπαθείς.
1: Είναι η συμπάθεια μου, οκ. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ρε παιδιά. Είμαστε μια χώρα 150.000 κατοίκων. Θα δούμε τι θα πάρουμε.
0: Ο Λαΐφης πληρεί όλα τα κριτήρια για το τι ψάχνει η Ομόνοια, γιατί δεν γίνεται κάποια κίνηση, μας ρωτάω 066.
1: Μα κάποιοι υποστηρίζουν ότι έγινε κίνηση. Ή έγινε, ξέρω εγώ, μπορεί να προτάθηκε. Ναι, προτάθηκε, μας είπα σήμερα. Που το προτάθηκε σημαίνει μπορεί να είναι από την αντίθετη πλευρά. Δεν ξέρω. Περιμένετε να δούμε.
0: 7.31. Πέτε μου Κυπρέο αμυντικό που ήταν τσεκούρινο. Εγώ πρώτος που μπορώ να σκεφτώ, Άκη Ζωϊάκη.
1: Γιατί ήταν τσεκούρινο,
0: Άκη. Ήταν, ναι.
1: Τσεκούριν, τι εννοούμε, φαουλτσίς.
0: Ναι, άμα σε πιάνε η. Η τσάπα, η σάπη.
1: Δεν ήταν νομίζω τόσο σκληρό.
0: Όχι, ήταν.
1: Μπάση περίπτωση. Εντάξει. Είχε και με την τιμόνα από ένα Άρσεν Μαριάν.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Α, αν κύριο που πω, κάλεσε νολικέρα στον Λαγαρί τη Γουρούνη. Μα αν κύριο που πω.
0: Ωραία, σε πω.
1: Κάτι ήταν μια δήλωση, ναι, πάνω
0: σε
1: μια
0: ξύλο,
1: ναι, ναι. Ναι, κάτι μου, τώρα που το φέρνω στη μνήμη μου, κάτι μου λέει.
0: Εντάξει, δυναμικός που τον έβλεπες και εν εμπορούσες, ας πούμε, να...
1: Κάτι να πει τώρα, ρε παιδιά, γιατί το βλέπετε το βλέμμα του, το βλέπω εγώ. Ναι,
0: πέντε μου. Να σημαίνει το.
1: Να σημαίνει, ναι, είσαι ότι κάτι. Απασάλταρο, ρε.
0: Σκληρός αμυντικός, δεν επέρνας εύκολα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν στα 59 λεπτά. Δεν μένει κάτι άλλο παρά να σας... ευχηθούμε καλών υπόλοιπων, καλό Σαββατοκυριακό. Δύναμη κουράγιο μέχρι τη Δευτέρα. Δύναμη κουράγιο μέχρι τη Δευτέρα που θα μας ξανακούσετε. Βρείτε τρόπους να περάσει η ώρα σας χωρίς, οι μέρες σας χωρίς εμάς. Δευτέρα είναι, θα έρθει και ξανά θα μας, θα μας και θα σας έχουμε παρέα.
0: Καλό Σαββατοκυριακό, ρε παιδιά.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιουλάρης. Ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα η μεταγραφή του Τζέιντεν Μοτνόρ από τον Άρη στην Ομόνια.

0: Οι δύο ομάδες ανακοίνωσαν τη σύναψη καταρχής συμφωνίας για τη μετακίνηση του 23χρονου διεθνούς ακροεπιθετικού, ο οποίος υπέραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το Τριφύλι μέχρι το 2030. Όπω την ώρα αγωνίστηκε στον Άρη από το 2023, καταγράφοντας συνολικά 121 συμμετοχές, 27 γκολ και 14 ασίστ. Μήλων της Έρηδος ο Κωνσταντίνος Λαΐφης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κυπριακές ομάδες έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για να αποκτήσουν τον 33χρονο αμυντικό και μία από αυτές είναι έτοιμη να καταθέσει και επίσημη πρόταση. Από πλευράς Απόελ έχει γίνει πρόταση στο Λαΐφη για επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029. Προφορική συμφωνία με τον ελλαδίτη τεχνικό Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος αναμένεται αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στην Κύπρο για υπογραφές. Αναμονή και για τις απαντήσεις των Ματσίν Γιμάιερ. Ενδιαφέρον από ομάδα του εξωτερικού για Σταύρο Μιχαήλ, ο οποίος είναι σε επαφές για την επιστροφή του στον Αρχάγγελο. Πρώτη προτεραιότητα στην ανόρθωση πρόσληψη νέου προπονητή. Η νεοσύστατη διοίκηση έχει ήδη φτιάξει μικρή λίστα υποψήφιους και είναι σε επαφές. Προτεραιότητα και η σύναψη συμφωνίας με εκτελεστικό πρόεδρο. Έχει γίνει κρούση σε συγκεκριμένο πρόσωπο και αναμένεται η απάντησή του. Ψηλά στην ατζέντα και η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για αναβάθμιση του Αντώνη Παπαδόπουλος. Μετά την απόκτηση του Τινίσιου ακραίου επιθετικού Αμόρ Λαγιούνι, ο Τσάβι Ρόκα είναι σε τελικές διαπραγματεύσεις και με άλλους μεταγραφικούς στόχους. Πιο προχωρημένη φαίνεται να βρίσκεται περίπτωση Μέσου, ο οποίος προορίζεται για την θέση του Πέρε Πόνς. Ο Λεωνάρτο Κούτρης αποτελεί προτεραιότητα για το αριστερό άκρο της άμυνας του Απόλλωνα. Σε εξέλιξη επαφές με τον 30χρονο ποδοσφαιριστή, στη λίστα και άλλοι υποψήφοι για τη θέση. Συμφωνία με Ολυμπιακό αλλά και οικονομή και μείνει ανακοίνωση για την απόκτηση του 24χρονου αμυντικού. Στην ΑΕΛ αναμένουν τον Γκομής να λύσει τη συνεργασία του με τον Άρη και να αντιθεί στα κίτρινα. Στη μεταγραφική λίστα υπάρχουν και αρκετά άλλα ονόματα από την εγχώρια αγορά. Κάποιοι διατηρούν συμβόλαια με τις ομάδες τους. Με άκρα μυστικότητα κινούνται στην Πάφο για τη μεταγραφική ενίσχυση. Προτεραιότητα η παραμονή σημαντικών μελών του περσινού ρόστερ όπως ο Λούκασεν αλλά και ο Μπρίτο, ο οποίος ανήκει στην Sporting. Ο ποδοσφαιριστής της Καρμιώτισσας είναι ο Παναγιώτης Ταξίδης, ο 35χρονος προεδιεθνής, συμφώνησε με την ομάδα της Καρμιώτισσας για συμβόλαιο συνεργασίας 1-1 χρόνια. Έτοιμος για το επόμενο βήμα της στην καριέρα του είναι ο Φίλιππος Τίνγκας, ο 23χρονος διεθνής γκάρτ του κεραυνού Στροβόλου, έχει συμφωνήσει με την Μύκονο, ομάδα που αγωνίζεται στην Greek Basket League και απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με νίκες των Μεξικό και Νότια Κορέα άνοιξε αυλία του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο ενακτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης, το Μεξικό δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει της Νότιας Αφρικής με 2-0, σε παιχνίδι όπου αποβλήθηκαν τρεις παίχτες με απευθεία κόκκινη, δύο για τους Αφρικανούς και ένας από πλευράς γηπεδούχων. Στον άλλο αγώνα του ομίλου είναι ότι η Κορέα κέρδισε με ανατροπή την Τσεχία με 2-1. Η δράση συνεχίζεται σήμερα με άλλα δύο παιχνίδια. Για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία στις 10 το βράδυ στο Τορόντο. Και για τον τέταρτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με την Παραγουάη. Τηλεοπτική μετάδοση από το Σίγμα. Λίγες μέρες πριν την έναξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, στα γραφεία της ΠΑΕ έφτασε μεγάλη πρόταση για τον Λουτσέσκου από την Al Sadd. Ο Ρουμάνος τεχνικός πάντως επιμένει πως θέλει να τιμήσει το συμβόλαιό του, τονίζοντας πως δεν έχει κάνει καμία επαφή με τους Αραβές. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Hitler, Nazi, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ, ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
9: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
12: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
13: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
15: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
16: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
17: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Άνοιξε χθες βράδυ αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το Μεξικό νίκησε στην πρεμιέρα την Νότια Αφρική με 2-0. Ενώ για τον ίδιο όμιλο τον πρώτο, η Νότιος Κορέα με ανατροπή νίκησε με 2-1 την Τσεχία σε αγώνα που ολοκληρώθηκε το πρωί. Θα τα πούμε για το Μουντιάλ και για το πρόγραμμα σήμερα και για τις επόμενες μέρες. Μεταγραφική προσθήκη στην Ομόνοια ανακοινώθηκε η απόκτηση του Τζέιτον Μοτνόρ από τον Άρη. Έβγαλαν ανακοινώσεις και δύο ομάδες σήμερα το πρωί. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας ο Μοτνόρ. Προκύπτει θέμα Κωνσταντίνου Λαΐφη και ενδιαφέρον από άλλες ομάδες για τον διεθνή αμυντικό του ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που φαίνεται να έχει βάλει στο στόχαστρο τον Λαΐφη και θα δούμε κατά πόσον θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Δεν φαίνεται να αφήνει και αδιάφορη την Ομόνοια ο διεθνής αμυντικός. Θα τα πούμε όλα αυτά αργότερα. Στο ΑΠΟΕΛ δεδομένη πρέπει να θεωρείται και η συμφωνία με τον Ελλαδίτη coach Νίκο Παπαδόπουλο. Έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο για να αναλάβει τα καθήκοντά του. Είχαμε και μεταγραφική ενίσχυση για την Καρμιόρισσα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου μέσου του Ελλαδίτη, του Παναγιώτη Ταξίδη.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Όπως είπαμε και προηγουμένως, προκύπτει μεταγραφική εξέλιξη με την προσθήκη του Τζέιτον Μοτνόρ από τον Άρη. Γιώργος Νικολάου μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει όλα τα νεότερα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, είχαμε την ανακοίνωση και από τον Άρη για την αποχώρηση φυσικά του ποδοσφαιριστή και στη συνέχεια την ανακοίνωση από πλευράς της Ομόνιας για τετραετές συμβόλαιο με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Σ' ακούμε.
1: Ναι, όντως ολοκληρώθηκε αυτή η πολύ πολύ σημαντική μεταγραφή για την Ομόνια με την καταρχή συμφωνία με τον Μοτνόρ. Ένας 23χρονος ποδοσφαιριστής, Στέλλα, τον οποίο κλειδώνει η Ομόνια για τα επόμενα 4 χρόνια και η διάρκεια του συμβολέου του δείχνει και πόσο πολύ πιστεύουν στο ταλέντο του. Αντιλαμβάνομαι και μέσα από την ανακοίνωση του Άρη ότι η Ομόνια έδωσε ένα πολύ σεβαστό ποσό για να κλείσει η μεταγραφή αυτή. Τώρα, όσον αφορά τον Μοτνόρ, νομίζω γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά το αγωνιστικό του προφίλ, τι ποδοσφαιριστής είναι. Έχει κάποια παρόμοια στοιχεία με τον Σεμέδο, αλλά και κάποια έτσι που διαφέρουν. Να πω έτσι στα γρήγορα ότι την τελευταία τριετία στον Άρη σε 121 συμμετοχές έχει σημειώσει 27 γκολ και έδωσε 14 assist και φέτος είχε 10 γκολ και 5 assist. Οπότε είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να γίνει πολύ παραγωγικός και μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο κύριος Μπέρκ. Και να προσθέσω και Στέλλα μια προσωπική άποψη ότι ένα από τα στοιχεία που ενδεχομένως αν δουλέψει λίγο περισσότερο συγκεκριμένος παίκτης θα τον εκτοξεύσει είναι η τακτική πειθαρχία και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος είναι ο κύριος Μπέρκ για να τον δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι και όντως έχει το ταλέντο για να εκτοξευθεί και ο ίδιος και η Ομόνια με την μεταγραφή του.
0: Ναι. Είπες προηγουμένως σε σύγκριση και με τον Σεμέδο γιατί στη θέση του Σεμέδο έτσι έχει αποκτηθεί ο Μοτνόρ. Ποια είναι εννοείς τα κοινά του στοιχεία και σε ποια διαφέρουν?
1: Ναι, θεωρώ ότι τα κοινά του στοιχεία είναι ότι είναι το καλό τους πόδι είναι το δεξί, παίζει από τα αριστερά και μπορεί να συγκλίνει προς τα μέσα, είναι ικανός το ένας εναντίον ενός και το, σε αυτά που διαφέρουν είναι ότι νιώθω ότι ο Μοτνόρ είναι πιο ικανός στο να παίζει και με τα δύο πόδια, είναι πιο ψηλός από το Σεμέδο, είναι πιο νεαρός από το Σεμέδο, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, δηλαδή από τη μία είναι η εμπειρία, από την άλλη είναι το ταλέντο ας το πούμε και τα χρόνια που έχει μπροστά του για να παίξει ποδόσφαιρο ή αν θέλεις η δίψα που έχει για ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αυτά πάνω κάτω είναι τα, οι διαφορές τους και αυτό που έχω πει προηγουμένως Στέλλα ότι νιώθω ότι ο Μοτνόρ πρέπει να δουλέψει λίγο περισσότερο στην τακτική πειθαρχία, κάτι που προφανώς είχε ο Σεμέδο. Αν το δουλέψει λίγο περισσότερο αυτό ο Μοτνόρ θα εκτοξευτεί και ο ίδιος και η Ομόνια.
0: Ναι, εντάξει, ήταν και λίγο η αστάθεια που είχε στην αποδοσή του, είτε και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι πολλές φορές, είτε και από αγώνα σε αγώνα. Αλλά εντάξει, μπορεί να είναι και χαρακτηριστικό της ηλικίας εννοώ. Από εκεί και πέρα, ναι, προφανώς θα προσπαθήσει να πάρει όλα τα θετικά και να βελτιώσει περισσότερον ακόμη. Το συνηθίζει άλλωστε αυτό ο κύριος Μπέρκ. Μάλιστα, σας είχα ρωτήσει και χθες αν θυμάμαι καλά για το θέμα να πάρουν κι άλλο δηλαδή ποδοσφαιριστή από τη στιγμή που είναι δεδομένο πλέον ότι δεν θα μείνει ο Σεμέδο για αυτήν τη θέση Γιώργο ή όχι?
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι θα αποκτήσουν ακόμη ένα ποδοσφαιριστή, όμως δεν σημαίνει ότι θα είναι κατά ανάγκη ένα αριστερός εξτρέμ. Ενδεχομένως να είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να αγωνιστεί σε άλλη θέση στο μεσοπιθετικό πάντα μιλάμε κομμάτι. Μπορεί να δώσει λύσεις είτε σαν δεκάρι, είτε να μπορεί να παίξει δύο-τρεις θέσεις. Ναι. Μπορεί να είναι
0: τώρα ποιους έχει για τα άκρα εκεί η Ομόνια?
1: Ναι, πέρσι είδαμε τον Ευάντρο να παίζει εκεί στα περισσότερα παιχνίδια, ειδικά από ένα σημείο και μετά, και δεν είναι αυτός ο καθαρόιμος εξτρέμ που λέμε. Οπότε είναι ο Ευάντρο, είναι ο Μοτνόρ, είναι ο Μαγιαμπέλα, είναι και ο Χατζηγιοβάννης. Και σε κάποια παιχνίδια είδαμε και, το, και τον Χρήστο να αγωνίζεται.
0: Ο Τάνκοβιτς αρχικά έπαιζε.
1: Και ο Τάνκοβιτς, αλλά νομίζω ότι με τις μεταγραφές που γίνονται, νομίζω ότι κλειδώνει για τη θέση στον αριθμό 10 ο Τάνκοβιτς. Αυτό νιώθω εγώ.
0: Μάλιστα. Και θα δούμε, όπως λες και εσύ, αν θα προσθέσει κάποιον άλλο. Μπορεί και να συνδυάσει, δηλαδή μπορεί να πάρει και κάποιον που να παίξει και επιτελικός μέσος ή και στα άκρα να αγωνίζεται. Μπορεί.
1: Ακριβώς. Είτε να μπορεί να παίξει με την ίδια ευκαιρία και στα δύο φτερά, είτε να μπορεί να συνδυάσει τη θέση του επιτελικού μέσου, γιατί θα χρειάζονται αρκετές επιλογές εκεί. Ας μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, ο Γιώβετιτς που είχε αποχωρήσει, έδινε λύσεις και ως κεντρικός επιθετικός και ως δεκάρι. Ο Γακουλής που έχει έρθει ουσιαστικά ως αντικαταστάτης του Γιώβετιτς είναι κλασική περίπτωση επιθετικού με το δικό του χαρακτηριστικό στυλ. Οπότε ενδεχομένως να ψάχνουν έναν πιο πολύ σύνθετο παίκτη που να δίνει και κάποιες λύσεις εκεί στη θέση του Τάνκοβιτς. Μια θέση που εντάξει, μπορεί να δώσει λύσεις και ο Ευάντρο, μπορεί να δώσει λύσεις και ο Χρήστου, το είδαμε στα τελευταία παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Μπέρκ αρέσκεται στο να εντοπίζει ποδοσφαιριστές που είναι έτσι πιο πολύ σύνθετοι για να έχει πολλές επιλογές.
0: Ναι. Μάλιστα. Νέα προσθήκη λοιπόν. Και να πούμε, Γιώργο, θυμίζω είναι η δεύτερη μεταγραφή μετά και την επιστροφή του Κακουλή. Και τι άλλο να περιμένουμε από πλευράς της Ομόνοιας? Παρεπιπτόντως με το θέμα του Κακουλή, έχουμε κάτι το νεότερο?
1: Όχι, δεν προκύπτει κάτι νεότερο. Νομίζω να περιμένουμε και τα νέα θα πρέπει να έρθουν πρώτα από πλευράς του Άρη, νομίζω, Στέλλα, και ακολούθως από την πλευρά της Ομόνοιας, γιατί θα πρέπει να είναι αλυσίδωτες ουσιαστικά οι εξελίξεις. Επαναλαμβάνω ότι στην Ομόνοια δεν αγχώνονται για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Μάλιστα. Για άλλες προσθήκες και σε ποιες θέσεις?
1: Ναι. Θεωρώ ότι η Ομόνοια θα αποκτήσει δύο τερματοφύλακες και ο ένας θα πρέπει να είναι σε θέση να διεκδικήσει τα γάντια του βασικού μαζί με τον Φαμπιανό, οπότε θα πάει ένα ξένο τερματοφύλακα τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα ψάχνει για δεξί μπακ, ψάχνει για κεντρικό αμυντικό με καλό πόδι το αριστερό και για κεντρικό μέσο. Και επειδή βγήκαν και κάποια ονόματα προς τα έξω, επαναλαμβάνω ότι νούμερο ένα στόχος για τη θέση στη μέσα γραμμή είναι ο Καστάνος και θα τον περιμένει η Ομόνοια όσο μπορεί. Για το δεξί άκρο της άμυνας δεν έχει εγκαταληφθεί η περίπτωση του Καρνισίτς, την οποία είχαμε αναφέρει εδώ και αρκετό καιρό, είναι ακόμη εκεί, όπως και η περίπτωση του Μπαμπού. Και μένει να δούμε πώς θα προχωρήσει το όλο θέμα το επόμενο διάστημα. Ναι. Την ίδια ώρα που εκκρεμήκε η απάντηση του Ντιουκού, η οποία εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, Στέλλα, γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα του Ντιουκού για να δούμε πώς θα πορευτούν σε αυτό το κομμάτι οι άνθρωποι της Ομόνοιας.
0: Μάλιστα. Στο θέμα του κεντρικού αμυντικού, επειδή βλέπουμε τις τελευταίες ώρες διάφορα δημοσιεύματα γύρω από τον Κωνσταντίνο Λαΐφη, είναι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρεται η Ομονία?
1: Και πώς να μην ήταν, νομίζω, Στέλλα, γιατί μιλάμε για ένα πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή, Κύπριο κιόλας, ηγετική φυσιογνωμιά, νομίζω, Λαΐφης. Θεωρώ, Στέλλα, ότι αν το αποέλπει στην διαδικασία να σκεφτεί ότι θα παραχωρήσει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή με κάποιον τρόπο, είμαι βέβαιος ότι η Ομόνοια δεν θα μείνει αδιάφορη. Είναι μια περίπτωση που έτσι κι αλλιώς αρέσει στην Ομόνοια και, επαναλαμβάνω, αν το αποέλπει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι θα παραχωρήσει τον Λαΐφη, είμαι βέβαιος ότι η Ομόνοια θα είναι στους μνηστήρες για να αποσπάσει την υπογραφή του.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα είναι ένα θέμα που νομίζω θα κρατήσει στην επικαιρότητα για κάποιες μέρες, εάν και εφόσον είπες και εσύ, ξεκαθαριστεί και από πλευράς από το ΑΠΟΕΛ, γιατί αυτή είναι η ομάδα του, δεσμεύεται εκεί με συμβόλαιο, ότι τον παραχωρεί. Και με ποια ανταλλάγματα.
1: Σίγουρα είναι κάτι που...
0: Όλα θα παίξουν τον ρόλο τους.
1: Αυτά θα παίξουν πρώτα ρόλο, Στέλλα. Δηλαδή οι προθέσεις του ΑΠΟΕΛ, το ποσό με το οποίο θα είναι διαθετημένο θεωρητικά να πάρει για να τον δώσει. Και από εκεί και πέρα, εάν αυτά τα πράγματα συμφωνούν, τότε η Ομόνοια, ναι, είμαι βέβαιος ότι θα μπει στη διαδικασία για την απόκτησή του, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει πολύ γενικά την Ομόνοια.
0: Ναι. Εντάξει, είναι γνωστό ότι ανεπίσημα, τέλος πάντων, είχε ψάξει και πέρσι το θέμα η Ομόνοια.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι κάτι που απασχολεί λοιπόν και θα δούμε κατά πόσον θα προχωρήσει. Εν τω μεταξύ να πω ότι θα έχω και ρεπορτάζ ΑΕΚ αργότερα και επίσης από ΕΛ για να δούμε από όλες τις πλευρές αυτό το ζήτημα. Ναι, έλα Γιώργο, επιστρέφουμε στα της Ομόνοιας. Κάτι άλλο που έχεις να μας πεις για τα μεταγραφικά?
1: Νομίζω στα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι άλλο, Στέλλα, είναι αυτά που έχουμε πει. Επαναλαμβάνω ότι τα ονόματα των Γκάρνησης και Μπαμπού δεν έχουν εγκαταληφθεί γιατί η θέση του αδεξιάκρο της άμυνας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και νιώθω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και κάτι άλλο χειροπιαστό πέραν από την περίπτωση του Κακουλή και του Μωτνόφ που είναι ήδη γνωστές.
0: Ναι. Ένας φίλος εδώ 066 με ρωτάει, καλημέρα και σε εσάς καταρχήν, υπάρχει κάτι για Περεπόνση και Ομόνια? Πριν λίγο είπες ότι είναι προτεραιότητα ο Κάστανος.
1: Ναι, είναι προτεραιότητα ο Κάστανος. Δεν ξέρω αν είναι στη μεταγραφική λίστα ο Περεπόνση, Στέλλα.
0: Μπορεί να έχει προταθεί από τον μάνατζερ του, μπορεί.
1: Ναι, ναι, πολύ πιθανό να έχει προταθεί από τον μάνατζερ του. Παραλαμβάνω ότι η Ομόνια θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες που έχει για να αποκτήσει τον Κάστανο και αν δεν τα καταφέρει, τότε θα κοιτάξει άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι. Μάλιστα, να ρωτήσω για τον Οντουμπάντζο, μας λέει ο 565. Αν είναι παίχτης για να μείνει στο ρόστερ. Ναι, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Εντάξει, ο Οντουμπάντζο έχει συμβόλαιο με την Ομόνια. Τώρα αν ο φίλος ρωτά την άποψή μου, να πω με ειλικρίνεια ότι εντάξει, δεν ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο στον Οντουμπάντζο στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί φέτος με την Ομόνια. Είναι όμως ένας ποδοσφαιριστής που αντιμετώπισε αρκετούς τσιμικούς τραυματισμούς με τον ερχομό του στην Ομόνια. Είχε μια πολύ καλή παρουσία στον Άρη ουσιαστικά στην Ελλάδα. Δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου στην ΑΕΚ. Δεν είναι ποδοσφαιριστής που λες ότι είναι μέτριος γενικά με βάση το βιογραφικό του. Σίγουρα περιμένω πολύ περισσότερα από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θεωρώ ότι θα κριθεί και μέσα από την προετοιμασία, Στέλλα. Γιατί πολλές φορές βλέπω οι ποδοσφαιριστές μέσα από την προετοιμασία με τη νέα τους ομάδα να δείχνουν ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο.
0: Μάλιστα. Να μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι από εβδομάδας αρχίζει και η προετοιμασία, οπότε ακριβώς είναι εργομετρικά, προπονήσεις, θα πάει και απευθείας Κυπερούντα, νομίζω, η Ομόνια, ναι.
1: Ναι. Στις 18 του μήνα θα ξεκινήσουν με τα εργομετρικά οι ποδοσφαιριστές σε διάφορα έτσι γκρουπ και ακολούθως μετά τα εργομετρικά θα πάνε στην Κυπερούντα απευθείας, δεν θα μείνουν στο Ηλίας Πουλός όπως είχε γίνει σε άλλες περιόδους, θα πάνε απευθείας στην Κυπερούντα για μία εβδομάδα έτσι περίπου και ακολούθως θα πάνε στην Πολωνία, εκεί που πάνε κάθε χρόνο και θεωρώ ότι θα γνωρίζουμε και περισσότερα για τα φιλικά της Ομόνιας μέσα στην επόμενη εβδομάδα για τα φιλικά που θα δώσει στην Πολωνία και περιμένουμε να δούμε και ποιο θα είναι το μεγάλο φιλικό που θα δώσει πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τα οποία και αυτά έτσι σιγά σιγά πλησιάζουν, Στέλλα. Είδαμε και έτσι να συμπληρώνονται και το ΠΑΣ με τους υποψήφιους πιθανούς αντιπάλους και βγήκε και μια ανακοίνωση από την ΚΟΠ πριν από λίγο.
0: Ναι. Βασικά αναφέρονται σε αυτήν την ανακοίνωση από την Ομοσπονδία οι μέρες και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων, πότε θα γίνουν οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο καλεντάρι για τις ομάδες μας που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα και αρχίζουν όλες από το δεύτερο προκριματικό. Δηλαδή οι κληρώσεις για τις 4 κυπριακές ομάδες και στις 3 διοργανώσεις θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου σε διαφορετικές ώρες φυσικά. Μάλιστα. Ναι. Άρα και η Ομόνια την Τετάρτη θα μάθει αντίπαλο για το δεύτερο προκριματικό. Έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό ενώ πιθανούς αντιπάλους και όλα αυτά.
1: Ναι, έχουμε κάποιους πιθανούς αντιπαλούς, Στέλλα. Να πούμε ότι σύμφωνα έτσι με όσα βρίσκουμε διαδικτυακά, υπάρχει μια λίστα με αντιπάλους. Είναι η Βίκινγκουρ, η Καϊράτ, η Κραϊόβα, η Ρίγα, η Κλάξπικ, η Φλόρα Ταλίν, η Λάρνε, η Πέτροκουπ της Μολδαβίας, η Νιουσέντς Ουαλίας, η Άχους, η Τούν Ελβετίας και η Μιάλπη Σουηδίας. Αυτές θεωρούνται οι πιθανοί αντίπαλοι της Ομόνιας με βάση και το γεγονός ότι είναι στους δυνατούς κάποιες από αυτές τις ομάδες στον πρώτο προκριματικό. Όμως να ανοίξω μια παρέσθεση, Στέλλα, και να πω ότι κάποιες από αυτές τις ομάδες θα πρέπει να περάσουν από τον πρώτο προκριματικό στον οποίο είναι δυνατές μεν, αλλά στους αδύνατους του πρώτου προκριματικού υπάρχουν ομάδες πολύ ψηλού επίπεδου, όπως η Λεύσκη Σόφια, η Σαμπάχ, η ομάδα του Νταμπράουσκας που πήρε το πρωτάθλημα στο Αζερβαϊτζάν, η Νέγκιόρ που είναι πρωταθλήτρια Ουγγαρίας. Οπότε είναι ομάδες που είναι στους αδύνατους στον πρώτο προκριματικό και ενδεχομένως να βρεθούν και αυτές στο μονοπάτι της Ομονίας.
0: Μπορεί να πέσει και ζευγάρι, εννοείς.
1: Ναι, σίγουρα μπορεί
0: ως
1: να πέσει.
0: Ως πιθανή αντίπαλη.
1: Ναι, διότι θα γίνει κλήρωση και θα είναι, μπορεί να κληρωθεί με ζευγάρι στο δεύτερο προκριματικό. Και να πούμε ότι θα γίνει κλήρωση, Στέλλα, στις 20 Ιουλίου θα γίνει και η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό και τα παιχνίδια για το δεύτερο προκριματικό θα είναι τις επόμενες μέρες. Οπότε πριν η Ομόνια μπει στο γήπεδο, για να παίξει το δεύτερο προκριματικό, θα γνωρίζει ήδη πιθανό αντίπαλο και για τον τρίτο.
0: Ναι, μισό λεπτό. Οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού είναι τα πρώτα παιχνίδια 21 και 22 Ιουλίου και επαναληπτική 28 και 29 Ιουλίου. Ναι, σωστό. Άρα η κλήρωση του τρίτου θα είναι γνωστή πριν
1: 20 Ιουλίου.
0: Να δώσει τα παιχνίδια της, ναι, για το δεύτερο προκριματικό. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από πλευράς Ομόνιας? Είναι και η παρουσία σήμερα στο κανάλι Α, έτσι, του Προέδρου, του κυρίου Παπασταύρου.
1: Ακριβώς. Στις μία θα μιλήσει ο Πρόεδρος της Ομόνιας, ο κύριος Παπασταύρου, στον Α Κύπρου, και νομίζω ότι θα έχει αρκετά πράγματα να πει. Νομίζω, Στέλλα, ότι από τη στιγμή που επιλέγει να μιλήσει και πάλι ο Πρόεδρος της Ομονιάς μερικές μέρες μετά από την παρουσία του στο ΡΙΚ, θεωρώ ότι δεν θα περιοριστεί ακριβώς στα ίδια που είχε πει πριν από μερικές μέρες. Σίγουρα θα έχει και κάτι πιο φρέσκο να πει. Πάντα είναι έτσι περιεκτικός στις δηλώσεις του. Οπότε θα περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις του Πρόεδρου της Ομονιάς.
0: Ναι. Έγινε. Ωραία. Είμαστε σε μεταγραφική. Είναι αντιληπτό ότι αν προκύψει κάτι θα τα ξαναπούμε. Μας ενημερώνεις, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Ο φίλος ο 428, Λαϊφίν και ΑΕΚ θέλουμε, λέει. Και 884, κάμαν τα σιόνι με τα καλεντάρια. Πάνω στο ανακοίνωσε η ΚΟΠ. Είναι προς τιμήν τους. Είναι όλες οι λεπτομέρειες πάνω. Για κάποιον που ενδιαφέρεται και θέλει να συγκεντρώσει εκεί όλες τις ημερομηνίες. Έρχονται και διακοπές και το ένα και το άλλο. Μπορεί να θέλει οργανωθεί ο κόσμος. Οπότε αν εκτιμώ ότι είναι μια πάρα πολύ σωστή κίνηση από την Ομοσπονδία να τα μαζέψει όλα και να τα ανακοινώσει εκεί, ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλον τον κόσμο, θεωρώ. Λοιπόν, 10 και 32, πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δεν τα βρίσκουν στο μοίρασμα των επιτροπών τα κόμματα. Συνεδριάζει και σήμερα η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής. Έρηδες για την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Νέα συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό πραγματοποιεί το απόγευμα ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας η Υπουργική Σύνοδος για την Ενέργεια με τη συμμετοχή Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνήθηκε ο καταρτισμός οδικού χάρτη που θα περιλαμβάνει δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. Ανησυχίες εκφράζουν Αμερικανοί βουλευτές για τις ενέργειες της Τουρκίας σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα. Καλούν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αντιταχθεί δημόσια στις τουρκικές κινήσεις. Άλλα λέει ο Τραμπ και άλλα Τεχεράνη. Σε σχέση με τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Υπογραφή της συμφωνίας εντός του Σαββατοκύριακου βλέπει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει καμιά συμφωνία, λένε οι Ιρανοί. Καταρρίφθηκαν δύο Ιρανικά στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και ρέης ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος αυτοκίνητο, διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV, η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το έφτιαξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
4: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
3: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
4: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
7: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις.
8: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
9: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η δραματική σειρά «Ο Γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. «Ο Γιατρός». Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
11: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh, ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all-inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
12: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφραίμ Γεωργίου
13: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
12: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
13: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
12: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Στις 12 Ιουνίου 2008, έρευνα στην Κίνα αποκαλύπτει ότι περισσότερα από 4.000 παιδιά έχουν ονομαστεί Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι αυτό που λέμε αρχαιοελληνικό όνομα.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Να θυμίσω τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει εδώ και μερικές μέρες και συνεχίζεται. Ο Sport FM και η Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν τη δυνατότητα σε ένα φίλο ακροατή να διεκδικήσει και να κερδίσει μία ψισταριά Weber Grill Q1200, είναι αξίας 850 ευρώ. Είναι ένα εξαιρετικό δώρο και το διεκδικείτε στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να θυμίσω ότι η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή Πρώτη Πάσα την 3η 30 Ιουνίου. Στο 2950 λοιπόν τα μηνύματά σας Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Πάμε να δούμε αν προκύπτει οτιδήποτε το νεότερο. Γίνονται εκεί και μεταγραφικές διεργασίες. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες αρχίσουν σιγά σιγά και την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας σεζόν και βεβαίως των ευρωπαϊκών κυπέλων. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε από τα μεταγραφικά.
1: Αρχίζουμε από τα γραφικά, τι θέλεις να πούμε.
0: Εντάξει, από την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει είχε βγει και το όνομα του Λεωνάρτο Κούτρι. Αν ενδιαφέρει, αν είναι στις προτεραιότητες, αν υπάρχει και άλλη επιλογή, τι γίνεται ακριβώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, όπως έχεις αναφέρει, ο Λεωνάρτο Κούτρι είναι μια περίπτωση που βρίσκεται ψηλά στη λίστα της μεταγραφικής λίστας όσον αφορά το αριστερό άκρο μαζί με ακόμη ένα ποδοσφαιριστή. Ο Απόλλωνας βρίσκεται σε επαφές τόσο με τον Κούτρι όσο και με ακόμη ένα ποδοσφαιριστή για να αποτελέσει τον αντισμέρχα ουσιαστικά στην ομάδα και να έρθει να πλαισιώσει το όνομα Λεκίδη. Είναι από τις προτεραιότητες αυτή τη στιγμή και κινείται ο Απόλλωνας, αφού βρίσκεται σε επαφές με δύο ποδοσφαιριστές τους ώστε να κλείσει συγκεκριμένη θέση. Αν τα βρουν στο οικονομικό κομμάτι με συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ίσως να προκύψει και εξέλιξη το επόμενο διάστημα. Αν όχι, υπάρχει ακόμα μια περίπτωση που θα φανεί το επόμενο διάστημα αν θα συμφωνήσει είτε με τον ένα ποδοσφαιριστή είτε με τον άλλο. Από εκεί και πέρα, επαφές υπάρχουν και με άλλους ποδοσφαιριστές. Τις θέσεις που ψάχνει ο Απόλλωνας για ενίσχυση.
0: Να ρωτήσω κάτι, ο Κούτρης είναι ελεύθερος ή δεσμεύεται με κάποια ομάδα?
1: Δεσμεύεται. Μάλιστα. Με συμβόλαιο, αλλά θα βρεθεί η χρυσή τομή ώστε να αποχωρήσει ο ποδοσφαιριστής, γι' αυτό επειδή και ο ίδιος αυτό επιθυμεί. Αν υπάρξει συμφωνία με τον Απόλλωνα, τότε αναμένεται να έρθει ως ελεύθερος.
0: Ναι. Μάλιστα. Χθες μας έλεγε και ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού ότι έχει γίνει και επίσημη πρόταση για τον Οικονομή και θα καταβληθεί η ρήτρα, νομίζω 50.000 που είναι, για να τον πάρουν.
1: Ουσιαστικά ο Απόλλωνας με την καταβολή της ρήτρας κάνει δικό του τον Λεωνίδα Οικονομή και δεν χρειάζεται κάτι το περισσότερο. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ του ποδοσφαιριστή και του Απόλλωνα εδώ και αρκετό καιρό. Με το που θα καταλάβει τον Ολυμπιακό Απόλλωνα στη ρήτρα, τότε είναι κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει στο αμέσως επόμενα 24 ώρα. Αναμένεται να ανακοινωθεί και ο Οικονομής επίσημα στον Απόλλωνα.
0: Ναι. Μάλιστα. Και είναι γνωστή η συμφωνία, τα είπαμε αρκετές φορές και με τον Άγγελο Ανδρέου και με τον Αθανασίου που ήταν στον Ακρίτα.
1: Πολύ σωστά. Και αναμένεται να έχουμε και μαζεμένες ανακοινώσεις μαζί με αυτούς τους τρεις ποδοσφαιριστές, αλλά και σε κάποια στιγμή και την ανακοίνωση του για τον Μάριο Αντωνιάδη και τον Βαλάντη Καπαστή όσον αφορά θα έρθουν να πλαισιώσουν τα τμήματα ανάλυσης και σκάουτσινγκ της ομάδας του Απόλλωνα.
0: Μάλιστα. Άρα πέραν από αριστερό μπακ, ποιες άλλες θέσεις είναι τώρα κατά κάποιον τρόπο προτεραιότητα ή δίνουν ιδιαίτερο βάρος για ενίσχυση στον Απόλλωνα?
1: Από την αρχή, βασικά πριν τελειώσει η σεζόν, το πλάνο που είχε βγει από πλευρά της ομάδας προγραμματισμού του Απόλλωνα και δεν ήταν κρυφό, είχαμε κάνει και αναφορά όταν ήταν ιστορία με τον Μάρκες ότι ο Απόλλωνας δεν έμεινε στην περίπτωση του Πέδρο Μάρκες και ψάχνει από τότε επιθετικό για να ήταν καλυμμένη η ομάδα, λέμε, σε περίπτωση που ο Πορτογάλος Φορ δεν έκανε αποδεχτή την πρόταση, κάτι το οποίο και έγινε. Είναι εδώ και αρκετό καιρό το μεταγραφικό πλάνο του Απόλλωνα κάτω στο τραπέζι και υπάρχουν όλες οι διαδικασίες και διεργασίες, και αυτό αφορά δύο επιθετικούς, ακραίο επιθετικό, κεντρικό αμυντικό και αριστερό μπακ. Αυτές είναι οι θέσεις που ψάχνει εδώ και λίγο καιρό ο Απόλλωνας μεταγραφικούς στόχους. Και όταν λέμε μεταγραφικούς στόχους, μιλάμε για βασικές λύσεις. Δηλαδή, καρσί στόπερ, ο οποίος θα αγωνίζεται βασικός δίπλα από τον Κουβίτα, θα έρθει αριστερό μπακ βασικός, θα έρθει επιθετικός βασικός και θα έρθει ακραίος επιθετικός βασικός. Η μοναδική περίπτωση από αυτούς που ψάχνει ο Απόλλωνας και θα υπάρχει ως εναλλακτική λύση είναι αυτή του δεύτερου επιθετικού, γιατί ψάχνει δύο επιθετικούς ομάδες στη Λεμεσό.
0: Ναι, για στόπερ θα έχει πάρει και τον Κονομίν, έτσι, δηλαδή για στόπερ τον παίρνει ή για
1: η
0: μεσαία
1: είναι
0: γραμμή.
1: Και για την μεσαία γραμμή, είναι και για στόπερ, είναι και για τη μεσαία γραμμή. Είναι και για τις δύο θέσεις τις οποίες, μια μεσαία γραμμή που είναι αλήθεια είναι γεμάτη στέλνα στον Απόλλωνα. Και
0: έχει παραμείνει και ο Σπόλιαριτς, ναι.
1: Έχει παραμείνει ο Ντανίλο, είναι ο Κονομίς που μπορεί να παίξει εκεί. Είναι ο Ασουνσάο, είναι ο Γιούπιτ, είναι ο Μπράουν, είναι ο Βέσπετ, είναι ο Εσκρίτσε που τον είδαμε και αγωνίζεται εκεί. Μια μεσαία γραμμή η οποία είναι αριθμητικά αγεμάτη και ίσως να μην κινηθεί ο Απόλλωνας για την απόκτηση ποδοσφαιριστή κατά λόγο αλφα εκεί στη μεσαία γραμμή και να παραμείνει ως εκεί. Αυτό ως προτεραιότητα έχει τεθεί στο πλάνο οι θέσεις οι οποίες είχαμε προαναφέρει.
0: Ναι. Μάλιστα, τώρα υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψει και κάτι διαφορετικό με την έννοια να αποχωρήσει κάποιος ποδοσφαιριστής. Εν τω μεταξύ ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είπες για ακραίους επιθετικούς ψάχνει βασικό, πώς το εννοείς, γιατί είναι και ο Μπράντον Τόμας, είναι και ο Γκάρι Ροντρίγκες, ή επειδή λείπει στο Μουντιάλ τώρα θέλουν κάποιον για τα ευρωπαϊκά, τα πρώτα ευρωπαϊκά, έτσι το εννοείς?
1: Όχι, αυτό που εννοώ είναι ξεκαθαραστεί βασικός ακραίος επιθετικός, ο οποίος θα ανταγωνιστεί μαζί με τον Γκάρι Ροντρίγκες και τον Μπράντον Τόμας για να πάρουν δύο θέσεις στην 11η. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν και εναλλακτικές του Ανδρέα Θανασίου, θα υπάρχει εναλλακτική του Άγγελο Ανδρέου. Όμως είναι ψάχνει ο Απόλλωνας ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έρθει και να έχει το χαρακτήρα του βασικού ποδοσφαιριστή και να ανταγωνιστεί μαζί με τους άλλους δύο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μακρύ το πρωτάθλημα, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, είναι η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ο Απόλλωνας θέλει να πλαισιωθεί ποιοτικά και ποσοτικά με ποδοσφαιριστές που θα έρθουν. Γι' αυτό ψάχνει οι ποδοσφαιριστές που αναφέραμε πλην του δεύτερου επιθετικού. Είναι ποδοσφαιριστές 11η.
0: Μάλιστα. Ο φίλος του 433 λέει εδώ τι γίνεται με τους επιθετικούς στον Απόλλωνα. Θα μας φέρει κάποιον καινούριο Σαγκόη ο κύριος Λωσάδα? Είναι ψηλά τα στάνταρ.
1: Προσωπική μου άποψη ότι Σαγκόη δεν μπορεί να ξαναυπάρξει. Ούτε ποδοσφαιριστής σαν τον Σαγκόη. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Εδώ δεν έχουμε δει ξανά ούτε εγγύες στον Απόλλωνα, ούτε Σαγκόη. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι μοναδικά. Τώρα αν φέρει ποδοσφαιριστή που θα πλαισιώνει ή θα είναι κοντά σε αυτά τα χαρακτηριστικά είναι άλλο πράγμα. Mm. Αλλά είναι αλήθεια ότι Απόλλωνας δεν ψάχνει και πάει για κάτι πολύ καλό όσον αφορά την επιθετική γραμμή αλλά και την αμυντική. Είναι αλήθεια ότι έχει δοθεί σημαντικό και ιδιαίτερο βάρος σε αυτές τις δύο θέσεις. Στον ποδοσφαιριστή που θα πλαισιώσει τον Κβίτα στην άμυνα, αλλά και τον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης και ίσως αυτές οι δύο θέσεις και περισσότερο αυτού του επιθετικού να υπάρξει μεταγραφή, η οποία θα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως βόμβα εισαγωγικά και θα είναι μεταγραφή η οποία θα χαροποιήσει αν καταφέρουν να πετύχουν αυτό το οποίο ψάχνουν στον Απόλλωνα. Να δώσουμε αυτό το μικρό tips στους φίλους της ομάδας ότι πάει για κάτι πάρα πολύ καλό από όλα όσον αφορά αυτές τις δύο θέσεις. Το προηγούμενο διάστημα είναι αλήθεια ότι...
0: Εννοείς, Νικόλα, είναι κάποιο γνωστό όνομα ή είναι όνομα που θα προκαλέσει αίσθηση?
1: Και τα δύο, Στέλλα, είναι αλήθεια ότι το προηγούμενο διάστημα έγινε προσπάθεια ώστε να πάρουν υπογραφές από συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό. Ψάχνω άλλες περιπτώσεις στον Απόλλωνα. Αυτό να το αφήσουμε ως μια μικρή πληροφόρηση προς τους φίλους του Απόλλωνα ότι η ομάδα ψάχνει για το καλό όσον αφορά αυτές τις δύο θέσεις.
0: Ναι. Με το Γιούσεφ με ρωτούν τι γίνεται. Μένει Γιούσεφ για την ώρα γιατί έχει συμβολέο.
1: Πολύ σωστά. Γιούσεφ και Λέβενμπεκ, χιλιοποιημένα. Τα έχουμε πει αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Και οι δύο βρίσκονται και εκτός και εντός Κολοσσού. Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι διατηρούν συμβόλαιο. Θα ήταν ευχής έργων για τον Απόλλωνα και οι δύο να βρουν ομάδα και να αποχωρήσουν, χωρίς να πρέπει ο Απόλλωνα να αποζημιώσει ή να απομειστεί οικονομικό επιπλέον βάρος με αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Αν βρουν ομάδα και οι δύο και φύγουν, τότε αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν. Αν όχι, αναμένεται να μείνουν και οι δύο στο ρόστερ του Απόλλωνα. Η προσπάθεια είναι και γίνεται από πλευρά Απόλλωνα αλλά και ποδοσφαιριστών, γιατί και οι δύο ποδοσφαιριστές θέλουν και ψάχνουν να πάρουν και αυτοί κάπου αλλού περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Είναι ξεκάθαρο και αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν θέλει να παίζει. Όπως ξεκάθαρο είναι και το πλάνο με τον Ερνάν Λοζάδα στον πάγκο, ότι και ο Γιούσεφ και ο Λεόβενμπεκ είναι εκτός των ποδοσφαιρικών του πλάνων, θα έλεγα. Είναι δύο περιπτώσεις που ίσως να πάρουν και αρκετό χρόνο μέχρι το τέλος να ξεκαθαρίζουν. Αυτό το οποίο θα κάνει από όλα είναι ότι δεν πρόκειται να αποζημιώσει κανέναν εκ των δύο για να αποχωρήσει. Αν βρουν ομάδα, αποχωρούν χωρίς να πάρουν ούτε και ένα ευρώ αποζημίωση από τον Απόλλωνα, αλλιώς θα παραμείνουν και δύο στο ρόστερ.
0: Ναι. Σε περίπτωση που φύγει ο Λεουβένμπερκ, θα πάρουν ξένον ή θα είναι Κύπριος ή άλλη επιλογή?
1: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι το προηγούμενο διάστημα ο Απόλλωνας έψαξε την θέση του τερματοφύλακα όσον αφορά και με τερματοφύλακα Κύπριο. Όμως μέχρι να ξεκαθαρίσει η περίπτωση παραμονής ή όχι του Πίτερ, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο στον Απόλλωνα. Ευχής έργο θα ήταν ο τερματοφύλακας να ήταν Κύπριος, ούτως ώστε να υπάρξει ακόμα μια ανοιχτή θέση στον κατάλογο Α, αυτή να μην την παίρνει ξένος τερματοφύλακας. Όμως για να ξεκαθαρίσει και να μπει στην εξίσωση οποιαδήποτε περίπτωση να κινηθεί ο Απόλλωνας για τερματοφύλακα, θα πρέπει να αποχωρήσει ο Πίτερ Λέβενμπεκ από την ομάδα. Mm-hmm. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, στον Απόλλωνα δεν πρόκειται να κινηθούν για τερματοφύλακα.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο 241 μας λέει ότι πέρασαν 30 χρόνια και δεν είδαμε Μιλένκο. Εντάξει, ο καθένας με την εποχή του. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν και έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους και θα τους θυμόμαστε για πάντα, όπως λέμε.
1: Μιλένκο δεν γεννιέται, Στέλλα μου. Δεν μπορεί να ξαναγεννήσει ο κόσμος, ούτε Μιλένκο.
0: Και καμιά φορά μπορεί να είναι και τυχαία τότε με τα θέματα που είχαν, έτσι, στην Ιουγκοσλαβία.
1: Δεν θα έρχονταν ποτέ ο Μιλένκος που γιάρισε τον Απόλλωνα για να αφήσει αυτή την ιστορία. Από σπόντα ήρθε, από τα γεγονότα και τις καταστάσεις τότε. Κατηφόρησε στο νησί ο Σπόγιαρης και έγραψε την δική του ιστορία.
0: Λοιπόν, οι φανέλες, οι καινούργιες και τα season, ένας άλλος φίλος ρωτάει, πότε θα ανακοινωθούν αυτά?
1: Οι φανέλες, οι καινούργιες, να πούμε ότι τα παιδιά που επιμελούνται τα συγκεκριμένα βίντεο ετοιμάζουν κάτι ακόμη πιο συναρπαστικό, ακόμη πιο ωραίο από το προηγούμενο βίντεο της αποκάλυψης της νέας συνεργασίας με την Adidas. Είναι κάτι το οποίο δουλεύουν. Θα υπάρξει το επόμενο διάστημα και ανακοινώσεις περί αυτών. Όσον αφορά τα season ticket, είναι στη διαδικασία και αυτά, όπως ολοκληρωθεί τα πακέτα, ολοκληρωθούν τα πακέτα με την νέα σεζόν. Εδώ να πούμε ότι με απόφαση της διοίκησης οι φίλοι του Απόλλωνα της φετινής σεζόν θα έχουν μια μικρή αύξηση της τάξης των 10% περίπου στα εισιτήρια διαρκείας στην νέα σεζόν. Θα είναι λίγο πιο ακριβά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως αυτά που κάνουν στον Απόλλωνα είναι να δουν το πότε θα είναι έτοιμα τα πακέτα, το πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τους, ώστε να ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα οι ημερομηνίες που θα γίνουν δημοσιογραφικές διασκέψεις για να παρουσιαστούν όλα αυτά.
0: Μάλιστα, και είπαμε στην Ολλανδία το βασικό στάδιο και 23 εργομετρικά.
1: Μάλιστα, όπως αποκαλύψαμε την προηγούμενη φορά που είχαμε σύνδεση, στις 23 Ιουνίου θα ξεκινήσει η φετινή προετοιμασία του Απόλλωνα με τη διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων.

0: Ελλάδα είναι εκεί στον προγραμματισμό. Μαζί και ήταν ως προσφαιριστές. Και ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα διαδικαστικό το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να βγει ανακοίνωση μαζί με τις υπόλοιπες ανακοινώσεις που εκκρεμούν. Και είναι αλήθεια ότι είναι αρκετές ανακοινώσεις που εκκρεμούν στον Απόλλωνα.
1: Λοιπόν, και ο Απόλλωνας έχει ενδιαφέρον από εβδομάδα σε σχέση με πιθανούς αντιπάλους, γιατί υποθέτω θα είναι ζευγάρι αυτό που θα προκύψει. 17 Ιουνίου είπαμε η κλήρωση, Νικόλα μου, την ερχόμενη Τετάρτη για το δεύτερο προκριματικό του conference όπου συμμετέχει ο Απόλλωνας. Και το conference, να δούμε λίγο τις ημερομηνίες.
0: 21, 22 και 28-29 οι αγώνες.
1: Ναι.
0: Ιουλίου.
1: Περίμενε. 23 και 30 ο δεύτερος.
0: 23 και 30, συγγνώμη, είναι 23 και 30, ναι.
1: Α, επειδή έκαμε και διαφήμιση της ΚΟΠ προηγουμένως, λέω μήπως και έγινε λάθος.
0: Ήταν λάθος ΚΟΠ.
1: Ωραία. Άρα 23 και 30 Ιουλίου ο πρώτος και ο επαναληπτικός αγώνας για το δεύτερο προκριματικό όπου συμμετέχει ο Απόλλωνας. Και είπαμε και προηγουμένως θα βγει κατά πάσα πιθανότητα ζευγάρι. Άρα θα πρέπει να περιμένει για οριστικά για τον αντίπαλο, ναι.
0: Πολύ σωστά, και να πούμε ότι είτε στις 23 είτε στις 30 με το βάση το ποια θα είναι η κλήρωση του Απόλλωνα, οπότε θα καλεστεί να αγωνιστεί εντός έδρα, θα γραφτεί χρυσή σελίδα στην ιστορία του, καθώς θα επιστρέψει να αγωνιστεί στη Λεμεζό μετά από πάρα πολλά χρόνια σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, και θα είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι από όλα στο νέο του σπίτι, στο ΑΜΕΓΑ, κάτι το οποίο έχει αυτό τη δική του ξεχωριστή σημασία.
1: Μάλιστα. Και Φραγκούδη Πέλλανε μας λέει, ο 48, είναι το παιδί που δουλεύει στα γραφικά που λέγαμε προηγουμένως.
0: Ο Φραγκούδης, ναι, είναι ο Πανίκος, ο γνωστός Πάκος, έτσι τον γνωρίζουν ο περισσότερος κόσμος μαζί με τον Βασιλιά που λοιπόν, εκεί, όλες οι εμπνεύσεις. Ναι. Τα τελευταία χρόνια διαχρονικά είναι από τον Φραγκούδη τα περισσότερα. Το στεναχώρησα, είναι αλήθεια. Τις τελευταίες μέρες, αφού ετοίμαζε αυτό το βίντεο της ανακοίνωσης της συνεργασίας με την Adidas, αφού τον προλάβαμε, όμως από τον αέρα το λέω ότι το επόμενο θα το αφήσω να το βγάλει αυτός.
1: Το κάνεις χάρη δηλαδή. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ, έχουμε μπει αρκετά, Νικόλα μου. Μπήκε και η
0: Εδώ
1: ώρα.
0: Είμαστε, ό,τι και αν προκύψει, πάντα στις διάθεσεις, ό,τι και αν προκύψει για τον Απόλλωνα,
1: ναι.
0: Να είμαστε εδώ, να τα μεταφέρουμε στον κόσμο όπως κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, να πω ότι είχαμε επικοινωνία με εκπροσώπους τύπου. Κάποιοι μας ζήτησαν να βγουν από εβδομάδα. Δεν προκύπτει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό ιδιαίτερο τώρα. Εντάξει, επιφυλασσόμαστε. Κάτι ήθελα να πω για την Ένωση Νέων Ύψωνα. Χθες ανακοινώθηκε ότι ήρθε σε συμφωνία με τον Μαξίμ Εύστιγκνεφ. Είναι Ρουμάνος, ζει στη Λεμεσό, είναι μάνατζερ ποδοσφαιριστών και θα είναι κατά κάποιον τρόπο τεχνικός διευθυντής. Θα συνεργάζεται εκεί με τον Γιάννο Δημοσθένους. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες στην ομάδα του Ύψωνα. Έφυγε και ο βασικός χορηγός που ήταν η Freedom. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούν εκεί την όλη κατάσταση. Να πούμε ότι δεν έχουν ακόμη προπονητή, δεν έχουν ρόστερ. Είναι και η εκκρεμότητα με το Τσίριο στάδιο. Η Καρμιώνης έχει συμφωνήσει ήδη με το Τσίριο. Η ομάδα του Ύψωνα ακόμα. Και είναι γενικά λίγο ρευστή η κατάσταση εκεί. Να δούμε πότε θα πάρουν μπρος σιγά σιγά να προκύψουν κάποια θέματα, ενώ με οριστικές συμφωνίες. Και εδώ είμαστε να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε στο αθλητικό δελτίο και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11.
4: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Μήλων της Έρηδος, ο Κωνσταντίνος Λαΐφης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κυπριακές ομάδες έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για τον 33χρονο αμυντικό, ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο με τα ΠΟΕΛ μέχρι το 27, και μία από αυτές είναι έτοιμη να καταθέσει και επίσημη πρόταση. Από το ΑΟΣΑ διαρρέουν δύο από τους συλλόγους που φαίνεται να έχουν προσεγγίσει το ΑΠΟΕΛ, είναι Ομόνια και ΑΕΚ. Την ίδια ώρα, η διοίκηση των Καλαζοκητρίων έχει καταθέσει πρόταση στο Λαΐφη για επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029. Προφορική συμφωνία με τον Ελλαδίτη τεχνικό Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος αναμένεται αρχές της επόμενης εβδομάδας στην Κύπρο για υπογραφές. Αναμονή για τις απαντήσεις των Μαντσίνη και Μάιερ. Ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα η μεταγραφή του Τζέιτεν Μοτνόρ από τον Άρη στην Ομόνια. Οι δύο ομάδες ανακοίνωσαν τη σύναψη καταρχής συμφωνίας για τη μετακίνηση του 23χρονου διεθνούς ακραίου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το Τριφύλι μέχρι το 2030. Ο Μοτνόρ αγωνίστηκε στον Άρη από το 23, καταγράφοντας συνολικά 121 συμμετοχές, 27 γκολ και 14 ασίστ. Βασική προτεραιότητα στην ανόρθωση πρόσληψη προπονητή, η νεοσύστατη διοίκηση έχει ήδη φτιάξει μικρή λίστα και είναι σε επαφές με τους υποψήφιους. Προτεραιότητα και η σύναψη συμφωνίας με εκτελεστικό πρόεδρο έχει γίνει κρούση σε συγκεκριμένο πρόσωπο και αναμένεται η απάντησή του. Ψηλά στην ατζέντα και η εξασφάλιση πολιοδομικής άδειας για αναβάθμιση του Αντώνης Παπαδόπουλος. Μετά την απόκτηση του Τινίσιου ακραίου επιθετικού Αμόρ Λαγιούνι, ο Τσάβι Ρόκα είναι σε τελικές διαπραγματεύσεις και με άλλους μεταγραφικούς στόχους. Πιο προχωρημένη φαίνεται να βρίσκεται περίπτωση Μέσου, ο οποίος προορίζεται για τη θέση του Πέρε Πόνς. Στον Απόλλωνα, ο Λεωνάρτο Κούτρης αποτελεί πρώτη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας και υπάρχουν επαφές σε εξέλιξη. Στη λίστα και άλλοι υποψήφοι για τη θέση. Συμφωνία με Ολυμπιακό και Οικονομή και μένει ανακοίνωση για τον 24χρονο αμυντικό. Το πλάνο περιλαμβάνει και την απόκτηση δύο κεντρικών επιθετικών. Στην άλλη, αναμένουν τον Γκομίς να λύσει τη συνεργασία του με τον Άρη και να ντυθεί στα κίτρινα. Στη μεταγραφική λίστα υπάρχουν και αρκετά άλλα ονόματα από την εχώρια αγορά, με κάποιους να διατηρούν συμβόλαια με τις ομάδες τους. Με άκρα μυστικότητα κινούνται στην Πάφο για τη μεταγραφική ενίσχυση, προτεραιότητα και η παραμονή σημαντικών μελών του περσινού ρόστερ, όπως ο Λούκασεν, αλλά και ο Μπρίτο, ο οποίος ανήκει στην Sporting. Ποδοσφαιριστής της Καρμιώτισσας είναι ο Παναγιώτης Τακτσίδης, ο 35χρονος πρώην διεθνής, συμφώνησε με την ομάδα της Καρμιώτισσας για συμβόλαιο συνεργασίας 1+1 χρόνια. Έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του είναι ο Φίλιππος Τίνκας. Ο 23χρονος διεθνής γκάρτ του Κεραυνού έχει συμφωνήσει με την Μύκονο, ομάδα που αγωνίζεται στην Greek Basket League, και απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Μερίγες των Μεξικού και Νότιας Κορέας άνοιξε αυλία του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο εναρκτήριο παιχνίδι της οργάνωσης, το Μεξικό δεν δυσκολεύτηκε να κρατήσει της Νότιας Αφρικής με 2-0, σε παιχνίδι όπου αποβλήθηκαν τρεις ποδοσφαιριστές με απευθείας κόκκινη, δύο για τους Αφρικανούς και ένας από πλευράς γηπεδούχων. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Νότια Κορέα επικράτησε με ανατροπή της Τσεχίας με 2-1. Η δράση συνεχίζεται με άλλες δύο αναμετρήσεις για τον δεύτερο όμιλο. Ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία στις 10 το βράδυ στο Τορόντο και για τον τέταρτο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με την Παραγουάη. Τηλεοπτική μετάδοση από το Σίγμα. Τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή σε Ολυμπιακό Πειραιός, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Αβε πρόκειται να εμπιστευτεί στον Ματέο Τονιότσι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα. Μεταξύ άλλων, ο Τονιότσι διατέλεσε αθλητικός διευθυντής της Γιουβέντους, Λεβερκούζεν, Αμβούργο και Ζενίτ, ενώ το όνομά του ακούγεται και πάλι για επιστροφή στη Γιουβέντους μετά από πρόταση του Λουτσιάνο Σπαλέτη. Μεγάλη πρόταση από την Αλ Σαντ έχει φτάσει στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος πάντως επιμένει πως θέλει να τιμήσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως δεν έχει κάνει καμία επαφή με τους Άραβες. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 12. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφραίμ Γεωργίου
3: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
2: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
3: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11. 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμόν.
2: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος αυτοκίνητο. Διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV. Η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
12: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
11: Όπω.
12: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
11: Όπως.
12: Όπως το παγκόσμιο.
13: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
14: Hitler, Nazi, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
15: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
16: Συνέχεια στην πρώτη αγωνιστική στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Από το Σίγμα, Καναδάς Βοσνία στις 10 για τον δεύτερο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα για τον τέταρτο όμιλο.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
18: give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need.
19: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σουκράτους και στη ρυθμίση του ήχου ο Μάκε. Μαζί καθημερινά, Δεύτερα με Παρασκευή, από τις 10 μέχρι και τις 12. Ο Άρης έχει βγάλει ανακοίνωση σε σχέση με την προετοιμασία του. Θα γίνει σε τρεις διαφορετικές χώρες: Λετωνία, Πολωνία και Αυστρία. Τα εργομετρικά και αιματολογικά τεστ θα διεξαχθούν από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου και την επόμενη 29 του μήνα η ομάδα θα αναχωρήσει για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που θα πραγματοποιηθεί στη Λετωνία από τις 29 Ιουνίου έως και τις 12 Ιουλίου. Στη χώρα της Βαλτικής ο Άρης θα δώσει και ένα φιλικό παιχνίδι με τοπική ομάδα στις 11 Ιουλίου. Το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί στην Πολωνία από τις 15 έως και τις 30 Ιουλίου. Κατά την παραμονή του στην Πολωνία, ο Άρης θα δώσει 4 φιλικά. Το τρίτο και τελευταίο στάδιο προετοιμασίας θα διεξαχθεί στην Αυστρία από τις 3 έως τις 14 Αυγούστου. Εκεί ο Άρης θα δώσει άλλα 3 φιλικά παιχνίδια πριν επιστρέψει στην Κύπρο, περίπου 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Και όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των φιλικών αγώνων στο εξωτερικό θα ανακοινωθεί αργότερα. Μάλιστα. Άρα φεύγουν από τα τέλη Ιουνίου και επιστρέφουν μέσα Αυγούστου. Να, αυτό είναι το πρόγραμμα του Άρη. Όποιος είναι στον Άρη είναι πάρα πολύ τυχερός. Ανδρέα Βιολάρη, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
19: Θα γλιτώσει το μαρτύριο των καύσωναν της Κύπρου.
20: Όντως, εντάξει, δεν θα κλειώσει η μουρμούρα να λείπει τόσες μέρες, εβδομάδες στο σπίτι του κάποιος. Υπάρχουν και τα καλά και τα θετικά και τα αρνητικά.
19: Λοιπόν, μείνε να ακούσουμε τον χορηγό για το ένθετο μας.
21: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
19: Λοιπόν, ερχόμαστε κοντά σου και πάμε στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είχαμε τους δύο πρώτους αγώνες. Στην πρεμιέρα το Μεξικό νίκησε χθες βράδυ με 2-0 την Νότια Αφρική και είχαμε και το παιχνίδι που αρχίζει εξημερώματα, τελείωσε το πρωί 2-1 με ανατροπή για τη Νότια Κορέα απέναντι στη Τσεχία.
20: Για τον ίδιο ομιλό, για τον πρώτο ομιλό και τα δύο παιχνίδια και από την πρώτη αγωνιστική Μεξικό και Νότια Κορέα παίρνουν σίγουρα προβάδισμα για την πρόκριση. Εγώ θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι οι ομάδες οι οποίες θα πανηγυρίσουν τουλάχιστον μία νίκη και θα έχουν τουλάχιστον 3 βαθμούς, το πιο πιθανό είναι ότι θα περάσουν στην επόμενη φάση, ακόμη και ως καλύτερη τρίτη. Θυμίζω ότι πέραν από τις 24 ομάδες, δύο πρώτες από κάθε όμιλο, θα περάσουν στη φάση των 32 και οι 8 καλύτερες από τις 12 τρίτες. Και με δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ αδύνατες και πολύ πιθανό να τελειώσουν το Μουντιάλ χωρίς νίκη. Γι' αυτό λέω ότι με μία νίκη κάποια ομάδα μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση. Ήταν σημαντικό κυρίως για το Μεξικό να κερδίσει και με νίκη, επειδή είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία 1-2 χρόνια αφιζητήθηκε πολύ έντονα εκ των έσω. Υπήρχαν παιχνίδια που έπαιζε εντός έδρας κάποια φιλικά που δεν ήταν καλή παρουσία. Υπήρχαν αποκυμασίες από τον κόσμο. Γενικότερα υπήρχε κριτική, μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το τι μπορούν να δουν. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου υπάρχει ένα περίεργο κλίμα και περίεργη ατμόσφαιρα για γηπεδούχο ομάδα, είναι σημαντικό να ξεκινάμε νίκη για να γυρίσει και το κλίμα και την κερκίδα υπέρ της. Και νομίζω χθες ήταν όλα ιδανικά, όταν στο 8-9 λεπτά προηγήσε.
19: Μπήκε πάρα πολύ καλά.
20: Όντως. Το έψαξε, πίεσε, ανάγκασε.
19: Στη συνέχεια ανέριξε ρυθμό, η αλήθεια να λέγεται.
20: Εντάξει, να σου πω, εγώ δεν ξέρω, επειδή το χθεσινό δείγμα της Νότιας Αφρικής, φυσικά δεν ξέραμε τι να περιμένουμε.
19: Όχι, δεν έδειξε τίποτε.
20: Είναι μια άγνωστη ομάδα, ενώ, η οποία αποτελείται και με παίχτες που παίζουν σχεδόν όλοι στο χώρο πρωτάθλημα. Οπότε ήταν ένα ερώτημα, τι θα δούμε. Αυτό που είδαμε το πρώτο δείγμα ήταν απογοητευτικό. Οπότε για το Μεξικό, για το πόσο καλό είναι και ποιες είναι οι δυνατότητες του, καλύτερα περιμένουμε τα παιχνίδια που ακολουθούν με Τσεχία και Νότια Κορέα. Και αντί σε ένα έτα πάντως, 2-0, νωρίς το πρώτο παιχνίδι, τον γκολ στο 9 με τον Κινιόνιες. Στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρε ο πιο γνωστός παίχτης του Μεξικού, ο Ραούλ Χιμένες, ο επιθετικός της Φούλαμ. Ήταν το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ, δεν είχε ξανασκοράρει. Σημείο αναφοράς ήταν οι τρεις κόκκινες κάρτες και οι τρεις απευθείας μάλιστα. Δεν έχει ξαναγίνει σε πρεμιέρα Μουντιάλ.
19: Ο διαιτητής ήταν μια περίπτωση έτσι χθες. Ήταν και εξοπλισμένος με...
20: να σου πω αυτό θα σου έλεγα. Δηλαδή εκτός που ότι ένας διαιτητής, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, πρεμιέρα που σε βλέπουν, δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια στον κόσμο, να έχεις την έννοια της κάμερας, του μικροφόνου, να σου μιλούν οι διαιτητές που το VAR, να πηγαίνεις να βλέπεις ο Field Review, να προσπαθεί να θυμίσεις τα λόγια σου, τι πρέπει να πεις. Είναι αγχωτικό. Εγώ λοιπόν και αγχώνουμε είναι αλήθεια. Ναι, τον ναι, άνθρωπο.
19: Ναι.
20: Σωστό. Εντάξει, κάποια λάθη που έγιναν, ή τέλος πάντων κάποιες κόκκινες κάρτες που ήρθαν με το VR, θεωρώ ήταν και οι τρεις σωστές. Αλλά ακόμη και χωρίς τις δύο κόκκινες κάρτες της South Africa, νομίζω ήταν ξεκάθαρο ποια είναι η καλύτερη ομάδα και δίγε έφτασε στη νίκη. Έχω να σου πω ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ του 22, πόσες κάρτες νομίζεις, 12 συνολικά στο Κατάρ, στο 22, όλο το τουρνουά, 64 κόκκινες παιχνίδια, πόσες κόκκινες μπορεί να είχαμε.
19: Κόκκινες.
20: Ναι, στο περίπου, πες ένα αριθμό.
19: Πολλές.
20: Πες μου ένα αριθμό. Δεν θα χάσεις κάτι.
19: 20.
20: Δοθήκαν 4 κόκκινες κάρτες όλων των Μουντιάλ και χτες που τον πρώτο παιχνίδι δοθήκαν 3.
19: Άρα 20 δεν έχουμε τώρα.
20: Ναι, 20 θα είναι πρόλεψη νομίζω που μπορεί να επιβιωθεί με το τέλος του φετινού τουρνουά. Στο άλλο παιχνίδι.
19: Εντάξει, έχουμε και το VAR. Ναι, αλλάξαν και οι κανονισμοί κάποιοι.
20: Ναι.
19: Για τη διαιτησία αυτό δεν το είπαμε.
20: Εντάξει, δεν είδαμε. Εγώ θεωρώ ότι τις πιο σημαντικές διαφορές είναι αυτή με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη, δηλαδή που μπορεί να πάρει ένα διαιτητής πίσω την απόφασή του, αν κρίνει ότι δεν ήταν δεύτερη κίτρινη κάρτα, ή corner το οποίο δεν είναι corner να το πάρει πίσω. Χθες αυτό που είδαμε ήταν τα 5 δευτερόλεπτα που είναι σημαντικό στα πλάγια. Από τη στιγμή που θα διαπιστώσει ο διαιτητής ότι ένας παίχτης πάει να καθυστερήσει λίγο, να αρχίζει να το μετράει αντίστροφα 5 δευτερόλεπτα. Το είδαμε.
19: Και μετρούσαν και φανήκαν κιόλας.
20: Ναι.
19: Το
20: ίδιο ισχύει και για τα ελεύθερα στη μικρή περιοχή του τερματοφύλακα. Και εκεί έχει 5 δευτερόλεπτα. Επίσης έχει ένας παίχτης από τη στιγμή που θα σηκωθεί ο φωτεινός πίνακας για να περάσει εκτός γηπέδου για αλλαγή. Έχει 10 δευτερόλεπτα να περάσει εκτός γηπέδου. Αν δεν περάσει εντός 10 δευτερολέπτων, βγαίνει έξω και δεν γίνεται αλλαγή. Συνεχίζει με 10 παίχτες η ομάδα του. Τουλάχιστον για 60 δευτερόλεπτα. Ναι, για 60 δευτερόλεπτα. Εντάξει, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές. Δεν είδαμε να εφαρμόζεται κάποια από αυτές. Θα τα δούμε τα επόμενα, τα επόμενα παιχνίδια. Ναι, καλά έκανες και το ανέφερες. Ναι.
19: Μάλιστα, στο άλλο παιχνίδι.
20: Στο άλλο παιχνίδι, το οποίο μόνο δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά υπάρχουν αναλυτικά στιγμιότυπα.
19: Και εγώ κάνω τέταρτο στο τέλος.
20: Υπάρχουν αναλυτικά στιγμιότυπα που μέσα από αυτά, συν τα σταριστικά του αγώνα, φαίνεται ότι η Νότια Κορέα ήταν ξεκάθαρα από την αρχή μέχρι το τέλος καλύτερη ομάδα. Κόντρα στη ροή κατάφερε να προηγηθεί. Με τον γνωστό τρόπο, με στημένες φάσεις, με κεφαλιές. Η Τσεχία αυτό είναι το δυνατόν της όπλο.
19: Επειδή είναι και ψηλή, είναι και δυνατά κορμιά.
20: Από εκτέλεση πλαγίου κεφαλιά του Κρέτσι, του αρχηγού της, ο οποίος ήταν και ο πρωταγωνιστής, ο ήρωας Σταμπαράς πρόκρισης για το Μουντιάλ. Αλλά η Κορέα συνέχισε να πιέζει και να είναι καλύτερη. Ισοφάρισε σχετικά νωρίς και στο 80 πήρε και την νίκη. Πρώτη ανατροπή του τουρνουά, η οποία, όπως έλεγα και πριν, φέρνει και την Κορέα και το Μεξικό πολύ κοντά στην πρόκληση, αλλά θεωρώ μετά από την Κυφρό για πρεμιέρα θα ψάξουν και την πρώτη θέση. Θα το δούμε στην πορεία όταν προχωρήσει και φάση των ομίλων, το πόσο σημαντικό είναι να τερματίσει μια ομάδα στην πρώτη θέση και πόσο μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα για τους πιθανούς αντιπάλους, ειδικά στη φάση των 32 ή και των 16, αν τερματίσει δεύτερη ή τρίτη.
19: Ναι. Λοιπόν, πάμε απόψε. Έχουμε Καναδάς, Βοσνία, είναι για το δεύτερο γκρουπ. Και είναι στις 10 το παιχνίδι.
20: Είναι στις 10. Ουσιαστικά κάνουν την απόψε. Στις 10 είναι ο Καναδά, στις 4 αξιμενότερα η ΗΠΑ, οι άλλες δύο χώρες που φιλοξενούν το τουρνουά. Και θα έχουμε και παρόμοιο τελετουργικών και στο Ρόντο στις 10 και τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τραγουδιστές, τραγουδίστριες. Θα υπάρχει, ουσιαστικά θα γίνει τρεις φορές και για τις τρεις πρεμιέρες των τριών χώρων που φιλοξενούν τη διοργάνωση. Στις 10 είναι το πρώτο παιχνίδι. Θεωρώ είναι από τους πιο ανοιχτούς και αμφίροπους όμιλους αυτό του Καναδά. Πέραν από τον Καναδά και την Βοσνία, συμμετέχει και το Κατάρ και η Ελβετία. Ειδικά για τον Καναδά που παίζει στην έδρα του, θεωρώ είναι ένας παράγοντας που πρέπει να αξιοποιήσει, όπως έκανε και χθες στο Μεξικό, και να κερδίσει.
19: Έχει καλή ομάδα ο Καναδάς.
20: Έχει καλούς παίχτες. Θεωρώ είναι η καλύτερη φωνιά που έχει βγάλει ποτέ. Εντάξει, δεν είναι καμιά χώρα με φοβερή παράδοση στο ποδόσφαιρο, αλλά έχει ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ψηλό επίπεδο, σε κορυφαία πρωταθλήματα. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι ο Αλφόνσον Ντέιβις, που είναι το μεγάλο αστέρι, ο αριστερός μπακ της Μπάγερ, που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα ξεκινήσει. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ, πολύ επιθετικά, πολύ ανοιχτά, με ψηλές εντάσεις, και αυτό δεν ξέρω αν θα τη γυρίσει και μπούμεραν, αν παρασυρθεί και λίγο από τον κόσμο, επειδή στο τελευταίο Μουντιάλ είχε μείνει φοβερά εκτεθειμένη από την άμυνά της με αυτόν τον στυλ παιχνιδιού. Αυτό φαίνεται ότι θα συνεχίσει να παίζει. Οπότε, είναι μεν το φαβορί, αλλά και η Βοσνία θεωρούν πιο έμπειρη ομάδα, πιο δεμένη ομάδα. Και το Ηνωμένες Πολιτείες.
19: Ο Σούνιτς, αν είναι έτοιμο να παίξει σήμερα.
20: Δεν το διάβασα, αλήθεια. Ναι, έχει δίκιο.
19: Η Βοσνία που έχει μια καλή ομάδα, αν θυμίζω, έβγαλε και την Ιταλία έξω.
20: Ναι, στα πέναλτι είχε αποκλείσει του Ιταλού, όπω και στα πέναλτι απέκλεισε την Ουαλία. Για πήγε Σταμπαράς, δύο προκρίσεις στα πέναλτι.
19: Και είπαμε, Αντρέα μου, ο αγώνας του δεύτερου γκρουπ, ο δεύτερος, θα γίνει το Σάββατο η ώρα.
20: Το Σάββατο, ναι. Κατάρ, το Κατάρ με την Ελβετία. Αν εκεί υπάρχει μεγάλο φαβορή, για μένα είναι φαβορή γενικότερα στον ομίλο, η καλύτερη ομάδα η Ελβετία.
19: Μάλιστα.
20: Φαβορή είναι και απόψε ξημερώματα στις 4, οι ΗΠΑ απέναντι στην Παραγουάη. Παραγουάη είναι μια ομάδα που στηρίζεται κυρίως στην αμυνά της, δυνατή, δεμένη, σφιχτή ομάδα. Οπότε η ΗΠΑ είναι και πιο ποιοτική ομάδα, έχει πολύ πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές. Αν δεν επηρεαστεί από το ξεοτάχος της πρεμιέρας, τον τίτλο του φαβορή, θεωρώ ότι θα καταφέρει και η ομάδα του Ποζετίνο να ξεκινήσει με το δεξίν την διοργάνωση.
19: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να βάλουμε, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή και ο Ανδρέας Βεντούρης για να μας δώσει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, αλλά έκανε και ο ίδιος πρεμιέρα χθες, ήταν στο Σίγμα στη μετάδοση του αγώνα του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Ανδρέας, σε χαιρετώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
20: Πολλές πρεμιέρες στις τέτοιες μέρες, κύριε Βεντούρη. Μια στο Σίγμα, μια στο Σπορ FM.
0: Είδες πρεμιέρες, μεταγραφές.
19: Πάντως, ο διαιτητής εχθές, Ανδρέα μου, πρέπει να ήταν πολύ πιο αγχωμένος από σένα.
0: Ναι, λογικά ναι, αλλά παρότι είναι πολύπειρος διαιτητής εδώ μεταξύ, είναι διεθνής εδώ για 13 χρόνια.
19: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, οι αποφάσεις.
19: Μα πόσα πράγματα να προλάβει ο άνθρωπος. Ναι.
0: Η αλήθεια όντως είναι ότι και οι τρεις κόκκινες που έδωσε ήταν σωστές. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν σωστές. Mm-hmm. Δηλαδή, και οι τρεις ήταν απευθείας κόκκινες κάρτες.
19: Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε κάτι το βιολάρι.
20: Όχι, δεν θα σα αφήσω να τα πείτε, θα πάω να ακούσω έξω. Βέντο μου, τα φιλιά μου.
19: Και υποχρεώσεις
0: τα φιλιά μου.
19: Για το δελτίο. Και εμείς θα τα πούμε για την ΑΕΚ, φυσικά.
0: Για την ΑΕΚ.
19: Αντρέα μου, γι' αυτό σας έχουμε καλέσει, είσαι μαζί μας. Έχουν βγει πληροφορίες για τον Κωνσταντίνο Λαΐφη, για ενδιαφέρον από πλευράς της ομάδας της Λάρνακας. Ακριβώς τι ισχύει, αν μπορείς να μας πεις.
0: Λοιπόν, η περίπτωση του Κωνσταντίνου Λαΐφη ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Είναι μια ελκυστική περίπτωση, αλλά δεν είναι και καθόλου εύκολη, διότι δεν είναι και τόσο απλή. Για να τα πάρουμε τα πράγματα με μια σειρά. Η ΑΕΚ όντως ενδιαφέρεται για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, όχι απλά αν μείνει ελεύθερος από το ΑΠΟΕΛ, αλλά και να καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του σε περίπτωση που ο ίδιος αποφασίσει να αποχωρήσει από το ΑΠΟΕΛ. Είναι γνωστό ότι ο Λαΐφης έχει συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ για ακόμη ένα χρόνο. Έχει την πρόταση από την ομάδα της Λευκωσίας για επέκταση της συνεργασίας του. Δεν έχει πει ο ίδιος το ΑΠΟΕΛ ότι επιθυμεί να αποχωρήσει. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι να δώσει μια αρνητική απάντηση στην πρόταση που του κατέθεσε το ΑΠΟΕΛ για επέκταση της συνεργασίας του. Κάπου εδώ μπαίνει στη μέση η ΑΕΚ, η οποία ενδιαφέρεται για τον Λαΐφη. Είναι διατεθειμένη να καταθέσει πρόταση στο ΑΠΟΕΛ από οικονομικής πλευράς για να αποκτήσει μεταγραφή τον Κωνσταντίνο. Είναι επίσης διατεθειμένη να του δώσει ένα πολύ ελκυστικό δηλαστικό συμβόλαιο. Και από οικονομικής πλευράς, αλλά και από πλευράς χρονικής διάρκειας, που θα φτάνει σε ένα κλειστό συμβόλαιο τριών χρόνων.
19: Τώρα, επειδή έχει γραφτεί, Ανδρέα μου, ήθελα να σε ρωτήσω, η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη όμως να δώσει και έναν ποσό που γράφεται κοντά στο μισό εκατομμύριο στο ΑΠΟΕΛ?
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, αυτό ακριβώς, ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΑΠΟΕΛ ζητάει ένα ποσό περίπου στο μισό εκατομμύριο ευρώ για να δώσει το Λαΐφη. Η ΑΕΚ δεν είναι διατεθειμένη να δώσει ένα τέτοιο ποσό. Είναι όμως διατεθειμένη να δώσει ένα μεγάλο ποσό χαμηλότερο μεν, μεγάλο δε, και δεν αναφέρομαι για 100, 150, 200 χιλιάδες, προκειμένου να τον αποκτήσει. Άρα για να τα βάλουμε σε μια σειρά για να φτάσουμε στην κατάληξη. Επί της ουσίας οι παράμετροι στην υπόθεση του ΛΑΙΦΗ είναι

0: δύο. Πρώτον, θα πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ότι θέλει να αποχωρήσει από το ΑΠΟΕΛ ή σε πρώτο χρόνο να μην αποδεχθεί την πρόταση από το ΑΠΟΕΛ για επέκταση της συνεργασίας του και σε δεύτερο χρόνο να ενημερώσει ότι θα προτιμούσε εν πάση περιπτώσει να φύγει από το ΑΠΟΕΛ. Και το δεύτερο σημείο κλειδί είναι σε μια τέτοια περίπτωση, εφόσον προκύψει το πρώτο, η ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ να τα βρουν στο οικονομικό προκειμένου να υλοποιηθεί η μεταγραφή. Είναι μια υπόθεση η οποία, γι' αυτό είπα, δεν είναι απλή. Υπάρχουν τρία μέρη που θα πρέπει να συμβούν ταυτόχρονα δύο-τρία πράγματα προκειμένου να υλοποιηθεί η μεταγραφή. Δηλαδή, δεν είναι μεταγραφή η οποία μπορεί να πει κάποιο ότι είναι. Δεν μπορεί να βγει κάποιο να πει ότι ο Λαΐφης είναι κοντά στην ΑΕΚ. Ναι. Δεν είναι κοντά στην ΑΕΚ ο Λαΐφης. Υπάρχει δρόμο ακόμη, αλλά η περίπτωση Λαΐφη είναι πολύ ευκαιριστική και θα έλεγα και σημαντική για την ΑΕΚ για έναν ακόμη λόγο. Πέρα του ότι είναι ασφαλώς ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έχει προσωπικότητα, σε περίπτωση που τον αποκτήσει θα βάλει στα αποδυτήρια της έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή με προσωπικότητα κ.ο.κ. Αλλά ακριβώς επειδή και το συζητήσαμε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, επειδή διαθέσιμες θέσεις στον κατάλογο Α επί της ουσίας δεν υπάρχουν τώρα και θα πρέπει να υπάρξουν αποχωρήσεις, σε περίπτωση απόκτησης, στο ενδεχόμενο απόκτησης του Λαΐφη θα λυθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα χέρια του Τσάβι Ροκ. Διότι την θέση του ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το κενό του Ρομπέρς θα έχει την δυνατότητα να τη δώσει σε έναν Κύπριο ποδοσφαιριστή και να μην ψάξει για ξένο ή για παίχτη για κατάλογο Β, εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που οι θέσεις είναι πραγματικά ελάχιστες. Mm-hmm. Δεν είναι ελάχιστες, είναι 18. Έχει ξεπεράσει για το επιτρεπόμενο όριο. Μαζί με τον Λαγιούνι είναι στους 18. Θα βγάλω έξω τον Κομάρ και τον Ενρίκες, οι οποίοι έχουν μεν συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν, αλλά δεν θα συνεχίσουν στην ΑΕΚ. Πάμε στους 16. Οι ανάγκες για μεταγραφές είναι περισσότερες. Απομένει μόλις μια θέση καινή. Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι σημαντικό για την ΑΕΚ αν καταφέρει να βρει τον τρόπο να αποκτήσει τον Λαΐφη.
1: Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, να πούμε και για τη χθεσινή μεταγραφή. Κάποια πράγματα, ναι. Κάποια παραπάνω στοιχεία για αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
0: Ο Μαρ Λαγιούνι, τον ξέρει ο Τσάβι Ρόκα, τον είχε δει και στο παιχνίδι με την Χάκεν στις 11 Δεκεμβρίου στο Γκέτεμποχ, τότε στο 1-1, mm-hmm. για την πέπτη αγωνιστική της Link Face του Conference League. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στα δύο άκρα της επίθεσης. Έχει παίξει στην καριέρα του και σαν δεύτερος επιθετικός. Είναι θα κλείσει τα 34 του χρόνια στις 3 Οκτωβρίου. Έχει αγωνιστεί στη Σουηδία, στην Νορβηγία και στην Αίγυπτο. Τα προηγούμενα τρία χρόνια ήταν στην Χάγεν. Είχε 23 συμμετοχές την προηγούμενη σεζόν, τελευταία σεζόν στο σουηδικό πρωτάθλημα, με έναν γκολ και σε 9 assist. Είναι ένας υψηλός όμως ποδοσφαιριστής για έξτρα, στο 1.91, έτσι ένα άξιο σημείο το στοιχείο του ποδοσφαιριστή. Οπότε από τη στιγμή που είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις και στα δύο άκρα, ο Τσάβι Ρόκα θεώρησε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει και την ποιότητα και προχώρησε και στην απόκτησή του. Και πέραν όμως από τον Μαρ Λαγιούνι που αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες μέρες, καθώς ούτως ή άλλως σε 10 μέρες η ΑΕΚ αρχίζει η προετοιμασία σε 11 ουσιαστικά, σε 10 θα γίνουν τα εργομετρικά και 23 Ιουνίου αρχίζει η προετοιμασία. Ήδη έκανε 5 μεταγραφές και φουλάρει και για την 6η και για την 7η. Θα πω γιατί είναι σε στάση αναμονής για να ολοκληρώσει η μεταγραφή του Ιβάν Πάνκοφ. Δεν έχει προκύψει ακόμη κάποια εξέλιξη, αλλά με βάση τα φυστάμενα δεδομένα θεωρώ ότι ο παίχτης είναι πολύ κοντά στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Και οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι είναι και σε πολύ προχωρημένο στάδιο επαφών ο Τσάβι Ρόκα με ακόμη έναν μέσο ποδοσφαιριστή και αναμένονται εξελίξεις στις αμέσως επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα. Ναι. Προπονητής.
0: Ακόμη. Αναμονή. Εντάξει, από τη στιγμή που η προετοιμασία ξεκινάει σε ένα δεκαήμερο, δεν θα τραβήξει περισσότερο το θέμα. Είναι αλήθεια πάντως ότι το έψαξε, το ψάχνει περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο Τσάβι Ρόκα. Περιμένει κάποιες, να δει κάποια πράγματα ίσως και σε άλλες χώρες, αν υπάρξουν κάποιες ανακαταβάξεις, κάποιες αποχωρήσεις κάποιων προπονητών που ενδεχομένως να έχουν συμβόλαιο αλλά να μείνουν ελεύθεροι από ένα σημείο και μετά. Πάντως εξέτασε αλήθεια πάρα πολλές περιπτώσεις. Μέχρι πρότινος είναι γεγονός ότι δεν είχε καταλήξει και το λέω αυτό διότι συνέχιζε να παίρνει ονόματα προπονητών και να τους αξιολογεί. Αυτό δείχνει ότι δεν είχε βρει τον εκλεκτό. Προφανώς καταλήξει κάποια ονόματα και περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι το αργότερο μέχρι τις αρχές, μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, θα έχει λήξει το θέμα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, ναι. Πάνω παίζει να έρθει και να βρει και σχεδόν έτοιμο το ρόστερ.
0: Έχει κάνει 5 μεταγραφές.
1: 5. Μας είπε για τον Μπάνκοφ και περιμένουμε και ακόμη μία.
0: Ακόμη ένα μέσο. Δηλαδή, αν ολοκληρωθούν και αυτές οι δύο μεταγραφές, θα φτάσει τους 7 και θα είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Μέσα Ιουνίου για 7 μεταγραφές νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και είναι σημαντικό ότι όποιος προπονητής και να έρθει να βρει ένα ρόστερ το οποίο θα έχει αρκετές επιλογές εν ώψη της έναρξης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θεωρώ ότι δεν θα ολοκληρωθεί το ρόστερ, όχι θεωρώ, είμαι βέβαιος, δεν θα ολοκληρωθεί το ρόστερ τέλη Ιουνίου για παράδειγμα. Θα αφήσει έτσι μια-δυο περιπτώσεις ο Ρόκα για να τις αξιολογήσει και στο επόμενο διάστημα. Αλλά είναι γεγονός ότι προχωράει προς την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους του εμψυχοδυναμικού.
1: Ναι. Και βλέπουμε κινήσεις και με Κύπριους. 2 προσθήκες, έγιναν και κάποιες ανανεώσεις, π.χ. ο Παρασκευάς και ο Ναούμ. Τώρα υπάρχει ενδιαφέρον για τον Λαΐφη.
0: Έχεις δίκιο. Είναι ένα στοιχείο που η αλήθεια ότι έλειπε από την ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια και είχε συζητηθεί αρκετές φορές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι θα επαναλάβω, έχει άμεση σχέση με αυτό που είπα και προηγουμένως. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες θέσεις στον κατάλογο Α, ήταν και ανάγκη για την ΑΕΚ να στραφεί σε λύσεις mm-hmm. Κυπρίων ποδοσφαιριστών. Για παράδειγμα, αποχώρησε ο Άγχελ Γκαρσία και καλύφθηκε το κενό του από τον Κώστα Πιλέα. Άρα εκεί δεν χρειάστηκε να καλύψει μια θέση και η ανάγκη, τα δεδομένα αυτά για την ΑΕΚ δημιουργήθηκαν για το λόγο ότι ο Αμίν και ο Τσακών που την περσινή σεζόν ήταν εγγεγραμμένοι στον κατάλογο Β, από τη νέα σεζόν θα είναι στον κατάλογο Α. Άρα ουσιαστικά ήδη η ΑΕΚ είχε χάσει 2 θέσεις από τον κατάλογο Α σε σχέση με την περσινή σεζόν για αυτό τον λόγο. Για να μπορέσει να γράψει τον Αμίν και τον Τσακών. Άρα πρέπει να καλύψει από αλλού αυτό το κενό. Και προχώρησε στην απόκτηση 2 Κυπρίων ποδοσφαιριστών μέχρι στιγμής, του Πιλέα που καλύπτει το κενό του Άγχελ και του Άδωνη για να προσδώσει μεγαλύτερο βάθος στην αμυντική τη γραμμή. Και θα δούμε στο επόμενο διάστημα αν θα προσθεθεί και τρίτος.
1: Ναι. Μάλιστα, ένας φίλος ρωτάει εδώ, άρα είναι οι πρώτες επιλογές αυτές, να υποθέσουμε. Ναι, είναι κατά κάποιον τρόπο για τις μεταγραφές τώρα που λέμε. Εντάξει, δεν είναι όλοι πρώτες
0: δεν είναι απαραίτητο,
1: επιλογές.
0: Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή ο Πιλέας...
1: Ο τερματοφύλακας υποθέτω ναι.
0: Ναι. Ο τερματοφύλακας προφανώς από τη στιγμή που έχει έρθει για να αντικαταστήσει τον Αλομέροβιτς, θεωρείται ότι έχει έρθει για τη θέση βασικού. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ δεν θα αποκλείσω τον Ανδρέα τον Παρασκευά, γιατί στην ΑΕΚ πιστεύουν πάρα πολύ πάνω του. Ήταν και πάρα πολύ άντεχος τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ δεν θα τον απέκλεια τον Ανδρέα να διεκδικήσει θέση βασικού στην ΑΕΚ, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, ο Πιλέας που έχει αποκτηθεί στο αριστερό άκρο είναι και ο Γιαχάβ Γκούρφιγκελ, ο Ισραηλινός που πέρσι. Καλά-καλά είναι αλήθεια ότι δεν τον είδαμε, αλλά ο Ρόκα πιστεύει πολύ στον Γκούρφιγκελ και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι του έδωσε 2,5 χρόνια συμβόλαιο πέρσι τον Ιανουάριο όταν ήρθε. Δεν δίνει εύκολα 2,5 χρόνια, 2,5-3 χρόνια συμβόλαιο ο Τσάβι Ρόκα και νομίζω ότι η κίνηση του αυτή δείχνει ότι πιστεύει στον Γκούρφιγκελ και γι' αυτό δεν κράτησε και τον Άγχελ Γκαρσία. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι βασικός ο Πιλέας, σίγουρα όμως θα παλέψει με τον Ιτραλινό για τη θέση του βασικού στο αριστερό άκρο.
1: Μάλιστα. Ο μέσος που ακούστηκε με ρωτάει κάποιος άλλος είναι από την Ολλανδία. Ρωτάει αν ισχύει αυτό το όνομα που ακούστηκε, ναι. Δεν έχω υπόψη μου.
0: Έχει προταθεί στην ΑΕΚ. Έχει προταθεί μέχρι εκείς. Ένας από τους πολλούς φορητές που έχουν προταθεί.
1: Επίσης ναι. Για το Ρούμπιο μας ρωτούν, Ανδρέα, θα παραμείνει.
0: Ο Ρούμπιο είναι ερωτηματικό. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα ψάξει να βρει τον τρόπο να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του Ρούμπιο. Έχει συμβόλαιο και τη νέα σεζόν και είναι και ψηλό το συμβόλαιο του. Είναι αλήθεια ότι δεν ικανοποίησε με την παρουσία του την πέρσινη σεζόν. Κάποιες εκλάμψεις είχε, κάποια ελάχιστα αλήθεια καλά παιχνίδια έκανε. Ναι. Το δεύτερο μισθό απουσίασε και πάρα πολύ λόγω τραυματισμού. Ναι. Αλλά έχει συμβόλαιο. Θα επιστρέψει από την Ισπανία, θα δώσει το παρόν στην προετοιμασία και βλέπουμε.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο να ευχηθώ. Φίλε μου, 004, μου στέλνετε ξανά για πρώτες επιλογές. Καμιά φορά ξέρετε τι συμβαίνει. Έρχεται ένας ποδοσφαιριστής και λέμε θα είναι ο βασικός και αντικατάστατος και το έναν και το άλλο. Και στο τέλος παίζει κάποιος άλλος στη θέση του, γιατί μπορεί να βγει κάποια άλλη λύση, κάποια άλλη επιλογή και να είναι και καλύτερος. Είναι σχετικά όλα αυτά τα θέματα. Θα τα δούμε και στην πορεία. Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δεν τα βρίσκουν στο μοίρασμα των επιτροπών τα κόμματα. Συνεδριάζει και σήμερα η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής. Έρηδες για την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Νέα συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό πραγματοποιεί το απόγευμα ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας η Υπουργική Σύνοδος για την Ενέργεια με τη συμμετοχή Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνήθηκε ο καταρτισμός οδικού χάρτη που θα περιλαμβάνει δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. Ανησυχίες εκφράζουν Αμερικανοί βουλευτές για τις ενέργειες της Τουρκίας σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα. Καλούν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αντιταχθεί δημόσια στις τουρκικές κινήσεις. Άλλα λέει ο Τραμπ και άλλα Τεχεράνη. Σε σχέση με τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Υπογραφή της συμφωνίας εντός του Σαββατοκύριακου βλέπει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει καμιά συμφωνία, λένε οι Ιρανοί. Καταρρίφθηκαν δύο Ιρανικά ντρόν στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αρέης ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφραίμ Γεωργίου
5: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
4: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
5: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
4: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφα Πίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφα Πίτσα.
8: Αλφα Πίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
7: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά.
10: X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
13: Η Αθώη, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
14: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777 0520.
15: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
16: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρω, πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει αιμονή με τους κτηνοτρόπους.
17: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
13: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, Premium Συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κάνει παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95 και θα πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ από ΕΛ. Είναι μαζί μας η Μαρία Βασιλιάδου, έτοιμη πανέτοιμη για όλα τα νέα που προκύπτουν. Σε χαιρετώ, Μαρία.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αρχίζουμε από την περίπτωση Λαΐφη. Ακούσαμε προηγουμένως θέσεις από πλευράς Ομόνιας και ΑΕΚ. Είναι ομάδες που δεν τις αφήνει αδιάφορες αυτόν το θέμα. Από πλευράς από ΕΛ όμως, τι λέγεται?
1: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν δύο δεδομένα για την περίπτωση του Λαΐφη, ο οποίος παρόλο που διατηρεί συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ μέχρι το τέλος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, το μέλλον του στην ομάδα της Λευκοσίας είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται γενικότερα λόγω της ποιότητας που διαθέτει ως ποδοσφαιριστής και το πόσο πολύ έχει βοηθήσει. Είναι το πρώτο δεδομένο λοιπόν το γεγονός ότι έχει κατατεθεί πρόταση από πλευράς του ΑΠΟΕΛ στον Κωνσταντίνο Λαΐφη για επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας μέχρι και το 2029. Θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ για ακόμη ένα χρόνο και ουσιαστικά η επέκταση της συνεργασίας είναι για ακόμη δύο χρόνια. Αυτό που βγαίνει από πλευράς από ΕΛ είναι ότι η πρόταση που του κατατέθηκε με βάση τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας είναι μια αρκετά καλή πρόταση, με βάση το τι μπορούν πάντα να προσφέρουν και οι γαλαζοκίτρινοι. Παρ' όλα αυτά, για να μην έχει απαντήσει ακόμη ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και στην πρόταση που του έχει γίνει, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος αξιολογεί, αν θέλει, Στέλλα, γενικότερα τα δεδομένα που έχει ενώπιον του. Άρα κρατάμε την πρόταση που υπάρχει από πλευράς από ΕΛ για την επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας και κατ' επέκταση είναι και δεδομένο το ενδιαφέρον που προκύπτει και από κάποιες κυπριακές ομάδες. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή και σίγουρα υπάρχει και ένα διακριτικό, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, ενδιαφέρον και από πλευράς της Ομόνιας επίσης για τον συγκεκριμένο παίκτη. Από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο ο Κωνσταντίνος Λαΐφης με το ΑΠΟΕΛ, προφανώς για να προχωρήσει το οτιδήποτε, για να μιλάμε σε περίπτωση πώλησης του ποδοσφαιριστή, το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται να ικανοποιηθεί οικονομικά και μάλιστα αξιώνει και ένα σεβαστό ποσό για την παραχώρηση του.
0: Μισό εκατομμύριο.
1: Ναι, κοντά στο μισό εκατομμύριο. Είναι δεδομένη και η πρόθεση από πλευράς του ΑΠΟΕΛ να τον κρατήσει, αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι και θέμα του ιδίου το τι θα αποφασίσει. Ενώ ότι αν θέλει να παραμείνει στην ομάδα της Λευκοσίας με τα δεδομένα όπως του έχουν προταθεί ουσιαστικά, έχει την πρόταση, ενώ να την αποδεχτεί. Τώρα θέλει να εξετάσει γενικότερα τις υπόλοιπες επιλογές, είναι κάτι που θα πρέπει προφανώς να συζητηθεί και με την πλευρά του ΑΠΟΕΛ και με την πλευρά της ενδιαφερόμενης ομάδας, γιατί όπως είπαμε έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και για να μιλάμε για περίπτωση πώλησης του, το ΑΠΟΕΛ πρέπει να ικανοποιηθεί και οικονομικά σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα είναι ανοιχτό αυτό το θέμα και περιμένουμε τα νεότερα.
1: Ναι, αν και νομίζω, Στέλλα, θα παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο στην όλη συζήτηση και το κατά πόσο θα παραμείνει ή όχι στην ομάδα, ενώ το να καταφέρει το ΑΠΟΕΛ να τον πείσει να επεκτείνει ή όχι το συμβόλαιό του. Είναι ένας επίσης καθοριστικός παράγοντας. Έχει τα δεδομένα μπροστά του ο ίδιος. Και περιμένουμε να δούμε το τι θα προκύψει από εδώ και μπρος. Να ξεκαθαρίσουμε επίσης, και είναι σημαντικό, ότι η επίσημη πρόταση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο ΑΠΟΕΛ για τον ποδοσφαιριστή. Είναι κάποιες κρούσεις που έγιναν τόσο προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Υπήρχε και μια επικοινωνία, αν θέλεις, και από πλευράς της ομάδας της ΑΕΚ με τη διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων. Αλλά κάτι επίσημο μπροστά τους αυτή τη στιγμή οι διοικούντες του ΑΠΟΕΛ δεν έχουν για ό,τι αφορά την περίπτωση του Λαΐφη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε όσον αφορά στην περίπτωση Κούτσακου, τι ακριβώς γίνεται?
1: Ναι, ο Νικόλας Κούτσακος είναι από τους Κύπριους ποδοσφαιριστές που ήταν σε προτεραιότητα έτσι, η παραμονή του στην ομάδα της Λευκοσίας και για τα επόμενα χρόνια, η επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας. Είναι γνωστό ότι έχουν έρθει σε συμφωνία οι δύο πλευρές και αναμένεται ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα προκύψει ουσιαστικά και η ανακοίνωση για την επέκταση του συμβολέου του Κύπριου επιθετικού. Είναι κάτι που το αναμένουμε επίσης μέσα στο επόμενο διάστημα για τα επόμενα ουσιαστικά ακόμη δύο χρόνια θα αφορά η επέκταση του συμβολέου.
0: Μάλιστα.
1: Του ποδοσφαιριστή που έχει συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ και αυτός επίσης. Δεν τελειώνει ενώ το συμβόλαιό του, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και ουσιαστικά θα ανακοινωθεί και η επέκταση σύντομα της συνεργασίας του με το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι. Σταύρος Γαβρίλ, Υπάρχει το ενδεχόμενο όντως να επιστρέψει.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής με τον οποίο είναι σε επαφές η ομάδα της Λευκωσίας. Είναι αλήθεια ότι και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει και ο ίδιος στο εξωτερικό, είναι μια περίπτωση που σίγουρα δεν αφήνει αδιάφορη την ομάδα της Λευκωσίας, αλλά και από πλευράς του ποδοσφαιριστή φαίνεται πως αν και εφόσον είναι στις προτεραιότητες του να επιστρέψει στην Κύπρο, έχει τον πρώτο λόγο το ΑΠΟΕΛ για ό,τι αφορά την επιστροφή του. Αυτό που μαθαίνουμε επίσης είναι ότι υπάρχει και μια κρούση προς τον ποδοσφαιριστή από ομάδα του εξωτερικού και ουσιαστικά ο ίδιος θα αξιολογήσει τα δεδομένα του. Αν θέλει να παραμείνει ενώ να συνεχίζει να αγωνίζεται στο εξωτερικό ή αν θέλει να επιστρέψει στην Κύπρο, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ. Είναι μια περίπτωση που επίσης αναμένουμε να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, πιάσαμε τους ποδοσφαιριστές και θα τα πούμε και το θέμα του προπονητή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μάγερ και Μαντσίνι, τι ισχύει με αυτούς τους δύο?
1: Και στους δύο έγινε πρόταση για παραμονή με μειωμένες απολαβές σε σχέση με το ότι είχαν μέχρι στιγμής ενώπιον τους και αναμένουν από πλευράς ΑΠΟΕΛ τις απαντήσεις τους στο επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερα για τον Μαντσίνι, μέχρι τα μέσα του μήνα περιμένουμε ότι θα ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό, όπως επίσης και για τον Μάγερ που και αυτός είχε ένα αρκετά ψηλό συμβόλαιο. Τελειώνει ουσιαστικά το συμβόλαιο του Γερμανού με την ομάδα της Λευκωσίας και του έχουν προτείνει, όπως είχαμε μεταφέρει ξανά, πρόταση, του έκαναν πρόταση ανανέωσης με μειωμένες απολαβές και αναμένουμε να δούμε αν θα την αποδεχτεί όχι ο Γερμανός μέσος. Είναι θέματα αυτά για ό,τι αφορά γενικότερα τις εκκρεμότητες στο ρόστερ που αναμένουμε ότι θα τρέξουν πολύ το ερχόμενο διάστημα, αρχής γενομένου αν θέλεις από την επόμενη εβδομάδα, Στέλλα, με την κάθοδο κιόλας του νέου προπονητή των Γάλαζων Κιτρίνων, ναι, στην Λευκωσία.
0: Άρα, το είπα και προηγουμένως στην εισαγωγή, είναι δεδομένη συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Ναι,
0: σωστό.
1: Δεδομένη και οριστική η συμφωνία με τον Ελλαδίτη τεχνικό. Ουσιαστικά είναι διαδικαστικό το ζήτημα που απομένει για να ανακοινωθεί και επίσημα από πλευράς του ΑΠΟΕΛ ο Νίκος Παπαδόπουλος. Δηλαδή, τεχνικός που αναμένεται κιόλας στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας, μαζί με τους συνεργάτες του, για να αρχίσει τη δουλειά στους γαλαζοκίτρινους. Αναμένεται ότι μεταξύ τους συνεργασία θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι ένας προπονητής που άφησε σίγουρα θετικές εντυπώσεις με την πορεία που έκανε και πέρσι με τον Λεβαδιακό. Και αυτό ήταν μέσα στις επιλογές των γαλαζοκιτρίνων και ό,τι αφορά την τεχνική ηγεσία. Και για τον ίδιο βέβαια το ΑΠΟΕΛ αποτελεί πρόκληση στην καριέρα του με βάση και την πορεία που είχε μέχρι στιγμής. Τα έχουν βρει σε όλα οι δύο πλευρές, όπως είπαμε. Είναι, αν θέλεις, ζήτημα χρόνου και η ανακοίνωση της επισημοποίησης της συνεργασίας των δύο πλευρών. Και όπως είπαμε, με την κάθοδό του στην χώρα μας αναμένεται να ξεκαθαρίσουν ακριβώς και οι προτεραιότητες για ό,τι αφορά το θέμα στελέχωσης του ρόστερ, να τρέξουν τα ζητήματα που αφορούν το θέμα της προετοιμασίας, ποιοι είναι οι μεταγραφικοί στόχοι, τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών που τελειώνουν επίσης και είναι αβέβαιο το μέλλον τους. Είναι θέματα τα οποία αυτά θα τρέξουν μαζί βέβαια και με τον Ζήση Βρίζα, ο οποίος από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι κιόλας μόνιμα στην χώρα μας. Ήταν στην Κύπρο τις προηγούμενες μέρες, θα αποχωρήσει για κάποιες μέρες και θα επιστρέψει και αυτός από την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτή η πληροφόρηση προκύπτει από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Για να τρέξουν μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο τα όλα θέματα που αφορούν την προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ και τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
0: Ναι. Μάλιστα. Και η προετοιμασία και όλα αυτά, έτσι, δεν
1: ναι,
0: είναι μόνο τα μεταγραφικά.
1: Είναι θέματα γενικότερα που χρειάζονται δουλειάς και από πλευράς του αθλητικού διευθυντή της ομάδας και από πλευράς του προπονητή, σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα και με την προετοιμασία και με το θέμα στελέχωσης του ρόστερ. Ποιοι θα είναι οι μεταγραφικοί στόχοι της ομάδας της Λευκωσίας. Όλα αυτά θα τρέξουν μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Ναι. Μάλιστα. Κάτι άλλο με τον θέμα του επενδυτή?
1: Περιμένουμε. Είμαστε σε αναμονή και για το εν λόγω θέμα. Είναι οι διαδικασίες από πλευράς και του επενδυτικού σχήματος αλλά και από πλευράς της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΑΠΟΕΛ σε εξέλιξη. Γίνονται τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να υπάρχει κατάληξη ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο αναμένεται να κρατήσει ακόμη κάποιους μήνες. Τέλος, ουσιαστικά, για να ολοκληρωθεί και να μιλάμε για τελική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και μέσα σε αυτό το διάστημα, σαφώς, θα πρέπει και το ΑΠΟΕΛ να δει το πώς θα ανταπεξέλθει και στο οικονομικό κομμάτι. Λέχθηκε και επίσημα το πόσο κρίσιμη θα είναι οι επόμενοι μήνες στην ομάδα της Λευκωσίας μέχρι να υπάρχει οριστική κατάληξη με το επενδυτικό σχήμα. Αναμένεται κιόλας ότι μέσα σε αυτόν τον μήνα θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας, που μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική, έτσι, οικονομική ενίσχυση. Και περιμένουμε ουσιαστικά και τις κινήσεις που θα γίνουν και από πλευράς της διοίκησης Φωτίου. Γιατί θυμίζω είναι σε πρώτο πλάνο και η επίτευξη των διακανονισμών με κάποιους ποδοσφαιριστές που οι περιπτώσεις τους έχουν φτάσει στην FIFA. Ανακοινώθηκε και το προηγούμενο διάστημα η επίτευξη του διακανονισμού με τον Άγχελ Κρέσπο επίσης. Είναι γενικότερα αρκετά τα θέματα και οι εκκρεμότητες που χρειάζεται να αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΛ στο οικονομικό κομμάτι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο κιόλας της μεταγραφικής περίοδου που έχει και αυτό τις προκλήσεις του, βέβαια.
0: Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά έκανε και την επέμβαση χθες ο Παναγιώτης Κατσιρτζής και είναι αλήθεια, δηλαδή αν υπήρχε ενός καρατυχίας θα το έπαιρνε νομίζω χωρίς κανέναν ανταγωνισμό.
1: Δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει, πήρε και αρκετά μηνύματα στήριξης και από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παναγιώτης Κατριτζής. Κρίμα και για τον ίδιο, και είναι και σε, αν θέλεις, μια ηλικία στην οποία πίστευαν στο ΑΠΟΕΛ ότι θα έπαιρνε λεπτά συμμετοχής και με τη νέα σεζόν. Θα αποτελούσε έναν από τους βασικούς, αν θέλεις, ποδοσφαιριστές, project γενικότερα της ομάδας, γιατί έδειξε τα τελευταία χρόνια με την παρουσία του στους γαλαζοκίτρινους ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που διαθέτει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά στο οργανωτικό κομμάτι, στο...

0: season. Αντίθετα θα έλεγα, δηλαδή μας τα είχε αναφέρει και την περασμένη εβδομάδα ο Νεκτάρης Πεντεβίνος ότι είναι βασικός στόχος να μπορέσουν να διατεθούν τα εισιτήρια διαρκείας, ενώ είναι από τις πιο κύριες πηγές εσόδων, ειδικά αυτόν το διάστημα που δεν υπάρχουν και αγώνες, να μπορέσει να ενισχυθεί
1: χρειάζεται
0: το ταμείο.
1: Ιδιαίτερα αυτό που λες και από πλευράς των φίλων του ΑΠΟΕΛ να δείξουν τη στήριξή τους στην ομάδα με όποιον τρόπο μπορούν.
0: Έτσι και αλλιώς το θέμα του επενδυτή μπορεί να κρατήσει και παραπάνω.
1: Ναι, και αν θέλει, Στέλλα, υπάρχει μια αισιοδοξία και από πλευράς των φίλων του ΑΠΟΕΛ ότι θα κυλήσουν τα πράγματα θετικά για ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Νομίζω άκουσε ο κόσμος το προηγούμενο διάστημα κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα προσδίδουν, αν θέλεις, μεγαλύτερη σιγουριά ή θα έλεγα ότι δείχνει η κατάσταση να αλλάζει, τέλος πάντων, με το όλο θέμα του επενδυτή. Τέθηκε κάτω ένα συγκεκριμένο πλάνο για το οποίο έκανε λόγο ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ το προηγούμενο διάστημα ότι δεν παρουσιαζόταν για την ομάδα της Λευκοσίας. Θέλω να πω ότι υπάρχει αισιοδοξία για το θέμα της συνεργασίας με τον Σάβα Αλιασί. Οπότε σίγουρα ναι, και ο κόσμος της ομάδας σε αυτήν την περίοδο που το χρειάζεται η ομάδα, το χρειάζεται το ΑΠΟΕΛ με βάση το οικονομικό κομμάτι, θα πρέπει να δείξει και την στήριξή του.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και τα θέματα τα μεταγραφικά, δηλαδή τώρα και η περίπτωση του Λαΐφη έχει προκαλέσει αρκετό προβληματισμό και προς τον κόσμο της ομάδας. Από πλευράς της διοίκησης αυτό που βγαίνει είναι ότι έκαναν την πρόταση ουσιαστικά στον ποδοσφαιριστή για να παραμείνει, ενώ απόκειται πλέον στο ίδιο. Εντάξει, σίγουρα με βάση την προσφορά του, γιατί δεν το σχολιάσαμε προηγουμένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να τον κρατήσει στο... ναι, βέβαια, είναι ο αρχηγός. Στα 33 του χρόνια απέδειξε τις τελευταίες δύο σεζόν που βρίσκεται στην ομάδα το τι μπορεί να προσφέρει, την ασφάλεια, τη σταθερότητα. Να. Και όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, και στα αποδυτήρια της ομάδας βέβαια. Είναι ποδοσφαιριστής ηγέτης, ποδοσφαιριστής προσωπικότητα. Θα κάνει σίγουρα την προσπάθειά του και το ΑΠΟΕΛ για να τον κρατήσει στο ρόστερ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ένα μήνυμα που έχει έρθει προηγουμένως από τον φίλο των 000. Καλημέρα και σε εσάς, από τον Πράσινο Τσαγκάρι. Ξέρουμε γιατί άλλαξε χρώματα η Καρμιωρίσσα και το λογότυπο της από πορτοκαλί έγινε μαύρο-κόκκινο. Το είχα ρωτήσει προχθές. Είχαμε καλεσμένον από την Καρμιωρίσσα. Το παρατήρησα και εγώ, το ρώτησα. Μου είπαν ότι τα αρχικά χρώματα της Καρμιωρίσσας αυτά είναι. Το μαύρο και το κόκκινο. Με το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς είχε μπει το πορτοκαλί και είχε επικρατήσει. Τώρα πάνε πίσω στα παλιά τα χρώματα. Αυτό μου είχε αναφερθεί. Λοιπόν, για την Πάφων περιμένουμε εξελίξεις και με Λούκασεν και με άλλα ζητήματα, καταρχήν από το εφιστάμενο ρόστερ. Στην ΑΕΛ και εδώ γίνονται πάρα πολλές διεργασίες, είναι πολύ υποψήφιοι και από ομάδες εδώ, ενώ ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν ή αγωνίζονται σε κάποιες άλλες ομάδες, αλλά και από το εξωτερικό. Στην Ανόρθωση είναι προτεραιότητα η πρόσληψη προπονητή, ενώ ψάχνουν και εκτελεστικό πρόεδρο. Αυτά εν συντομία, φτάσαμε στο τέλος, κλείνουμε την εκπομπή μας, καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας.
2: Σπορ FM στους 95, αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12, η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μία στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Μήλων της Έρηδος, ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, όπως μετέδωσε ο Sport FM 95, αρκετές ομάδες έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για τον 33χρονο αμυντικό, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, και δύο από αυτές είναι Ομόνια και ΑΕΚ. Την ίδια ώρα, η διοίκηση των Γαλλοκυτρίνων έχει καταθέσει πρόταση στον Λαΐφη για επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029 και αναμένει απάντηση. Προφορική συμφωνία με Νίκο Παπαδοπούλο, ο οποίος αναμένεται αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στην Κύπρο για υπογραφές. Αναμονή για τις απαντήσεις των Μαντσίνη και Μάιερ. έτοιμη να προσφέρει ένα δελεαστικό πακέσο στον

0: Λαΐφ είναι η ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με το ΑΠΟΕΛ και την ίδια ώρα να δώσει το Διεθνή Αμυντικό Συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με πολύ καλές αιτήσεις απολαβές. Πρώτον πυλώνει επόμενες μεταγραφές μετά τον Μπάνκοφ, ο οποίος ανακοινωθεί λίγα συντόμως. Ο Τσάβι Ρόκα είναι σε προχωρημένες επαφές με μέσο. Σύντομα οι τελικές εξελίξεις και για τον νέο προπονητή. Διακριτικά παρακολουθούν για την ώρα στην Ομόνοια το θέμα Λαΐφ, έχοντας τη λίστα των υποψηφίων και άλλους κεντρικούς αμυντικούς. Ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα η μεταγραφή του Τζέιτεν Μοτνόρ. Ο 23χρονος ακραίος επιθετικός υπέραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030. Ο Γρηγόρης Κάστανος παραμένει ψηλά στη λίστα για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Βασική προτεραιότητα στην ανόρθωση, πρόσληψη προπονητή. Η νεοσύστατη διοίκηση έχει ήδη φτιάξει μια μικρή λίστα και είναι σε επαφές με τους υποψήφιους. Προτεραιότητα και η σύναψη συμφωνίας με εκτελεστικό πρόεδρο έχει γίνει κρούση σε συγκεκριμένο πρόσωπο και αναμένεται η απάντησή του ψηλά στην ατζέντα και η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για αναβάθμιση του Αντώνης Παπαδόπουλος. Στον Απόλλωνα, ο Κούτρης αποτελεί πρώτη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας και υπάρχουν σε εξέλιξη επαφές. Συμφωνία με Ολυμπιακό αλλά και οικονομία και μένει ανακοίνωση για τον 24χρονο αμυντικό. Το πλάνο περιλαμβάνει και την απόκτηση δύο κεντρικών επιθετικών. Στην ΑΕΛ αναμένουν τον Γκομίς να λύσει τη συνεργασία του με τον Άρη και να τηθεί στα κίτρινα. Στη μεταγραφική λίστα υπάρχουν και αρκετά άλλα ονόματα από την εγχώρια αγορά, με κάποιους να διατηρούν συμβόλαιο με τις ομάδες τους. Με άκρα μυστικότητα κινούνται στην Πάφο για τη μεταγραφική ενίσχυση, προτεραιότητα και η παραμονή σημαντικών μελών του περσινού ρόστερ όπως ο Λούκασεν αλλά και ο Μπρίτο, ο οποίος ανήκει στην Sporting. Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του είναι ο Φίλιππος Στίνγκας, ο 23χρονος διεθνής γκάρτ του Κεραυνού. Έχει συμφωνήσει με την Μύκονο, ομάδα που αγωνίζεται στην Greek Basket League, και απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με νίκες στον Μεξικό και Νότια Κορέα άνοιξε αυλαία του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης, το Μεξικό δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει τις Νότιες Αφρικής με 2-0 σε παιχνίδι όπου αποβλήθηκαν τρεις παίχτες, δύο για τους Αφρικανούς και ένας από πλευράς γηπεδούχων. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Νότια Κορέα κέρδισε την Τσεχία 2-1 με ανατροπή. Η δράση συνεχίζεται με άλλες δύο αναμετρήσεις. Για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία στις 10 στο Τορόντο και για τον τέταρτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με την Παραγουάη. Τηλεοπτική μετάδοση από το Σίγμα. Τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή σε Ολυμπιακό Πειραιώς Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε πρόκειται να εμπιστευθεί στον Ματέο Τονιότσι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα. Μεταξύ άλλων, ο Τονιότσι διατέλεσε αθλητικός διευθυντής στη Γιουβέντους, Λεβερκούζεν, Αμβούργο και Ζενίτ, ενώ το όνομά του ακούγεται και πάλι για επιστροφή στη Γιουβέντους μετά από πρόταση του Λουτσιάνο Σπαλέτσι. Μεγάλη πρόταση από την Al Sadd έχει φτάσει στα γραφεία του ΠΑΟΚ για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός πάντως επιμένει πως θέλει να τιμήσει το συμβόλαιό του, τονίζοντας πως δεν έχει κάνει καμία επαφή με τους Άραβες. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 2. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Caps and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
7: Again, he's set a match.
8: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
7: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
8: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο. Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
7: Όπως?
8: Όπως το παγκόσμιο!
9: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
10: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
11: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν. Η Σοφία Πρωίμου μας μιλάει για το πώς ήρθε η επιτυχία στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τη δισκογραφία και μας αποκαλύπτει το νέο βήμα στην πορεία της. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί λογοτεχνικά βιβλία και καλοκαιρινά αξεσουάρ με μόνο 6,95 επιπλέον. Χορηγός Τεύχου στα καταστήματα Κλίμα. Στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
12: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
13: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, 12 χιομήνας. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και έχω την εκπομπή Diaspora Edition στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε και σήμερα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Θα κάνουμε αρχή με τον πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, τον κύριο Μιχάλη Περσιάνη, με αφορμή αν θέλετε και, και τα όσα αναφέρθηκα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 25 σε σχέση με την συνειδητή έτσι, εικόνα της οικονομίας που υπάρχει αυτή την ώρα. Είναι θετική η πορεία, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Περσιάνης, και χρειάζεται να συνοδευτεί από συνειδητή πολιτική διατήρηση των ισχυρών στοιχείων της. Υπάρχουν όμως και επιμέρους ίσως ανησυχίες αλλά και τρόποι με τους οποίους θα πρέπει να χειριστούμε συγκεκριμένα θέματα. Κύριε Περσιάνη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Βάσει και των δεδομένων που έχετε ενώπιον σας, με μια οικονομία που θυμάμαι συζητούσαμε και παλιότερα ότι υπάρχει αυτή την ώρα και το απόθυμα, απλά θα πρέπει να γίνουν οι σωστοί χειρισμοί, γιατί οι επόμενοι μήνες πιθανώς και να μην είναι τόσο καλή, έτσι απλά να πω.
1: Η οικονομία συνεχίζει να δείχνει υψηλή ανθεκτικότητα, μεγάλες αντοχές στα σημερινά προβλήματα. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι οι εγγενείς ανισορροπίες που διαμορφώνονται σιγά σιγά, οι εσωτερικές τρευλώσεις, οι οποίες ακριβώς μειώνουν και αυτή την ανθεκτικότητα και τις αντοχές της οικονομίας. Δεν λέμε ότι τα πράγματα είναι εύκολα και σίγουρα δεν είναι εύκολα για όλους. Αυτή είναι μια από τις μεγάλες μας διαπιστώσεις, δηλαδή η αύξηση της ανισότητας στην κατανομή και των μισθών αλλά και του πλούτου. Αλλά την ίδια στιγμή τα προβλήματα μπορούν να είναι παροδικά και να ξεπεραστούν τα άμεσα. Την ίδια στιγμή όμως η σημερινή κατάσταση μας δίνει και την πολυτέλεια να αρχίσουμε να κοιτάζουμε λίγο πιο βαθιά στο μέλλον. Και για αυτό το μέλλον είναι καλό να προετοιμαστούμε από σήμερα.
0: Το σήμερα που το θέμα των κατώτατων συντάξεων είναι στο επίκεντρο και είναι σε εξέλιξη μια διαβούλευση με τον ίδιο τον Υπουργό να προσπαθεί να πείσει πως δεν μπορεί να κάνει και πολλά σε σχέση με την διαφοροποίηση του ποσού να φτάσει έτσι να ξεπεράσει μάλλον τα 1.000 ευρώ. Συμφωνείτε ότι δεν πρέπει να φύγει εκτός?
1: Θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν αφορά μόνο τους σημερινούς συνταξιούχους αλλά και τους μελλοντικούς. Το Ταμείο καταγράφει πολύ μεγάλα πλεονάσματα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχει το δικό του επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα το επιτρέψει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του μπροστά σε απρόσμενες, μη προβλέψιμες εξελίξεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε μια σειρά από παραδοχές που γίνονται για την βιωσιμότητα του Ταμείου, ναι, που έχουν να κάνουν και με τη μετανάστευση, ότι αυτή θα συνεχίσει και θα είναι ακόμα πιο υψηλή. Ότι για παράδειγμα το όριο συνταξιοδότησης θα ακολουθεί αυτόματα και το προσδόκιμο ζωής, κάτι που σίγουρα δεν γίνεται στην Κύπρο, και ότι οι εισφορές θα συνεχίσουν να αυξάνονται, κάτι που έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό νομοθετηθεί. Επομένως, μια απότομη αύξηση στις συντάξεις σήμερα μπορεί να δημιουργήσει κάποιες ανισορροπίες. Αυτό όμως μπορεί να κριθεί ακόμα καλύτερα όταν θα μπορούμε να δούμε και ποιο είναι το επενδυτικό πρόγραμμα, ποια είναι η διαχείριση ρίσκου.
0: Ξέρετε, απλά εμείς που δεν αντιλαμβανόμαστε πολύ και τα οικονομικά, κάνουμε αντιστοιχεία ή σύγκριση με τον κατώτατο μισθό. Και λέμε, αφού ο κατώτατος μισθός κυμαίνεται περίπου σε αυτά τα επίπεδα, πώς ένας συνταξιούχος μπορεί να ζήσει με πολύ λιγότερα, γιατί πιθανώς να μην έχει κάνει κουμάντο ή να έχει φυλάξει κάποια. Εκεί στην απλή λογική, γι' αυτό διερωτούμε καμιά φορά.
1: Είναι απόλυτα λογικό και κοινωνικά δίκαιο αυτό που λέτε. Το πρόβλημα μας είναι ότι και αυτή είναι και μια διαφωνία, αν θέλετε, ότι την ίδια στιγμή η υπόθεση εργασίας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι πως δεν είναι η μοναδική σου σύνταξη. Και γι' αυτόν ο πυλώνας 2 και ο πυλώνας 3 των συντάξεων θα πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό παράγοντα στην διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος. Η αναδιάρθρωση, η μεταρρύθμιση του πρώτου πυλώνα που είναι οι κοινωνικές ασφαλίσεις χωρίς ταυτόχρονη αναβάθμιση και μεταρρύθμιση των άλλων δύο πυλώνων, των επαγγελματικών και των προσωπικών συντάξεων, δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη. Και γι' αυτό σε κατηδίαν συζητήσεις, όταν ερωτούμαστε πώς βλέπουμε τη μεταρρύθμιση του Ταμείου, η απάντηση είναι δεν μπορώ να έχω άποψη αν δεν δω τι θα γίνει στους πυλώνες 2 και 3. Επομένως, η υπόθεση εργασίας ότι θα υπάρχει επιπλέον συνταξιοδοτικό εισόδημα για τους συνταξιούχους από τους άλλους δύο πυλώνες είναι κρίσιμης σημασίας. Η κατώτατη σύνταξη, η οποία να είναι τουλάχιστον ίση με τον κατώτατο μισθό, είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Το ερώτημα είναι, αυτή η κατώτατη σύνταξη θα προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή θα προέρχεται από τις συνολικές συνταξιοδοτικά έσοδα του συνταξιούχου από τους άλλους δύο πυλώνες. Δυστυχώς κάνουμε την υπόθεση εργασίας πως θα έχει και άλλα εισοδήματα ο συνταξιούχος, ναι, συνταξιοδοτικά, αλλά δεν κάνουμε το παραμικρό για να βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε, να προωθήσουμε, να προστατεύσουμε, να υποπτεύσουμε τους πυλώνες 2 και 3. Εκεί είναι το πολύ μεγάλο κενό ναι, της Κυπριακής. Δηλαδή, από τη μία λέμε, εμπειραζεί χαμηλή η σύνταξη που έχει κοινωνικές ασφαλίσεις, διότι να έχει και άλλες συντάξεις ο συνταξιούχος, ναι, αλλά δεν κάνουμε το παραμικρό για αυτές τις άλλες.
0: Για να τις έχει, άρα εκεί είναι το κενό. Και σε σχέση, την ίδια ώρα γίνεται και μία συζήτηση, γιατί αυτά έχουν συμφωνηθεί, για την αποκατάσταση της αυτόματης στην αριθμική στο 100% μέχρι νομίζω καλοκαίρι του 27, δεν κάνω λάθος, σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό θα είναι ένα επιπλέον κόστος ή είναι κοστολογημένο και μετρημένο σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά?
1: Αναφέρεστε στην άτα του 27.
0: Ναι, την άτα του 27.
1: Αυτό έχει συμπεριληφθεί στις εκτιμήσεις.
0: Ναι, άρα δεν είναι κάτι
1: του
0: που...
1: του προϋπολογισμού. Δεν αποτελεί έκπληξη. Δεν πάβει να υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, το οποίο είναι πως αυξάνεται το κόστος συνολικά της κρατικής μηχανής, όχι μόνο εμείς.
0: Το λέγατε από την αρχή, γι' αυτό το αναφέρω με την άντα τώρα που θα αυξηθεί.
1: Χωρίς να αυξάνεται ταυτόχρονα αυτό που εισπράττει η κοινωνία και η οικονομία. Με άλλα λόγια, αγοράζουμε σαν κοινωνία ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες με όλο και περισσότερα λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι ή θα μειωθούν οι μισθοί και το γενικότερο κόστος της κρατικής μηχανής, ή υπάρχει όμως και η δεύτερη επιλογή για να φτάσουμε σε μια ισορροπία, και η δεύτερη επιλογή είναι να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα της. Και θεωρώ ότι το δεύτερο συμφέρει όλους, και τους δημόσιους υπαλλήλους αλλά και την υπόλοιπη κοινωνία. Επομένως, εστιάζουμε με μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη, αν θέλετε, και ένταση στο ζήτημα της παραγωγικότητας παρά στο μισθολογικό αυτή τη στιγμή.
0: Και υπάρχει και αυτή η αναπτυξιακή πολιτική, είναι στις προτεραιότητες?
1: Η αναπτυξιακή πολιτική ήταν πάντα ad hoc.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Κύπρος δεν έχει, αν ζητήσει κάποιος, είτε από τη σημερινή είτε από την προηγούμενη, και δυστυχώς υποψιάζομαι είτε και από την οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση, ποιο είναι το αναπτυξιακό σου πρόγραμμα για την επόμενη δεκαετία, δεν θα πάρει από αυτά.
0: Γιατί δεν είναι μόνο να λέμε τις αυξήσεις των επιδομάτων ή της στήριξης. Πρέπει να προχωράμε με αυτό το κομμάτι, έτσι, με την απλή λογική που έχω της αναπτυξιακής πολιτικής.
1: Το επενδυτικό πρόγραμμα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και καθίσταται σταδιακά όλο και πιο επίγον. Δηλαδή, αν σκεφτούμε συνολικά ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή, τα δομικά, τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, θα μιλήσουμε για το στεγαστικό, για το υδατικό, θα μιλήσουμε ευρύτερα για το water stress, για το ενεργειακό, όχι μόνο για την παραγωγή ενέργειας, αλλά και για το δίκτυο διανομής ενέργειας. Θα μιλήσουμε για την ανάγκη δαπάνων στην άμυνα, για την προστασία από την κλιματική αλλαγή, για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και την ασφαλεία τροφίμων. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να λύνονται με το έτος αφέτος, το έσασα αφέτος ένα φράγμα και καθάρισα. Δηλαδή δεν είναι προεκλογικό, προεκλογικός ο τρόπος ή προσέγγιση με την οποία θα λυθούν αυτά τα πράγματα. Και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι κάθε χρόνο γίνονται λίγο χειρότερα αυτοί οι παράγοντες, αυτοί οι τομείς των ζητημάτων της κοινωνίας.
0: Θα πρέπει να είναι πέρα από κομματικές επιλογές, έτσι, μακροχρόνιες επενδύσεις του κράτους.
1: Ναι, είναι και η μοιοπία που επικρατεί στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε και είμαστε καλοί σαν χώρα στο να λαμβάνουμε άμεσα μέτρα ανακουφιστικά, ξέρω εγώ, park and ride, ας πούμε, πολύ καλό πρόγραμμα, αλλά δεν είναι λύση αυτό το πράγμα, αυτό είναι μπάλωμα, είναι συμπτωματική θεραπεία, δεν απευθύνεται στα βαθύτερα αίτια. Επομένως, η διαμόρφωση ενός δεκαετούς προγράμματος που θα πει ότι, για παράδειγμα, στο ζήτημα του ύδατος θα κάνω αυτές τις 10 κινήσεις, θα περιλαμβάνουν αυτά τα 5 ξέρω εγώ αγωγούς, αυτά τα 5 φράγματα, την τάδε αφαλάτωση, θα κάνω κάποιες παραδοχές και θα αναπτύξω σε βάθος δεκαετίας να λύσω το πρόβλημα. Μόνο έτσι θα έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σήμερα λέμε νύβρα που τα μοιράτα, 14 αφαλάτωση.
0: Έχει πολιτικό κόστος γι' αυτό δεν το κάνουμε, ή έχει περισσότερη δουλειά που επίσης αποφεύγουμε?
1: Είναι και τα δύο, αλλά νομίζω, για να είμαστε δίκαιοι, στο πολιτικό κόστος υπάρχει και η άλλη αναγνώση. Δηλαδή κανένας ψηφοφόρος ή σχεδόν κανένας ψηφοφόρος δεν θα επιβραβεύσει έναν πολιτικό ο οποίος υπόσχεται ότι το 2035 θα επιδιορθώσει το τάδε φράγμα στον τάδε χώρο. Δηλαδή ζητούμε άμεσες, απαιτούμε από τους πολιτικούς άμεσες λύσεις, ή τουλάχιστον πολιτικές που να μοιάζουν με άμεσες λύσεις, και γι' αυτό μας δίνουν αυτό που απαιτούν.
0: Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε και γενικότερα την κουλτούρα μας και την πολιτική παιδεία μας, έτσι, στο σύνολο. Ναι.
1: Αυτά συμβαίνουν μόνο όταν βρεθεί κάποιος ηγέτης ο οποίος θα σκεφτεί μακροπρόθεσμα. Ναι. Παραδοσιακά θεωρούμε ότι η κάθε νέα κυβέρνηση, η οποία έχει μπροστά της 5 χρόνια για να δώσει, κατά το πρώτο έτος, εάν λάβει τις δύσκολες μη δημοφιλείς αποφάσεις, τότε έχει την ελπίδα ότι θα αρχίσουν να αποδίδουν πριν τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Φυσικά μεσολαβούν και ευρωεκλογές και εκλογές και τοπικές αυτοδιοίκησης.
0: Και πάνε στο πίσω μέρος αυτά.
1: Αν σκεφτούμε, για παράδειγμα, το ζήτημα των συγκοινωνιών. Η προσέγγιση μας αυτή τη στιγμή ήταν πάντα η ίδια από τον καιρό που, από την ημέρα της ανεξαρτησίας της δημοκρατίας, που είναι χτίζε δρόμους. Εάν, για παράδειγμα, ληφθεί μια απόφαση που είχε ληφθεί και μετά ανακλήθηκε, για παράδειγμα το τραμ στη Λευκοσία, που στην εθνική στρατηγική θα γινόταν πριν το 2030 και τώρα μετατέθηκε για κάποιο αόριστο χρόνο μετά το 2030, για να γίνει λοιπόν αυτή η επένδυση, θα πρέπει ο Λευκοσιάτης να υποφέρει σε κίνηση και πολυτελειάρισμα χειρότερο από το σημερινό για κάποιους μήνες, ένα χρόνο, μπορεί και 2 χρόνια, μέχρι να υλοποιηθεί το έργο.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι ο πολιτικός που δεν έχει τις αντοχές να αναλάβει το κόστος, να υποστηρίξει.
0: Δεν θα το υλοποιήσει. Ναι, και δεν θα
1: δεν
0: το υλοποιήσει.
1: Ναι. Η μόνη ελπίδα είναι να το αρχίσει νωρίς στη θητεία του ή στη θητεία της, με την ελπίδα ότι θα ολοκληρωθεί το έργο στην πενταετία για να μην χάσει τις επόμενες εκλογές.
0: Μ' άρεσε.
1: Το ίδιο ισχύει για τη Λεμεσό. Αλλά οι συγκοινωνίες είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, διότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν χειρότερα για να μπορέσουν να
0: βελτιωθούν.
1: Αυτό δημιουργεί αυτή την πολιτική πίεση.
0: Και θέλω να πάμε και στις τράπεζες, να γνωρίζετε καλά αυτό το κομμάτι επίσης. Με την άνοδο τούτη την ώρα των επιτοκίων μετά από μήνες, είναι δικαιολογημένοι, έπρεπε να αντιδράσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
1: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναθεώρησε πρόσφατα όχι απλά την εκτίμηση του πληθωρισμού, αλλά την πρόβλεψη για τους επόμενους μήνες. Βλέποντας ότι η τάση είναι αυξητική, φαίνεται ότι προτίμησε να κόψει τη φόρα, στο πούμε έτσι, στον πληθωρισμό πριν δημιουργηθεί μια κινητικότητα, ένα momentum πληθωριστικό από το οποίο θα ήταν πιο δύσκολο να επιστρέψουμε. Υπάρχει όμως ένα δεύτερο κόλπο, ότι αναμένεται και αύξηση των επιτοκίων από την Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Επομένως και οι συσχετισμοί εκεί είναι τέτοιοι, όπου εάν αποδυναμωθεί το ευρώ λόγω αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ και μη αύξηση στην Ευρωζώνη, μπορεί να δημιουργηθεί ένα παράδοξο που είναι ο λόγος που καθοδηγεί τον πληθωρισμό, δηλαδή τα καύσιμα, τα οποία τιμολογούνται σε δολάρια, θα επιδεινωθεί παρά το γεγονός ότι μείωσε στα επιτόκια. Επομένως, υποψιάζομαι ότι και αυτό το παράδοξο ενδεχομένως να συζητήθηκε στην Φραγκφούρτη πριν τη λήψη της απόφασης. Αλλά το πιο προφανές είναι ότι ενώ η Ευρωζώνη υποφέρει από μια έτσι ανεμική ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, πολλές δυσκολίες και αύξηση του δημοσίου χρέους, τα οποία επιδεινώνονται με την αύξηση του επιτοκίου.
0: Ναι, και οι πολίτες ότι... ήδη αυτό αντιλαμβάνεστε, ότι καθένας τούτη την ώρα λέει ότι ίσως να έπρεπε να γίνει ακόμη λίγη συγκράτηση, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα τούτη την ώρα.
1: Ναι, η ανησυχία όμως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ότι τι θα γινόταν εάν αναγκαστώ το Σεπτέμβρη να αυξήσω ακόμα περισσότερο τα επιτόκια επειδή δεν έδρασα έγκαιρα.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα διλήμματα είναι τρομερά, αυτά τα διλήμματα είναι πολύ δύσκολο να κρίνεις, αλλά θεωρώ ότι η πολιτική διάσταση της αποφασής, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προτιμά να δράσει έγκαιρα παρά να πάρει το ρίσκο να περιμένει, έχει και το δικό της και τη δική της σημασία, με την έννοια ότι είχαμε συνηθίσει για πολλά χρόνια να αποφασίζουν οι Αμερικανοί και να ακολουθούμε εμείς.
0: Τώρα
1: πλέον φαίνεται ότι αναλαμβάνει κάπως την πρωτοβουλία των κινήσεων, να κόψει και το ισοζύγιο με το δολάριο, να κόψει και την πορεία του πληθωρισμού. Υποθέτω ότι ο μεγάλος φόβος ήταν, αν περιμένω μέχρι τον Ιούλη ή μέχρι τον Σεπτέμβρη ακόμα, τότε θα αναγκαζόμουν να πάρω πολύ χειρότερες αποφάσεις, και με αυτή την έννοια ήταν και κάπως ασφαλής αυτή η απόφαση.
0: Θα υπάρξει συνέχεια ή θα είναι μια σταθερότητα με αυτή την αύξηση, γιατί είχαμε συνηθίσει και σε μια αύξηση σε κάθε συνεδρία. Μετά μιλούσαμε για σταθερότητα, μετά μερική μείωση. Τώρα θα συνεχιστεί, πιστεύετε, ή θα υπάρξει μια σταθερότητα, έγινε κίνηση?
1: Ελπίζουμε ότι αυτό το δίλημα δεν θα τεθεί πριν το Σεπτέμβρη. Κάποιοι αναλυτές σχολιάζουν ότι μπορεί να υπάρξει μια αύξηση ακόμα τον Ιούλη. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι μάλλον θα περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβρη για να κατασταλάξουν τα δεδομένα που έχει μπροστά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των δεδομένων και όχι επί εικασιών. Το γεγονός όμως ότι έδρασε νωρίς, βλέποντας και τις αντιδράσεις της αγοράς, ενδεχομένως να αποδειχθεί ότι ήταν πολύ σωστή αυτή η αποφασή. Ακριβώς με αυτή την έννοια υποφέρω λίγο πόνο τώρα για να αποφύγω τον μεγάλο πόνο αργότερα.
0: Ναι.
1: Ο πληθωρισμός είναι αυτό που λέμε πάντα και είναι μια από τις μεγάλες αλήθειες, παρόλο ότι είναι κλισέ, είναι ότι είναι μια ασθένεια της οποίας η θεραπεία είναι πιο οδυνηρή από την ασθένεια, αλλά θα πρέπει να την αντιμετωπίσεις. Όλες οι επιλογές που έχει μπροστά τη νομισματική πολιτική για αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι απέσιες. Δεν υπάρχει εύκολη λύση, δεν υπάρχει θεμητή λύση, δεν υπάρχει λύση που να ικανοποιεί. Είναι ένα πάρα πολύ πικρό χάπτη και ακριβώς ο κόσμος υποφέρει. Εκείνο που δεν έχουν την πολυτέλεια να λένε οι κεντρικοί τραπεζίτες είναι ότι αν δεν υποφέρεις τώρα λίγο θα...
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν πάρω αυτήν την αποφάση τώρα, θα είναι
0: ίσως
1: χειρότερα.
0: Ίσως να είναι χειρότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Περσιάνη. Καλό σας μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Έτσι να έχουμε την εικόνα από τους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται, για να μας εξηγούν για αυτές τις κινήσεις που γίνονται σε επίπεδο οικονομικό. Πάμε στην κυρία Βιργινία Χρήστου από πλευράς του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, νομική σύμβουλος. Κυρία Χρήστου, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Για την συζήτηση που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες σε σχέση με τις αυξήσεις στις τιμές, στα κρεβατάκια, στη θάλασσα και στις ομπρέλες, και την δική σας τοποθέτηση θέλω να ακούσω. Υπήρχε διαμαρτυρία, υπήρχε αντίδραση, αλλά εγώ θέλω να πω, έτσι βάζοντας το από την αρχή στη συζήτηση, ότι ήταν μία απόφαση που πάρθηκε το χειμώνα, δημοσιοποιήθηκε και ήταν απόφαση με τη συμμετοχή των Δήμων.
2: Μάλιστα, ορθά το αναφέρετε. Ενδεικτικά να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων, που είναι αυτή που είχε αποφασίσει να προβεί σε αύξηση της ανώτατης τιμής σε σχέση με τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες, ιδίως τώρα την καλοκαιρινή σεζόν, γιατί να τονίσω ότι το μέτρο αυτών εφαρμόστηκε κυρίως περί τις αρχές Μαΐου. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη επιτροπή πλαισιώνεται από κρατικές υπηρεσίες αλλά και τους ίδιους τους Δήμους, εξαιρώντας από τη σύνθεση της τους ίδιους τους πολίτες. Ναι. Άρα δεν υπάρχει πουθενά η φωνή των πολιτών, ασχέτως το αποτελέσματος που θα ήταν η αύξηση. Και κατ' επέκταση, ουδέποτε έχουμε εγκαλεστεί σε οποιαδήποτε διαβούλευση για να ακουστούν οι δικές μας θέσεις, κατά πόσον εμείς ως σύνδεσμος καταναλωτών δικαιολογούμενοι ή όχι αυτές τις αυξήσεις.
0: Με το δικαιολογητικό βέβαια από πλευράς της κυβέρνησης ότι είναι εκπρόσωποι των Δήμων, εκπρόσωποι των ίδιων των πολιτών. Και θέλω να σας πω ότι η δική μου πληροφόρηση είναι πως η κυβέρνηση, εκπρόσωποι της κυβέρνησης σε αυτή τη συνάντηση, είχαν τοποθετηθεί και εναντίον αυτής της απόφασης, αλλά επικράτησαν οι περισσότεροι. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς πληροφόρηση σε σχέση με...
2: Όχι, δεν έχουμε ενημέρωση. Η αλήθεια είναι ότι συμμετέχουμε ενός σύνδεσμος σε πάρα πολλές επιτροπές, όπως το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Χρηματοοικονομικών...
0: Άρα θεωρείτε ότι έπρεπε να συμμετέχετε πρώτον.
2: Άρα έπρεπε να συμμετάσχουμε για να έχουμε και εμείς μια εικόνα του τι συμβαίνει, και ούτε τα πρακτικά τα έχουμε ενώπιον μας, άρα αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται. Παρά τα αυτά, η συγκεκριμένη επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στη σχετική αύξηση της ανώτατης τιμής. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό για τους Δήμους να εφαρμόσουν την αύξηση αυτή, και το έχουμε δει και στην πράξη. Δηλαδή, αν πάρουμε το Δήμο Λάρνακας, ο Δήμος Λάρνακας μας ξεκαθάρισε ότι από δικής του πλευράς, τουλάχιστον στο μέτωπο που είναι οι Φινικούδες με το Μακένζι, δεν θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε αύξηση. Άρα οι τιμές παραμένουν ως έχουν, δηλαδή 2,5 ευρώ εξαπλώστρα και 2,5 ομπρέλα. Απεραντία στο κοινοτικό συμβούλιο Αλαμινού στη Λάρνακα, ξεκαθάρισε ότι ο ανάδοχος θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε αυξήσεις, που φαίνεται ότι ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην αύξηση αυτή. Είναι το πράκτη. Όσον αφορά τη Λεμεσό, ο Δήμος Λεμεσού και ο Δήμαρχος Κουρίου μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα προχωρήσουν σε αυξήσεις, αλλά από πλευράς του Δήμος Αμαθούντας μας είπαν ότι ο ανάδοχος θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε αυξήσεις.
0: Γιατί ψήφισαν τότε οι Δήμοι? Είναι δικό τους λάθος τότε, επειδή τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες. Γιατί ψήφισαν ώστε να δώσουν δικαιώματα στους αναδόχους να μπορέσουν, αφού αυτοί το ψήφισαν, δεν είναι έτσι?
2: Είναι μια καλή ερώτηση. Απάντηση δεν λαμβάνουμε. Οι μόνες απαντήσεις βασικά που ακούμε είναι ότι μας στην Ελλάδα υπάρχει αύξηση. Επιτρέψτε μου να μην αποδέχομαι τη σύγκριση της Κύπρου με την Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αλλήμον να υιοθετούμε πρακτικές που αφορούν αύξηση της φορολόγησης που θα καταβάλει ένας πολίτης επειδή η Ελλάδα το εφαρμόζει, οποιαδήποτε χώρα το εφαρμόζει, ενώ βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν όλες αυτές οι χώρες δεν υιοθετούμε. Ναι. Άρα αυτόματα δεν αποδεχόμαστε τον ισχυρισμό αυτών. Ήταν μια πρόθεση που εκφράστηκε εξ αρχής από την ελεύθερη επαρχία Αναμοχώς του και τη ΣΠΑΦΟ ότι θα έπρεπε να γίνουν οι αυξήσεις, και γι' αυτό οδηγηθήκαμε στο να λάβουν αυτά τα μέτρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το εξής παράλληλα. Ότι κάποιοι δήμοι θα προχωρήσουν σε αύξηση, κάποιες περιοχές θα παραμείνουν σταθερές, ή κάποιοι δήμοι δεν θα προχωρήσουν σε αύξηση και κάποιες περιοχές στις διάφορες επαρχίες θα προχωρήσουν σε αύξηση. Το ερώτημα είναι πώς θα ξέρει ο πολίτης ο οποίος ξεκινά από τη Λευκοσία, για παράδειγμα, με κατεύθυνση προς τη Λάρνακα, και τις παραλίες θα έχουν αυξηθεί.
0: Ναι.
2: Δεν είναι αναστημένο πουθενά σε κάποια επίσημη σελίδα για να γνωρίζει ο πολίτης.
0: Ναι.
2: Πέραν το ότι είναι αδικαιολόγητον αυτό που συμβαίνει. Δεύτερο σημείο. Είναι υποχρεωμένοι οι δήμοι και οι ανάδοχοι να έχουν αναστημένη πινακίδα που να αναγράφει την τιμή ανατεμάχιο. Σε αρκετές των περιπτώσεων δεν υπάρχει αυτή η πινακίδα.
0: Δεν υπήρχε ούτε πριν.
2: Δεν υπήρχε ούτε πριν.
0: Άρα γενικά δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση.
2: Ναι, και ναι. Δεν υπάρχει η εποπτεία και ο έλεγχος που θα έπρεπε. Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες από τουρίστες, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το όλο θέμα και έρχονται και συχνά στην Κύπρο. Μας έχουν αναφέρει ότι δεν γνώριζαν ότι τα προηγούμενα χρόνια οι τιμές ήταν στα 2,5 ευρώ, τη ξαπλώστρα και 2,5 την ομπρέλα, και ότι όταν πήγαιναν εκείνοι στην παραλία τους χρέωναν εξέλεκτα χρηματικά ποσά, τύπου 5 ευρώ, 6 ευρώ. Και επειδή δεν γνωρίζαν ελληνικά, δεν μπορούσαν να αντιδράσουν σε αυτήν τη χρέωση.
0: Δεν δίνεται το η απόδειξη όταν...
2: Δεν δίνονταν από όλους η απόδειξη.
0: Ναι. Έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες, προχωράτε δικαστικά σε σχέση με συγκεκριμένες περιοχές που δεν έδιναν απόδειξη και δεν υπάρχει αυτό.
2: Αυτόν το οποίο αναφέραμε και δημόσια είναι ότι αποτελεί ευθύνη του Δήμου.
0: Ναι.
2: Να διερευνήσει καταγγελίες από εδώ και
0: ποιους,
2: τώρα.
0: Δεν έχουμε καταγγελίες για συγκεκριμένους δήμους που έγινε αυτό, δηλαδή από τους τουρίστες που μας είπατε.
2: Μας είχαν αναφέρει ότι πρόκειται για την επαρχία να Πάφου, χωρίς να μας αναφέρουν να μας πούν περισσότερες πληροφορίες, αλλά και στην Αμόχωστον έχει συμβεί το περιστατικό αυτόν. Τους καλέσαμε αν επαναληφθεί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μια δήλωση δεν έχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Έχει, δεν έχει. Πρέπει να έχουμε στοιχεία. Ναι.
2: Ότι από εδώ και πέρα, και αυτό ισχύει για όλους μας,
0: μπράβο, αυτό
2: όταν
0: να
2: πηγαίνουμε
0: ναι.
2: σε οργανωμένη παραλία, θα πρέπει να ζητούμε απόδειξη και αν βλέπουμε οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην τιμή, αρμόδια αρχή να επιληφθεί το θέμα είναι ο Δήμος της κάθε επαρχίας.
0: Ναι.
2: Όπως επίσης, καλό είναι να γνωρίζουν και οι ακροατές σας ότι απαγορεύεται να έρχεται ένας δήμος ή ανάδοχος και να υποχρεώνει τον καταναλωτή να αγοράσει σετ, δηλαδή δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Η τιμολόγηση γίνεται ανατεμάχιον, άρα αν θέλει κάποιος μόνο μία ξαπλώστρα, θα την πάρει και δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Έχετε παραδείγματα γι' αυτό, θέλετε να το αναφέρετε? Έχετε καταγγελίες? Ναι,
2: υπάρχουν
0: το αντιλαμβάνω. Ναι.
2: Και μας έχουν στείλει και οι καταναλωτές αποδείξεις που μας είπαν ξεκάθαρα ότι μα αφού δεν υπάρχει απόδειξη που να αναφέρεται σε τεμάχιον, αλλά μας υποχρεώνουν να αγοράσουμε σετ. Όπως επίσης καταγγελίες υπήρχαν και από πολίτες ότι τους στέρισαν το δικαίωμα να τοποθετήσουν στην άμμο ξαπλώστρα δική τους, ομπρέλα δική τους ή ακόμα και την πετσέτα τους, γιατί τους είπαν ότι ο χώρος εκεί είναι ιδιωτική παραλία και απαγορεύεται να το πράξουν αυτό. Και θα ήθελα να εστιαστώ και στο σημείο αυτό και να ξεκαθαρίσω ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν ιδιωτικές παραλίες, δεν αναγνωρίζεται αυτός ο όρος, η παραλία είναι δημόσιων αγαθών. Απαγορεύεται ακόμα και στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια και σε οποιοδήποτε ανάδοχο να τοποθετεί σε κοινή χρήση ξαπλώστρες και ομπρέλες πάνω στην παραλία και να τις χρεώνει 60 και 50 ευρώ όπου θα συνοδεύονται.
0: Γιατί το αφήνουμε να γίνεται και δεν πάει? Ποιος είναι υπεύθυνος, η Δήμη, η αστυνομία? Δηλαδή τώρα λέμε για πράγματα που γίνονται καθημερινά, έτσι, και για χρόνια.
2: Υπεύθυνοι είναι οι Δήμοι, οι οποίοι εχθές...
0: Γιατί δεν τους ενώ αφού πλέον αυτό δεν είναι θέμα μόνο να έρθει η καταγγελία σε εσάς, είναι κάτι που το βλέπετε, ότι πολλοί έχουν τοποθετήσει κρεβατάκια σε όλες τις επαρχίες. Δεν μπορεί να γίνει κάτι περαιτέρω, δηλαδή αφού οι Δήμοι δεν κάνουν
2: τη δουλειά τους? Αυτή ήταν η ερώτηση που είχα θέσει στους Δήμους, οι οποίοι παραδέχθηκαν ότι συμβαίνει το συμβάν αυτό. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που αυτοί είναι αρμόδιοι να επιλύσουν το θέμα, αν δεν μελετήσουν, αν δεν προχωρήσουν να αξιοποιήσουν τους επιθεωρητές παραλίας που έχουν κάποιοι δήμοι,
0: ναι,
2: και να καταγράψουν τις παραβάσεις και να βάλουν πρόστιμο και να ελέγξουν αν αυτοί οι ανάδοχοι, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία έχουν άδεια, γιατί απαιτείται να έχεις άδεια για να τοποθετείς κρεβατάκια και ξαπλώστρες στην παραλία.
0: Αν έχεις άδεια, μπορείς να χρεώνεις όσο θέλεις.
2: Αν έχεις άδεια από το Δήμο.
0: Ναι.
2: τότε η χρέωση είναι η ανώτατη που καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλίων. Μάλιστα. Δεν μπορείς να γνωρίζεις 50 και 6, να χρεώνεις.
0: Πότε δικαιούσε να χρεώνεις όσα θέλεις. Τώρα για να
2: δεν
0: το πάρω.
2: Δικαιούσε.
0: Ποτέ.
2: Ο μόνος τρόπος που δικαιούσε να χρεώνεις, αν και εφόσον επιθυμείς, είναι αν πάρουμε την περίπτωση ενός ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο επεκτείνεται μέχρι ένα σημείο όπου έχει τον δικό του χώρο και γρασίδι. Εκεί μπορεί να αποφασίσει να τοποθετήσει ξαπλώστρες και ομπρέλες. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρεώσει τον τουρίστα, τον Κύπριο, οποιοδήποτε επισκεφτεί το ξενοδοχείο, οποιοδήποτε ποσό επιθυμεί, μέχρι και 200 ευρώ αν επιθυμεί.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν μπορεί να τοποθετεί ξαπλώστρες ομπρέλες κατά μήκος της παραλίας, χωρίς άδεια και χρεώνοντας 50 και 60 ευρώ τον καταναλωτή. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το λέμε στους πολίτες.
0: Ξεκάθαρο αυτό, και μπορούν να παραμένουν εκεί και να μην τους σηκώσει κανείς, και αν θέλει κάποιος να καλέσει τον υπεύθυνο του Δήμου. Να, εδώ έρχονται οι πρώτες έτσι αναφορές. Στο λέει της Μάιλ, είναι περιοχή που του Δήμου, αν γνωρίζετε, στη Λεμεσό. Και ή είναι διαχείριση από αλλού, γιατί λένε ότι είναι 25 ευρώ και 50 ευρώ. Τι γίνεται εκεί, γιατί?
2: Ήταν ένα θέμα το οποίο είχαμε να διαχειριστεί μετά από πάρα πολλές καταγγελίες που είχαμε λάβει από τους καταναλωτές.
0: Ναι.
2: Είχαμε να αποστείλει επιστολές στους Δήμους, οι οποίοι μας είχαν απαντήσει ότι δεν είναι υπό τη δική τους εποπτεία, αλλά είναι υπό των βρετανικών βάσεων ο έλεγχος της περιοχής. Επιτρέψτε μου εμείς ως σύνδεσμος να μην διαφωνούμε με αυτήν τη φιλοσοφία.
0: Άρα είναι λόγω βρετανικών βάσεων, είναι διαφορετική χειρισμή.
2: Αλλά το ξεκαθαρίσουμε ότι διαφωνούμε με αυτήν την θέση που διατηρούν οι Δήμοι. Θεωρούμε ότι η χρέωση θα πρέπει να καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλίων και να μην δίνεται ανεξέλεκτα σε οποιοδήποτε.
0: Ναι. Και επίσης παίρνω την πετσέκα μου και πάω και κάθομαι κοντά στην... εντελώς στην άκρη της παραλίας, όπου και αν είναι αυτό, και κανένας δεν μπορεί να με σηκώσει και να μου πει ότι είναι ιδιωτική.
2: Ακριβώς, και το ξανατονίζω αυτό, δεν υπάρχουν ιδιωτικές παραλίες.
0: Μάλιστα.
2: Κάθαρον αυτό με εξ αρχής. Και ναι, μπορείς να τοποθετήσεις ως καταναλωτής όπου επιθυμείς την πετσέτα σου, την ξαπλώστρα σου, χωρίς οποιαδήποτε ενόχληση. Και υπήρχαν και περιπτώσεις, όπως σας είπα, που έδιωξαν πολίτες από την παραλία γιατί αρνήθηκαν να πληρώσουν. Και αυτό να απαγορεύεται. Άρα εμείς από δικής μας πλευράς, το μόνο που μπορούμε να δεσμευτούμε στον κόσμο χωρίς να έχουμε εξουσία, το ξεκαθαρίζω αυτόν, ναι, για να το γνωρίζει ο κόσμος, είναι ότι από δικής μας πλευράς θα αξιοποιήσουμε τους εθελοντές μας, ώστε όταν επισκεφθούν τις παραλίες και εντοπίσουν οποιαδήποτε παράβαση να μας ενημερώσουν, και οτιδήποτε φτάσει από τους πολίτες, αν είναι βάσιμο, θα κοινοποιηθεί αμέσως στους Δήμους με τη συγκατάθεσή τους φυσικά.
0: Μάλιστα. Εκεί είναι καλό φέτος, ας συμβάλλουμε όλοι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Να εντοπίζουμε, να ενημερώνουμε, να συζητάμε για να διορθωθούν πιθανές παρατυπίες που γίνονται αυτή την ώρα, με τη συμβολή όλων μας.
2: Ακριβώς, και αν μου επιτρέπετε, επειδή φτάνουν πολλά ερωτήματα κοντά μας σε σχέση με τις τιμές των νερών που προσφέρονται και από εστιατόρια ή περίπτερα τα οποία βρίσκονται κατά μήκος εκεί στην παραλία.
0: Δεν ακολουθούμε την Ελλάδα σε αυτό πάντως με τα νερά. Ναι. Χαρακτηριστικό ισχύει. Παράδειγμα, ναι.
2: Ισχύει, και να ξεκαθαρίσουμε ότι η νομοθεσία που έχουμε πετύχει ενώπιον της Ολομέλειας αφορά τους κλειστούς χώρους, συγκεκριμένα στα αεροδρόμια, στα γήπεδα.
0: Ναι, δεν είναι για όλες τις παραλίες η αλήθεια.
2: Μάλιστα, και απομακρυσμένες, λέει, ναι, ο νόμος παραλίες. Εκεί η τιμή στο νερό στα 500 ml είναι, ανέρχεται κυρίως στα 60 cent.
0: Ναι.
2: Όμως, στην περίπτωση των παραλίων της Κύπρου, όσοι είναι διαμορφωμένες,
0: δεν έχει απομακρυσμένες.
2: Δικαιούται να χρεώνει όσα επιθυμεί.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς. Και καλά κάνετε και το λέτε, και καλά κάνουμε να λέμε πάλι για τον Δήμο Λάρνακας, και νομίζω ότι και στην Αγία Νάπα, για να μην κάνω λάθος τώρα που έχω έτσι την εικόνα λίγο που θυμάμαι από επισκέψεις, με τα ψυγεία που τοποθετούν, ώστε να μπορούν εκεί παρευρισκόμενοι να γεμίζουν τα παγούρια τους.
2: Αυτές είναι ευέλτιστες πρακτικές τις οποίες χαιρετίζουμε ως Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών. Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες, γιατί να λέμε και τα πράγματα ως έχουν. Μία πολυμελής οικογένεια από τη Λευκοσία.
0: Όχι, και ο καθένας, δεν σημαίνει είτε πολύ είτε ένας. Για τον καθένα το κόστος και πόσα είναι, αυτός το ξέρει και το μετράει. Δεν είναι θέμα μόνο πολύ.
2: Ακριβώς, απλά η πραγματικότητα είναι ότι ένας που θα ξεκινήσει από μία επαρχία να πάει στην άλλη, αν δούμε και τις τιμές των καυσίμων, μέχρι να φτάσει στην άλλη πλευρά της Κύπρου, να πληρώσει για χώρο στάθμευσης, γιατί έχουμε και εδώ καταγγελίες που αφορούν συγκεκριμένους χώρους στάθμευσης, όπου αρχικά δεν πλήρωναν οι πολίτες. Στη συνέχεια τους ανάγκασαν να πληρώνουν 2,5 ευρώ, που μπορούσαν να αξιοποιήσουν το χρόνο τους εκεί χωρίς περαιτέρω αύξηση, παραμένοντας μόνο στα 2,5 ευρώ. Τώρα μας λένε οι πολίτες ότι τους αναγκάζουν να πληρώνουν ανά ώρα. Άρα είναι έναν εξίσου σημαντικό κόστος και έξοδο προς έναν πολίτη που θα πάει στην παραλία. Συν οι αυξήσεις στα κρεβατάκια και τις ξαπλώστρες, αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για έναν αρκετά μεγάλο κόστος το οποίο θα πρέπει να υπομειστεί.
0: Πάνε, μαζεύουν οι Δήμοι, προσπαθούν να καλύψουν τα κενά. Θα τους ρωτήσω βέβαια, τώρα λέω εγώ, να μαζέψουν κενά από τα χαμένα λόγω της μεταρρύθμισης. Είναι καλό θέμα το οποίο θα δούμε. Οι ξαπλώστρες δικαιούνται και το κλείνουμε, γιατί μας περιμένουν και στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Οι ξαπλώστρες μαζεύονται η ώρα 6 σε κάποιες παραλίες, το δικαιούνται η διαχείριση?
2: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν γνωρίζω την πληροφόρηση αυτή. Καλό είναι να υπάρχει ενημέρωση από πλευράς των Δήμων και των ανάδοχων για το πότε θα πρέπει να γίνεται η διαδικασία αυτή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Χριστού, να είστε καλά. Θα τα πούμε εκ νέου, γιατί είναι μεγάλο το καλοκαίρι και είναι καλό αυτό που είπατε, όλοι να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά. Πάμε στην Μετεωρολογική Υπηρεσία και τον λειτουργό και τον ευχαριστώ που μας ακούει, ο κύριος Ανδρέας Χρυσάθου. Κύριε Χρυσάθου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι για εσάς.
0: Για πείτε μας, πώς έβλεπα κάτι τίτλους τώρα που ήμουν στο στούντιο, θα έχουμε χαλάζι?
3: Θα έχουμε αναπτύξει στις ορεινές περιοχές και στις περιοχές του εσωτερικού κατά διαστήματα και σήμερα αλλά και επόμενες ημέρες, κατά το μεσημέρι και μετά από γευματινές κυρίως ώρες, οι οποίες ναι, θα μας δώσουν βροχές. Κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες πιθανότατα να συνοδεύονται και από χαλάζι. Άρα,
0: στο εσωτερικό και στα ορεινά.
3: Ναι, ένα σκηνικό το οποίο ακολουθεί το μοτίβο των τελευταίων ημερών, με μία αστάθεια στην περιοχή, ενώ οι πλήστες περιοχές και ιδιαίτερα οι παράλληλες περιοχές έχουν ένα καλό καιρό με παραδοτικές νεφώσεις. Πρωινό, όπως και σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες, χαμηλές νεφώσεις, κάποιες αραιές ομίχλες, ιδιαίτερα στο ανατολικό μισό του νησιού.
0: Και υγρασία,
3: Και αυξημένη αρκετή υγρασία, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Μεσημεριάζοντας τώρα και σήμερα και επόμενες ημέρες μέχρι την δυνάμει και την Δευτέρα, θα βλέπουμε αναπτύξεις στις ορεινές περιοχές και περιοχές του εσωτερικού που θα μας δώσουν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ένα σκηνικό, ένα μοτίβο το οποίο διατηρείται και αύριο Σάββατο και την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα. Πολύ πιο περιορισμένη από εκεί και πέρα η αστάθεια, ενώ μέχρι και την Δευτέρα διαφαίνεται ότι μεσημεριάζοντας θα βλέπουμε αυτό το σκηνικό. Από εκεί και πέρα θερμοκρασιακά παραμένουμε στα ίδια επίπεδα.
0: Ναι.
3: Είμαστε σε θερμοκρασίες εποχής, χωρίς κάποια
0: δηλαδή... αξιολογή.
3: Κοντά στους 32-33 στο εσωτερικό, που είναι και οι θερμοκρασίες κοντά στις εποχές. 27 με 29 με 30 βαθμούς οι παράλληλες μας περιοχές. 24-25 τα ορεινά μας, και με αυτές τις θερμοκρασίες θα κινηθούμε και τις επόμενες ημέρες, χωρίς κάποια αξιολογή μεταβολή. Θερμοκρασιακά παραμένουμε στα ίδια επίπεδα. Τονίζουμε τις υγρασίες πρωινές ώρες.
0: Τα υγρασία, τα επίπεδα είναι έτσι της εποχής?
3: Είναι αυξημένα, είναι ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, αυξημένα τα επίπεδα. Κατά τις αυγινές ώρες παρατηρούμε ποσοστά πάνω από 90% υγρασία σε περιοχές εσωτερικού και ανατολικά. Παράλληλες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας
0: έχει εξήγηση.
3: Όχι, είναι πέραν του ότι είναι και η περίοδος που αρχίζουμε να έχουμε αυτές τις καταστάσεις
0: ναι.
3: Με υγρασίες. Έχουμε παραδοσιακά και την θερμοκρασία της θάλασσας, η οποία ολόχρονα είναι σχεδόν πιο πάνω από τις μέσες τιμές της εποχής. Έχουμε την κυκλοφορία, η οποία ευνοεί τη μεταφορά υγρασίας και στις δικές μας περιοχές. Γενικά το πρωί έχουμε εξασθενημένους ανέμους, οι οποίοι από μεταβλητούς σύντομα γίνονται θαλάσσιοι, κουβαλώντας αρκετή υγρασία στην επικράτεια. Ιδιαίτερα τις αυγινές ώρες που γίνεται αυτή η μετάβαση, παρατηρούμε ότι είναι αρκετά έντονη η υγρασία σε όλες τις περιοχές του νησιού και ιδιαίτερα ανατολικά, όπου τις σχηματίζονται κάποιες αραιές ομίχλες, τοπικές ομίχλες το πρωί. Ένα σκηνικό το οποίο ακολουθείται και τις επόμενες ημέρες, θα έλεγα, χωρίς κάποια αξιολόγη μεταβολή το σκηνικό μέχρι και την Δευτέρα Τρίτη. Τρίτη από εκεί και πέρα περιορίζεται η αστάθεια, όπως έχω πει. Φαίνεται ότι για άνοδο θερμοκρασίας θα πάμε μεσοβδόμαδα και μετά. Να δούμε πώς θα αξιολογήσουμε την πρόγνωση εκείνων των ημερών.
0: Και όμως, να μην φαίνεται... πάμε δεν θα μας πειράξει.
3: Σωστά. Μέχρι τώρα ένας πολύ ήπιος Ιούνις με θερμοκρασίες εποχής.
0: Να μην έχουμε παράπονο, αλήθεια. Πολύ καλά τα πράγματα μέχρι τώρα.
3: Να τονίσουμε ότι ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι αυξημένος.
0: Ναι.
3: Ήδη αυτή τη στιγμή σημειώνεται πυρκαγιά περιοχές βορειοδυτικά της Κύπρου, περιοχές εκεί,
0: στην
3: νέο χωριό.
0: Ναι, στην Πάφο,
3: εκεί.
0: Έχουμε ανέμους εκεί.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή εκεί ο άνεμος είναι κοντά στα 5 μποφόρ.
0: Α, ναι.
3: Γι' αυτό. Έχουμε και θα έχουμε αυτές τα σκηνικά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μην μας ξεγελά ο καλός του χειμώνας. Θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι όπως και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Καλά κάνετε έτσι να το υπενθυμίζουμε όλοι και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσάνθου. Να είστε καλά. Καλό Σάββατο, κύριε Κονάχετε. Φαίνεται οι πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη σε γεωργικό μηχάνημα το οποίο εκτέλεσε εργασίες σε χωράφι. Από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι σε εξέλιξη. Έχουν κινητοποιηθεί εκεί οι αρμόδιες υπηρεσίες. Σπέβδουν στην περιοχή. Ελπίζουμε μέχρι έτσι σύντομα να έχουμε και την ανακοίνωση ότι τέθηκε πέλεγχο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
7: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
8: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
7: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
9: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
11: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
10: Ξέρω το, μητέρα.
11: Κάμνε το τούρπο.
10: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
11: Όλα ξέρεις τα.
10: Άτε μητέρα, ετοιμάσου, το εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
11: Όλα ξέρει τα τελικά.
12: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
14: Η δραματική σειρά «Ο Γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. Ο Γιατρός. Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
15: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

0: Θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
1: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος αυτοκίνητο, διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV, η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή και είναι η ώρα που ο καλός συνάδελφος ο Πάρης Δημητριάδης είναι μαζί μας για να μας παρουσιάσει επιλογές για το Σαββατοκυριακό και ξεκινάμε με κάτι πολύ καλό νομίζω. Πάρη, καλώς το. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, με ακούτε όμως.
0: Εμείς σε ακούμε, σε ακούμε μια χαρά, ναι, εντάξει.
1: Τέλεια, τώρα σας ακούω εγώ. Καλό μεσημέρι, Οριάννα μου. Νομίζω την προηγούμενη Παρασκευή μιλήσαμε για φεστιβάλ κερασιού στον κάμπο της Ακέστρα. Σήμερα θα πάμε Πεδουλά. Γιατί βέβαια, αύριο και μεθαύριο θα γίνει φεστιβάλ κερασιού στον Πεδουλά.
0: Και είναι το 8ο και είναι παράδοση πλέον και είναι όλα έτοιμα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Και έχουμε τον κοινοτάρχη μαζί μας, τον κύριο Κώστα Καθαγγέλου. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Για πείτε μας, όλα έτοιμα.
2: Σχεδόν. Είμαστε σε γρήγορση για να τελειώσουμε απόψε, να ξεκινήσουμε αύριο το πρωί. Περιμένουμε αρκετό κόσμο πάνω.
0: Τι θα δούμε, τι θα μάθουμε όσοι έρθουμε?
2: Θα δούμε πολλά.
0: Για πείτε, πείτε μας λίγα.
2: Ξεκινούμε από 11 το πρωί του Σαββάτου μέχρι τις 7 το βράδυ του Σαββάτου. Μουσικά σχήματα, τραγούδια, χορούς, μουσική. Έχουμε βιωματικά εργαστήρια. Υπάρχουν περίπτρα με παραδοσιακά προϊόντα και μπορεί ο κόσμος να διακινηθεί, να κάτσει στους χώρους εστίασης, να φάει το φαγητό του, να φάει στο χώρο του φεστιβάλ ό,τι επιθυμεί, έχει διάφορα φαγητά του γούστου του, να μπορεί να εξυπηρετηθεί.
1: Κοινοτάρχη, να κάνω μια έτσι πολλά απλή απορία όμως, νομίζω σημαντική, επειδή μιλώ για φεστιβάλ κερασιού, πώς πάμε από κερασιού φέτος?
2: Να σας πω την αλήθεια, ο Πεδουλάς ακόμα δεν έχουν ψηθεί τα κεράσια.
1: Ναι.
2: Έχουμε πάρει κεράσια από τις γύρω περιοχές, Γερακές, Κακοπετριάν, Γαλάτα,
1: ναι, τούτο κάμπο. Έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες.
2: Έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Ναι. Δυστυχώς ο καιρός θα βγει λίγο πίσω.
1: Ναι, ναι.
2: Για να φανταστείτε τώρα που μιλούμε βρέχει.
1: Ναι, okay. Άρα επειδή συνήθως
0: ήταν πιο ζεστό.
1: Ναι,
2: ήταν πιο ζεστό ο καιρός. Πέρσι, πρόπερσι, ήταν πιο γρήγορα, ναι, τα κεράσια. Ναι.
1: Άρα τώρα, τα κεράσια ουσιαστικά χρειάζονται.
2: Χρειάζονται μια θερμοκρασία για να μπορέσουν να ψηθούν. Με χαμηλές θερμοκρασίες αργούν να ψηθούν. Και δυστυχώς φέτος έχει τραβήσει πολλά πίσω ο καιρός μας.
1: Ναι.
0: Εγώ το κατάλαβα γιατί δεν είδα ακόμα κεράσια από σόντες έτσι αγορά. Ωραία στην αγορά και λέω μα πότε θα φάμε, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Να φάμε και, μάλλον σε ένα μήνα.
0: Θα είμαστε πιο μετά.
2: Μετά τις 20 πιστεύω.
0: Εντάξει.
1: Ναι, okay.
2: Καλά να βρείτε λίγα.
0: Θα βρούμε. Καλά να είναι να έχει ποσότητες, να μην χτυπητούν.
2: Έχουμε
0: και
2: κάποιες ποσότητες. Δυστυχώς έτσι θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο όπως άλλες χρονιές.
0: Ναι.
2: Για να καταλάβετε άλλες χρονιές. Διαδέαμε στον κόσμο δύο τόνους κεράτια δωρεάν.
1: Έχω να σας πω ότι πριν μερικά χρόνια μάζεψα κεράτια στον Πεδουλά. Και ήταν από τις πιο χαλαρωτικές εμπειρίες που είχα από, ναι, τη ζωή μου.
0: Συνεχίζει ο κόσμος.
2: Ναι. Να σας πω κάτι. Εγώ καλώ τον κόσμο να έρθει πάνω στο φεστιβάλ. Θα περάσει μια υπέροχο Σαββατοκυριακό. Με τη φιλοξενία, με το κλίμα, με το περιβάλλον στον Πεδουλά. Θα περάσει έναν υπέροχο Σαββατοκυριακό. Καλούμε τον κόσμο να έρθει.
0: Έχει κόσμο που έκλεισε να μείνει στην περιοχή.
2: Τα καταλήμματα όλα του Πεδουλά είναι κλειστά. Όλα τα αγροτουριστικά, τα ξενοδοχεία.

0: έχει 650 σπίτια, ο πεζός είναι όλα κλειστά. Θα έρθουν όλοι πάνω. Μιλούμε για τους μόνιμους και τους απόδημους. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο να έρθει.
1: Άρα είναι πετυχημένος θεσμός.
0: Είναι ένας θεσμός. Πολλά ναι. πετυχημένος ναι. για την περιοχή και ολόκληρη την περιοχή του Τρόδους. Είναι το 8ο φεστιβάλ. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Εντάξει, πέρσι χάσε μας τα λιώνο καιρός γιατί έβρεξε πάλι την Κυριακή. Εντάξει. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον καιρό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς να...
2: Πείτε μας κάτι που φτιάχνετε με τα κερασιά που δεν το συνηθίζουμε. Τι θα γευτούμε, κάτι διαφορετικό έχει?
0: Θα γευτούμε, θα υπάρχει βηματικό εργαστήριο που θα φτιάχνουμε γλυκό του κουταλιού.
2: Μάλιστα. Τι ωραίο το
0: θα έχουμε τάρτες με γλυκό κεράσι. Θα έχουμε κερασάδα να προσφέρουμε στον κόσμο.
1: Κερασάδα.
0: Θα έχουμε φρέσκα κεράσια να προσφέρουμε στον κόσμο.
2: Εντάξει, μας πείσατε, δεν θέλουμε
0: κεράσια. Γι' αυτό, όταν, ας σας πω για άλλο ένα
2: ξένο. Είναι και η ώρα τώρα, είναι πεινάσαμε.
0: Τελειώνουμε 7 το βράδυ από εδώ στον χώρο του φεστιβάλ. Μετά είμαστε κινούμαστε κάτω στο γυμνάσιο Πέδουλα, περίπου 1000 άτομα και θα έχουμε το Χοβίκ. Μια βραδιά καλλιτεχνική. Λαϊκή.
2: Ξαιρετικά.
0: Με όλους τους καλεσμένους μας θα μας τιμήσει ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός Εργασίας, ο πρέσβης της Ιαπωνίας.
2: Ξαιρετικός ο πρέσβης της Ιαπωνίας. Δεν χάνει εκδήλωση, αλήθεια. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός.
0: Τον γνώρισα στον κάμπο, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
2: Όλοι αυτό μας λένε και πραγματικά κάποια στιγμή θέλω να το φιλοξενήσουμε και στην εκπομπή και έχει και πολλά να σας πει και να ανταλλάξετε απόψεις για τις κερασιές στο Μίτσο.
0: Σίγουρα, ναι, γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ μας για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε ό,τι έκαμε στον κάμπο να προσπαθήσουμε να ακόμα και στον Πεδουλά, αν είναι εφικτό.
2: Ωραία, να έχουμε και εκεί πάρκο, μας αρέσει.
0: Βέβαια, γιατί ο Πεδουλάς έχουμε...
2: Είναι αυτές οι κινήσεις χωράνε παντού και αυτές οι παραγωγές, έτσι είναι.
0: Σίγουρα, εμείς θέλουμε να κλείνουμε την παράδοση, να συνεχίσετε την παράδοση και να υπάρχει μια συνέχεια. Δεν μπορεί να σταματήσει το κεράσι να
2: παραγεί. Ασχολείται ο κόσμος με τα παραγωγή κερασιού ή δηλαδή πάνε και οι νέοι?
0: Έχουμε ένα λόγιο αρκετούς όπως παλιά που εγώ φκάμε περίπου πόσους το να σας πω την ημέρα. Υπήρχε συνεργατική που εγώ φκάμε 4-5 φορτικά και στέλαμε κάτω στις πόλεις. Δυστυχώς λόγω αστιφιλίας είναι πολλά λίγη παραγωγή.
1: Αλλά είναι αστιφιλία ο βασικός παραγόντας.
0: Βασικός, ναι, είναι αστιφιλία. Δυστυχώς η ορεινή περιοχή, κυρίως η Μαραθάσα, η νότια και η βόρεια Μαραθάσα, επηρεάστηκε πάρα πολύ από την αστιφιλία. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε τον κόσμο πίσω. Με τέτοιες εκδηλώσεις, κάποιες άλλες εκδηλώσεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο χώρο της βόρειας Μαραθάσας σε κάποιο χωριό, να έρθει κάτι, να φέρουμε φοιτητές, να ξέρω κάτι.
2: Θα ρωτήσουμε για τον ορεινό περιοχών των υπεύθυνων. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Ναι.
0: Ένα παράρτημα πανεπιστημίου για να μπορεί να αναπτυχθεί και η περιοχή όλη.
2: Ναι. Μαραθάσα, το σημειώνω, ναι.
0: Ναι, Μαραθάσα. Ναι, νότια και βόρεια Μαραθάσα είναι.
2: Ενώ το σημειώνω ως θέμα, γιατί είναι καλό να ρωτούμε και αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και η προσπάθεια να γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστούμε να περάσετε υπέροχα.
0: Να είστε καλά. Κοπιάστε να σας κεράσουμε να προσπάσουμε.
2: Θα δοκιμάσουμε τα ωραία κεράσια σας.
0: Βέβαια.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε για την παράδοση και τα φεστιβάλ του τόπου μας.
2: Να είστε καλά, χαρά μας πραγματικά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία.
2: Εντάξει, μας στέλνουν και από τη Σολιά. Δεν έχει. Να πούμε και το κοινοτάρχη. Νομίζω ότι κάθε περιοχή είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Και είναι αυτές οι εκδηλώσεις αγκαλιάζονται και μάλιστα έχουμε και πολύ καινούργιες και να εμπλέκονται σε αυτό και νέοι άνθρωποι σε κάθε χωριό πλέον της Κύπρου. Το ζητούμενο είναι να μην εμπλέκονται μόνο για λίγες μέρες, αλλά να τους δίνονται και τα κίνητρα να μένουν στις περιοχές ολόχρονα.
1: Διαχρονικό ζητούμενο.
2: Ναι, και δεν πειράζει. Είναι όμορφα να τα συζητάμε. Και όποιοι έχετε φεστιβάλ αυτόν τον καιρό, εδώ είμαστε. Θα μας στέλνετε μηνύματα, θα μας επικοινωνείτε μαζί μου ή με τον Πάρη και εμείς εδώ είμαστε γιατί τα αγαπάμε πάρα πολύ και μακάρι κάθε φορά θέλουμε να πάμε σε όλα. Αλήθεια σας το λέω έτσι που ακούμε τι γίνεται.
1: Πάμε στο επόμενο φεστιβάλ για την
2: ώρα. Βεβαίως, πάμε.
1: Θα γίνει στην αυλή του Δημοτικού Μουσείου Χαρακτικής Χαμπής στη Μαγιά Λευκοσία, φεστιβάλ εικόνες και όψεις του εναλλακτικού κινηματογράφου.
2: Και μαζί μας ένας από τους
1: επιμελητές και ιστορικός κινηματογράφου,
2: ο κύριος Δώρος Δημητρίου. Καλό σας μεσημέρι.

0: Να σας καλώ μεσημέρι, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς, γιατί και η παλιά Λευκοσία είναι αγαπημένη επίσης. Πέρα από τα υπόλοιπα, επειδή λέμε για τα χωριά μας, αλλά και η επιλογή δικιά σας είναι πολύ όμορφη. Τι ετοιμάζετε?
0: Ετοιμάζουμε και φέτος ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με ταινίες για όσους αγαπούν το σινεμά και ιδιαίτερα για όσους αγαπούν ένα σινεμά που τολμά να είναι διαφορετικό.
1: Mm-hmm. Εδώ θα παρέμβω όμως, γιατί πάντα λέμε για αυτούς που αγαπάνε να έρθουν και αυτοί που μπορεί να μην έχουν σχέση με το σινεμά, γιατί μπορεί να τους κερδίσετε. Δεν είναι έτσι? Γιατί πρέπει να το βάζουμε ως προϋπόθεση?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Είναι έτσι ένας από τους στόχους μας, να προσεγγίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Διότι αυτά που προβάλλονται σε αυτό το φεστιβάλ είναι πράγματα που δύσκολα θα δει κάποιος στη μεγάλη οθόνη τουλάχιστον αλλού.
2: Ναι, είναι δεν είναι εμπορικές ταινίες.
0: Συνήθως όχι, αλλά ναι. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ξέρετε, ναι. το δύσκολο στο να προσδιορίσουμε αυτό που ονομάζουμε εναλλακτικό κινηματογράφο είναι πάντα εκεί. Υπάρχει μια δυσκολία, διότι το εναλλακτικό σινεμά περιλαμβάνει πάρα πολλές παραμέτρους.
2: Ας πούμε, εσείς τι διαδικασία ακολουθείτε για να επιλέξετε τις ταινίες που θα προβληθούν στο φεστιβάλ σας? Ποια είναι τα βασικά σας κριτήρια?
0: Οι επιμελητές συναντιόμαστε έτσι αρκετούς μήνες πριν την επερχόμενη έκδοση με προτάσεις. Οι προτάσεις έχουν να κάνουν με αφιερώματα σε δημιουργούς, ρεύματα, εποχές. Συνήθως μιλούμε κυρίως για σημαντικούς δημιουργούς mm-hmm. του παγκόσμιου κινηματογράφου, αλλά πάντα κάθε χρόνο στην διοργάνωση αυτή υπάρχει και το ντόπιο στοιχείο.
2: Ναι.
0: Να πούμε έτσι και λίγο συγκεκριμένα,
2: ναι,
0: ότι
2: για φέτος, ναι.
0: Έχουμε την αγαπητή Αριάννα Οικονόμου,
2: χορογράφος και performer.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, που θα είναι το κυπριακό στοιχείο mm-hmm. στο φετινό φεστιβάλ. Τώρα τα κριτήρια υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Μπορούμε να προβάλλουμε οτιδήποτε. Είναι πολύ έτσι ευρεία η γκάμα των ταινιών που παρουσιάζονται κάθε χρόνο. Αλλά αυτό που θέλουμε να δώσουμε νομίζω είναι μια ξεχωριστή αλήθεια της διαφορετικότητας, της ελευθερίας, της σκέψης, της δημιουργίας. Ένα χώρο που διάφορα στοιχεία όπως η μνήμη, το συναίσθημα, ακόμα και το σώμα διερευνώνται στη μεγάλη οθόνη. Και πάντα ναι. συνοδεύουμε αυτά που προβάλλουμε και με τις δικές μας αναλύσεις για να, έτσι, να δώσουμε και το στίγμα μας προς το κοινό.
2: Θα σας κάνω μια ερώτηση, φαντάζομαι γίνεται σας πολλές φορές. Ως ιστορικός κινηματογράφου, υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για το να θεωρηθεί μια ταινία καλή?
0: Καλή. Ένα σημαντικό κριτήριο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι το αν αντέχει στο χρόνο.
2: Ναι, διαχρονικότητα.
0: Και γι' αυτό ναι. που με ρωτούν πολλές φορές ναι. γιατί στις λίστες με τις καλύτερες ταινίες mm-hmm. έχουμε μόνο ταινίες από κάποια έτη και προηγούμενα. Αυτό είναι ένα σημαντικό κριτήριο. Τα υπόλοιπα είναι νομίζω παρόμοια με τα κριτήρια που έχουμε όταν μιλούμε για την τέχνη γενικότερα. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες αρχές. Δεν είναι απαραίτητο να έχει απήχηση μια ταινία όταν κυκλοφορήσει. Όμως νομίζω είναι ένα σημαντικό στοιχείο.
2: Υπάρχει και μια έτσι, συζητιέται συχνά στην εποχή μας και η άποψη ότι κάπως στη λάμψη του παγιού σινεμά στις μέρες μας την έχουν πάρει οι σειρές που προβάλλονται στις πλατφόρμες επειδή γίνονται αλήθεια εξαιρετικές σειρές. Θα συμφωνούσατε με αυτό τον ισχυρισμό?
0: Όντως υπάρχουν πολύ πολύ καλές σειρές.
2: Ναι.
0: Τώρα το σινεμά εξελίσσεται. Σίγουρα αυτό που προβάλλεται στις άλλες οθόνες, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, πολλές φορές συγγενεύει πάρα πολύ με αυτό που προβάλλεται στις μεγάλες οθόνες.
2: Mm-hmm.
0: Το καλό είναι καλό σε οποιοδήποτε
2: ανεξαρτήτως οθόνης και μορφής.
0: Ακριβώς.
2: Και έτσι λίγο πιο διαδικαστικά, πείτε μας για το φετινό φεστιβάλ. Ξεκινά τη Δευτέρα.
0: Λοιπόν, ναι, ξεκινούμε τη Δευτέρα. Στις 8 είναι κάθε βράδυ οι προβολές μας. Όπως είπατε, στην καλοκαιριάτικη αυλή του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή.
1: Άρα είναι θερινό σινεμά.
0: Είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα όμορφα στοιχεία αυτής της διοργάνωσης,
1: ναι.
0: Η οποία υπάρχει εδώ και μια 25 ετία.
2: Ναι, ιστορικό φεστιβάλ.
0: Υπάρχουν 7 αφιερώματα ξεχωριστά από διάφορους επιμελητές. Είναι ανοιχτή, ελεύθερη η είσοδος για το κοινό. Οι προβολές είναι για άτομα άνω των 18. Και περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να βρει στη σελίδα μας στο Facebook και στο τηλέφωνο 99 40 78 56. Είναι μια διοργάνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τον οργανισμό Brave New Culture.
1: Και είναι μια ευκαιρία για όλους όσους θέλουν να παρακολουθήσουν όμορφες και διαφορετικές προβολές, να κάνουν τη βόλτα τους.
0: Ασφαλώς. Σε αυτό που είχατε αναφέρει στην αρχή, ότι είναι ανοιχτό για όλους και όχι μόνο για τους συνεφίλ, τους φανατικούς, ναι. Που...
1: Έτσι, το είπα γιατί και εγώ παλιότερα δεν ήμουν, να σας πω την αλήθεια, και έγινα μέσα από... έτσι από επιμονή ορισμένων που τον αγαπούσαν να δω, να παρακολουθήσω, να μάθω. Γι' αυτό το λέω, καμιά φορά πρέπει απλά να τολμήσουμε.
0: Ακριβώς, και εγώ γι' αυτό το λέω. Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το τομέα, κάθε χρόνο βλέπουμε πράγματα στο φεστιβάλ τα οποία πρωτοανακαλύψουμε και ενθουσιαζόμαστε με αυτή τη έτσι, εμπειρία που έχουμε με το φεστιβάλ, με την επαφή με
1: καινούργια
0: πράγματα.
1: Πολύ όμορφα. Είναι και οι νύχτες τώρα καλές, είναι όλα θετικά. Ευχαριστούμε. Κάθε επιτυχία.
0: Εμείς ευχαριστούμε και κοπιάστε.
2: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Άρα ευχαριστούμε. Αλήθεια, όταν τελειώνουμε τις εκδηλώσεις και είναι από αυτές που λες γιατί να μην πάμε, σημαίνει έχουμε όμορφα πράγματα που γίνονται.
2: Γίνονται πάρα πολλά πράγματα.
1: Πολλά, ναι, πολλά. Ναι. Να είστε καλά, να είστε και εσείς καλά κυρίες και κύριοι που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να ευχηθώ σε όλους ένα καλό Σαββατοκυριακό. Να σας πω ότι τα βρήκανε τα κόμματα, να το πω. Ήθελα να κλείσουμε τελείως μουσικά, θα κλείσουμε γιατί διάλεξα και τραγούδι, έχουμε ακόμη χρόνο. Αλλά να σας πω λίγο, τα βρήκανε με τις προεδρίες της Βουλής, αυτό που συζητούσαμε εδώ και μέρες σε σχέση με το τι ακριβώς θα λάβει κάθε κόμμα. Πρώτον να πούμε ότι 16 είναι οι επιτροπές, παραμένουν όσες είχαν παρά τις προσπάθειες για σύμπτυξη. Να πούμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παίρνει τις προεδρίες εξωτερικών, εμπορίου, υγείας, νομικών και θεσμών, αυτές που είχε δηλαδή. Το ΑΚΕ λαμβάνει Επιτροπή Εσωτερικών, Εργασίας, Γεωργίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επίσης αυτές που είχε. Το ΕΛΑΜ παίρνει τις Προεδρίες Άμυνας, Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Το ότι πήρε την Επιτροπή Περιβάλλοντος χωρίς να ξέρω τις συζητήσεις, σας λέω ότι προφανώς και θα υπήρξε έντονη συζήτηση με το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ που είχε την Επιτροπή Περιβάλλοντος την τελευταία πενταετία την παραχώρησε στο κίνημα οικολόγων. Και την ίδια ώρα την ήθελε αυτή την ώρα, την διεκδίκησε. Προφανώς υπήρξε στήριξη περισσότερης θέσης του ΕΛΑΜ που ζητούσε και αυτό από περισσότερα κόμματα. Γι' αυτό και τελικά πήγε στο ΕΛΑΜ. Και θα δείτε τη συνέχεια σε σχέση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα συζητήσουμε και με τα δύο κόμματα για την επιμονή του σε σχέση με το να την αναλάβουν αυτοί. Και στο ΔΥΚΟ οι Επιτροπές Οικονομικών, Παιδείας και Ελέγχου, αυτές που είχε, εύκολο, γνωρίζουμε και τους προέδρους εκεί. Στα υπόλοιπα κόμματα ίσως υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους προέδρους, γιατί λείπουν μέλη των κοινοβουλευτικών ομάδων. Μόνο του ΔΥΚΟ η Παιδείας, το μόνο που έφυγε ο κύριος Παύλος Μιλωνάς, αλλά θα πάει με τον κύριο Σαββίδη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αναπληρωτή πρόεδρο. Θα τα δούμε την Δευτέρα αναλυτικά και με τα κόμματα και το τι έγινε ακριβώς. Σας το λέω ότι κλείνουμε και αυτό το κομμάτι. Να είστε καλά. Όμορφο Σαββατοκυριακό.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
3: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
2: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
3: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
4: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.

0: αποφασίσεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου. Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
3: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
4: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
5: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
6: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί όλα τα δεδομένα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Κινούμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Είχαμε ήδη τις προηγούμενες ώρες τα πρώτα δύο παιχνίδια της διοργάνωσης, με τη δράση να συνεχίζεται απόψε. Αρκετές οι εξελίξεις που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας και σήμερα. Είμαστε άλλωστε σε μεταγραφική περίοδο. Να σας πω πως παραχωρεί αυτή την ώρα συνέντευξη ο πρόεδρος της Ομόνιας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, στο κανάλι Αλφα. Είπε ήδη αρκετά και για τους στόχους του, τα όσα έπραξε μέχρι στιγμής στους πράσινους, για το ιδιόκτητο γήπεδο επίσης, σε μια συζήτηση που μέχρι στιγμής κινήθηκε αρκετά σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι της Ομόνιας. Τοποθετήθηκε και για την ΚΟΠ, για την διαφάνεια που χρειάζεται να υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Τελευταία μεταγραφική εξέλιξη που είχαμε μέχρι στιγμής είναι αυτή του Μοτνόρ στην Ομόνια, γιατί αφορά τη σημερινή μέρα και τις υποθέσεις που έχουν λάβει επίσημη μορφή. Ο Ολλανδός εξτρέμο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 4 χρόνια με τους πράσινους, είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Το story Κωνσταντίνος Λάιφης συζητείται έντονα το μέλλον του Κύπριου αμυντικού που έχει στα χέρια του και πρόταση επέκτασης από πλευράς του ΑΠΟΕΛ, την ίδια ώρα που είναι δεδομένο το ενδιαφέρον και άλλων κυπριακών ομάδων για τον Κύπριο αμυντικό. Απασχολεί η περίπτωσή του τόσο την ομάδα της ΑΕΚ όσο και την Ομόνια. Θα δούμε τα δεδομένα που θα προκύψουν σε σχέση με το μέλλον του. Στο ΑΠΟΕΛ που έχει προκύψει οριστική συμφωνία κιόλας με τον Νίκο Παπαδόπουλο, αναμένεται τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες η επισημοποίηση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο ελλαδίτης τεχνικός, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο αρχές της ερχόμενης εβδομάδας για να αρχίσει δουλειά πλέον στους γαλαζοκίτρινους. Είναι κιόλας αρκετές οι εκκρεμότητες ακόμη που χρειάζεται να κλείσουν για ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ρόστερ από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Όπως είπα λοιπόν, παραχωρεί συνέντευξη στον Αλφα ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα πάμε να ακούσουμε το αρχικό έτσι κομμάτι των τοποθετήσεων του.
1: Και τα δύο που, όπως τα αναφέρατε, αλλά για μένα δεν υπάρχουν. Ό,τι κάνω στη ζωή μου, θέλω να πηγαίνω στο επόμενο βήμα, στο επόμενο σκαλί, άμα θέλεις. Οπότε για μένα είναι να μεγαλώνουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, κάθε χρονιά να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο, και ό,τι είναι αυτό και όταν έρθει είναι καλοδεχούμενο. Αλλά ξέρουμε ότι φτάσαμε κάπου, πρέπει να πάμε κάπου.
2: Σίγουρα, πρέπει να έχει ένα όραμα και μια κατεύθυνση βεβαίως, στα θέλω. Του Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος στην Κύπρο, στην επένδυση και δει στην Ομόνια, πώς προέκυψε αυτή πριν από 8 χρόνια.
1: Ήταν,
2: γιατί
1: να το πω κατά λάθος.
2: Ή το κρατάνε εκ των υστέρων ότι ανορθωσιάτης, οικογένεια, άνθρωπος και δεν κοίταξε πως εκείνη την πλευρά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η οικογένεια μου είναι ανορθωσιάτης. Πράγματι αυτό είναι αλήθεια. Απλώς έτυχε, μπορώ να πω κατά λάθος. Δεν ήταν κάτι που το σχεδίαζα, δεν ήταν κάτι που το γύρεψα. Απλώς με πήρε ένας φίλος μου τηλέφωνο, μου είπε σου ενδιαφέρει. Του είπα γιατί όχι, όταν είσαι επιχειρηματίας. Πάντα η πρώτη απάντηση όταν σου λέει κάποιος σε ενδιαφέρει κάτι, πάντα λέμε ναι.
2: Ήταν σε μια κατάσταση τέτοια η Ομόνια, βέβαια, που εξηγήσε τα προβλήματα, αν έπρεπε να μείνει σωματείο, αν έπρεπε να γίνει εταιρεία. Εκεί ήταν η δική σας συνεισφορά. Τώρα, κύριε Παπασταύρου, από τότε δεν ξέρω πόσα έχετε επενδύσει, πόσα έχετε ρίξει στην Ομόνια. Είναι 20 εκατομμύρια ή περισσότερα?
1: Περισσότερο.
2: Μάλιστα. Το κέρδος σας λοιπόν, ποιο ήταν μέχρι στιγμής? Το κέρδος εισαγωγικά εμπροκειμένο, ενώ από αυτό, διότι ξέρουμε ότι με βάση το μέγεθος της αγοράς, για το κυπριακό ποδόσφαιρο μιλάω πάντα, είναι σχεδόν απίθανο να βγάλεις κέρδος από μια ομάδα. Ακόμα και το μέγεθος της Ομόνιας.
1: Ναι, και όταν νιώθουμε ότι έχουμε επιτυχίες, οικονομικά δεν είναι επιτυχίες. Και εγώ νομίζω αυτοί που μας ονομάζουν, δεν είμαι μόνος μου, έχει αρκετούς ανθρώπους που ήρθαν στο ποδόσφαιρο στην Κύπρο και έβαλαν αρκετά λεφτά. Δεν νομίζω είναι επένδυση το ποδόσφαιρο, είναι υποστήριξη, οικονομική υποστήριξη για μένα. Είμαστε υποστηρικτές των σωματείων. Απλώς για μένα αυτό που κερδίζω, αυτό που νιώθω ότι πήρα κάτι παραπάνω, αν θέλεις, είναι ότι η ζωή, έχω μια καινούργια ζωή που δεν την είχα στην Αμερική. Ναι. Από την έννοια ότι είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σίγουρα παραπάνω exciting από τη δουλειά μου στην Αμερική. Πολύ τριβή με κόσμο που πριν ναι. δεν
2: Πάντως,
1: το είχα.
2: Πρέπει να πω ότι πρέπει να καλοπερνάτε, κύριε Παπασταύρου, διότι είστε όλο και περισσότερο διάστημα στην Κύπρο παρά στην Αμερική. Κάνω λάθος το τελευταίο διάστημα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια είμαι παραπάνω Κύπρο παρά Αμερική. Αλλά αυτό ξεκίνησε πριν 8 χρόνια. Όταν, ναι. όταν ήρθα στην Ομόνια, ερχόμουν συνήθως 3-4 εβδομάδες. Δεύτερος χρόνος έγινε 2 μήνες, μετά 3-4 και σιγά σιγά φτάσαμε στους 8-9.
2: Μάλιστα, θα έρθω γιατί μπορεί να δεκουμένως να είναι και θέματα εμπιστοσύνης για το χτίσιμο της Ομόνιας. Θέλω να μείνω λίγο όμως στο ιδιόκτητο γήπεδο. Από εκεί προσδοκείται κάποιο κέρδος, διότι αντιλαμβάνομαι δεν θα είναι ένα απλό γήπεδο. Θα έχει και άλλες εγκαταστάσεις, προσοδοφόρες ίσως.
1: Ναι, ναι, ναι, θα είναι το γήπεδο, θα υπάρχουν αρκετές οικίες, διαμερίσματα, ξενοδοχείο, γραφεία, κτίρια με γραφεία και αρκετά retail καταστήματα που όλα μαζί νομίζω θα δημιουργήσουν ναι. ένα κερδοφόρο project.
2: Αλλά το οποίο όμως χρειάζεται άδειες ή τις ναι. έχετε εξασφαλίσει τις άδειες.
1: Όχι, αυτό το δουλεύουμε, δεν παίρνει χρόνο. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο, είναι αρκετά γραφεία της κυβέρνησης που πρέπει να μας δώσουν τις άδειες.
2: Πότε το βλέπετε όμως το όραμα να υλοποιείται?
1: Εάν ελπίζουμε...
2: Αν εξασφαλίσετε τις άδειες.
1: Νομίζω θα τις εξασφαλίσουμε. Ναι. Ελπίζουμε ότι θα εξασφαλίσουμε τις άδειες τα επόμενα 2 χρόνια.
2: Και
1: μετά ακόμα τουλάχιστον το γήπεδο θα είναι το πρώτο που θα ξεκινήσουμε ναι. να δουλεύουμε. Το γήπεδο υπολογίζουμε σε 1,5 χρόνο να είναι τελειωμένο.
2: Μάλιστα. Χωρητικότητας έχουμε έτσι την εκτίμηση
1: θα
2: να χωράει τον πράσινο λαό.
1: Θα είναι κάπου 16.000.
2: Είναι δηλαδή στις προδιαγραφές του ΓΑΣΥΠΗ.
1: Πιο μικρό.
2: Πιο μικρό. Και έχετε ένα συνολικό κόστος της επένδυσης αυτής, πόσο θα χρειαστεί?
1: Όλο μαζί θα είναι κάπου 100-120 εκατομμύρια.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά λοιπόν ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση στον Αλφα Κύπρου ο Σταύρος Παπασταύρου. Είπε βέβαια και αρκετά άλλα. Θα πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε το τι ακολουθεί.
3: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
0: Το εντυπωσιακό 7-1 της Γερμανίας επί της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 2014 αποτελεί σημείο αναφοράς κυρίως για το ποδοσφαιρικό εκτόπισμα της ομάδας που δέχτηκε τη βαριά αυτή ήττα. Δεν αποτελεί ωστόσο το πιο μεγάλο σκορ σε αγώνα τελικής φάσης. 12 γκολ και μάλιστα σε προημιτελικό σημειώθηκαν στη νίκη της Αυστρίας επί της οικοδέσποινας Ελβετίας με 7-5 στο Μουντιάλ του 1954. Αναμέτρηση η οποία έμεινε στην ιστορία για την εντυπωσιακή διακύμανση του σκορ, αφού πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό, οι Ελβετοί είχαν προηγηθεί με 3-0, αλλά έχαναν στο ημίχρονο με 5-4.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Όπως σας είπα, συνεχίζεται η συνέντευξη που παραχωρεί ο Σταύρος Παπασταύρου. Τώρα μάλιστα κάνει λόγο και για το θέμα ρόστερ, μεταγραφών και νέων συμβολέων. Να σας πω πριν μπούμε σε αυτό το κομμάτι, πως ρωτήθηκε και απάντησε πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο να πωλήσει την Ομόνοια, γιατί κυκλοφόρησαν και κάποια δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα, γιατί έχει να κάνει με οικονομικούς συμπαίκτες τους οποίους ψάχνει η ομάδα της Λευκοσίας. Γιατί αφορά το εμπάρκο μεταγραφών, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε πως μπορούμε να υπογράψουμε παίκτες, αλλά δεν μπορούμε να τους εγγράψουμε στην ΚΟΠ. Μας επιβλήθηκε εμπάρκο λόγω του Γιέσπερ Γιάνσον. Μας ανησυχεί λίγο το timing του εμπάρκο. Δεν ανησυχήσαμε ότι θα διαλυθούμε, όπως ανέφερε ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Αυτό που μας ενόχλησε ήταν το timing του εμπάρκο. Θα υπάρχει δικαστική την επόμενη εβδομάδα για το θέμα. Έχουμε ένσταση για τα ποσά, γι' αυτό και κάναμε έφεση στο ΚΑΣ. Σε σχέση με τον budget της νέας σεζόν, ανέφερε πως θα αυξηθεί, αλλά δεν θα κάνουμε τρελά νούμερα. Αν δεν πάμε League Face Champions League, που είναι το πιο πιθανό, δεν θα μας κάνει ζημιά. Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, όσοι ποδοσφαιριστές ήταν να φύγουν, έφυγαν, εκτός αν υπάρχει κάποια πώληση. Για την περίπτωση Σεμέδο, είπε πως δεν μας ευνηδίασε η απόφασή του. Μας είχε ενημερώσει από πριν. Ο Μοντνόρ έχει περίπου την ίδια ποιότητα και είναι σε πιο μικρή ηλικία. Έγινε προσπάθεια για να κρατήσουμε το Σεμέδο, αλλά δεν έγινε κάποια υπερπροσπάθεια. Θα μπορούσαμε να έχουμε και τους δύο. Ίσως η απόκτηση του Μοντνόρ τον οδήγησε στην τελική απόφαση για να φύγει. Είχε καλές προσφορές από το εξωτερικό. Όπως είπε, είναι αρκετά ψηλό το ποσό της μεταγραφής Μοντνόρ. Δεν θέλησε να πει περισσότερες όμως λεπτομέρειες. Για τον Κακουλή ανέφερε πως ήταν απλώς μια μικρή κίνηση που έπρεπε να κάνει ο Άρης για να τα βρει με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν έγινε όπως είπε, εμείς δεν ανησυχούμε. Ήταν σωστός μαζί μας ο Κακουλής από τη στιγμή που υπήρχε δυνατότητα να τον φέρουμε πίσω, το κάναμε. Για τον Μασούρα που επίσης αποχώρησε, ανέφερε πως του κάναμε πρόταση από τον Ιανουάριο, δεν την δέχτηκε και πήγε αλλού. Για ανανεώσεις εκκρεμεί μόνο η περίπτωση Ντιουγκού, όπως είπε. Υπάρχει πρόταση και περιμένουμε την απάντηση του ποδοσφαιριστή. Ρωτήθηκε επίσης για κάποια ονόματα τα οποία είχαν συνδεθεί με την Ομόνια, Λούκασεν και Κωνσταντίνο Λαΐφη. Προτιμώ να μην πω για ποιους ποδοσφαιριστές ενδιαφερόμαστε, ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου. Και όπως επίσης σημείωσε, τη Δευτέρα θα γίνει η αποκάλυψη νέου χορηγού, νέας χορηγικής συμφωνίας της Ομόνιας, όπως και η παρουσίαση νέας εμφάνισης της ομάδας. Είπε αρκετά, αλλά και για την Ομοσπονδία, για τις οφειλές προς το κράτος, για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά και στην ιστοσελίδα μας, στο 24 Sports.

Ο Μοντενόρ λοιπόν που υπέγραψε συμβόλαιο με την Ομόνια μέχρι το 2030, ο Ολλανδός εξτρέμ ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους πράσινους της Λευκοσίας όμως. Παίκτης σε πολύ καλή ηλικία, στα 23 του χρόνια. Θεωρείται παίκτης Ομόνιας λοιπόν για τα επόμενα 4 χρόνια, με τους πράσινους να του δίνουν και ένα μεγάλο χρονικά συμβόλαιο, όπως ανέφερε και στην ανακοίνωση του Άρη. Σε ελαφρά ταξιαρχία έχει βάλει στα ταμεία της ένα σημαντικό ποσό για ό,τι αφορά την πώληση του ποδοσφαιριστή στην Ομόνια. Είναι ένας παίκτης που έρχεται να δώσει βοήθειες στην μεσοπιθετική γραμμή της ομάδας του Μπέρκ και στα θετικά του έτσι χαρακτηριστικά συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δείχνει συνεχώς σημάδια προόδου, ποιοτικός, αποτελεσματικός, που σίγουρα θέλει να τον αξιοποιήσει και η Ομόνια στο μέγιστο βαθμό. Σαν της επικαιρότητας είναι στο προσκήνιο των συζητήσεων το μέλλον του Κωνσταντίνου Λαΐφη και κατά πόσον θα παραμείνει όχι στην ομάδα του Αποέλο Κύπριος αμυντικός. Ο Λαΐφης που έχει συμβόλαιο με τους Γαλαζοκίτρινους μέχρι το τέλος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, γι' αυτό και είναι δύο τα δεδομένα αν θέλετε που προκύπτουν για την περίπτωσή του. Από πλευράς Αποέλ έχει ήδη κατατεθεί πρόταση για επέκταση της εργασίας με τον Κύπριο αμυντικό, η οποία προνοεί πως θα παραμείνει στην ομάδα μέχρι το 2029. Αυτό που προκύπτει από πλευράς του Αποέλ είναι πως με βάση τα δεδομένα της ομάδας και το τι μπορεί να προσφέρει στο οικονομικό κομμάτι, η πρόταση που του έχει κατατεθεί είναι αρκετά καλή. Ο ποδοσφαιριστής δεν έχει ωστόσο απαντήσει ακόμη στην πρόταση του Αποέλ, κάτι που σημαίνει ότι αξιολογεί γενικότερα και αυτός αν θέλετε τις επιλογές που έχει μπροστά του. Θα παίξει σίγουρα μεγάλο ρόλο και το τι θα αποφασίσει ο ίδιος σε σχέση με το μέλλον του. Αν θέλει να παραμείνει ενώ στους γαλαζοκίτρινους, έχει ήδη την πρόταση στα χέρια του. Κρατάμε λοιπόν ως δεδομένη την πρόθεση που υπάρχει από πλευράς της ομάδας του Αποέλ να κρατήσει το Λαΐφη στο ρόστερ της. Από τη στιγμή όμως που και η περίπτωση του απασχολεί και άλλες ομάδες, υπάρχει και το σενάριο πώλησης του Λαΐφη. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς της ομάδας της ΑΕΚ. Αν θέλετε, πιο διακριτικά κοιτάζει και την περίπτωση του και η Ομόνια. Αυτή τη στιγμή, αν και έγιναν κάποιες κρούσεις προς τον ποδοσφαιριστή, επίσημη πρόταση δεν υπάρχει στο Αποέλ από καμία ομάδα για την απόκτηση του Λαΐφη. Και σε περίπτωση που οποιαδήποτε ομάδα θέλει να τον αποκτήσει, χρειάζεται βέβαια να ικανοποιήσει στο οικονομικό κομμάτι την ομάδα του Αποέλ, που αξιώνει ένα σεβαστό ποσό κοντά στο 500.000 ευρώ. Για ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή μοιάζει πιο ζεστό το ενδιαφέρον της, περιμένουν και από πλευράς της ομάδας της Λάρνακας την απάντηση που θα δώσει ο Λαΐφης στο Αποέλ σε σχέση με την πρόταση επέκτασης που του έγινε. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, για να τον αποκτήσει η ΑΕΚ χρειάζεται να ικανοποιήσει οικονομικά το Αποέλ για να τον κάνει δικό της. Είναι δύσκολη, όπως χαρακτηρίζεται, η περίπτωση του Κύπριου αμυντικού γιατί αφορά την ομάδα της Λάρνακας. Παρόλο που η περίπτωση του μοιάζει ιδανική από τη στιγμή που αποχώρησε από το ρόστερ και ο Ρομπέρς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν παίρνει κιόλας θέση στον κατάλογο Α, αριστεροπόδαρος, και δεν τίθεται και λόγος για την ποιότητα που διαθέτει ως ποδοσφαιριστής. Θα δούμε γενικότερα πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα τις επόμενες μέρες και που θα καταλήξει τελικά η όλη υπόθεση. Μιας και ο λόγος πάντως για την ΑΕΚ, μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση για τον Αμόρ Λαγιούνι, η επόμενη μεταγραφή που περιμένουμε στην ομάδα της Λάρνακας αφορά τον Πανκόφ, που αγωνιζόταν πέρσι, θυμίζω, στην ομάδα του Ύψωνα μέσος. Ενώ είναι σε προχωρημένες επαφές και με ακόμη ένα ποδοσφαιριστή για την μεσαία γραμμή η ομάδα της Λάρνακας. Την ίδια ώρα που περιμένουμε βέβαια να ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό που αφορά το θέμα προπονητή, σύντομα αναμένεται και η τελική απόφαση του Τσάβι Ρόκα σε σχέση με τον άνθρωπο που θα αναλάβει τα ενία της τεχνικής ηγεσίας των κίτρινο-πράσινων.

Σε σχέση με τα θέματα τεχνικής ηγεσίας, είπαμε και στην αρχή και ότι αφορά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, πως υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Ελλαδίτη τεχνικό, τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στην χώρα μας αρχές της επόμενης εβδομάδας για να πιάσει δουλειά στους γαλαζοκίτρινους. Είναι διαδικαστικό ουσιαστικά το θέμα της επισημοποίησης της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Ελλαδίτης, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια με το ΑΠΟΕΛ. Η δουλειά που έκανε και πέρσι ο ίδιος στον Λεβαδιακό προσέλκυσε και τον ενδιαφέρον των γαλαζοκιτρίνων. Δύο πλευρές έχουν, όπως φαίνεται, τις ίδιες επιδιώξεις. Με τον Ελλαδίτη επίσης να βλέπει τον ΑΠΟΕΛ ως μια πρόκληση για τη δική του πορεία. Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα θα τρέξουν περαιτέρω και τα δεδομένα σε σχέση με τα του προγραμματισμού, με την παρουσία τόσο του Νίκου Παπαδόπουλου στην Κύπρο, όσο και του Ζήση Βρίσα.

Πέρα λοιπόν της επισημοποίησης της μεταγραφής του Μοντενό στην Ομόνια, δεν προκύπτει κάτι νεότερο μέχρι στιγμής στα των μεταγραφικών των κυπριακών ομάδων, παρόλο που είναι έτσι κάποιες περιπτώσεις στο προσκήνιο και δεν αφορά την ομάδα του Απόλλωνα. Είναι σε πρώτο πλάνο η περίπτωση του Κουτρί γιατί αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας. Περιμένουμε γενικότερα το πώς θα προχωρήσουν οι διεργασίες στο θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης στην ομάδα της Λεμεσού. Θυμίζω πως για ό,τι αφορά τα θέματα προπονητών, περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα και το σκηνικό στην ομάδα της Ανόρθωσης. Θα δούμε ποιες αποφάσεις θα πάρθουν από πλευράς της νέας διοίκησης της ομάδας της Άμοχος του, η οποία επίσης βρίσκεται σε αναζήτηση για άμεση αύξηση των εσόδων της μέσω διάφορων χορηγικών συμφωνιών, μια από τις οποίες επίσης αφορά και την μετονομασία του Αντώνης Παπαδόπουλος. Αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα ότι θα ξεκαθαρίσει οριστικά και το όλο θέμα σε σχέση με την χορηγία για το γήπεδο της Κυρίας. Είχαμε λοιπόν από χθες την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον αγώνα ανάμεσα σε Μεξικό και Νότιο Αφρική. Ήταν εντυπωσιακή και η έναρξη της τελετής. Η δράση για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί με το παιχνίδι ανάμεσα σε Τσεχία και Νότιος Κορέα. Μεξικό και Κορέα είναι οι δύο ομάδες που οδηγούν την κούρσα του πρώτου ομίλου, καταφέροντας να ανοίξουν με το δεξί την αυλαία της φετινής διοργάνωσης. Καλύτερο το Μεξικό από την Νότια Αφρική χθες. Μπήκε και με μεγαλύτερη αυτοεπίθεση, σιγουριά, θέληση να δημιουργήσει ευκαιρίες, να βρει τον δρόμο προς τα δικτυά. Η αλλαγή κιόλας των αριθμητικών δεδομένων στο δεύτερο ημίχρονο έκανε πιο εύκολο το έργο του. Η ομάδα του Οτσόα που ξεκίνησε λοιπόν με το δεξί, ήταν σε πρώτο πλάνο η περίπτωσή του κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των δύο ομάδων πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Είναι άλλωστε από τους ποδοσφαιριστές που έχουν συνδεθεί το όνομά τους με τέτοιες διοργανώσεις. Ούτε ο Μασέκο πήρε χθες λεπτά συμμετοχής. Με ανατροπή κατάφερε σήμερα το πρωί να πάρει την νίκη και η Νότιος Κορέα κόντρα στη Τσεχία. Παρόλο που ήταν έτσι, καλύτερη στην αναμέτρηση, βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε στο τέλος να πάρει το ζητούμενο. Πλέον, όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, πάμε την ερχόμενη Παρασκευή σε ένα ντέρπι κορυφής με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα. Πρεμιέρα για το δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουμε απόψε στις 10 με τον Καναδά να υποδέχεται στο Τορόντο την Βοσνία για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Τρίτη συμμετοχή του Καναδά σε Μουντιάλ, ήρθε χωρίς να συμμετάσχει βέβαια σε προκριματικούς αγώνες αφού είναι μια από τις τρεις χώρες που φιλοξενούν φέτος την διοργάνωση. Η Βοσνία που επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά το 2014. Όσοι ενδιαφέρεστε στις 4, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υποδέχονται την Παραγουάη για τον 4ο όμιλο και στις 10 το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία. When God gets a rest, 'cause it's extended.

Από τα θέματα που περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν στα της διεθνούς επικαιρότητας είναι και αυτό του προπονητή στον ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, να

Δημοσιεύματα στο εξωτερικό φαίνεται πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι σε επαφές με τον Ματέο Τονιότσι, τόσο ώστε ο τελευταίος να αναλάβει το ρόλο του Γενικού Διευθυντή σε Nottingham Forest, στο Ολυμπιακό και Ρίο Αβε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάστηκε στη θέση του Αθλητικού Διευθυντή σε ομάδες όπως η Juventus, η Granada, η Bayer Leverkusen. Σύμφωνα και με δημοσιεύματα κιόλας από την Ιταλία, φαίνεται πως η Τωρίνο έκανε και κρούση προς τον Ολυμπιακό για την περίπτωση του Στρεφέτσα, ο οποίος φαίνεται να ενδιαφέρεται να επιστρέψει στην Σερία. Λοιπόν, αυτά είχαμε μέχρι στιγμής. Μείνετε συντονισμένοι. Αθλητικό Δελτίο Ειδήσεων ακολουθεί εκπομπή Pressing. Καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ έχει βάλει στην Ομόνοια μέσα σε 8 χρόνια ο Σταύρος Παπασταύρου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας σε συνέντευξή του στον Αλφα Κύπρου. Είπε ότι δεν υπάρχει θέμα πώλησης της Ομόνοιας και ότι δεν ισχύουν οι πληροφορίες ότι ψάχνει για οικονομικούς συμπαίχτες. Υπολογίζουμε σε 2 χρόνια να εξασφαλίσουμε τις άδειες για να αρχίσουν οι εργασίες για το ιδιόκτητο γήπεδο, το οποίο θα είναι περίπου 16.000 θέσεων και θα στοιχήσει 100 με 120 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε. Για την μεταγραφή Μοτνόρ, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι δόθηκε ένα ψηλό ποσό στον Άρη για την αποκτήσή του. Έγινε προσπάθεια να κρατήσουμε τον Σεμέδο, αλλά όχι υπερπροσπάθεια, τόνισε. Διακριτικά παρακολουθούν για την ώρα το θέμα Λαΐφη στην Ομόνοια. Στο επίκεντρο Κωνσταντίνος Λαΐφης, αρκετές ομάδες έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για τον 33χρονο αμυντικό, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με το ΑΠΟΕΛ. Και 2 από αυτές φέρεται να είναι η Ομόνοια και η ΑΕΚ. Την ίδια ώρα, οι Γαλαζοκίτρινοι έχουν καταθέσει πρόταση στο Λαΐφη για επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029 και αναμένουν την απάντησή του. Συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος αναμένεται αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στην Κύπρο για να πιάσει δουλειά. Αναμονή για τις απαντήσεις των Μαντσίνη και Μάιερ. Έτοιμη να προσφέρει ένα τελεαστικό συμβόλαιο στο Λαΐφη είναι η ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί με το ΑΠΟΕΛ και την ίδια ώρα να δώσει στο διεθνή αμυντικό συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με πολύ καλές απολαβές. Πρώτον πυλώνει οι επόμενες μεταγραφές, μετά τον Πάνκοφ, ο οποίος θα ανακοινωθεί λίαν συντόμως ο Τσαβιρόκα, είναι σε προχωρημένες επαφές με μέσο. Σύντομα οι τελικές εξελίξεις στο θέμα του προπονητή. Προτεραιότητα στην ανόρθωση είναι η πρόσληψη προπονητή. Η διοίκηση είναι σε επαφές με κάποιους υποψήφιους. Προτεραιότητα και η σύναψη συμφωνίας με εκτελεστικό πρόεδρο. Ψηλά στην ατζέντα και η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για αναβάθμιση του Αντώνης Παπαδόπουλος. Στον Απόλλωνο, ο Κούτρης αποτελεί πρώτη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας και είναι σε εξέλιξη επαφές. Μένει ανακοίνωση για Οικονομή, Αθανασίου και Ανδρέου. Οι Κιανόλευκοι ψάχνουν πρώτες επιλογές για την θέση του στόπερ, του επιθετικού και του εξτρέμ. Με άκρα μυστικότητα κινούνται στην Πάφο για την μεταγραφική ενίσχυση. Προτεραιότητα και η παραμονή σημαντικών μελών του περσινού ρόστερ, όπως η Λούκασεν, Κόρτερ και Μπρίτο. Σε 3 διαφορετικές χώρες, Λετωνία, Πολωνία και Αυστρία, θα πραγματοποιηθεί η καλοκαιρινή προετοιμασία του Άρη από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και τα μέσα Αυγούστου, ενώ θα δοθούν και αρκετές.

0: τα φιλικά. Στην ΑΕΛ αναμένουν τον Κομής. Στην μεταγραφική λίστα υπάρχουν και αρκετά άλλα ονόματα, τόσο από την εγχώρια αγορά, όσο και από το εξωτερικό. Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του είναι ο Φίλιππος Τίνκας. Ο 23χρονος διεθνής γκάρτ του κεραυνού Στροβόλου έχει συμφωνήσει με την Μύκονο. Συνεχίζεται σήμερα με δύο αγώνες η δράση στο παγκόσμιο κύπελο. Για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Βοσνία και για τον τέταρτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φιλοξενούν την Παραγουάη. Τηλεοπτική μετάδοση από το Σίγμα. Όλα δείχνουν διαζύγιο ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου. Φαίνεται πως η ομάδα έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του. Ο Τάσος Μπακασέτας θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό σε καλό δρόμο συζήτηση του Τριφυλιού με την Σαρλερουά για τον Καμαρά. Τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή στο Ολυμπιακό Νότιχαμ και Ριωάβε πρόκειται να εμπιστευθεί στον Ματέο Τονιότσι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Μπερνάρτο Σίλβα έχει συμφωνήσει με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά προτίμησε τελικά την Ρεάλ, η οποία έχει συμφωνήσει ήδη με Κονατέ και Ντούμφρις. Επόμενη ενημέρωση στις 3.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο κρατικό.
3: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη πυρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Νησίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούνιο. Σοκολάτες Bounty, Twix, Mars, Snickers, 1x5 τεμάχια, 2,15. Ultra Xabuan, 360 ml, 2,65. Comfort, Gold ή Platinum, 2 λίτρα, 3,15. Kleenex, γενικής χρήσης, 750 ml, 2,60. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
10: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
11: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
3: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
8: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Εκπομπή Pressing. Ένα λεπτό να αυτορυθμιστώ. Όπως συγκίνηση, που αυτορυθμίζεται μόνη της, αυτορυθμίστηκα. Sport FM 95, εκπομπή Pressing, Παρασκευή σήμερα. Και εδώ για αρκετών καιρών οι Παρασκευές μας έχουν αλλάξει λίγο το περιεχόμενο της εκπομπής, σε πιο χαλαρό mood. Καθιερώθηκε και ως ημέρα quiz η Παρασκευή και θα έχουμε και σήμερα το quiz μας. Μπορεί να απουσιάζει ο Λούις Νικολάου, αλλά θα έχουμε την αγαπημένη σας Μαρία Βασιλιδέου μαζί μας μετά τις 2:30 για να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, για να λάβετε μέρος στο quiz μας. Αν θέλετε μπορείτε και στο 29.50 να λαμβάνετε μέρος, ξέρετε εσείς, και να διεκδικήσετε δώρα πέραν από τα γνωστά δώρα που έχουμε και θα δώσουμε και σήμερα. Θα δώσουμε δώρο κουπόνια για Por Favor, για Κόζο, για υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Θα δώσουμε, επειδή είναι και βραδιές Μουντιάλ, μαζεύεστε φαντάζομαι παρέες σε σπίτια και όχι μόνο για να δείτε αγώνες. Έχουμε new entry 2XX large pizzas, 45 εκατοστά η κάθε μία, μισό μέτρο δηλαδή, υπολογίστε. Κάνετε τη, με το χέρι σας τα 45 εκατοστά για να το κάνετε και εικόνα. Δεν τρώνε 4-5 άτομα. Μου είπαν 5, αλλά κάνω 4-5. Εγώ λέω 4-5 άτομα, επειδή ανάλογα με το ποιοι είναι οι 4 ή 5. Δύο τέτοιες extra large πίτσες από το 7 Stars Pizza που είναι στο Στρόβολο, είναι όμως μόνο για take away, αλλά στο κέντρο της Λευκοσίας νομίζω, εκεί Κλιμανταριάν, όπου και να μένετε, βολεύει. Για τα του quiz θα τα πούμε αργότερα μετά τις 2:30 όταν θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Σήμερα, μπορεί και όχι, αλλά σήμερα θα κάνουμε και τις πρώτες μας κληρώσεις για κάρτες Panini Mundial, προσφορά της εταιρείας Κρόνος. Λέω μπορεί και όχι, αν όχι σήμερα τη Δευτέρα. Αλλά όσοι έχετε στείλει, ήδη σας έχουμε φαγγελώσει. Σας βρήκε ο Μάκε, σας έβαλε σε ένα φόλτερ. Θα προσθέσουμε και όλα τα ονόματα που θα σταλούν σήμερα. Κρόνος, το όνομά σας, 2950, μπαίνετε στην κλήρωση. Και είναι κάτι που θα κάνουμε κάθε Παρασκευή για τις επόμενες αρκετές εβδομάδες. Συν ότι κάποια στιγμή, α πούμε σε δύο Παρασκευές από σήμερα, το αργότερο θέλω να ελπίζω, θα μας έχουν έρθει και οι κούτες με τα αυτοκόλλητα, τα οποία εξαφανίζεται σε όλη την Κύπρο. Κρόνος, όνομα στο 2950, και επίσης έχουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό. Ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα και θα τρέξει μέχρι το τέλος του μήνα, σε συνεργασία με την εταιρεία Απόστολος Παπαδοπούλος. Σας δίνουμε την δυνατότητα να διεκδικήσετε και ένας από εσάς να κερδίσει μια ψυταριά Weber Grill αξίας 850 ευρώ. Είναι φορητών grill αερίου με πλευρικά ράφια και συμπαγή βάση. Θερμαίνεται πολύ γρήγορα και διατηρεί υψηλή θερμοκρασία. Όσοι είστε ψυστές ξέρετε πόσο σημαντική είναι αυτή η λεπτομέρεια, αυτό το χαρακτηριστικό. Με 46% περισσότερο χώρον κάτω από το καπάκι υψηλού θόλου σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα, μεγαλύτερη χωρητικότητα για ψητά, και πολλά άλλα, τα οποία μπορείτε, αν θέλετε, να επισκεφτείτε και την σελίδα του Απόστολου Παπαδοπούλου, να την αγοράσετε, αν δεν έχετε εμπιστοσύνη στην τύχη σας, ή αν είστε ανυπόμονοι, ή να περιμένετε μέχρι 30 του Ιούνιου όταν θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή Πρώτη Πάσα για να δείτε αν θα την κερδίσετε. Weber, όνομα, επίθετον και ηλικία. Λίγο αυστηρή εδώ η υπεύθυνη του διαγωνισμού όταν πρόκειται για τέτοιες κληρώσεις. Θέλουμε όλα τα στοιχεία, όνομα, επίθετον, ηλικία και την ένδειξη Κρόνος. Και επίσης το 2950 για οτιδήποτε άλλο θέλετε να μας πείτε, να σχολιάσετε, είτε αφορά στην επικαιρότητα, είτε ειδικότερα και στο Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε. Ξεκίνησε χωρίς έτσι κάτι το φοβερό και τρομερό ως προς το αποτέλεσμα, εγώ, αποτέλεσμα έκπληξη. Το Μεξικό ήταν το μεγάλο φαβορί, καθάρισε εύκολα. Περιμέναμε ότι θα είναι πιο αμφίροπο παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα. Έτσι αποδείχθηκε ότι ήταν, αλλά κέρδισε και εκεί η καλύτερη ομάδα. Ήταν η Νότια Κορέα καλύτερη από την αρχή μέχρι το τέλος. Το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει Κόντρα στη ροή του αγώνα, με τον γνωστό τρόπο οι Τσέχοι, τα λέγαμε και χθες προχθές, με στημένα, με κόρνερ, με πλάγια, με φάουλ. Αυτό είναι το υπερόπλο τους. Δεν απογοητεύτηκαν και το γύρισαν και έφτασαν στη νίκη και αυτοί με 3 βαθμούς πλέον, όπως τα αναλύσαμε και χθες. Με 3 βαθμούς, πάρα πολύ πιθανόν κάποιες ομάδες να περάσουν στην επόμενη φάση, έστω και ως τρίτες. Όμως Μεξικό και South Korea, με την νίκη στην πρεμιέρα, είμαι σίγουρος ότι ανοίγει η όρεξή τους για πολύ περισσότερα. Ο 330 λέει: η Ανδρέα που προσπάθησα να βρω σε περίπτωση κάρτες σπανίες, αλλά δεν υπάρχουν. Μου είπαν θα έρθει 19 του μήνα. Εσείς έχετε? Λέει, έχουμε για να κληρώσουμε, εννοείται, έτσι. Δεν έχουμε για να, ούτε για να πουλούμε, ούτε να δίνουμε σε φίλους μας. Μακάρι να είχαμε, να δώσουμε σε όλους. Στα περίπτωση δεν ξέρω ότι υπάρχουν. Εμείς έχουμε μόνο κάρτες, όχι αυτοκόλλητα. Και μας είπαν και εμάς, ναι, εκεί περίπου την ίδια ημερομηνία, ότι θα έρθουν από το εξωτερικό. Περιμένει η εταιρεία, ο Κρόνος δηλαδή, να έρθει νέα φουρνιά με αυτοκόλλητα, με stickers, τα οποία θα πάνε εννοείται στα σημεία πώλησης, περίπτερα και οπουδήποτε αλλού τα πουλούν. Συν ότι θα έχουμε και εμείς για κλήρωση. 4-4-1 μου, Πάτροκλε μου, θέλεις αυτοκόλλητα. Αλλά βάλε κάπου το Κρόνος. Δεν θα σε βρουν τα παιδιά που θα μαζεύουν τα μηνύματα. Να ξέρετε τη διαδικασία, αν υπάρχει το σύστημα εδώ των μηνυμάτων, υπάρχει πεδίο για να κάνεις αναζήτηση, search, και αυτός που μαζεύει τα μηνύματα χρησιμοποιεί λέξη κλειδί. Βάζει Κρόνος στα ελληνικά, Κρόνος στα αγγλικά, κάνει search και εμφανίζονται όλα τα μηνύματα που περιέχουν μέσα τη λέξη Κρόνος. Οπότε και βίβα αλλά Μέχικο και αυτοκόλλητα και θέλεις και καλό μεσημέρι και ανταποδίδουμε, αλλά δυστυχώς δεν θα μπει στην κλήρωση με αυτό το μήνυμα. Και εδώ φίλο μου τον Μιχάλη, πιστεύεις στην Ολλανδία για το τρόπαιο? Όχι, δεν πιστεύω στην Ολλανδία για το τρόπαιο, Μιχάλη μου, αν πρέπει να απαντήσω μονολεκτικά, επειδή αναλυτικά τα είπαμε, αλλά επειδή ειδικά όταν πούμε στη φάση των νοκάουτ είναι θέμα μιας βραδιάς, ενός αγώνα, ποιος θα βρεθεί στην καλύτερη κατάσταση, θα μετρήσει και η τύχη, η ατυχία, η αστοχία, τα δοκάρια. Έχει την ποιότητα, προφανώς, η Ολλανδία, όχι τόσο μεγάλη ποιότητα σε σύγκριση με άλλες ομάδες. Οπότε το ότι δεν την πιστεύω εγώ, δεν σημαίνει ότι δεν αποκλείεται, δεν μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο. Απαράδεκτον το Μεξικό, με 9 οι άλλοι μπροστά στον κόσμο τους, 2-0 το σκορ και γάμναν πασούες στο κέντρο μου το 70 με τους μαμελών της Sun Towns. Έλεος, έχασα κουπόνι για 2 corner τους. Α, προσπαθώ να δω που θα καταλήξει. Και εδώ και το φίλο μου τον Κώστα. Ναι, Κώστα μου το δώσαμε καρφωτό 2-0. Αλλά με ένα πονεστέ. Έτυχε. Εντάξει, και το άλλο, η πρόληψη εδώ ήταν λιγότερο δύσκολη. Τον goal-goal. Αν και ήταν αρκετά ψηλή τιμή στο Κορέα-Τσεχία. Ναι, ξένησαμε 2-2. Και ο Λούις. Ο Λούις βρήκε. Είχε προτείνει παίχτη για να δεχτεί κίτρινη κάρτα και ήταν στα πρώτα λεπτά ο πρώτος παίχτης του Μοντιάλ που δέχτηκε κίτρινη κάρτα. Πότε μείνετε συντονισμένοι. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα για τις δύο άλλες ομάδες που φιλοξενούν τη διοργάνωση και θα έχουμε και στο Τορόντο στις 10 απόψε, πριν την έναρξη του αγώνα, ξανά έναν τελετουργικό με καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θα ξαναπαρελάσουν οι ομάδες, οι σημαίες των ομάδων όπως έγινε και χθες. Μετά θα έχουμε ξανά τα ίδια ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδάς υποδέχεται την Βοσνία στο χρονικά πρώτο παιχνίδι, και αργότερα παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κόντρα στην Παραγουάη. Και εκεί, εντάξει, από ό,τι λένε, διαρρέει, γράφουν κτλ., αναμένεται ότι θα είναι πιο εντυπωσιακό το pre-game show στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λογικό. Βιόλα, μ' άκουσες τα αγγλικά του διαιτητή στο Μεξικό, Νότια Αφρική, θυμίζαν παραπάνω αραμαϊκά παρά αγγλικά, επόφκαλε μας ο διαιτητής. Κοίταξε, να σου πω αλήθεια, ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό το επίπεδο των αγγλικών του. Μου φάνηκε πάρα πολλά χωμένος. Δεν ξέρω αν και η πρώτη φορά στη ζωή του εκλήθηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά να μπούμε λίγο στη θέση του. Πρεμιέρα Μουντιάλ. Μας παρακολουθούν πόσοι? 1 δισεκατομμύριο, μισό, 1,5, 2 δισεκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη, δεν ξέρω. Αλλά σκέφτομαι να σε βλέπει όλος ο πλανήτης. Να ξέρεις ότι είναι το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ, είναι όλα στραμμένα πάνω σου τα φώτα. Να σε έχουν να φορείς το σύστημα εδώ επικοινωνίας. Να φορείς έναν μικρόφωνο για να μιλάς στους διαιτητές, στους συναδέρφους σου στο VR. Να φοράς μικρόφωνο, αν χρειαστεί, που χρειάστηκε, για να μιλάς και να σε ακούει, λέω, το γήπεδο. Να έχεις τη κάμερα για να πιάνεις πλάνα τα οποία θα μεταδίδονται τηλεοπτικά. Να έχεις και το παιχνίδι. Νομίζω μόνο που βρήκε τη δύναμη άνθρωπος να πει ό,τι είπε, όπως το είπε, μπράβο του. Πραγματικά την ώρα εχθές που μιλούσε, προσπαθούσε να εξηγήσει την φάση για την αποβολή. Αχώθηκα εγώ. Μπήκα στη θέση του, πραγματικά θεωρούσα ότι λίγος κόσμος θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτό που πρέπει να κάνει εχθές ο φίλος μας. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Ο Λούις απουσιάζει, το στείλαμε Μαδρίτη. Θα είναι μαζί μας από εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, δεν είμαι σίγουρος. Μαρία μου είναι, όχι δεν είναι εδώ. Εντάξει, δεν μπορώ να φέρω και το όνομα, αλλά με τον Λούι κάνουμε μια συνεργασία και με μια στοιχηματική εταιρεία, να ανεβάζουμε κάποια βιντεά καθημερινά και χθες έτυχε να παίζουμε μέσα στις προβλέψεις μας. Σήμερα μπορεί να μην κουτσίσουμε. Οι Αμερικανοί κάθε φορά που θα κατεβαίνουν οι Παραγουάοι στο κέντρο θα φωνάζουν defense, defense. Ναι, Γιώργο, η απάντηση είναι ναι. Εντάξει, έχει πολύ Αμερικανιά το Μουντιάλ. Και την καλή και την κακή, αν υπάρχει έννοια, δεν ξέρω. Δεν θυμάστε άλλο Μουντιάλ. Ή με έναν παιχνίδι ποδοσφαίρου στην Ευρώπη ή ξέρω σε άλλη Ήπειρο να παρακολουθούν το παιχνίδι, να κάθονται στην κερκίδα, να λέω σε καρέκλες στην κερκίδα, να έχουν τα high chair τους, τα stools τους, τα τραπεζάκια τους, τα hot dog τους, το ποτόν του, να έρχεται γκαρσόνι να σερβίρει. Και δεν μιλάμε για τα επίσημα τα boxes που εκεί θα τα βρεις παντού. Κανονικά φίλαθλοι, πρώτη γραμμή, δεύτερη γραμμή, οι παραγγελίες τους να πίνουν, έρχονται να τρώουν. Μπορεί να μην τους ενδιαφέρει καν και το παιχνίδι. Είναι, εντάξει, είναι στη φύση, στην κουλτούρα του αμερικανικού αθλησμού. Το βλέπουν πρώτα ως διασκέδαση και μετά δεν είναι οπαδοί της επιτυχίας. Οπότε ναι. Να ακούσουμε αυτό για να θυμηθούμε λίγο και τις ώρες των αγώνων.
1: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
2: Συνέχεια στην πρώτη αγωνιστική στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από το Σίγμα, Καναδάς Βοσνία στις 10 για τον δεύτερο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα για τον τέταρτο όμιλο.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

Χειρολογικό φίλων των 321. Δεν είπε κάτι το φοβερό και το συγκλονιστικό, το αποκαλυπτικό πιο σωστά, ο κύριος Παπασταύρου. Όσο άκουσα, δεν άκουσα το πρώτο κομμάτι της ένδευξής του στην συνάδελφο Κάτια Σαββά, που παρεπιπτόντως έκανε και μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, προετοιμάστε αυτήν την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Το πρώτο κομμάτι που αφορούσε έτσι στα θέματα διαφθοράς ποδοσφαίρου, καταγγελιών, τιμοκαταλόγων κτλ. Δεν το άκουσα, λίγο προς το τέλος. Αλλά στα υπόλοιπα θέματα, που ίσως να είναι και πιο ενδιαφέρον, ειδικά σε μια μεταγραφική περίοδο για τους φίλους της Ομόνοιας, δεν είπε κάτι το αποκαλυπτικό. Ρωτήθηκε για Λαΐφη, ρωτήθηκε για Λούκασεν, είπε ότι δεν θέλω να μιλήσω για παίχτες στους οποίους μπορεί να ενδιαφερόμαστε. Είπε ότι από το εφιστάμενο ρόστερ υπάρχει πλέον μόνο μία εκκρεμότητα, και αυτός είναι ο Ντιονγκού. Οι υπόλοιποι, όσοι ήταν να φύγουν έφυγαν, όσοι ήταν να μείνουν έμειναν. Τώρα, αν έρθει κάποια πρόταση για κάποιον παίχτη ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο, δεν το ξέρουμε, αλλά από αυτούς που θέλαμε να κρατήσουμε, τους κρατήσαμε όλους και μένει να απαντήσει ο Ντιονγκού. Για τον Μασούρα είπε ότι το έγινε πρόταση τον Δεκέμβρη για να μείνει, δεν τη δέχτηκε και πήγε αλλού. Αναφέρθηκε στο κεφάλαιο Σεμέδο. Αυτό που κατάλαβα από τα λεγόμενα του κύριου Παπασταύρου είναι ότι ναι, μεν έγινε μια πρόταση και μια προσπάθεια, αλλά δεν καίγονταν κιόλας. Δεν έγινε και κάποια σούπερ υπερ προσπάθεια για να τον κρατήσουν. Ήταν ήδη κλειστός ο Ποτνόρ, ο οποίος είπε ο κύριος Παπασταύρου ότι είναι παρόμοιος παίχτης, παρόμοια ποιότητα, είναι και πολύ πιο νεαρός. Ο Μοτνόρ γνώριζε ότι καταθέσαμε πρόταση στον Σεμέδο για ανανέωση. Ο Σεμέδο γνώριζε επίσης ότι κάναμε κίνηση με τον Μοτνόρ, και ενημερώθηκε όταν έκλεισε και ο Μοτνόρ. Ενδεχομένως, είπε ο κύριος Παπασταύρου, το γεγονός ότι υπογράψαμε τον Μοτνόρ να ήταν και η απόφαση που οδήγησε τον Σεμέδο να πάρει την τελική του απόφαση για να φύγει. Είχε και πολύ καλές προσφορές, μας είπε, από το εξωτερικό. Για το εμπάρκο μεταγραφών που ρώτησε και πριν ο φίλος, είπε ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχει εμπάρκο λόγω της υπόθεσης Γιέσπερ Γιάνσον, το οποίο ναι, δεν αποτρέπει, δεν απαγορεύει στην Ομόνοια να κάνει μεταγραφές, να υπογράψει παίχτες, απλά τη δεδομένη στιγμή μέχρι να έχουμε άρση του εμπάρκο. Δεν μπορεί να γράψει τους παίχτες στην ΚΟΠ. Δεν υπάρχει ανησυχία. Υπάρχει έτσι μια ενόχληση για τις δηλώσεις που έκανε τότε και ο κύριος Τριανταφυλλίδης για το timing της ΚΟΠ, της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, ο τρόπος που το χειρίστηκε επικοινωνιακά. Είπε ότι έχουμε κάνει την έσταση για τα ποσά και για τις διαδικασίες και περιμένουν την εκδίκαση της απόφασης. Αυτά. Είπε για τον Πάγκης ότι θα αυξηθεί μεν, αλλά δεν θα κάνουμε τρελά νούμερα. Δεν θα κάνουμε ένα τεράστιο budget για να μπούμε σε League Phase Champions League, που το πιο πιθανό είναι να μην μπούμε. Αλλά είναι σημαντικό ότι σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουμε, να μην μας κάνει ζημιά. Δηλαδή, ένα τεράστιο budget για να παίξουμε τα ρέστα μας για να μπούμε στη Champions League, και αν δεν τα καταφέρουμε να έχουμε μεγάλη ζημιά, δεν είναι αυτό το σενάριο. Πρώτο διάλειμμα, να επιστρέφουμε για να αποδεχθούμε και τη Μαρία Βασιλιάδου και να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για να λάβετε μέρος στο quiz μας και μπορείτε να συμμετέχετε και στο 2950. Κρόνος, κλειώνουμε σήμερα κάρτες. Weber, όνομα, επίθετο, ηλικία για το μεγάλο μας διαγωνισμό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δεν τα βρίσκουν στο μοίρασμα των επιτροπών τα κόμματα. Συνεδριάζει και σήμερα η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής. Έρηδες για την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας η Υπουργική Σύνοδος για την Ενέργεια με τη συμμετοχή Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνήθηκε ο καταρτισμός οδικού χάρτη που θα περιλαμβάνει δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. Ανησυχίες εκφράζουν Αμερικανοί βουλευτές για τις ενέργειες της Τουρκία σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα. Καλούν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αντιταχθεί δημόσια στις τουρκικές κινήσεις. Άλλα λέει ο Τραμπ και άλλα Τεχεράνη. Σε σχέση με τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Υπογραφή της συμφωνίας εντός του Σαββατοκύριακου βλέπει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει καμιά συμφωνία, λένε οι Ιρανοί. Καταρρίφθηκαν 2 Ιρανικά drones στην περιοχή των στενών του Ορμούζ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη εφόλης της ύλης στην Καθημερινή της Κυριακής. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ, ολοκαύτωμα 1933-1945, δεύτερος τόμος και περιοδικό κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς σόρυβο.
4: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
6: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22 669 449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
7: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Η Αθώη, μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
9: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
10: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
11: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
13: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
12: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
14: Αντιλιακό έβαλες!
15: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά.
16: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
12: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε. Πριν ανοίξουμε κεφάλαιο quiz, πριν ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για να πάρετε, να λάβετε μέρος στο quiz μας, θυμίζω ότι μπορείτε να συμμετέχετε και με τα μηνύματά σας. Θυμίζω, στέλνοντας την ένδειξη Κρόνος με το όνομα ανεπίθετό σας, μπαίνετε στην κλήρωση που θα κάνουμε σήμερα για να μοιράσουμε τις δύο πρώτες κούτες με κάρτες Πανίνι. Είναι κάρτες, όχι αυτοκόλλητα. Αυτοκόλλητα δεν υπάρχουν που όπως είπαμε. Είναι κάρτες. Και λίγα συντόμως θα έρθουν και τα αυτοκόλλητα. Και την ένδειξη Weber, όνομα, επίθετον και ηλικία. Για το Weber θέλουμε όνομα, επίθετο, ηλικία. Για να μπείτε στην κλήρωση. Ακούμε αυτό.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Εντάξει. Γεια σου Μαρίβας, καλώς όρισες.
2: Καλώς σε βρήκα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά είμαι εσύ.
0: Καλά. Άνοιξα την τηλεφωνική γραμμή, μία είναι 22-472-372. Βγαίνει κάποιος, του κάνουμε μια ερώτηση.
2: Μας λέει την πρόβλεψη του για το Μουντιάλ.
0: Εννοείται. Θα σημειώνεις την πρόβλεψη του.
2: Ναι.
0: Ένα λεπτό να γράψω το τηλέφωνο.
2: Ναι. Θα σημειώνουμε την πρόβλεψή σας και λογικά κάτι θα σας δώσουν τα παιδιά του Pressing εδώ, ο Ανδρέας Βιολάρης και ο Λουίς Νικολάου, όπως κάθε Παρασκευή στο quiz. Έχουμε τον.
0: Μπράβο, Μαρίβας. Το άλλο, λέω του τι πρέπει να κάνει, δεν το κάνει.
2: Εντάξει.
0: Κάλυψε και ό,τι αυτό θα μέχρι να γράψω το τηλέφωνο και τα λοιπά. Κάθε φορά το ταβάνι.
2: It's Louis.
0: Δικαιούται. Yes. Πριν τον είναι πάνω στη γραμμή ο φίλος. Αν προλάβει κάποιος φίλος το 2950 να απαντήσει σωστά, πριν απαντήσει ο φίλος που θα είναι στο τηλέφωνο, μπαίνει και αυτό στην κλήρωση. Θα κάνουμε μια ξεχωριστή κλήρωση μόνο για τα μηνύματα στο 2950.
2: Μάλιστα.
0: Να θυμίσω τα δώρα μας. Έχουμε τα καθερωμένα. Δωροκουπόνι 50 ευρώ για Πορφαβόρ, για Λεμεσόν, για Takeaway, για Λευκοσία και για Ντάινιν. 50 ευρώ για το Sports Bar Κόζο. 50 ευρώ για
2: Αλφα Μέγα.
0: Ναι. Και έχουμε εκτάκτο σήμερα, επειδή είναι Μουντιάλ, για βραδιές Μουντιάλ, αν θα μαζευτείτε 7, 8, 9, 10 άτομα, δύο extra large pizzas από τους φίλους μας στο 7 Stars Pizza στο Στροβόλο. Με την σημείωση ότι θα πρέπει όμως να περάσετε να σπάρετε take away και να σου μεγάλο αυτοκίνητο εσφορή. Πιέν τεράστιες οι πίτσες. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο μας ακροατή για σήμερα.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρία μου.
2: Χαίρετε, είσαι ο.
0: Είμαστε φαντάσματα.
3: Είμαι
0: εμείς.
3: Ο Ανδρέας.
2: Είναι ο ονόματος του κύριου Βγελάρη.
3: Γεια σας, κύριε Ανδρέα.
0: Γεια σας, κύριε Ανδρέα, και σε εσάς.
3: Δεν μου αρέσει που κατηγορείς τον Λουί την απουσία του.
0: Όχι, κάνουν μπροστά του, ρε φίλε.
3: Για αλήθεια είναι τούτη.
2: Ανδρέα μου, ποια είναι η πρόβλεψη σου, καρχάς, για το Μουντιάλ?
3: Κύριε, πιστεύω ότι είναι να κάνει back-to-back η Αργεντινή.
2: Μάλιστα. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, να το δεχτούμε. Λοιπόν, πάμε σε...
3: Εσύ θα δυναμία στη Αργεντινή, γιατί παραπονιέσαι.
0: Έτσι παραπονιούμε, γι' αυτό το δέχτηκα. Αν μου λέει, ξέρω, ας πούμε, Βραζιλία θα το δέχουμε.
3: Άλλο.
0: Το λοιπόν, έχουμε... αν δεν έχει κάποιο αντίρρηση που θα είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ξεκινώντας από σένα, να είναι ερωτήσεις κατηγορίας Μουντιάλ. Έχουμε και εδώ το επιτραπέζιο μας, το BizWizard με όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αν είσαι OK να κάνουμε ερωτήσεις Μουντιάλ, ξεκινώντας από σένα.
3: Έτσι να κάνουμε μια φορά.
0: Okay. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που είναι λίγο πιο δύσκολες, αλλά για αυτές θα έχουμε και επιλογές, Μαρίβα. Έτσι, έχουμε και τρεις επιλογές. Οπότε πάρε το πάνω σου, ξεκινά.
2: Πάμε με την πρώτη ερώτηση. Να μας πεις ποια ομάδα κέρδισε τον πρώτο αγώνα στην ιστορία των Μουντιάλ το 1930, στο πρώτο Μουντιάλ που έγινε στην Ουρουάη.
0: Όχι το Μουντιάλ.
2: Όχι το Μουντιάλ. Το πρώτο παιχνίδι.
0: Είπαμε δύσκολα, Μαρία, λέω έτσι.
2: Να βάλουμε επιλογές.
0: Να βάλεις.
2: Στο φίλο μας τον Ανδρέα. Λοιπόν, έχουμε την Ουρουάη. Όχι ποια κέρδισε το Μουντιάλ, ποια κέρδισε το πρώτο παιχνίδι.
0: Άρα είναι η Ουρουάη, Ανδρέα, έτσι.
3: Είδα το εχθές που είπες το. Το βίντεο είναι που κάναμε ο Βιολάρης.
2: Ναι.
0: Έντζο είπα ότι...
3: Όχι,
0: ναι, είπα ότι το φιλοξένησε και το κέρδισε.
2: Έχουμε τρεις επιλογές.
0: Άρα αποκλείουμε την Ουρουάη βασικά της ομάδας του Μαριβά και πάμε 50-50 σε...
2: Σε Γαλλία-Αργεντινή. Μία από τις
3: δύο. Η Γαλλία πήγε, όπως είπε ο Βιολάρης.
0: Δεν τα στείλεις πάνω μου.
2: Μπράβο.
0: Αρέσκει μου το βίντεο όμως. Και θυμάται, ναι.
3: Η Αργεντινή.
2: Έξα, σκέφτοτε έτσι λίγο.
0: Μαρή Βασμάνιο γίνεται.
3: Ενάδικο.
0: Εντάξει, κάποιον μπορεί να χάσει.
2: Εντάξει, it's okay.
0: Φυσικά ο άνθρωπος είναι ματσοίδι, είναι το βίντεο και μέχρι να το πω, έξω εγκρίμα.
2: Εγώ νομίζω να κάνουμε την εξαίρεση.
0: Να σου πω, θα κάνω μια ερώτηση που είναι πληροφορία που ήταν στο βίντεο. Αν απαντήσει αυτή, μπαίνει μέσα.
2: Εντάξει.
0: Για ποιον πράγμα τσακώνεται Αργεντινή και Ουρουάη πριν την άξιση του τελικού.
3: Για την μπάλα, να παίξει τα πράγματα, εμείς με τις μόλες.
0: Μπράβο, μπράβο. Με το σπαθήν του. Με σπαθήν του. Ο Ανδρέας. Ανδρέα μου, ευχαριστούμε. Καλώς σας, Κυριάκο. Καλώς σας, Κυριάκο.
2: 22-472-372.
0: Κάποιος επήρε στο 74, επειδή πρόλαβε να πάρει χωρίς να το πριν το κλείσω. Δεν πειράζει, να το βγάλουμε. Θα κλείσω μετά το 74 όμως, για να μπορώ να ανταποκρίνομαι στις υποχρεώσεις μου.
2: Πού βρίσκουμε το επιτραπέζιο, ρωτά ο φίλος ο 131. Τιούμε δώρον εμείς.
0: Μας δώσαμε τα δώρα.
2: Α, δώσαμε τα δώρα.
0: Φυσικά, τώρα που το δες, ο ένας δεν έρθει ποτέ να το πάρει.
2: Ναι.
0: Το αφήνουμε για την εβδομάδα να επικοινωνήσουμε με τον άνθρωπο.
2: Μάλιστα. Άρα μην είναι συντονισμένος, φίλε 131, μπορεί να έχεις και...
0: Και να ρωτήσω όμως, επειδή μας το έχω φέρει δώρον και τα δικά μας, αλλά και αυτά που δώσαμε δώρα σε ακροατές, η φίλη μας ο Λοΐζος
2: από
0: τον ΠΑΣΠ, να ρωτήσω από πού τα έχει προμηθευτεί και αν μπορεί κάποιος να τα βρει να τα αγοράσει. Πάμε
2: μάλιστα
0: στον ακροατή.
2: Έχουμε ακροατή. Καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας, παιδιά.
2: Χαίρετε.
0: Το όνομα σου, φίλε.
4: Αλέξης.
2: Αλέξη, ποια ομάδα βλέπεις να το σηκωνεί?
0: Και ποια θέλεις, αν είναι διαφορετική απάντηση.
4: Θέλω κάποια συγκεκριμένα, okay, αλλά πιστεύω Γαλλία και μετά Ισπανία. Δεν ξέρω με τα μπράκετς πώς πάει, αλλά νομίζω Γαλλία και μετά Ισπανία τα φαβορί.
0: Κοίταξε, αν τερματίζουν και οι δύο πρώτες των ομιλών τους, μπορούν να βρεθούν στα ημιτελικά. Αν τερματίζουν και οι δύο πρώτες.
4: Μια πούντες και ο κάνω.
0: Okay. Mm-hmm. Πολλά πιθανό να πες μέσα.
2: Πάμε. Του κάνουμε ερώτηση για Μουντιάλ. Λοιπόν, εύκολα.
0: Μπράβο.
2: Εύκολα πράγματα.
0: Μπράβο, Μαρία.
2: Πόσα Μουντιάλ έχει κατακτήσει η Βραζιλία?
4: 5, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ούτε κάπου ήθελε να χρειαστήκε.
2: Μπράβο. Μπράβο στο φίλο. Είσαι στους νικητές.
0: Αλέξη, από ποια πόλη είσαι, για να ξέρουμε πώς θα μοιράσουμε τα δώρα, αν και εφόσον...
4: Είμαι
0: Λευκοσία Στρόβολο. Λευκοσία Στρόβολο, μια μπίτσα μου δώσε βεστά, αμέσως στην κλίματα αργιά, ό,τι πρέπει. Αν κερδίσεις, αν κερδίσεις.
4: Αρέσκει και με το μεταξύ.
0: Όντως.
4: Παραγγέλλω.
0: Θα σε βάλω, θα γράψω σε παρέθεση 7 stars. Εάν βγει το όνομά σου, να σε στείλουν να πιάσεις 2 extra large pizzas από εκεί.
2: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Αλέξη, να είσαι καλά.
4: Έγινε
0: παιδιά, δεν κοιτάξει. Να
2: πέντε φορές λέει ο φίλος 774 στα μηνύματα.
0: Νομίζω μετά την απάντηση. Οριακά μετά την απάντηση. Ο Στράπου το 29-50 δεν πήγαινε κανένας.
2: Μάλιστα. 22-47. Α, έχουμε. Μαριμάδο,
0: δεν είμαι καλά, κύριε Λέης.
2: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
2: Είστε ο
5: Αντώνης.
0: Γεια σου, Αντώνη μου. Από πού είσαι, ρε φίλε, πρώτα?
5: Εγκόμη.
2: Αντώνης, εγκόμη να το κερδίσει η Αργεντινή.
0: Άφησε τον άνθρωπο, να μην τον επηρεάζει.
5: Προτιμώ τη Βραζιλία, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει.
5: Και μετά την Ολλανδία, αλλά νομίζω αρχίσα.
2: Ούτε εγώ νομίζω. Σε ποιο λάδι τη πιστεύεις?
0: Η Ολλανδία, νομίζω παραμένω και χτεθήμην, αλλά η Ολλανδία με τίποτε. Και η Βραζιλία πάρα πολύ λίγα τσάντς.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Και με από ελ φαντάζομαι, Αντώνη μου.
5: Πάντα.
0: Πάντα. Εντάξει. Πορτοκαλί, Ολλανδία, τζιτρινόν η Βραζιλία, που την έγκομη, τι θα ήταν.
2: Τι
0: θα ήταν.
2: Αφήνω σου το δικό σου.
0: Δικό μου. Το λοιπόν. Για πόσα κατέκτησε η Βραζιλία, είπες. Ποια ομάδα έχει παίξει τους περισσότερους τελικούς σε Μουντιάλ? Περισσότερους τελικούς, ποια ομάδα έχει παίξει σε Μουντιάλ?
5: Είναι η Γερμανία.
0: Όπας. Μπράβο, ρε Αντώνη. Ξέρεις και πόσα ή στο περίπου?
5: Θυμούμαι. Να πούμε 5 όμως.
0: 4-4. 4 που κέρδισαν και 4 που έχασαν 8.
5: Ναι.
0: Ναι, αλλά ωραίος, ωραίος, το βρήκες.
2: Συγχαρητήρια.
0: Και το Αντώνη, ευχαριστούμε επίσης. Ο 131 το έστειλε πριν.
2: Άρα
0: από τα μηνύματα είναι ο πρώτος που μπαίνει.
2: Μπαίνει ο φίλος 131.
0: Το λοιπόν, ένα λεπτό, χτυπά γραμμή 97.
2: Πάμε. Ναι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Είσαι
5: ο Χρήσαρθος.
2: Χρήσαρθος, ξανά πιάσες μας.
6: καράφια θα την προβέβαια αν είναι
2: 3-2 εβδομάδες. Τέλεια.
0: Κέρδισε καμιά φορά όμως τώρα ή όχι? Πρώτα ενώ την απάντηση είναι απάντηση σωστά, αλλά και μετά στην κλήρωση.
6: Όχι, κέρδισα πιο πάλι.
0: Οκ. Από ποια πόλη, περιοχή?
2: Λαγκαδάμια.
0: Έχει δύο φορές κλήρωση, μια φορά ή ήσουν εσύ?
6: Την πρώτη φορά και
0: δεν θα έχουμε κλήρωση. Σήμερα πρέπει να κερδίσεις με το σπαθί σου εδώ, τη συμμετοχή στην κλήρωση. Μαρή Βάς.
2: Λοιπόν, θέλω να μας πεις, φίλε Χρύσανθε, τι να ρωτήσουμε, πέρα ένα λεπτό. Πόσα μουντιάλ έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι, εννοούμε τις ομάδες
0: ναι,
2: που διοργανώνουν? Ας
0: πω το πρώτο, η Ουρουάη το φιλοξένησε και το κέρδισε.
6: Να το πάρω λίγο έτσι από τον Ουρουάη, η Ουρουάη το 30 έπιασε.
0: Αμάνα, και δύο.
6: Η Ιταλία το 34 έπιασε το. Μετά είχαμε 38 στη Γαλλία, το πιάσε 50, η Βραζιλία το πιάσε 54, η Ελβετία το πιάσε.
2: Αρέσκει μου που θυμάται όσα.
6: 58 η Σπηρία το πιάσε, 66, 62 το πιάσε, 66 η Αγγλία.
2: Ναι.
6: 70 το Μεξικό, 74 η Γερμανία, η Γερμανία 34.
0: Ναι, που το έπιανε η Γερμανία.
6: Ναι, και το 78 η Αργεντινή. Και 98
0: Γαλλία. Φίλε, ευκάλλω σου καπέλο.
2: Άρα αριθμός.
0: Τι αριθμό ρε Μαρία, δεν μας τα σκόρεμε να σπει άνθρωπος.
2: Εντάξει, να βάλει τον γκολ. Να βάλει τον γκολ.
0: Να κάτσει να τα πει όλα. Είπεν έξι άνθρωπος.
2: Είπεν έξι. Μπράβο.
0: Ναι, σηκώνει ο χειροκρότημα αν έχεις δίκιο Μαρία.
2: Μπράβο, μπράβο, στο φίλο Χρυσάθα από τη Λακατάμια. Μας είπε όμως ποια είναι να κερδίσει ο Μουντιάλ. Εγώ σημειώνω να δάμε.
6: Κοίτα, κάγουα δεις, ποια είναι να το κερδίσει. Πιστεύω Ισπανία, Γαλλία, όπως το θέλουν παρεπάνω. Εγώ να θέλω να δω καμιά έκπληξη, αλλά δύσκολο. Δηλαδή, να θέλω να δω κάτω.
2: Μάλιστα.
0: Πόσο είναι έκπληξη, ας πούμε. Έκπληξη, ξέρω, τύπου Νορβηγία, ρε παιδί μου, ξα έκπληξη ως το... Εντάξει, η Γερμανία ήταν έκπληξη λόγω ονόματος του ανέλος, αλλά...
6: Οπότε
0: μου να μην το ξέρω. Όχι, θέλω πολύ να μας πεις. Μαρία, άρχισε τον άνθρωπο να τελειώσει την πρόταση του.
2: Εντάξει, κέρδισε μα.
0: Γιατί δεν θέλει η Πορτογαλία να κλείσει με αυτό?
6: Θα το κερδίσει μετά που είναι να
0: φύγει ο Κριστιανό. Μάλιστα, σε ευχαριστώ.
2: Καλή καρδιά.
0: Σε ευχαριστώ, Χρήστα Θεού. Καλό είναι η πόλη μου.
2: Εντάξει, οκ. Ο επόμενος που θα πει θα πει έτσι, ακυρώνεται και να το είπε που τες, να πιάνει που την αρχή του Μουντιάλου σήμερα να ξέρει ούλα, θα πει εδώ.
0: Ευτυχώς δεν πρόλαβες να μπει στην κλήρωση, δεν χρειάζεται.
2: Λοιπόν, έχουμε,
0: έχουμε.
2: Καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Χαίρετε, είσαι
0: χαίρετε.
7: Στενό.
0: Έλα, ρε φιδιά μου. Να καταλάβει τον ο Λουίς με την πρώτη φιδιά. Μη θέλουμε και δεύτερη. Πού μπορεί να είναι ο Λουίς?
7: Επίσης στο Μουντιάλ,
0: παιδί. Εντάξει, όχι, να μην το παρακάουμε. Ως τη Μαδρίτη. Επίσης στο Μαδρίτη. Επίσης να δει Μπατ Πάνι. Και όχι μόνο.
7: Επίσης να δει Μπατ Πόι, Μπατ Σπάνι.
0: Και ετοιμαζόταν να πάει να δει για τη Ρεάλ Μαδρίτη στα ημιτελικά το playoff του μπάσκετ. Έχει αποκλειστεί εμπάω χορκό την περασμένη εβδομάδα και δεν θα πάει να τη δει δυστυχώς. Εντάξει, να σου κλείσει ρε φίδια μου, πρόσεχε λίγο να σου κλείσει το τηλέφωνο.
2: Εγώ συμπαθώ το φίλο μου, 153 είναι φίλος μου.
0: Τι λέει?
2: Ρονάλτο Πορτογαλία, τον το έμεινε και θα το πάρει.
0: Οκ, οκ.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων, φίλε φίδια, ποιος είναι να πιάσει το Μουντιάλ?
7: Ιταλία.
2: Καλό.
7: Είπε ότι εγώ θέλω να το πιάσει η Βραζιλία ή η Πορτογαλία, εντάξει, τώρα δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Μια χώρα μου μιλά Πορτογαλικά, τέλος πάντων.
7: Ναι.
0: Λοιπόν, τα τελευταία 20 χρόνια,
7: ναι.
0: Ποια έχει περισσότερες συμμετοχές σε τελική φάση Μουντιάλ, η Ιταλία ή η Σακίρα?
7: Η Σακίρα.
0: Μάλιστα, σωστός.
2: Σωστός.
0: Σωστός ο Φιδιάς. Παραπάνω συμμετοχή.
2: Δεν υπολόγισα πως πάρει σε πιένει η Σακίρα η αλήθεια.
0: Πώς θα πει? Τέσσερις, στην Ιταλία τρεις, είναι κάτι τέτοιο.
7: Η Ιταλία έχει που το 14 να πάει.
0: Που το 14, ναι. Το 18 δεν πήγε, το 22 δεν πήγε, το 26 δεν πήγε.
7: Εδώ το σηκώσει και ξέρω ότι τα Ιταλία δεν πάει.
0: Φιλιά μου, καλά σου, κυρία μου, μένει στην κλήρωση. Να είσαι καλά, επίσης.
2: 22-4-72-3-72.
0: Διάβαζε και τα μηνύματα.
2: Ο μόνος τρόπος να κερδίσει παγκοσμίου Πορτογαλία είναι να δεν παίζει ο Ρονάλτο.
0: Μάλιστα.
2: Γιολάρη μου, πες μου πόσο μακριά θα φτάσει η Τουρκία.
0: Τουρκία.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να θεωρείται επιτυχία για την Τουρκία. Ναι. Δεν ξέρω τι στόχους έβαλασε. Αλλά θεωρώ θα πάνε μακριά. Να δω λίγο. Έχω μπροστά μου τα που σταυρώνουν. Εσύ σημασία είναι που σταυρώνουν.
2: Ναι, έχουμε τρία
0: ακροατή. Θα απαντήσω
2: με χάσαμε.
0: Το χάσαμε. Αν μπορεί να ξαναπάρει. Εσύ μειώθω και το τηλέφωνο του ανθρώπου.
2: 22-4-72-3-72 η τηλεφωνική
0: Θεωρώ ότι είναι μια από τις ομάδες που έχουν πάρα πολύ ταλέντο, πολύ βάθος σε κάποιες θέσεις, όχι σε όλες. Ειδικά το δίδυμο Γιλτής και Γκιουλέρ εκεί στα χαφ.
2: Ναι.
0: Μπορεί να είναι οι δύο παίχτες που να οδηγήσουν την Τουρκία σε μια μεγάλη πορεία.
2: Μάλιστα. Έχουμε ακροατή. Χαίρετε.
0: Έχουμε. Έλα, φίλε.
2: Χαράλαμπος Λατσά.
0: Άκουσα μόνο τα Λατσά. Χαράλαμπος.
8: Yes, yes.
2: Welcome.
0: Χαράλαμπος Λατσά.
2: Ο αρφός του Νικόλα ή άλλος Χαράλαμπος.
8: Άλλος. Ο κουτσομπολίστικος ρεπόρτερ.
2: Α, ο κουτσομπολίστικος ρεπόρτερ.
0: Εντάξει, να αποκαλύψεις την ταυτότητά σου. Πρέπει να
8: αποκαλύψεις.
0: Γι' αυτό σου λέμε να αποκαλύψεις την ταυτότητά σου.
8: Μια Σακίρα.
0: Πώς ονομάζεται το τραγούδι το φετινό το επίσημο του Μουντιάλ.
8: Εντάξει,
0: okay. Άρα πάμε σε ερώτηση γονική Μαριβάς. Die, που νομίζω είναι ιταλικά, που σημαίνει πάμε, βάμο.
8: Τώρα να το ξέρω.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια χώρα είναι η μοναδική που συμμετέχει σε όλες τις τελικές φάσεις Μουντιάλ. Από την αρχή μέχρι σήμερα.
0: Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα σου δώσουμε επιλογές.
8: Λατινική Αμερική.
0: Ναι. Και είναι μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής.
8: Βραζιλία.
2: Μπράβο.
0: Βραζιλία είναι σωστός.
2: Μπράβο,
0: είναι σωστός. Και το βρήκαμε και ο 4-12 απάντησε πρώτος πριν απαντήσει ο Χαραλάμπος. Χαραλάμπη μου, ευχαριστούμε. Καλό σα, ο Κυριακό.
8: Χαζάμε το δηλαδή.
0: Όχι, βρήκες το. Απάντησε σωστά. Πάντα σωστά.
8: Προτιμώ το κόζο, βιολάρι μου.
0: Α, οκ, μπράβο. Όποιο προτιμάει κάτι συγκεκριμένο μου το λέει, το βάζω σε παρένθεση κόζο. Ωραίο, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, καλά περάσει. Γιατί κανένα δεν πιστεύει ότι θα κάνει back to back η Αργεντίνα, λέει ο φίλο ο
0: Καδεμίδη. Δεν ξέρω γιατί.
2: Βάμο, Μέση, βάμο, Ντιέκο, περίμενε, είναι τελείω.
0: Α, ναι, ολοκλήρωση.
2: Βάμο, Μέση, βάμο, Ντιέκο, η Σκαλονέδα ξεκίνησε τσαφτσούφ.
0: Κοίταξε. Τα μόνο εδώ είπαμε και ο ακροατές ότι βλέπουν την Αργεντινή. Δεν γίνεται να μην πιστεύει κανένας. Για ξέχουμε αυτόν το περίεργο, να το πούμε ότι τουλάχιστον στη σύγχρονη εποχή, back to back, δύσκολο να γίνει, δεν το έκανε κανείς.
2: Ναι.
0: Πρέπει να πάμε έξω δεκαετία.
2: Μπορεί να μένει η ίδια η δίψα, η επιθυμία.
0: Εντάξει, προφανώς δεν θα είναι. Αλλά,
2: ποιότητα και εμπειρία έχει μάλιστα.
0: Ναι, και μια δεμένη ομάδα. Πώς σημαντικό είναι να εκτιμάσαι μια ομάδα. Να υπάρχει ομοιογένεια. Ας πούμε το έχει και η Ισπανία.
2: Ναι.
0: Η Γαλλία σου φοβερή, η οποία ήταν ίσως μεγαλύτερο ταλέντο από κάθε άλλη ομάδα, βάθος, αλλά δεν έχει τη χημία που έχουν αυτές οι ομάδες. Συγγνώμη, είχα ανοιχτή τη γραμμή, τώρα την έκλεισα.
2: Μερά,
0: αλλά έτσι, όχι, θα την ανοίξω. Είναι...

0: Μόνο η ΑΕΛ, δεν ξέρω, ακόμα αν ξεκίνησε το Μουντιάλ, που είναι πρεμιέρα, είσαι δύο παίχτες στο ρόστερ, στο δύο ομάδο.
1: Αλλά δεν έπαιξαν.
0: Δεν έχει σημασία. Πρεμιέρα Μουντιάλ, ξέρει η ΑΕΛ, κάθε δύο παίχτες. Το περίεργο αυτού του Μουντιάλ είναι ότι καμία από τις οργανώτριες χώρες δεν είναι καν κοντά στα φαβορί. Εντάξει, μα το έχουμε δει πολλές φορές.
1: Ούτε πέρσι.
0: Ούτε πέρσι, ούτε το 10 που ήταν στο South Africa, ούτε το 14. Το 18, συγγνώμη, που ήταν στη Ρωσία. Mm-hmm. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ έχει βάλει στην Ομόνοια μέσα σε 8 χρόνια ο Σταύρος Παπασταύρου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας σε συνέντευξή του στον Αλφα Κύπρου. Είπε ότι δεν υπάρχει θέμα πώλησης της Ομόνοιας και ότι δεν ισχύουν οι πληροφορίες ότι ψάχνει για οικονομικούς συμπαίχτες. Υπολογίζουμε σε 2 χρόνια να εξασφαλίσουμε τις άδειες για να αρχίσουν οι εργασίες για το ιδιόκτητο γήπεδο, το οποίο θα είναι περίπου 16.000 θέσεων και θα στοιχήσει 100 με 120 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε. Για την μεταγραφή Μοτνόρ, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα υπογράφοντας σε τετραετές συμβόλαιο, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι δόθηκε ένα ψηλό ποσό στον Άρη για την απόκτησή του. Έγινε προσπάθεια να κρατήσουμε τον Σεμέδο, αλλά όχι υπερπροσπάθεια, τόνισε. Διακριτικά παρακολουθούν για την ώρα στην Ομόνοια το θέμα Λαΐφη. Στο επίκεντρο είναι ο Κωνσταντίνος Λαΐφης. Αρκετές ομάδες έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για τον 33χρονο αμυντικό, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με το ΑΠΟΕΛ, και δύο από αυτές είναι η Ομόνοια και η ΑΕΚ. Την ίδια ώρα οι Γαλαζοκίτρινοι έχουν καταθέσει πρόταση στον Λαΐφη για επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029 και αναμένουν την απάντησή του. Συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος αναμένεται αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στην Κύπρο για να πιάσει δουλειά. Αναμονή για τις απαντήσεις των Μαντσίνη και Μάιερ. Έτοιμη να προσφέρει ένα δελεαστικό συμβόλαιο στον Λαΐφη είναι η ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί με το ΑΠΟΕΛ και την ίδια ώρα να δώσει στον διεθνή αμυντικό συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με πολύ καλές απολαβές. Πρώτον πυλώνει οι επόμενες μεταγραφές. Μετά τον Πάνκοφ, ο οποίος θα ανακοινωθεί λίγο συντόμως, ο Τσάβι Ρόκα είναι σε προχωρημένες επαφές με μέσο. Σύντομα οι τελικές εξελίξεις και για το θέμα του προπονητή. Προτεραιότητα στην ανόρθωση είναι η πρόσληψη προπονητή. Η διοίκηση είναι σε επαφές με κάποιους υποψήφιους και καταβάλλονται προσπάθειες επίσης για σύναψη συμφωνίας με εκτελεστικό πρόεδρο. Ψηλά στην ατζέντα και η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για αναβάθμιση του Αντώνης Παπαδόπουλος. Στον Απόλλωνα ο Κούτρης αποτελεί πρώτη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας και είναι σε εξέλιξη οι επαφές. Μένει η ανακοίνωση για οικονομία Θανασίου και Ανδρέου. Οι Κιανόλευκοι ψάχνουν πρώτες επιλογές για την θέση του στόπερ, του επιθετικού και του εξτρέμ. Με άκρα μυστικότητα κινούνται στην Πάφο για την μεταγραφική ενίσχυση. Προτεραιότητα και παραμονή σημαντικών μελών του περσινού ρόστερ, όπως η Λούκασεν, Γκόρτερ και Μπρίτο. Σε 3 διαφορετικές χώρες, Λετωνία, Πολωνία και Αυστρία, θα πραγματοποιηθεί η καλοκαιρινή προετοιμασία του Άρη από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και τα μέσα Αυγούστου. Στην ΑΕΛ αναμένουν τον Κομίση. Στην μεταγραφική λίστα υπάρχουν και αρκετά άλλα ονόματα, τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό. Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του ο Φίλιππο Στίνγκας, ο 23χρονος διεθνής γκάρτ του Κεραυνού, έχει συμφωνήσει με την Μύκονο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Συνεχίζεται σήμερα με 2 αγώνες η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Βοσνία και για τον τέταρτο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Της Αμερικής φιλοξενούν την Παραγουάη. Τηλεοπτική μετάδοση από το ΣΥΓΜΑ. Όλα δείχνουν διαζύγιο ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου. Φαίνεται πως η ομάδα έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Ο Τάσος Μπακασέτας θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Σε καλό δρόμο οι επαφές του Τριφυλιού με την Σαρλερουά για τον Καμαρά. Τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή σε Ολυμπιακό Νότιχαμ και Ριο Άβε πρόκειται να εμπιστευθεί στον Ματέο τον Ιώτσι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Μπερνάρτο Σίλβα έχει συμφωνήσει με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά προτίμησε τελικά την Ρεάλ, η οποία έχει συμφωνήσει επίσης με Κονατέ και Ντούμφρις. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος πόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Γρηγορίου πίτσα special 490 γραμμάρια 3,99. Νουτέλα άλυμα φουντουκιού 750 γραμμάρια 4,79. Λότου σάντουιτς παγωτό 4x80 ml 4,79. Σεράνο Brazilian μείγμα από σνακ και κράκερ 175 γραμμάρια από 2,95 τώρα 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Η ευεξία έχει τη δική της μέρα και στα Holland & Barrett τη γιορτάζουμε όπως της αξίζει. Από τις 8 μέχρι τις 14 Ιουνίου στα Holland & Barrett θα βρεις όλες τις βιταμίνες και όλα τα συμπληρώματα διατροφής σε μοναδική προσφορά 342 Mix & Match. Διάλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
5: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.

0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
3: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη, σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, Sport FM 95, εκπομπή Pressing. Για όσους όσες τώρα συντονίστηκαν μαζί μας, χωρίς Λου Νικολάου και σήμερα, αλλά με Μάρι Βάς, για quiz
1: Mundial.
0: Ήδη πήραμε αρκετούς στο πρώτο ημίωρο. Θυμίζω πως και στο 29.50 μπορείτε να λαμβάνετε μέρος, απαντώντας σωστά και γρήγορα.
1: Και γρήγορα απαντήσετε... από την απάντηση του ακροατή που είναι στη γραμμή.
0: Ναι. Αν δεν προλάβετε τον ακροατή, αν είναι τόσο γρήγορο, τότε δεν μπαίνει κάποιο. Ο 7-4 που ρώτησε για την ερώτηση νωρίτερα με του οικοδέσποινε που κέρδισαν το Μουντιάλ, είχαμε πει ο 4-12 απάντησε πιο νωρί. Περίμενε, όχι. Ο 4-12 ήταν για τη Βραζιλία. Οπότε να σου πω 7-4 μου απάντησε πρώτο. 6 είναι 7-4, ναι. Ήσουν εσύ. Ναι. Είσαι εσύ που απάντησες σωστά. Για τις κάρτες που ρωτάνε ένας φίλος, θέλετε Κρόνος. Κρόνος όνομα στο 2950. Αν όχι σήμερα, να δούμε ένα λόγο με τα quiz μας. Τη Δευτέρα θα κληρώσουμε τις πρώτες μας κούτες. Πάμε στον πρώτο για αυτήν την δεύτερη ώρα. Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου. Είναι ο φίλος ο Στέλιος. Είναι αυτός που πήρε νοηδρία και για κάποιο λόγο έκλεισε. Δεν ξέρω αν φταίω τη γραμμή.
1: Ναι.
0: Ναι, εγώ το παίρνω πάνω μου. Αλλά πρόλαβα να σημειώσω το τηλέφωνο του και τον πήραμε. Ναι.
2: Είναι καλό πια να θυμάμαι και γι' αυτό που κλείσει.
0: Απολογήθου Μαριβάς.
1: Συγγνώμη, κυρία Βιολά.
0: Ευχαριστώ. Άρα πάμε σε ερώτηση.
1: Πάμε σε ερώτηση. Λοιπόν, α σε δυσκολέψουμε να σου δώσουμε επιλογές. Εντάξει.
2: Λοιπόν.
1: Πόσες ομάδες συμμετείχαν στο πρώτο Μουντιάλ που έγινε το 1930? Θα δώσω αριθμούς.
2: Εννοείται, γιατί λοιπόν, ήμουν αγέννητος.
1: Okay, λοιπόν, 13, 16 ή 12.
0: 12, 13, 16.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Για να μου βάλεις το 12 τελευταίο, σημαίνει τα 12.
1: Ξάσκεφτε το.
0: Α, δεν έχεις άλλο. 50-50, 13 ή 16. Το βρήκε πρώτο ο 3-12.
1: 13. Μπράβο,
0: μπράβο, Στέγιο. Μπράβο.
1: Αλλά θα ήταν 14, είπε ο Ανδρέας Βιολάρης χθες στο βίντεο.
0: Ναι, αλλά χάσε το πλοίον η Αίγυπτος.
1: Η Αίγυπτος. Γι' αυτό ήταν 13.
0: Πήγαν όλες, εντάξει, ήταν και παραμένει το μοναδικό Μουντιάλ που δεν υπήρχε προκριματική σειρά. Έστειλε η πρόσκληση η FIFA σε διάφορες χώρες. Απάντησαν από Ευρώπη μόνο 4. Δηλαμβάνεσαι τώρα ο 30 να πιάσει το πλοίο, να πάει, να έρθει. Οι ποδοσφαιριστές των ομάδων θα λείπαν μήνες από τις ομάδες τους. Οπότε μόνο 4 χώρες από Ευρώπη ανταποκρίθηκαν. Από την Αφρική ήταν μόνο η Αίγυπτος. Και έπρεπε να πιάνουν το καράβι να βρεθούν κάπου. Ξέρω στην Πορτογαλία, ας πούμε, όλοι μαζί να πιάνουν το καράβι και να φύγουν. Η Αίγυπτος άρχισε, δεν την περίμενα.
1: Σκέφτε.
0: Και αυτό έγινε με 13 ομάδες αντί 14 στο πρώτο Μουντιάλ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, okay. Στέλιο, να σε καλά.
2: Να
1: ναι, βέβαια.
0: Α.
2: Η Ομόνοια.
0: Α! Εντάξει, σημειώνω. Όλο σε...
1: το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
2: Η Ομόνοια ψευδάνω πιάει.
0: Ακόμα καλύτερα. Στέλιο μου, πιάνε πολύ νησί. Σε περίπτωση που κερδίσεις να ξέρουμε τι δώρο να σου
2: δώσουμε. Εγώ πιστεύω ναι. Να το κάνει η Αργεντινή περίπατο.
0: Περίπατο, να.
2: Έτσι,
0: okay, okay. Κοιτάξτε, σημαντικό. Ευχαριστώ, Στέλιο, να σε καλά. Καλή
1: συνέχεια.
0: Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε ποια θέση θα τερματίσουν. Αν τα φαβορεί δηλαδή, αν τερματίσουν τα μεγάλα φαβορεί στην πρώτη θέση, τότε θα πάνε από τη μια πλευρά Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία κτλ. Είναι λίγο πιο έτσι βατών το άλλο μονοπάτι που είναι η Αργεντινή.
1: Μάλιστα.
0: Το λοιπόν παίζει. Τηλέφωνο, να γράψω
1: μα νομίζω σε κάποιο σημείο, δεν ξέρω κάπου διάβαζα, είμαι ο Σιούρι Αντρέα, ναι. Γιατί δεν το έχω μπροστά μου. Ναι. Μπορεί να συναντηθούν Πορτογαλία, Αργεντινή σε περίπτωση που βρεθούν πρώτες.
0: Αν περάσουν πρώτες, μπορούν να βρεθούν στα προημιτελικά.
1: Στα προημιτελικά, ναι. Έχουμε ένα κρατή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Είσαι ο.
2: Ο Νικόλας.
1: Νικόλας. Λατσά.
2: Ναι.
1: Άντε,
0: θέλω αξιοκρατικές διαδικασίες.
2: Έχω να πω ότι πολεμήσαμε μας την προηγούμενη εβδομάδα, Μαριβάς.
0: Πιάσεις τώρα το κλάμα, το γλύψιμο.
1: Ας φταίεις γιατί έβαλες ιδέες του Λούι, έλαλες το ότι δεν ήμουν καλή, ότι τέλος πάντων. Και γι' αυτό.
0: Επίσης να βρεις υπεράσπιση στο πρόσωπο της Μαρία και ακούεις τα ρε Νικόλα.
1: Λοιπόν, δεν πειράσεις. Να τη βάλω μια πάρα πολύ εύκολη ερώτηση.
0: Ναι, σε γνωστή.
1: Τι είπανε εύκολη.
2: Καλό πέμου.
1: Λοιπόν, Ως γνωστόν αυξηθήκαν τώρα οι ομάδες στη φετινή διοργάνωση.
3: Δεν έχει πρόβλημα.
4: Παιμώ.
1: Ως γνωστό λέω, αυξηθήκαν οι ομάδες τώρα σε τούν τη διοργάνωση.
3: Ναι.
1: Πόσες
3: ναι.
1: έχουμε.
0: Κάτσε, δεν μας τον...
1: Ξανά.
0: Ήταν ξανά ρε Μαρία. Ήταν ξανά.
1: Είσαι κοντά.
3: 44.
1: Άντε ρε.
0: Όχι. Έχασε.
3: 48.
1: 48, αλλά θυμάσαι τον το πράγμα. Οκ.
3: Εντάξει.
0: Άσε καλά,
1: ciao, ciao, bye.
0: Πρώτο στο Βρίκεν. Πιο γλίγορο, το 4-10. Και κοντράρι τον 7-7-4. Θα κάνω μια ερώτηση που θα είναι αποκλειστικά για το 2950. Mm-hmm. Ανοίγω και την τηλεφωνική γραμμή, δεν ξέχασα. Είναι αποκλειστικά για το 2950. Θεωρώ ότι δεν είναι εύκολη, όπως τώρα θα απαντήσει κάποιο με το που θα την κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να θέλει λίγο να...
1: λίγη σκέψη
0: ή και αναζήτηση, είναι πιο πιθανό. Ποιος παίχτης που έχει σκοράρει σε τελική φάση μουντιάλ από το 30 μέχρι και ψέσαι να πάρει κάποιος, έχει το μεγαλύτερο επίθετο σε γράμματα, χαρακτήρες. Ξέρω, βιολάρι, ας πούμε, ξέρω το 3, 6, 7, 8, πόσα είναι. Ποιος παίχτης έχει το μεγαλύτερο επίθετο που έχει σκοράρει ποτέ. Δύσκολο, γι' αυτό
1: δύσκολο.
0: Λέω. Γι' αυτό λέω.
1: Κάμετε την έρευνα σα λοιπόν στο 2950.
0: Είναι αποκλειστικά μόνο για όσου στέλνουμε εμά στο 2950.
1: Καλό μεσημέρι.
5: Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Το όνομα σα.
5: Μάριο από τη Λάρνακα, μικρό εργαστήριο. Τι κάνετε.
1: Πολύ φίλοι μου.
5: Έκτακτη συμμετοχή.
0: Έκτακτη, τι εννοεί.
5: Η έκτακτη Μαριβά.
0: Α, για την Μαριβά σε έκτακτη, ναι, επειδή εσύ είσαι μόνιμος.
5: Ναι, ο Βιόλα είναι μόνιμος, ο Λουίς δεν ξέρω πού είναι.
1: Έμας ενδιαφέρονται πολλά.
5: Είμαι άλλο ξέρω πού είναι, αλλά...
0: Λοιπόν... Πέμας καταρχάς ποιος θα το πάρει ή ποιος θέλεις να το πάρει το Μουντιάλ.
5: Ποιος θέλει να το πάρει το Μουντιάλ.
0: Ναι.
5: Πιστεύω για κάποιο λόγο είναι η Ισπανία.
1: Ισπανία.
0: Okay.
5: Ως η πιο ισορροπημένη ομάδα νομίζω. Λίγο αμυντικά, αν προσέξει, νομίζω Ισπανία.
1: Ισπανία. Okay, καταγράφεται.
0: Να πω ότι, συγγνώμη, πριν πάει στην ερώτηση, στείλαν πάρα πολλά μηνύματα. Το βρήκα 2-3. Δεν θα πω την απάντηση. Ας στείλουν κι άλλοι.
1: Μάλιστα.
0: Στείλαν, ας πούμε, ο Τζάχαν Μπάχτς, ο γνωστός Ιρανός δεν είναι. Χάζερ Μπλάινγκ, Μπέγκεν Μπάουερ, Ματεράτσι, Μπασικόφσκι κτλ. Το βρήκε ο 775. Το βρήκε ο Γιώργος Τσιμπερούν τα ρέφρεμ. Και εσύ όχι.
1: Μα είναι όντως το όνομα που είπατε.
0: Ναι. Εντάξει, που στα αγγλικά είναι παραπάνω χαρακτήρες από ό,τι.
1: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα, πάμε στο φίλο μου Μάριον που δεν θα του βάλω εύκολη ερώτηση. Γιατί. Εντάξει.
5: Αν πάτε που μα τη βοηθάει, δεν έχουμε το.
1: Λοιπόν, πόσες φορές έχει κατακτήσει το Μουντιάλ η Γερμανία.
5: Πόσες φορές έχει κατακτήσει το Μουντιάλ η Γερμανία. Εύκολο.
1: Εντάξει,
0: αν δεν το ξέρεις, είπαμε το πριν.
5: Τώρα συντονιστικά. Βάλουμε και τη Δυτική Γερμανία μέσα.
0: Ναι, βάλουμε τη.
5: Δεν πειράζει, στην τύχη Βιόλα μου. Να πω...
0: 3-4 ή 5. 3-4 ή 5.
1: Μπράβο. Ιβραμέντο. Εντάξει, τουλάχιστον ένας φίλος έπρεπε να το βρει. Εντάξει.
0: Συγχαρητήρια, το 4-12 πάλι έπρεπε.
5: Καλή συνέχεια με διάμεση.
0: Μαρία μου, καλώς σου, Κυριάκο.
5: Έγινε επίσης, παπάι.
0: Ξέρω ότι αν μας ακούει κάποιος online, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων. Έχει τρόπο να μας ακούει κάποιος πιο γλύρω πριν μιλήσουμε.
1: Να αποκαλύψεις το όνομα του.
0: Ναι, όσοι στείλαν Παπασταθόπουλος, είναι σωστή η απάντηση και σημείωσε την κλήρωση, σε παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Ο 774, ο 070, ο Γιώργος Κυπερούντα, 632, χιλιαλών,
1: 559,
0: και αν χάσαμε κάποιο θα τα ξαναδούμε.
1: Θα τα βρούμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. 22-472-372.
0: Τώρα ανοίξε γραμμή, ξιάν.
1: Μπράβο.
0: Κρόνος, όνομα ανεπίθετον διεκδικείτε τις σκούτες μας με τις κάρτες, 97-8, το τελευταίο, 7.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
6: Γεια σου Μαράκι.
1: Ω, φίλος μου ο Κίκο.
0: Έτσι.
6: Γεια σου και σένα Βιόλα.
0: Ευχαριστώ φίλε μου. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα και το... χαιρετίζω και τον Λουίν Πουλίδη.
0: Έτσι. Να μου γαμνείς.
6: Μια χαρά. Αν ήταν ο Λουίς Τσάμε ήταν να κάνω και εγώ ένα quiz.
0: Α, μπασκετικό.
6: Μπάτσε πλησιάζει λίγο το Βιόλα στα quiz. το σκορ. Να μην οχύλιο τον goal difference.
0: Εντάξει. Μεγάλο το σκορ, αλλά...
6: Θέλει να σκάμω για μάμα μου. Κάμετε, απλό.
0: Ναι.
6: Πώς λέγεται το τραγούδι του Μουντιάλ του 98, το επίσημο?
1: Όποιολα θα το ξέρω.
0: Το 98, το Λίγη Λαβίτα Λόκα, ήταν άλλο. Θυμάμαι τον τίτλο. Ήταν σίγουρα ο Ρίκι Μαρτίν.
6: Ναι.
0: Δεν ήταν εντός ο τίτλος ή είναι το τραγούδι?
6: Τον τίτλο του.
0: Εν το τραγούδι όμως, αν είναι άλλο να μην σκεφτούμε καν. Αν είναι τούτο να προσπαθείς.
6: Είναι το Λαβίτα Λόκα, είναι άλλο το τραγούδι.
0: Κάτι...
1: Ρίκι Μάρτιν.
0: Κάτι we are together, we are...
1: Α, μπρα...
6: Αλέ, πώς λέγεται γύρω.
1: Το αλέ, όλα, όλε.
0: Αλέ. Γκολ.
1: Αλέ.
0: Α, όχι,
1: το αλέ, όλα,
0: όλα,
1: ήταν
0: γύρω. Cup of Life, λέει ένας φίλος. La Copa de la Vida, λέει ένας άλλος.
6: Μπράβο,
1: La Copa. Πολλά ωραία τραγούδι.
0: Ναι.
6: Το οποίο για 15 πόσα χρόνια νομίζεις να λέει αλέ που λέγες. Πριν καμιά δεκαρκά χρόνια.
1: Πολλά γνωστό.
0: Εντάξει, νομίζω.
1: Πέραν και από το Μουντιάλ. Που τα πιο γνωστά τραγούδια του Ρίκι Μάρτιν.
6: Είπατε, βάλα, εύκολο να βάλετε κι εσείς.
0: Είναι εύκολο. Κάνε μας ερώτηση, μου ήξερες, κάνε εσύ την απάντηση να μας το κοφερμάρεις. Τέλος πάντων. Άντε Μαρία.
6: Κόπαντε λαβίτα.
0: Ναι, ήβρε το 953, μένει στην κλήρωση. Τρία δώκα μόνο απάντησες και εσύ, Πασταθόπουλος, θα μπει και εσύ, επειδή στείλαν πολύ.
1: Έβαλα τον.
0: Εμπηγαίνω, όχι.
6: Συγγνώμη,
0: νομίζω
6: να
0: σου πάει
1: στα γερ,
6: αλλά δεν
1: σου
0: πάλι.
1: Ναι,
0: και εγώ σκέφτηκα να σου πάει στα γερ. Εμένα μεγάμε τώρα ένα φιλάνο. Ναι, σκοράρει να σου
6: πάει στα γερ.
0: Εντάξει, να το μέχρι να απαντήσει.
1: Λοιπόν, ποιον είναι το συνηθέστερο σκορ σε αγώνα Μουντιάλ? Έχω εδώ επιλογές. 2-1, 1-0 και 0-0.
0: Η αλήθεια δεν ξέρω την απάντηση. Θα έλεγα σίγουρα το 2-1. Άρα πάμε 0-0-1-0 νομίζω.
6: Είναι το 1-0 νομίζω, γιατί είναι πολλά 1-0 που θυμούμε.
1: Μπράβο, θυμάσαι σωστά. Είσαι σωστός.
0: Ωραίος ο Κίκο.
1: Κίκο, ποιος θέλει να το κατακτήσει το τροπαίο?
6: Α, ρωτήσω, έχει η Πορτογαλία.
0: Το ποιο, το chat, το GDP, ποιο να ρωτήσεις?
6: Εσάς, θα είστε παραπάνω από το GDP. Η Αργεντινή με την Ισπανία έχει τσάντα συναντηθούν πριν τον τελικό.
0: Ποιες, συγγνώμη.
1: Αργεντινή, Ισπανία.
0: Αν τερματίσουν και οι δύο πρώτες, όχι. Μόνο τελικό μπορούν να βρεθούν αντίπαλοι.
6: Πάμε έτσι. Αρισκάρο, πάμε έτσι. Ο προηγούμενος κάτοχος μαζί με τον επόμενο κάτοχο.
0: Άρα βλέπεις τελικό Αργεντινή, Ισπανία, το πιάνει Ισπανία.
6: Μάλιστα, Αργεντινή, Ισπανία και όλοι στην παράταση.
0: Άρισμα να το δούμε το Μουντιάλ, λίγο να σταούλα.
6: Μάλιστα.
0: Να σε καλά,
1: ευχαριστούμε. Και ο φίλος ο 755 το βρήκε πρώτο στα μηνύματα. Το 1-0.
0: Έχασε το 4-10. Επιτέλους.
1: Όχι,
0: ρε, 4-10 μα τεύχουμε. 1-0, αν δεν τα πιάσει όλο 4-12, βάλτε με και εμένα σε καμιά κλήρωση να δούμε με Παπασταθόπουλο.
1: Με
0: λατινικούς χαρακτήρες, το Παπασταθόπουλο είναι πιο μεγάλο από του Βάιστάινγκερ. Ευχαριστώ. Και ο VR, στο VR είναι ο Γιώργος Τσιπερούντα. Αλεξία, θα κλείσω τη γραμμή.
1: 22-472-372. Ξέρεις ότι σημειώνω ότι γιατί δεν το θυμώ εδώ.
0: Το τηλέφωνο.
1: Δεν μπορώ, συγχύσουμε. Είπα τώρα του Λουί την προηγούμενη φορά.
0: Κρόνος, 29-50. Έστειλε 2-7-55. Άρχεψε καμιά συλλογή τώρα, αν το έξι είναι αυτό. Αυτό είναι έλλειψη.
1: Έλλειψη,
0: ναι, μαντούρε. Θέλω να μάθουμε φυσικά. Είστε τα μπιόλια από ό,τι εύχονται προηγούμενες φορές.
1: Από ό,τι συνέλεξα κάποιες πληροφορίες από... Ξέρεις.
0: Ναι, ξέρω.
1: Τόπους που προμηθεύεσαι από τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Κατηγορήσα μου, ναι, ότι έκανα λάθος.
0: Κοίταξε, να σου πω, εδώ και αρκετά, είτε τουρνουά, Euro, Mundial ή κάρτες που βγαίνουν κάθε χρόνο, Premier League, Champions League κτλ. Mm-hmm. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αλλάξει. Ο κόσμος ψάχνει και αγοράζει πολύ περισσότερες κάρτες.
1: Κάρτες αντί
0: αυτοκόλλητα. Για κάποιο λόγο, σε αυτόν τον Μουντιάλ, ο κόσμος ψάχνει περισσότερο αυτοκόλλητα. Οπότε νομίζω η παγκόσμια αγορά δεν ήταν έτοιμη για αυτήν την στροφή που έγινε.
1: Μπορεί.
0: Αλλά εντάξει, έρχονται. Νομίζω μέχρι μέσα τέλη της άλλης εβδομάδας θα έρθουν ξανά η νέα φουρνιά.
1: Mm-hmm. Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι. Γιώλα, ο Εμίλιος είμαι.
0: Εμίλια μου, πού είσαι, πού σε βρίσκουμε.
4: Είμαι στο αεροδρόμιο, είπα να σας πιάσω, γιατί και να ακούω την εκπομπή, σου δεν ξέρω.
0: Φεύγεις, έρχεσαι Κύπρο, που κάπου αλλού.
4: Όχι, πάω ταξίδι με την οικογένεια.
0: Α, οικογενειακός, οικογενειακός.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά περάσαμε.
0: Α, ναι, μπράβο ρε φίλε.
4: Είπα να πιάω τηλέφωνο.
0: Λάρνακα,
4: όχι, με πάφο.
0: Είσαι πάφο. Αρχάς καλό ταξίδι, καλά περάσετε.
4: Ευχαριστούμε.
0: Λίγο πιο δροσερά, τσι πάμε, δεν μου γίνεται. Έτσι πολύ σαν
4: δεν είναι. Όχι,
0: Παναγία μου, ρε φίλε. Παναγία μου.
4: Τα λάστρια που είδα κάπου στους 17 βαθμούς.
0: 17 τι, η πιο ψηλή θερμοκρασία.
4: Ναι, κάπου για μένα.
0: Όχι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
1: Λοιπόν, θέλεις να τον αναλάβεις ή να τον...
0: Όχι, παραλάβει τον εσύ.
1: Μάλιστα.
4: Δεν μπορεί κατηγορίες σήμερα.
0: Είναι Μουντιάλ, είναι Μουντιάλ σήμερα.
4: Μόνο Μουντιάλ παίζουμε.
0: Ναι.
4: Πάμε με Μαρία Βασιλιάδη.
0: Έτσι. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις να σε βοηθήσουμε βέβαια να σου δώσουμε επιλογές.
4: Θέλω βοήθεια.
1: Μα είναι πολύ πέστητες. Αποκλείεται να το...
0: Έθελε.
1: Να σου δώσουμε κάποια. Λοιπόν, ποιος παίκτης έχει αγωνιστεί σε τρεις συνεχόμενους τελικούς Μουντιάλ. Και έχω εδώ κάποιες επιλογές. Ρονάλτο.
4: Τρεις συνεχόμενους τελικούς.
1: Ναι. Ρονάλτο φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Ρονάλτο φαινόμενο, Καφού.
4: Όχι, δεν είναι ο Ρονάλτο φαινόμενο, γιατί είναι παίξε το 94.
1: Καφού και Πελέ.
0: Να σου πω για να εντζελάσει η απάντηση. Ο παίχτης που είναι στην απάντηση είναι ο μοναδικός που έπαιξε σε τρεις τελικούς.
4: Okay.
0: Ο μοναδικός που έπαιξε σε τρεις τελικούς. Όχι, απαραίτητα συνεχόμενος.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι ο Πελέ, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι ο Καφού.
0: Πριν το στο είπες, ξαναπέ μου τη σκέψη σου.
4: Η αλήθεια έχω την εντύπωση ότι η λογική λέει η Πελέ, επειδή πιάσει πιο συνεχόμενα.
0: Ναι.
4: Και μπορεί να πιάνει έναν τελικό που το χάσατε, νομίζω είναι πιάνει τελικό. Άρα νομίζω ενώ Καφού, γιατί σίγουρα το 98 και το 2 έπαιξε. Το 34 πρόβαβε έπαιξε, γιατί είναι και αγάδες κάτι.
0: Εντάξει, αμέσως θα τον καλό, το βρήκε και μας το εξήγησε και θυμίζει και τους τελικούς. Ωραίος.
4: Ναι, είναι ο Καφού.
0: Ο Καφού.
1: Τέλεια. Ναι. Μπορεί να πάει σε ελεύθερα ταξίδι, και εσύ ώρα να κερδίσεις κάτι όταν είναι αυτής πίσω. Ναι.
0: Κερδίζει που μόνος του ομιλητή δεν χρειάζεται να... Γιατί η συμμετοχή, για το περιεχόμενο που φτιάχνει. Καλά, περάσετε, Εμίλια μου. Χαιρετίζουμε στην Ιβένια. Have fun.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το Βρίγιον 7-5-5, ναι, ο Τέσσαρα που είναι πιο γρήγορος, νομίζω τον πρόδωσε ο το κορέκτορας του. Επειδή να στείλει Καφού, στα ελληνικά στείλει Λαγού. Άρα 4-10 πέχασες. Είσαι πολύ γρήγορος, αλλά δεν είναι ο Λαγού, είναι ο Καφού. Στέλνει πάρα πολλά μηνύματα για τον Καφού.
1: 22-4-72-3-72, ανοίξαμε την τηλεφωνική γραμμή. Εδώ με το...
0: Είναι ο τελευταίος ακροατής πριν πάμε σε break. Το λοιπόν 97. Γνωστό το τηλέφωνο, από αυτά που γράφω σχεδόν κάθε Παρασκευή, αλλά δεν συγκρατώ όνομα.
1: Πάει να ακούσεις τη φωνή. Καλό μεσημέρι.
7: Γεια σου Μαρία μου, γεια σου Βιολάρη.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
7: Είμαστε καλά εσείς.
1: Καλά είμαστε και εμείς. Όνομα.
7: Φιλιανός Λευκοσία.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα που θα βρείτε να θυμάμαι και το, να συνδέω το όνομα με το τηλέφωνο. Γεια σου Τηλιανέ μου.
1: Λοιπόν.
7: Καλά.
0: Είμαστε καλοί.
1: Νομίζω να παίξεις με βιόλα.
0: Να παίξουμε μαζί.
1: Ναι.
0: Το λοιπόν. Ποια χώρα έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ. Τα περισσότερα γκολ.
7: Σε τελική φάση Μουντιάλ.
0: Ναι. Γενικά, ναι.
7: Η πρώτη που μου ήρθε στο νου είναι η Γερμανία. Και μετά η Βραζιλία.
0: Άρα είναι μια από τις δύο.
7: Θα πάω με την πρώτη μου σκέψη, γιατί φέτος θέλω να το σηκώσει η Γερμανία και θα κλειδώσω Γερμανία.
0: Συγχαρητήρια, έχασες.
7: Όχι, ρε.
0: Είναι Βραζιλία.
1: Έχασαν
0: τα χρήματα. Να δω αν τυχόν κάποτε βρεθείτε κάπου αλλού ή και στο δικό μας quiz κάποια στιγμή. Άμα είναι έτσι ερωτήσεις, χωράμε παραπάνω συμμετοχές, παραπάνω γκολ, παραπάνω νίκες, παραπάνω. Πάντα απαντάει η Βραζιλία. 9 στις 10 η σωστή απάντηση είναι η Βραζιλία. Υπήρξαν και πολλά παραπάνω τελικές φάσεις. Όλες βασικά είναι χασένη η Βραζιλία. Στην Ανέμο, καλώς σου, Κυριακό.
1: Χαφάν. Ήπρεν το φίλο ο
0: 4-10.
1: Όχι, 902.
0: Σπάνει το αριστημένο.
1: 902.
0: Πάμε σε τελευταίο break. Επιστρέφουμε για να βγάλουμε και τους τελευταίους μας ακροάτες.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δεν τα βρίσκουν στο μοίρασμα των επιτροπών τα κόμματα. Συνεδριάζει και σήμερα η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής. Έρηδες για την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Νέα συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό πραγματοποιεί το απόγευμα ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας η Υπουργική Σύνοδος για την Ενέργεια με τη συμμετοχή Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνήθηκε ο καταρτισμός οδικού χάρτη που θα περιλαμβάνει δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. Ανησυχίες εκφράζουν Αμερικανοί βουλευτές για τις ενέργειες της Τουρκίας σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα. Καλούν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αντιταχθεί δημόσια στις τουρκικές κινήσεις. Άλλα λέει ο Τραμπ και άλλα Τεχεράνη. Σε σχέση με τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Υπογραφή της συμφωνίας εντός του Σαββατοκύριακου βλέπει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει καμιά συμφωνία, λένε οι Ιρανοί. Καταρρίφθηκαν δύο Ιρανικά στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αρέης ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Φίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
3: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
2: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε.
7: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
6: Τι εννοείς?
7: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
6: Σοβαρά?
7: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
6: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
7: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
10: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
11: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
15: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Στις 12 Ιουνίου 2008, έρευνα στην Κίνα αποκαλύπτει ότι περισσότερα από 4.000 παιδιά έχουν ονομαστεί Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι αυτό που λέμε αρχαιοελληνικό όνομα.
17: We are back. Ανοίγω για τηλεφωνική γραμμή. Όσο προλάβουμε να βγάλουμε στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής, 472-22. 472-372. Παίρνει ο πρώτος.
18: Έχουμε ήδη ακροατή. Δίνουμε 50 ευρώ. 50 ευρώ που δίνουμε.
17: 50 ευρώ, favor. 50 por favor. 50 κόζο. 50 αλφαμέγα. Και δύο extra, extra large pizzas. Μισό μέτρο η κάθε μια. Από το 7 Stars Pizza στον Στρόβολο. Mm-hmm. Για takeaway. Αλλά εντάξει, νομίζω ο Στρόβολο κλειδωταριά. Βολεύει σε όπου για μηνίσκει. Όπου για μηνίσκει, ναι. Σε βολεύει να περάσει να πάρει τι πίτσε.
18: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι.
18: Το όνομά σα.
17: Πράσινο Πίκρη.
19: Πράσινος Πίκρης.
18: Πράσινη Πίκρη μου που λαλεί και ο Λούις κάποιες φορές. Είσαι καλά?
19: Είμαι καλά, εσείς?
18: Είμαστε καλά. Πάμε Μουντιάλ.
19: Πάμε Μουντιάλ, εύχομαι σε όλους να έχουν έναν ωραίο Μουντιάλ. Mm-hmm. Να το απολαύσουμε.
17: Έτσι.
19: Αν και λίγο δύσκολο το βλέπουμε εδώ σε στακτικές. Και... εντάξει, ήταν καλά τα παραπαιχνίδια.
17: Αναλόγως ήταν καλά, εγώ τα περιμένω χειρότερα αλήθεια και τα δύο.
19: Ναι, ναι. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι σε το τέμπο.
18: Προβλέψη.
19: Πρόβλεψη, να έχω δύσκολο να γίνει η αλήθεια είναι. Να πω ότι είναι που υποστηρίζω εγώ τώρα, ξα...
17: Ναι.
19: Κοινό που υποστηρίζω εγώ είναι It's Coming Home. Mm. Mm.
17: Υπάλλον όλοι, πρέπει να είναι όποια.
18: Λοιπόν, θέλεις να παίξεις με τον Ανδρέα Βιολάρη μαζί μου.
17: Με τη Μαρία.
19: Να πάω με τη Μαρία σήμερα, έτσι. Διότι... Ναι, πέτυχε.
18: Λοιπόν, θέλω να μου πεις πόσους αγώνες έδωσε η Ινδονησία σε τελική φάση Μουντιάλ. Έχω επιλογές.
19: Α,
18: δύο, τρεις ή μία.
19: Δύο, τρεις ή μία. Ναι. Σε τελική φάση του Μουντιάλ.
17: Ναι.
19: Κοίταξε, από τον καιρό που γεννήθηκα η Ινδονησία είναι πια Μουντιάλ.
17: Εντάξει, δεν μου σημαίνει τούτο.
19: Οπότε, εντάξει, κοίταξε. Νομίζω ότι ξεκίνησε το Μουντιάλ, ξεκίνησε από 30 κάτι.
17: 30, το 30 ακριβώς, ναι.
19: Το 30 ακριβώς. Πόσες να πει, μια φορά είναι να πω. Μια. Δεν τσο πολύ, νομίζω.
18: Μπράβο.
17: Δεν τσο πολύ, όπως το είπες.
18: Πόσους αγώνες όμως. Ναι, η ερώτηση.
17: Πόσους αγώνες. Ναι, αλλά μια φορά.
19: Πόσους αγώνες έπαιξε.
18: Ναι, πόσους αγώνες έδωσε.
17: Ένα παιχνίδι ήταν τότε νοκάουτ, ή το 34-38. Mm-hmm. Και πήγαινε ένα παιχνίδι και αποκλείστηκε.
19: Ήταν, περίμενε.
17: Περίμενε, απάντησε.
18: Απάντησε μία.
17: Α,
18: μια φορά.
17: Και η απάντηση είναι σωστή.
18: Ναι, είναι.
17: Α, άρα
18: δεν
17: το συζητούμε ακόμα. Σωστό, σωστό.
18: Περίμενε όμως, περίμενε ένα λεπτό. Η ερώτηση δαμέ είναι πόσους αγώνες έδωσε η Ινδονησία στη τελική φάση Μουντιάλ.
17: Ναι, ναι, πήγε μια φορά στη τελική φάση, το 34-38, θυμάμαι, και έπαιξε ένα παιχνίδι. Τότε δεν ήταν groups στην αρχή.
18: Και
17: έχασε. Που την Γαλλία νομίζω.
18: Πότε ήταν?
17: Ή 34-38.
18: Άρα η Βρεντόφιλο.
17: Το βρήκε.
19: Ένα που δίνει δεκάτα, Μαρία.
18: Εντάξει. Είμαστε εντάξει.
17: Συγχαρητήρια, πράσινη επίκριση μου. Καλώ ήρθατε. Γεια σα,
19: είστε καλά.
18: Μάλιστα. Ινδονησία.
17: Ινδονησία.
18: Ινδονησία. Δεν είχαμε νικητή που τα μηνύματα.
17: Δεν είχαμε, να. Ήταν δύσκολο. Πάμε στον επόμενο ακροατή.
18: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
20: Καλό μεσημέρι.
17: Τι είναι αυτή η χαρούμενη φωνή. Καλό μεσημέρι,
20: τι
17: φίλε.
20: Κάνετε?
18: Καλά, καλά εσύ.
20: Καλά, Μαρία μου. Μαρία μου, να σε ρωτήσω κάτι.
18: Ναι.
20: Τι ομάδα υποστηρίζεις στην Ελλάδα?
18: Στην Ελλάδα. Α, η Καθηνών.
20: Ναι.
17: Α, εντάξει, εντάξει. Αποδεχτή απάντηση. Περνάς στον επόμενο γύρο. Περνάς στον επόμενο γύρο.
18: Γιατί ήταν
17: καλά, ένα στοχευμένη ερώτηση. Καλά, είναι Ολυμπιακός, να κάνεις ρεζιλίκια στον αέρα.
20: Όχι ρε, σιγά να κάνουμε ρεζιλίκια στον αέρα. Τίποτε, πήρα να σας πω ένα καλό μεσημέρι.
18: Ναι.
20: Έχετε έναν υπέροχο στο Κυριακό και ότι μου λείπει το αλάνι.
17: Σε λείπει το αλάνι σου. Φίλε, εντάξει, κάνε υπομονή. Σε όλους λείπει, εντάξει, δεν μας λείπει τόσο πολλά μας όσο εσένα. Κάνε υπομονή, άλλο λίγες μέρες θα επιστρέψει.
20: Γιατί σου λείπει?
17: Ρε φίλε, εντάξει, εγώ θέλω τον κάθε μέρα πόσα χρόνια. Πάντα, πάντα ένα break κάνει καλό στις σχέσεις.
18: Λείπει του, λείπει του. Απλά θέλω να το πει.
20: Συγγνώμη, συγγνώμη και παράληψη και ρεπίσματα και στο αλάνι μας, στο Τζίο, στη Νέα Υόρκη.
18: Να, ακούει μας.
17: Μας ακούει, μας ακούει. Μας ακούει, απλά λείπει ο Τζίνος, λείπει ο Τζίνος κολλητός του, ακούει μόνο, δεν επικοινωνεί. Τα φιλιά μας και στη Νέα Υόρκη.
20: Ακούμε
17: σας
20: τα νερά, παιδιά. Εντάξει, μια χαρά
17: και
20: η Μαρία που
17: είμαστε.
18: Ναι,
17: εντάξει.
18: Γίνεται στην Αστόσια, τέλος πάντων.
20: Είναι μια όμορφη, ας το πούμε, παρέμφεση στο πρέζινγκ. Ας ξέρετε, δεν μπορεί να συμμετέχει αυτό και μαζί σας καλά φορά, και χαλά μας.
17: Μας δεν μας χαλά, είναι η ίδια που μας...
20: Αν ήταν κάτι άλλο, δεν θα
17: το έχουμε. Ναι, ναι, ναι, είσαι γνωστός. Big John, καλό weekend, καλά περνάς.
18: Καλά περνάς.
17: Μιλούμε, μιλούμε.
18: 22,
17: 472,
18: 72. Ναι, έχουμε.
17: Νομίζω.
18: Α, χαίρετε.
21: Ναι, καλησπέρα.
18: Χαίρετε.
17: Χαίρετε.
21: Καλησπέρα σας, παιδιά, τι κάνετε?
17: Είμαστε καλά, φίλε. Εσύ, όνομα?
21: Όνομα Γιώργος.
17: Γιώργος.
21: Σας ακούω, ρε φίλε, καθημερινά. Είμαι μέσα στον δρόμο τώρα, μέσα στην κίνηση, λεγό σπίτι.
17: Μα, να, για, ρε φίλε, σε ποια μπού είναι περιοχή? Λευκοσία, Λεμεσό.
21: Τώρα είμαι στη λεωφόρο Στροβόλου. Οκ.
17: Λευκοσία. Λευκοσία. Υπομονή.
21: Πάφος όμως, ομάδα.
17: Πάφος, α, οκ. Είσαι Παφίδης, καθόγεινα ο Πάφο, φαντάζομαι.
21: Παφίδης, Παφίδης.
18: Πού στην Πάφο?
21: Απλά μείνει στο Λευκοσία τα τελευταία 25 χρόνια.
18: Να το ρωτήσω.
17: Ερωτικός μεταναστής?
21: Ερωτικός, ερωτικός, ναι, ναι, ερωτικός.
18: Και ωραία η Λευκοσία από την Πάφος.
17: Εντάξει, μεταναστή. Ρώτα μας, και μάνας μου είναι το ίδιο. Πού είμαστε Λευκοσία? Άμα
21: είναι η θάλασσα, ο τόπος, είναι δύσκολα τα πράγματα.
18: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
17: Κάζω 200 μου.
18: Λοιπόν, ναι. Διάλεξε και θέλεις να παίξεις.
17: Με τη Μαρία.
21: Παίξω με τη Μαρία, ναι.
18: Οκ. Okay. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιος έγινε παγκόσμιος προαθλητής τόσο ως παίχτης όσο και ως προπονητής μετά το 2018.
17: Μετά το 2018.
18: Το 2018 έγινε κάτι.
17: Δεν μπορεί εννοείς. Μετά ένα μοντιάλε μετά το 2018, ρε Μαριβάς.
18: Είπα μετά, ναι. Το... βοήθησα βασικά.
17: Α, βοήθησες, να ξέρω, οκ.
21: Θα πες με την ερώτηση, ποιος έγινε?
18: Ποιος έγινε παγκόσμιος προαθλητής,
21: ναι.
18: Τόσο ως παίχτης, όσο και ως προπονητής. Και εγώ βοηθώ σε μετά το 2018, δηλαδή που το 2018 σκέφτω.
17: Βασικά το 2018, το μετά το 2018 που με μπέρδεψε με ένα προς στιγμής.
21: Ως παίχτης και ως προπονητής στο παγκόσμιο.
18: Ποιος έπιανε το παγκόσμιο το 18?
21: Τώρα κομπλάρα τώρα, ένα λεπτό.
18: Εντάξει, δύο μεσούς.
17: Το 98, ας επιγίνει και βοηθάμε παραπάνω, θυμίω πιο παλιά, πιο εύκολα παρά τα πιο πρόσφατα.
21: Το 98?
17: Ναι.
21: Το 98 έγινε...
17: Βασικά το 98 και το 18 πιάνε το ίδιο ομάδα, ρε φίλε. Στη μια ήταν αρχηγός, στη άλλη φορά ήταν προμονητής.
18: Είναι και τώρα σαν την ομάδα.
21: Φίλε, είναι η Γαλλία που το πιάνει νομίζω.
17: Ναι, άρα ψάχνουν τον προμονητή της Γαλλίας τώρα. Που ήταν και αρχηγός το 98.
21: Ο Ζιντάν, ποιος
17: είναι. Ο Ζιντάν αναλαμβάνει υπό αυτομάδας. Μετά το Μουντιάλ βασικά.
18: Τώρα ποιος είναι, τώρα ποιος είναι προπονητής.
17: Είναι Σεϊνά Μπουντή. Εντάξει, εγώ λύσω άνθρωπος. Σεϊνά Μπουντή. Είναι ντε.
18: Μπράβο.
17: Blackout, blackout.
21: Συμβαίνει.
17: Δυσκολεύτηκα λίγο γιατί
21: κόμπλαρα
17: πρώτη φορά στο δικιά. Ήταν η πρώτη. Ήταν η πρώτη μου. Στη δεύτερη φορά να το βρεις πριν κάτι σε ρωτήσουν.
21: Εγώ ευχαριστώ παιδιά μου.
18: Να περάσεις
17: να σε καλά Γιώργο μου, ευχαριστούμε.
18: 797 ο πρώτος στα μηνύματα.
17: Στην έξοδο Δαλιού, μεγάλη κίνηση, μας λέει 658, προς Λεμεσόν. Περιοχή Δαλίου προς Λεμεσόν, έχει μεγάλη κίνηση, ελπίζω να μην είναι κάτι, ή αν είναι ατύχημα να είναι κάτι όχι σοβαρό.
18: 22, 472, 372. Έχουμε ένα κρατή.
17: Έχετε.
18: Έχουμε, σίγουρα έχουμε.
17: Συγχαρητήρια.
18: Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας απόγευμα.
17: Χαίρετε.
18: Το όνομα σας.
1: Χαιρετίζω την όμορφη παρέα σας, νέο φύτος.
17: Γεια σου νέο φύτε μου. Από Πάφον, εσύ.
1: Όχι, η Λευκοζιάδης, είναι ρίζες παφητικές είπαμε.
17: Είσαι εσύ που είσαι με ρίζες παφητικές.
1: Ναι,
17: που σε ρωτά πάντα ο Λουίς νεόφυτος, κοφή σου Πάφων, λες το πάντα ναι.
1: Σωστό, ναι, παράδοση.
17: Παράδοση, στο λοιπόν. Να το κάνω εγώ μια άρεση του νεοφυτού. Πόσα, ας σου θέλει να πάρω έτσι λίγο οικογενειακές καταστάσεις.
1: Σχετική με το Μουντιάλ.
17: Ναι.
1: Ναι, shoot.
17: Ποια αδέρφια
1: ναι.
17: Ήταν στο ρόστερ της Γαλλίας όταν κατέκτησαν το Μουντιάλ του 2018. Που είναι αδέρφια που είναι μέχρι σήμερα.
1: Ναι, ενώ το ο Λούκας Ερνάντες.
17: Μπράβο, ρε φίλε. Έτσι, ονόματα.
1: Ήταν ωραία ερώτηση. Προ τη μήνυ ήταν να πω του Μπόατεν γιατί είναι πιο γνωστοί που διαφορετικές εθνικές, αλλά εντάξει.
17: Ναι, μπράβο. Και εκείνη θα μπορούσε να είναι ερώτηση, αλλά κάψε μα τη. Δεν πειράζει.
1: Συγγνώμη.
17: Αστεύχομαι, το είχα υποψή για το κάνω. Α, σωστό, μένει στην λίωση, νεόφυτε μου.
1: Σας ευχαριστώ.
17: Καλό Σάββατο, κύριε Ακουμαλό. Υπόλοιπο. Άνοιξε γραμμή άμεσα. Χωρίς να με θυμίσεις. Ναι.
18: Τέο Ερνάντες ή Λούκας Ερνάντες.
17: Εγώ.
18: Ναι.
17: Αν μου λες πριν 2 χρόνια Τέο Ερνάντες, πλέον ναι. Μαζί με τον Λεάο, που για παδικούς λόγους λόγω μίλα, δεν θέλω να τους βλέπω και τον έναν και τον άλλον. Οπότε δεν έχω επιλογή, μου μένει ο άλλος.
18: Μάλιστα, οκ. Okay. Έχουμε ακροατή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
17: Χαίρετε.
18: Το όνομα σας.
1: Χριστόφορος. Και εγώ πρώτη φορά
17: μπαίνω. Έτσι, νιου έτρι σήμερα.
18: Να σε βοηθήσουμε.
1: Ναι, ναι.
18: Να σε βοηθήσουμε. Εύκολα.
17: Από πού είσαι, Χριστόφορε μου?
1: Λευκοσία.
17: Ποιος είναι να πιέζει Μουντιάλ? Και αν είναι διαφορετική απάντηση, ποιος θα ήθελες να πάρει Μουντιάλ? Ποια χώρα να υποστηρίζεις?
1: Εγώ υποστηρίζω Ιταλία, οπότε εδώ και 10 χρόνια αυτό.
17: Χωρίς άγχος, χωρίς τίποτε.
1: Ναι. Ενώ ήθελα έτσι για να κλείσει ο κύκλος του να το πιάσει ο Ρονάλντο.
18: Λοιπόν, έχουμε νικητή.
17: Συγκινήθηκε. Μπαίνει κλείωση χωρίς απάντηση. Δικαιούσε αυτό.
18: Να του κάνω την ερώτηση, αλλά θα το βοηθήσω πάρα πολλά για να το δω.
17: Οκ, δικαιούσε.
18: Να ξέρω.
1: Κάνουμε έτσι την ερώτηση να τεστάρουμε τι δυνάμεις μας.
18: Λοιπόν, θα σκεφτείς λογικά.
17: Λογικά.
18: Ποια Ήπειρος δεν έχει αναδείξει ποτέ.

0: παγκόσμια πρωταθλήτρια. Να σου πω.
1: Η Οκεανία.
0: Όχι, όχι.
2: Όλες είναι επιλογές προφανώς, επειδή είναι πολλές που δεν έχουν πάρει.
0: Νότια Αμερική, Ευρώπη και Ασία.
2: Κανεί, επειδή είπε ντουρον, άλλο άνθρωπο. Πέτρου να πει το όνομα του, μπορεί να κάνει λάθος, μπορεί να οξιάζει προς στιγμή.
1: Να πω την Ασία.
0: Μπράβο, φίλε μου.
2: Κλειδώνει.
0: Χριστόφορε.
1: Να κλειδώσω στην Ασία, ναι.
0: Να σου πάω, μας ξαπιάτσω την επόμενη εβδομάδα.
1: Να το κανονίσω.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, Χριστόφορε μου. Καλό σου, Γυράγο. Καλό υπόλοιπο.
0: Είναι ωραίο, ρε.
2: Είναι ωραία, ναι.
0: Ναι. Οι άλλοι δεν το θέλουν, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, τούτο το χαρακτηριστικό του γοντού του Κριστιανού. You love him or you hate to love him.
0: Ασία, υπήρχε ο
2: 550. 550.
0: Παρότους.
2: Εδώ λοιπόν, ένα λεπτάκι να έχουμε να γράψω τηλέφωνο. Το έγραψα και πάμε.
0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
3: Δημήτρης.
0: Δημήτρη, ποιος θα πιάσει το Μουντιάλ?
3: Πιστεύω, θέλω να το πιάσει ο Ρονάλντο, Πορτογαλία.
0: Εντάξει.
2: Μάντα μου, με φίλοι σου που βγάλεις την γραμμή, ρε Μαρία.
0: Επικράτησε η λογική.
2: Επικράτησε η λογική, ναι. Μάλιστα. Πόσα γκολ έβαλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ του 22?
0: Εδώ στο επιλογές.
2: Επιλογές. 2-1, κανένα.
3: Ξανά η ερώτηση.
2: Πόσα γκολ έβαλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ του Κατάρ, το προηγούμενο? 2-1 ή κανένα.
3: Μάλιστα. Κανένα σίγουρα είναι μη.
2: Τι εννοεί? Γιατί.
3: Πάπου.
2: Εντάξει, ναι, όχι, συνέχισε τη σκέψη σου, θέλω να σε επηρεάσω.
3: Μένω να πω ένα.
2: Το λοιπόν, επειδή η Μαριβάς είναι φίλη σου και είσαι φίλος της, όποτε κατάλαβα λόγω της εισαγωγής που έκαμε, δεν είναι έναν, άρα μένουν δύο ή κανέναν. Και σκέφτομαι λίγο, ρε, γιατί να μην έκανε ένα, δεν πήρε ο Ρονάλτο και ο Μέση, έβαλε στο 2010, ο Μέση δεν έβαλε. Αλλά δικαιώσα πεις δύο θέλεις, δεν ξέρω σίγουρα αν είναι κανένα.
3: Όχι, ούτε εγώ ξέρω, δεν είμαι φαν του Ρονάλτο, απλά έτσι...
2: Α, πει να καλοπιάσεις τη Μαρία, να σου βάλει εύκολη ερώτηση.
3: Το χαπιέν, το χαπιέν.
2: Εντάξει, αν θέλεις ή απαντάς, ή συγγνώμη, δεν απαντάς και σου κάνω μια άλλη ερώτηση, είναι η Μαρία, αν δυσκολεύεσαι.
3: Να πάμε μια άλλη ερώτηση.
2: Αλλά η ερώτηση, είδες, όπως το κάνουμε λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Όχι ότι είναι πάρα πολλά εύκολη, πάρα πολλά γνωστή, αλλά έχεις τις επιλογές και μάντεψε εσύ.
2: Μάλιστα.
0: Ποιος δέχτηκε την ταχύτερη κόκκινη κάρτα στην ιστορία του Μουντιάλ? Και έχω εδώ Diego Maradona, José Batista και Zinedine Zidane.
3: Zidane
0: ένας που τους τρεις.
3: Να πω με τον Batista.
0: Μπράβο, είσαι σωστός. Μπαίνεις στην κλήρωση και εσύ. Καλά περάσεις.
3: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ που πήρες.
2: Ευχαριστούμε, φίλε, ευχαριστούμε. 22-4-72-3-72 για τις τελευταίες τηλεφωνικές γραμμές που θα βγάλουμε. Αλεπτόν παίζει 97...
0: Να δω αν το βρήκε κάποιος τα μηνύματα.
2: Πάμε στον επόμενο.
0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
4: Είμαι ο Νικόλας, είμαι 13 χρόνια.
2: Ω, Νικόλα μου, τι κάνεις?
0: Καλώς όρισες.
2: Είσαι μόνος σου, είσαι με κανένα ανήλικα στο αυτοκίνητο?
4: Είμαι με τον παπά.
2: Μπράβο, εντάξει, όχι. Άρα έχουμε και την άδεια του πατέρα σου, φαντάζομαι, για να μας πιάνεις να μιλήσουμε.
4: Ναι.
2: Καρχάς πρέπει ότι ο Μάνι υποστηρίζεις το Μουντιάλ, ρε Νικόλα μου. Αν υποστηρίζεις κάποια ομάδα. Ή κάποιον παίχτη.
4: Να
2: πεις Ισπανία. Οκ. Και φαντάζομαι είναι το πρώτο σου Μουντιάλ που θυμάσαι, ή θυμάσαι πριν, στα 9 σου θυμάσαι, είδες καθόλου το Μουντιάλ του Κατάρ?
4: Ναι, βλέπα το.
2: Okay. Άρα, όταν κάποια στιγμή όπως μας κάνουν και μας ερωτήσεις στην ηλικία που είμαστε, ποιο είναι το πρώτο Μουντιάλ που θυμάσαι, για σένα θα είναι το Μουντιάλ του Κατάρ που τον πήρε ο Μέση. Τι ωραία ανάμνηση να έχεις, να λες.
0: Δεν το αρέσει και το Μέση.
2: Το αρέσει ή δεν το αρέσει, αυτή είναι η πρώτη
4: εμπειρία. Ο Μέση είναι αγαπημένος.
2: Άντε Μαρία. Το λοιπόν, να μου πεις τότε, επειδή είναι ο αγαπημένος σου παίχτης ο Μέση, μπορεί να σε βοηθήσει λίγο η Μαρία. Ποιο Μουντιάλ θα είναι για τον Μέση αυτόν που ξεκίνησε ήδη? Το πέμπτον του, το έκτον του ή το έβδομον του? Πέμπτον, έκτον ή έβδομο? Πώς έπαιξε δηλαδή πριν το φετινό?
4: Το 7ο.
2: Το 7ο νομίζεις, αλλά δεν είσαι σίγουρος, οπότε μπορείς να σκεφτείς λίγο. Αν θέλεις να συζητήσεις τη βοηθιά της Μαρίας, δεν ξέρει. Το
4: έκτο.
2: Το έκτο, ρε. Μπράβο, Νικόλα μου. Μπράβο, ρε, Νικόλα. Μπράβο, ρε, Νικόλα. Νικόλα μου, πια, από πού είσαι, ποια πόλη?
4: Λευκοσία.
2: Λευκοσία. Λευκοσία. Και ομάδα σου στην Κύπρο, υποστηρίζεις?
4: Τι?
2: Ομάδα στην Κύπρο, υποστηρίζεις, έχεις?
4: Ναι, το ΑΠΟΕΛ.
2: Το ΑΠΟΕΛ. Λευκοσία, ΑΠΟΕΛ. Νικόλας μπαίνει στην κλήρωση.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
4: Τώρα την πανελάντουρα του Λαουτάρο.
2: Του Λαουτάρο, εντάξει το λοιπόν. Δεν μπορώ να. Δεν μπαίνει καν στην κλήρωση. Κερδίζει 50 ευρώ το κουπόνι για το κόζο. Να πάει σε ένα απόγευμα με τον μπαμπά σου ή με φίλου σου, όποιο θέλει. Δεν θα μπει καν στην κλήρωση. Τούντο η φανέλα Λαουτάρα που είπε, σε τέλειωσε. Κέρδισες 50 ευρώ για το sports bar. Είναι και να ανοίγει και νωρίς καφετέρια. Να πάτε να φάτε. Κάνει πολλά ωραία μπέρκερ, Νικόλα μου. Θα επικοινωνήσουμε από Δευτέρα. Στο τηλέφωνο που μας πήρες, δικό σου, του παπά σου.
4: Δικό μου.
2: Δικό σου. Θα σε πάρουμε ένα τηλέφωνο τη Δευτέρα να σου πούμε πώς να το παραλάβεις το δρόμο σου.
0: Καλά περάσεις.
2: Καλώ το αγγελό, Νικόλα μου. Καλά περάσεις.
0: 4.32 από τα μηνύματα. Υπηρεντώ. 6 φορές στο Μέση. Ναι.
2: Ναι, 6 φορές στο Μέση και για τον Ρονάλντο είναι 6 φορά.
0: Ναι.
2: Και για τον Ochoa, 6 φορά, αν ξέρω θα παίξει.
0: Mm-hmm.
2: Για τον Μόντριτς, επίσης 6 φορά. Ο Νόιερ. 6, 10, 14, 18, 22. Το 14 ήταν, ναι.
0: 6, 10,
2: είναι ναι. 6 για εκείνο. Δεν κλείσα τη γραμμή.
0: Ένας τελευταίος
2: πριν κλείσουμε και τις κληρώσεις και του quiz μας, αλλά και για τις κάρτες Κρόνος θα τις κάνουμε όλες την
0: Δευτέρα.
2: Ευχαριστώ. Πάμε στον τελευταίο ακροατή για σήμερα. Χαίρετε.
5: Έλα ρε φίλε.
2: Έλα ρε φίλε εσύ.
5: Ο Τσάβι.
2: Να μωρέ Μαρία.
5: Επιάνω
2: στη
5: συνέχεια
2: ο Ρονάλντο,
5: δεν
2: άντεξα.
5: Είπα, θα πιάνω τηλέφωνο, αλλά...
2: Εντάξει, θέλω να είσαι κόσμιος.
5: Ναι.
2: Γεια σου, Μαρίβας.
0: Χαίρετε.
2: Να μου κάνουμε.
5: Μια χαρά,
2: μια χαρά. Πάμε λίγο στην ερώτηση,
0: μην
2: τσακωθείτε με
0: σίγουρο. Λοιπόν, σημείωσα μια τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 5 διαφορετικά μουντιάλ?
2: Ξανά την ερώτηση, την άκουσα.
0: Ποιος είναι?
2: Ναι.
0: Ο μοναδικός που...
5: Δεν ξέρω, βεστιά, έμπειρας, δεύτερο μου.
2: Έλεγε καλό σήμα κλείο.
0: Ποιος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 5 διαφορετικά μουντιάλ? Έχουμε επιλογές, αν θέλεις.
2: Αν δεν είναι απάντηση ο Κριστιάνο, please βάλε και την επιλογή Κριστιάνο μέσα.
0: Αφού ήθελα να του πω επιλόγες, είπε.
2: Όχι, δώσ' του.
0: Λοιπόν, έχουμε Λιονέλ Μέση, Κλόζε και Κριστιάνο Ρονάλτο.
5: Σε μια εβδομάδα νομίζω.
0: Αφού, εντάξει, ποιος είναι ο πρώτος?
5: Όχι ο Μέση, όχι ο Κλόζε.
0: Εντάξει. Κέρδισε.
2: Και τι απάντησε?
0: Είπε, όχι ο Μέση, όχι ο Κλόζε.
2: Ρε φίλε, έχει ακόμα 30 ευρώ που θα πρέπει να κλείσουμε. Απάντησες, είπες Κλόζε, η τελική απάντηση Κλόζε.
5: Όχι, είπα, ναι, άντε, Κλόζε.
2: Προτιμά να χάσει, ρε. Προτιμά να χάσει, ρε.
0: Εμπειράζει.
2: Το βρήκες. Συγχαρητήρια.
0: Καλά περάσεις.
2: Πέμε μας την επόμενη γραφή της Μπαρσελόνα. Έχει τίποτε, κλεί κάτι, είναι κάτι κοντά?
5: Όχι.
2: Τίποτε, α.
5: Όχι. Να περιμένουμε να δούμε, να θέλει Μπάγερ να βάλω πια.
2: Αν δεν το θέλει Μπάιερ, το για το Κέι μιλάς?
5: Όχι, να πάμε να δούμε τι θέλει Μπάιερ.
2: Α, ναι, σωστά. Ναι, τώρα το πιάνε. Μαρία, εγώ σου αγγελία, εγώ μιλούμε. Ο Μόντρις δεν ήταν το 10, ο Κιονόιρ όχι το 6, οκ.
0: Μόνο μέσα Ρονάλτ.
2: Μέσα Ρονάλτ και ο Τσόα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το λοιπόν. Αυτά, καλώς ο Γυράγων, καλά περάσετε. Θα δούμε αρκετά παιχνίδια μέχρι να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Μαριβάς.
0: Καλά περάσει.
2: Επίσης. Αύριο να έρθουμε να σε δούμε live link τρίωρο με Φρέμ Γεωργίου. Συντονιστείτε να πείσετε ένα τρίωρο live link.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ έχει βάλει στην Ομόνοια μέσα σε 8 χρόνια ο Σταύρος Παπασταύρου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας σε συνέντευξή του στον Αλφα Κύπρου. Είπε ότι δεν υπάρχει θέμα πώλησης της Ομόνοιας και ότι δεν ισχύουν οι πληροφορίες ότι ψάχνει για οικονομικούς συμπαίχτες. Υπολογίζουμε σε 2 χρόνια να εξασφαλίσουμε τις άδειες για να αρχίσουν οι εργασίες για το ιδιόκτητο γήπεδο, το οποίο θα είναι περίπου 16.000 θέσεων και θα στοιχίσει 100 με 120 εκατομμύρια, ανέφερε. Για την μεταγραφή Μοτνόρ, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε ότι δόθηκε ένα ψηλό ποσό στον Άρη για την αποκτήση του. Έγινε προσπάθεια να κρατήσουμε τον Σεμέδο, αλλά όχι υπερπροσπάθεια, τόνισε. Διακριτικά παρακολουθούν το θέμα Λαΐφη στην Ομόνοια. Το ΑΠΟΕΛ έχει καταθέσει πρόταση στον ΛΑΙΦΗ για επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029 και αναμένουν την απάντησή του. Οι Γαλατζοκυτρίνοι έχουν συμφωνήσει με τον Ελλαδίτη προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος αναμένεται αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στην Κύπρο. Αναμονή για τις απαντήσεις των Μαντσίνη και Μάιερ. Έτοιμη να προσφέρει ένα δελεαστικό συμβόλαιο στον ΛΑΙΦΗ είναι η ΑΕΚ, η οποία είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί με το ΑΠΟΕΛ και την ίδια ώρα να δώσει στον διεθνή αμυντικό συμβόλαιο τριετούς διαρκείας με πολύ καλές απολαβές. Μετά τον Πάνκοφ, ο Τσάβι Ρόκα είναι σε προχωρημένες επαφές με Μέσο. Σύντομα οι τελικές εξελίξεις και η απροπονητή. Έχει διευθετηθεί φιλικό με τον ΠΑΟΚ στις 7 Ιουλίου στην Ολλανδία. Στην Ανόρθωση εντείνουν τις προσπάθειες για πρόσληψη προπονητή. Η διοίκηση είναι σε επαφές με ορισμένους υποψήφιους, προτεραιότητα και η σύναψη συμφωνίας με εκτελεστικό πρόεδρο. Στον Απόλλωνα ο Κούτρης αποτελεί πρώτη επιλογή για το αριστερό ακρό της άμυνας. Μένει ανακοίνωση για Κονομία, Θανασίου και Ανδρέου. Οι Κιανόλευκοι ψάχνουν πρώτες επιλογές για τη θέση του στόπερ, του επιθετικού και του εξτρέμ. Με άκρα μυστικότητα κινούνται στην Πάφο για τη μεταγραφική ενίσχυση, η προτεραιότητα και η παραμονή σημαντικών μελών του περσινού ρόστερ όπως οι Λουκάσεν, Κόρτερ και Μπρίτο. Σε τρεις διαφορετικές χώρες, Λετωνία, Πολωνία και Αυστρία, θα πραγματοποιηθεί η καλοκαιρινή προετοιμασία του Άρη από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και τα μέσα Αυγούστου. Στην ΑΕΛ αναμένουν τον Κομής. Στην μεταγραφική λίστα υπάρχουν και αρκετά άλλα ονόματα τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται σήμερα με 2 αγώνες η δράση στο παγκόσμιο κύπελλο. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Βοσνία και για τον τέταρτο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα οι ΗΠΑ φιλοξενούν την Παραγουάη. Τηλεοπτική μετάδοση από το ΣΥΓΜΑ. Όλα δείχνουν διαζύγιο ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου. Φαίνεται μάλιστα πως την ομάδα έχουν βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Ο Τάσος Μπακασέτας θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις του Τριφυγιού με τη Σαρλερουά για τον Καμαρά. Σε νέα καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και κατ' επέκταση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ζητούν τιμωρία απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα χρόνο στον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, καθώς και πρόστιμο τόσο στον ίδιο όσο και στην ομάδα έως και 100.000 ευρώ. Ο Μπερνάρντο Σίλβα είχε συμφωνήσει αρχικά με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά προτίμησε τελικά τη Ρεάλ, η οποία

0: συμφώνησε επίσης με Κονατέ και Ντάμφρις. Ενδιαφέρεται επίσης για τον Σλότερμπεκ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
2: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
4: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
3: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
7: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
7: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
8: Συνέχεια στην πρώτη αγωνιστική στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Από το Σίγμα, Καναδάς Βοσνία στις 10 για τον δεύτερο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα για τον τέταρτο όμιλο.
7: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει ο μήνας 12. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκοσίας. Η εκπομπή λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα τη το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε. Ξεκινήσαμε ένα καλοκαιρινό τραγουδάκι, αγαπητέ 914.
1: Βασικά συνεχίσαμε.
0: Για να φτιάξει διάθεση μαζί ένα ελαφρύ, δροσερό, λεμονάτο τραγουδάκι.
1: Ποια χώρα του Μουντιάλ ρωτάει, είναι. Ξεκάθαρα του Καναδά και το όρος Λόγκαν που είναι στα 6.000 μέτρα.
0: Μεταξύ μας δεν υπάρχει κουρασουανός που να μην έχει μεγαλώσει σε εκείνη τη χώρα και να μην έχει άκουσει το βουνό. Τέλος πάντων.
1: Όχι κουρασουανός.
0: Τι να είναι αρρώχη. Κουρασίτης. Αποκλείεται.
1: Κουρασίτης.
0: Λοιπόν, στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα ή και γιατί όχι να μην μας κάνετε να μας πείτε τι θα γίνει στο Μουντιάλ, όχι προβλέψεις. Να μας πείτε να γίνει. Να μην κατσενόδουμε. Spoiler το λέμε.
1: Spoiler. Ναι.
0: Κάντε μας spoiler για το τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Έτσι και αλλιώς από ό,τι έχω καταλάβει, είμαστε που είμαστε καθηγητές της ΜΑΠΑΣ. Με το Μουντιάλ αυξάνεται
1: ο αριθμός
0: των καθηγητών. Και είναι και πολύ σχόλος που παίζει πάρα πολλά χρήματα.
1: Ναι. Πάρα πολλά. Δηλαδή νομίζω ότι κάθε Euro και Μουντιάλ υπάρχει μια τρομερή αύξηση.
0: Δηλαδή ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την Πίνα Μπάους, ας πούμε, τη Μαγαρίτισσα, με την Μαριάννα Λίποβιτς, που είναι ζωή. Δηλαδή, άνθρωποι που ασχολούνται με οποιαδήποτε άλλη τέχνη εκτός του εκτός του ποδοσφαίρου, τούτες τις μέρες, όπως και το κάνουμε, θα ρίξει τον οβολόν του σε ένα κουμπονάκι. Σωστά.
1: Ναι. Ένα κουμπονάκι θα το...
0: Και είναι εκείνη η κλασική συζήτηση που ενώ η σύντροφος ή η σύζυγός σου, ας πούμε, ή ο σύζυγός σου δεν ασχολείται ποτέ με το ποδοσφαιρό, θα γυρίσει να σου πει και περιμένει κιόλας ότι εσύ πρέπει να το πιστέψεις. Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσει η Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Και άμα πεις, μα μπορεί και να. Ναι, αλλά ξέρεις, θέλει να σου επιβάλλει τη διέστησή του ή της. Σωστά.
1: Να σου το.
0: Και άμα το αμφισβητήσεις, νιώθεις και ότι είσαι ο λάθος. Εσύ είσαι ο λάθος, ας πούμε, γιατί δεν γίνεται αφού σου το είπα. Εντάξει, το χειρότερο είναι να μην αποδειχθεί σωστό αυτό. Δηλαδή, ένα άσχετο ή μια άσχετη, ας πούμε, να σου πει και Πορτογαλία και Πορτογαλία.
1: Αν το πιάσει η Πορτογαλία, ράμε, εντάξει.
0: Εκεί χρειάζεται να.
1: Καλά,
0: να ζητήσει ένα μονάρι, κάτι. Εν τω μεταξύ, χθες ένιωσα και πάρα πολύ ωραία και δεν αναφέρομαι ότι ένα συμπολίτη μα ήταν συνεχώς στο κάδρο του σκηνοθέτη. Και αναφέρομαι στον Οτσούα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τον Οτσούα που πέρασα με τη μοντόρα δίπλα στην Ριστινή, να του πω, σκέφτομαι να του πω, φύγε ρε Ποδάμερ. Τον έδειχνε.
1: Αφού
0: ήταν το κεντρικό πρόσωπο που επέλεγε ο σκηνοθέτη, α πούμε.
1: Μόλις έκανε ρεγόρ ο άνθρωπο.
0: Ναι, ρεγόρ. Α, που...
1: Έξι παγκόσμια κύπελλα. Έξι παγκόσμια κύπελλα. Αν και έναν ρεθιό. Έξι μπορεί να έκανε την δημοσιογραφική σου καριέρα.
0: Έξι και Ρονάλτο, σωστά. Ναι. Έξι είναι και Ρονάλτο μαζί με τον Μέση.
1: Το Μέση. Ναι, είναι οι πρώτοι τρεις που το κάνουν. Πιο πριν το ρεκόρ ήταν πέντε και ήταν πάλι Μεξικανοί που το είχαν.
0: Ναι.
1: Ήταν ο...
0: Ποιος, ο Πεχταράς,
1: ο Μάρκες ήταν. Ναι. Και κάποιοι ακόμη δύο Μεξικανοί. Αλλά πλέον έσπασε το συγκεκριμένο ρεκόρ.
0: Πώς θα νομίζεις ότι θα πιάσει η ΑΕΡ πουδαρία για το Τσόα.
1: Πόσα θα πιάσει πουδαρία για το Τσόα.
0: Ναι, πώς θα νομίζεις ότι θα πιάσει. Να μιλούμε σωστά έτσι. Πόσα ριάγια νομίζω ότι θα πιάσει η ΑΕΡ για το Τσόα. Ναι.
1: Πάνω από 100. Ναι. Που είχα κάνει τους υπολογισμούς. Πριν ανακοινώσει η FIFA τα τελικά ποσά, τα οποία δεν τα έβρα ακόμα, μου έβγαινε ότι για τον ένα χρόνο που αγωνίζεται στην ΑΕΛ θα βγει 100 πλάς η τιμή.
0: 200 με 250 μαγεί. Και κάτι πιο λίγα για ο Μασέκο.
1: Για ο Μασέκο.
0: Ναι, γιατί θα πάρει λεφτά και για ο Μασέκο.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Μασέκο. Α, 200-250.000 αν μείνουν στους ομίλους. Οι Μεξικάνοι ενδεχομένως θα περάσουν. Μάλλον θα περάσουν. Άρα θα αυξηθεί το ποσό.
1: Οκ. Καλά, ρε, μισό εκατομμύριο δηλαδή για να δώσει για τον παίχτη.
0: Τι εννοείς. Ποιον, τι εννοείς.
1: Ο παίχτης ο οποίος έμεινε στους ομίλους. Μισό εκατομμύριο που να πάρουν οι ομάδες του.
0: Αφού μόλις σου είπα 250.000, νόμιζα.
1: Χρήστο, μετρά για τα τελευταία δύο χρόνια. Μετρά από την ώρα που τα τελευταία δύο χρόνια που είσαι συμβόλαιο. Εντάξει. Γι' αυτό σου είπα πάνω από 100.
0: Αν εννοείς ότι θα πάρει άλλες 250 και θα τις μοιράσει, ας πούμε. Μα νομίζω και ο ίδιος βάζει κάποια λεφτά στην τσέπη.
1: Σίγουρα βάζει στην τσέπη. Ο ίδιος βάζει πολλά λεφτά στην τσέπη, σε παρακαλώ. Τώρα έπιεγε στο Μεξικό.
0: Μα είναι γνωστή η βιομηχανία του Τσόα, πουλά μπισκότα, πουλά ό,τι θες. Εγώ θέλω και πρώτη. Αυτό ήθελα να πω ότι ένιωσα πάρα πολύ ωραία βλέποντας τον Βραζιλιάνο διαιτητή να μιλά αγγλικά. Θέλω να σου πω ότι ένιωσα ο αθιόφοβος, ένιωσα ο πανεψάκι του Τόιφελ, δεν ξέρω. Παιδί των GCE.
1: Νομίζω ότι τον άνθρωπο έπιασε το ένα πανικό στην ώρα. Ήταν τίποτα να σου παρετάτε με ούλη. Δεν ξέρει,
0: μα έχει τύχει όλου να νιώσουμε μια μηχανία.
1: Ναι, αλλά νομίζω ακόμα πιο ωραίο ήταν το πρώτο που ήταν Αφρικανού δίπλα.
0: Του Μανισιμού Έλε. Ούλο να έρθει το χθεσινό μέχρι να τότε.
1: Που έπρεπε να καταλάβει.
0: Ναι, όντως, το ύφος του νοτιοαφρικανού ποδοσφαιριστή που προσπαθεί να ακούσει την απόφαση του διαιτητή είναι όλα τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Η οποία αποφάση του διαιτητή με αξίμα παιδιά στη δεκαετία του 80, στην τουριστική μιλούσαν πιο καλά αγγλικά.
1: Έτσι, προφανώς στη δεκαετία του 80 θες να πει, έφαναν τούτη απόφαση. Έφαναν τούτη απόφαση.
0: Εσύ είχα διαιτητή μου Κουπρασάο, λέει, και δεν στείλαμε.
1: Παρεμπιπτόντως.
0: Κουρασάο
1: είναι. Κουρασάο. Ναι. Και παρεμπιπτόντως είναι Κουρασαονέζι.
0: Κουρασαονέζι.
1: Ναι.
0: Και κατά τα άλλα, να φάμε τον Ινφαντίνο τον απαντιώνα. Τούτα όλα τα λεφτά για τον κάθε οτσό από θε έρχονται. Αν ότι είναι το 856. Τι εννοεί να φάμε.
1: Τι πώ θε έρχονται, ρε φίλε, τι εννοεί.
0: Τι περισσότερο έχει ο κοινώνε, λέει, από το φορεστέρι. Μα είναι πάρα πολύ συγκινητική ιστορία του Χιμένεθε, του striker του Μεξικού.
1: Νομίζω θα μου έλεγες, οκ.
0: Ποιο, γιατί.
1: Του Χιμένεθε, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ συγκινητική, εγώ δεν γνώριζα ομολογώ. Ότι το παιδί αυτό κόντεψε να φύγει από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Μετά από ένα σοβαρό χτύπημα.
1: Σωστό.
0: Εξού και το προστατευτικό στο κρανίο.
1: Το οποίο είναι ιδιαίτερο το προστατευτικό. Αν το προσεξεί, μακριά μπορεί να σου περάσει το μυαλό σου.
0: Μικρόφωνο.
1: Ναι,
0: ψήρα.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, έπερασε ένα σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Και...
0: από σύγκρουση, στο ποδοσφαιρική σύγκρουση.
1: Ναι. Και τελικά επέστρεψε νύχτα ο πρωταγωνιστής.
0: Ναι, μια που επέστρεψε όμως και μια που έφυγε ο πατέρας του από τη ζωή. Έτσι. Και δεν είναι και λίγο πράγμα, ας πούμε, να σκοράρεις 35 χρονών το πρώτο σονγκό στο Μουντιάλ. Μες στην πατρίδα σου, σε ένα κατάμιστο γήπεδο και δεν μιλάμε για ιστορικό γήπεδο, έτσι το Αστέκα. Εμείς ας πούμε που θυμάστε
1: το ονομάζεται Αστέκα, δεν το μεταξύ.
0: Αλλάξαν το.
1: Εμπορικά είναι άλλη ονομασία, αλλά Αστέκα το λέει όλος ο κόσμος. Ενώ...
0: Αστέκα νομίζω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω και πώς το έχουν κάνει, ας πούμε. Μένα μου νομίζει ρε Μαγκεντή, δεν είμαι στο παλάσιο όνομα να κάθεις δύο μήνες. Πολύ συγκινητικό πέραν τη πλάκα.
1: Mexico City Stadium.
0: Ναι.
1: Mexico City, Mexico City. Mexico Ciudad.
0: Το 2000 έπαιξα του κόσμου τα κουπόνια και τη μέρα του ελικού Γαλλία-Κροατία μου λέει: γυναίκα, θέλω να παίξω κουπόνι και μου λέει 4-2 να δέρει Γαλλία. Τελευταία στιγμή το έβαλα 10 ευρώ στα 50. Κάτι μα δέει, μια ιστορία, ένα love story με τη σύζυγο.
1: Ναι,
0: και ανανεώθηκε η σχέση και ρίξα 11. Μετά να μας πεις το αποτέλεσμα τι έγινε. Ετέχιωσε το μας, τι κάνατε. Έκατσε να μας πεις το. Συγγνώμη κιόλας.
1: Να με εξηγώσει την Ιγωνοστασία.
0: Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ. Αλλά λέω μην το πεις. Μην το πεις. Γιατί δεν το ονομάσαν Ζαπάτα, ας πούμε, που είναι ήρωας στο Μεξικάνο. Πώς το λένε Χωσέ Ζαπάτα, πώς το λένε το
1: Χωσέ.
0: Είναι το γήπεδο που μπήκε το χέρι του Θεού και τρίπλα ο Μαραντόνα τη μισή Αγγλία. Μπορεί. Όχι, είναι σίγουρο τελικό στο Αργεντινή-Γερμανία, έτσι, το 3-2. Σίγουρα παίχτηκε εκεί. Άρπαξα τα χριστάρα μου 500 ευρώ. Ρε χαλάλι, ρε 611. Χαλάλι. Να αγαπάτε για να αγαπιέστε, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, ρε. Λαΐφαρο Δευτέρα υπογραφή στην ΑΕΚ. Ανοίξαμε την κουβέντα ανεκτό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ναι ή όχι.
1: Ναι.
0: Εσύ ξέρω που σου λέω με το live και λέει δημοσίω ένα μήνυμα από ελ.
1: Πρόσεξε. Όχι, ένα λεπτό. Θέλεις να βάλεις σωστά δεδομένα.
0: Πάντα.
1: Έχει καιρό που λες ότι ο live σας 23 αφή. Να πιέ λεφτά το από ελ θα φύγει.
0: Καλά, ρε Μάκη, ευχαριστώ πολύ. Αν είπα να τον κλέψουν, θα πιέ λεφτό από ελ. Αλλά βγήκε από τον Αποέλ.
1: Μην είσαι σίγουρο ακόμα.
0: Όχι, εσύ να μην είσαι σίγουρο. Γιατί σου λέω ότι γέρνει προ το να φύγει.
1: Και εσύ να μην είσαι σίγουρο. Γιατί χτε σου είπα ότι προτείναν του τριετέ.
0: Ο Σμερχάρη ήταν στον πάγκο, ψες.
1: Δεν ήξερα αν ήταν ο Σμερχάρη.
0: Μα ρε φίλε, η μάνα μου να μπουν μπράγκα δεν θα ξεκινούσα να πάω το μάτι του Κορέα-Τσεχία. Όπως σου λέω, ρε Μάκη. Δηλαδή να ήταν ο βάσμου μου το καλό ριβάρι. Θα το έβλεπα, ρε φίλε.
1: Γιατί θα το βλέπω.
0: Μα δεν είναι η Τσεχία κιόλα η λατρεμένη ομάδα που χάσει το 2004.
1: Τσεχία χωρί μπάρο. Που
0: κάτι κλέφτε πειρατέ.
1: Τσεχία χωρί μπάρο τώρα.
0: Εντάξει, το 1996 ήταν ακόμη καλύτερη η Τσέχη. Τότε που το χάσαν στον τελικό πάλι με τη Γερμανία. Μιλάμε για σούπερ ομαδάρα. Και έπεσε και ο βουλευτή. Ο βουλευτή, ρε.
1: Μπάρο.
0: Ο ναι, τη Παφ. Γράψε εδώ κάτω, ρε Χριστό, Life is many από ελ. Ναι, αλλά ξέρεις τι έχω περισσότερο ανάγκη από όλα, κύριε Εμιλιάνο Ζαμπάτα, όχι Χωσέ Ζαμπάτα. Ευχαριστώ, κύριε 071. Αγία μου, ρε Μάγκη. Εμιλιάνο Ζαμπάτα λεγόταν. Λοιπόν, και ο άλλος αρχικλέφτης, πώς λεγόταν, ήταν ο Ζαμπάτα και ένας ακόμη. Χόντσο Πάντσο, Χάντσο, τέλος πάντων. Κύριε 030, ξέρεις τι έχω περισσότερο ανάγκη και από το θα μείνει, αν δεν θα μείνει ο Life is many από ελ. Να γίνει σύριαλ. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι φέτος δεν είναι. Σκέφτομαι ότι φέτος δεν θα προκύψει σύριαλ μεταγραφικό και τρελαίνομαι.
1: Τι θα προκύψει σύριαλ μεταγραφικό?
0: Ένα σιγά σύριαλ να μείνει νομιά με να φύγει, θα φύγει, δεν θα φύγει, να δει τόσα, να πιάει τόσα. Κάμε τους ρε Ομόνια μια πρόταση σημαντική. Μα ακούω ότι έκανε πρόταση η Ομόνια, ρε Μάκη. Αυτό έχω ακούσει.
1: Ότι έκανε πρόταση ή ότι μέσον τρίτου εκτίμησε την πόρτα.
0: Ευχαριστώ, συγγνώμη.
1: Ή ότι μέσον τρίτου εκτίμησε την πόρτα.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Εκτίμησε την πόρτα μέσω τρίτου για να ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση που πήρε ήταν. Να σου πω κάτι. Είσαι ο Χάρης ο Φωτίου ή ο Σταύρος Παπασταύρου.
0: Ναι. Ο Χάρης ο Φωτίου είναι το γαμπλή καρκιά.
1: Και, να είμαστε έτοιμοι επιχειρηματικά να κάνουμε τον deal. Η Κύπρος είναι έτοιμη επιχειρηματικά να ακούσει έναν τέτοιο deal.
0: Μα ρε φίλε, είναι έτοιμοι να μπουν να κάνουν επιτροπές στη Βουλή, να είναι έτοιμοι να πάει η παίχτης να αγοράσει Ομόνοια από τα ΠΟΕ.
1: Αλλά σου λέω, με να αποκλείσεις να μπει η Πάφος στο παιχνίδι.
0: Για Life.
1: Η οποία δεν έχει μπει ακόμη.
0: Τώρα πέραν της πλάκας, αν είμαι από ελ, σε αυτή την κατάσταση που βρίσκομαι, ακόμη και με γιασί, ας σου το πω σε ένα βήμα παραπέρα. Ακόμη και, με γιασί. Ήρθε ομάδα εκτός της Ομόνιας, δέχομαι το.
1: Ναι.
0: Και μου δώσε 300-400 χιλιάδες και έκανα και ένα καλό deal με το Λαΐφι. Ευχαριστώ.
1: Ή έχω μια ακόμη ευκαιρία, μια ακόμη δυνατότητα. Τον κλειδώνω και κάνω τη σημαία μου.
0: Άσε σήμερα, Μαγί. Είναι εντύρος της σημαίας.
1: Γιατί αστείο.
0: Ναι.
1: Όταν κάνεις μια νέα αρχή, θέλεις να έχεις κάποιες σταθερές.
0: Ναι, είναι σωστό αυτό που λες.
1: Άρα στις σταθερές μου.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν έβαζα. Να χάσω μια ευκαιρία να απαλλαγώ από ένα συμβόλαιο πολλά μεγάλο και να βάλω και λεφτά από ένα 33χρονο. Έτσι, δεν μιλάμε για εγωισμό. Τούτα είναι επιχειρηματικά deal που πρέπει να τα κάνεις πλέον στη μαπά. Δεν πρέπει να μασάς πουθενά. Όχι, το καταλαβαίνω, είναι σημαντικός. Είναι άψογος επαγγελματίας. Είναι σου ρυθμίζει τα αποδυτήρια, είναι Κύπριος. Έχει χίλια δύο πράγματα να θέσει κάτω. Αλλά εδώ και μουριά για 33. Πε μου, ποιο 33χρονο ξένο Κύπριο θα σου δω 400 και έτσι θα μου δώσει. Πράσι πολύ μεγάλο, α πούμε, τέτοιο. Και εντάξει, σοβαρά, αυτό που λες για τη σημαία και εγώ το σκεφτόμουν. Αλλά εντάξει, πώς τα σημαία να έχουν κάνει 33χρονο.
1: Τι εννοεί, εσύ 2 χρόνια μπει, ενώ άλλο 3. Να έχω 5 χρόνια. Επίσης.
0: Ο Ρομπές έφυγε δωρεάν. Δωρεάν έφυγε, δεν είχε καμιά δεσμευσία από Λονά.
1: Πόσο χρόνο, μέχρι τα πόσα του θεωρείς ότι μπορεί να πέσει? Τι εννοείς, εγώ νομίζω ότι μπορείς να κάνεις. Μέσα στην νέα εποχή.
0: Εντάξει, όχι. Okay. Μπορεί να θέλει να κάνεις.
1: Και τον Λαΐφι και τον Πιέρο.
0: Εγώ προτιμά να κάνω σημαίνει τον Κούτσακο, ας πούμε. Ή τον άτυχο το δυστυχώς.
1: Δεν ξέρω αν ο Κούτσακος έχει την ποιότητα του Λαΐφι.
0: Θα ήθελα σου λέω να τον κάνω σημαίνει. Δεν ξέρω κιόλα αν. Να πετάσεις ίσα πάνω. Ρε να κάνει πράσινο Παπασταύρου θέλω εγώ, κύριε 759. Και να γνωστοποιηθεί. Και δεν είναι ο Δόκης, δεν είναι το Δόκης.
1: Εχθές δάμε και τα ποσά έβαλα με τα κάτω. Δηλαδή είπα σου εγώ μισόν. Είπες μου εσύ 300. Δεν και ενδιαφέρουν και πάρα πολλά από τα ποσά των ομάδων, θέλω να σας πω.
0: Κουτσά καθαρισμένα που τα είπαμε εσύ χθες είναι η εκπομπή. Αλλά να σου πω κάτι άλλο, σας το ξαναλέω. Δεν με ενδιαφέρει διόλου αν θα φύγει ή όχι. Το θέμα είναι να γίνει σύριαλ. Πρέπει να φάμε και ψωμί. Πρέπει να πάρουμε και εμείς

0: Γάλανε σου.
1: Γίνεται. Κάθε χρόνο υπάρχουν κάποιον ιδιώσει Σύρια. Θυμίζει μας Σύρια περσινό, ρε. Δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτε. Δεν, η μνήμη μου είναι διάλειμμα. Δεν αποκλείεται να μην είχαμε. Είσαι και γράντε μάγκιν πέρσι. Γίνεται να μην είσαι.
2: Τι εννοεί.
1: Είχαμε κάτι ακιντόλες και είχαμε κάτι σαγκόιες, είχαμε και τι δεν είχαμε, ας πούμε. Ράγιος είμαμε, είχαμε προσπαθώ μου έρχονται έτσι λίγο με δυσκολία μου.
2: Ράγιος ήταν.
1: Ράγιος ήταν σιριαλάρα, ας πούμε. Ήταν πάντοτε είχε σιριαλ.
2: Πέρσι είχαμε το
1: το μόνιμο σιριαλ Λοΐζου, τα μόνιμο σιριαλ που έπαιζε στους δέχτες μας, ας πούμε.
2: Πέρσι ήταν του Λοΐζου, παρεμπιπτόντως.
1: Και πρόπερσι ήταν του Λοΐζου και αντιπρόπερσι ήταν του Λοΐζου, κάθε χρόνο του
2: Λοΐζου. Να σου δώσω έναν, αλλά ήταν τοπικό σιριαλ. Τοπικό. Mm-hmm. Ήταν τσόκερ. Αλλά ήταν τοπικό της Λεμεσού.
1: Ναι, αλλά πιες γιατί τώρα, μα μετά πιες τώρα αυτά την κονιγούε.
2: Γιατί, γιατί ρε Χρήστο, ενώ στις άλλες πόλεις είναι οκ. Αλλά το σόκι ήταν τοπικό. Θέλεις ψωμί, ως εμέδω κλείνεις η ομάδα της Κύπρου μετά το Μουντιάλ.
1: Ρε Πάνια, σου το πω εγώ έτσι και 1931. Πού πριν 20 χρόνια που το λέω, ρε Πάνια. Ο Κουτσάκος σε σημαίο που γίνεται, όχι σημαία. Πάντως πέραν της πλάκας, θυμάστε την κριτική του Μαντούκα τότε για τη μεταγραφή του Λάιφ στον Αποέλ. Τώρα που είναι αυτοί που φώναζαν είναι πώς το λένε ρε εσύ, και το σκεφτόμουν είναι μεν έχει μεν καταστρέψει τον Αποέλ, αλλά ανάμεσα στις και αγώσεις μεταγραφές που έκαμε τελευταία, η μεταγραφή του Λάιφ είναι και η καλύτερη του, έτσι.
2: Ναι.
1: Και την, και την πραγματοποίησε η προηγούμενη διοίκηση, αφού όλοι γόρισαν ή μάλλον δεν σκέφτηκαν Λάιφ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να το λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μα πώς γίνεται να μην πιάνε τον Λάιφ. Άρης, Ομόνια και Πάφος. Και τελικά πήγε ο Κράντε Μάκης, τους τον πήρε.
2: Το άτερε με τον κοντό. Για το τοπικό σύριαλ.
1: Αμέ. Τον κύριο Λάιφ, όταν τον ήθελε η Ομόνια, προτίμησε να παίζει απλήρωτο. Δεν τον θέλουμε πλέον. Δεν είμαι σίγουρος ότι έγινε αυτό που λες, κύριε. Θα γίνει σύριαλ του Μαέλε, μη φοβάσαι.
2: Τι εννοεί θα γίνει η σειρά του ΜΑΕ.
1: Το Αποέλ τέτοιε ήττε εκτό γηπέδου δεν τι τρώει. Αντιθέτω τι έκανε. Το ότι πολλοί νομίζουν ότι εμεί θα κάνουμε μια τέτοια νίκη επί του Αποέλ εκτό γηπέδου είναι αστείο. Δεν έχουμε του κοχώνε, λέει. Ο Λαΐφης θα ανανεώσει επειδή ξέρουν να νικούν σε τέτοιε περιπτώσει. Λέει ο 401. Δεν είμαι σίγουρο, κύριε 401, ότι τελικώ τούτου του είδου οι νίκε είναι και ουσιώδη. Γιατί άμα δει τα λογιστικά των ομάδων που λε ότι κέρδιζαν, δεν είναι. Δεν είμαι σίγουρο αν πρέπει να του αυτό αναγνωρίζει σαν νίκη.
2: Εάν δεν υπογράφει ο Λαΐφης την ανανέωση για 3 χρόνια, όταν λέω 3 χρόνια να προσθεθούν ακόμη 2, τότε το Αποέλ θα θέλει να μπουν μέσα στο χώρο και άλλες ομάδες.
1: Εντάκτον ήταν που το Μεξίκο λέει, φίλε μου, άρεσε που ήταν η ζωή του Πάσχα, ξέρω εγώ, το Χριστουγέννων.
2: Όχι, εντάκτον ήταν Αμερικάνοι, πρέπει, αλλά ήταν Αμερικάνοι.
1: Στο Αστέκα έγιναν η τελική του 70, το 4-1 αν θυμάμαι καλά της Βραζιλίας, δηλαδή με την Ιταλία, και το 86 και το λιγότερο 86, όπως επίσης και 2 από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών, το Ιταλία Δυτική Γερμανίας ημιτελικό στο 70 και το Αγγλία Αργεντινή το 86. Γι' αυτό και είναι ιστορικό το Αστέκα. Ευχαριστώ τον 060. Η πώληση Λαΐφ είναι πλην 4.000 ευρώ. Έλα, 4.000 και σιγάρε 0.30, ας πούμε. Μάτζον τον ηρεμήστε κάποια από σας, ας πούμε. Μα δεν είναι το Μωράης που τον εμπούει. Και πουλάς το Μωράης σαν του ζένια του. Άσε που και το Μωράης τότε δεν τον είχατε και πολύ, αλλά τέλος πάντων. Ο Σεμέδο πάει στην ομάδα του Λομάκιν Ντουπάι και Γενάρη στην Πάφο. Και άστε τα ρε πάγια, λέω 273.
2: Έχει ομάδα στο Ντουπάι, είναι η αλήθεια ο Λομάκιν.
1: Έχει.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω μια Ντουπάι United.
1: Το έτσι. Θέμα δεν είναι ο Λάιφης, το θέμα είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές του Αποέλ. Είσαι σίγουρος ότι θα μείνουν αυτοί που πρέπει να μείνουν?
2: Αυτοί που πρέπει να μείνουν?
1: Ναι.
2: Όπως?
1: Δεν ξέρω, δεξιμπάκ, ας πούμε.
2: Δεξιμπάκ, ο Νανού.
1: Ναι.
2: Του Νανού λοιπόν, το συμβόλαιο του, εντάξει, υπήρχε, συγγνώμη, υπήρχε προϋποθέσεις για να ανανεωθεί αυτόματα σε περίπτωση που έβγαινε στην Ευρώπη, άρα δεν βγήκε. Okay, υπάρχει το ενδιαφέρον της ΑΕΛ για τον Νανού. Mm-hmm. Όμως δεν έχει μεταφραστεί σε πρόταση προς τον
1: παίκτη. Όχι, άμα αφού δεν έχει φύγει ο Κωσίσαου, γιατί θα γίνει στον Γιάννα.
2: Ναι.
1: Κάτσε να φύγει και βλέπουμε. Όλοι οι Βραζιλιάνοι.
2: Τον Νανού θα το κάνουν πρόταση.
1: Όλοι οι Βραζιλιάνοι.
2: Δεν θα μείνουν όλοι οι Βραζιλιάνοι. Ο Μύρ θα φύγει. Ο Μέουρερ ήταν δανεικός. Επιστρέφει πίσω στην ομάδα του. Δεν ξέρω
1: αυτό. Μέουρερ ή Μέρ είναι ο άνθρωπο.
2: Άλλο ο Μύρ, άλλο ο Μέουρερ.
1: Όχι, ένα είναι ο Μύρ που είναι αριστερό μπακ.
2: Το άλλο είναι ο Μέουρερ.
1: Α, Μέουρερ είναι, όχι
2: ο μέσο που.
1: Δεν είναι Μέρ.
2: Όχι.
1: Okay, ναι.
2: Όχι, όχι. Ο οποίο ήταν δανεικό. Επιστρέφει πίσω στην ομάδα του στη Βραζιλία. Θα γίνει μια προσπάθεια για να τον κρατήσουν. Θα παίξει ρόλο και η απόφαση του Βρίτς στο συγκεκριμένο.
1: Εγώ ρίχνω η μάνα μου πάσα στο αστείο να μου πει να παίξουμε πάσα στο Μουντιάλ και ο άλλος μου εσφωνεί, λέει μου πει να δουλεύσει ρε Τζενγκένη. Ο καθένας έχει τα προσήκεται, βιώνει τα δράματά του. Δεν. Σημαία είναι μόνο ομόνια η ελληνική. Άστα αυτό.
2: Δεν
1: η
2: πάει...
1: ομόνια είναι. Η ομόνια στη θέση του στόπερ θα φέρει τον δεύτερο Κουλυμπαλή. Ο επόμενος Κύπριος στην ομόνια που είναι και μεγάλο πάθος, πόθος είναι ο Καστάνος. Πάμε σε... Δεν έχω δει το τρίτο αστέρι στον έτσι.
2: Δεν θα εδώ. Πάει στην ομάδα του Λομάκινο σήμερα, αλλά ο Λομάκινο θα φέρει καλύτερος από τον Σεμέδο.
1: Εντάξει, από ό,τι καταλάβω θα φέρετε όλοι καλύτερους από τον το Σεμέδο, καλύτερους από τον Λαΐφιν, καλύτερους από τον Κβίτα.
2: Από ό,τι καταλάβω στο πρωτάθλημα μας του χρόνου.
1: Ναι, ναι, θα είναι στο Σεραιά. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δεν τα βρίσκουν στο μοίρασμα των επιτροπών τα κόμματα. Συνεδριάζει και σήμερα η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής. Έριδες για την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας η Υπουργική Σύνοδος για την Ενέργεια με τη συμμετοχή Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνήθηκε ο καταρτισμός οδικού χάρτη που θα περιλαμβάνει δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. Ανησυχίες εκφράζουν Αμερικανοί βουλευτές για τις ενέργειες της σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα. Καλούν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αντιταχθεί δημόσια στις τουρκικές κινήσεις. Άλλα λέει ο Τραμπ και άλλα Τεχεράνη. Σε σχέση με τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Υπογραφή της συμφωνίας εντός του Σαββατοκύριακου βλέπει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει καμιά συμφωνία, λένε οι Ιρανοί. Καταρρίφθηκαν δύο Ιρανικά ντρόουν στην περιοχή των στενών του Ορμούζ.
0: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη εφόλης της ύλης στην Καθημερινή της Κυριακής. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ, ολοκαύτωμα 1933-1945, δεύτερος τόμος και περιοδικό κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Σπορ FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφραίμ Γεωργίου
6: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
5: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
6: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
5: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
8: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
7: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
8: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Η δραματική σειρά «Ο Γιατρός» επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. «Ο Γιατρός». Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρο.
3: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
10: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
9: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
11: Αντιλιακό έβαλες.
12: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά.
13: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
9: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
16: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
18: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ξεχάσαμε κιόλας να αναφέρουμε νωρίτερα τον διαγωνισμό, ρε Μαγή. Στο 2950, άμα θα στείλετε μήνυμα με την ένδειξη
19: Βέμπερ, όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά γκριλ Βέμπερ Q 1200 αξίας 850 ευρώ. Βέμπερ, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία, στο 2950.
18: Και μάλιστα ο νικητής θα μπορέσει, κερδίζοντας την, παραλαμβάνοντας την, να παρακολουθήσει του προημιτελικά, τα ημιτελικά και τον τελικό του Μουντιάλ.
19: Ναι, γιατί είναι στις 30 Ιουνίου η,
18: ακριβώς,
19: η κλήρωση.
18: Εντάξει, ομολογώ ότι τώρα μου πεις, μακάρι να την κερδίσεις και ας μένεις και σε ένα μονάρι, αλλά μήπως αποκλείουμε τους. Όχι.
19: Τώρα, τι λέει.
18: Στον μπαλκόνι των διαμερισμάτων.
19: Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Και ειδικά στην Κύπρο είναι πάρα πολύ που έχουν μπαλκόνι.
18: Ναι, όντως, ναι.
19: Ενώ.
18: Τέλος πάντων. Σωστά το λες. Λοιπόν, τώρα ξέρεις, μιλάμε και πάντοτε κάνουμε το λάθος. Συζητάγαμε για Λαΐφη και παραμονή, όχι του, η παραμονή του ή όχι στον Αποέλ. Αλλά δεν μιλήσαμε ποτέ για την πιθανότητα να μεταγραφεί στην ΑΕΚ. Έτσι. Mm. Είναι ή δεν είναι η απόλυτη απάντηση του Καραμπατάκη ότι θέλει να πάρει ο πρωτάθλημα.
19: Ναι.
18: Σωστά.
19: Τι άλλο θέλει.
18: Είναι
19: άλλο.
18: Η αντεπίθεση της Κάλλος, πρέπει να σου το πω. Είναι το The Empire Strikes Back. Μιας
19: και έχουν πάρει πρωταθλήματα,
18: ρε Μάγκη. Αλλά είναι η έμπρακτη απάντηση της Λάρνακας. Δεν θα έλεγα του Καραμπατάκη.
19: Συγγνώμη, του Καραμπατάκη και του Ρόκα.
18: Βάλε και Ρόκα με στην κουβέντα.
19: Προς όλους, ναι. Προς όλους που λένε ότι δεν είναι τίποτα, δεν θέλει να πιάει το πρωτάθλημα. Δεν βολεύει και με τη δεύτερη θέση.
18: Ακριβώς.
19: Κλπ.
18: Ναι, όχι μόνο στους, στην εσωτερική αντιπολίτευση που έχει, όποιοι και να είναι αυτοί, αλλά στέλνει μήνυμα σε όλο το Πανκύπριο, σε όλο το φύλαθρο κοινό της Κύπρου, ότι η ΑΕΚ πάμε για πρωτάθλημα. Τέλος. Γιατί πάει να δώσει 300-400.000 για έναν Κύπριο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι αρχηγός της Εθνικής.
19: Ναι. Μέσα στους αρχηγούς.
18: Δηλαδή, εγώ πρέπει να σου πω, αν κάνει πρώτα, αν κλείσει, ας πούμε, στις 400.000.
19: Ναι.
18: Το life.
19: Ναι.
18: Και εδώ και του και 350.000 το χρόνο.
19: Ναι. Για τρία χρόνια.
18: Για τρία χρόνια. Σημαίνει στα τρία χρόνια να του κάτσει μισό εκατομμύριο.
19: Ενάμιση.
18: Μισό εκατομμύριο σου λέω το χρόνο. Για τα τρία χρόνια.
19: Ναι, ναι, ναι, ναι.
18: Και καταλήγουμε εκεί. Αποδίδει το μισό εκατομμύριο ο life.
19: Έχει δίκιο. Είναι ένα λεπτό γιατί έχει απόλυτο δίκιο. 960. Η δεύτερη θέση του χρόνου είναι σαν πρωτάθλημα.
18: Μα αφού ξέρουμε ποια είναι μια ομάδα που θα πάει στο Champions League, το χρόνο είναι η ΑΕΚ. Την πρώτη ψάχνω. καταλάβατε, δηλαδή θα του κάτσει μισό εκατομμύριο του Καραμπατάκη το Project Life.
19: Ναι.
18: Το χρόνο, στα τρία χρόνια.
19: Ναι, αλλά σαν ΑΕΚ συνειδίζει, δηλαδή μπορεί να είναι και πέντε χρόνια.
18: Α, εννοείς να τον ανανεώσει στα 35 του.
19: Ναι.
18: Α, γιατί όχι, εντάξει.
19: Που παρεμπιπτόντως, εν ισχύριο που κάποιος μας είχε στείλει
18: ότι
19: εφέρνει παίχτη η ΑΕΚ πάνω από 30-32 χρόνια συμβόλαιο.
18: Να σου πω κάτι, είναι η μεγαλύτερη κοτσάνα που έστειλε ποτέ και ακροατή σε όντια εδώ την εκπομπή.
19: Προχτές ανακοινώθηκε παίχτης 33 χρόνων για 2 χρόνια.
18: Ένα 91 ύψος
19: εξτρέμ.
18: Δεν θα, ρε φίλε, 695 είναι δύσκολο, είναι σχεδόν σενάριο επιστημονικής φαντασίας να τον πάρει Ομόνια. Νομίζω ότι πρώτον δεν είμαστε έτοιμοι σαν κοινωνία να δεχθούμε και να διαπραγματευτούμε μια τέτοια μεταγραφή. Ο Χάρης Φωτίου εκεί που πάει να κερδίσει την αποελίστικη γνώμη και τον αποελίστικο λαό, αν κάνει τέτοιο πράγμα, νομίζω ότι θα γίνει persona non grata. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κρύψει ποτέ το συναισθηματισμό, το συναισθηματισμό του απέναντι στον Αποέλ. Δεν είναι κανάς, ας πούμε, που...
19: Ναι, ήρθε ξαφνικά κάποιος, ένας Νίκας, για παράδειγμα, του Άρη, που θα έχουμε πρόβλημα.
18: Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι δύσκολα θα βρισκόταν εκείνος ο παράγοντας τον Αποέλ που θα συνενούσε σε μια τέτοια μεταγραφή. Ναι. Ακόμη και αν ο Παπασταύρου έδινε, ξέρω εγώ, 600.000.
19: Ναι.
18: Που δεν θα τα δίνει κιόλας ο Παπασταύρου. Πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, έτσι. Ξέρουν την αγορά ή της Ομόνιας. Δεν θα πάνε να κάνουν τέτοια κοτσάνα. Και για να δώσει 600.000 στον Αποέλ σημαίνει ότι ξέρεις, έλα του, έλα σε πια μποσέρι και περίμενε, ας πούμε, εντάξει μου γιασί. Αν του δίνει σημαντική διαφορά στο μισθό η Ομόνια έχει επιλογή ο Φωτίου ανά ότι το 953. Εννοείς ότι το πάνω χέρι το έχει ο Λαΐφης.
19: Για να του δώσει σημαντική διαφορά η Ομόνια στο μισθό και πάλι... Πάλι δεν ξέρω πόσο πιο ψηλά μπορείς να πάει στο μισθό ενός 33χρονου.
18: Ναι ρε εσύ, δηλαδή ας πούμε αν η ΑΕΚ του δίνει 350 και ο ΑΠΟΕΛ του δίνει 350, πόσες να του δώσει ο Παπασταύρου, του δώσει μισό εκατομμύριο, γιατί?
19: Γιατί να μην κλείσεις την Πάφο δηλαδή, μα λέω δεν αποκλείεται να χτυπήσει την Πάφο στην πόρτα του ΑΠΟΕΛ.
18: Εννοείς ότι ενδεχομένως να πει μες στην κουβέντα. Εντάξει,
19: δεν έχει πει ακόμη.
18: Υπάρχει και μια,
19: δεν έχει πει ακόμη.
18: Υπάρχει και μια αποελίστικη άποψη. Υπάρχει, συγγνώμη, μια άποψη αποελιστών που είναι σίγουρο ότι δεν θα φύγει ο Λαΐφης.
19: Ναι, οκ. Okay.
18: Ότι είναι δεδομένο ότι θα μείνει στο Αποέλ. Δεν ξέρω και γιατί συζητάμε, ας πούμε. Κάπως έτσι το βλέπω.
19: Όχι, τα δεδομένα όσοι έχουν. Το Αποέλ προτείνει στον Λαΐφη νέο συμβόλαιο επέκταση για ακόμη 2 χρόνια, δηλαδή είναι τριετές συνολικά. Mm-hmm. Με καλά λεφτά. Και από εκεί και πέρα η επίσημα την πόρτα χτύπησε η ΑΕΚ, την οποία έλαβε την απάντηση 500,000.
18: Α, τους έδωσαν την απάντηση κιόλας.
19: Μισό εκατομμύριο.
18: Έλα πίσω πουλί και μου το φέρμα στο live να πελάνουμε. Λέει, μα και η ΑΕΛΗ ήταν από μακριά στη γωνία και κοίταζε, παρακολουθούσε.
19: Υπερβολικά νομίζω.
18: Το serial life, αλλά ναι, αφού μπήκαν όλοι οι υπόλοιποι μέσα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι λίγο δύσκολο.
19: Γιατί να το παρακολουθούσε η ΑΕΛΗ, δηλαδή θα έκανε πρόταση.
18: Αναλόγως. Αν είχε ανέβει και καμιά μόντο σεισματιά να μπει μέσα, ναι. Καμιά χαραμάδα να μπει μέσα, ναι. Γιατί να μην κάνω.
19: Ακόμα πρόταση, α πούμε, στο απολύτω 300,000 η ΑΕΛΗ. Άρα σημαίνει ότι το budget που μας λες ότι είναι ένα αφρόδο αυξημένο είναι ένα πολύ αυξημένο. Mm. Αν είμαι έτοιμος να κάνω δύο προτάσεις.
18: Νομίζω ότι στην ΑΕΛ θα ενδιαφερόντουσε αν άνα που έλει δεν ήθελε λεφτά. Αλλά ένα συμβόλαιο τέτοιο θα του έδιναν του Λάιφη. 300-350.
19: Μα μπορείς να δώσεις τέτοια συμβόλαια αλλά στον budget που να αυξηθεί ελαφρώς το payroll της ΑΕΛ θα έχεις τρεις παίχτες που θα έχουν ας πούμε τέτοιο συμβόλαιο. Θα έχεις. Ναι. Τώρα, ας πούμε, σε ποιο θα δώσεις αυτά τα λεφτά, ένα άλλο Παπαευαγγέλιο.
18: Λοιπόν, να δεις οπωσδήποτε το τρίτο αστέρι. Η σειρά διαδραματίζεται στη Βραζιλία την εποχή της στρατιωτικής διακτατορίας και ακολουθεί την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Δείχνει την ομάδα για προπαγάνδα, ενώ μέσα σε αυτήν υπάρχουν και εσωτερικές πολιτικές εντάσεις με παίκτες που είχαν διαφορετικές ιδεολογικές θέσεις, ακόμη και αριστερές ή κομμουνιστικές. Τι και ακόμη, ρε φίλε, αφού κυρίως ήταν το αντίπαλο δέος, ας πούμε, των δικτατόρων. Πώς πήγαν να μεταλλευτούν ένα παγκόσμιο παίκτη, μάλλον αναφέρεσαι στον Πελέ. Δεν ξέρω, αλλά μια συγκλονιστική ταινία που έχω δει η Βραζιλιάνικη και νομίζω ήταν πέρσι υποψήφια για Όσκαρ καλύτερη ξενόγλωσσα ταινία, ήταν το Είμαι ακόμη εδώ. Συγκλονιστική ταινία για να καταλάβετε τι σημαίνει δικτατορία γενικότερα, όχι δικτατορικό καθεστώς. Συγκλονιστική, ξαναλέω. Μια από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Αλλά ωραία είναι έτσι όπως μας τα λες, κύριε Τρόσο.
19: Ωραία είναι η σειρά, θα μπορούσε να είναι καλύτερη.
18: Κατάλαβα ότι δεν θα το βλέπα, ας πούμε.
19: Θα μπορούσε να
18: είναι
19: καλύτερη.
18: Επίσης, πολύ σπουδαία βραζιλιάνικη ταινία είναι και η φετινή που έχουν φέρει και επίσης την έχουν πάει στα Όσκαρ.
19: Ενώ τα μηνύματα που λέει ο φίλος, όντως προσπάθει. Εξαρτάται το πρίσμα με το οποίο θα δεις τη σειρά. Ναι.
18: Ο Λαΐφης είναι σημαντικός για τον Αποέλ, τόσο αγωνιστικά όσο και στα αποδυτήρια. Μπορεί να είναι και ο πιο σημαντικός για τα αποδυτήρια. Εάν φύγει, μένουμε χωρίς ηγέτη. Δεν πρέπει να φύγει, εκτός και αν ο ίδιος θέλει, τότε δεν έχει λόγο να τον κρατήσει, λέει ο φίλος μου 198. Θέλει ή δεν θέλει να φύγει, είναι μεγάλη ερώτηση αυτή.
19: Θεωρώ ότι αν αυτή τη στιγμή έρθουν και του πούν, ξέρεις τι. Από τα τέλη της συμβόλαια τα τελευταία 2 χρόνια, πώς θα σου χρωστούμε, 25-30%.
18: Ναι.
19: Έλα τα, υπογράφει χτες.
18: Αν εννοείς ότι έχει να κάνει και με τα χρωστούμενα.
19: Έλα τα, υπογράφει χτες.
18: Εντάξει, αρχικά να πούμε ότι ξέρουμε ότι δεν είναι πληρωμένος.
19: Φουλ. Ναι.
18: Φουλ. Και πώς το ξέρουμε, γιατί χρωστούμε του Κρέσπου ακόμα. Έτσι, αυτό το ξέρουμε. Για να ζει, λοιπόν, το...
19: Και γιατί η διοίκηση τώρα, δεν έλαβε τώρα.
18: Ναι, αλλά. Τέλος πάντων. Ήταν και αυτή μια παράμετρο τότε που συζητάγαμε για όλα ήφη. Ότι δεν έχει και ότι του χρωστούν και ότι είναι ένας λόγος αυτός να θέλει να φύγει. Έχω πληροφορία και σίγουρη κουβέντα ότι η Ομόνια μπήκε σφήνα για μπαστόνι. Η Πάφος είναι σε διαπραγματεύσεις με τη City. Μα ρε 393 και εσύ τώρα. Και άρα χαραμάδα έβαστα γαρφίτσαν και άλλη μάτσα λέει 759. Κάπως έτσι το λέει. Σίγουρα έχει το πάνω χέρι ο Λαΐφης, γιατί έχει να παίρνει ο ποδοσφαιριστής από τον Αποέλαιο 144. Άλλος λέει, εγώ θέλω να θυμίσω χωρίς κάποιο λόγο ότι τα τελευταία χρόνια ήρθαν στον Απόλλωνα Γιούστεν, Τέκιε.
19: Γιούστεν, Τέκιε, Χουσαΐν, Σκέλβικ, Αρτεάν,
18: Ταρίκβα,
19: Μπακενγκά και άλλοι όλοι.
18: Κύριε Ξαβάς 40, όμως εσύ, σαν Απόλλωνας που πολύ έχω πεθυμίσει να μιλήσω για την ομάδα, έχεις τσιμεντώσει τη θέση του αριστερού στόπερ. Σε σημείο δηλαδή που είναι όχι κουγκρί, έχουμε πρόβλημα, δεν κινείται τίποτε. Έχει κάνει το ψηλότερο συμβόλαιο που έχει κάνει ever ο Κίρτζης με αριστερό στόπερ και αναρωτιέμαι πώς θα παίρνει ο δεξί στόπερ, ας πούμε. Πες ότι είμαι μια στοπεράρα δεξιά. Πώς θα πρέπει να πιάνω για να πιάνει ο δίπλα μου. Τέλος πάντων, μπράβο τους και ευχόμαστε ότι. Εξής, όμως βάζοντας τον πύχη εκεί ψηλά με την περίπτωση του Κβίτα, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει τον πύχη να τον πάρεις και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.
19: Ναι. Ποια ταινία είπες η Βάραση Γιάννη?
18: Το Είμαι Ακόμη Εδώ. Είναι υποψήφια ταινία του 2025. Είναι ταινιάρα. Δεν... Και το λέω με τα ευκολία σας το λέω. Λοιπόν, για τους Κύπριους αέτης τυχώς είναι 7η και 8η επιλογή και η διοίκηση ΚΚΠ να σταματήσει να μας λέει να φαφλατεύει, λέει, με διαρροές, λέει ο 060. Δηλαδή και ο 060 τι εννοείς σε φαφλατεύει με διαρροές? Γιατί δηλαδή να μην σκέφτηκαν ήδη το Life? Γιατί όχι δηλαδή?
19: Γιατί επαναλαμβάνω, γιατί θα πρέπει να δώσω λεφτά. Όπως είπες και εσύ, σε περίπτωση που ο ίδιος ο παίχτης ήθελε να κινηθεί, να μείνει ελεύθερος και λοιπά, τραμέ, μπορεί και αν και... Δηλαδή ξαφνικά βάλεις πολλά ερωτηματικά.
18: Λοιπόν,
19: και σε περίπτωση που ένας παίχτης κινηθεί, επίπεδου λαϊκού.
18: Πολλά τα μηνύματα, να φάμε πάλι τον μπάρος τώρα.
19: Ένα λεπτό ρε Χριστέ.
18: Και έπελα να φάμε τον μπάρος σήμερα, ναι.
19: Όπου να είσαι.
18: Ναι.
19: Είσαι ένας παίχτης επίπεδο live. Το έκανε στις κινήσεις για να μην είσαι ελεύθερος. Mm-hmm. Μετά νομίζεις ότι το φαβορεί να είναι η ΑΕΛ.
18: Ξαπέσαι το ρε μάγι μου, διαβάζω.
19: Είσαι ένας παίχτης επίπεδο live.
18: Ναι.
19: Και κάνεις τις κινήσεις για να μην είσαι ελεύθερος.
18: Ναι.
19: Το φαβορεί μετά είναι η ΑΕΛ.
18: Όχι. Όχι, εννοείται.
19: Αυτό.
18: Η ΑΕΛ καλείται να κάνει μια καλή χρονιά. Μα ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα που έχει η ΑΕΛ αυτή τη φάση είναι να πείσει τους παίχτες να έρθουν στην ομάδα.
19: Ναι. Θέλει μια καλή χρονιά, όπως το πες, που να χτίσει έναν κορμό. Ακριβώς, και ύστερα.
18: Ακριβώς. Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω το μήνυμα του φίλου μου του Behind the Lines του 656, αλλά δεν. Έχετε διακεκομένο το.
19: Κλείνει τριπλό μισθό στο 29, συμφώνησε με χάρη.
18: Και αγόρασε σπίτι.
19: από την εταιρεία του, στον Πρωταρά, πάνω στη θάλασσα.
18: Μα κύριε, μα από ό,τι καταλαβαίνω, στον Πρωταρά κινδυνεύεται εσύ. Εντάξει, τώρα το λέω, δεν μην το απολαμβάνει σοβαρά υπόψη, αλλά μέχρι και οι ελλαδικές ιστοσελίδες παίζουν ότι υπάρχουν φίδια στην παραλία του Πρωταρά. Εν τω μεταξύ, είναι φίδια θώα, αν είναι ανάγκη να ξέρει να πιάσει ο Σιμπέτσον και 20 φλομπέρ.
19: Περίμενε, πέσε το Facebook, πέσε το Facebook τώρα, ρε, γιατί ένα παδικούλη, τι γίνεται.
18: Πέσε το Facebook που είδαμε έτσι. Παίζουν όντως.
19: Δεν ήξερα.
18: Πρέπει να γράψει το Instagram που λέω. Ξέρω εγώ.
19: Μα μαζί του τα δύο.
18: Παλάγουμε λίγο με βλακία για κανένα μήνα, ρε.
19: θα παίζει για κανένα μήνα, ρε Χρήστο.
18: Ναι, μάλλον θα το φτιάξουν εννοείς. Έχουν ειδικούς νομίζω, ρε μαγε. Εν έχει εννοώ και αν γεννώ σου που έρχομαι και έρχομαι.
19: Ναι.
18: Δεν έχει ποτέ. Η φετινή βραζιγιάννικη ταινία ήταν το μυστικός πράκτορας με τον ηθοποιό που είχε αποδηθεί τον Εσκοπάρ. Πολύ σπουδαία ταινία, έχει δίκαιο. Και ήταν όντως μέσα από τις σημαντικές ταινίες, σημαντικές λίστες της χρονιάς. Επίσης πολύ καλή ταινία, αλλά αυτή που σου είπα νωρίτερα είναι ψηλό αριστουργηματική, κύριε 905. Έχω δει και τις δύο. Τελικά, ποιος είναι ο αντισεμέδο? Τα πάμε. Εντάξει, με τον Παπασταύρου θέλω να το πω. Δεν θα αντέξω, αλλά δύναμη να μην το πεις. Το μόνο νομίζω ότι πρέπει να αποστασιοποιηθεί λίγο από το. Μην εμφανιστεί και εσύ ώρα τη υπαίθρου. Αυτό κατάλαβε τη σου.
19: Οκ.
18: Έχει έναν που είναι παραδοσιακή βραδιά.
19: Ναι, ναι.
18: Δεν είναι ανάγκη, ας πούμε.
19: Ναι, ξανά κάνω μια παραδοσιακή βραδιά. Εγώ δεν ήθελα. Κάλεσαι στου πρόεδρου του ομάδου να δει μια ημέρα. Να έρθω να κάνουμε. Θα είναι παραδοσιακή βραδιά με,
18: όχι, δεν το έχω πάει.
19: Με φωτίου Παπασταύρου.
18: Όχι, όχι, με κανέναν τους. Ναι. Απλά,
19: μαζί είναι όλους ρε.
18: Ρε ούτε ένα λιός. Δεν είναι ανάγκη, ας αποστασιοποιηθεί λίγο από το, από την μίδια.
19: Αν το Μεξικό κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, η ΑΕΛ θα τιμήσει τον Οτσόα. Ρε, αν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο, το Μεξικό, η ΑΕΛ. Όχι, θα τιμήσει τον Ochoa, δε με. Κανονικά, συγγνώμη κιόλας.
18: Φίλα σου πω κάτι. Εχθές έβλεπα την Νότια Αφρική και νόμιζα ότι είχα παρεσίσεις και ότι όλοι οι Νότιες Αφρικοί είναι ο Μανισιμουέ. Υπήρχε μια σωματοδομή με τα τεράστια, ας πούμε, πώς να το πω, κολομέρια να το πω, πώς να το πω, τους μειώδεις, ας πούμε,
19: ναι.
18: Πώς το λέμε το κολομέρι.
19: Ο γοφός.
18: Και υπήρχε και ένα συγκεκριμένο αριστερό στόπερ στην Νότια Αφρική. Δεν θυμάμαι και το όνομά του. Πραγματικά σκεφτόμουν, ρε φίλε, δεν πάει πουθενά η Νότια Αφρική ως ομάδα. Αν το πω λίγο κομψά. Σε αντίθεση με το Μέχικο, ας πούμε, που είναι μια συμπαθής ομάδα και είναι και οικοδέσποινα και έχει και φτώχεια και έχει και καρτέλ και έχει πολύ διαφορετικό.

0: μέρος του συμβολέου του για να πάει το συμπληρώσει, ξέρω εγώ, ο Απόλλωνας ή οποιοδήποτε Απόλλωνας. Αυτές ήταν οι πληροφορίες μου μέχρι και πριν 2,5 εβδομάδες. Έτσι. Και μάλιστα είχα φτάσει τόσο πολύ κοντά να μάθω ότι ο Γκόλτσον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μείνει Κύπρο.
1: Okay.
0: Και μάλιστα μου είχαν πει τότε τον ρώτησε η ΑΕΚ. Που κολλά όμως η ΑΕΚ, ο Γκότσον μαζί με τον Μίλισεβιτς, γιατί όχι.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Ένα από τα προβλήματα θεωρώ που υπήρχαν στην ΑΕΚ φέτος είναι ότι πρέπει να βγάλουμε το λάδι του κεντρικών μας αμυντικών επίσης.
0: Είναι ψοφίσιο ρομπές, όντως. Ναι, δεν είναι.
1: Γιατί σε κάποια φάση και τον εκπολό έπρεπε να το μετακινούμε. Έτσι, να το βάζουμε ξαφνικά τον εκπολό να παίζει κεντρικός αμυντικός.
0: Πεχτούρα. Μην ανησυχείς, το Facebook το ανέλαβε ο ηλεκτρολόγος, το κύριε σε 2-3 εβδομάδες σαν έτοιμο θα ξαναπέσει μετά από 2-3 ώρες, λέει ένας εδώ. Ούτε εμένα μου άρεσε που βγαίνει ο θείος συνέχεια. Δεν είναι και δεν επιλέγει κιόλας, δεν έχω κάτι με τους τηλεοπτικούς συναδελφούς, αλλά δεν πας και λίγο ή θα πας σε μια lifestyle εκπομπή και θα μιλήσεις, ξέρω εγώ, για το πως σου κατσένει σούβλα μετά που τόσα χρόνια άφηκες το χοντόκ. Να πάει σε ένα lifestyle. Ή να πας σε μια τέτοιου είδους συνέντευξη που είναι το τετατέτ, που είναι έτσι λίγο πιο ευρέας. Πιο ναι. Ευρέας, σιγά να μην είναι λίγο πιο ευρύ, ας πούμε, το θέμα συζήτησης. Ή να πας σε μια αμιγώς αθλητική εκπομπή που θα σου θέσουν ερωτήματα αυτό. Ή να πας και σε μια πολιτική που θα μιλήσει πολιτική. Είναι okay, που παρεπτόντως ο άνθρωπος είπε... Και έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο. Ζητάμε συγγνώμη από τον Εγχολήπτη που δεν μας ακούει, έτσι και αλλιώς.
1: Και από τον Παντελή μου να πει δελτίο.
0: Ναι.
1: Που περιμένει σταθερά να τραβήξει τη Λευκοσία.
0: Ναι. Είπε ο άνθρωπος και δεν το ξέραμε. Και μάθετε επιτέλους εσείς που είστε και Αμερικάνο κατάσταση και σας αρέσει η Αμερική και κλαίτε γιατί πεθάνε ο αρχιφασίστας τους και μας το έλεγατε και συγκινηθήκατε. Ότι είναι μια. Πώς το λένε, είναι μια πολύ διαδεδομένη προτροπή. Να λέει ένα διάσημο άτομο ή τέλος πάντων κάποιος να μην ξεχάσει να παψηφίσετε. Το ξέρεις,
1: ναι,
0: εσύ, Μάκη.
1: Ναι.
0: Δώσε το ξέρεις. Πότε δεν το ξέρεις, γιατί εσύ, δεν καταλαβα.
1: Εμείς είμαστε μόνοι. Δεν έχεις ξαναδεί, ρε Χριστό.
0: Και όταν ακούσα, κανένα σου λέει, είναι ψήφιζε.
1: Όχι στην Κύπρο, ενώ. Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι έχω δει σειρές ή οτιδήποτε που λάλλουν μέσα
0: ή πίσω. Ναι, αλλά εμείς όμως, μιας και το είπε ο άνθρωπος, η συντριπτική πλειοψηφία όλων μας ήταν του τύπου. Παντός μας είδε αγάπη μόνο το παιχνίδι του Στεφάνου. Καταλαβείς.
1: Μα αφού η Κύπρος δεν είναι έτοιμη για τέτοια πράγματα.
0: Πάμε σε ένα break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση λίγο μετά τις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ έχει βάλει στην Ομόνοια μέσα σε 8 χρόνια ο Σταύρος Παπασταύρου, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στον Αλφα Κύπρου. Είπε ότι δεν υπάρχει θέμα πώλησης της Ομόνοιας και ότι δεν ισχύουν οι πληροφορίες ότι ψάχνει για οικονομικούς συμπαίχτες. Υπολογίζουμε σε 2 χρόνια να εξασφαλίσουμε τις άδειες για να αρχίσουν οι εργασίες για το ιδιόκτητο γήπεδο, το οποίο θα είναι περίπου 16.000 θέσεων και θα στοιχίσει 100 με 120 εκατομμύρια ευρώ. Για τη μεταγραφή Μοτνόρο, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι δόθηκε ένα ψηλό ποσό στον Άρη για την αποκτήση του. Έγινε προσπάθεια να κρατήσουμε τον Σεμέδο, αλλά όχι υπερπροσπάθεια, τόνισε. Διακριτικά παρακολουθούν το θέμα Λαΐφη στην Ομονία.

Στις 17 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη να γίνει η τακτική εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου της Ομόνιας. Μάλιστα, οι πράσινοι ενημέρωσαν πως από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, είναι δεδομένο ποιοι θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Προεδρία παραμένει ο Μάριος Αργυρίδης. Το ΑΠΟΕΛ έχει καταθέσει πρόταση στο ΛΑΙΦΗ για επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029 και αναμένουν την απάντησή του. Οι γαλατζοκίτρινοι έχουν συμφωνήσει με τον Ελλαδίτη προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος αναμένεται αρχές της επόμενης εβδομάδας στην Κύπρο. Αναμονή για τις απαντήσεις των Ματσίνη και Μάιερ.

0: Έτοιμη να προσφέρει ένα δελεαστικό συμβόλαιο στο Λαΐφι είναι η ΑΕΚ, η οποία είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί με το ΑΠΟΕΛ και την ίδια ώρα να δώσει στον διεθνή αμυντικό συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με πολύ καλές απολαβές. Μετά τον Πάνκοφ, ο Τσάβι Ρόκα είναι σε προχωρημένες επαφές με Μέσο. Σύντομα οι τελικές εξελίξεις και για προπονητή. Έχει διευθετηθεί φιλικό με τον ΠΑΟΚ στις 7 Ιουλίου στην Ολλανδία. Στην Ανόρθωση εντείνουν τις προσπάθειες για πρόσληψη προπονητή. Η διοίκηση είναι σε επαφές με ορισμένους υποψήφιους, προτεραιότητα και η σύναψη συμφωνίας με εκτελεστικό πρόεδρο. Στον Απόλλωνα, ο Κούτρης αποτελεί πρώτη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Μένει η ανακοίνωση για οικονομία Θανασίου και Ανδρέου. Οι Κιανόλευκοι ψάχνουν πρώτες επιλογές για τη θέση του στόπερ, του επιθετικού και του εξτρέμ. Με άκρα μυστικότητα κινούνται στην Πάφο για την μεταγραφική ενίσχυση, προτεραιότητα και η παραμονή σημαντικών μελών του περσινού ρόστερ όπως οι Λουκάσεν, Κόρτερ και Μπρίτο. Στην ΑΕΛ αναμένουν τον Γκόμις. Στη μεταγραφική λίστα υπάρχουν και αρκετά άλλα ονόματα τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται σήμερα με δύο αγώνες η δράση στο παγκόσμιο κύπελλο. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Βοσνία και για τον τέταρτο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα οι ΗΠΑ φιλοξενούν την Παραγουάη. Τηλεοπτική μετάδοση από το Σίγμα. Όλα δείχνουν διαζύγιο ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου. Φαίνεται μάλιστα πως στην ομάδα έχουν βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Σε νέα καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και κατ' επέκταση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ζητούν τιμωρία απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα χρόνο στον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, καθώς και πρόστιμο τόσο στον ίδιο όσο και στην ομάδα έως και 100.000 ευρώ. Ο Μπερνάρντο Σίλβα είχε συμφωνήσει αρχικά με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά προτίμησε τελικά τη Ρεάλ, η οποία συμφώνησε επίσης με Κονακτέ και Νταμφρίς. Ενδιαφέρεται επίσης για τον Σλότερμπεκ. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Hitler, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ, ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις Γενικές Ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τροόδος in concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
8: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.

0: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφρέμ Γεωργίου
1: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
0: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
1: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
0: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
2: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
4: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Και με αυτά τα πολύ πολύ καλοκαιρινά τραγούδια επιστρέψαμε και μπήκαμε στο Β' ημίχρονο. Ακούτε Μαπέ Show στο 2950. Αν θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 κιόλας.
1: Με την ένδειξη Βέμπερ, ονομάδα, επώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψεσταριά μπαρμπεκιου Βέμπερ γκριλ αξίας 850 ευρώ. Βέμπερ, ονομάδα, επώνυμο και την ηλικία σας στο 2950. Να πω επίσης ότι αύριο, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
0: Ναι, πεις, αλλά θέλω να σου πω και εγώ κάτι παστού, τον πέτον, ναι.
1: Ο Σπορ FM 95 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα Electroline στην Καλαμόν, στο Στρόβολο, κοντά στο Mall of Cyprus, με τη Μάρια Βασιλιάδου και εμένα. Και σκέφτεσαι ότι η φωνή μου είναι καταπληκτική, ναι.
0: Μαγκή, όσες φορές σου έχω ακούσει ένα διαφημιστικό σταθμό, ομολογώ ότι με έχεις ταξιδέψει σε άλλες δεκαετίες.
1: Εντάξει.
0: Θέλω την επόμενη φορά να βγεις από αυτό το σκοτεινό δωμάτιο και να κάνεις ένα κανονικό διαφημιστικό, εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί ή μου θυμίζω ότι είσαι σε τηλεφωνικό θάλαμο για εδώ για νύχτα, δεκαετία του 80, ή είσαι μόνο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με μια ελαφριά κόκκινη απόχρωση.
1: Εντάξει.
0: Φωτός.
1: Όχι.
0: Δεν παρακαλώ. Είναι σε ένα μπλάμα να σου πει ρε μαγιά σε διορθώσει ρε κουμπάρε. Να βγάλω ένα όνομα στο τέλο, ρε.
1: Τέλος πάντων, για να συνεχίσω. Θα υπάρχουν μοναδικές προσφορές στην Electroline, διαγωνισμοί, δώρα, live cooking show, ενώ ταυτόχρονα θα έχει προσφορές σε τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψησταρχίες, barbecue, φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup για το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι σχετικά με τον Παπασταύρου. Δεν ξέρω αν θα δούμε σε εκπομπή μαγειρική ή όχι, δεν έχει σημασία. Εντάξει. Ο Παπασταύρου μας είναι συμπαθής εμένα προσωπικά, γιατί αρχικά είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Και μου είναι συμπαθής γιατί θυμίζει εκείνο το κομμάτι του Κύπριου που έφυγε από αυτόν τον τόπο και πρόκοψε.
1: Ναι.
0: Υιοθετώντας και μια κουλτούρα έξω από τη δική μας.
1: Αρκετά έξω.
0: Και επ' αυτού ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι ότι ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ανεμιγμένος στο ποδόσφαιρο. Εύχομαι μέσα από τη ψυχή μου, είναι ένα και να τον δούμε πουθενά άλλου. Έχουν πάρει να πάρει να κάνει αυτό τον break του, να πάει σε ένα ελληνικό νησί, με μια φτηνή αεροπορική εταιρεία, να πάει. Ξέρεις. Με το στρώμα του, με το αντίσκηνο του να περάσει ο καλά και είναι σαν το Ladyboy. αλλά δεν πάβει τα πράγματα που λέει να είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και ένα από τα πολύ σοβαρά πράγματα που είπε στις σημερινές τοποθετήσεις του είναι ότι επανέλαβε αυτό που όλοι ξέραμε, ότι δηλαδή η ΚΟΠ με τον τρόπο που διαχειριζόταν τα προβλήματα των ομάδων τους οδήγησε στο χείλος της καταστροφής. Στο χείλος του γκρεμού. Έτσι. Δηλαδή, περιπτώσεις ομάδων. Δεν ξέρω, καταλάβατε τώρα. Εάν η ΚΟΠ επικούμα, κυρίως επικούμα, φρόντιζε να βάλει εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες
1: στις ομάδες.
0: Και κουτσογούμνη, άστα. Φρόντιζε να επιβάλλει κανόνες και να προστατεύσει τις ομάδες. Δεν θα ήταν τα πράγματα όπως ήταν στην ανόρθωση, στον Αποέλ και σε άλλες ομάδες. Σε άλλες που είναι κρυμμένες πίσω από αυτές. Έχει και άλλες ομάδες, ξαναλέω, που αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα και η κόψη συμβάλλει σε αυτό. Έτσι. Είναι η γνώριμη ιστορία, ρε φίλε, που την βλέπαμε σε ελληνικές ταινίες του βίντεο της δεκαετίας του 80. Είναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι και ωραίο το παράδειγμα. Είναι το παιδί που υποφέρει, είναι τοξικομανής και δυστυχώς οι γύρω του, αντί να βρουν έναν τρόπο να τον αποτρέψουν τέλος πάντων, του δίνουν περισσότερα λεφτά για να μην ζει ο δράμα του. Νομιζόμενοι ότι τον βοηθούν. Καλό είναι το παράδειγμα που δώκα.
1: Όχι.
0: Δεν ζωή, ρε Μάκη. Τι πώς ζωή, δηλαδή, άμα βλέπεις κάποιον. Που οδεύει προς την καταστροφή.
1: Δεν ξέρω, η μέση ταινία της Ελλάδας τα έτσι δεν ήταν το πράγμα, νομίζω.
0: Μου είδε το. Χαμάτι, η μνήμη μου μέσα των. Κάτι ταινίες που ήταν περί των ναρκωτικών και της πρέζας και όλα αυτά, ρε Μαγί.
1: Εντάξει.
0: Η επικίνδυνη, η στροφή, η.
1: Εντάξει, Χρήστο.
0: Μαύρα που με βοηθά, σα λέω. Όχι, ωμέγα 3. Ωμέγα 3-3 πρέπει να πιούμε εμεί.
1: Εντάξει.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα αυτά που είπε. Τα επανέλαβε, έχω την εντύπωση ότι το έχει ξαναπεί. Τώρα, ποιες ομάδες εννοεί, πείτε μου, ποιες ομάδες εννοεί.
1: Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι.
0: Όλες ανεξαιρέτως σχεδόν.
1: Όλες ανεξαιρέτως.
0: Και κάποιες που είναι, ξαναλέω, βγαίνουν προς τα έξω ότι δεν έχουν προβλήματα, αλλά είναι έχουν από, από κάτι περαιτέρω. Λοιπόν, μα, συνταξή με το κυβωτιό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, το πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στο...
1: Όχι, θα πιάσουν αρκετά λεφτά. 10 ποδοσφαιριστές έχουν οι κυπριακές ομάδες, ρε.
0: Τι είναι οι 10 ποδοσφαιριστές?
1: 10 ποδοσφαιριστές που την Κύπρο είναι στα γήπεδα του Μοντιάλ. Άρα 10, για 10 ποδοσφαιριστές.
0: Έστειλε η ΑΕΛ, έστειλε Θκιό.
1: Είναι... Έστειλε ο Απόλλωνας, έστειλε η Πάφος. Απόλλωνας,
0: άνοι, ο Γκάρι Ροντρίγκες.
1: Έστειλε η Πάφος, έστειλε το ΑΠΟΕΛ, έστειλε η Ομόνια, έστειλε η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι η ΑΕΚ?
1: Το... Στο Ιράκ, ρε. Το...
0: Α, ναι, τον Αμίν.
1: Ναι.
0: Πεχταρού είναι.
1: Όχι, έτσι, μα με 48 χώρες προφανώς και... ρεκόρ για την Κύπρο ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που το Κυπριακό προλάβει.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι ο πιο σημαντικός από όλους αυτούς? Νομίζω Σούνιτς.
1: Πιο σημαντικός
0: για την ομάδα του, για τη χώρα του. Ή και ο Γκάρι Ροντρίγκες.
1: Γκάρι Ροντρίγκες, Μέδωρε Σούνιτς, ας πούμε, βασική.
0: Ποιος, Γκάρι Ροντρίγκες και... Και Σούνιτς.
1: Και Σεμέδο είναι βασικός.
0: Α, ναι, και Σεμέδο. Μα ο Σεμέδο μας είχαν πει κάποτε, χωρίς να ξέρω το ρεπορτάζ του κάπου.
1: Ότι έβαλα το δεξίμπακ.
0: Ναι, όντως.
1: Δεξίμπακ το έβαλα για αριστερό.
0: Δεξίμπακ, δεξίμπακ.
1: Ναι, ένα διάστημα με πέσε πίσω και μπροστά του έπαιζε ο Γκάρι Ροντρίγκες.
0: Και, και μέσα τον Μασέκο να αλλάξει το παιχνίδι.
1: Α, ναι, συγγνώμη. Πρακτικά ο Τσούβα είναι ο πιο σημαντικός. Συγγνώμη.
0: Ναι, όχι πρακτικά, ενώ συμβολικά. Ενώ
1: συμβολικά, πιο... συμβολικά. Ήταν ο άνθρωπος που κράτησε τη σημεία του Μεξικού όταν ανακοινωνόταν η αποστολή.
0: Ο Τσουάν.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε φίλε, ο Τσουάν όπως το, τα μπισκότα του Πεδαρέλια που τρώνε όλοι. Κατάλαβες το, δεν χρειάζεται.
1: Τίποτε. Όπως το.
0: Μα μιλάει για την Ομόνια και την πέρασε πρώτα και καλύτερα, χειρότερα και τα οικονομικά. Τι, δεν κατατείνω.
1: Ναι, ότι και ο Παπασταύρου και για την Ομόνια εννοεί ότι αν δεν ήταν, ας πούμε, οι καταστάσεις, αν προσέχαν οι ομοσπονδίες, δεν θα. Και θα περνούσε λίγο που πέρασε η Ομόνια. Προ Παπασταύρου.
0: Α, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Προ Παπασταύρου.
0: Ελπίζω. Ναι, και μίλησε κιόλας ότι θα υπάρξουν εκλογές. Δεν μου είπε ότι θα συνεχίσει ο Χάρης. Ο... Θα ή τέλος πάντων.
1: Δεν είπε ο Χάρης ότι θα συνεχίσει. Δηλαδή μπορεί να μην κατέβει, ας πούμε.
0: Όχι, είπε ότι μάλλον θα υπάρξουν εκλογές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Γιατί από ένα σημείο και μετά, εντάξει, μεν.
1: 20 εκατομμύρια σε 8 χρόνια σκοτώθηκε δηλαδή ο άλλος. Ναι, είναι η απάντηση για τους κάβουρες. Θυμάσαι κάποτε κάβουρες? Ναι,
0: όχι, αυτό επίσης δεν ξέρω αν κιόλας αν το έχεις ξαναπεί. Ότι θα, το project του γηπέδου θα στοιχίσει 100 με 120 εκατομμύρια. Σωστά. Μα είναι μόνο αγαπή. Water park, πράσινο water park.
1: Δεν είναι μόνο το γηπέδο.
0: Τι είναι, ένα τζιλάο πράσινο, το πράσινο δελφίνιο.
1: Μπορεί οι επενδύσεις στην περιοχή να μέρε.
0: Ναι, μα νομίζω θα έχει και στεγαστικό.
1: Ακριβώς. Και νομίζω. Ίσως και ξενοδοχειακή μονάδα, ακόμα και για
0: όχι κατάσταση. Όχι για 45, δεν είναι μόνο από ΕΛ και δεν έχει φωτογραφίσει τον από ΕΛ. Είναι και άλλες ομάδες, επαναλαμβάνω, που έχουν δεχθεί τη βοήθεια της ΚΟΠ που δεν είναι στη σωστή κατευθύνση.
1: Άρης έχει τον Καλούλου.
0: Τον Καλούλου τι?
1: Παίζει στον Παγκόσμιο Κυπέλλο.
0: Α, ναι, σωστά ο Καλούλου. Δεν τον αγνοούμε, ρε φίλε τον Άρη. Εγώ θα αφήσω εδώ μια πρόβλεψη και ό,τι θέλει ο καθένας σας πράξει. Θα κάνει κάτι και ιδίες ο Τάμαρη σαν αντεπιθέσεις. Μπορεί και να περάσει την Ιορδανία που τον όμιλο μόνος του, λέει ο τραγουδιστής.
1: Ο Τάμαρη είναι ο καλύτερος παίκτης των Ιορδανών. Είναι ο καλύτερος παίκτης, είναι το αστέρι της Ιορδανίας. Και νομίζω πρέπει να είναι ο μόνος που παίζει η Ευρώπη. Ή τουλάχιστον σε ομάδα, σε επίπεδο καλό στην Ευρώπη. Σε καλό επίπεδο. Αλλά ο όμιλος του δηλαδή φαίνεται πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ο όμιλος του είναι Αλγερία, είναι Αργεντινή και είναι και Αυστρία. Και κάπου τώρα πρέπει να έρθει ο κότσος να σου εξηγήσει τον gag and pressing που παίζει η Αυστρία.
0: Άντε ρε φίλε, μην παραξάγωσε τον κότσο να μου πει τσι πράγμα ρε κουμπάρε.
1: Εντάξει ρε εσύ.
0: Εντάξει. Να το δω,
1: Αλλά από τον Τάμαρη περιμένουν πάρα πολλά. Πάρα πολλά οι Ιορδανοί.
0: Όπα, σε ένα λεπτό, ένα λεπτό και μου στέλνω. A player, όπως τον Οτσόα, προσπαθώ να μεταφράσω κιόλας. Στη Λεμεσό, όπου η Μεξικα.
1: Αφήστε μας στα αγγλικά, αλλά όχι με προφορά.
0: 9,5 εκατομμύρια per day. 9,500 per day.
1: Ναι.
0: Για 35 μέρες. Resulting, δηλαδή φτάνοντας στις 300 με 400.000 πληρωτές στην ομάδα της Λεμεσού by FIFA. Που τον αφήνει να παίξει στο τουρνουά.
1: Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά, επαναλαμβάνω, δεν δίνονται μόνο στην τελευταία του ομάδα, Αλλά στις ομάδες των τελευταίων δύο χρόνων.
0: Περνώ την εγκύκλιο της FIFA με αξιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τούτο λέει. Και τον δίνει σαν παράδειγμα. Τον Οτσόα. Να το διαβάσω στη γλώσσα μας, να καταλάβω εννοεί.
1: Διάβασε στη γλώσσα μας.
0: For example, a player like Ochoa, παρένθεση αντρίμασολ, whose Mexican team are likely to advance to the knockout rounds,
1: ναι,
0: will earn his club 9.500 per day for 35 plus days, μισό το που γάμνουν το πράγμα, resulting in 300.000 pay to Limassol by FIFA for his release to play in the tournament. Εστιλάσε.
1: Με δεδομένο ότι δεν θα
0: περάσει. Αν το κάνουμε στο BFPS, έχω πει ρε κουράστηκα, ρε κουμπά, ρε κουράστηκα. Μα τι είμαστε από τρεις βασίλισσας.
1: Καλή προφορά σου. Εντί έχω μπλάρει τσέζι που τον κόσμο.
0: Η αλήθεια όταν τους μιλώ αγγλικά έχω μπλάρουν άλλοι εγώ, αλλά... Ειδικά οι Ρώσοι με στη λέμε σ' όλους, σου τόσο να μπούνε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, με κάνει πάρα μέσα στο Sky Sports.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ούτε ο Βραζιλιάος συνδέθηκε με ως Sport FM. Όχι, σας το πάμε όμως, είναι ξουρισμένο έτσι. Σας το πάμε τον κανονισμό.
1: 9.500 την ημέρα για όσες μέρες πίνει.
0: 35 σύν σου λέει ρε Μαγκή. Even players eliminated at the group stage will earn their clubs over 250.000 ευρώ. Οκ, εντάξει, όχι. Σας στείλουμε Eurovision. Να σε δω. Αυτό μας έλειψε. Μόνο αυτό δεν κάναμε. Εντάξει, τώρα που σκέφτηκα, ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ. Ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθούμε με τον πρόεδρο του ΚΟΑ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πρόεδρος του ΚΟΑ, φίλε, δεν είναι πραγματικά. Είναι ένα φαινόμενο από μόνος του. Αλλά επειδή γνώριζω καλά το story, είπε ότι δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Μπάσπ και τον κύριο Νεοφυτίδη, αλλά θα πρέπει να, κατά κάποιον τρόπο να δούμε πώς διαχειρίζονται τα λεφτά. Ο Μπάσπ, και όχι ο ΚΟΑ που πιάνει 65 εκατομμύρια δημόσια ταμεία. 65 εκατομμύρια το ετησίως που τα δημόσια ταμεία. Και είναι πολιτικό καφενείο. Είναι πολιτικό καφενείο. Δηλαδή, είναι απίστευτος ο τρόπος που αποστάσεις τους από την πραγματικότητα. Δεν μας ασχοληθήκαμε γιατί είχαμε άλλα πράγματα. Θα τα πούμε μια άλλη φορά.
1: Υπάρχει και μια έκθεση, αφού είδες την έκθεση μου την ηλεκτρική υπηρεσία.
0: Πώς δεν την είδα, φυσικά. Ας σου πω ένα που σου είπε ο γενικός ηλεκτής τόσο καινούργιος που δεν ξέρει κανένας. Να σου πω, τους λέει το εξής. Κοιτάξτε, λέει, οκ. Okay. Στην Κύπρο έχουμε συγχύσει την ανεξαρτησία με τον έλεγχο. Δηλαδή, εντωμεταξύ, εντό μου γράφει η Καθημερινή της Κυριακής, το περί αυτοδιοίκητου στην Κύπρο, του ποδοσφαίρου στην Κύπρο, είναι λίγο μπλεγμένο, είναι λίγο παρεξηγημένο. Άλλο πράγμα είναι το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, που σου λέει ο Γενικός Ελεκτής, οκ, okay, καταλαβαίνω ότι τις αποφάσεις, τις περιπτώσεις, τις διαχειρίζονται τα υποπτικά όργανα του ποδοσφαίρου, η FIFA και η UEFA. Αλλά και επί τούτου υπάρχει το αυτοδιοίκητο στο ποδοσφαίρο. Αλλά δεν γίνεται, κύριε, και σου λέει, να σου διούμε έσοδα από στήσιμα, να σου κάνουμε χρηματοδοτήσεις ως σωματεία, να σου χρηματοδοτούμε αθλητικές εγκαταστάσεις, να σου παρέχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις, να σου χορηγούμε προσφυγικά σωματεία, να σου παρέχουμε σχεδόν δωρεάν αστυνόμευση αγώνων, να σου κάνουμε επανειλημμένα σχέδια αποπληρωμής των οφειλών του φόρου και του ΦΠΑ κοινωνικών ασφαλίσεων και να μου λες ότι είσαι αυτοδιοίκητος. Καταλαβες. Και ότι δεν είσαι υποχρεωμένος να λογοδοτείς. Εντάξει, έτσι, μα γι' αυτό, μα τούν τα πράγματα είναι, αυτά τα πράγματα σας τα λέμε πριν 15 χρόνια. Είδατε κανένα να μπει μες στη ΜΑΠΑ και αφή. Ποιος ζει τέτοιο προνομιακό καθεστώς, ας πούμε, όπως ζουν όλοι αυτοί και δει, ας πούμε, τη ΣΚΟΠ ή και οι παράγοντες των σωματείων. Καλά τους λέει ο Γενικός Ελεκτής. Θα πω το άλλο ότι είπε ότι 78-85 ομοσπονδίες. 78-85!
1: Ναι.
0: Δεν είχαν καταθέσει στον ΚΟΑ τις οικονομικές καταστάσεις του 2023 και έλαβα χορηγία το 2024. Και ο άλλος που ο νους του είναι ποιος είναι απκέδεξη, ποιος είναι απκέδεξη, πάω κάπου ευκαιρία να πει για ο Μπάς πώς θα διαχειρίζεται τα λεφτά το Μπάς, ας πούμε. ενδεχομένω θα πιάνουν οι χορηγίε, τον ποδοσφαιριστό, ξέρω εγώ, η Φίπρο, κάποτε θα πιάνουν για τον Διαλέντζο, πιάνουν από δημοσίου ταμείο.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα μεταξύ μα τι τον ενδιαφέρει παραπάνω, έτσι θα το πω έτσι για διασκάσου. Ποιο είναι ο Στράικερ ο καινούριο ή ποια είναι η χορηγία στην Ομοσπονδία τη Φέριτζα. Πέντε μου, εσεί απαντήστε το μόνοι σα το ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι μόνο ο Μπανιοφανιέρος μπήκε και έφυγε από το ποδοσφαίρο.
1: Εντάξει, το Σοφοκλέος.
0: Έσπασε.
1: Το Σοφοκλέος.
0: Δεν έφυγε όμως ο Σοφοκλέος από το ποδοσφαίρο, διεκόψαν τη συνεργασία του ή τη ΑΕΛ.
1: Εντάξει.
0: Και
1: καλά, ούτε έφυγε, ο Φανιέρος.
0: Ο Κίκης ρε, που εμπίσω από το αυτοκίνητο του ποδοσφαίρου και μια φορά την εβδομάδα με την Επιτροπή Προσφύγων.
1: Έπαιξε και ποδοσφαίρο.
0: Ναι, αλλά μια φορά την εβδομάδα με την Επιτροπή Προσφύγων.
1: Ξεκίνησε ένα ποδοσφαιριστή τότε.
0: Εντάξει, κοίτασα ποιες είναι οι επιτροπές, είναι το νέο φρούτον τώρα, είναι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στον τόπο μας, ποιος θα πιένει η Προεδρία, την τάδε, το καινούριο. Είμαι σίγουρος ότι ο Κίκης, ας πούμε, θα αγωνιούσε για το ποιος θα αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής Προσφύγων. Ποιος είναι τελικά,
1: Μακή. Ποιος τι ανέλαβε.
0: Δεν ξέρω, το έχεις. Πάρε εθνικό να σου πει. Θα το ξέρουν. Μάλλον θα έτρωγαν τα νύχια τους εκεί στο. Και θέλουν και αυτοδιοίκητο οι αθεόφοβοι. Ο Γενικός Ελεκτής έκανε την έκθεση του. Τώρα τι θα γίνει από εκεί και πέρα, ο καθένας θα το σκεφτεί μόνος του. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δεν τα βρίσκουν στο μοίρασμα των επιτροπών τα κόμματα. Συνεδριάζει και σήμερα η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής. Έρηδες για την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Νέα συνάντηση με την προσωπική απασταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό πραγματοποιεί το απόγευμα ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας η Υπουργική Σύνοδος για την Ενέργεια με τη συμμετοχή Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνήθηκε ο καταρτισμός οδικού χάρτη που θα περιλαμβάνει δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. Ανησυχίες εκφράζουν Αμερικανοί βουλευτές για τις ενέργειες της Τουρκίας σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα. Καλούν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αντιταχθεί δημόσια στις τουρκικές κινήσεις. Άλλα λέει ο Τραμπ και άλλα Τεχεράνη. Σε σχέση με τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Υπογραφή της συμφωνίας εντός του Σαββατοκύριακου βλέπει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει καμιά συμφωνία, λένε οι Ιρανοί. Καταρρίφθηκαν δύο Ιρανικά στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και ρέης ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής. Ήταν οι βουλευτικές εκλογές το πρώτο ημίχρονο των προεδρικών. Αισθάνεται πολιτικά απομονωμένος. Βλέπει την Ανίτα Δημητρίου ως τον ισχυρό αντίπαλο. Τι ισχύει με το σενάριο επαναπροσέγγισης με Δυσή. Το Κυπριακό σε νέα τροχεύτη γράμμιση των άστρων. Συζητά κάτι άλλο εκτός από τη ζωνική. Θα έχουμε σχέδιο λύση στο τέλος του χρόνου. Ακόμα, τι απαντά στο εάν αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό παρά στα εσωτερικά προβλήματα. Μεγαλύτερη επιτυχία του στην εξωτερική πολιτική και το Plan B σε περίπτωση ναυαγίου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μια μεγάλη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Καθημερινή της Κυριακής. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
6: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μουχτή, ούτε σεντ. μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφα Πίτσα Απ.
7: Αλφα Πίτσα Απ. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
6: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε, και καλωρίζει.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Γρηγορίου Πίτσα Special 490 γραμμάρια 3,99. Νουτέλα άλυμα φουντουκιού 750 γραμμάρια 4,79. Λότου Σάντουιτς Παγωτό 4x80 ml 4,79. Σεράνο Brazilian μείγμα από σνακ και κράκερ 175 γραμμάρια από 2,95 τώρα 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Άτε μητέρα, τσέ να χάσεις τα αεροπλάνα.
9: Να το χάσω, που είναι βάλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
8: Ξέρω το μητέρα.
9: Κάμνε το τούρπο.
8: Ναι μητέρα, ξέρω το.
9: Όλα ξέρεις τα.
8: Άτε μητέρα, ετοιμάσαι το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε πεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
9: Όλα ξέρει τα τελικά.
10: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
11: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
14: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
16: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
18: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, μπήκαμε, έπιαμε το τελευταίο κάρτο του εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Είναι και τελευταία για την εβδομάδα. Παρεπτόντως, Μάγκη, πρέπει να εκθιάσω την τακτική σου. Γιατί με το πέρας της ποδοσφαιρικής σεζόν εσύ έφυγε μια μέρα άδεια. Μια εβδομάδα άδεια. Και είναι... ενώ εμείς πάμε.
1: Κάποιος άλλος.
0: Είμαστε λίγο ψιλοκαμένοι.
1: Προς το τέλος της σεζόν όμως προσπάθησε.
0: Η αλήθεια είμαι ακόμα στον τελικό του κυπέλλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Χρειάζεσαι
1: ναι.
0: Μια αποσυμπίεση. Πρέπει να παραδεχτώ ότι σε αυτόν είσαι.
1: Λοιπόν, πριν να συνεχίσω να πω, στο 2950 Βέμπερ ονομάται πόνιμο και ηλικία για να πείτε στην κλώση για την ψησταριά για τον μπαρπεκιού αξίας 850 ευρώ. Ενώ να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, WiFi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργιας συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα με το Epic One.
0: Κύριε, διακούσαμε τα τρία. Χαίρομαι που έχεις το γνώση αυτόν. Ενώ σε ευχαριστώ που καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Είπαμε και για τον Παπασταύρου. Α, με τον Νίκο Παπαδόπουλο τι γίνεται, ανακοινώθηκε, θα ανακοινωθεί.
1: Θα ανακοινωθεί.
0: 722. Πες και έγκαιρδης ρε 722 αφού είσαι έτσι. Άκουσε εκεί η Μπαρτσόκα, ας πούμε.
1: Θα ανακοινωθεί.
0: Ρε να παίζει ο Σίμα, δεν κερδίζετε.
1: Έχουν σταλεί συμβόλαια κλπ. Και με την επισημοποίηση, ενώ με τις υπογραφές τις τελικές, θα ανακοινωθεί.
0: Το έχουμε διαβάσει τον coach το συγκεκριμένο.
1: Εντάξει,
0: 4-2-3-1.
1: Είναι η τρίτη φορά που θα έρθει να προπονήσει η ομάδα στην Κύπρο.
0: Τρίτη, μέσα στον Εθνικό Παγιά, ναι.
1: Μπράβο, πριν τον Εθνικό, ακριβώς πριν τον Εθνικό, ήταν στον Ολυμπιακό την προηγούμενη χρονιά.
0: Τι να μας πούνε την Κύπριο σε κάποια φάση, αν πετύχει, ναι, ότι η Κύπρια είναι καταγωγή. Συνήθως όποιος πετυχαίνει είναι Κύπριος, κάτι, ένας σπερματοζωάριο, πετάσσεται ή ο Άριον, ονειρεύεται Κύπριος. Όχι, είναι Ελλαδίτης είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι και εγώ να παίζει ποδόσφαιρο, τα πάμε αυτά. Τι είναι όμως το πλάνο, 4-2-3-1.
1: Ναι.
0: Μπορείς να τον πεις Πορτογάλο Σαπίντο ή όχι. Έλληνα Σαπίντο ή όχι.
1: Έλληνα Σαπίντο. Κοίτα, είπαμε, έχει δεχτεί τη μεγαλύτερη, σαν ποδοσφαιριστή, τη μεγαλύτερη ποινή ή μια από τις μεγαλύτερες που μιλάμε ποτέ σε ποδοσφαιριστή, γιατί είχε πάει πάνω σε έναν βοηθό διαιτητή σε έναν αγώνα Ολυμπιακό Όφη.
0: Ως παίχτης του Όφη εννοείς,
1: ναι. Ως παίχτης του Όφη. Και σαν προπονητής είχαν κάποια πραγματάκια, ναι.
0: Ναι, αλλά έχει κάνει υπέροχα πράγματα με το Λεβαδιακό, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή έπρεπε να εκπονήσει ένα project 2 ετών, στο οποίο να καταφέρει να κάνει την ομάδα να μείνει μακριά από περιπέτειες και έχει καταφέρει να δείξει κάποιους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ο Τσάπρας πέρσι ή τώρα, ας πούμε, είναι έτοιμος για να πιάσει μεταγραφή στις μεγάλες ελληνικές ομάδες.
0: Όπως και ο Κωστή, ρε, να αφήσει τον Κωστή.
1: Κωστή, επίσης. Απλά λέω ότι ο Τσάπρα, ο οποίος εκλείδωσαν τον μέχρι το 2030 στο Λεβαδιακό, λέει ήδη γίνεται συζήτηση για το όνομά του.
0: Η ομάδα δεν τα παρατάει, θέλουμε το πρωτάθλημα. Τι λέω, είστε διαμαντάκου, όντως. Εντάξει, οκ, όλοι κάναμε τέτοιο. Αν ο Γιασίς έχει σίγουρο ότι θα πιάσει το Αποέλ, γιατί δεν μπαίνει στο θέμα Λάιφ να τελειώνει ιστορία. Γιατί δεν το έχει σίγουρο, ρε, 699.
1: Είμαστε, δεν θεωρώ.
0: Μα τι να πιέει λάντι με ιντάρα με γράτζιν που ηλάντι. Δεν το αποέχουν να πιέει, ρε φίλε. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Είναι μια που χρειάζεται την άποψη και την συμβολή πολλών ειδικών. Μα δεν την πείσαστε μερικοί, ρε. Έτσι να αλλάξουν κίτσου, ρε.
1: Παίζει μεταξύ 4-3-3 και 4-2-3-1. Τις πλήστες φορές έχει κάποιο δίπλα από το αμυντικό χαφ για να γίνεται 4-2-3-1. Άλλες φορές που επιλέγει μόνο έναν αμυντικό χαφ και έχει δύο μπροστά του, τότε μετατρέπεται σε 4-3-3.
0: Ένα αμυντικό χαφ θα είναι ο Ρώσος, νομίζεις.
1: Ναι.
0: Και ο... Πώς θα είναι το ρόστερ του Αποέλ. Η Βραζιλιά είναι το Αλεχάνδρο να μείνουν, είδες που έχω και προφορά.
1: Το Αλεχάνδρο.
0: Ναι, το Αλεχάνδρο, ναι.
1: Το Αλεχάνδρο. Ναι. Θα...
0: Όλα αυτά τα βραζιλιάνικα.
1: Κάποιοι θα μείνουν, κάποιοι όχι. Όπως το Μύρ θα το δώσει.
0: Ο Μόρερ.
1: Ο Μόρερ επιστρέφει πίσω στην ομάδα του. Είχαν λάβει την απόφαση ή τουλάχιστον θεωρούσαν ότι θα κάνουν την προσπάθεια να το ξαναπάρουν, να το ξαναποκτήσουν και να έχουν τα δικαιώματα και το Αποέλ αλλά και η προηγούμενη του ομάδα.
0: Αφού όπως μας τα λέω, μόνο οι εγκρίσεις με τα διαδικαστικά έμειναν ένα σχεδόν σίγουρο όπως και να το κάνουμε.
1: Σχεδόν σίγουρο είναι. σχεδόν σίγουρον είναι.
0: Ναι, ρε φίλε, 699.
1: Αλλά μέχρι να μπουν οι τελικές υπογραφές σε δισεκατομμυρίων, ξέρεις.
0: Το θέμα είναι αν θα δεχτεί η ΚΟΠ και η UEFA για δεύτερη εταιρεία. Πόσο πιθανό είναι να δεχθούν? Εγώ δεν νομίζω ότι είναι εκεί το θέμα. Ρε κουτρί μου, γιατί ο Γκόμης να ανακοινώνεται? Θα ανακοινωθεί ο Γκόμης, ρε φίλε.
1: Όταν και εφόσον λύσει το συμβόλαιο συνεργασίας του και με τον Άρη.
0: Μα νομίζω ότι λύθηκε το συμβόλαιο του.
1: Όχι, εγώ στις Παδούλους προχτές είπαν ότι έχει συμβόλαιο.
0: Ότι μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
1: Έχει ο Γκόμης συμβόλαιο.
0: Πάντως έκλεισε με την ΑΕΛ, συμφώνησε. Δεν είναι... Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Το θέμα είναι ότι στην ΑΕΛ ψάχνουν δεκάρι, ψάχνουν τον striker.
1: Φανελάρα η φετινή της Σαλαμίνας, λέει. Ο 4-36.
0: Μα πού την είδες, κύριε 4-36, πεθύμησα εγώ τις
1: ώρες. Νομίζω ότι σήμερα ανακοινώθηκε η φανελά της Σαλαμίνας.
0: Δημοσιεύτηκε, νομίζω, ανακοινώθηκε η φανελά.
1: Ναι, συγγνώμη, δημοσιεύτηκε το βίντεο με τη νέα φανέλα.
0: Και τι, εμφάνιση, υπάρχει κάποια διαφορά σε σχέση με εκείνη που φορούσε ο Φλόρ Νικολάου, ο Μακνίλ, είναι, δεν το είναι, ο Γόγος Βελία. Πείτε μα, περιγράψτε μας τη λίγο. Άτσα πίσω, λίγο τα γαλλικά, μην τα ξεχνάμε κιόλας. Άτσα πίσω, έφυγε το cash flow του Νίκ. Άκου τώρα, κουβέντα είναι και τόσο αυτοπροσδιορίζεται, πέρα μας είναι ρατσαίζερ.
1: Τι είπε, τι.
0: Άτσα πίσω, έφυγε το cash flow του Νίκ.
1: Άτσα πίσω.
0: Τι. Τι τσίρες μέσα στον καφενέν, πήρε και εκεί τα γέλη του αλέτα. Τι είναι τούτο, ρε.
1: Τι είναι τώρα.
0: Ρε παπα, δεν καλά μερικοί, ας πούμε. Θέλω πάρα πολύ να δω την εμφάνιση της νέας Σαλαμίνας. Την έχουμε μαγεί ήδη. Μα καλά καλά δεν έχουμε τη Σαλαμίνα στα, γιατί, ακόμη.
1: Όχι, ακόμη, τώρα επιμένετε, τώρα
0: γιατί έχει, αφού προϊβάστηκε, έχει και 2 χρόνια, ρε Μαγκή.
1: Εντάξει ρε Χριστό, να τελειώσει, είναι ριγέ η φανέλα της Σαλαμίνας.
0: Ριγέ, τύπου, τι δηλαδή, ριγέ.
1: Η κλασική φανέλα με κόκκινο και άσπρο, αλλάξε εταιρεία. Η δεύτερη φανέλα που βλέπω, μαύρη.
0: Από την εσύντερη της Σαλαμίνα δεν την βλέπω, ναι.
1: Εντάξει. Είναι μακριά από τη...
0: Μαύρη. Είναι κόκκινο και μαύρο, τι είναι, το χρώμα της αναρχίας.
1: Για δεύτερο, ρε. Μα αφού έτσι αλλιώς τη δεύτερη σου φανέλα πρέπει να βάλεις χρώματα διαφορετικά. Έστειλα σου πίσω.
0: Okay.
1: Αν θες να δεις. Εντάξει, δεν ξεφεύγει πολύ που το...
0: Το κάμε κρυγαλούρε μαγιβάλ.
1: Που το κλασικό της.
0: Okay. Τη νέα φανέλα του ΑΠΟΕΛ παρουσιάστηκε χθες, η διάλεξη ο Γιασής, λέει.
1: Παρουσιάστηκε η δεύτερη φανέλα.
0: Η δεύτερη παρουσιάστηκε.
1: Η εκτός έδρας φανέλα του ΑΠΟΕΛ.
0: Και η πρώτη με το καλό πότε θα γίνει?
1: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα πιθανόν.
0: Ναι. Τροπής που άκουσα τον Παπασταύρο είπε μας για 100 εκατομμύρια γήπεδο, ναι. 100 εκατομμύρια, όχι το γήπεδο, το όλο project.
1: Το συνολικό project.
0: Ναι, το οποίο θα περιλαμβάνει μέχρι και στεγαστικές μονάδες.
1: Στο οποίο μονάδες έχει ήδη δώσει, εννοώ, έχουν ήδη δοθεί λεφτά.
0: Μονάδες οικιστικές, μάλλον να πω. Ναι.
1: Έχουν ήδη δοθεί λεφτά, επενδυθεί λεφτά, ας πούμε, για το project.
0: Για την αγορά των.
1: Ναι.
0: Αλλά υποθέτω θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός για το τι αφορά αθλητική εγκατάσταση για να πάρει κιόλας τα λεφτά που του οφείλει ο ΚΟΑ. Που του οφείλει ο ΚΟΑ, τέλος πάντων, σε εισαγωγικά.
1: Που δικαιούται καλύτερα.
0: Που δικαιούται, ναι, και από τα όλα τα υπόλοιπα είναι ανάπτυξη γης. Δεν νομίζω ότι θα τα χορηγήσει, ξέρω εγώ, το δημοσίο ταμείο. Είναι τα χρώματα της αναρχίας που ενάσχει η Σαλαμίνα.
1: Τι περίμενες, τα μπλε?
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι. Το μαύρο με τη Σαλαμίνα, αν και θα τη πήγαινε πάρα πολύ. Λόγω και τη προσφυγιά, το μαύρο είναι ένα χρώμα που συνδέεται με την προσφυγιά. Ωστόσο δεν το έχουν χρησιμοποιήσει. Τώρα. Ο Παπασταύρου, αν πάει, έκαμε τι με το φιδία για τις 10.000 οικιστικές μονάδες, λέω. Εντάξει, φοβάμαι μην το δούμε σε κανένα βίντεο τέτοιο, κύριε 987. Είναι ακριβώς αυτή την ανησυχία που εκφράσαμε νωρίτερα. Μήπως πρέπει να πάμε στον Green TV να κάνουμε καμιά συνέντευξη, ρε Μάκη, νομίζω. Είναι καιρό να πάει λίγο Green TV.
1: Να πάει να κάνουμε συνέντευξη.
0: Ο κύριος Γιασής θα κάνει Orange TV, νομίζεις? Οι ΑΕΛ TV όμως θα κάνουν. Σκέφτονται, το δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΕΛ. Ότι θα κάνει το RTV. Είναι ένα και αυτό project, ας πούμε, των ομάδων που θέλουν προκειμένου να αναπτύξουν την επικοινωνία τους.
1: Ναι. Εντάξει, απαιτούνται.
0: Και αν κάνει RTV, απαιτούνται, θα γίνει και το Apollo TV όμως.
1: Απαιτούνται αρκετά χρήματα όμως για να μπορέσεις να κάνεις, εννοώ, να έχεις ένα τέτοιο χειρό. Να το κάνεις καλό, γιατί είναι και το θέμα να βγάλω μια. θέλω να έχω και τις εκπομπές, θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση και στα να βάλω και ακαδημίες μέσα, να βάλω και...
0: Ναι ρε φίλε, αλλά να σου πω κάτι, το πιο σημαντικό από όλα για να έχεις όλα αυτά τα TV είναι να έχεις μια καλή ομάδα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή ο κόσμος να ασχολείται με την ομάδα. Άμα αν έχεις το τσούκα δεξιά και αριστερό τον Ιμανίση Μουέ, ποιος να κατσέσαι δει ρε φίλε. Ποιος. Κατάλαβες σου λέω, ή έχεις τον Πικίνουά, όπως τον έλεγαν, τον δεξιμπάκ του Απόλλωνα, ο Καρίβουα, Ταρίβουα, όπως τον έλεγαν.
1: Ταρίκβα.
0: Ξυλοκόπος. Τέλος Ιουλίου, η άλλη φανέλα του Αποέλ μας είπαν, λέει, ο 476. Και γιατί αργεί τόσο πολύ, δηλαδή, είναι μόνο...
1: θα είναι και παιδιακή. Θα είναι και παιδιακή.
0: Αρχίζουμε τώρα για 100 χρόνια το Αποέλ.
1: Τώρα, η παιδιακή φανέλα.
0: Δηλαδή, εντάξει, όχι, okay, να ανοίξουν τη συζήτηση.
1: Όχι, δεν εξηγιάζω την παιδιακή φανέλα σε 98 χρόνια.
0: Οκ, okay, οκ. Okay. Ναι, αλλά ούτε και στα 101. Εκατάλαβες.
1: Ούτε και στα 101. Στα 100 τη σχέδιά του. Όταν ναι, να γίνει 100.
0: Ναι, στα 100.
1: Ούτε στα 99.
0: Όχι επαιδιακή, λέει στις 8 Νοεμβρίου. Τι δηλαδή, κύριε 476.
1: Ο πρόεδρος της ΑΕΛ, εκτός από τις πωλήσεις, τις υποδομές και τις επενδύσεις, πρέπει να κάνει μια ομάδα για να μην σταματούμε να τη βλέπουμε.
0: Μαζί σου όσο δεν πάει, κύριε 060, έχεις απόλυτο δίκιο. Μπορείτε να κάνετε ένα debate για 100 χρόνια από ένα. Σας χαρώ λίγο, 722.
1: Προς τον παρόν.
0: Θα έχουμε τρεις φανέλες φέτος. Γιατί? Κάθε, να πάμε κάμπινγκ.
1: Κάθε χρόνια οι ομάδες έχουν τρεις φανέλες.
0: Α, ναι, σωστά, ναι.
1: Να πάει κάμπινγκ.
0: Γιατί είναι η εντός, η εκτός και ποια άλλη.
1: Πρέπει να έχεις μια τρίτη σε περίπτωση που συγκρίνονται τα οποιαδήποτε χρώματα να μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
0: Ναι, στον Αποέλεμο σαν η εντός, η εκτός και η επαιδιακή.
1: Εντός, εκτός, επαιδιακή.
0: Ναι. Όμως, Μάγκη, θα το συζητήσουμε μια και με ερεθίζει 722. Άρα, τη Ομόνοια, ας ξεφύγουμε από τον Αποέλ.
1: Ναι.
0: Τη Ομόνοια, ο προαθλητής του 2049 θα είναι αυτός.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Θα σα το ξαναεξηγήσω.
0: Πάμε ξανά.
1: Πότε είναι τα γενέθλια τη Ομονία?
0: Τον 4 Ιούνιου.
1: Είναι σε αγωνιστική περίοδο την ώρα, άρα πάμε σε αυτό που τελειώνει. Έτσι.
0: Τι εννοεί πάνω σε αυτό που τελειώνει, εξήγησε μα το.
1: Ερε Χρήστο, αν έπαιζε το. Αν ήταν τα γενέθλια τη Ομονία το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, δεν πήγαινε πολύ δημοτικό
1: Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη είναι να συζητούσαμε για τη χρονιά που παίζει το πρωτάθλημα την ώρα. Δηλαδή που αγωνίζεσαι εκείνη την ώρα. Χρόνια αγωνίζεσαι εκείνη την ώρα στο πρωτάθλημα.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Άρα παίζει ρόλο το η ημερομηνία.
1: Ναι. Okay. Η Ομόνοια εν καλοκαίρι.
0: Εντάξει.
1: Ο Ολυμπιακός Πύρος όταν έκλεισε 100 χρόνια επειδή εν άνοιξη.
0: Το 26 γνωρίζω.
1: Εν άνοιξη.
0: Νομίζω οι Γαύροι είναι ότι άνοιξη γεννήθηκαν έναν Ιόρκ.
1: Ακριβώς ήταν πρωτάθλημα που ήταν σε εξέλιξη και τέτοιον την περίοδο.
0: Okay. Η Ομόνοια θα βγάλει. Γιατί να βγάλει παιδιακή εμφάνιση, κύριε 514, εξήγησε μας το. Και αν είναι δύσκολος ο χρόνος, η ημερομηνία. Όχι.
1: Ναι, η ενεργεία πρωταθλήτρια την ώρα που θα κλείσει τα από 100 χρόνια θα είναι η Ομόνοια.
0: Ακριβώς. Το ότι προσπαθεί να μας παντρέψει με κοπέλα από την Ταϊλάνδη να το μετωπαίνω. Στο τέλος είναι ατσάκος, λέει. Θέλουμε δύο μαύρα άλογα απάρου λέει για το Μουντιάλ. Να πα στον Άιδο Μέτινγκ, κύριε 550, να βρει. Τι α πούμε εμεί δύο απάρου για το Μουντιάλ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά οι Βόσνοι μου κάθονται πάρα πολύ καλά.
1: Γιατί σου κάθονται τόσο
0: δεν
1: καλά.
0: Δεν ξέρω πώς. Γιατί. Δεν... Γιατί είναι μια ομάδα που απέκλεισε την Ιταλία, εντάξει. Είναι μια αλήτικη ομάδα. Είναι αλήτε.
1: Ναι,
0: είναι καλή είναι νιάση.
1: Στον όμιλο τη.
0: Και οι Βόσνοι.
1: Στον όμιλο τη έχει ομάδα που διοργανώνει τον Καναδά.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ, και έχει και την Ελβετία, εγώ. Που η Ελβετία τουλάχιστον σταθερά
0: προχωρά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Το Κατάρ, εντάξει, είναι το υπολογίσω. Το Κατάρ είναι το υπολογίσω.
0: Μα στο Κατάρ παίζει ο Νάν του Παναθηναϊκού, νομίζω δεν... Όχι, ε. Το Apollon TV θα πιάσει τα δικαιώματα του NBA για να ρωτιέται ένας εδώ και δεν κατάλα. Άντε ρε Κανίβα, ώστε να μας πει ο Μανίκος για ο Μπέλετς.
1: Μα, πλέον ο Πανίκος, πρόσεξε, πλέον ο Πανίκος έχει δίπλα του Λεβαντελή.
0: Μα κάμε έτσι να γραφεί ο Πανίκος, ναι, μα ναι. Πόσο, ναι, ναι, ναι.
1: Με τα γραφάρα ο Πανίκος να έχει δίπλα του Λεβαντελή.
0: Σωστός ο Πανίκος μας.
1: Ανέβηκε, άλλαξε level πλέον.
0: Μα μαζί εντάξει. Σου, ναι, εντάξει με Λεβαντελή και εμείς να αλλάζαμε level.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άλλωστε όταν έφευγες εσύ και ήταν ο Πανίκος, φλάξε. Όχι ρε σοβαρά, ο Λεβαντελής είναι από τους καταλόγους β' κορυφή.
1: Ωραία, Στίφκε, απλά δεν ξέρω μαζί σου πόσο.
0: Πόσο να αντέχει ο Ινόφης.
1: Όχι πόσο να αντέχει, είναι το μόνο.
0: Σε φορές που με βλέπει.
1: Όχι, ρε, δεν είναι το μόνο.
0: Είμαι εσύ που συνήθιζε και ξέρει, είναι εντάξει. Άλλος εσύ, άλλος εσύ, ποτέ δεν του λέει, ρε, κουμπάρε, προειδοποιά τον κελί.
1: Ρε, εσύ, ο Παντεϊσέ, ας πω ότι μπορεί να παίξει μπάλα και εκτός Κύπρου. Τώρα να έρθει να σου μιλήσει, να σου ξεκινήσει για Premier League, να πεις το κάρβουνο.
0: Ναι ρε φίλε, τώρα ποιος θα έρθει για Premier League, αφού σου λέω είναι μοίρα γενικός ρε. Λοιπόν, παιδιά, αγάπη να έχουμε πραγματικά μέσα την καρδιά. Αν αγαπάμε και να αγαπιόμαστε και να είμαστε υγιείς.
1: Περίμενε, πριν να πάμε.
0: Και δεν είναι μόνο τα ριάγια, ρε. Ναι,
1: συγγνώμη. Πριν να πάμε, απλώς να σου πω ότι είμαι σχεδόν βέβαιος, αλλά έχουμε εκλογές.
0: Τι εννοείς πάλι.
1: Ξεπεράσαμε, ρε φίλε, τους ψήφους.
0: Α, ξεφάμε μπάρος πάλι.
1: Φκένουμε.
0: Πάλι φάγαμε μπάρος.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και

0: 15.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ έχει βάλει στην Ομόνοια μέσα σε 8 χρόνια ο Σταύρος Παπασταύρου, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στον Αλφα Κύπρου. Είπε ότι δεν υπάρχει θέμα πώλησης της Ομόνοιας και ότι δεν ισχύουν οι πληροφορίες ότι ψάχνει για οικονομικούς συμπαίχτες. Υπολογίζουμε σε 2 χρόνια να εξασφαλίσουμε τις άδειες για να αρχίσουν οι εργασίες για το ιδιόκτητο γήπεδο, το οποίο θα είναι περίπου 16.000 θέσεων και θα στοιχήσει 100 με 120 εκατομμύρια, ανέφερε. Για τη μεταγραφή Μοτνόρ, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε ότι δόθηκε ένα ψηλό ποσό στον Άρη για την αποκτήση του. Έγινε προσπάθεια να κρατήσουμε τον Σεμέδο, αλλά όχι υπερπροσπάθεια, τόνισε. Διακριτικά παρακολουθούν το θέμα Λαΐφη στην Ομόνοια. Στις 17 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη να γίνει η τακτική εκλογική γενική συνέλευση του Σωματείου της Ομόνοιας. Μάλιστα, οι πράσινοι ενημέρωσαν πως από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, είναι δεδομένο ποιοι θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Προεδρία παραμένει ο Μάριος Αργυρίδης. Το ΑΠΟΕΛ έχει καταθέσει πρόταση στον ΛΑΙΦΗ για επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029 και αναμένουν την απάντησή του. Οι Καλατζοκίτρινοι έχουν συμφωνήσει με τον Ελλαδίτη προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος αναμένεται αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στην Κύπρο. Αναμονή για τις απαντήσεις των Μαντσίνη και Μάιερ. Έτοιμη να προσφέρει ένα δελεαστικό συμβόλαιο στον ΛΑΙΦΗ είναι η ΑΕΚ, η οποία είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί με το ΑΠΟΕΛ και την ίδια ώρα να δώσει στον διεθνή αμυντικό συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με πολύ καλές απολαβές. Μετά τον Πάνκοφ, ο Τσάβι Ρόκα είναι σε προχωρημένες επαφές με Μέσο. Σύντομα οι τελικές εξελίξεις και για προπονητή. Έχει διευθετηθεί φιλικό με τον ΠΑΟΚ στις 7 Ιουλίου στην Ολλανδία. Στην Ανόρθωση εντείνουν τις προσπάθειες για πρόσληψη προπονητή. Η διοίκηση είναι σε επαφές με ορισμένους υποψήφιους. Προτεραιότητα και η σύναψη συμφωνίας με εκτελεστικό πρόεδρο. Στον Απόλλωνα, ο Κούτρης αποτελεί πρώτη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Μένει ανακοίνωση για οικονομία Θανασίου και Ανδρέου. Οι Κιανολεύκοι ψάχνουν πρώτες επιλογές για τη θέση του στόπερ, του επιθετικού και του εξτρέμ. Με άκρα μυστικότητα κινούνται στην Πάφο για τη μεταγραφική ενίσχυση. Προτεραιότητα και η παραμονή σημαντικών μελών του περσινού ρόστερ, όπως οι Λουκάσεν, Κόρτερ και Μπρίτο. Στην ΑΕΛ αναμένουν τον Κομής. Στην μεταγραφική λίστα υπάρχουν και αρκετά άλλα ονόματα, τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Συνεχίζεται σήμερα με 2 αγώνες η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Για το δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Βοσνία και για τον τέταρτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, οι ΗΠΑ φιλοξενούν την Παραγουάη. Τηλεοπτική μετάδοση από το Σίγμα. Κρίσιμες είναι οι ώρες στον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Μίκα Μαρμόλ. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις. Στην περίπτωση του εξετάζουν και οι ισπανικές ομάδες, κάτι που δυσκολεύει την περίπτωση του. Σε νέα καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και κατ' επέκταση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ζητούν τιμωρία απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν χρόνο στον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, καθώς και πρόστιμο τόσο στον ίδιο όσο και στην ομάδα έως και 100.000 ευρώ. Ο Μπερνάρντο Σίλβα είχε συμφωνήσει αρχικά με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά προτίμησε τελικά τη Ρεάλ, η οποία συμφώνησε επίσης με Κονατέ και Νταμφρίς, ενώ ενδιαφέρεται και για τον Σλότερμπεκ. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές

0: Αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε τώρα το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
1: BicelCyprus.com. Η ευεξία έχει τη δική της μέρα και στα Holland & Barrett τη γιορτάζουμε όπως της αξίζει. Από τις 8 μέχρι τις 14 Ιουνίου στα Holland & Barrett θα βρεις όλες τις βιταμίνες και όλα τα συμπληρώματα διατροφής σε μοναδική προσφορά. 3-4-2 Mix & Match. Διάλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Όταν η ζέστη ανεβαίνει, οι τιμές στο κλίμα κατεβαίνουν. Προσφορά 25% έκπτωση στους ανεμιστήρες Winning Star για το πιο δροσερό καλοκαίρι. Από 5η 11 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
3: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξοπες τιμές για όλο τον Ιούνιο. Dixan, υγρό πλυντηρίου, 2,16 λίτρα, 48 πλήσεις, 6,80. Παλέτ, καφές μαλλιών, 1 τεμάχιο, 2,60. Pringles, 165 γραμμάρια, 1,85. Μάτζι, ζωμός κοτόπουλο, 132 γραμμάρια, 1,20. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
4: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
9: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμη για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
10: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
11: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
12: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive.
11: Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες

0: ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη, σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό απόγευμα. Sport FM 95 είναι εκπομπή. Καλώ τα παιδιά. Στα μικρόφωνα Παντελή Παντελή και Πανίκο Κωνσταντίνου. Αντώνη Κυπριανού στι μουσικέ επιλογέ και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σα. Για τον χορηγό μα, να σα πω ότι το Flexi τη Τράπεζα Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τι αγορέ σα μέχρι 3.000 ευρώ. Ανάλογα με το πλάνο σα, με ευέλικτη αποπληρωμή. Και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Επίσης να θυμίσω και τον διαγωνισμό μας ότι ο Sport FM 95 σε συνεργασία με την Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν την ευκαιρία σε κάποιον από εσάς να κερδίσει μια ψισταριά Weber Grill Q1200, είναι αξίας 850 ευρώ. Και για να μπείτε στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία είναι WEBER. Έτσι γράφεται για να μπείτε στην κλήρωση και η οποία θα είναι 30 του μήνα στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Ξεκίνησε το Μουντιάλ. Γεια σου Παντελή.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή επίσης και τον ποδοσφαιρικό συνεργάτη της εκπομπής. Καλώς τα παιδιά για το Μουντιάλ. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Πανίκο, καλησπέρα Παντελή.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν,
2: επίσης,
0: ως εισαγωγή να πω σε αυτό το πρώτο μας που έχω μια εικόνα. Το Μεξικό μπήκε δυνατά και δεν λέω και κάποια φιλοσοφία τώρα. Προηγήθηκε νωρίς το παιχνίδι, τον καθάρισε με τον Χιμένες, προηγήθηκε με τον Κινιώνες, έτσι προφέρεται αυτό.
1: Ναι. Ναι,
0: με αυτόν τέλος πάντων. Η Νότια Αφρική κατέρευσε πειθαρχικά πρώτα απ' όλα. Τελείωσε το παιχνίδι με 9 παίκτες και το σκορ ίσως να αδικεί λίγο την εικόνα. Δηλαδή δεν έπαιξε το Μεξικό ως παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αλλά πιστεύω ότι έπαιξε ένα ποδόσφαιρο Μουντιάλ. Όπως πρέπει να παίξει, δηλαδή να ελέγξει το ρυθμό, να μην παρικοβληθεί. Είναι πρεμιέρα, έχει το άγχος, είναι διοργανωτής, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου και αξιοποίησε όλη αυτή τη χαρά που υπήρχε, όλο το πανηγύρι που υπήρχε στο στάδιο Αζτέκα. Και εν τέλει φάνηκε ότι η Νότιος Αφρική υστερεί και στην πειθαρχία και στην τακτική και στην εμπειρία κλπ.
1: Και στην ποιότητα νομίζω βάσει του τι είδαμε.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ καθαρό το ότι ήταν καλύτερη ομάδα το Μεξικό.
0: Mm-hmm. Λοιπόν,
2: ναι,
0: ναι.
2: Να συμφωνήσω και με τους δύο.
0: Μας είπες εχθές,
2: εχθές
0: μου είπες ότι θα κερδίσει το Μεξικό, έτσι. Έβλεπες μεγάλη απόσταση των δύο ομάδων. Είναι το άλλο που σε προβλημάτισε περισσότερο.
2: Ναι, το άλλο μάτς σίγουρα με προβλημάτισε. Ναι, νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα με το ότι έχετε πει και οι δύο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορείς να σταθείς, εκτός ότι ούτε και το Μεξικό είναι κάποια ομάδα η οποία...
0: Όχι, δεν έχω πιστεί, δεν πιστεύω ότι θα πάει μακριά.
1: Ναι.
0: Και αν θυμάμαι καλά μας είχες πει αυτό τον πρώτο όμιλο ότι δεν θα δούμε πολλά πράγματα.
2: Ναι. Διαψεύστηκα. Νομίζω ότι το δεύτερο παιχνίδι έχω την εντύπωση ότι ήταν πολύ καλύτερο. Είχε ένα ρυθμό. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
0: Από το παιχνίδι τώρα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είσαι συνεργάτης της εκπομπής.
1: Στιγμιότυπα και διαβάσαμε λίγο. Όχι...
0: Πες μου ότι το είδες.
2: Εγώ το έχω δει, είναι βέβαια.
0: Ο
2: Παντελής το έχει δει.
1: Όχι, στιγμιότυπα και διάβασα λίγο έτσι για να έχω άποψη. Διάβασα δηλαδή ότι είχε καλή απόδοση ο τερματοφύλακας της Κορέας. Ότι αυτά, απλά για να έχω μια εικόνα.
0: Και ότι προηγήθηκε κόντρα στη ροή του αγώνα η Τσεχία και ήταν καλύτερη η Κορέα.
2: Να δικαιώσουμε πρώτα με το Μεξικό. Και επίσης να τονίσω κάτι για... Επειδή μου έχουν αναφέρει ένας φίλος μου βασικά ότι κάποιοι ακροατές έχουν μιλήσει για μένα και έχουν πει, κάποιος έχει πει ότι δεν έχω αρκετό χιούμορ και κάποιος άλλος είπε ότι δεν είμαι τολμηρός.
0: Πάντως για το χιούμορ μπορώ να το πω και εγώ, έγκαιρες το, αφού είσαι σοβαρός, συνέχεια.
2: Ναι.
0: Το άλλο, σίγουρα, για την τόλμη.
2: Σίγουρα δεν έχω χιούμορ, Πανίκο. Απλά εγώ θα σου δώσω credit ότι με έχεις επιλέξει.
0: Αυτό είναι η παιδιά, να μην το πιστώνεις. Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Για την τόλμη.
2: Για την τόλμη. Κοιτάξτε, να αρχίσουμε πρώτα απ' όλα τι σημαίνει παγκόσμιο κύπελλο, ευρωπαϊκό κύπελλο κλπ. Είναι ένα πρωτάθλημα χωρών το οποίο μαζεύονται κάθε τόσα χρόνια, δεν είναι. Δεν υπάρχει έτοιμη ομάδα όπως ας πούμε παίζεις ποδόσφαιρο στην γερμανική λίκ, δηλαδή παίζει και είναι η τρίτη αγωνιστική, η πέμπτη αγωνιστική, η δεκάτη αγωνιστική και έχεις μια εικόνα για τις ομάδες.
0: Ναι.
2: Οι ομάδες είναι, πρέπει να τις δεις. Εάν δεν δεις τουλάχιστον έναν αγώνα, επίσημο αγώνα, δεν μπορείς να βγάλεις προγνωστικά και να είσαι απόλυτα σίγουρος για να μπορείς να πεις αυτή η ομάδα θα κερδίσει, αυτή δεν θα κερδίσει. Και θα σου το αποδείξω με το μάτσο ακριβώς το οποίο έχω παρακολουθήσει. Λοιπόν, αν θα το εποντάρισκα πάνω στο παιχνίδι, θα πήγαινα προς το Χ ή η νίκη της South Korea, δηλαδή της ομάδας που κέρδισε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν άρχισε ο αγώνας, το πρώτο 15 λεπτό πανίκο, η μάπα ήταν στον αέρα, δεν εγκατεβήκαν κάτω και οι δύο ομάδες διώχναν την μπάλα και είπα και εγώ τώρα τι βλέπεις, δεν έμεινες να κοιμηθείς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μετά από το 15 λεπτό, έπιασε μια πολύ καλή, έναν πολύ καλό ρυθμό το παιχνίδι, με πάρα πολλά γρήγορες επιθέσεις, ιδιαίτερα από την Κορέα. Και έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο, νομίζω μια φορά να επισκέφτηκε η Τσεχία την αντίπαλη Εστία. Ακόμα όμως και τη μια φορά που επιτέθηκε ήταν επικίνδυνη. Τελειώνει το ημίχρονο. Εγώ θα εποντάρισκα στο δεύτερο ημίχρονο όπως το είχα δει την Κορέα.
1: Ναι.
2: Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο, προηγείται η Τσεχία. Δηλαδή αντίθετα στη ροή του
0: αγώνα. Πήγαινε κόντρα,
2: ναι. Ακριβώς. Άρα σε έναν ισοδύναμο αγώνα δεν σημαίνει ότι επειδή εσύ βλέπεις αυτήν την ομάδα να έρθει και τέγιωσε. Λοιπόν, ακολούθως πολύ σύντομα ισοφάρισε η Κορέα.
1: Βλέπεις την Κορέα έτσι να το γυρίζει.
2: Ναι. Βεβαίως.
0: Δηλαδή, μην το κουράζουμε. Κουράστηκαμε την Κορέα.
1: Ναι. Να πάμε για τον κόλ του.
2: Υπάρχει λόγος. Λοιπόν, ισοφάρισε η Κορέα. Εκεί που πήγαινε να το κάνει 1-2, εδέχτηκε γκολ η Κορέα από τη Τσεχία. Ήταν
0: offside.
2: Μόλις offside ακριβώς. Δηλαδή μπορούσε να προηγηθεί η Τσεχία. Και ξέρεις πολύ καλά, όταν μένουν 10-15 λεπτά, τελειώνει το παιχνίδι. Αντί αυτού έβαλε γκολ η Κορέα, ήταν ας πούμε καλύτερη και εγκέρδισε. Τώρα, εάν το ημίχρονο με ερωτούσες τι θα παίξει στο επόμενο παιχνίδι.
0: Όχι, άφησε μου το ημίχρονο.
2: Περίμενε,
0: τελειώσαν τα παιχνίδια.
2: Περίμενε να τελειώσω η σκέψη. Τι θα έπαιζε στο Μεξικό Κορέα και θα έλεγα ότι θα κερδίσει η Κορέα. Όμως όταν τελειώσε το παιχνίδι, βλέποντας το παιχνίδι, είχε τόσες αδυναμίες η Κορέα στην άμυνα της. Κάθε στατική φάση ήταν πολύ επικίνδυνη η Τσεχία για να σκοράρει. Έχασε 2-3 κλασικές ευκαιρίες, δηλαδή με τον τερματοφύλακα που δεν μπορούσαν να σκοράρουν οι παίχτες της Τσεχίας. Δεν επήρε ούτε μία κεφαγιά να μην δηγεί η Κορέα. Οπότε, που θέλω να καταλήξω, ότι ούτε και η Κορέα θα πάει πολύ μακριά.
1: Μα ναι, το θέμα είναι ποιος θα βγει δεύτερος, νομίζω, όχι ποιος θα πάει μακριά, απλά για να περάσει, γιατί πιο μετά...
0: Άρα μιλάμε για ένα όμιλο που δύσκολα βλέπουμε τις ομάδες του να πηγαίνουν πολύ μακριά. Το ότι κάποιοι θα προκριθούν, να προκριθούν, δεν γίνεται να αποκλειστούν όλες, αλλά δύσκολα μπορεί να τις δούμε, να δούμε κάποια από αυτές τις ομάδες στην οκτάδα, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Πολύ δύσκολα. South Africa έδειξε ότι είναι πολύ αδύνατη, είχε 11 αθλητές μέσα στο γήπεδο, δεν είδα τίποτε το ιδιαίτερο, οπότε... θα παιχτεί μεταξύ Κορέας Μεξικού η πρώτη θέση, με πιο κοντά το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Το τέρμα
2: πολύ
1: του,
2: πιο κοντά το Μεξικό.
1: Το τέρμα του Χουάνκιν Μπεόν που δάει στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, εκπληκτικό.
1: Ναι, και εγώ εκπληκτικό άρεσε πάρα πολύ. Η κίνηση που έκανε εκεί να αδειάσει για αμυντικό και τερματικό.
2: Τον ήξερα τον Χουάνκ από τον Ολυμπιακό. Πολύ καλός παίχτης. Εξαιρετικό. Και το δεύτερο γκολ, ο ποδοσφαιριστής που το έβαλε, παίζει στην Μπεσίκτας.
1: Ναι.
2: Και εκείνος είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Η Τσεχία δεν μου άρεσε καθόλου. Απλά θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται το ύψος τους βασικά. Δεν το εκμεταλλεύτηκε.
1: Αυτό έκανε με πλάγια ουσιαστικά. Σκόραρε δύο φορές, μέτρησε το ένα.
2: Ναι. Ακριβώς. Οπότε καταλήγουμε, επειδή με αποκάλεσαν ότι δεν είμαι τολμηρός, σου λέω ότι δεν μπορείς να αποφασίσεις χωρίς να δεις έναν αγώνα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να δεις την ομάδα, πόσο δυνατή είναι, πόσο αδύνατη, ποια είναι τα στοιχεία της τα δυνατά, ποια είναι τα αδύνατα.
0: Δώσ' μου μισό λεπτό απλώς για να πω στον 842 λέει συγγνώμη, αλλά το ότι βγάλατε συμπέρασμα από δύο παιχνίδια και χωρίς να δούμε τις υπόλοιπες ομάδες με ξεπερνάει. Δεν σε ξεπερνάει το γεγονός ότι έχουμε αποφασίσει ποιος θα το πάρει το Μουντιάλ και σε όλο τον κόσμο το συζητάμε αυτό, αλλά σε ξεπερνάει ότι είδαμε κάποιες ομάδες και δεν πιστεύουμε ότι θα πάνε μακριά. Δηλαδή είναι πιο η πρόβλεψη δικιά μας που έχουμε δει κάποιες ομάδες και υποστηρίζουμε, ισχυριζόμαστε ότι δεν θα πάνε μακριά. Σε ξενίζει και δεν σε ξενίζει το γεγονός ότι κάποιος λέει εδώ και ένα μήνα εκατομμύρια άνθρωποι, αθλητικοί συντάκτες, προπονητές, παίκτες, ότι θα το πάρει η ομάδα. Φίλοι 842. Δηλαδή εσύ δεν έχεις αποφασίσει μέσα στο μυαλό σου τη μία-δύο που θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα, το Μουντιάλ. Έτσι δεν πάει. Δηλαδή αν δεν πεις τη γνώμη σου μετά
2: περίπου
0: από δύο παιχνίδια για μια ομάδα σε ένα Μουντιάλ που δεν είναι και πολλά. 5-6 παιχνίδια είναι όλα.
2: Παρίκο, αν καταλαβαίνεις από το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να καταλάβεις πού μπορεί να πάει μια ομάδα, πού μπορεί να φτάσει. Τι βλέπεις ποδόσφαιρο.
0: Και ο 959, καλησπέρα παιδιά, ο Χιμένες όταν σκόραρε, πήγε και αγκάλιασε τον Οτσόα κλαίγοντας. Το Μεξικό έχει πληθυσμό πέραν των 100 εκατομμυρίων και πέραν των μισών λατρεύουν τον. Κάποιοι δεν κατάλαβαν ακόμη γιατί σπουδαία προσωπικότητα ήρθε στο νησί πέραν του αγωνιστικού πάντα, γιατί ο άνθρωπος πλέον δεν μπορεί. Νομίζω ότι ήταν αναγνωρισμένο για το ποιος ήρθε στην Κύπρο. Αλλά την απόδοση του σχολιάζαμε.
2: Σύμφωνο, εγώ περίμενα ότι θα έπαιζε ακόμη. Δεν θα με παραξένευε, γιατί γνωρίζουμε τι σημαίνει για αυτούς ο Τσόα και...
0: Το ότι η Σακίρα έχει παραπάνω Μουντιάλ από την Ιταλία, συμμετοχές στο Μουντιάλ από την Ιταλία.
1: Μετά το 2004.
0: Ναι, από το 2006 και μετά. Δεν είναι αντικείμενο συζήτησης.
1: Είναι πράγματι.
2: Με παραξενεύει που ακούω θα το κερδίσει η Γερμανία, θα το κερδίσει η Βραζιλία, θα το κερδίσει. Μα πώς μπορείς να αποφασίζεις, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα έλεγα για τον εαυτό μου ότι είμαι επιπόλαιος αν έλεγα ότι θα το πιάει τούτη ομάδα και τέτοιος. Πριν καν να τις δεις. Αλλά το ότι πόσο μακριά μπορεί να πάει μια ομάδα που την έχεις δει να παίξει.
0: Και ξέρεις ρε παιδί μου, δεν είναι το Μεξικό ότι έχει πάρει τρία Μουντιάλ και λες μπορεί να πάει και μέχρι τέρμα, αλλά μπορεί να πάει. Είναι μια ομάδα που ξέρεις. Τώρα...
2: Ένα λεπτό. Πώς μπορεί να πάει μακριά δηλαδή με δύο παίχτες, με τον Κινώνες και με τον Χιμένες, δηλαδή με τους δύο να πάει στον τελικό ή να πάει πιο μακριά, αφού δεν μπορεί να πάει. Εάν δεν είδε αδυναμίες στο Μεξικό, τι να πω, εντάξει. Okay. Και με ποιους έδεσε πανικό, με 11 αθλητές, άλλοι ήταν για kickboxing, άλλοι ήταν του καράτε, δεν είχαν ποδοσφαιριστές. Να λέμε την αλήθεια, ότι βλέπουμε.
1: Υπήρχε δηλαδή, διαφορά στην ποιότητα, γιατί από τα πρωταθλήματα μόνο που αγωνίζονται οι παίχτες.
0: Ναι, ναι. Φαίνεται και ένα περίπου το επίπεδο.
2: Ακριβώς, δηλαδή χαμηλών επίπεδων.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχεις εικόνα του Καναδά?
2: Όχι. Τον έχω δει μόνο έναν ημίχρονο. Εντάξει, και εκείνος επιθετική ομάδα, πανικό. περίπου παίζει.
0: Έχει παίκτες που παίζουν. Έχει καλούς παίκτες εντωμεταξύ που παίζουν στα
1: εξή. Ναι, εγώ στις μονάδες έχει καλύτερους από Βοσνία σε κάποιες θέσεις. Απλά
0: βλέπω πιο καλή ομάδα από την Βοσνία.
2: Ναι, μα όλες οι ομάδες.
0: Ψάξε ρε Παντελή, τι δίνει φαβορή.
1: Να το ψάξουμε τώρα.
0: Πες μου ξανά.
2: Όλες οι ομάδες έχουν κάποιους γνωστούς ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, για να πας μου
2: διάλογο. Ο καλός ενώ παίχτης της Γιουβέντους, ο Σέντερφορντ, ο Ντέιβις. Εντάξει. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερος από την Βοσνία. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο να πω εγώ τώρα, να κερδίσει η Βοσνία. Από πρέπει να τις δω.
1: Πάντως είναι φαβορή ο Καναδάς. Αλλά
2: θέλω να αναφέρω.
0: Δίνουν φαβορή τον Καναδά, έτσι.
1: Φαβορή και με διαφορά, ενώ δεν είναι καν κοντά.
2: Θέλω να πω και κάτι άλλο. Τόλμησα και είχα πει ότι θα κάνει τρεις νίκες η Αργεντινή και τρεις νίκες το Βέλγιο πριν ακόμα να τις δούμε. Ας παίξουν να τις δούμε, να κερδίσουν μετά να μου πει κάποιος. Έχασε, νιέκαμε, αλλά δεν είναι εύκολο να τολμήσεις και να πεις κάτι, έναν αποτέλεσμα. Χωρίς να το δεις. Όπως έχω πει, αν είναι έκτη αγωνιστική στην Αγγλία και βλέπω τις ομάδες, δεν μπορώ να πω ότι αυτή μπορεί να κερδίσει, μπορεί να χάσει. Okay. Πρέπει να τις δει.
0: Η Παραγουάη μοιάζει να είναι πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παρουσιάζω σαν ντέρπι αυτό το παιχνίδι το ξημέρωμα.
1: Το Καναδά, η Βοσνία είναι πιο ξεκάθαρο.
0: Εγώ δεν τους έχω τόσο σε υπόλοιψη τους Βοσνίους. Ενώ δεν ξέρω πού μπορεί να πάει τώρα να γίνει κάποια έκπληξη, αλλά δεν βλέπω
2: υπάρχει
0: Καναδά.
2: Υπάρχει διαφορά στα δύο παιχνίδια. Ο Καναδάς είναι καλύτερος από τη Βοσνία. Μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι. Η Αμερική είναι επιθετική ομάδα. Η Παραγουάη είναι πολύ αμυντική ομάδα. Με δύο γνωστούς παίχτες, τον Εσίσο. Μπράβο, και ο Αλμυρόν. Ο άλλος δηλαδή δεν έχει τόσους πολλούς καλούς παίχτες. Συμπαγής αμυντικά.
0: Άρα αν το κρατήσει πίσω ακόμη μπορεί να βγάλει κάποια αντεπίθεση.
1: Μα ακόμη ναι, και καλή της όμως, αν το πάρει αλλά η Αμερική έχει περισσότερη ποιότητα.
2: Έχει πολύ περισσότερη ποιότητα η Αμερική. Παίζει φουλ επιθετικά, ασκοράρει πρώτη να κερδίσει.
0: Ναι. Και υπάρχει απόσταση στο άλλο μας, έτσι. Η Ελβετία με το Κατάρ έχουν απόσταση.
2: Ναι, υπάρχει μια απόσταση. Να το δούμε όμως στην πράξη. Διότι πρέπει να τις δούμε τουλάχιστον μια φορά τις ομάδες.
1: Το Κατάρ, γιατί τόσο μεγάλη διαφορά όμως. Λες και η Ελβετία είναι τελείως σίγουρη.
0: Όχι, δεν λέω σίγουρη. Λέω ότι
1: ενώ εδώ που βλέπω τα φαβορί.
0: Πόσο τη δίνει.
2: Εντάξει.
1: Είναι να κερδίσει το Κατάρ σχεδόν 13 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και ένα 20.
0: Είναι πιο κοντά στο Χ, ας πούμε. Αν είναι έκπληξη να πάει στο Χ.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: 13 όμως.
2: Ναι, αλλά θα είναι μεγάλη έκπληξη και το Χ.
1: Ναι,
2: σύμφωνα
1: ναι
2: με τις τιμές.
1: Γιατί όμως, εντάξει, στο Κατάρ τι είμαστε τους είδα τελευταία φορά.
0: Μισό δεύτερο λεπτό. Είναι 13 νίκη του Κατάρ στο μάζι με την Ελβετία.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να δω τις αποστάσεις τώρα. Τι δίνουν, τι απόδοση δίνουν στη νίκη του Μαρόκου επί της Βραζιλίας.
2: Μπορεί να είναι γύρω στο 4,60, 4,70.
0: Δηλαδή το Μαρόκο είναι πιο κοντά στο να πάρει τη νίκη από τη Βραζιλία από ότι το Κατάρ απέναντι στην Ελβετία.
1: Ναι, ναι, και εγώ το θεωρώ αυτό.
0: Έτσι.
2: Διότι δεν μπορεί να υποτιμήσει το Μαρόκο.
0: Ναι, αλλά ούτε η Ελβετία με τη Βραζιλία έχουν σύγκριση. Τώρα δεν ξέρω.
1: Είναι φαβορή η Βραζιλία, ας πούμε είναι στα 13.
0: Πες μου πόσο.
1: Είναι στα 6 να κερδίσει το Μαρόκο.
0: Στα μισά. Ναι, η απόσταση στα μισά περίπου. Okay. Ναι.
2: Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι η Βραζιλία-Μαρόκο. Επιμένω ότι πρέπει να δούμε τουλάχιστον μία φορά την κάθε ομάδα.
0: Πότε πίνει μα πας στον Καναδά, αν ήθελα να ξέρω, και εντός των 38 φαβορεί με τη Βοσνία. Διπλόν καρφωτό, λέει ο διάβολος. Είναι υπογραφή ενός ακρότη.
2: Εντάξει, μπορεί να γίνει. Είναι ποδόσφαιρο. Απλά δεν βλέπω ότι έχει τίποτε το ιδιαίτερο.
1: Τα τελευταία χρόνια περισσότερο. Έχουν και ομάδες στο MLS.
0: Όχι, έχουν και τους αρκετούς Γάλλους, ενώ προσπαθούν τα τελευταία χρόνια, αν και είχαν ποτέ καλό ποδόσφαιρο ψηλού επίπεδου, αλλά προσπαθούν τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει παγκόσμιο το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, Πανίκο, ο κάθε φίλαθλος, ο κάθε άνθρωπος που στοιχηματίζει κλπ. Δικαιούται να έχει την άποψή του. μπορεί να το βρει, μπορεί να δεν το βρει, μπορεί να χάσει, μπορεί να κερδίσει.
0: Ας πούμε, εγώ στο Βραζιλία-Μαρόκο βλέπω γκολ.
2: Δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε κάποιον να κάνει όνειρα, δε. Το Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Ναι, βλέπω γκολ. Δεν ξέρω πώς, αλλά βλέπω πάνω από 3 γκολ.
2: Ναι.
0: Και το Μαρόκο θα βγει να βάλει και η Βραζιλία θέλει να το
2: πρέπει
0: κάνει.
2: Πρέπει να είναι goal over το παιχνίδι.
0: Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι του 3-1, ξέρω εγώ, του 4-1, του 4-2. Μπορεί να πάει εκεί το μάτς. Και όταν λέω εννοώ να κερδίσει η Βραζιλία. Δεν θεωρώ ότι να κερδίσει το μάτς.
1: Το Μαρόκο μπορεί να κάνει αυτό που έκανε το 22.
2: Βεβαίως μπορεί να το κάνει.
1: Μέχρι μη τελικά, ας πούμε.
2: Α, να φτάσει τόσο ψηλά.
1: Ναι, ναι, αυτό. Εντάξει, μετά στα νοκάουτ.
0: Η απάντησή μου είναι όχι. Ναι. Δηλαδή βλέπω τόσες καλές. Εντάξει, τώρα να μου πεις απέκλειση είναι την Πορτογαλία και Ισπανία.
2: Σε όλα τα χρόνια του Παγκοσμίου.
0: Νομίζω
2: ότι σε όλα τα χρόνια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Πανίκο και Παντελή, μπορεί να ξεπετάγεται μια ομάδα, ποτέ δεν είναι η ίδια. Από τις ομάδες που δεν είναι.
0: Ναι, διότι άμα δύο φορές το Μαρόκο τερματίσει στα ημιτελικά, μιλάμε τότε για παγκόσμια δύναμη.
2: Έτσι. Ακριβώς. Δεν αρχίζει να γίνεται. Δεν το πιστεύω.
0: Έχει μια καλή φουρνιά. Κρατά τον βασικό κορμό και φέτος.
2: Ναι.
0: Και πάντα έχει καλούς παίκτες. Δηλαδή έχουν, είναι γαλλοαναθρεμένοι. Τινήσιοι, Αλγερινοί, Μαροκινοί. Επειδή είναι γαλλοαναθρεμένοι, είναι ναι. Και παιδιά μεταναστών και οι πλήστοι έχουν γεννηθεί στην Γαλλία. Είναι ένα κλικ πιο κάτω από την Γαλλία. Αλλά παίρνουν τις βάσεις, ενώ είναι οι πλήστοι σε ακαδημίες γαλλικών ομάδων.
2: Βεβαίως. Και το Μαρόκο και η Τινησία έχει τα ίδια, ακριβώς το ίδιο και σε Νεγάλη. Απλά το Μαρόκο είναι καλύτερη ομάδα.
0: Άρα έτσι κλείνοντας, Καναδά ναι. Στηρίζουμε Καναδά.
2: Στηρίζουμε Καναδά. Ναι, αλλά σταμάτησες κάπου που πάει μέχρι τη Δευτέρα το πρωί μέχρι να ξαναπούμε. Έχεις άλλα μάτσι.
1: Α, να πούμε και τα υπόλοιπα.
2: Υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά, αφού δεν μπορούμε να
0: δούμε. Τώρα παίζουμε ένα λόγο γιατί θέλεις να συζητήσουμε το IT Σκωτία. Γιατί προσπαθείς να μου το κάνεις αυτό.
1: Νομίζω είναι από τις ομάδες
2: που... Να το συζητήσουμε.
0: Τι να συζητήσουμε. IT Σκωτία 4 το πρωί, ξημερώματα Κυριακής. Θα κάτσεις να δεις αυτό το μάτσο.
2: Δεν μπορώ, Πανικό. Πώς θα το δω.
1: Τα Βραζιλία, Μαρόκο, άντε να αντέξουμε.
2: Αφού πρέπει να δούμε το Βραζιλία Μαρόκο.
0: Αφού θα τελειώσει, είναι μία η ώρα η Βραζιλία και μετά από μία ώρα ξεκινά το άλλο.
2: Μπράβο, δεν μπορούμε να το δούμε. Να σου πω τον λόγο γιατί δεν μπορώ να το δω εγώ. Διότι το πρωί είναι η ώρα 7, μπεσί η Τουρκία.
1: Αυστραλία-Τουρκία. Εκείνο θα είναι ωραίο.
0: Α, είδες. Άρα πρέπει να κάνεις οικονομία ύπνου. Πού θα την κάνεις. Στο IT Σκωτία. Γιατί να το συζητήσουμε.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Ούτε το Γερμανία Κουρασάο. Έχει απόσταση η Γερμανία.
2: Ναι, μπορεί να έρθει 8-0 Πανίκο. Αν δεν έρθει 8-0
0: που λέω εγώ. Την άλλη φορά κέρδισαν τους Σαουδάραβες 6-1.
2: Πανίκο.
0: Ναι.
2: Αν δεν έρθει 8-0 που λέω εγώ τώρα, θα με πούνε είσαι άσχετος. Κύριε, ήρθε 3-0.
0: Εξαρτάται πότε βάζει φρένο μια ομάδα. Διότι καμιά φορά μπορεί να βάλει φρένο.
2: Και εξαρτάται πού παίζει και με τι θερμοκρασίες. Διότι οι θερμοκρασίες στο Μεξικό χτες ήταν εξαιρετικές. Ήταν 23 βαθμούς.
1: Και είναι και πρεμιέρα γιατί δηλαδή να. Παίζουν φουλ να βάλουν 8 γκολ και να μην.
0: Εντάξει, θέλεις τα γκολ.
2: Ναι, Παντελή, επειδή οι Γερμανοί δεν σταματούν. Λίγο άρρωστοι παστούν το πράγμα. Άμα να ξεκινήσουν.
1: Τους είδαμε κάποιες φορές.
0: Θέλω μόνο να σχολιάσουμε από αυτά που συζητάμε το Ολλανδία-Ιαπωνία και διαπιστώνω πάρα πολλούς να στηρίζουν όσα ένα από τα δυνατά outsider τους Ιάπωνες.
2: Δεν τους έχω δει καθόλου. Έχω δει την Ολλανδία. Δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Θεωρείται η κορυφαία ασιατική ομάδα μαζί με τους Νοτιοκορεάτες οι Ιάπωνες. Μάλιστα οι Ιάπωνες είναι και ένα κλικ πιο πάνω από τους Νοτιοκορεάτες.
2: Πανίκο πρέπει να κάνουμε υπομονή να τους δούμε. Να δούμε ένα παιχνίδι και να αποφασίσουμε.
1: Βάσει μονάδων έχει παίχτες που παίζουν στην Ευρώπη και ακόμη δεν πήρε κάποιος πολύ καλούς. Δηλαδή το Μιγιάσου, κάτι τέτοιους παίχτες δεν τους πήρε. Και έχει όμως κάποιες μονάδες, είναι ο Ντόαν, ο Σαν, ο Κούμπο.
2: Νομίζω θα είναι έναν από τα, μαζί με τη Βραζιλία Μαρόκο, νομίζω το δεύτερο καλύτερο παιχνίδι που θα πρέπει να δούμε.
0: Ισορροπημένο, αρκετά ισορροπημένο.
2: Ναι, να δούμε ακριβώς πού βρίσκεται η κάθε ομάδα.
0: Και το Αυστραλία-Τουρκία, οι Τούρκοι έχουν προβάδισμα, έτσι για να το, δεν το αναφέραμε καθόλου.
2: δυο μάτς, Τουρκία.
0: Το, ναι. Η Τουρκία με την Αυστραλία, ένα προβάδισμα το έχουν οι Τούρκοι, πάει με μια. Έχουν πάρα πολύ καλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές οι Τούρκοι.
2: Συμφωνούμε, αλλά θέλουμε να δούμε στο γήπεδο.
1: Ναι, επειδή έχει 2-3 τουρνουά, πάντα τους λέμε ως θα είναι η έκπληξη. Και, εντάξει, το Euro πήγαν μέχρι τα πρώιμη τελικά, ναι. Αλλά πρέπει να τους δούμε και μια φορά.
0: Πάνε... Μιλούμε για μια χώρα τώρα με 80 εκατομμύρια που έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά. Στο ποδόσφαιρο έχουν και τόσους μετανάστες με όλη την Ευρώπη. Κάποια στιγμή μπορεί να βγάλει μια καλή φουρνιά.
2: Ναι. Μπανίκο, θα επαναλάβω πριν να κλείσουμε ότι δεν μπορείς να δώσεις ασφαλή προγνωστικά πριν να δεις.
0: Μα δεν θέλω ασφαλή προγνωστικά, θέλω τα με λίγο ρίσκο.
2: Ναι, με λίγο ρίσκο, έστω. Πριν να δεις έστω και έναν αγώνα της ομάδας. Βλέπεις, έπρεπε να δω τη South Korea μαζί με τη Τσεχία για να δω τη δυναμικότητα τους και ως δύο και να ξέρω πού θα φτάσουν.
0: Έχω να πω, έτσι καταληκτικά, ότι...
2: Δηλαδή, αν κάποιος πιστεύει ότι η Τσεχία μπορεί να φτάσει στους 8, πρέπει να με βλέπει ποδόσφαιρο.
0: Το Μεξικό υπό προϋποθέσεις, αν του κάτσουν στα βρώματα κλπ. Επειδή είναι διοργανωτής, αν ήταν αλλού δεν θα το πίστευα.
2: Αλλά δύσκολα στους 8. Δύσκολα,
0: πρώτα απ' όλα έχω δει και τον τερματοφύλακα να κάνει ένα σοβαρό λάθος και τότε καταλαβαίνω γιατί είναι και ο Τσοά εκεί. Δεν είναι στα καλά. Δεν μπορεί να βγάλει ένα τερματοφύλακα δηλαδή το Μεξικό. Ναι. Απίστευτο πράγμα.
2: Θέλω να πω και κάτι άλλο, κάτι που δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω γι' αυτό.
0: Έχουμε.
1: Που ξημερώνει η Δευτέρα, έχουμε άλλο και άλλα.
2: Είναι η Τουρκία που ξημερώνει η Δευτέρα.
1: Που ξημερώνει η Δευτέρα είναι αχτήλεφαντος του Εκουαδόρ. Που ξημερώνει η Κυριακή είναι η Τουρκία. Εντάξει, μπορεί να...
2: Ισοδύναμα μάτσου τα δύο επόμενα.
1: Σουηδία,
2: Τινησία, Σουηδία.
1: Ναι, και η Ισπανία πράσινο ακροτήριο ώρα 7 τη Δευτέρα. Το 7 απογεύμα.
2: Ναι, απογεύμα. Σουηδία, Τινησία είναι ακριβώς όπως το μάτσο της Τσεχίας με...
0: Έχω δει τη Σουηδία δεν.
2: Δεν. Και η Τινησία δεν, που την έχω δει και εγώ. Άρα, πού πάμε.
0: Να πάμε στο Χ. Ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, αρχίζουμε με το Χ, βλέπω.
0: Ο Καναδάς είναι μια ομάδα με παραπάνω ταχύτητα. Διαθέτει παραπάνω ταχύτητα. Πιο αθλητική ομάδα. Η Βοσνία μπορεί να έχει εμπειρία, αλλά δεν είναι τόσο γρήγορη. Γι' αυτό το προβάδισμα μου εμένα είναι στον Καναδά. Η Ελβετία είναι. Πάρα
2: πιστεύω
0: πολύ
2: ότι θα κερδίσει ο Καναδάς. Πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Καναδάς. Θα κερδίσει η Βραζιλία δύσκολα. Δύσκολη νίκη. Βλέπω νίκη της Σκωτίας. Μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, το Μαρόκο ίσως να διαθέτει...
2: Και μάλλον νίκη της Τουρκίας.
0: Το Μαρόκο ίσως να διαθέτει την καλύτερη αμυντική οργάνωση εκτός Ευρώπης. Είναι πολύ καλά οργανωμένη ομάδα. Δεν το συγκρίνω με τις ομάδες ελίτ της Ευρώπης. Συμφωνώ ότι η Παραγουά είναι σκληρός αντίπαλος. Είναι πάρα πολύ προσιλωμένη στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν στην έδρα τους. Έχουν πιο καλό ρόστερ. Πιστεύω θα περάσουν. Έλεγα για τους Ελβετούς ότι θεωρώ ότι είναι μία από τις υποτιμημένες ομάδες του τουρνά. Αν λες Ελβετία, το μυαλό σου δεν πάει σε μπάλα. Δηλαδή πάει οπουδήποτε αλλού. Αλλά είναι καλή ομάδα, έχει και οργάνωση και είναι και μια σταθερή ομάδα στις διοργανώσεις. Δύσκολα θα δεις μεγάλη αποτυχία. Δύσκολα
2: είναι
0: θα
2: καλή ομάδα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσει πολύ ψηλά.
0: Ναι, δεν είναι από αυτές που περιμένει να πάει πολύ ψηλά, αλλά δεν αποτυχάνει τόσο
2: κατά
0: εύκολα.
2: Κατά την προσωπική μου άποψη, μόνο το Βέλγιο ή η Νορβηγία μπορεί να φτάσουν ψηλά.
0: Okay.
2: Εκτός από τις 7 μεγάλες ομάδες που εννοείται ότι θα είναι εκεί, κάποιες θα εξαφανιστούν, κάποιες θα πετούν.
0: Και ένας φίλος λέει, χωρίς ΜΑΕ, πού πάει ρε Μαρόκο. Το κλείνουμε εδώ.
2: Έχει ακόμα έναν που λείπει. Νομίζω δεξί μπαγκέν έχει η Βραζιλία και ο Μπρούνο είναι εξαιρετικός πως.
0: Γιατί ο Μπρούνο είναι το... Α! Να πάει και ο Μπρούνο, να πάει και ο Ιβάντρο, να βάλουμε τους δικούς μας να
1: πηγαίνουμε.
2: Γιατί Πανίκο μπορείς να υποτιμήσεις ότι θα μπορούσε να ήταν ο ΜΑΕΣ στη θέση του ή ο Μπρούνο. Απλά έτυχε ένα άλλη πορεία η ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία. Θα μπορούσε να ήταν εκεί. Μην υποτιμάς ας πούμε τον Μπρούνο ή τον Ιβάντρο.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει σε έτσι υψηλό επίπεδο. Αν δηλαδή η πρόταση, ο Ευάντρο ήρθε από Βουλγαρία, νομίζω. Δεν μπορούσε να πάει.
1: Η Βραζιλία μπορεί να έχει άλλο 40 Ευάντρο. που λέει ο λόγος.
0: Ναι,
2: αφέχει 140. Σημαίνει ότι μπορούσε να ήταν ένας Ευάντρο. Θα σου πω κάτι. Να δεις το δεξί μπακ αύριο να παίζει στη Βραζιλία και τον αριστερό μπακ.
0: Εμέ μου το κάνεις το πράγμα τώρα, να συγκρίνω το δεξί μπακ της Βραζιλίας με τον Μπρούνο.
2: Εντάξει, δικαιούσε να τον υποτιμώ, εγώ δεν τον υποτιμώ.
0: Μα για την Εθνική Βραζιλίας που μιλάμε.
2: Και τι έγινε να είναι Εθνική Βραζιλίας, επειδή ξέρουμε ήδη ότι παίζει στην Κύπρο ρε Μανικό και υποτιμούμε τον τώρα. Και τέγιωσε. Εάν έπαιζε στην Ιταλία, αν ήταν να μιλάμε διαφορετικά.
0: Ναι, σωστά.
2: Μπορούσε,
0: αν έπαιζε στην Ιταλία θα μιλούσαμε διαφορετικά.
2: Δεν ξεχώριζε ο Μπρούνο στο Champions League.
0: Και στον Ολυμπιακό Πειραιός ξεχώριζε και στην Ομόνια ήταν... αρκετά καλός, δηλαδή έβλεπες προοπτική παρότι δεν του βγήκε. Στην Πάφο είναι καταπληκτικός, αλλά οκ. Okay.
2: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα και το θυμάσαι. Ένα δίστο δεξί μπακ της Βραζιλίας και αύριο την επόμενη φορά να μου πεις αν είναι τόσο καλύτερος που τον Μπρούν.
0: Εντάξει, ωραία. Εδώ θα είμαστε.
2: Θα τα ξαναπού.
0: Πάμε διαφημίσεις.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δεν τα βρίσκουν στο μοίρασμα των επιτροπών τα κόμματα. Συνεδριάζει και σήμερα η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής. Έριδες για την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας η Υπουργική Σύνοδος για την Ενέργεια με τη συμμετοχή Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνήθηκε ο καταρτισμός οδικού χάρτη που θα περιλαμβάνει δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. Ανησυχίες εκφράζουν Αμερικανοί βουλευτές για τις ενέργειες της Τουρκία σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα. Καλούν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αντιταχθεί δημόσια στις τουρκικές κινήσεις. Άλλα λέει ο Τραμπ και άλλα η Τεχεράνη. Σε σχέση με τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Υπογραφή της συμφωνίας εντός του Σαββατοκύριακου βλέπει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει καμιά συμφωνία, λένε οι Ιρανοί. Καταρρίφθηκαν 2 Ιρανικά ντρόουνς στην περιοχή των στενών του Ορμούζ.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars. Για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη εφόλης της ύλης στην Καθημερινή της Κυριακής. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ, Ολοκαύτωμα 1933-1945, δεύτερος τόμος και περιοδικό κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Στορς επιστρέφει. Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriustores.com ή στο 22669449. Dimitrius Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
7: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
8: Η Αθώη. Μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώη, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Αγία Νάβα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
11: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
10: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
12: Αντιλιακό έβαλες!
13: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά.
14: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
10: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
15: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
16: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος αυτοκίνητο. Διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV, η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκωσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
0: Στις 12 Ιουνίου 2008, έρευνα στην Κίνα αποκαλύπτει ότι περισσότερα από 4.000 παιδιά έχουν ονομαστεί Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι αυτό που λέμε αρχαιοελληνικό όνομα.

0: Μπορώ να πω με περισσότερη βεβαιότητα ότι παραδείγματος χάρη η Ισπανία ή η Γαλλία πάνε στους 4, αλλά δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι το Μεξικό δεν θα πάει στους 8 για δύο λόγους. Είναι μια ομάδα που πάντα ενθουσίαζε και ποτέ δεν προχωρούσε γιατί δεν έβαζε μέσα την σκοπιμότητα στο παιχνίδι του. Εχθές μπορεί να μην άρεσε στους οπαδούς του, αλλά βάλανε μέσα και την σκοπιμότητα στο παιχνίδι τους. Λέει 8-42. Εγώ λέω ότι είναι μια αδύναμη ομάδα σε σχέση με τις ικανότητες και το ρόστερ που έχουν άλλες τουλάχιστον καμιά δεκαριά ομάδες. Ναι. Με αυτή την εννοία. Τώρα μπορεί τα σταυρώματα και ένα νοκάουτ να σε βολέψει. Επιστρέψαμε. 29.50 τα μηνύματά σας. Παντελής Παντελή, Πανίχος Κωνσταντίνου στα μικρόφωνα. Αντώνης Κυπριάνου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Πρώτο φαβορί, η ομάδα με τον καλύτερο παίκτη που πάτησε τη γη. Αλμπί Σελέστε, λέει ο 2.77.
1: Λες να πάνε για back to back.
0: Ε?
1: Λες να πάνε για back to back.
0: Μακάρι. Μακάρι. Εσύ το ξέρεις ότι οι Ιάπωνες κάνουν καλύτερα steak από τους Αργεντινούς.
1: Το συζητούσαμε προχθές. Που είπαμε για το πώς να πούμε ότι
0: ναι,
1: θα το πάρει μια χώρα. Όχι, δεν το ξέρα. Εντάξει, δεν... νομίζω δεν δοκιμάσα και ποτέ από αυτό το Ιαπωνικό.
0: Πανάκριβα.
1: Αργεντίνικο έφαγα τελευταία ναι φορά.
0: Σ' άρεσε?
1: Ναι, ναι.
0: Άποψη για κούτρι.
1: Πρέπει να το θυμάμαι πριν 5 χρόνια, ας πούμε, στον Ολυμπιακό. Κάτι μάτσε έπαιξε και Champions League, νομίζω. Από τότε δεν τον έχω δει πρόσφατα.
0: Πού ήταν, Ρέμο?
1: Πρέπει να
0: Βραζιλία.
1: Ήταν Βραζιλία ή κάπου Ευρώπη. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ή κάνω λάθος. Μπορεί να ήταν ταξίδι στη Βραζιλία. Ο ταξίδις πρέπει να ήταν. Που πήγε στην Καρμιώτη.
1: Ναι. Όχι, ήταν στην Πολωνία. Στην Ποκόντσιν. Έτσι λέγεται. Ναι, νομίζω είναι καλή επιλογή για Κύπρο. Πάκο όσο το θυμάμαι δηλαδή. Γιατί 5 χρόνια είναι πολλά. Μπορεί να αλλάξαν κάποια πράγματα από τότε που τον έχω δει.
0: Εντάξει, έχει μια χή εμπειρία.
1: Ναι.
0: Okay. Δεν πήρε πάρα πολλά πράγματα από το Σμέρχαλ. Είναι αλήθεια. Δηλαδή το κουπί, το ζόρι, τα δύσκολα τα τράβηξε ο Μαλεκίδης.
1: Ναι.
0: Οπότε ό,τι πάρεις εκεί είναι κέρδος. Το Γκούγκα, ποιος είναι ο Γκούγκα? Δεν έχω γνώμη, φίλε.
1: Γκούγκα, να το δούμε.
0: Δεν έχω γνώμη για τον συγκεκριμένο παίκτη. Όταν έρθει να τα συζητήσουμε. Ποιο παίκτη είχα αναφέρει τις προάλλες για ένα ποδοσφαιριστή που πήρε το Λαϊούνι που πήρε η ΑΕΚ, είχα σχολιάσει. Αλλά άστε να έρχονται ένας και να κάνουμε και να κάνουμε το σκάουτινγκ το δικό μας.
1: Ναι.
0: Τι ο μπορεί Γκούγκα να δώσει. Και εγώ κυρίως παίρνω πληροφορίες από από τα δικά τους, δηλαδή δεν έχω εικόνα του παίχτη, αλλά παίρνεις μια εικόνα από το τι γράφει ο τοπικός τύπος. Προσπαθώ να μπω σε φόρουμ οπαδικά να δω τι γνώμη έχουν για ένα παίχτη, που δεν είναι πάντα σωστά, διότι τα βλέπω, καταλαβαίνω τι λέμε εμείς για ένα παίχτη και που ξέρω και διαφωνώ πολλές φορές με τα σχόλια των οπαδών, οπότε, αλλά μια γνώμη μπορεί να την έχεις. Η Πορτογαλία λέει έχει πάρα πολύ καλές μονάδες και πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Βλέπω ημιτελικά. Η Πορτογαλία είναι ένα ισχυρό φαβορί.
1: Νομίζω μπορεί να είναι και το καλύτερο κέντρο της Πορτογαλίας. Έχει πολύ καλό.
0: Εγώ βλέπω εξαιρετικό κέντρο. Οι Γάλλοι έχουν εξαιρετικό κέντρο. Δεν ξέρω πόσο καλά είναι ο Ρονάλτο. Είναι από τις περιπτώσεις που παίζουν εκτός Ευρώπης για να έχεις μια πολύ καλή εικόνα. Αν της βγει, δηλαδή αν είναι λίγο αποτελεσματική, είναι μια εθνική που μπορεί να πάει αρκετά καλά.
1: Δεν ξέρω πόσο ουσιαστικά καμένο θα είναι το κέντρο, γιατί Ζωάο Νέβες και Βιτίνια έχουν παίξει τελευταία 2 χρόνια full season σε Champions League, σε Mundial συλλόγων. Επομένως θα δούμε. Πάντως όμως Βιτίνια, Ζωάο Νέβες και πιο μπροστά Μπρούνο, νομίζω δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς. Δεν θεωρώ το top.
0: Όχι, είναι, έκαναν φέτος. Δηλαδή αν βαθμολογούσαμε τη μεσαία γραμμή της κάθε εθνικής, θα δίναμε τον ψηλότερο βαθμό, νομίζω, σε σύνολο.
1: Ναι.
0: Στους Πορτογάλους,

0: χωρίς να είμαι και 100%, αλλά τουλάχιστον για αυτούς έχω ισχυρή άποψη. Όμως θέλω να δω και πόσο αποτελεσματική είναι και πόσο καλά θα τα πάνε στα ζόρικα την ώρα που θα παίξεις με καλές εθνικές, την ώρα που θα παίξεις με τη Γαλλία, την ώρα που θα παίξεις, ξέρω εγώ, με την Αγγλία, την ώρα που θα παίξεις με την Ισπανία, τέτοιες ομάδες. Ο 157 λέει ούτε καν, ούτε να το διανοείσαι σάχλο, στέικ λέει. Άμα κάνουν οι Ιάπωνες είναι ψευτικό λέει. Γιατί η ομάδα τους όμως είναι καλή, είναι τρεχαντήρια. Πώς τα καταφέρνουν, γιατί είναι το DNA τους Ασιάτες να τρέχουν. Βλέπεις Νοτιοκορεάτες τρέχουν, βλέπεις τους Ιάπωνες τρέχουν. Είναι το μεγαλύτερη αρετή τους, είναι αυτό το τρεχαντήρι. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, απίστευτο.
1: Και
0: είναι και γρήγοροι, δεν είναι μαραθωνοδρόμοι.
1: Η ομαδική του για τους χαρακτηρίζει πάντα.
0: Ναι, έχουν αυτή την πειθαρχία.
1: Επομένως, εκεί είναι που ξεχωρίζουν και μπορούν να πάρουν και αποτελέσματα καλά.
0: Βλέπεις το Λαΐφι να φεύγει, αλλάζω κουβέντα.
1: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εσύ αν είσαι ο Λαΐφι, θα φεύγες. Με ένα καλό συμβόλαιο.
1: Με ένα καλό μπορεί. Ας πούμε, είδαμε ότι του προσφέρει κλειστό τριετές.
0: Όχι, με ένα καλό συμβόλαιο από πλευράς ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, με ένα καλύτερο, ναι. Αλλά μου προσφέρει και άλλη ομάδα, μπορεί να το σκεφτόμουν να φύγω, ναι. Δηλαδή, αν ήμουν ο Λαΐφης.
0: Ναι.
1: Επειδή...
0: Εγώ αν ήμουν ο Λαΐφης δεν θα πήγαινα στην Ομόνια πάντως.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, σε μια ομάδα
0: έχει
1: σαν...
0: Έχει δημιουργήσει μια σχέση που είναι καθαρά επικοινωνιακό. Δηλαδή, μπορεί να χαλάσει αυτό το... Εκτός αν μου δίνει τόσα πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Που είναι καλός παικτής και δεν είμαι βέβαιος ότι ο ΑΠΟΕΛ θα μπει σε παζάρια με την Ομόνια ακόμη και αν βάλει φωνητήριο στο παίχτη.
1: Είναι πολύ δύσκολο να το δώσει στην Ομόνια. Αν και στην Ομόνια θα τις έκανε, είναι και Κύπριος.
0: Όχι, της Ομόνιας τις κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπορεί να κάνει και την καλύτερη προσφορά από όλες τις ομάδες. Λέω όμως ότι θα πληγωθώ επικοινωνιακά σε μια τέτοια περίπτωση επειδή είναι δικός μου. Αν είναι ελεύθερος φεύγει, έχουν φύγει παίκτες από το ΑΠΟΕΛ να πάνε στην Ομόνια και από την Ομόνια στον ΑΠΟΕΛ. Αλλά εδώ μιλάμε για να αγοράσεις παίκτη και θα σου προσφέρει και χρήμα. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι ο ΑΠΟΕΛ θα μπει σε μια τέτοια λογική ακόμη και αν έχει μια πάρα πολύ καλή πρόταση.
1: Πάντως αν ήμουν ο Λαΐφης θα το σκέφτομαι, δεν θα πήγαινα όπως είπες για το επικοινωνιακό στην Ομόνια και για το ίδιο το ΑΠΟΕΛ και για τον ίδιο ίσως. Πάντως το βλέπω να παίζει μπάλα, να είναι ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς και τα επόμενα χρόνια. Γιατί όχι, αν δει ένα καλύτερο project από αυτό του ΑΠΟΕΛ. Γιατί κακά τα ψέματα θα το πάνε πιο συντηρητικά αυτό το καλοκαίρι, να εκδικήσει και αυτός κάτι καλύτερο.
0: Ναι, να στρώσει λίγο η κατάσταση, μπορεί να σε καλμάρει λίγο και να πεις, okay, ρε παιδί μου, πόσα χρόνια είμαι εδώ, είμαι τρίτος τώρα.
1: Θα μπει σε τρίτο.
0: Μπαίνω στον τρίτο χρόνο, μου ανανεώνει, λέω, από ακόμη δύο, κλείνω πέντε χρόνια. Πόσο χρόνο είναι 32, 31.
1: Κάπου εκεί, να το ψάξω σίγουρα και εγώ κάπου εκεί.
0: Ωραία, να το σκεφτώ. Τώρα, αν ο ΑΠΟΕΛ δεν αντέχει το συμβόλαιό του, okay, θα κοιτάξεις να δεις τι θα κάνεις.
1: Είναι 33.
0: Άρα βλέπουμε, συζητάμε τώρα, ο Λαΐφης μπορεί να ζητήσει να παίξει. Μίνιμουμ είναι το διαιτές.
1: Ναι.
0: Άσε που μπορεί να ζητήσει και τρίτο χρόνο.
1: Από ό,τι οι πληροφορίες έλεγαν ότι η ΑΕΚ του προσφέρει πάντως τριαιτές.
0: Ναι. Αυτό είναι το συν της ΑΕΚ που μπορεί να τον δελεάσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά. Σε πολύ λίγο έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7, στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή.

0: με 120 εκατομμύρια ανέφερε. Για τη μεταγραφή Μοτνόρ, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε ότι δόθηκε ένα ψηλό ποσό στον Άρη για την αποκτήση του. Έγινε προσπάθεια να κρατήσουμε τον Σεμέδο, αλλά όχι υπερπροσπάθεια, τόνισε. Διακριτικά παρακολουθούν το θέμα Λαΐφη στην Ομονία. Στις 17 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη να γίνει η τακτική εκλογική γενική συνέλευση του Σωματείου της Ομονίας. Μάλιστα, οι πράσινοι ενημέρωσαν πως από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, είναι δεδομένο ποιοι θα απαρτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Προεδρία παραμένει ο Μάριος Αργυρίδης. Το ΑΠΟΕΛ έχει καταθέσει πρόταση στον ΛΑΙΦΗ για επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029 και αναμένουν την απάντησή του. Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν συμφωνήσει με τον Ελλαδίτη προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος αναμένεται αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στην Κύπρο. Αναμονή για τις απαντήσεις των Μαντσίνη και Μάγερ. Έτοιμη να προσφέρει ένα δελεαστικό συμβόλαιο στον ΛΑΙΦΗ είναι η ΑΕΚ, η οποία είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί με το ΑΠΟΕΛ και την ίδια ώρα να δώσει στον Διεθνή Αμυντικό Συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με πολύ καλές απολαβές. Μετά τον Μπάνκοφ, ο Τσαβιρόκα είναι σε προχωρημένες επαφές με Μέσο, σύντομα οι τελικές εξελίξεις και για προπονητή, έχει διευθετηθεί φιλικό με τον ΠΑΟΚ στις 7 Ιουλίου στην Ολλανδία. Στην Ανόρθωση εντείνουν τις προσπάθειες για πρόσληψη προπονητή. Η διοίκηση είναι σε επαφές με ορισμένους υποψήφιους, προτεραιότητα και η σύναψη συμφωνίας με εκτελεστικό πρόεδρο. Με άκρα μυστικότητα κινούνται στην ΠΑΦΟ για την μεταγραφική ενίσχυση, προτεραιότητα και η παραμονή σημαντικών μελών του περσινού ρόστερ όπως η Λουκάσεν, Κόρτερ και Μπρίτο. Στην ΑΕΛ αναμένουν τον Κομής. Στη μεταγραφική λίστα υπάρχουν και αρκετά άλλα ονόματα τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται σήμερα με δύο αγώνες η δράση στο παγκόσμιο κύπελλο. Για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Βοσνία και για τον τέταρτο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα η ΗΠΑ φιλοξενούν την Παραγουάη, τηλεοπτική μετάδοση από το ΣΥΓΜΑ. Κρίσιμες είναι οι ώρες στον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Μίκα Μαρμόλ. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις. Την περίπτωση του εξετάζουν και οι ισπανικές ομάδες, κάτι που δυσκολεύει την περίπτωση του. Σε νέα καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και κατ' επέκταση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ζητούν τιμωρία απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα χρόνο στον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, καθώς και πρόστιμο τόσο στον ίδιο όσο και στην ομάδα έως και 100.000 ευρώ. Ο Μπερνάρντο Σίλβα είχε συμφωνήσει αρχικά με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά προτίμησε τελικά τη Ρεάλ, η οποία συμφώνησε επίσης με Κονατέ και Νταμφρίς, ενώ ενδιαφέρεται και για τον Σλότερμπεκ. Για περισσότερες ειδήσεις, το 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
2: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Η δραματική σειρά Ο Γιατρός επιστρέφει με νέα επεισόδια. Η ιστορία του Ανδρέα Βρετού σε νέα συναρπαστικά επεισόδια πλάει σε νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες. Ο Γιατρός. Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 στον Αλφα Κύπρου.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Yeah, he's set a match.
2: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
5: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
6: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή Τεύχος Αυτοκίνητο διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV, η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
8: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
9: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
10: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
11: Συνέχεια στην πρώτη αγωνιστική στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Από το Σίγμα, Καναδάς Βοσνία στις 10 για τον δεύτερο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα για τον τέταρτο όμιλο.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Παντελή, θα μιλήσεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, πες, εισαγωγή.
1: Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» με τον Σπανίκο Κωνσταντίνου και τον Βαντελή Παντελή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Κυπριανού.
0: Ναι.
1: Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να το θυμηθώ κατά τηλέφωνο 23-72-4.
0: Παρέτα. Σταμάτα.
1: Ναι, ναι. Λάθος.
0: Ξεκινήσεις από το 23. Είμαστε στην Ευκοσία.
1: 22, ναι.
0: 23 που είναι, Πάφος.
1: Όχι, πρέπει να είναι στις περιοχές μου. Υπάρχει
0: άμοχος του. Ναι, 26.
1: Γι' αυτό μπερδεύτηκα.
0: 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74.
1: Το υπόλοιπο θα το...
0: να πιάσουν πρωταρά.
1: Το υπόλοιπο θα το έλεγα σωστά πάντως. Μόνο το 23.
0: Στο 2950 τα μηνύματά σας. Γράφετε Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση για την υπέροχη υψισταριά μας που μας προσφέρει η εταιρεία Παπαδόπουλος Limited. Θέλεις να πούμε για το κίνηση τους δρόμους και να φεύγει. Ωραία.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
0: Μακριά από τη Λεμεσό, όπου και αν κινείστε, όπου βλέπω ρόντα πάω ότι είναι πίτα, ο πεζόδρομος, η παράλληλη, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Η Λεμεσός μου μοιάζει σχεδόν ολοκόκκινη, οπότε μακριά και αγαπημένη. Όσοι δεν βλέπετε κίνηση μπροστά σας, είστε πάρα πολύ τυχεροί. Λεωφόρος Δημοκρατίας, επίσης στην Πάφο, έχει τα θέματά της και... Είμαστε εδώ, είναι η ίδια περιοχή. Ναι, πλάτη ακαίνεται εκεί η περιοχή Ερμού, πάροδος της Ερμού. Όχι, η Λεωφόρος η Γλάστονος είναι. Έχει τα θέματά της. Είναι οι μόνες περιοχές στην Πάφο τέτοια ώρα. Στη Λευκοσία βλέπω τον περιφερειακό Λεωφόρο Λεμεσού και επίσης από Αρχάγγελο σχεδόν μέχρι Τσερίου υπάρχει αρκετός κόσμος στο αυτοκίνητό του. Λεωφόρο Στροβόλου, Λεωφόρο Θαλάσσας, κέντρο Λευκοσίας προς Παλουριώτισσα επίσης. Και τι μας έμεινε, η Λάρνακα. Αφού είναι τα ίδια, γιατί δεν βάζουμε ένα αιχητικό να παίζει το ίδιο? Τα ίδια πράγματα λέω κάθε μέρα. Περιοχή Φανερωμένης στη Λάρνακα είναι τα θέματα. Η Γρηγόρη Αυξεντίου και η Γρήβα Διγενή.
1: Ναι. Σε όλες τις πόλεις δηλαδή.
0: Ναι, κάθε φορά που λέω Γιάννου Κρανιδιώτη είναι εκεί με Γρήβα Διγενή, η διασταύρωση. Κάθε φορά που λέω είναι το ίδιο πράγμα. Είναι αυτή την ώρα οι ίδιες περιοχές μπλοκαρισμένες. Δεν αλλάζει. Οπότε μπορεί να μπει ένα ηχητικό όπως μπαίνει το ηχητικό, να μπει και το υπόλοιπο.
1: Ολόκληρο.
0: Έχουμε ακροατή. Πάμε, παρακαλώ.
3: Πανίκο μου.
0: Γεια σου, Σαββά μου.
1: Καλησπέρα.
3: Να σου πω, εγώ δεν μπορεί να κάνει, φίλε. Να κόψεις το πράγμα που κάνει και είναι τραγικό. Δεν θέλουμε, ρε φίλε, πόσες φορές.
0: Ωραία. Μαζί σου, φέρ την επιταγή εδώ και να μην το κάνω.
3: Αφού λαλείς ότι είναι τα ίδια που λαλείς, κόψε το, ρε φίλε, και κάνει.
0: Ναι, αλλά φέρ την επιταγή.
3: Αν επιταγή είναι, να σε πληρώνουμε.
0: Καλά, αφού πληρώνουμε, ναι.
3: Έλα, πριν σου κάνω μια μηνία, τάκ να ρωτήσω κάτι τον Παντελή.
1: Ναι.
3: Αν καινούριος που είναι στο επάγγελμα, Παντελή, όταν ήρθες στο Sport FM, είπας σου θα αναλάβεις το ρεπορτάζ σου της ομάδας ή ζητάς εσύ, ας πούμε, επειδή είσαι με την Ομόνια, να κάνεις την Ομόνια, ας πούμε?
1: Γίνεται μια κουβέντα, αλλά νομίζω βάσει του που κινείσαι περισσότερο τη δουλειά που κάνεις, νομίζω σου λένε...
0: Και όπου έχει ανάγκη.
1: Εκείνη, ναι, και όπου έχει ανάγκη.
3: Okay. Άρα υπάρχει chance ένας Ομονιάτης να κάνει συγκεκριμένα το ρεπορτάζ του από ένα, πούμε, για ένα-δύο χρόνια. Δεν μιλώ τώρα να καλύψει μια εκδήλωση, ρε φίλε.
1: Ναι,
3: αλλά
1: ναι.
3: Να σε βάλουν να...
0: Μπορεί να κάνει.
1: Ξέρω,
0: ναι,
1: και άτομα. Και εγώ δεν έχω κάνει ρεπορτάζ διάφορων ομάδων.
0: Θέλεις να σου πω πόσες ομάδες έχουν κάνει ρεπορτάζ για χρόνια, όχι για ένα μήνα.
3: Ωραία, τώρα πάμε, αφού σας έπιαλε με το καλό, πάμε στην επίθεση που να κάνω. Πανίκο, είπες που τα αλήθεια ότι αν ήσουν live, θα έρκεσαι στην Ομόνια ή είπες αν ήσουν από ΕΛ θα τον αφήνουν να έρθει στην Ομόνια. Έχει διαφορά. Και θέλω να ξέρουν.
0: Όχι, και τα δύο. Και τα δύο. Το ότι το από ΕΛ δεν θα τον αφήσει είναι εντελώς. Αλλά το προσωπικό, ναι, δεν θα πήγαινα στην Ομόνια με την προϋπόθεση. Έχει, μπαίνουν οι όροι κάτω. Να είναι καλό το συμβόλαιο που μου δίνει ο ΑΠΟΕΛ.
3: Περίμενε, ρε Πανίκο. Εγώ από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ το καταλαβαίνω να με θέλει να τον πιάσει, να έρθει στην ομάδα. Το καταλαβαίνω. Ωραία.
0: Ναι.
3: Αλλά ο Λαΐφης, σαν προσωπικό, δεν έπαιξε στο ΑΠΟΕΛ 10 χρόνια. Και σιγά το δέσιμο που κάμε με την ομάδα μέσα από τα 2 χρόνια. Τι δέσιμο είναι που κάμε δηλαδή.
0: Αν δεν είναι μεγάλες οι οικονομικές διαφορές. Αυτό είναι εντελώς προσωπικό. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι φεύγουν από τη μια ομάδα και πάνε στην άλλη χωρίς θέματα. Εγώ, επειδή δένομαι με τις ομάδες, θα έλεγα, ρε παιδί μου, OK, είναι καλό το συμβόλαιο που μου δίνει. Θα παίζω μέχρι τα 36 μου. Θα μείνα στο ΑΠΟΕΛ. Δεν θα δημιουργούσα ένα θέμα τέλος πάντων μέσα στην ομάδα. Δεν θα τους πίεζα, για παράδειγμα, αφήστε με να φύγω να πάω στην Ομόνια.
3: Εμένα το θέμα μου είναι ότι.
0: Εν και πάω ότι ο Λάιφης δεν πάει στην Ομόνια.
3: Ναι, είπες εσύ ότι αν ήμουν Λάιφης.
0: Α, ακριβώς, σωστά, ναι.
3: Ναι, αλλά σου λέω εγώ για ποιο λόγο. Δύο χρόνια έπαιξε και δεν υποτιμώ το ΑΠΟΕΛ.
0: Όχι, έχει να κάνει με ότι μπορεί να δημιουργήσεις μια πάρα πολύ καλή σχέση για μια πενταετία, εξαετία στην ίδια ομάδα.
3: Μα ποια είναι πενταετία, αφού δύο χρόνια παίζεις το ΑΠΟΕΛ.
0: Αφού λέμε ότι θα μου δώσουν ένα συμβόλαιο, δεν με διώχνουν.
3: Επανίκο, εν πάση περιπτώσει να πω κάτι για να το κλείσω. Εγώ αν ήμουν Ομόνια. Έτσι και για την πίκα, α πούμε, θα πήγαινε να δείξω από ελ μισό εκατομμύριο ευρώ να πιω τον Λαΐφη. Είναι εξαιρετικό παίχτη. Όχι μόνο για την πίκα, είναι πολύ καλό παίχτη. Ωραία. Αλλά στεναχώρησε με τον που είσαι ότι αν ήσουν Λαΐφη, θα έρθουμε στην Ομόνια. Καταλαβαίνω το από ελ να με θέλει τον Λαΐφη να πάει στην Ομόνια. Αλλά ο Λαΐφη γιατί να με θέλει. Δεν μπορεί να κολλήσει. Είμαστε τίποτε, είμαστε αριστεροί.
0: Όχι, ο Λαΐφη μπορεί να θέλει να πάει στην Ομόνια, ρε. Εγώ λέω αν ήμουν ο Λαΐφης δεν θα πήγαινα. Και το ανάποδο το ίδιο. Επειδή λέω τώρα το Λαΐφη που είναι στο ΑΠΟΕΛ για να πάει στην Ομόνια, αν το έλεγα ανάποδα, δηλαδή αν ήμουν στη θέση, πες με ένα παίκτη που είναι 2 χρόνια στην Ομόνια τώρα.
3: Τι να σου πω. 2 χρόνια ακριβώς θα σου.
0: Να μην σου πω τον Νικόλα τον Παναγιώτο που είναι περισσότερα. Ο Κούζουλος είναι επίσης περισσότερα.
1: Για Κύπριο θέλουμε να βρούμε.
0: Αν ήμουν ο Άγγελος Νεοφύτου, τέλος πάντων. Ή ο Κακουλής, πες ότι ο Κακουλής δεν πάει στον Άρη. Δεν θα πήγαινα στον Άπο, ρε παιδί μου.
3: Πάνε το ίδιο πράγμα. Τώρα σ' όρο μιλάς, ο Λάιφης είναι έναν ορθωσιάτης.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Πρόλαβα, έχω ήδη έρθει από το εξωτερικό να παίξω σε μια ομάδα.
3: Φίλε, εγώ καταλαβαίνω, και καταλαβαίνω τη λαλής, αλλά έντσινο ότι ο Λάιφης έκαμε του κόσμου τα πράγματα για το Άπο.
0: Μα ούτε εγώ το λέω. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν λέω. Λέω όμως ότι θα μπορούσα να συνδυάσω το κλείσιμο της καριέρας μου σε μια ομάδα με μια παρουσία 5-6 χρόνων.
3: Ωραία. Και αν η προοπτική του τη στιγμή, εγώ ξαναλέω ότι η ΤΑΠΟΕΛ είναι μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο. Λέω το εγώ που είμαι Ομονιάλη και μισό τους. Αλλά η προοπτική τώρα στο ΤΑΠΟΕΛ ποια έμπουν.
0: Αυτό και θέλω να μου διασκεδάσει ο ΑΠΟΕΛ.
3: Προοπτική μηδέν το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι. Αυτό θέλω να μου διασκεδάσει όμως.
3: Να διασκεδάσει.
0: Ναι, να μου πει ότι υπάρχει μια προοπτική, σου δίνω ένα καλό συμβόλαιο, να τα ζυγίσω και να πω: ναι, ρε παιδί μου, OK, μου δίνει την αύξηση, έχω πληρωθεί καλά, έχω εξοφληθεί, μου δίνει ένα καλό συμβόλαιο, υπάρχει προοπτική. Μένω.
3: Αφήστηκαν και είπα: θέλουν 5 εκατομμύρια σε 3 μήνες. Περιπέζει μα. Anyway, λοιπόν, να τη φιλιά σε όλου. Bye, bye.
0: Γεια χαρά. Τώρα να μην δώσουμε 500,000 για το Λαΐφη, λέει ο 935. Τόσο δεν είναι. Τόσο δεν είπε.
1: Μα για να τον αγοράσει δεν ξέρω. Πάντως είναι 33, ίσως και να μην. Αλλά το βάζει μέσα ότι είναι Κύπριος. Επομένως. Και είναι και ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής.
0: Κάπου έπεσε το μάτι μου
1: το
0: για
1: ποσό,
0: μισό.
1: Δεν είδα ποσό σήμερα. Μονοχρονική διάρκεια και για ΑΠΟΕΛ και για ΑΕΚΙΔΑ. Και ότι είναι
0: δελαστική. Το ΑΠΟΕΛ τι χρονική διάρκεια δίνει.
1: Μέχρι το 29, επομένως και αυτό. Τριετία.
0: Άρα είναι τριετία και ναι. Δύο. Ναι. Okay. Ακούγεται ότι ο Κάστανος έκλεισε. Ισχύει. Δεν ισχύει. Αλλά η Ομόνια τον έχει ψηλά στη λίστα.
1: Νομίζω και ο ίδιος δεν θα το χαλάει για να έπαιξε.
0: Αλλά... Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι. Είναι ψηλά στη λίστα.
1: Νομίζω είναι ένα όνομα που θα το ακούμε για πολύ καιρό αν κλείσει. Δεν θα κλείσει άμεσα. Mm-hmm.
0: Κοπέγια, χαιρετούμε τον Μαντελίνε να τον έχουμε και με την καινούργια ποδοσφαιρική σεζόν. Οξαμόνο για Γεμοσάνε, λέει ο Μουντιάλ, λέει ο άντρας. Όχι, δεν έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Και είναι πώς το λέμε, φιλικά δοκιμασίας είναι το, ναι, το ποδοσφαιριστής που ήρθε να περάσει από τα δοκιμαστικά ο Παντελής. Πάμε, παρακαλώ. Ο Γιαμάλ της εκπομπής, ναι.
3: Τι κάνετε, πώς είστε, γεια σου Παντελή μου, γεια σου Πανίκο.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, ναι, ωραία, ναι, ωραία.
3: Στέλιος Παπς.
0: Γεια σου Στέλιο μου.
3: Πανίκο, να ξέρεις εσύ που τα χθες που είπες για τον Λούκας, είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο που εγώ ησύχασα η αλήθεια. Ελπίζω να πει σωστό στο τέλος.
0: Όχι, είναι αλλάξει σε καλό δρόμο, δεν το αλλάζω. Ναι. Είναι η πληροφορία που έχω από το ρεπορτάζ της Πάφου.
3: Ναι. Εγώ προσωπικά σας τέλειωσα αυτό. Δεν θέλω να πάει σε άλλη ομάδα της Κύπρου, όχι γιατί έχω κάποιο θέμα με οποιαδήποτε ομάδα, αλλά γιατί είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Εάν νομίζω κάνει έναν καλό μουντιάλ και φύγει στο εξωτερικό, να πάει τόσο πιο ψηλά μπορεί ο άνθρωπος.
1: Μα νομίζω ποτέ δεν απομακρύνθηκε τόσο από την Πάφου όσο αντικατόπτριζαν τα ρεπορτάζ που έγραφα για άλλες ομάδες. Νομίζω πάντα ήταν πιο κοντά στην Πάφου. Δεν ξέρω γιατί έβγαινε τόσο προς
0: ποτέ του τάσε φύγει, ναι, ο Λουκάς.
1: Ξέρω γιατί έβγαινε τόσο προς τα έξω για άλλες ομάδες.
0: Έλεξε το συμβόλαιο του, οκ. Okay. Αλλά οι σχέσεις, ναι, του είναι πάρα πολύ καλές. Η Πάφος του δίνει και πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Ο ποδοσφαιριστής δεν μας έχει δείξει, δεν φάνηκε να έχει οποιοδήποτε θέμα. Και δεν έδειξε και ποτέ ότι ψάχνεται.
1: Ναι, αυτό.
3: Μ' αρέσει.
0: Αυτό είναι που λένε ότι, ξέρεις, τα πλήστα γράφονται επειδή είναι ελεύθερος και ψάχνουμε να δούμε ποια ομάδα ψάχνει στοπέρ, ποια ομάδα ψάχνει έτσι, ποια ομάδα ψάχνει γιουβέτσι και προσπαθούμε να κάνουμε μία σύνδεση. Όπως ένας φίλος λέει, ο Απόλλωνας θα ενδιαφερθεί για το Λαΐφι. Ναι, και ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή. Η Ομόνια που ψάχνει για στοπέρ, η ΑΕΚ που ψάχνει για στόπερ, ο Απόλλωνας που ψάχνει για στόπερ, είναι φυσιολογικό. Αλλά εκείνο που στην παρούσα φάση, επειδή είναι δεσμευμένο με συμβόλαιο, τον πρώτο λόγο τον έχει ο ΑΠΟΕΛ. Έτσι. Και αν ο ΑΠΟΕΛ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα κυβικά του, τότε θα φύγει. Και στην περίπτωση του Λουκάσε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς, δεν ξέρω αν πρέπει να βάλω την λέξη δυστυχώς, αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι στο Μουντιάλ. Δεν είναι διάκοπες για να είμαστε και σε μια καθημερινή επαφή λίγο πιο χαλαρή. Δεν θα τον ενοχλείς την προετοιμασία κάθε μέρα. Αλλά ξέρεις την θέση του.
3: Αν ήμουν πάντως ο Λαΐτης, εγώ στα 33 μου, αν είχα καλύτερο συμβόλαιο από άλλη ομάδα της Κύπρου που θα παίξει και Ευρώπη, νομίζω θα πήγαινε.
0: Μα πολύ πιθανό να το κάνει αυτό. Αν έχει πολύ καλύτερο συμβόλαιο από τον ΑΠΟΕΛ και βεβαίως ικανοποιηθεί οικονομικά ο ΑΠΟΕΛ, να γίνει. Εγώ η συζήτηση μου είχε να κάνει αν μου δίνει ο ΑΠΟΕΛ ένα συμβόλαιο σε αυτό που μου προτείνει ο άλλος. Δεν λέω το ίδιο, αλλά κοντά 400 ο ένας, λέω ένα αριθμό τώρα, 100 για να μην πω μεγάλα. 100 δώσε μου 90, μην μου δώσεις 50.
3: Σαν ποδοσφαιρόμενος φίλος όμως εγώ που θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Είναι η σωστή στάση το ΑΠΟΕΛ να κράτησε τον Λάιφιν αυτή τη στιγμή?
0: Αναμφίβολα.
3: Ναι, ωραία, να στήσουμε μια ομάδα γύρω από τον Λαΐφι. Αλλά η οικονομική άνεση που θα μου δώσει έστω και το μισό εκατομμύριο που θα λάβω από τον Λαΐφι,
0: μπορεί να γίνει. Μα είμαστε βέβαιοι ότι είναι τόσα τα λεφτά για μισό.
3: Το διάβασα και εγώ σήμερα. Ναι. Ότι κυμαίνεται κάπου στα 500.000.
1: Άρα έχει γραφτεί κάπου.
0: Ναι, και εγώ κάπου το είδα. Απλώς.
3: Ναι. Ναι.
0: Εκείνο που λέω, αν ισχύει αυτό το ποσό, αν ισχύει ρε παιδί μου με μισό εκατομμύριο, λες μπορεί να σε, ξέρεις, να υπάρξει ένα ταρακούνισμα.
1: Ναι.
0: Είναι και καλό το συμβόλαιο του Λαΐφι, δεν πιστεύω ότι είναι χαμηλό. Είναι και τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, είναι και τα λεφτά που θα πάρουμε και λες, okay, εντάξει, να το δούμε, να το συζητήσουμε με αυτή την έννοια.
3: Και έναν τελευταίο και θα σας ακούσω από το ραδιόφωνο. Είμαι ο ίδιος που είχα στείλει μήνυμα για τον Γκούκατ που ενδιαφέρει, που ακούστηκε.
1: Okay. Τον έψαξα. Είναι Πορτογάλος. Γκούκα, το είχα ανοιχτό και το έκλεισα το μέχρι.
3: Είναι το παρατσούκλιν του Γκούκα.
1: Ναι, είναι το παρατσούκλιν του.
0: Τι θες είδες Στέγιο?
3: Είναι, αν δεν κάνω λάθος, παίζει στο κέντρο τώρα 6, 8, ναι, 10, δεν είμαι σίγουρος, και παίζει στη Σαουδική Αραβία.
1: Μεσαία γραμμή, παίζει στην Αλ Ναΐμα. Και φέτος είχε 14 συμμετοχές μέχρι τώρα.
0: Okay. Αλλά είναι σε μια θέση που θέλεις.
3: Ναι, ναι. Αν ξέρατε κάτι παραπάνω, καλώς.
0: Όχι, να το ψάξουμε όμως, να το ψάξουμε όλο αυτό.
3: Καλό υπόλοιπο, καλώς
0: ήρθατε. Επίσης, και σύντομα σου πω, Στέγιο, έχω ένα ωραίο podcast με τον Χάρη το Θεοχάρους. Περιμένω από εβδομάδας να ανέβει. Και συζητάμε για όλα τα θέματα της ΠΑΦΟΥ, γιατί στράβωσε, γιατί θα πάει καλά, γιατί το ένα και γιατί το άλλο, και είναι πάρα πολύ ωραίος.
3: Τελευταία δήλωση και συγγνώμη που σε διακόπτω. Για μένα δεν στράβωσε κάτι φέτος. Για μένα ήταν εξαιρετική χρονιά, άσχετα το πώς πήγε το πρωτάθλημα. Πάμε στην επόμενη.
0: Υπάρχει εξήγηση, μιλάει και για τον Καρσέδο, μιλάει και για τον Σαπίντο, μιλάει και για τον Λουκάσεν, μιλάει για τον Τάνκοβιτς, για τον Κβίτα, μιλάει για όλους, ενώ είναι πάρα πολύ ωραία το podcast.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, μια χαρά. Και επίσης είναι ένα πολύ ωραίο podcast που έχω κάνει για την Εθνική Βραζιλία στο YouTube. Πάρα πολύ ωραίο, είναι από τα καλύτερα.
1: Ελπίζω να δούμε καλή Εθνική Βραζιλία, στο πεθύμισα πάντως πάρα πολύ.
0: Γιατί, τι σε ενδιαφέρει?
1: Να πάει μακριά, γιατί που ήμασταν μικροί βλέπαμε Βραζιλία. Τώρα βλέπω και ήταν ντοκιμαντέρ το Netflix, την ειρεσιδά κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα βγάζει ντοκιμαντέρ ποδοσφαιρικό, τα είδαμε όλα σχεδόν.
0: Ναι.
1: Είδα αυτό με τη Βραζιλία του 70 που είναι αναπαράσταση του γεγονότος, δεν είναι ακριβώς ντοκιμαντέρ. Με το τρίτο αστέρι.
0: Αυτό που έχω κάνει εγώ, δίνω λεπτομέρειες μέσα και δηλώσεις ποδοσφαιριστών που έζησαν. Δηλαδή, σε ναι. κάποια στιγμή, χωρίς να πω πολλά, λίγο πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ στην προετοιμασία, δεν θα πω, δεν χρειάζεται να πω ποιος, αλλά πάει και βάζει ένα φίδι στο κρεβάτι του Πελέ. Και μετανιώνει, διότι σου λέει ο οποίος φοβόταν τα φίδια.
1: Ναι.
0: Ο Πελέ. Εντάξει, θα μου πει ποιος δεν φοβάται. Και μετά όταν φεύγει συνειδητοποιεί ότι έκανα βλακεία, μπορεί να τρομάξει, μπορεί να γίνει οτιδήποτε, και επιστρέφει πίσω στο δωμάτιο για να δει, για να το πάρει πίσω. Τώρα που το βρήκε δεν ξέρω, και λέει βλέπω τον Πελέ να κρατάει, είχε κιθάρα, να κρατάει την κιθάρα και να χτυπάει την κιθάρα το φίδι μέχρι να μπορέσει να το μαζέψει.
1: Το έδειξε αυτός κάποτε με το φίδι σε εκείνο που σου είπαμε το 70, αλλά δεν, αυτό με την κιθάρα νομίζω δεν το έκανε. Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες από τους πρωταγωνιστές και είναι ωραίο. Το podcast με τον Χάρη το Θεοχάρους δεν έχει βγει, από εβδομάδα θα βγει. Το άλλο είναι το Sportflix, είναι στο CopyBet, στο YouTube. Βρέστε με εμένα για να το δείτε. Και κάτι θα έλεγα, ρε παιδί μου, τώρα γιατί τα είπα όλα αυτά.
1: Σε σχέση με ποιο?
0: Ναι.
1: ΠΑΦΟ ή κάτι?
0: Ναι, προσπαθώ τώρα πώς έκανα το σύνδερμο. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Για την ΠΑΦΟ πάντως θα δείτε και Σούνιτς απόψε. Αυτό δεν το είπαμε. Βοσνία, ναι. Καναδάς, θα παίξει και ένας δικός μας.
0: 100.000 του δίνουμε του Λουκάσεν κάθε 29 του μήνα, δεν πάει πουθενά. Καλό απόγευμα, πάμε ΠΑΦΟΣ Champion Pack Home. Ναι. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, 100 το μήνα?
1: Είναι
0: μεγαλούτσικο μου μοιάζει. Φίλε, 200 το 100 το. Α, παρεπιπτόντως έχει πει εδώ στον Σπορ FM, στην Στέλλα της Σοκράτους, μου το είπε και εμένα, αλλά επειδή το είπε δημόσια ο Χάρης του Θεοχάρους, θα χαμηλώσει τον προϋπολογισμό. Αυτοί οι αριθμοί που βλέπατε, ξεχάστε τους, και αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται η ποιότητα.
1: Ναι.
0: Το ότι θα πέσει, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ψηλά. Θα χαμηλώσει ο προϋπολογισμός και θα γίνουν ποιοτική ενίσχυση. Να πουλήσει το Λαΐφι για μισό, για να καλύψω ποια τρύπα ακριβώς. Η αμφισβήτηση και όσα θα γίνουν αν πουληθεί ο Λαΐφι θα είναι 10 φορές παραπάνω. Παράλληλα, έχει season tickets, το μισό του Λαΐφι μαζεύεται αμέσως αν πουληθεί. Δεν τα βρίσκεις με τίποτε. Ναι, είναι πράγματα οποία θα μπουν στη ζυγαριά. Δεν μπορείς να τα υποτιμήσεις όλα. Υπάρχουν κάποιοι παράμετροι τους οποίους δεν τους βάζουμε στο μυαλό μας. Εμείς σκεφτόμαστε ψυχρά νούμερα, okay, θα πάρω τόσα. Αλλά οι ομάδες, και έχει δίκιο 107, σκέφτονται και όλο το γύρω-γύρω. Τι παρενέργειες μπορεί να σου δώσει μια τέτοια μεταγραφή? Το επικοινωνιακό κομμάτι, πόσο μπορεί να σου στοιχήσει? Πέραν από το αγωνιστικό, αλλά μετράς και το αγωνιστικό και το γύρω-γύρω. Είπα μισό, η ΑΕΚ δεν το δίνει, αλλά είπε ο ανταποκριτής ότι δίνει
1: τόσα. Θέλει το Αποέλ για να τον αφήσει να φύγει?
0: Α,
1: πω, όχι, τόσα δίνει.
0: Ξέρω εγώ, δηλαδή 300, 400, τέλος πάντων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όχι, με συγκεκριμένη μεταγραφή Ραφαήλ μου, όχι, δεν έχει πει ο Χάρης του Θεοχάρους. Αλλά κάνει μια πάρα πολύ καλή ανασκόπηση και αφήνει, μιλάει για την προοπτική και την σεζόν πώς πήγε η φετινή. Με κοιτάς περίεργα, Αντώνη, και δεν μ' αρέσει αυτό. Πάμε στις διαφημίσεις μας και μέχρι να φτιάξει λίγο το βλέμμα του ηχολήπτη μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δεν τα βρίσκουν στο μοίρασμα των επιτροπών τα κόμματα. Συνεδριάζει και σήμερα η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής. Έρηδες για την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας η Υπουργική Σύνοδος για την Ενέργεια με τη συμμετοχή Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνήθηκε ο καταρτισμός οδικού χάρτη που θα περιλαμβάνει δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. Ανησυχίες εκφράζουν Αμερικανοί βουλευτές για τις ενέργειες της Τουρκία σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα. Καλούν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αντιταχθεί δημόσια στις τουρκικές κινήσεις. Άλλα λέει ο Τραμπ και άλλα Τεχεράνη. Σε σχέση με τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Υπογραφή της συμφωνίας εντός του Σαββατοκύριακου βλέπει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει καμιά συμφωνία, λένε οι Ιρανοί. Καταρρίφθηκαν 2 Ιρανικά drones στην περιοχή των στενών του Ορμούζ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής. Ήταν οι βουλευτικές εκλογές το πρώτο ημίχρονο των προεδρικών. Αισθάνεται πολιτικά απομονωμένος. Βλέπει την Ανίτα Δημητρίου ως τον ισχυρό αντίπαλο. Τι ισχύει με το σενάριο επαναπροσέγγισης με Δυσή. Το Κυπριακό σε νέα τροχεύτη γράμμιση των άστρων. Συζητά κάτι άλλο εκτός από τη ζωνική. Θα έχουμε σχέδιο λύση στο τέλος του χρόνου. Ακόμα, τι απαντά στο εάν αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό παρά στα εσωτερικά προβλήματα. Η μεγαλύτερη επιτυχία του στην εξωτερική πολιτική και το Plan B σε περίπτωση ναυαγίου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μια μεγάλη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Καθημερινή της Κυριακής. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφρέμ Γεωργίου
5: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
4: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
5: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
4: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
7: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
8: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
6: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος αυτοκίνητο, διασχίζουμε 5.000 χιλιόμετρα στην Αμερικανική Δύση από την Καλιφόρνια μέχρι τη Γιούτα και οδηγούμε στις ωραιότερες ευρωπαϊκές διαδρομές από τις Άλπεις έως την Ήπειρο. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε ξανά τη γοητεία του αναλογικού από χειροποίητες Porsche μέχρι ηλεκτρικά θρυλικά μοντέλα που επιστρέφουν. Ακόμη, φάκελος SUV, η ιστορία τους και η θέση τους στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περιοδικό ΚΑΠΑ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά στο Sport FM 95, 22 472 372 και 22 472 374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάποια στιγμή να βάλουμε και την αθλητική ατάκα. Αντώνη, στο 2950 μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας. Παντελής Παντελή και Πάνικος Κωνσταντίνου στα μικρόφωνα. Για να δούμε καμιά φορά, διότι λέμε ένα πράγμα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι απόψεις ποικίλου. Λέει ο 432, «Επαιθιά, μισόν που θα πιάσεις και αν χάρισε και 300 ο Λαΐφης και γλιτώσει 400 το συμβόλαιό του, καλύφκει τρυπάτσα, όχι τρύπα. Μαζί σου. Δες όμως ο 658 τι λέει, για να δεις και την άλλη άποψη». Ναι. «Να δώσω το Λαΐφη και να χάσω έναν πραγματικό ηγέτη μετά από χρόνια που ξέρει καλύτερα από όλους τι σημαίνει από ελ, που τούτος που εν σήμερα μαζί με τον Γέρο. Και το μισό εκατομμύριο εγκαλύφκει με τίποτε το κενό στον εγωισμό του από ελίστα». Άρα βλέπουμε ότι ναι, ο ένας σκέφτεται οικονομικά, ο άλλος σκέφτεται το συναίσθημα. Και πρέπει να τα συγκεράσουμε. Και τα δύο είναι ψυχροί αριθμοί. Αν μπορέσουμε να το συγκεράσουμε, θα πάρεις μια πάρα πολύ καλή απόφαση. Το ζητούμενο είναι τι θέλει ο ίδιος ο ΑΠΟΕΛ αγωνιστικά, ο ίδιος ο προπονητής, περιμένουμε Νίκο Παπαδόπουλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αν πει ο Νίκος Παπαδόπουλος τον θέλω, πάει τελείως. Δεν υπάρχει κουβέντα. Αν πει εγώ με αυτά τα λεφτά φέρνω άλλον, μπορεί να σε πείσει. Και τι θέλει και ο ίδιος ο παίκτης. Μετράει. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλε Πανικό και φίλος, ο κύριος.
0: Ο Παντελής είναι.
2: Ο κύριος Παντελής. Καλησπέρα σας.
0: Έλα Λευτέρη μου, σε χαιρετώ.
2: Τι να πούμε για τον ΑΠΟΕΛ.
0: Να πούμε για τον Λαΐφη. Εσύ τον κρατάς, τον δίνεις.
2: Θέλω να τον κρατήσω, αλλά δεν ξέρω αν εξαρτάται από μένα.
0: Πες ό,τι εξαρτάται. Ο Λαΐφης λέει ότι αποφασίσετε εσείς. Εγώ θα το δεχτώ. Αν θέλετε να με κρατήσετε, θα μείνω. Αν δεν μπορείτε, okay, τότε να συζητήσω με άλλη ομάδα.
2: Κοίταξε, πολλά σκληρά.
0: Δεν είναι εύκολη η απόφαση.
2: Είναι εύκολη. Είναι καθόλου.
0: Το ξέρω.
2: Που την άλλη, εάν το 2021 αφήνασαν κάποιοι που είχαν δύναμη και επιρροή στα δρόμενα του ΑΠΟΕΛ και αναλάμβανε ο κύριος Κυριακίδης στην Προεδρία, για σε ένα δυο χρόνια θα προχωρούσε ο Σύλλογος σε οικονομική εξυγίαση. Μπορεί, εντάξει, να θυσιάζαμε ας πούμε την διεκδίκηση του προαθλήματος, αλλά...
0: Εννοείς το πρωτάθλημα που κατέκτησε το 24.
2: Ετοιμήθηκε ο Θεός, εντάξει.
0: Ναι, αυτό εννοείς, θα θυσιάζαμε το πρωτάθλημα. Ή γενικώς το λέεις.
2: Γενικώς.
0: Α, okay,
2: και το 21-22 διεκδικήσαμε.
0: Να μην ασχοληθούμε 23. Τόσο πολύ. Ναι, okay.
2: Ναι, σωστά το ερμηνεύεις. Και ο κύριος Κυριακίδης, εφόσον εμιτένιζε το χρέος, ο ΑΠΟΕΛ θα ήταν πιο ελκυστικός, ας πούμε, επενδυτικός προορισμός για κάθε, ας πούμε, επιχειρηματία, κεφαλαιούχο τέλος πάντων. Και σήμερα θα μιλούσαμε για νέες τετραετίες, νέες πενταετίες, νέες εξαετίες.
0: Δεν το κάναμε όμως και είμαστε στο σήμερα.
2: Δεν το κάναμε και είμαστε στο σήμερα. Εντάξει, να τα βλέπουν τσίνοι που μας επέβαλαν την κατάσταση και να παραμείνει ο σύλλογος όμοιρος του πραγμάτου, ας πούμε, τέλος πάντων. Θέλω να πω ποιος και τι, τέλος πάντων. Που και αν έτσι, φίλε Πανίκο...
0: Την προοπτική εγώ, πώς τη βλέπεις?
2: Προοπτική, πολλά θολή, ζωφέρη. Δεν μπορώ να... εκφράσω, να εκδηλώσω αισιοδοξία.
0: Τι εννοείς δεν μπορείς, δηλαδή αν αναλάβει ο κύριος Γιασί με το επενδυτικό του σχήμα που έχει υπόψη, δεν...
2: Πότε να αναλάβει.
0: Λέω ότι αναλαμβάνει το Δεκέμβριο.
2: Ναι.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Εντάξει, ο κύριος Λιάση, ο κύριος Λιάση και ο κάθε Λιάση, εν και προσωπικό το θέμα, να εστιάσει αρχικά στην οικονομική εξυγίαυση του συλλόγου.
0: Φυσιολογικό.
2: Το θεωρώ. Και μετά να επενδύσει, ας πούμε, για την αγωνιστική αναβάθμιση της ομάδας. Κόψαν πάρα πολλά πίσω. Τέλος πάντων, εγώ να σου πω κάτι. Εάν αναλάβει ο κύριος Λιάση, να του στείλω email, να κάνει πρόταση στον κύριο Αχιλέα Μπέο, τον καλύτερο παράγοντα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού όλων των εποχών, να έστει να αναλάβει γενικός αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ξέρεις ότι...
0: Τεχνικός διευθυντής, εκτός αν θέλεις να του δώσεις άλλον τίτλο. Τον αθλητικό διευθυντή είναι δώσαμε το.
2: Εμπροπονητής ο άνθρωπος, εν πολύ ταλάντος. Εν πολύ ταλάντος,
0: ναι.
2: Πολύ μαθής, εν μπορείς να το αμφισβητήσεις του εδώ. Έδειξε ενεργό στον Πόλο, τον μπορείς να το αμφισβητήσεις τούτο. Κράτησε την ομάδα για 7η συνεχόμενη χρονιά στην Αλφα Εθνική. Τέλος πάντων...
0: Είναι και ψηλό και ο μέσος όρος εισιτηρίων του.
2: Εντάξει, άμα πέσουμε με άλλες ομάδες αθηναϊκές.
0: Τι σημασία έχει. Εγώ προχθές που έβλεπα τον μέσο όρο έλεγε ότι ο Βόλος ήταν τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, ξέρω εγώ. Ήταν η πρώτη επαρχιακή ομάδα.
2: Ψηλάρισα πόσοι κόσμο, έπαιζε β' εθνική και χαρήκαμε. Ναι.
0: Έτσι πικρές είσαστε.
2: Έτσι πικρές είμαστε, τέλος πάντων. Που λαλείς, τέλος πάντων για τον Αποέλ, ελπίζω να αναλάβει άμεσα ο κύριος Λιάση, διότι μου αρέσει τούτη η αναβολή.
0: Δεν είναι όμως από το χέρι του. Για να μιλήσουμε σοβαρά, είναι από το χέρι του, περιμένει κάποιες διαδικασίες να προχωρήσουν. Αν δεν προχωρήσουν με τις εγκρίσεις της UEFA, για να μπορέσει να εξασφαλίσει την άδεια, πώς θα το κάνει. Ο ίδιος θέλει, ενώ πρόθυμος.
2: Διότι φίλε Πανίκο μου, του τον που σου λαλώ τόσα χρόνια, θα καταστεί αναπόφευκτη νομοτέλεια. Δηλαδή να κλείσουμε. Κλείσιμο και πανίτρηση. Να μένει σε άλλη λύση, δαμέ που μας έφερε προηγουμένως. Και εγώ απορώ, ας πούμε, φίλε Πανίκο. Δηλαδή, ο κόσμος του Αποέλ τι έπαθε και τόσο να παθείς.
0: Κάνει υπομονή για την δύσκολη κατάσταση.
2: Και τόσο μιλήχιος, δηλαδή, ρε φίλε, εντάξει να καταλάβω ενώ αστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας, ναι, επηρέασε την ψυχοσύνθεση του λαού, αποκτήνωσε μας, ναι, το έναν το άλλο. Τόσο ρε φίλε, και να μην καταλάβει τι γίνεται, δηλαδή...
0: Ας το μέχρι εδώ, Λευτέρη. Ας το μέχρι εδώ. Τα λέμε, για χαρά.
1: Γεια σας.
0: Πάμε, παρακαλώ.
3: Αν δεν ήταν που λένε το ρότελ, τούν το τελευταίο το πια, ρε.
0: Το παράπονο του γιατί ο κόσμος, λέει, του Αποέλ ήταν τόσο μιλήχιος, ενώ τόσο ήρεμος.
3: Για τον μετασχηματισμό της κοινωνίας, ήταν που ήταν.
0: Ο αστικός μετασχηματισμός. Λείπει το επαναστατικό πνεύμα.
3: Παναγία μου ρε κουμπάρε, κάθεσαι σταγκωμένος τώρα, λέμε σανό μες στην κίνηση.
0: Τα γιατί πες λέμε σαν να κάνεις, τι εσύ λέμε σαν.
3: Τώρα που πάνε λέμε σαν είδε τώρα. 7 η ώρα δεν σου ήταν σταγκωμένη ρε. Πού εσύ αυκένα να μας πήρε, ιδιαίτερα εμείς. Σκολασμένοι όλοι που τες 5-6.
0: Έχει πολύ περισσότερο πληθυσμό από ό,τι δρόμους.
3: Πού πας ρε, ένα καφέ να καθερώ το συγκίνης να πήρω.
0: Όχι ρε, έχει κόσμο που εργάζεται, δεν μπορεί να ασχολάνει από τη δουλειά του κάποιος. Κάποιοι τρέχουν τελευταία στιγμή.
3: Τίποτε αμετακομίσα, φύγου ρε που είναι την κόλαση νουλή ρε, να τους τα σάσουν κόμμα. Κανεί ρε, μόνο που τους πούμε εμείς, πόνουμε τα στοπάζαμε.
0: Μεσός μπορεί να αυξήσει και ο πληθυσμός της τα τελευταία χρόνια κατά 30 με 40 χιλιάδες κόσμου.
3: Έχει και τον Λευτέρη να χιλέαν το κάθε ρατσιστό μου τροφαλοκράτη νουλη μέρα κραή μου τον τα ίδια δεν τα ίδια.
0: Τώρα γιατί έχεις τα με τον Λευτέρη ρε παιδί μου.
3: Ο Γιασίς είναι σας την κουβεντά ρε τώρα, είναι σας τίκαν και τα δάνεια. Μια δόση θα πιένεις τα δάνεια, εσύ ήρισαν τα ούλα, να μου θέλει να μείνει, πρέπει να μείνει το λαϊκό κιόλι.
0: Υπάρχει αυτή η προοπτική. Πρέπει όμως το διαδικαστικό κομμάτι να τελειώσει, να προχωρήσει.
3: Είναι τελειωμένο. Γίνεται έτσι σοβαρές κουβέντες να μην τελειώσει. Ξεκινούν προετοιμασία. Πάμε για μεταγραφές. υπάρχει πάντα δάνεια αλλού, μια δόση πάντα δάνεια, ως φαίνεται κάμα και τους διακανονισμούς.
0: Το περίγραμμα έτσι λέει, ότι έτσι θα γινόταν.
3: Πρέπει να τραβήσαν, άμα μήναν το γιασύντουλοι, οι παίχτες που είχαν να παίρνουν, περιμένουν τώρα. Χαίρουν, δεν το περιμένουν, τράβησαν πίσω ούτς. Μα 400.000 είναι πια εσύ, ενώ να είσαι.
0: Γιατί, δεν ξέρω πόσο, δεν έχω ιδέα. Εσύ που το ξέρεις.
3: Να πληρωθεί. Μα πού, κάπου το άκουσα, 400.000 προύχρος, δεν τα πότε είστε.
0: Μηνύματα τούτα, τούτα μηνύματα ακροατών, δεν πληρωθεί.
3: Έχουν πάρει τιμή το άνθρωπο, είστε μες στο χάος. Πρέπει να μην κάνει, κάτσε ένα πρεστίγιο το όμως.
0: Ναι, και θέμα πρεστίγιο, για το σύλλογο.
3: Τώρα μιλούμε με τον Βανέζο, ο δικός σας.
0: Έμαθε στο τηλέφωνο τον Νομπελάνη στον άνθρωπο. Κάτι είσαι του. Τίποτε, πάμε παρακάτω.
3: Να μου πω, μιλούμε με
0: τον Βανέζο. Ναι, Αλεξάνδρος.
3: Παιδί δικό σα.
0: Ναι.
3: Θα το λέω, Ματέος Φερνάντε, έναν κόφτη θέλουμε. Μα να πάω να πιάσει 85 εκατομμύρια. Οι αγγλικέ κόφτη, εγώ θα πιάνω έτσι πράγμα. Κόφτη για 80. Οι αγγλικέ ομάδε υπερχρεώνουν, φτιάζω και ένα ανάθρο. Πολλοί υπερχρεώσει και στρέφονται πολλοί προς Γαλλία, βρίσκουν παρόμοιους παίκτες.
1: Ναι, γιατί είναι το English tax, έτσι το λένε. Όπως αγωνίζεται στην Αγγλία, πάει πάνω η Δημήτρη.
3: Να κάνεις έτσι πράγμα, να κάνεις έτσι πράγμα, φκένει τώρα Φαμπρίτσιο κοντά να κλείσει. Κι αν είναι τον United, ο Βανέζος. Άρη Βανέζος. Γιατί είμαστε παίκτα, αλλά τα 85 είναι 85.
1: Εγώ συμπαθώ το γιατί έχασε μια ευκαιρία να πέναντι στην Arsenal και...
0: Τα σου αλλά να συζητούμε το... Σάμιον, πάμε παρακάτω.
3: Ας πω ακόμα, ας πω κάτι σαν την παστούνη κουέντα. Έκανε κριτική ο Κλοπ για τη μεταγραφή του Μποχπά. 120 εκατομμύρια που έγινε η United. Έκανε κριτική ο Κλοπ, δεν πολλά.
1: Μα σύγκριση Μποχπά 120 με Φερνάντες 85, μιλούμε και...
3: Τώρα να έχει τι σημαίνει κλοπ, είναι θεός άνθρωπος. Και πιάνει τον Φαντάκ, ρε Παντελή, σπάσει το ρεκόρ του
1: αμυντικού.
3: Ρεκόρ μεταγραφή για αμυντικό. Και έρχονται και ρωτούν τον. Είναι εσύ που να δει για Φαντάκ, για τον Μποκπά, ότι διάσει τόσα λεφτά, διούν τόσα λεφτά και είναι υπερβολικά, τούν τα λεφτά για μεταγραφή. Απαντήσει το κλοπ. Καλά ρε, και εσείς ακούτε να μου τα λέει, να μου σαν λέει ο κάθε μα.
0: Ο Άγκερ Κρέν της Τσέλσι είναι καλός.
3: Ποιο?
0: Άγκερ Κρέν της Τσέλσι.
3: Εν τον ξέρω ρε κουμπά. Είχε ένα
0: φρόν
3: προχτές, είχε ένα φρόν η Λίβερπουλ έκο. Ο παίχτης που αποκάλεσε ο Άβραμ Γκραντ. Τη Τσέσσι αποκάλεσαν τον ότι είναι ο νέος και Ρονάτο και Μέση μαζί και από τον Απόλλωνα ελεύθερο για ο Λαζάν Μάρκοβι, 32 χρόνο. Ρε άμα πιάνουν κάτι, ούσαν κάτι παίχτες, πιάνουν την για τα καλά.
0: Έτσι είναι, κάποιοι δεν μπορούν να ανεβούν.
3: Ειλικρινά δεν ανεβαίνουν με τίποτε.
0: Είναι μπορούν να ανέβουν όλοι. Πολλοί έχουν προοπτική, αλλά λίγοι μπορούν να ανέβουν για να σταθούν ψηλά.
3: Τώρα θυμίζει και ο γιος ο Μουσαλός, κύριε, που Πολωνών Μέση ελαλούσαν που τον επιάμεν η Λίβερπουλ για τις Ακαδημίες.
0: Ναι, πόσους Μέση, κάποτε ήταν όλοι Μαραντόνα, τώρα να γίνουν όλοι Μέση.
3: Στην Ομόνια, έτσι γράφουν, έτσι ήταν, έτσι γράφουν, έτσι.
0: Έγινε, Σάιμον μου. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό. Δεν έχουμε δεκάδες ακόμη, έτσι.
1: Της
0: Βοσνίας να δούμε κατά πόσο είναι μέσα ο Σούνιτς.
1: Γύρω στις 8.30 λογικά, αλλά νομίζω θα είναι στο αρχικό σχήμα. Ήταν...
0: Στις πιθανές δεκάδες δεν τον δίνουν.
1: Δεν τον δίνουν τώρα. Όχι. Μέχρι πρόσφατα ήταν...
0: ναι.
1: Μπορεί κάτι να αλλάξει. Πάντως έχει ποιοτικές μονάδες που παίζουν σε προηγούμενα προαθλήματα. Ενώ πολύ πιο πάνω από το Κυπριακό. Δεν είναι για την Βοσνία, αλλά θα είναι ωραία να δούμε ένα δικό μας ποδοσφαιριστή εισαγωγικά. Αφού τους υπόλοιπους πέραν του Σεμέδο, δεν ξέρω αν παίξει και ο Λουκάς είναι βασικός. Δεν νομίζω να τους δούμε βασικούς.
0: Θα δούμε. Έχουμε αθλητική ατάκα. Να την δώσουμε και να κλείσουμε με τι τραγουδί.
4: Θα κλείσουμε με Θοδωρή Φέρη, Σκοτεινέ μου έρωτα.
0: Σκοτεινέ μου έρωτα. Μια χαρά. Ωραίος. Βάλ το ηχητικό.

0: το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο προπονητής και της Εθνικής Κύπρου, σε κάποια στιγμή είχε πει: είχαμε την ευκαιρία να προηγηθούμε με αυτογκόλ δώρο της Παναγιάς. Λοιπόν, καλό Σαββατοκυριακό, καλά παιχνίδια, καλό ξημέρωμα. Και τα λέμε από εβδομάδα. Παντελή, Δευτέρα δεν θα είσαι εδώ.
2: Όχι, εγώ ανταπόκριση αν θέλει. Τηλεφωνική.
1: Από Τρίτη τότε. Ναι. Εδώ στο στούντιο. Να είσαι καλά, Παντελή μου.
2: Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκυριακό σε όλο τον κόσμο. Γεια χαρά.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
3: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία.

0: ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ. Ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
2: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
0: Οι αθώοι. Μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η νέα σειρά εποχής ταξιδεύει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα αρχές του 20ου αιώνα. Η Αθώοι, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
0: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
9: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
8: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης EPIC. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
10: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
11: Και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novi.gr.

0: bet.gr / στοίχημα. Είπαμε λοιπόν ότι άνοιξε τις πύλες του το πολύ διαφορετικό φετινό παγκόσμιο κύπελο σε τρεις διαφορετικές χώρες με περίεργες ώρες για μας τους Έλληνες. Δύο παιχνίδια πάντως που έκρυβαν τις δικές τους συγκινήσεις. Η πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου είναι ήδη γεγονός και αναμένουμε τα δύο επόμενα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε. Το Μεξικό στην έδρα του δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει την Νότιο Αφρική με 2-0 σε ένα ιστορικό γήπεδο όπως το Αζτέκα, πραγματικά τρίτο παγκόσμιο κύπελλο στο συγκεκριμένο γήπεδο, από το 1970-1986, πλέον 2026. Ο Κινιώνες στο 8ο λεπτό και ο Χιμένες στο 67ο. Πέτυχαν τα δύο γκολ για το Μεξικό, που η αλήθεια είναι ότι δεν κίνδυνε καθόλου από την ακίνδυνη Νότιο Αφρική, που φυσικά είχε και τα προβλήματα των αποβολών. Αρχικά έπαιξε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Σιτόλε στο 49 και με 9 λόγω της αποβολής του Ζουάνε στο 84, ενώ σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετές κόκκινες, 3 είδε την άγουσα για τα αποδυτήρια και ο Κάστρο Μόντες του Μεξικού στις καθυστερήσεις. Το Μεξικό λοιπόν μπήκε με το δεξί, όπως και η άλλη ομάδα του πρώτου ομίλου, Νότια Κορέα, που νίκησε 2-1 την Τσεχία με ανατροπή, καθώς ο Λάντισλαβ Κρέιτσι έδωσε το προβάδισμα στη Τσεχία στο 59, αλλά αρχικά με τον πρώην μέσο του Ολυμπιακού, του Χουάνιν Μπομ, η Κορέα σοφάρισε στο 67ο λεπτό και με assist του ίδιου στον Όχιον Γιου στο 80 ολοκληρώθηκε η ανατροπή για τους Ασιάτες, που όπως και το Μεξικό πήρε κεφάλι στον όμιλο τον πρώτο. Πλέον η επόμενη αγωνιστική είναι 5η και Παρασκευή 18 και 19 Ιουνίου. Στις 18 παίζουν στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική, και οι δύο θέλουν τους βαθμούς για να μείνουν σε τροχιά πρόκρισης, ενώ τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με την Νότια Κορέα. Πάμε στα σημερινά, καθώς έχουμε δράσει σε δεύτερο και τέταρτο όμιλο. Στο Τορόντο αρχικά θα ανοίξει η αυλία της ημέρας στις 10 με τηλεοπτική μετάδοση φυσικά από την RTL2 Sport, εκεί όπου ο Καναδάς αντιμετωπίζει την Βοσνία Ριζεγοβίνη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Ήδη υπάρχουν και πολλά θέματα και στο site του Big Sport FM με την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που υπάρχει στους δρόμους του Τορόντο από τους Καναδούς αλλά και από τους Βοσνίους που έχουν ταξιδέψει για να στηρίξουν την ομάδα. Ο Καναδάς εξασφάλισε την παρουσία του στην τελική φάση χωρίς να χρειαστεί φυσικά να περάσει τη διαδικασία των προκριματικών λόγω της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Είναι η δεύτερη διαδοχική συμμετοχή του στη μεγαλύτερη διοργάνωση εθνικών ομάδων και έχει ως βασικό στόχο να κατακτήσει τους πρώτους του βαθμούς ουσιαστικά στην ιστορία, καθώς μέχρι σήμερα μετρά 6 ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά σημεία αναφορά στην επίθεση για την ομάδα του Τζέσι Μάρς, είναι η Τζόναθαν Ντέιβι της Γιουβέντους και Κάιλ Λάριν της Σαουθάμπτον. Ξεχωρίζει στην άμυνα ο Αλφόνσο Ντέιβις της Μπάγερν, ο οποίος απόψε όμως δεν μπορεί να αγωνιστεί λόγω ενός τραυματισμού και τουλάχιστον τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι είναι μια πολύ σημαντική απουσία για τα μετώπιση των Καναδών, ενώ στα χαφ ξεχωρίζει ο Ισμαήλ Κονέ της Σασουόλο. Από εκεί και έπειτα στην Βοσνία, η οποία είναι για δεύτερη φορά παρούσα στην μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, δεν έχει φυσικά το ρόστερ και την ποιότητα του 2014 που ήταν η παρθενική της συμμετοχής, αλλά στόχος είναι να πάρει την πρόκριση στα νοκάουτ. Είναι ξεκάθαρο στις προγραμματικές δηλώσεις των Βόσνιων ότι αυτό θέλουν να κάνουν. Στα προκριματικά έμεινε δεύτερη πίσω από την Αυστρία και έπαιξε μπαράζ, όπου τα κατάφερε απέναντι στην Ουαλία και την Ιταλία, πετάγοντας του Σατζούρι έξω. Πολύ μεγάλη υπόθεση για την Βοσνία. Ενώ στο ρόστερ μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίζει ακόμη ο Εντιν Τζέκο, στα 40 του χρόνια παίχτη στη ΣΑΛ και παραμένει το μεγάλο αστέρι της ομάδας. Υπάρχει ο Σεργέι Μπάρμπαρες στην άμυνα. Ο Κολάσινατς φυσικά της Αταλάντα, ενώ στην επίθεση ξεχωρίζουν οι Χάρις Ταμπάκοβιτς της Γκλάντμπαχ, Ερμεντίν Ντεϊμόβιτς της Στουτγκάρδης. Σε ό,τι αφορά το στοίχημα τώρα, η αίσθησή μου είναι ότι οι Κοδεσπότες δεν θα χάσουν το παιχνίδι. Στις 4 τα ξημερώματα τώρα στο Λος Άντζελες, εκεί που είχε γίνει και ο τελικός σοσιαλισμών το τελικό του 1994 απέναντι σε Βραζιλία και Ιταλία, που κρίθηκε στα πέναλτι με το χαμένο του Ρομπέρτο Μπάτζιο να ξεχωρίζει. Στις 4 λοιπόν τα ξημερώματα υπάρχει πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στις ΗΠΑ, που είναι διοργανώτρια μετά από 32 χρόνια, απέναντι στην Παραγουάη, υπό το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι Από μόνο του το γεγονός δίνει άλλη σημασία στο παιχνίδι, αλλά και αρκετή επικινδυνότητα με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντια. Η φετινή συμμετοχή των ΗΠΑ τώρα είναι η 12η. Στο τιμόνι της ομάδας είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και μπροστάρει στην προσπάθεια διάκρισης δεν είναι άλλος από τον επιθετικό της Μίλαν, ο Κρίστιαν Πούλισικ. Στην άμυνα ξεχωρίζουν οι Κρις Ρίτσαρντς από την Κρίσταλ Πάλας και ο Άντονι Ρόμπινσον της Φούλαμ, ενώ στη μεσαία γραμμή δεσπόζει ο Γουέστον Μακένι της Γιουβέντους. Για την Παραγουάη τώρα είναι η ένατη παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο, με καλύτερη στιγμή της ιστορίας το 2010, όπου είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά και αποκλείστηκε από την μετέπειτα τροπεούχο Ισπανία. Στον πάγκο θα είναι ο Γκουστάβο Αλφάρο. Ηγέτης της ομάδας είναι ο Μιγκέλ Αλμυρών της Ατλάντα United, ενώ ξεχωρίζουν επίσης οι αμυντικοί Γκουστάβο Γκόμες της Παλμέρας, Ζούνιο Αλόνσο της Ατλέτικο Μινέρο και ο επιθετικός Χούλιο Ενσίνιο του Στρασβουργού. Από στοιχηματική άποψη, αν θέλετε την άποψή μου, νομίζω το αμφίσκορο αξίζει αρκετά. Και για να κλείσουμε την ενότητα, να σας πω, είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Wallet και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά που εσύ δεν μπορείς να χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Νυχτερίδα τσίρκολη.

0: Λοιπόν, αφού λοιπόν ακούσαμε και τα τελευταία νέα προαναγγελία ουσιαστικά της αγωνιστικής του παγκοσμίου κυπέλλου, μπούμε σιγά σιγά σε κανονική ροή εκπομπής. Όχι, δεν το είδα το παιχνίδι, το ταξιμένο με τα παιδιά. Το αναρκτήριο το είδα. Είναι μια νορμάλ ώρα, το 10. Και πραγματικά ξαναλέω, συγκινήθηκα πολύ, κυρίως από το γήπεδο. Γιατί έχουμε μεγαλώσει βλέποντας στιγμιότυπα από τα Μουντιάλ του 70 και του 86, που έχει γράφει χρυσή ιστορία για Βραζιλία και Αργεντινή. Και το να το βλέπεις τώρα να υπάρχει ακόμα αυτό το γήπεδο, προφανώς έχουν γίνει έργα συντήρησης και ανακατασκευής. Είναι επιβλητικό πραγματικά. Η άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας προέρχεται από το μπάσκετ και έχει να κάνει με την επισημοποίηση από πλευράς Ευρωλίγκας της υπογραφής πενταετού συμβολέου του Άρη και του ΠΑΟΚ, που είναι ανάμεσα στις ομάδες που θα είναι στο EuroCup τη νέα σεζόν, με στόχο βέβαια να μετακομίσουν στην Ευρωλίγκα όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται. Ανάμεσα τους είναι και η Μονακό, με τον αστερίσκο ότι μέχρι τις 26 Ιουνίου, που είναι και το κρίσιμο board των μετόχων για να αποφασιστεί αν θα είναι η Μονακό ή η Μπεσίκτας του χρόνου στην Ευρωλίγκα, πατάει σε δύο βάρκες η ομάδα του Πριγκιπάτου. Και αρκετές άλλες, όπως είναι η Ντερτόνα, η Μπαχτσεσεχήρη, η Μπεσίκτας, η Μπουντούτσνος, η Σεντεβίτα, η Μπούρκ, η Τρέντο, η Χάπολη Ιερουσαλού, η Τενερίφη, μετά από αρκετά χρόνια στο BCL, είναι πλέον στην Ευρωλίγκα. Λεμάν, Λιετ Καμπέλης, Λόντον Λάιονς, Νεπτούνας, Σκάιλάινερς, Τουρκ Τέλεκομ, Κλουζ, Βενέτσια, και με μονοετή συμβόλαια έχουν υπογράψει κάποιες πιο μικρής δυναμικής ομάδας. Οπότε πάμε να αρχίσουμε με έντονη ενσάνς μπάσκετ. Αυτό το ρεπορτάζ του Άρη, νομίζω Αλέξη διόρθωσε, αν κάνω λάθος, όλα τα δισογραφικά μέσα, ακόμα και στα μέσα που υποστηρίζουν τον Άρη, δεν βλέπεις καθόλου ποδόσφαιρο. Τις τελευταίες 2-3 μέρες βλέπεις μόνο μπάσκετ. Χαίρετε.
1: Γεια σου, γεια σου Νίκο.
0: Τι έχεις πάθει,
1: εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είχε καμία εξέλιξη στο ποδόσφαιρο, δηλαδή, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Δεν είχε κάτι να παρουσιάσει αυτή τη στιγμή το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Λυπάμαι που το λέω, δεν πρέπει η τιμή, αλλά δεν υπάρχουν εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας, κοντεύει δηλαδή να συμπληρωθεί ένας μήνας από τότε που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις με την τελευταία αγωνιστική των play-offs, και δεν έχει γίνει κάτι από το αξιοσημείωτο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό προφανώς δείχνει κάτι. Εντάξει, δείχνει ότι υπάρχει μια δυσκολία τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει, έχω πει βέβαια και άλλες φορές ότι είναι λίγο διαφορετικό το φετινό καλοκαίρι, διότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, άρα δεν υπάρχει και βιασύνη. Αλλά από την άλλη, δεν πάει να μην έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής. Και δεν αναφέρομαι μόνο, Νίκο, στο κομμάτι της ενίσχυσης.
0: Ακόμα και αυτή η λίστα των παιχτών που δεν υπολογίζονται δεν έχει οριστικοποιηθεί, γιατί θέλω να σε ρωτήσω.
1: Αυτό έχει οριστικοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει οριστικοποιηθεί. Δηλαδή, ο Ρέγες με τον Γρηγορίου και τον Καρυπίδη,
0: mm-hmm,
1: έχουν καθίσει κάτω από την πρώτη στιγμή, με το που τελείωσε η αγωνιστική περίοδος, γιατί ο Γρηγορίου είχε πια μια εικόνα ξεκάθαρη για το υλικό της ομάδας.
0: Ναι.
1: Και αποφάσισαν ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή δεν είναι στο πλάνο για την επόμενη σεζόν, και καλό θα ήταν να βρεθεί μια λύση να αποχωρήσουν από το ρόστερ. Μιλάω για ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο,
0: ναι,
1: είτε την επόμενη είτε και τη μεθεπόμενη χρονιά. Και αναφέρομαι σε παίκτες όπως ο Μάικιτς, για παράδειγμα ένας, οι δύο Έλληνες, ο Γαλανόπουλος με τον Δόνη, που για κυρίως λόγω τραυματισμών όλη τη σεζόν τους είδαμε ελάχιστα, δεν πρόσφεραν. Ο Μπουσαΐδ, που δεν κατάλαβε κανείς γιατί ήρθε, να σου πω την αλήθεια, προερχόμενος μάλιστα και με μια εξάμηνη απουσία το προηγούμενο διάστημα. Ο Αλφαρέλα, με τον οποίο ράγισε το γυαλί εντελώς ξαφνικά, αλλά και αυτός ταλαιπωρήθηκε από δύο σοβαρούς τραυματισμούς, δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ρυθμό. Και υπάρχει και φυσικά και η περίπτωση ξεχωριστή του Μωρόν, για την οποία εντάξει, έχω αναφερθεί πολλές φορές νομίζω, για το καθεστώς του Μωρόν. Μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, φέτος η σεζόν του ήταν πάρα πολύ κακή. Το ίδιος νομίζω το θέλει να αλλάξει περιβάλλον, και ο Άρης έχει αυτή την... ταυτίζονται νομίζω οι απόψεις τους και οι επιθυμίες τους. Το θέμα είναι ότι πώς θα γίνει αυτό, διότι με τέτοια χρονιά δεν είναι και εύκολο να βρεθούν, να βρεθούν προτάσεις και θα πρέπει να κληθούν οι δύο πλευρές κάποια στιγμή να λάβουν μια απόφαση, γιατί ο Άρης έχει ούτως ή άλλως Καντεβέρε και Κουαμέ την επόμενη σεζόν στη θέση του Φορ, που αμφότεροι θα αμείβονται με 1 εκατομμύριο ευρώ, και να έχει με ακόμη 1 εκατομμύριο και των μωρών είναι νομίζω λόγω too much για μια ομάδα που δεν έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δεν είναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, γιατί όντως έχω κάνει λάθος. Δεν το είχα διαβάσει. Είναι πριν από λίγες ώρες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά δεν θα παρευρεθεί στην πρεμιέρα. Μου είχε διαφύγει και ευχαριστώ το φίλο που μου το επεσημάνε. Κλείνει η παρένθεση. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Αυτό είναι το no news, έτσι.
1: Κοίτα να δει. Τώρα, σε αρχές της άλλης εβδομάδας θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο Άρης στην προετοιμασία του και τα φιλικά στην Ιταλία και όλο το πλήρες πλάνο. Εκτιμούμε ότι από την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να γίνονται κάποιες κινήσεις. Αυτή η αίσθηση υπάρχει. Είδομε. Αναμονή.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα μπασκετικά λοιπόν. Δεν ξέρω από πότε έχει να ζήσει το αεροδρόμιο ειδικά σχέδια άφηξης αθλητή, προπονητή.
1: Ναι.
0: Μιλάω για τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι.
1: Ναι, γιατί πολύ σωστά το λες, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί άλλαξε μέχρι και η έξοδος, από πού θα βγει ο Σπανούλης, διότι είμαστε και σε μια περίοδο, είμαστε φόρτε τώρα του αεροδρόμου Μακεδονίας. Έρχονται πολλά γκρουπ από το εξωτερικό, εμάς στη Χαλκιδική, συνέχεια έρχονται πτήσεις, άρα θα πρέπει να αποφυθεί ο συνωστισμός, η ταλαιπωρία, να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται, γι' αυτό θα βγει από την έξοδο του Τελωνίου, να φανταστείς, έτσι αποφασίστηκε, για να μην γίνει από την κεντρική αίθουσα, ρε παιδί μου, των αφήξεων και γίνει το αδιαχώρητο. Και για εμάς, αν θέλεις, και τους μισογράφους, για να γίνεται καλύτερα η δουλειά. Για τον κόσμο, φυσικά, πρωτίστως που θα πάει και θα είναι και πάρα πολλοί για να υποδεχτεί το Βασίλη Σπανούλη. Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια. Η τελευταία φορά που είχε έτσι τέτοιο ξεσηκωμό και τέτοια υποδοχή. Και δεν αναφέρομαι τώρα να έχεις κερδίσει ένα τίτλο για να πας στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Για παίκτη είναι από τις εποχές Αμορόζο και Αμπρέου.
0: Φωστά.
1: Δηλαδή πρέπει να πάμε καμιά 15-16 χρόνια και λίγο παραπάνω πίσω για να θυμηθούμε παρόμοιες. Εντάξει, και με Αμορόζο και με Αμπρέου μιλάμε τώρα και με 10.000. Πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν θα έχει τόσο, αλλά πιθανολογώς θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Κυριακή στις 7, έτσι.
1: Κυριακή στις 7, ναι, Κυριακή στις 7.
0: Και
1: την επόμενη μέρα η παρουσίασή του, στην οποία δεν αποκλείεται τελικά να δώσει το πρώτο και ο Σιάου. Όλα αυτά, όταν έρχεται ο Σιάου, συνήθως αυτό ανακοινώνεται τελευταία στιγμή για ευνόητους λόγους, αλλά υπάρχει μια τέτοια έτσι, πληροφορία ότι μπορεί να αφηχθεί, όπως μέσα στο Σαββατοκυριακό θα αφηχθεί στη Θεσσαλονίκη και ο Νουά.
0: Θα σε ρώταγα, ναι. Προφανώς είναι το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί, έτσι.
1: Νομίζω θα κάνουν μια συνάντηση οι τρεις άντρες, αναφέρομαι στο Σπανούλη, τον Νουά και τον Ζης, και να ξεκαθαρίσει πια αυτό. Έχει το λεγόμενο EuroLeague Buyout μέσα στις 5 Ιουλίου στο συμβόλαιό του. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον της Βιλερμπάν, που ξεκίνησε περισσότερο, νομίζω, από το Γάλλο ατζέντη του, αλλά και γενικότερα βλέποντας και ο ίδιος να έρχεται κόσμος και Κουσμάκης το ρόστερ, φοβήθηκε ότι δεν θα έχει και πολύ χρόνο συμμετοχής. Θέλει να ακούσει και από τους δύο. Από τους δύο άντρες ποιος είναι ο ρόλος του, ποιος θα είναι ο ρόλος του την επόμενη σεζόν στον Άρη, για να ξεκαθαρίσει ποια οριστικά και το τι θέλει και αυτός και τι θέλει και ο Άρης από τον Μάη για να δούμε. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να το δω να παραμένει, αν θες την προσωπική μου άποψη,
0: γιατί
1: είναι καλός παίκτης, την ξέρει την ομάδα και νομίζω ότι μια κουβέντα των τριών μπορεί να λύσει την όποια παρεξήγηση έτσι για να δημιουργηθεί και να τελειώσει το ζήτημα. Εκτός αν έχει αποφασίσει να φύγει.
0: Καλά, αυτό αλλάζει, ναι. Αλλά θα μου φάνει λίγο περίεργο να έχει συμφωνήσει σε μια άλλη κατάσταση, γιατί κακά τα ψέματα δεν διαφαινόταν ότι θα γίνει τόσο γρήγορα η εκτόξευση του Άρη, έτσι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσει και εσύ ότι ήταν στο μυαλό τους λίγο πιο σταδιακά τα βήματα.
1: Το είπε ο Μίλιτς σε μια συνέντευξη, ξέρω αν την πήρανε χαμπάρι πολύ.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ είχα μιλήσει λίγο πριν το τέλος, τότε που ακόμη, λίγο πριν το Final Four της EuroLeague, γιατί τότε ουσιαστικά έγινε η ιστορία με τον Σπανούλη, ότι εγώ είχα μιλήσει και ότι υπήρχε και ένα ενδεχόμενο να παραμείνω, όπως είπε σε αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησε.
0: Ναι.
1: Ο Μίλιτς και μου είχαν πει για νούμερα 4,5 εκατομμύρια ευρώ budget, Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα.
0: Αν θα μου κάνει εντύπωση να μην θέλει να μείνει σε μια τέτοια ομάδα που έχει προοπτική.
1: Και επίσης εμένα θα μου κάνει εντύπωση, όχι το να πάει στη Βουλερμπάν σε μια δεκτή, το καταλαβαίνω, αλλά ποιος το εξασφαλίζει ότι εκεί θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, για παράδειγμα. Γιατί και στη Βουλερμπάν το Τόνι Πάρκερ και μισό Αμερικάνο.
0: Τριαντάρια θα βάλουν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή ξέρω εγώ. Είναι τόσο βέβαιο ότι θα παίζει 30 λεπτά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Από εβδομάδα νομίζω θα έχουμε να συζητάμε και για ποδοσφαιρικό περισσότερο, αυτό εικάζω.
1: Σιγά σιγά, γιατί αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει την προετοιμασία. Οπότε αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Ωραία, Αλέξη, μου σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά, Κυριακή και Δευτέρα, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Ακούσαμε τον Αλέξη Αβόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Όχι, φίλε μου, δεν το μειώνω τον Αλέξη ρωτώντας το για μπάσκετ, γιατί ο Αλέξης, όπως και πολλοί συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη, έχουν επομιστεί και αυτό. Να καλύπτουν και νέα του Άρη. Ο σταθμός συνεργάζεται και με τον Χρήστο Γκάλι, ο οποίος μπορεί να μας μεταφέρει και άλλα νέα για τον Άρη. Και είναι όντως αυτό που μου λέει και ο Γιώργος Πετρίδης πολύ εύστοχα. Όλοι οι ρεπόρτερ του Άρη και οι φίλοι του Άρη είναι πολύ μπασκετικοί. Δεν το μειώνω, έτσι. Αν δεν ήθελε να μιλήσει για το ρεπορτάζ το μπασκετικό, θα το έλεγε ο ίδιος. Να το κάνει πάρα πολύ καλά και το εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά έτσι. Last car to pass, here I go. Και όχι, δεν νομίζω ότι οι οπαδοί του Άρη θα αντιδράσουν για την πρόσληψη Σπάνουλη επειδή είχε παίξει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεν το νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη εφόλης της ύλης στην Καθημερινή της Κυριακής. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Τα χρόνια του Χίτλερ, Ολοκαύτωμα 1933-1945, δεύτερος τόμος και περιοδικό Κάπα». Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
7: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
6: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
7: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
13: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης EPIC. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
15: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar, Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Απόφαση, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Φτάσαμε πάντως εδώ που φτάσαμε, αργά μέσα στο καλοκαίρι, αργά για την προετοιμασία μιας ομάδας που πρέπει να έχει προπονητή και ειδικά για την αλλαγή του Λουτσέσκου που αποφασίστηκε λόγω των αποτυχημένων σεζόν, αλλά πιο μεγάλη αξία έχει επόμενη μέρα. Τώρα που πάω μάλλον είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα, δεν μπορεί να βρει λύση για το πώς θα λυθεί αυτό το συμβόλαιο. Μέχρι τώρα, φυσικά κάποια στιγμή θα είναι εκείνος που πρέπει να δώσει τη λύση. Δεν φαίνεται ο Λουτσέσκου έχει επιθυμία να πάει στο Κατάρ, γι' αυτό φαίνεται, το κρατάμε και περιμένουμε αν το Σαββατοκύριακο θα φέρει μια τέτοια συνάντηση και μια τέτοια εξέλιξη όπως πλέον δείχνει ότι μπορεί να δοθεί λύση.
17: Μάλιστα. Επειδή έχω ακούσει ότι έχει βρεθεί ήδη ο αντικαταστάτης, έχουμε κάποια ιδέα από ποια αγορά προέρχεται, έχει διαρρεύσει κάτι?
16: Εντάξει, είναι βέβαιο ότι έχουν ψαχθεί έντονα προς την Ιβηρική. Μην ξεχνάμε και άλλα ονόματα που έπαιξαν και του Σέρβου του Παόνοβιτς, προφανώς, αλλά η κύρια ανασχόληση, η κύρια αναζήτηση είχε να κάνει με την Ιβηρική. Και νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε, γι' αυτό πλέον είμαστε πολύ κοντά και στο φινάλε του θέματος του Λουτσέσκου, γιατί μάλλον ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα.
17: Ναι. Και προφανώς ανακοινώνονται και φιλικά προετοιμασίας. Κάποιος παρατρέχει.
16: Τα άλλα υπόλοιπα με ένα σχεδιασμό έχουν τρέξει. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε και αθλητικό διευθυντή και τεχνικό διευθυντή. Είναι πολύ μεγάλη μεταβατική περίοδος και στο ποδοσφαιρικό, όπως θα είναι και στο εταιρικό. Δουλεύουν ομάδες με το Βιερίνια και μεταγραφικά είναι σε μια ετοιμότητα. Φυσικά η προετοιμασία πρέπει να κλείσει. Ανακοινώθηκαν φιλικά με την ΑΕΚ Λάρνακας, με την Μπέβερεν έχει άλλα δύο. Φιλικά μάλιστα που θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά από το Open, μια και ο ΠΑΟΚ στην περσινή του συμφωνία δεν είχε βάλει τα τηλεοπτικά, τα φιλικά, συγγνώμη. Και από τα μεταγραφικά ζητήματα τα οποία τρέχουν, είναι ενδεικτικό ότι ο ΠΑΟΚ προσανατολίζεται για να κρατήσει τον Μπιάνκο, τον Ιταλό νεαρό, να τον αποκτήσει από την Φιωρεντίνα. Και απ' την άλλη, για την υπόθεση του Γιακουμάκη, το έχουμε ξαναπεί, φέτος του κόστησε αυτή η υπόθεση 2 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στους Μεξικανούς. Αυτό το σχέδιο θα ήθελα να τηρήσει και για την επόμενη σεζόν. Αν δεν τα καταφέρει, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να αποκτήσει άλλον φόρο.
17: Έχει αντίπαλο από τα Μιράτα, το έχεις επιβεβαιώσει, γιατί κάπου το διάβασα.
16: Για την περίπτωση Γιακουμάκη.
17: Ότι ενδιαφέρει το ομάδα τα Μιράτα.
16: Α, καλά, είναι πολύ πιθανό. Είναι βέβαιο ότι ο Γιακουμάκης θέλει να μείνει εδώ. Είναι πολύ βέβαιο. Και αυτή η υπόθεση, όπως και του Γιαννούλη, δεν μπορεί να κλείσει σήμερα αύριο. Αυτό είναι το ζήτημα. Θέλει χρόνο, θέλει διαπραγμάτευση, θέλει να καταλάβουν οι ομάδες ή να πιεστούν οι ομάδες τους ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές βρίσκουν τρόπους να πείσουν τις ομάδες για το που θέλουν να συνεχίσουν και το καταφέρνουν. Σε κάποια υπόθεση τα περιθώρια είναι πιο μεγάλα του χρόνου, του Γιακουμάκη, του Γιαννούλη. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή έτσι ώστε να το καταφέρουν οι ποδοσφαιριστές κυρίως αυτό που θέλουν να πετύχουν.
17: Μάλιστα. Ωραία, οπότε είμαστε αναμονή, πιστεύεις, μέχρι τη Δευτέρα να έχει τελειώσει.
16: Ναι, έτσι λένε. Έτσι λένε.
17: Ναι.
16: Έτσι λένε γιατί πιέζει και πάρα πολύ ο χρόνος. Εκφράζεται η πεποίθηση, προφανώς κάποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν και παραλαμβάνω κυρίως κινήσεις που αφορούν και επαφή με τον Λουτσέσκο έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα γιατί μένει ο τρόπος που θα δοθεί τέλος σε αυτή την συνεργασία. Είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να προκύψει κάποιο άλλο σενάριο παραμονής.
17: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
16: Να είσαι καλά, Νίκο.
17: Πάνω από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζομπατζόγλου. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ με την είδηση και το διαφορετικό νομίζω να είναι αυτή η αλλαγή πλεύση με τον Μπιάνκο και την θέληση του ΠΑΟΚ να τον κρατήσει.

0: Είναι σε εξέλιξη στο κλειστό της Γλυφάδας η αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Βολείου των Ανδρών για την τρίτη αγωνιστική του European League απέναντι στην Ισλανδία. Νωρίτερα τα κορίτσια νίκησαν το Κόσοβο, θα τα πούμε αναλυτικά στο φινάλε της εκπομπής. 1-0 προηγούνται οι Έλληνες διεθνείς, 25-14 το πρώτο σετ, 18 το δεύτερο υπέρ μας σε εξέλιξη απέναντι στους Ισλανδούς. Πάμε να ξαναμπούμε σε ρυθμούς μπάσκετ. Τον ακούσατε νωρίτερα να μας τα λέει on time. Πάμε να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερα τα αγωνιστικά θέματα του Παναθηναϊκού αλλά και όλο το ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν θεματάκια και πρωτοβουλίες από τους πράσινους εν ώψη του αυριανού πέμπτου τελικού. Γιώργος Πετρίδης μας. Χαίρετε, κυρία.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά.
1: Έχουν φτιάξει μια φοβερή εικόνα. Την έχουν ανεβάσει μέσα στο τσίλι και σε αυτά. Με το αεροπλάνο που θα μεταφέρει το Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή και την αποθέωση που θα έχει από τον κόσμο από κάτω. Δεν ξέρω αν ψάξα να το βρει. Θα σου στείλω εγώ. Είναι φανταστική η φωτογραφία. Είναι καταπληκτικό. Αναμένεται ούτως ή άλλως να ζήσουν επικές στιγμές οι κίτρινοι Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, και εσύ ένα φίλο που λέει δεν πρόκειται να πάρει τίποτα ο Άρης με τον Σπανούλη.
1: Μην είσαι τόσο
0: σίγουρος. Κάτω μικροκαλάθι.
1: Ούτως ή άλλως νομίζω ότι έτσι όπως θα γίνει και το πρωτάθλημα του χρόνου με τόσο ισχυρό Άρη και ΠΑΟΚ, με τόσο ισχυρούς και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό εξουθενωμένους από την Ευρωλίγκα θα έχουμε και ήττες μέσα στην κανονική περίοδο, θα μπορούμε να έχουμε και εκπλέξει σε κάποιο κύπελο ας πούμε για παράδειγμα.
0: Ναι, έτσι. Νομίζω ότι το χρειάζεται και το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Το χρειάζεται. Απλά για να πάμε και στο Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν συμφωνείς, χρειάζεται και από τους δύο λίγη αυτοσυγκράτηση. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Επειδή θέλει λίγο δουλειά όλο αυτό το πράγμα.
1: Δεν πολύ δουλειά λίγο.
0: Από τα 1,5 εκατομμύρια να πας στα 12 και να πρωταγωνιστήσεις. Ναι. Δεν θέλει απογοήτηση, ας πούμε, αν δεν βγει
1: ναι, πρώτη ναι, χρονιά. Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά σίγουρα έχουν κάνει καλά βήματα από την έννοια ότι πήραν πολύ καλούς προπονητές και οι δύο.
0: Money talks.
1: Ναι. Και φαίνονται οι κινήσεις που κάνουν να είναι
0: στοχευμένες.
1: Έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε και στα των Ιωνίων της Αθήνας και του Πειραιά για τον πέμπτο τελικό. Παναθηναϊκός κάνει την προπόνησή του σήμερα με τα προβλήματα που είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή, ο Ρογκαβόπουλος Λούκας έμειναν εκτός και δεν θα είναι διαθέσιμη για τον πέμπτο τελικό.
0: Ρόγκα είναι χειρουργισμό ή όχι?
1: Όχι, μάλλον δεν θα κάνει νομίζω χειρουργείο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι και στο πέλμα.
0: Καλό αυτό.
1: Ναι. Και ο Λούκας μετά την ορθοσκόπηση που έκανε και την παρουσία του στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, οπότε έδωσε όλα. Τον ταλαιπώρησε αρκετά η αλήθεια είναι το γονατό του. Και στις προπονήσεις, δηλαδή στην αλλαγή κατεύθυνσης και σε όλα αυτά έχει θεματάκια.
0: Φαίνονταν στο.
1: Ναι, ναι. Και φαίνονταν στο τελικό ακρός φάνηκε εκεί ότι δεν είναι 100% έτοιμος.
0: Δεν μπορούσε να παίξει κανένα στα πόδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Λεσόρ, Καλατζάκη έκαναν κανονικά. Δεν έχουν θεματάκια. Αυτές οι μικροενοχλήσεις που είχαν από τον τρίτο τελικό. Το Καλατζάκη φάνηκε σαν ένα διάστρεμα εκεί στη φάση με τον Φουρνιέ. Σαν να γυρίσει λίγο το πόδι του. Αλλά είναι OK. Και τέλος ο Όσμαν, ο οποίος έκανε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος, επειδή έστειλε ένα μήνυμα πριν ένας φίλος που λέει να με ρωτήσουν οι λέρες όταν εννοώ μέρος του προγράμματος, ποιο μέρος του προγράμματος εννοώ. Τις περισσότερες φορές είναι να σου κάνω το πρώτο μέρος του προγράμματος της ομαδικής
0: προπόνησης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Συνήθως.
0: Χωρίς επαφές.
1: Τέλος πάντων, έκανε ένα μέρος του προγράμματος ο Όσμαν σήμερα. Και θα δουν αύριο οι άνθρωποι της ομάδας πώς είναι, πώς νιώθει και ο ίδιος για το αν θα αγωνιστεί σε αυτό το σπουδαίο μάτς.
0: Αν πει το OK, τι κάνει ο Ταμάν?
1: Είναι πονοκέφαλος. Είναι πονοκέφαλος εκεί ο Ταμάν, γιατί θα πρέπει να κόψει δύο από Όσμαν, Χουάντσο και Λεσόρτς. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει. Αν θα πάει δηλαδή με τρεις καθαρόμους γκάρτ μόνο το Λιόπουλο Γκραντ Ναν. Ή αν θα πάει με μείον έναν forward. Να αφήσει έξω τον Χουάντσο ή τον Όσμαν. Εντάξει, σίγουρα έχει χάσει και αρκετές ημέρες των προπονήσεων ο Όσμαν, οπότε έχει μείνει λίγο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και επειδή τώρα καταλαβαίνουμε όλοι τι διακυβεύεται αύριο, δεν είναι απλό ματς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αυτός που έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να μείνει εκτός εξάνα ξένου. Έτσι.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι και οι φάνες του Χουάντσο είναι κλειδί.
1: Άσχετο στο τέταρτο τελικό, ναι, ναι.
0: Είναι κλειδί νομίζω.
1: Στην άμυνα έχει κάνει καλή δουλειά. Τον έστειλε πάνω στον walk-up και τον έχει περιορίσει πάρα πολύ. Ενώ ο walk-up ήταν πάρα πολύ καλός μέχρι εκείνο το σημείο. Βοηθούσε πάρα πολύ σε αλληλοκαλύψεις. Είναι πολύ καλός στο rebound ο Χουάντσο ούτως ή άλλως. Καλύτερος rebounder του Παναθηναϊκού. Οπότε εντάξει, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του. Έχασε τα σουτ βέβαια τα τρίποντα, αλλά οκ. Okay, αυτά είναι και ανάλογα με τη μέρα που θα βρεθείς. Τώρα από εκεί πέρα να πάμε και στα εξωαγωνιστικά. Γιατί είχαμε μια ωραία κίνηση από την ΚΑΕ. ως έτσι επιβράβευση προς τον κόσμο. Θα ανοίξει το Telecom Center και θα μπορούν όσοι φίλοι Παναθηναϊκού θέλουν να δουν το μάτς στο γήπεδο της ομάδας. Σε όλο το γήπεδο, έτσι θα είναι διαθέσιμο όλο το γήπεδο. Είσοδος είναι δωρεάν. Έτσι. Και θα υπάρχει μια σειρά προτεραιότητας για τον κόσμο. Υπάρχουν και οδηγίες πώς μπορούν να κλείσουν τα εισιτήρια, ουσιαστικά τα δωρεάν, τις δωρεάν προσκλήσεις, για να βρεθούν αύριο στο Telecom Center.
0: Ωραία κίνηση.
1: Ναι.
0: Είχε προσπαθήσει και ο Ολυμπιακός να το κάνει για το Final Four, αλλά επειδή είναι ιδιωτικός ο πάροχος.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, τώρα δεν είναι δημόσιο το κανάλι, ίσως.
1: Ναι, θυμάμαι και με το Βερολίνο αντίστοιχα που άνεκο το είχε κάνει.
0: Ναι,
1: ήθελε να το κάνει στο Βερολίνο το 24, να
0: βρεθεί ο τελικός.
1: Εντάξει, θα γίνει χαμός όπως καταλαβαίνουμε. Από τις 4 η ώρα θα ανοίξουν οι θύρες, να το πούμε, και αυτό του γηπέδου.
0: Και η υποδοχή, μάλλον ξεπροβόδισμα στο κάρμα.
1: Από την θύρα 13, ναι. Έχει ένα κάλεσμα στο ξενοδοχείο της ομάδας, όπου βρίσκεται όλες αυτές τις ημέρες η αποστολή, του Παναθηναϊκού η ομάδα, σύσσωμη. 3 η ώρα, κάλεσε τον κόσμο. Προχθές πήγαν περίπου 3.000 φίλοι Παναθηναϊκού. Ντάλα μεσημέρι με τον ήλιο. Τώρα θα είναι και ακόμα χειρότερα. 3 η ώρα. Τέλος πάντων, αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού πραγματικά. Και το αναφέρει και ανακοίνωση του Παναθηναϊκού μέσα για το θέμα με το γήπεδο αύριο. Είναι ο έκτος παίκτης, πραγματικά δεν είναι συσσαγωγικά που λέμε. Είναι αυτός που στήριξε την ομάδα φέτος όσο δεν πάει. Και ενώ έχει περισσότερες κακές στιγμές από καλές, ήταν εκεί, παρόν. Και προχθές είναι και σημαντική παρουσία του στο να γυρίσει το μάτς ο Παναθηναϊκός. Όταν βρέθηκε στο πλην 5, δηλαδή, στήριξε πάρα πολύ τους παίκτες του Αταμάν και την ομάδα. Και με αυτόν τον τρόπο θέλει έτσι να τους ευχαριστήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο πάντως και η αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού, που πραγματικά για μένα αξίζει respect.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει βγάλει πάρα πολύ ένταση, πάθος. Η γλώσσα του σώματος για μένα μέχρι στιγμής, περιμένουμε και το αυριανό παιχνίδι, δεν είναι Παναθηναϊκός. Για τις 50-50 μπάλες, για τα rebound. Ξεκάθαρα νομίζω ότι είχε δική στον αυτό το Παναθηναϊκός.
1: Όλη τη σεζόν, ναι, το έχουμε
0: πει. Εγώ θεωρώ ότι αύριο παίζουν οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η άποψή μου για φέτος. Άσχετο αν ο Παναθηναϊκός δεν πήγε στο Final Four. Οπότε αυτό επιβραβεύει την προσπάθεια. Άσχετα εξαγωνιστικά. Εγώ μιλάω για τους πρωταγωνιστές που θεωρώ ότι έχουν κάνει όλοι step up. Το παιχνίδι έχουν δώσει πράγματα. Παίχτες οι οποίοι έχουν αδικηθεί για μένα κατάφορα.
1: Σόρτ στο Λιόπουλος, Καλαϊτζάκης, ο Μίτογλου. Ο Μίτογλου γενικά έχει κάνει μια καταπληκτική σειρά. Έτσι, και δεν πρέπει να τον παραβλέπουμε.
0: Δεν τον έχω στους αδικημένους γιατί δεν ήταν καλά μέσα στη σεζόν.
1: Δεν τον αξιοποιήσει όπως έπρεπε ο Αταμάν. Δηλαδή τον χρησιμοποιούσε λίγα λεπτά, τον έβαζε.
0: Τεσάρι, βασικά, ναι,
1: έχανε ένα σουτ στο πρώτο άστοχο σουτ αμέσως πάγκο ο Μίτογλου. Και πολλοί παίκτες έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Και δείχνει και ο κότσο ότι αδίκησε και ο ίδιος τον εαυτό του.
0: Δεν
1: έκανε πολύ καλό κοτσάρισμα.
0: Δεν είχε καλή σεζόν. Το παραδεχτεί και ω προ τη
1: μέρα. Το έχει παραδεχτεί ο ίδιος.
0: Αυτό ο κόσμος μου το επιβραβεύει, φίλε. Δηλαδή ακόμα και αν χάσει κάποιο, αν έχει δει την προσπάθεια, είναι κοντά του. Αυτό που δεν θέλει να βλέπει είναι ξέρει μπλαζέ. Και έλλειψη πάθους και προσπάθειας.
1: Να πούμε ότι αύριο θα, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες και στο τζάμποντρον, στο κέντρο του γηπέδου αυτό που είναι πάνω, ψηλά, θα αξιοποιηθεί και αυτό, έτσι, για να υπάρχει μια ατμόσφαιρα τέλος πάντων ανάλογη ενός αγώνα. Εντάξει, θα είναι λίγο δύσκολο, δεν θα υπάρχουν οι πρωταγωνιστές μέσα στο γήπεδο, αλλά okay, εντάξει.
0: Αλλά συμβαίνει τους κατάκτησης, βέβαια, νομίζω ότι
1: θα γίνει χαμός μετά από συνολογικό. Αλλά εντάξει, και αυτό νομίζω θα είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ ωραία στιγμή για τον κόσμο.
0: Γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό και νομίζω ότι πρέπει να το καθαρίσουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι δύο ώρες ευχάριστες. Για τον κόσμο που το νιώθει, ξέρεις, είναι καλό να το βλέπεις με συνοπαδούς.
1: Ακριβώς. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε εσένα. Με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτά του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, γελάω με πολλά μηνύματα σας, πραγματικά. Γελάω. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Πάμε. Πάμε για τα νέα του Ολυμπιακού. Εντάξει, πιο λίγα πράγματα. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος. Αύριο καλείται να υπερασπιστεί το πλεονέκτημα έδρας, για το οποίο κόπιασε όλη τη σεζόν, για το οποίο ήταν πολύ σοβαρός στην κανονική διάρκεια. Πέτυχε δύο νίκες κοντρά στον Παναθηναϊκό και απέφυγε στραβοπατήματα σε παιχνίδια επικίνδυνα. Ήταν αίτητος, θυμίζω, με τους τελικούς των play-off. Πάντα λέμε ότι με πολλές έδρες να έχουν σπάσει κατέρωθεν τα τελευταία χρόνια, το πλεονέκτημα έδρας εκεί έχει σημασία, στο πέμπτο παιχνίδι. Απλά ο Ολυμπιακός καλείται να το εξαργυρώσει. Τα εστία έχουν κάνει φτερά φυσικά από χθες, έτσι από τις πρώτες ώρες που κυκλοφόρησαν. Στις 6 θυμίζω το τζάμπολ, έτσι, όχι στις 9 όπως ήταν οι προηγούμενοι 4 τελικοί. Με ρωτάτε πολύ για τον Ντόρση. Κανονικά έκανε προπόνηση. Ο Ολυμπιακός είχε σήμερα κανονική προπόνηση. Δεν υπήρχε κάποια απουσία. Όλοι διαθέσιμοι κανονικά. Και ευελπιστεί και ο κόουτς Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός γενικότερα να είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Ντόρση, με λίγο περισσότερο ρυθμό από αυτήν την προπόνηση. Γιατί είναι ξεκάθαρο, νομίζω, ότι χρειάζεται για να λύσει κάποια επιθετικά προβλήματα που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός και κυρίως να απελευθερώσει και τον Βεζένκοφ και τον Φουρνιέ, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει πάρα πολύ στο να μην πάρει την μπάλα ο Βεζένκοφ με την εκπληκτική άμυνα του Χέις Ντέιβις. Και νομίζω ότι η παρουσία του Ντόρση σε καλύτερες αποστάσεις θα φτιάξει και περισσότερες προϋποθέσεις επιθετικές. Αλλαγή στους ξένους που με ρωτάτε, δεν βλέπω, να πω την αλήθεια. Νομίζω ότι με την ίδια εξάδα θα πάει λογικά ο κόουτς Μπαρτζόκας. Αν κάποιος έχει κάποιες ελπίδες να μπει, είναι ο Χολ. Αλλά δεν νομίζω ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί κάτι τέτοιο θα βγάλει κάποιον άλλον, κάποιον guard, κάποιον forward. Λογικά, αν γίνει, ξαναλέω, το βλέπω πολύ δύσκολο, θα είναι το Χολ αντί Jones. Και ασφαλώς οι πρωταθλητές Ευρώπης θα προσπαθήσουν να πάρουν πράγματα από το δεύτερο rotation, το οποίο έχει μαλλιάσει γλώσσα μου να λέω ότι δεν πάει καλά σε αυτούς τους τελικούς και είναι η κυριότερη αιτία που ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση το τρίτο παιχνίδι, έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ στο σκοράρισμα. Ενώ τον Πίτερς, ενώ τον Γουόρντ, ενώ τον Τζόζεφ, παίχτες οι οποίοι έχουν αξία, το έχουν αποδείξει και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν πράγματα αύριο οι Ερυθρόλευκοι και τον Παπα-Νικολάου που μου γράφεται, εννοείται, που έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από αυτά τα παιχνίδια. Εννοείται ότι πρέπει να πάτε νωρίς στο γήπεδο, έτσι, για να αποφύγετε και το συνωστισμό. Θα βγάλει και ανακοίνωση και για τα μέτρα ασφαλείας. Δεν χρειάζεται κάτι που να έχει ξεπεράσει τα εξκαμμένα. Νομίζω ότι έχει πάει καλά γενικά ο κόσμος, με κάποια εξαίρεση στα court seats, για τα οποία κλήθηκε και σε απολογία ο ΙΚΑΕ Παναθηναϊκός και αναμένουμε το αποτέλεσμα. Τώρα που με ρωτάτε για τον Πίτερς, απάντησα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Τους ορισμούς και δεν τις βγάζω εγώ, παιδιά, οπότε δεν έχω κάποια πληροφόρηση ποιοι θα μπουν με διαιτητές. Έχετε αρκετά μηνύματα. Νομίζω ότι τα καλύψαμε με αυτά που είπαμε για τον Ντόρση, είπαμε κανονικά. Αν θεωρώ την χρονιά του Ολυμπιακού αποτυχημένη αν χάσει το πρωτάθλημα, όχι, δεν μπορεί να είναι αποτυχημένη μια σεζόν που ο Ολυμπιακός έφτασε σε αυτό που πάλευε 4 χρόνια τόσο μανιωδώς να κατακτήσει, και μάλιστα με μαγικό τρόπο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Αλλά σίγουρα η γεύση που μένει πάντα η τελευταία είναι του πρωταθλητή. Έτσι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους, μάλιστα, που θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει τον Double είναι μια χαρά η σεζόν του και απλά είναι κακή παρένθεση η Ευρωλίγκα. Έτσι. Οι ταμπέλες γενικά δεν μου αρέσουν, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν χάσει το πρωτάθλημα, με το γεγονός ότι έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα, έχει ήδη πετύχει το σκοπό του. Θα γίνει ακόμα καλύτερη χρονιά αν αύριο πάρει το πρωτάθλημα για τέταρτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια. Εκεί είμαστε. Δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε και πολλά περισσότερα. Μακάρι να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ο καλύτερος σας νικήσει σε μια σεζόν που ήταν πάρα πολύ κοπιαστική για όλους. Και φυσικά από τη Δευτέρα το πρωί, μπορεί να λέω και λίγο, την Κυριακή μάλλον το πρωί, θα συζητάμε και για τις αλλαγές που θα γίνουν στα ρόστερ. Πάμε ακόμα και το θέμα του προπονητή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα όμως, σας χαρούμε αύριο το ντέρμπι, που νομίζω θα βλέπει όλη η Ευρώπη, καθώς είναι οι καλύτερες ομάδες, ξαναλέω, της Ευρώπης αυτές οι δύο, και θεωρώ ότι θα μείνουν εκεί σε εκείνο το επίπεδο, γιατί όπου όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα καλύτεροι του χρόνου. Αλλά αυτά θα τα συζητάμε, ξαναλέω, από Δευτέρα. Ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη, ο φίλος μου, λέει: ελπίζω να ξεκινήσει με τον Γουόρντ και όχι τον Παπα-Νικολάου. Αποκλεισμό του Πίτερς. Τώρα, τελευταίο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αφήσει τον Πίτερς έξω. Απλά ας ελπίσουμε για τον Ολυμπιακό να μπορέσει να πάρει πράγματα από τον Πίτερς στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
3: Τηλετηλεόρες. Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν. Η Σοφία Προήμου μας μιλάει για το πώς ήρθε η επιτυχία στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τη δισκογραφία και μας αποκαλύπτει το νέο βήμα στην πορεία της. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί λογοτεχνικά βιβλία και καλοκαιρινά αξεσουάρ με μόνο 6,95 επιπλέον. Χορηγός Θεύχους στα καταστήματα Κλίμα. Στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Yeah, he's set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon for an eighth time. He's savored every second of this.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
8: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
7: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
8: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
9: Hitler, Nazi, Auschwitz.

0: Κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
1: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης EPIC. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της εκπομπής. Κύριος Πάνος Μπουρνάς πάρει εξεκούραση. Κύριος Γιώργος Γιαννίσης έχει τα ενία πλέον. Και ο Γιώργος Πετρίδης παραμένει στη μοσαφική υποστήριξη. Άποψή μου είναι, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου λες που προκύπτει πως ο Παναθηναϊκός είναι η κορυφαία ομάδα φέτος. Δεν είπα ότι είναι η κορυφαία ομάδα. Για μένα, ο Παναθηναϊκός, αν έπαιζε σύμφωνα με τις δυνατότητές του και εκμεταλλευόταν το ρόστερ του στο έπακρο, μαζί με τον Ολυμπιακό είναι οι καλύτερες ομάδες. Ναι. Τι θες δηλαδή, γιατί πρέπει να διαφωνήσουμε και εκεί, γιατί πρέπει να ποινικοποιείτε και απόψεις. Μπορεί να έχω λάθος. Είναι άποψή μου όμως. Okay. Λοιπόν, πάμε. Γυρίζουμε σελίδα, πάμε ποδοσφαιρικά. Έχει ανοίξει μια πόρτα στην Παναθηναϊκός και μέσα σε λίγες ώρες έχουν φύγει 5 ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν έχω χάσει Διονύση Δεσίλα κάποιον. Χαίρετε.
4: Γεια σου, Νίκο, μου τι κάνεις.
3: Καλά, εσύ. Αναμενόμενα ήταν, αλλά.
4: Αναμενόμενα, ναι, απλά σήμερα έγιναν επίσημα.
3: Είμαστε μαζί όλα και ξέρεις.
4: Ναι, δηλαδή ολοκληρώθηκε η συνεργασία με κότσε Ρατζούριση. Λήξη συμβολέου, θυμίζω, ανακοινώθηκε τον Παναθηναϊκό. Λαφών, Ρενάτο, Χάβι Ερνάντεθ, ολοκληρώθηκαν οι δανεισμοί.
3: Ναι.
4: Δεν ανακοινώθηκε ο Τσάβες, γιατί ο Τσάβες θα μείνει. Προσταγήνει η κατεύθυνση, όπως είχαμε πει, ο δανεισμός το οποίο έχει λήξει, αλλά πάει ο Παναθηναϊκός να τον κάνει δικό του, γιατί αυτό προέκυπτε το ρεπορτάζ. Και σήμερα, ψήμα που δεν είχαμε και κάποια ανακοίνωση, αφού ανακοινώθηκαν όλες οι λήξεις δανεισμών και όχι του Τσάβες. Επιβεβαιώνεται αυτό ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει το Τζάβες. Σε ευχαρίστω ο Παναθηναϊκός παίκτες, όπως είπε για την αφοσίωση του κλειδιού των επαγγελματισμών και τη συνολική προσφορά του στην ομάδα. Και προχωράμε στα επόμενα.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
3: ο Μπαγκασέτας ήταν επόμενος.
4: Ο Μπαγκασέτας έχει ενημερωθεί από την ομάδα ότι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή για τη νέα σεζόν. Να το πούμε διαφορετικά. Η εισήγηση του Νίστρου, βλέποντας ο προπονητής την ομάδα και αξιολογώντας το ρόστερ, η εισήγησή του ήταν ότι θέλει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οπότε έγινε αυτό. Θυμάστε που είχαμε πει ότι θα έρθουν και άλλες αποχωρήσεις, μπορεί να είναι και εκπλήξεις. Τώρα, γιατί σημαίνει αυτό, είναι καθαρά ποδοσφαιρικό το ζήτημα. Θέλει άλλα χαρακτηριστικά ο Νίστρου. Επίσης υποδηγίζει πάρα πολύ το Γιάκουσιτ. Δεν θα αποκτηθεί πέμπτη στο 10. Θα πάει με Γιάκουσιτ στα μπόρτα, αυτό ξέρω εγώ. Και ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα αυτό που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνουν τα πάντα με σεβασμό, γιατί μιλάμε για τον πρώην αρχηγό του, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, έτσι, και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια πολύ καλή παρουσία στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Πρέπει να γίνουν τα πάντα με σεβασμό, γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να του δώσει μέχρι το τελευταίο ευρώ. Να του καλύψει τα πάντα, ακόμη και αν δεν βρει ομάδα.
3: Μάλιστα.
4: Έτσι είναι μια κίνηση που το δείχνει αυτό.
3: Πάντως ήδη έχει ακουστεί στην Τουρκία για την Bursaspor, έτσι, γιατί έχει πολύ καλό όνομα στην Τουρκία.
4: Έχει πολύ καλό όνομα εκεί. Εγώ για εκεί τον βλέπω, για Τουρκία, αλλά θα δούμε. Έχει πολύ καλό όνομα. Τώρα εντάξει, κάνει κάποιο θεραπεία, γιατί έχει έναν τραυματισμό. Θα φανεί στην πορεία τι θα συμβεί. Και θα δούμε τι άλλες αποχωρήσεις θα έχουμε. Τώρα, με τα γραφικά. Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με τη Σαντ Λερουά
5: στο οικονομικό

0: τον Καμαρά απομένει τον ίδιο παίκτη. Νομίζω αρχές της εβδομάδας θα έχουμε εξελίξεις. Τα έχει βρει. Συγγνώμη.
1: Οκ.
0: Α, νομίζω ότι κάτι πήγα να ρωτήσει.
1: Ναι,
0: τα έχει βρει ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια. Ο παίκτης είναι θετικός, αλλά δεν έχει ακόμα δώσει το OK. Πιστεύω θα αρχίσει επόμενη εβδομάδα να έχουμε εικόνα. Πιο δύσκολο του Γένσεν, εξ αρχής το γνωρίζαμε. Ο Γένσεν θέλει χρόνο. Δεν κλείνει την πόρτα στον Παναθηναϊκό. Θα είχε πει ευχαριστώ κύριε, προχωράμε. Δεν την κλείνει την πόρτα, αλλά θέλει χρόνο γιατί καταλαβαίνει κανείς μιλάμε για πρώτη βασικό της Premier League. Προφανώς κάτι περιμένει. Υποστούρθηκε κάποια άλλη πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm.
0: Θέλει κάποιο χρόνο. Τώρα πόσο θα είναι αυτός ο χρόνος, θα είναι 2 εβδομάδες, θα είναι 3, θα είναι 1. Θα το δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Και πόσο μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός. Παραπάνω δεν νομίζω να μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός.
1: Mm-hmm.
0: Θα πάει μέχρι τις εβδομάδες, κάπου εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα, το θυμάστε που σας έλεγα, ότι υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι υπάρχει αριστερός μπακ από μεγάλο πρωτάθλημα.
1: Ο Κρίστιανσεν, ναι.
0: Είναι ο Κρίστιανσεν, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Είναι μια περίπτωση που τον εξετάζει ο Παναθηναϊκός, 23 ετών. Δανός, το ξέρει πάρα πολύ καλά, αγωνίστρουπ. Είναι παίκτης ο οποίος είναι τρομερή ποιότητα, αλλά ταλαιπωρήθηκε πολύ τη χρονιά που πέρασε από τραυματισμό. Έπαιξε, είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο. Και μάλιστα ήταν τόσο άτυχη η χρονιά του που εκτός των άλλων είχε και ένα τραυματισμό ζυγωματικό κάποια στιγμή. Αγωνίστηκε μόλις 6 παιχνίδια. Τι κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα? Πιστεύει πάρα πολύ στην ποιότητά του, αλλά με δεδομένο τραυματισμό που είχε τη χρονιά που πέρασε, θα πάει ο παίκτης να περάσει από εξονυχιστικό και αναλυτικό ιατρικό έλεγχο σε κέντρο στο εξωτερικό.
1: Mm-hmm.
0: Θα προσέξουν τον Παναθηναϊκό, θα δουν προσεκτικά τις εξετάσεις του παίκτη και θα πάρουν την απόφαση. Για το αν θα κινηθούν ή όχι. Αν κινηθούν, αν δεν κινηθούν και θεωρήσουν ότι είναι ρίσκο, θα πάνε στη λύση Ζαγαρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μπορούμε να πούμε. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το τι συμβαίνει σε επίπεδο αποχωρήσεων και διαφαινόμενων, ας πούμε, μεταγραφών στον Παναθηναϊκό.
1: Ο Φερερίνια που ξαναγράφτηκε, έχει αλλάξει κάτι?
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι.
1: Όχι.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι. Ένας νέος, να πω επίσης ότι έχουμε και τον τελευταίο του επιτελείου που έγινε γνωστός, του επιτελείου του Νίστρουπ, ο Κάσπερ Άγγερκεν, είναι προπονητής των οδοφυλάκων, ήταν στην Τζέλσι, έχει ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό, έχει περάσει από Μπράιτον, από West Ham, από Μπρόντμπι. Άρα έχει μια πολύ καλή συμμετοχή και εμπειρία στην Premier League.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν στην Τζέλσι, τώρα θα πάει στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω, έτσι κλείνει το team του Νίστρουπ με τον Άγγερκεν, γιατί θα έχει τον Στέφαν Μάντσεν, τον βοηθό του, τον Άντερ Στόσκοφ, τον γυμναστή, και τον Πέντερσεν, τον αναλυτή. Τώρα θα έχει τον προπονητή του Φελάκου, συν τον προπονητή του Φελάκου του Παναθηναϊκού, τον κύριο Μουντάκη, συν τους υπόλοιπους του Παναθηναϊκού, στους αναλυτές, φύζιο κτλ. Να φτιαχτεί όλο το staff για το επιτελείο το νέο του Παναθηναϊκού. Δευτέρα έχει τον Ίστρουπ και περιμένουμε την τρίτη αρχή προετοιμάσει και περιμένουμε πότε θα ανακοινωθεί. Πότε θα
1: παρουσιαστεί, γιατί ρωτάει ο κόσμος αρκετός. Φαντάζομαι μέσα στην εβδομάδα.
0: Ναι. Τη μέρα θα μας την πούμε να την πάει ο Παναθηναϊκός.
1: Υπάρχει κάτι νεότερο με Τσάπρα?
0: Το θέμα Τσάπρα είναι ανοιχτό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Τσάπρας ψήνεται στο να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορώ να μεταφέρω ρεπορταζιακά, αλλά είναι ανοιχτό. Δεν μπορώ να το πω ακόμα με σιγουριά. Θα ξεκαθαρίσει νομίζω.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πιθανότητες και για τον Παναθηναϊκό, που είναι ανοιχτό, αλλά δεν μπορώ να σας το πω ακόμα με σιγουριά.
1: Μάλιστα.
0: Να περιμένουμε. Μάλιστα. Όχι πολύ, λίγες μέρες.
1: Νομίζω είναι σαφέστατος.
0: Ναι.
1: Okay. Εντάξει φίλε μου, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Σε περιμένουμε το βράδυ. Να είσαι καλά. Γιώργος Δεσυλλέας, μετά τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, έχουν βάλει σε βάσεις οι Έλληνες διεθνείς στο βόλιο να κάνουν το 3-0 απέναντι στην Ισλανδία. Προηγούνται 2-0 στα σετ. 25-14, 25-13 και 18-9 στο τρίτο σετ. Θυμίζω το παιχνίδι γίνεται στην Γλυφάδα. Από εκεί και έπειτα, για να δούμε τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη. Στο διεθνή χώρο του μπάσκετ έχουμε το Βαλένθια Μπανταλόνα να είναι στην πρώτη περίοδο 13-4. Είναι δεύτερο παιχνίδι για την ημιτελική φάση. Η Βαλένθια προηγείται ήδη 1-0. Έχει και το πλεονέκτημα έδρας και η πρόκριση στον τελικό κρίνεται στις τρεις νίκες. Ενώ έχει αρχίσει και το τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Αδριατικής Λίγκας ανάμεσα στην Παρτίζαν και την Ντουμπάι. Η Ντουμπάι προηγείται 18-14 στις αρχές του παιχνιδιού. Είναι και 2-1 οι νίκες. Αν νικήσει η Ντουμπάι, στέφεται πρωταθλήτρια στην Αδριατική Λίγκα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Ποπο, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση.

0: Στο χώρο του πόλο σε 45 λεπτά τα κορίτσια του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Μάλτας αντιμετωπίζουν την Φερεντσβάρος με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου Champions League στην ιστορία του συλλόγου, μια τεράστια επιτυχία εφόσον έρθει. Στις 10 το παιχνίδι οι κοπέλες του Γιώργου Ντόσκα αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη Φερεντσβάρος στο National Pool Complex της Μάλτας, που αυτές τις μέρες έχει κατακλειστεί από περίπου 500 φίλους του Ολυμπιακού που είναι εκεί. Στήριξαν χθες και την ομάδα των ανδρών που δεν τα κατάφερε απέναντι στην Προ-Ρέκο και αύριο θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Champions League. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, καθώς και η Φερεντσβάρος δεν είναι αμελητέα ποσότητα σε καμία περίπτωση. Επικράτησε πάρα πολύ δύσκολα βέβαια της Σαντ Αντρίου στα πέναλτι, αλλά είναι μια ομάδα που σίγουρα αξίζει σεβασμού. Ολυμπιακός είναι το φαβόρι. Καλύτερα να το αποδείξει και να σηκώσει για τέταρτη φορά, ξαναλέω, στην ιστορία του το Champions League στο πόλο. Ευρωπαϊκός τίτλος που αν έρθει για τον Ολυμπιακό θα είναι ο 21ος σε όλα τα σπορ. Προπονητής της ομάδας ο κύριος Ντόσκας έχει δηλώσει και τον τελικό ότι περιμένουμε ένα πολύ δυνατό μάτς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο Φερεντσβάρος. Θα χρειαστεί να δείξουμε πίστη και συγκέντρωση στο πλάνο για να παίξουμε ένα πολύ σκληρό τελικό και να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Ενώ η Ιωάννα Σταματοπούλου με τη σειρά της δηλώσει ότι μπροστά μας έχουμε ένα μεγάλο τελικό. Δουλέψαμε πολύ όλη τη χρονιά για να φτάσουμε εδώ και είμαστε περήφανες που θα διεκδικήσουμε ένα ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο. Ξέρουμε τη δυσκολία του αγώνα, αλλά πιστεύουμε στην ομάδα, τις δυνατότητές μας. Θα δώσουμε τα πάντα μέσα στην πισίνα. Θέλουμε να απολαύσουμε τη στιγμή, να μείνουμε πιστές στο πλάνο και να παλέψουμε μέχρι το τέλος να πετύχουμε την κατάκτηση του τίτλου. Θυμίζω στις 10 από το Mega News είναι το παιχνίδι, ενώ αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο μικρός τελικός. Μόλις τελείωσε και η Σεντ Αντρίου νίξε 11-9 την Ματαρό με αποτέλεσμα να κατατακτεί στην τέτοια θέση της φετινής φετινού Champions League γυναικών. Πάμε, επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, μια και μιλάγαμε για Ολυμπιακό στο πόλο γυναικών. Πάμε στο ποδοσφαιρικό αυτή την φορά. Γιώργος Ανάκας μαζί μας. Τι γίνεται?
1: Γεια σου Νικό μου, τι κάνεις?
0: Καλά, ξεκουράζεσαι?
1: Ναι, ήρεμα, μια μέρα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Καλά εδώ. Περιμένουμε το τελικό του πόλο και το τελικό του μπάσκετ αύριο.
1: Βέβαια, εντάξει, κρίνονται.
0: Μετά διακοπές κι εμείς.
1: Σιγά σιγά, καιρός ήτανε, καιρός ήτανε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πιο φρέσκο που είναι του Καλογεροπούλου, του Αντίου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το περιμέναμε.
0: Συγκινητικός,
1: βέβαια. Εντάξει, το παιδί εδώ ανδρώθηκε στον Ολυμπιακό. Έχει και το ρεκόρ ακόμα, νομίζω, το νεότερο παίκτη που έχει παίξει στην Ευρώπη τον Ολυμπιακό, στα 16 του χρόνια. Έτσι. Είχε παίξει Europa League, βασικός κόντρα στην ΑΝΤ.
0: Ναι.
1: Ηλικία 16 ετών. Ένα παιδί που, κατά την άποψή μου, πήρε λιγότερες ευκαιρίες από όσο θα μπορούσε. Στη σεζόν που μας πέρασε. Πλέον στην Ιρεμβέργη, για 4 χρόνια υπέγραψε. Θα πάει να βρει εκεί το Μίροσλαβ Κλόζε, που είναι προπόνητης. Και σίγουρα, εντάξει, είναι, παρότι είχε και από τη Μόντσα πρόταση και καλή πρόταση, βέβαια θεώρησε πως είναι το καλύτερο περιβάλλον η Ιρεμβέργη για να πάει να δουλέψει, να πάει να παίξει, να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής, να βελτιωθεί, ασφαλώς. Και εντάξει, το γερμανικό πρωτάθλημα, Νίκο, έστω και αν είναι δεύτερη κατηγορία, είναι πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Τα γήπεδα είναι γεμάτα, νομίζω είναι τέταρτο πρωτάθλημα, νομίζω, στον κόσμο, στην Ευρώπη τέλος πάντων, σε πληρότητα γηπέδων. Νιρεμβέργη τώρα, πολύ μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα. Νιρεμβέργη πρόσφατα πούλησε και το τζίμα, θυμάσαι, στην Brighton, 26,5 εκατομμύρια. Είναι μια επιλογή που δείχνει ξεκάθαρα πως θέλει να βρει χρόνο να εξελιχθεί, να βελτιωθεί και για να κάνει και το ακόμη ψηλότερο βήμα το παιδί.
0: Ναι.
1: Αφού χαιρέσει και τον Ολυμπιακό με αυτό το μήνυμά του. Και πλέον ο Ολυμπιακός καλείται να βρει έτσι τους αντικαταστάτες στα στόπερ, γιατί έχει ο Καλογερόπουλος, είχε φύγει ο Μάντσα ήδη που είναι δανεικός. Ο Μπιανκόν είναι και αυτός μεταξύ Λαντ και Άντερλεχτ, όπως φαίνεται. Να δούμε και τι άλλο θα προκύψει, αλλά δεν θα συνεχίσει όπως φαίνεται τον Μπιανκόν στον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι ο Ολυμπιακός θα έχει έναν νεαρό Έλληνα που θα ανεβάσει την πρώτη ομάδα. Να δούμε τελικά αν θα είναι ο Κουτσίδης ή κάποιον άλλον, γιατί και για τον Κουτσίδη υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Δεν σημαίνεται βέβαια με συμβόλαιο ο Κουτσίδης. Και φυσικά πρέπει να πάρει άλλους δύο στόπερ. Ένα δεξιοπόδαρο και ένα αριστεροπόδαρο που θα είναι οι παίκτες πίσω από τον Μπιρόλα και το Ρέτσο. Από το Ρέτσο και τον Μπιρόλα. Και θα τους προσθέτουν ανταγωνισμό. Θέλει ο Ολυμπιακός να έχει τέσσερις καλούς στόπερ φέτος. Τέσσερις που θα συσσαγωγικά τραβάει ο ένας τον άλλον που λένε.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν θα είναι ο Μάρμουλ ο ένας από αυτούς.
0: Είμαστε σε μια φάση, να το πούμε έτσι, κρίσιμων ημερών για τον Μάρμουλ.
1: Ναι. Νομίζω πολύ σύντομα θα το ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, Νίκο, αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Μάρμουλ ουσιαστικά βρίσκεται ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Θέλτα. Ο Ολυμπιακός και η Θέλτα είναι οι δύο ομάδες που διεκδικούν. Οι δύο ομάδες που έχουν κάνει τις καλύτερες προτάσεις. Και δεν το αποκλείω το Ολυμπιακό να είναι και καλύτερη οικονομικά, αλλά πάντα με τους Ισπανούς που να περιμένεις, γιατί ξέρεις, δεν φεύγουν εύκολα το πρωτάθλημά τους.
0: Καλά, ναι.
1: Άρα,
0: και τους καταλαβαίνω κιόλας.
1: Εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να τους αδικήσει. Είναι στα 24. Ο Μάρμουλ είναι η ευκαιρία του να κάνει το βήμα ψηλότερα. Είναι το θέμα που θα επιλέξει. Αν θα επιλέξει να μείνει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, ή αν θα επιλέξει να διεκδικήσει τίτλους, να παίξει στην Ευρώπη και όλα όσα του προσφέρει ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα, Νίκο, νομίζω ότι οι δύο παίκτες βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, σε απόλυτη προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό, και γίνονται κινήσεις, επαφές και προτάσεις για να προσπαθήσει να τους αποκτήσει. Δύο παίκτες που είναι ξεκάθαρα μπροστά στις προτιμήσεις της ομάδας. Ο ένας είναι ο Καντιού, mm-hmm. ο Νόα Καντιού της Λοριάν, ο εξαροχτάρι, Φυριώδης, 1.91, περίπτωση Ιμπόρα. Με τα στοιχεία του, καταλαβαίνεις πώς
0: το λέω. Ψάχνει ένα τέτοιο παίχτη, ναι, το καταλαβαίνω κι εγώ.
1: Ένα δώσει όγκο και ύψος στον άξονα χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Καλός ιδιακός. Του χρειάζεται ένα τέτοιο.
0: Και θυμάμαι πόσο είχε λιδωρηθεί στην αρχή και γελάω, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, βέβαια. Mm. Κοίτα, πολύ δεν θα βγάλω εγώ για τον εαυτό μου απ' έξω στις αρχές. Και με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός τώρα με τον Μαρτίνεθ, που είχε πολύ μεγάλες αποστάσεις, γραμμές και όλα αυτά, δεν ήταν εύκολο για πολλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή είχαν εκτεθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού με τον τρόπο που έπαιζε.
0: Ναι.
1: Αλλά ο ίδιος όχι απλά δεν έφυγε την ομάδα, έμεινε και ψηφίσαμε τον Μπιλίβαρ και είδαμε τη μετάλλαξή του. Και είδαμε και τον Νίκο Εμπόρα μετά. Ο ένας λοιπόν είναι ο Νόα Καντιού, ο άλλος είναι ο Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα για τα εκτρέμ. Είναι δύο περιπτώσεις που για τον Ολυμπιακό είναι προτεραιότητες. Ο Καντιού και ο Ρόκα θα προσπαθήσει να τις κλείσει το συντομότερο δυνατό. Ουσιαστικά τη στιγμή που μιλάμε για τον Ολυμπιακό, τρεις θέσεις είναι η προτεραιότητα. Όπως σου λέω, ο Καντιού και ο Ρόκα, που είναι ένας χαφ, ένας εκτρέμ, και μετά ο στόπερ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει τώρα και η προετοιμασία και να πάει στο βασικό στάδιο κυρίως της προετοιμασίας με δύο στόπερ μόνο ο Ολυμπιακός. Έχει τους δύο βασικούς του, ναι, αλλά επειδή είπαμε θα πάρει και άλλους δύο, πρέπει σιγά σιγά η ομάδα να δένει, οι καινούργοι να μαθαίνουν το πώς παίζει η ομάδα, το πώς παίζει ο προπονητής. Είναι σημαντικό για αυτές τις τρεις θέσεις ο Ολυμπιακός να τις καλύψει όσο δυνατόν συντομότερο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση αναθέρμανση με Γιαννούλη?
1: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Είναι μια καλή ερώτηση που νομίζω ότι η απάντηση θα είναι εφόσον η πλευρά του ίδιου του ποδοσφαιριστή επανέλθει. Κάνει την προσέγγιση.
0: Προσέγγιση.
1: Ναι. Κάνει την προσέγγιση. Ο Ολυμπιακός έδωσε πολύ ψηλά νούμερα. Στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ έφτασε.
0: Γιατί με την Άουσβουργκ νομίζω ότι είχε.
1: Με την Άουσβουργκ.
0: Τελειώσει.
1: Με την Άουσβουργκ επί της ουσίας τα είχε συμφωνήσει, mm-hmm. γιατί κάλυπτε τις απαιτήσεις της και ήταν και τεράστια και η διαφορά των χρημάτων που έδινε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Εκεί ο παίχτης, από τη στιγμή που είχε μπει στη διαπραγμάτευση, έβλεπε με καλό μάτι, έτσι το καταλαβαίνουμε, τον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εκεί που μεταγραφή έδινε πως πάει να κλείσει, γιατί υπήρχε ένα ραντεβού που φαίνεται πως ήταν τα χέρια. Αυτή η κατάσταση, ενώ ήταν όλα καλώς καμωμένα, ξαφνικά ο παίκτης να ζητήσει χρόνο και όλα αυτά, δεν άρεσε πολύ στον Ολυμπιακό. Και γι' αυτό δεν βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή επαναπροσέγγιση ο πλευράς Ολυμπιακού πάντα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, πολύ καλός παίκτης είναι, Έλληνας είναι. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα δεδομένα πολλές φορές μπορούν να αλλάξουν και εύκολα. Αλλά την παρούσα στιγμή δεν υπάρχει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει Έλληνες. Το έχουν βρει πολλές φορές.
0: Χρειάζεται.
1: Ένας ήταν ο Φορτούνης που γύρισε.
0: Yeah.
1: Ένας είναι ο Στουρνάρας που και αυτός γύρισε για τρίτος. Okay. Θα πάρει ο Ολυμπιακός πιθανότητα και τον Τσομπανίδη από τον Παντσεραϊκό για τέταρτο και ουσιαστικά σαν μια επένδυση για το μέλλον, ίσως και να είναι και ο πρώτος τραυματοφύλακας της ομάδας.
0: Mm-hmm.
1: Θα ανέβουν ένα-δύο παιδιά, μπορεί και τρία, από την Β ή την Κ19 στην προετοιμασία. Ο Αγγελάκης, πιθανόν ο Μπακούλας. Να δούμε αν μπορεί να είναι κάποιος άλλος ή ο Φίλης, για παράδειγμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο κανονισμός, ο νέος του κυπέλου.
0: Δύο.
1: Πρέπει να έχει δύο στην εντεκάδα.
0: Ναι.
1: Άρα τουλάχιστον δύο και στον πάγκο.
0: Mm-hmm.
1: Και θες καλούς παίχτες για την εντεκάδα και για τον πάγκο. Δεν θέλεις τώρα απλά να συμπληρώνεις, γιατί είναι ένας στόχος και το κύπελο πάντα. Ένας Έλληνας είναι και ο Τσάπρας, που πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνεται παρά μικρό. Πιστεύω ότι ουσιαστικά διαψεύδεται ασχολείται με τον Τσάπρα. Αλλά είναι μια υπόθεση που δεν θα τραβήξει άλλο. Και δεν θα μου φανεί και περίεργο ακόμα και ο Ολυμπιακός, εφόσον ασχολείται, να αποσυρθεί στο τέλος. Και από εκεί, αν δεν βγάζει άκρη. Κατάλαβα πώς το λέω. Γιατί οι προφορές τις προηγούμενες ημέρες μιλάγαν και για μια πρόταση υψηλή και για ποσοστό μεταπόληση να κρυφτεί ο Ολυμπιακός και για έναν ή δύο παίχτες με έμψη κανταλάγματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η τακτική αυτή του Ολυμπιακού και εμένα δεν μου φαίνεται και λάθος.
0: Όχι, μην το μένω.
1: Δεν μπορείς ούτε να παρακαλάς ποδοσφαιριστές να έρθουν. Πόσο μάλλον Έλληνες που ξέρουν και τι κλαμπ είσαι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και τι στόχους έχεις και τι στάτους έχει η ομάδα γενικότερα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν οι εναλλακτικές. Δηλαδή ακούστηκε και το όνομα του Βρουσάη για παράδειγμα μια εναλλακτική. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική. Δηλαδή, ας πούμε σε δεξί μπακ, δεν υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές Έλληνες. Υπάρχει ο Τσάπρας, υπάρχει ο Σάγιακας και ο Βρουσάη. Ο Βρουσάη είναι ο καλύτερος που έχει τριβάβει τα τελευταία δύο χρόνια. Ήταν στους καλύτερους μπακ της Πορτογαλίας. Δεν σου λέω ότι απαραίτητα θα γίνει κάτι, αλλά θα μπορούσε να είναι μια σκέψη και μια εύκολη κίνηση στην τελική.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Είναι πολλά τα ζητήματα, Νίκο, που ασχολούμαι, το καταλαβαίνεις. Είναι ανοιχτά ζητήματα αρκετά. Υπάρχει πάρα πολύ κινητικότητα, η οποία νομίζω ότι σε επόμενες ημέρες θα μετουσιωθεί και σε κινήσεις. Σε συμφωνίες πιθανότατα. Ναι. Γιατί μιλάμε πάντα για μεταγραφές. Το ξέρεις πώς μπορεί να, από τη μια μέρα στην άλλη, να χαλάσει μια μεταγραφή και εύκολα κιόλας. Ναι. Από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Καλά, το έχουμε δει πολλές φορές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να σε ρωτήσω, βασικά, περίμενε. Για το Στρεφέτσα μπήκε και η Τωρίνο.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός μιλάει με την Πάρμα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν είχε στάσει συμφωνία. Η Πάρμα ήθελε να τον κρατήσει ξανά ως δανεικό για άλλο ένα χρόνο. Και εκεί προσπαθούσε να συζητήσει για το αν θα μπει μια ρήτρα, μια υποχρεωτική ρήτρα και τα σχετικά. Τώρα έχει μπει και το Ρήνο. Οπότε ο ίδιος θέλει να συνεχίσει στην Ιταλία. Είδε ότι το πέρασμά του στην Ελλάδα, παρότι έπαιξε και Champions League που ήθελε και ο ίδιος, δεν του βγήκε σε... Ο ίδιος βγήκε σε καλό, δεν έπιασε τον Ολυμπιακό, γιατί η αναμφίβολα δεν κακοσπίζει στο καφέ. Mm-hmm. Εγώ συνεχίζω να το λέω. Παρότι στον Ολυμπιακό δεν έπιασε. Ο ίδιος θέλει να συνεχίσει στην Ιταλία. Και ψάχνει ομάδα τέτοιου στυλ, τι εννοώ, που να ταιριάζει το παιχνίδι της στο δικό του. Γιατί ο ίδιος του αρέσει να παίζει και αρκετά κοντά στο φορ. Η Τωρίνο είναι άλλη μια ομάδα που παίζει με τέκτρες πίσω το center four. Είναι κάτι που θα μας απασχολήσει. Γιατί καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι δεν θα έχει μόνο πάρε στο καλοκαίρι. Δεν θα έχει και πολύ δώσε.
0: Mm.
1: Είναι λογικό. Έχει αρκετούς παίκτες που θα πάρει, σε διψήφιο αριθμό μιλάμε. Είχε και αρκετούς παίκτες που θα παραχωρήσει.
0: Ναι.
1: Είτε κάποιος θα πουλήσει, είτε κάποιοι μπορεί να πούνε δανεικοί, είτε κάποιοι είναι ελεύθεροι, το είδαμε.
0: Για να σας αποδεσμεύσω, προκύπτει από το ρεπορτάζ το όνομα του Ματέο Τονιώτσι για αθλητικός διευθυντής.
1: Θα σου πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, έχει δημοσιευτεί και για Νότιχαμ και για Ρίο Αβε.
1: Ναι. Ακριβώς. Είναι μια περίπτωση που νομίζω ταιριάζει αρκετά στα κουτάκια, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Mm-hmm.
1: Επιβεβαίως δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που ταιριάζει πολύ σε όλα τα κουτάκια, γιατί έχουμε δει πως λειτουργεί πλέον και το group, γιατί πρέπει να το σκεφτόμαστε και αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το group είναι τρεις ομάδες και τα περισσότερα group έτσι λειτουργούν, η αλήθεια είναι. Έχουν έναν τεχνικό αθλητικό διευθυντή που έχει όλη την επίβλεψη, όπως θυμάσαι όταν είχε το Κορδόν, που είχε και αυτός μια γενική επίβλεψη. Έτσι λειτουργούν τα περισσότερα γκρουπ και θα πρέπει να, όχι θα πρέπει, αναζητείται ένας άνθρωπος που θα είναι ο αντικαταστάτης του Εντού και θα κάνει, έχει πολλή δουλειά που μπορούσα να κάνει, γιατί και ο Βραζιλιάνος δεν τα πήγε καλά, η αλήθεια είναι, και στις τρεις ομάδες.
0: Ναι, οκ. Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, Νικόλα μου.
0: Ακούσαμε τον Γιώργο Τζανάκα με το πλούσιο πραγματικά ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάρα πολλά ονόματα, πάρα πολλές υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη και εκκρεμότητα. Εμείς πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια μεγάλη συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής. Ήταν οι βουλευτικές εκλογές στο πρώτο ημίχρονο των προεδρικών. Αισθάνεται πολιτικά απομονωμένος. Βλέπει την Ανίτα Δημητρίου ως τον ισχυρό αντίπαλο. Τι ισχύει με το σενάριο επαναπροσέγγισης με Δυσή. Το Κυπριακό σε νέα τροχεύτη γράμμιση των άστρων. Συζητά κάτι άλλο εκτός από τη ζωνική. Θα έχουμε σχέδιο λύση στο τέλος του χρόνου. Ακόμα, τι απαντά στο εάν αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό παρά στα εσωτερικά προβλήματα. Η μεγαλύτερη επιτυχία του στην εξωτερική πολιτική και το Plan B σε περίπτωση ναυαγίου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μια μεγάλη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Καθημερινή της Κυριακής. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ.
5: Αρχίζει το Μουντιάλ και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τις 2 ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα τρίωρο live link από το κατάστημα Electroline στην Καλαμών με τον Εφραίμ Γεωργίου
6: και τη Μαρία Βασιλιάδου.
5: Έλα στην Electroline και βρες μεγάλες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψισταριές barbecue και φούρνους πίτσας για να στήσεις το απόλυτο match day setup.
6: Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλά άλλα. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι και τις 2 στο κατάστημα της Electroline στην Καλαμών.
5: Μην το χάσεις. Ζήσε την εμπειρία του Μουντιάλ μαζί με τον Sport FM 95 και την Electroline.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Mundial χωρίς IntuBet. Μπες στην IntuBet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IntuBet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
10: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
11: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
12: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
13: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Με ρωτάτε πάρα πολύ για το πότε θα γίνει η συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το νέο γήπεδο. Νομίζω ότι θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Τα έργα θα αρχίσουν από Δευτέρα. Είναι δεδομένο αυτό. Έτσι κλείνει το ΣΕΦ και αρχίζουν τα έργα για την κεντρική σάλα. Σαν ένα παιχνίδι αύριο που είναι μία μέρα πριν τη συμπλήρωση 39 χρονών από τον ιστορικό τελικό Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση. 14 Ιουνίου του 1987, 13 Ιουνίου του 2026. Θα γίνει το τελευταίο παιχνίδι μπάσκετ με αυτή τη μορφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το Λευκή Σημαδιακό. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με αυτό της ΑΕΚ. Ο Γιώργος Σακύρης μαζί μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο μου, πώς είσαι?
0: Καλά φίλε.
1: Καλά, πάντα καλά, πάντα καλά. Και εμείς καλά είμαστε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Σβηστά, ήσυχα, όμορφα όπως πρέπει αυτή την εποχή. Για την ΑΕΚ.
0: Σε ζηλεύω.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, νομίζω ότι μας το γνωστούσε και εμάς λίγο. Θα πάμε έτσι σβηστά. Έτσι είχαμε μια διετία πολύ μάχημη, πολύ έτσι από το καλοκαίρι από νωρίς να έχουμε και γκρίνια και μουρμούρα και προφανέστατα θα έρθει και αυτό όπως ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα
0: και
1: που
0: αυτό.
1: Και ακόμα που έχει λιγότερο σαν έγκυση και έχει κάνει και ήδη μια μεταγραφή και ας θέλει άλλες δύο βάσει του αγωνιστικού σχεδιασμού που έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο προπονητής ομάδας, δεν τη λέμε εμείς, γιατί σου ξαναπεί εγώ μπορεί να θεωρώ ότι έχει περισσότερες ανάγκες η ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως έχει να κάνει με το άποψη και όχι με το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ είναι ξεκάθαρο και έχει αναλυθεί από τον ίδιο τον προπονητή. Αν να αργήσουμε κι άλλο να γίνει δεύτερη μεταγραφή, το έχει μουρμουρίτσα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ο οποίος Γιώργο μου είναι στην Ιμπιζά.
1: Ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής τώρα είναι στη Μύκονο.
0: Α, Μύκονο, γιατί η Ίμπιζα διάβασα κάπου.
1: Ναι. Okay. Δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω για αλλού. Είμαι υπόλογος για αυτά που λέω εγώ, όπως ξέρεις.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: 23 Ιουνίου πετάει για Ίμπιζα.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: 23 Ιουνίου. Παρ' όλα αυτά, ωραίος θα πούμε. Ωραίος.
1: Είναι στη Μύκονο με τη σύζυγο, με την κόρη. Θα επιστρέψει, θα φύγει στις 23 του μήνα για Ίμπιζα και τέλη του Ιουνίου, 29-30, δεν ξέρω εγώ, θα επιστρέψει για να οργανώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Τα έχει ό,τι σε άλλους προγραμματίσει βέβαια ο άνθρωπος. Για να φύγουν στις 6 Ιουλίου για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όχι, τώρα δεν είναι, είναι Μύκονο.
0: Οκ, οκ. Μπορεί να έχω κανένα διαβάσει
1: και εγώ. Ήπιζα και Μύκονο, μια χαρά τον αγόρι μου.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Υποκλίνομαι.
0: Και καλός προπονητής και καλά
1: προπονητής. Φαίνεται σε όλα του ότι είναι πάρα πολύ ικανός και to the point σε ό,τι αφορά τα μέρη που επιλέγει.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα σε ό,τι αφορά στο κομμάτι το μεταγραφικό, είτε είναι συμπίκονο, είτε είναι συνήθιζα, αντιλαμβάνεις ότι είτε θα βρεθεί μάλλον συνήθιζα, ο Γουνίτολιτς με τον Ριμπάλτα έχουν άριστη επικοινωνία, επαφή, σχέση, το πιο σημαντικό απ' όλα,
0: mm-hmm.
1: για να τρέξουν τα όποια ζητήματα χρειαστεί, αυτό του μέσου δηλαδή και του στόπερ που αναζητεί η ΑΕΚ, και επιθυμεί και προσπαθεί και σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται αυτή τη στιγμή μιλάμε να το κάνει μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Δηλαδή μέχρι να φύγει αυτός ο μήνας να έχει και τις άλλες δύο περιπτώσεις. Σίγουρα μία θα έχει, αλλά ίσως και τις τρεις από αυτές που έχει αξιώσει ο προπονητής. Και αν γίνει αυτό θα μιλάμε για απίστευτη έτσι, επιτυχία στον αγωνιστικό σχεδιασμό σε επίπεδο ημερομηνιακό εννοώ.
0: Ναι,
1: διότι ούτως ή άλλως η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ χρόνο διαθέσιμο, κακά τα ψέματα. Εγώ δεν θα έπαιρνα καν στη διαδικασία, θα πεπεδίωκα και τον Ιούλιο να εκμεταλλευτώ. Μιας και το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας θα είναι τέτοιο που θα χρειάζεται να μπορέσει η ομάδα να το αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο εν ώψη της έναρξης των αγωνιστικών της υποχρεώσης και αυτό αργεί, το σημάσαι. 19 Αυγούστου με 18 εκεί θα παίξει η ΑΕΚ. Αλλά είναι ό,τι θέλει ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Να πω ότι σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των ανανεώσεων περιμένουμε να έχουμε κάποιες εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα που έρχεται ή τέλος πάντων το επόμενο 15ήμερο με τον Λούκα Γιώβιτς και τον Σταυροπίλιο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να πω ότι περιπατάζω αναφέρει πως δύσκολα θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Θετικές είναι οι ενδείξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή αλλά πάντα στο ποδόσφαιρο δεν λες ποτέ, δεν ξέρεις τι μπορεί να παρουσιαστεί μέσα στο μεσοδιάστημα. Γι' αυτό και έχουμε πολύ όμορφες ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούμε σαν τετριμένο που λέμε, όπως το εκτός συγκλονιστικού απρόβλου. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται κατά χώρον αυτό, γιατί όντως είναι τέτοια η μεταγραφική περίοδος και ειδικά του καλοκαιριού που πολλά μπορεί να αλλάζουν σε επίπεδο δεδομένων ανά ώρα, ξέρεις. Να εμφανίσει μια ομάδα δηλαδή, να αξιώσει πράγματα, να στοχεύσει σε ενίσχυση σε θέσεις που στην ΑΕΚ είναι πολύ σημαντική, όπως είναι ο Λούκα Γιώργης για παράδειγμα, που έχει ένα όνομα και ένα δεδοτικό τέτοιο που μπορεί να προσελκύσει και ομάδες από πολύ ψηλά πρωταθλήματα. Mm-hmm. Στασιμότητα παρατηρείται στα θέματα των παραχωρήσεων, ειδικά σε δύο κεφάλαια που έχουμε να κάνουμε με τον Ελίασον δηλαδή και το Ubisoft, αλλά και στις κρούσεις που υπάρχουν ακόμα δεν έχουν γίνει προτάσεις, βέβαια είναι πολύ νωρίς, πρέπει να το πω αυτό, ειδικά για παίκτες που δεν υπολογίζονται, και για τον Πάολο Φερνάντης δηλαδή και για τον Πιερό, και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν κρούσεις, για τον Πιερό κυρίως από το Ισραήλ. Θα δούμε αν θα υπάρξει και ουσιαστική κίνηση, πρόταση ομάδας, είτε για τον ένα είτε για τον άλλον. Και ο άλλος ήταν, είπαμε, ο Πάολο Φερνάντης, ο οποίος έκανε καλή χρονιά στην Αλκαλίτ και έχει ενδιαφέρον από εκεί.
0: Ναι, νομίζω ότι όπως κινείται πολύ, να το πω έτσι, μυστικά η ΑΕΚ μεταγραφικά, έτσι θα έχουμε και εκεί εξελίξεις και πώς δεν το περιμένουμε, νομίζω.
1: Ίσως, απλά αυτό δεν ξέρω, δεν ξέρεις απόλυτα από την ΑΕΚ.
0: Όχι,
1: ναι. Γιατί ξέρεις, ναι, άμα έχει την αποδοχή. Μπράβο, μπράβο. Ή και από τους μάνατζερ των παιχτών και από τις ομάδες που θα ενδιαφερθούν για αυτούς.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να είναι πιο επικοινωνιακές εκείνες και να θέλουν να επικοινωνήσουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα έχουμε κάνει πρόταση στην ΑΕΚ για τον Πάολο Φερνάντης, ξέρω εγώ, στο τάδε ποσό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω ότι μπορεί να μην είναι θέμα της ΑΕΚ, να διατηρηθεί στο κάτω από τα ραντάρ που λέμε. Που τουλάχιστον έτσι δουλεύει, το εμπεδώσαμε, το λέγαμε από πέρσι βέβαια εμείς για τον Ριμπάλτα. Είχε φανεί και στη Μαρσέικ αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες που είχε δουλέψει ότι έτσι κινείται και στη Ζενίτ για παράδειγμα. Το επιβεβαιώσαμε εδώ στην ΑΕΚ και μια χαρά είναι για μένα να με ρωτάς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει αποτέλεσμα και αυτό επιδιώκει και καταφέρνει ο Ριμπάλτα και μπράβο του. Γι' αυτό άλλωστε νομίζω ότι είναι από τους ελάχιστους από τους παιδοσφαίρους που έχουν αναγνωριστεί τόσο σημαντικά η δουλειά τους και το αποτέλεσμα αυτής.
0: Ναι.
1: Είχαμε την παρουσία του κυρίου Λιόπουλου.
0: Ήθελα να μιλήσουμε σαφέστατα μηνύματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι κάποια μηνύματα τα οποία είχαμε ξανακούσει και τα περιμέναμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει την ίδια για μένα διάθεση και επιθυμία για να συνεχίσει η ομάδα στο πρωταγωνιστικό ρόλο της. Μ' άρεσε αυτά που λέει για την νεολαία, πάντα θα μ' αρέσουν, τα κοινωνικά μ' αρέσουν εμένα. Μπορεί σε κάποιο timing, έχουν ξαναπεί όπως θα προσπαθήσω να μην αρέσει στον περισσότερο κόσμο και το αντιλαμβάνω και το κατανοώ. Αλλά απ' την άλλη είναι μηνύματα τα οποία έχουν ουσία στο κομμάτι που αφορά τα παιδιά και ειδικά σήμερα που ήταν και για το Μεγάλη Γέννη Σχολή. Για τους καθηγητές και για τα παιδιά που βρέθηκαν εκεί. Και αυτά. Δεν είναι κατά τα άλλα ηρεμία. Έχουμε πει ότι 6 φιλικά θα δώσει ΑΕΚ και να είναι με την Grab-Chap στις 12 Ιουλίου. Συνολικά πάντως θα δώσει 6. Όχι 5 ούτε 4. 6 θα δώσει 3 και 3 από ό,τι ξέρω.
0: Μια χαρά. Συμφωνείς με την ψηφοφορία στο site της Super League για τον παίχτη της χρονιάς. Ο Μπρελίν Πινέδα βγήκε.
1: Ναι, κοίτα, είναι πολλοί πρωταγωνιστές η αλήθεια είναι στην ΑΕΚ φέτος. Δεν μπορεί να εστιάσει τον Ακώσια, μπορεί να εστιάσει τον Ρότα, μπορεί να εστιάσει τον Λούκα. Μπορεί να εστιάσεις σίγουρα στο Μαρίν, στο Ρέλβας. Όμως πραγματικά ο παίκτης που κάνει διαφορά σε γενικότερα, όχι μόνο από την ΑΕΚ, σε όλο το πρωτάθλημα και με σταθερή διάρκεια σε αυτό είναι ο Ορμπελίν Πινέδα και ναι, συμφωνώ απόλυτα, αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Όταν αυτός είναι καλά, όλοι η ΑΕΚ είναι καλά. Και ειδικά στη μεσαία γραμμή.
0: Επειδή μ' αρέσει,
1: το τέμπο, την ένταση, όλα, όλα.
0: Μ' αρέσει να συμμετάσχω σε όλα αυτά τα που βλέπω και εγώ Πινέδα έβαλα.
1: Ναι, και εγώ πεινάω.
0: Θα βάζα Νίκολιτς αν υπήρχε αυτή η τέτοια, αλλά εντάξει. Okay.
1: Όχι, ναι, σίγουρα αν υπήρχε ο μεγάλος πρωταγωνιστής του MVP, ναι. Ναι, είναι 100%. Αν πάμε όμως στο
0: παίκτη,
1: καλύτερο.
0: Σε παίκτη, ναι.
1: Δεν το συζητάω καν.
0: Mm-hmm. Ωραία, Γιώργαρα μου.
1: Είμαστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τον Κυριακό. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη αύριο στις 2 με 4 reporters και όχι 12-2 λόγω της εκδήλωσης και της ειδικής εκπομπής στο Athens Metro Mall. Πάμε για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε και να ολοκληρώσουμε με βόλεϊ, πόλο και πολλά ωραία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λίγο έχουμε και τις εντεκάδες του αγώνα ανάμεσα στον Καναδά και την Βοσνία που αρχίζει σε 15 λεπτά στο Τορόντο. Οι διοργανωτές θα παίξουν με τους Κρεπό, Τζόστον, Ντεφουζερόλ, Κορνέλιους, Λαριέα, Εουστάκιο, Κονέ, Μίλαρ, Ντέιβιτ, Ουλουβασέχη και Μπουχάναν. Και η Βοσνία με Βασίλη, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ταχίροβιτς, Μπάσιτς, Μέμιτς, Ντεμίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς και Λούκιτς. Καλά που είπες ο Μπερλίν, λέει, θυμήθηκα να πάρω ομπρέλα γιατί βρέχει. Είδες, έχουμε τρομερή χρησιμότητα ως ραδιοφόνο. Ακόμα και τα λάθη μας σας βοηθούν. Πριν από λίγο ανακοίνωσε ο κύριος Σιλβέν Φρανσίσκο ότι κάνει χρήση του opt-out του συμβολέου του στην Ζάλγκυρης και όλα δείχνουν ότι θα είναι παίκτης της Βιλερμπάν έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η Ζάλγκυρης που κατέκτησε πριν από λίγο το πρωτάθλημα Λιθουανίας με 3-0 απέναντι στην Ιουβέντους. Λίγο πριν το ημίχρονο, η Βαλένθια προηγείται 15 πόντους της Μπανταλώνα, 54-39 στον δεύτερο ημιτελικό της Λίγκα Εντένσα στην Ισπανία, ενώ η Ντουμπάι στο ημίχρονο προηγείται 37 της Παρτίζα στο Βελιγράδι και θυμίζω ότι αν νικήσει κατακτά την Αδριατική. Λοιπόν, νωρίτερα είπαμε για τις μάχες της Εθνικής Ανδρών και Γυναικών στο European League. Οι άντρες νίκησαν τελικά 3-0, όπως και οι γυναίκες. Την Ισλανδία, οι άντρες, το Κόσοβο, οι γυναίκες. Πάρα πολύ εύκολα για τους άντρες στην Λιφάδα, 25-14, 25-13, 25-12. Με 11 άσους η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη. Ο Δημήτρης Μούχλιας, ο οποίον φιλοξενήσαμε στην συχνότητά μας Τετάρτη, είχε 14 πόντους. 8 είχε ο Ράπτης και από 7 σημείωσαν οι Πιτακούδης και Μάρκου. Η Εθνική πλέον αντιμετωπίζει την Κυριακή στις 7 την Βόρεια Μακεδονία για την τέταρτη αγωνιστική. Θυμίζω έχει 2 νίκες και 1 ήττα η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών. Οι γυναίκες νωρίτερα επικράτησαν 3-0 του Κοσόβου, 25-20, 25-18, 25-16 και έκαναν το 3-3. Στη Νεάπολη της Λάρισας είναι οι αγώνες εθνικής γυναικών για αυτή την εβδομάδα. Επόμενο παιχνίδι αύριο απέναντι στην πιο ισχυρή από το Κόσοβο, Πορτογαλία. Κορυφαία σε πόντους ήταν η Τικμανίδου με 14, 9 είχε η Μπάκα και 15 η Ανθουλή. Ναι, τα 4 εκατομμύρια, Ευαγγέλη μου, είναι υπερβολικό ποσό για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, αλλά η αγορά είναι αυτή που καθορίζει τις τιμές. Είπα και προχθές με τον Γιώργο και τον Τάσο που συζητάγαμε ότι αδυνατό να πιστέψω και να διανοηθώ τι λεφτά θα παίρνει ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς και ο Σπανούλης αν ήταν αυτή τη στιγμή ενεργοί, αλλά σαν να λέω αυτή είναι η νόμη της αγοράς. Ο Φρανσίσκο θα ψάξει λίγο για NBA, αυτή την αίσθηση έχω. Δύσκολα θα βρει κάτι, τουλάχιστον ότι όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, και εφόσον δεν βρει τις επόμενες 10-15 ημέρες, θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία του με την Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν, η οποία έχει πάει πολύ δυνατά με τον Πάρκερ, θα πάρει τον Λουβαβού Καμπαρό, θα πάρει τον Γιαβουσέλε, έχει πάρει τον Άρμονι Μπρούξ από την Μακάμπη, τον Ντάνιελ Τάις από τη Μονακό. Γενικά θα κάνει ένα πολύ δυνατό συνολό.

Είχαμε και μπάσκετ γυναικών σήμερα με την Εθνική να νικάει πολύ εύκολα 110-71 την Δανία στο πλαίσιο του τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη που γίνεται στην Άρτα. Αύριο θα γίνει ο αγώνας Δανία-Βουλγαρία και την Κυριακή η Ελλάδα θα παίξει με τη Βουλγαρία στις 7. Κορυφαία για την ομάδα της Ελλάδας ήταν η Τσινέκη με 21 πόντους, 15 είχε η Μποσγανά, 13 Χριστινάκη και από 11 Κολάτου και Κρυμίλη.

Ενώ έτσι μια είδηση που σίγουρα ενδιαφέρει, γιατί είναι από τα καυτά θέματα, το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως όλα δείχνουν ότι αποχωρεί από τους Bucks, στις ομάδες που ενδιαφέρονται για ανταλλαγή με τους Milwaukee Bucks προσθέθηκαν και οι Minnesota Timberwolves, με το Athletic να αναφέρει ότι οι Bucks για να μπουν σε διαδικασία ανταλλαγής ζήτησαν τον James McDaniels, τον Naz Reid, τον Terrence Shannon και δύο επιλογές από τον πρώτο γύρο μελλοντικού draft. Είναι δεδομένο ότι όποια ομάδα θελήσει να πάρει τον Γιάννη θα πρέπει να εξοδευτεί αρκετά σε roster και draft picks, αλλά αξίζει τον κόπο.

και σε 7 λεπτά το πρώτο σπριντ ανάμεσα στο τελικό του Champions League Πόλο γυναικών στη Μάλτα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φερέντς Βάρος. Για τον φίλο του Δημήτρη που στέλνει πως εξηγώ το αυξημένο budget της Βιλερμπάν, εξηγείται λόγω της απόφασης του Τόνι Πάρκερ να κάτσει στον πάγκο, ένας άνθρωπος που μπορεί να προσελκύσει πάρα πολλούς χορηγούς. Το ανεξήγητο με τη Βιλερμπάν είναι ότι πριν από 1,5 μήνα ήταν εκτός Ευρωλίγκας, δηλαδή ήταν στα πρόθυρα της διάλυσης, να το πω έτσι, καθώς δεν μπορούσε να πληρούσε τις προϋποθέσεις και το κατώτατο budget που έχει η Βιλερμπάν. Είχαν γίνει και δημόσιες τοποθετήσεις ότι θα υποβαστεί σε κάποια άλλη πιο χαμηλή δυναμικότητα διοργάνωση. Πάρκερ το πήρε διαφορετικά. Από πρόεδρος έγινε προπονητής. Νομίζω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το project, εννοείται, φίλε μου Δημήτρη. Τώρα, για την συνεχόμενη αποτυχία της Μπαρσελόνα αυτά τα χρόνια, με βάση το μέγεθός της, ναι, η Μπαρσελόνα είναι μια ομάδα που έχει να πάρει την Ευρωλίγκα το 2010. Και αυτό είναι, νομίζω, έτσι, μια τροφή για σκέψη και για τους φίλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Όσο μεγάλη ομάδα και αν έχει τόσα χρήματα και αν σπαταλάς, να παίρνει την Ευρωλίγκα κάθε χρόνο, ας πούμε, ή χρόνο παραχρόνο. Η Μπαρσελόνα νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο σωματείο που απλά επειδή έχει άμεση εξάρτηση από το ποδόσφαιρο και λαλούν πολύ κοκόρινο το πολέκα, δεν αποφασίζει ένας, αποφασίζουν πάρα πολύ. Είναι σε ένα συνεχόμενο κυκαιώνα λαθών που τη στοιχίζουν το να μην διακρίνεται. Βέβαια, έχει σταθερή παρουσία, έχει τα Final Four. Αλλά δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο. Το καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Είναι όντως μια από τις πιο αποτυχημένες ομάδες της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι αυτή είναι η αιτία. Ότι δεν υπάρχουν ένα-δύο άνθρωποι να αποφασίζουν μαζί με τον προπονητή και να χαράσουν μια κοινή πορεία.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το σημερινό newsroom ολοκληρώθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο Μπουρνά και Γιώργο Γιάννης που ήταν στην μουσική και τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνα Νακολοπούλου που είχαν την δημοσιογραφική επιμέλεια. Αναλύσαμε νομίζω όλα τα ρεπορτάζ. Πάμε να απολαύσουμε και Μουντιάλ και Πόλο. Να δούμε αύριο ένα πολύ ωραίο τελικό και ο καλύτερος να νικήσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ας ευχηθούμε, αν και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, να μην αναλωθούμε σε τίποτα άλλο παρά μόνο αγωνιστικά μετά από αυτό το τεράστιο παιχνίδι που θα δούμε ξανά μετά από αρκετά χρόνια. Πέμπτο τελικό έχουμε να δούμε από το 2017 νομίζω. Ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πάλι στο ΣΕΦ, με νικητή τον Παναθηναϊκό τότε. Και εμείς θα λέμε αύριο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και εδώ θα είμαστε, θα πέριξει. Καλή συνέχεια στην ακρόαση από τον Νίκο Ζέρα που ήταν τις προηγούμενες 2 ώρες μαζί σας. Fight Club έρχεται, δυναμικό Παρασκευής, πάντα δροσερό και μουντιαλικό σίγουρα. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, υποστηρικτής εκδήλωσης Whiz Guide, Media Partner, How to Bar, Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
2: Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις, αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.gy.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
4: Όπω.
5: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως.
5: Όπως το παγκόσμιο.
6: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
9: Χίτλερ, Ναζί, Auschwitz. Συνώνυμα της φρίκης που στοιχιώνουν ακόμα την ανθρωπότητα. Μια ιδεολογία που έγινε βιομηχανία θανάτου. Ένα χρονικό ρίχνει φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα χρόνια του Χίτλερ, ολοκαύτωμα. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
11: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
12: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
13: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Εγώ ξέρω ότι μέχρι εμείς το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ δεν το έχουμε δει. Το είδανε μόνο οι Μερακλείδες. Ναι. Κάποιοι λίγοι Μερακλείδες. Και ο καλύτερος όλων, ναι, έχω να σου πω.
1: Ο καλύτερος Μερακλείδης.
0: Ναι, ναι, είναι ο Τσόχος, ο οποίος λες και το ξέρε. Το περιέγραφε το πρωί, ξέρεις, με το γνωστό τσοχικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Και όσοι από εσάς το κάνατε, παρακαλώ να συνεισφέρετε την άποψή σας. Λέει, ήθελα να ξυπνήσω να δω το μάτς. Εντάξει, δεν ξύπνησα. Ξύπνησα όμως, λέει, για το δεύτερο ημίχρονο. Τα ανοίγω, λέει, εκεί στο 50. Λέει, με την τσίπλα στο μάτι, φτιάχνω καφέ. Κοιτάω, λέει, 0-0. Ανοίγω τα στατιστικά, λέει, στο κινητό. Σούπα, λέω, πω ρε φίλε, γιατί ξύπνησα να μου γεμιστά.
1: Γαρίδα το μάτι.
0: Ξαφνικά, λέει, έγινε το μάτς. Κουκλί.
1: Α, και ξύπνησε το θηρίο για δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Ναι. Μετά για εκπομπή.
0: Ναι, είναι...
1: Τι είναι αυτή η νέη ρε.
0: Τα νιάτα, τι είναι αυτά. Ταγός της δημοσιογραφίας.
1: Τι είναι αυτά τα νιάτα να
0: πούμε. Καταπληκτικός. Πραγματικά καταπληκτικός. Λοιπόν...
1: Γιατί έχει αφαιρεθεί το replay TV ρε φίλε και όλα αυτά.
0: Έλατε.
1: Είναι για ξυπνάς κάποια στιγμή την ησυχία σου και το βάζεις και το βλέπεις. Δεν έχεις κλείσει, δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Ναι. Για να έχεις το suspense. Ξυπνάς ό,τι ώρα να.

0: Εσείς τους δικούς σου μη στείλετε καμιά αυτή να πούμε και τα λοιπά. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω δηλαδή. Και αυτή η αγωνία να κάτσεις να δεις τώρα, ας πούμε, μέσα στην άγρια νύχτα να κάτσεις να δεις Κορέα με, πώς το λένε, Τσεχία. Είναι ιστορία του Βίτσιου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πραγματικά.
1: Μπράβο όσοι το κάνανε και δεν είναι Κορεάτες ή Τσέχοι. Μπράβο τους. Τι να πω. Τι να πω.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Καταρχάς να πούμε, λοιπόν, έχουμε Καναδά, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, στο 7ο λεπτό. Ήλιος, δηλαδή γυρίζουμε πίσω σε εποχές 94. Εντάξει, επίσης ένα γήπεδο μισοάδιο, όπως το βλέπουμε. Εντάξει, στο Κορέα Τσεχία ήταν τραγικά άδειο το γήπεδο. Τραγικά ναι. Άδειο. Τραγικά.
1: Γιατί όμως, τέτοια ματσάρα.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, γιατί να μην δώσει 1000 δολάρια το άτομο για να πάω.
0: Ναι, έλατε.
1: Να, πω.
0: Να δώσει 1000 δολάρια, να δώσει και 200 στο πάρκινγκ. Έτσι, να δώσει και 50 δολάρια σε νερά και να το ευχαριστηθεί, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή η ευκαιρία. Να πει, να δώσει μια χιλιαρού και το παιδί ένα χιλιάρι, δύο χιλιαρούδες. Να πάω να δω, ρε φίλε. Ωραία.
0: Και να σε τσιγκλάει και από πίσω ο γιος σου. Παπά, παπά, έλα, δώσε 70. Θέλω να δω το όνομά μου. Το όνομά μου στη βιντεοθόνη.
1: Ό,τι ένα καθισμούλικο.
0: Την απόρρεση. Λοιπόν, και για κάποιο λόγο λοιπόν, τα δύο μεγαλύτερα αστέρια των ομάδων δεν παίζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ούτε ο Αλφόνσο Ντέιβις παίζει για τον Καναδά, είναι στον πάγκο, ούτε ο Έντιν Τζέκο έχει ξεκινήσει για την Βοσνία. Είναι και δύο στον πάγκο. Εντάξει.
1: Ο Ντέιβις, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι σε λίγο σε μια κατάσταση σάπιο. Έχει πάθει λίγο Νεϊμάρ. Δηλαδή παίζει μερικά παιχνίδια, μετά τραυματίζεται, μένει έξω για καιρό, μετά επιστρέφει λίγα παιχνίδια. Δεν έχει κάνει χρονιά με συνεχόμενα παιχνίδια, ξέρεις, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε ίσως να μην είναι, ας πούμε, σε άριστη κατάσταση για να βγάλει.
0: Και είναι το για ποια κυρία στο άσμα που κάνει ο. Ποια κυρία στο άσμα που κάνει ο. Τα backing vocals εννοείται που κάνουν στο.
1: Ναι, ναι. Το ξαναζώνει.
0: Στο Βεντουράτο. Εντάξει. Okay. Ναι, συγγνώμη Κώστα, σε διακόψα.
1: Όχι αυτό. Για τον Τζέκο φαντάζομαι εντάξει τώρα. Είναι και μεγάλο κοπέλα, σου λέει μην το βάλουμε, παίζει 90 λεπτά. Το βάλουμε κάποια στιγμή.
0: Άμα το χρειαστούμε.
1: Ναι.
0: Άμα το χρειαστούμε. Μην τα λεπτά. Αποχρεωματικά έπαιζε 90 λεπτά.
1: Ναι, αλλά δεν έχει ζέστα.
0: Είναι και αυτό, πρέπει το να σκέφτεσαι και τον άνθρωπο σιγά σιγά. Καταλαβες. Βέβαια, μετά να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους, ο Τόμας, ο Παρτέι και άλλοι που τους απαγορεύεται είσοδο. Ναι, δηλαδή δεν μα τα λέει ο διαιτητή, έχουν πέσει όλοι στο διαιτητή. Έτσι. Ενώ θέμα έχουν εκεί παίκτες. Τελευταίος είναι ο Τόμας ο Πάρτεϊ, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει στο παιχνίδι της Γκάνης, γιατί το απαγορεύτηκε η είσοδος στον Καναδά. Πρόσεχε, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά.
1: Αιτιολογία.
0: Επειδή εκκρεμεί δίκη εναντίον του για απόπειρες βιασμού και σεξουαλική παρενόχληση, δεν έχει κρυθεί ένοχος, δεν υπάρχει τίποτα. Όπως εκκρεμεί μια δίκη. Επειδή εκκρεμεί μια δίκη, σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά, δεν μπορεί να μπει στον Καναδά. Για κάποιο λόγο. Στο Λονδίνο το μέχρι όλα αυτά.
1: Και στο δεύτερο μάτς πώς θα μπει.
0: Αν έχουν παιχνίδι, αν το δεύτερο παιχνίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα παίξει. Ξέρω, τώρα που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αποστολή της Γκάνας είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά στον Καναδά δεν μπορεί να πάει για να παίξει.
1: Okay.
0: Τρομερά. Όχι, δεν είναι οκ. Okay.
1: Τι να κάνω, να αλλάξω το νομικό σύστημα του Καναδά.
0: Διάβασα σήμερα το εξής. Το μεταφέρω με μία επιφύλαξη, διότι δεν το διασταύρωσα. Κακώς δεν το διασταύρωσα. Με συγχωρείτε, το μεταφέρω. Αν κάποιος το γνωρίζει, μπορεί να το διασταύρωσε, μου πείτε αν είναι μούφα ή πώς το λένε, ή σωστό. Το 1966 συμμετείχε στο Μουντιάλ η Βόρεια Κορέα. Εντάξει.
1: Το 1966.
0: Στο Μουντιάλ της Αγγλίας.
1: Μάλιστα.
0: Λέγεται λοιπόν τότε ότι οι Άγγλοι είχαν θέμα με τους Βορειοκορεάτες και λέγαν ότι απειλούσαν, ας πούμε, ότι εμείς δεν θα τους δώσουμε βίζες για να έρθουν αυτοί εδώ πέρα. Και είπε η FIFA ότι αν αρνηθείτε βίζα, άδεια εισόδου σε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή που συμμετέχει στο Μουντιάλ, ακόμα και 24 ώρες πριν θα σας πάρουμε τη διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Λύθηκε το θέμα.
1: Άλλο το 66, άλλο το 26.
0: Αναφέρω το θέμα αντιμετώπιση.
1: Ναι. Δεν έχει να κάνει. Εντάξει. Λέγαμε και χθες ότι και όταν είχε απαγορευτεί την Ινδονησία, ποια χώρα ήταν το να μπει η Under 23 του Ισραήλ, το 23, πήραν τη διοργάνωση και τη στείλανε στην Αργεντινή. Δεν έχει να κάνει. Άλλες εποχές τότε, άλλες εποχές τώρα. Οπότε, ξέρεις, μη συγκρίνουμε το 66 με το 2026. Άλλα πρωτόκολλα ασφαλείας, άλλες μεταναστευτικές πολιτικές, άλλα μέτρα χορηγήσης βίζας και στην είσοδο στη χώρα, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Άλλη απειλή τρομοκρατίας, δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω γενικότερα, οπότε όλα αυτά έχουν ενεργοποιήσει πρωτόκολλα τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από τότε και τα οποία,
0: ορίστε,
1: κάθε χώρα μπορεί να παίρνει αποφάσεις χωρίς να χρειάζεται, ας πούμε, το, να τις τραβάει τα αυτή ο Ινφαντίνο ή κάποιος άλλος.
0: 2.000 για το Γαλλία-Σενεγάλη, τα εισιτήρια για δύο άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Και 2.000 το τρένο από Μανχάταν. Μόνο αυτά. Μόνο αυτά, τίποτα άλλο.
1: Ξεροσφύρι, χωρίς νερό, χωρίς χοντόκ, χωρίς 2.200. Ναι, ναι.
0: Φτάσαμε ήδη τα 2.200 και δεν έχουμε μπει ακόμα στο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Με τάπερ, φαντάζομαι. Πας με τάπερ. Φέρνεις από το σαν είσαι και Ελληνάρας, φέρνεις τάπερ από το σπίτι, έχεις μέσα σου τζουκάκι, έχεις μέσα λίγο ριζάκι να πήξεις το παιδί του μπόση. Και όχι πολύ νερό που θα φέρουμε από το σπίτι, γιατί άμα θέλει κατούριμα μπορεί να πηγαίνεις εδώ και να είναι $5 το κατούριμα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Μπορεί να πηγαίνεις και να έχει κερματοδέχτη και να σου λέει: θες να κάνεις το τσίσο σου $5. Θες να κάνεις το νούμερο 2 σου $10. Τι έχει πιάσει, έχει πάει τσιρλί. Πει μπατήρισες. Αυτό είναι. Δεν ξέρω. Δεν παίζουμε αυτά τα πράγματα.
0: Ωχ, Θεέ μου. Ποιοι είναι αυτοί που βλέπουμε τώρα εκεί? Είτε μαζί με διασκέτους χαρτογιακάδες. Βγάλετε και μια φάση από κάτω να ξέρουν τι είναι. Αλλά είναι. Κάτι ξέρω. Χαρτογιακάδες. Ξέρω. Paper collars. Να βάλουμε κάτι, ρε παιδί μου.
1: Σε ποιους, σε ποιους.
0: Έδειξε κάτι χαρτογιακάδες.
1: Okay.
0: Αλλά δεν είδα ποιοι ήταν. Γιατί είναι ωραίο. Άλλο να βλέπεις, ξέρω εγώ, τον Μπουγιόλ που είχε, ξέρω εγώ, τον Μπάτζιο. Μάλιστα, εντάξει. Τώρα δείχνει μια σειρά χαρτογιακάδες. Τι, του χρωστά κανένα πλάνο. Του έχει πει ότι θα γίνει.
1: Μπορεί να πληρώσει. Μπορεί να πληρώνει το 70 για να βγει το όνομα σου πάνω, αλλά ο χαρτογιακάς μπορεί να πληρώνει 20 ευρώ να του κάνει πλάνο σκηνοθέτη. Αυτό είναι πρόταση.
0: Αυτό είναι
1: πρόταση. Αυτό είναι πρόταση. Όχι το όνομα πάνω για να το δει στο γήπεδο εσύ και οι υπόλοιποι θεατές και να μην το δει κανένα σε όλο τον κόσμο. Να έχει να έχεις πληρώσει να δείξει τη φάτσα σου σκηνοθέτη. Δεν θα 3 δευτερόλεπτα να σε δει όλοι οι φίλοι.
0: Ωραίο.
1: Αυτή είναι μπίζνα, κύριε Ινφαντίνο μου.
0: Είναι άλλη μια μπίζνα.
1: Α, πολύ καλύτερη μπίζνα.
0: Άλλη μια μπίζνα. Ναι. Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και να σε ενημερώσει και πριν, αφού θα έχει πληρώσει ένα καλό ποσό,
0: ναι,
1: να κάνει και το καλό σου προφίλ. Μην κάνει καμιά γκριμάτσα και
0: καμιά ώρα.
1: Μην ξύνει καμιά μύτη, να πούμε. Έχει κανένα δαχτύλα μέσα στη μύτη και κάνει ένα σκαφί.
0: Ανακαλώ αυτό που είπα. Έχει κόσμο. Βλέπω μπροστά. Είναι κάτι σαν πάνελ. Νομίζω ότι είναι άδειε θέσει.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπει. Είναι κάτι σαν πάνελ, βλέπεις μπροστά, σαν κόκκινα τυχάκια, αλλά δεν είναι θέσεις αυτές.
1: Θα μου έκανε εντύπωση να μην έχει, ναι, ο γηπεδούχος κανένα δάσκαλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, συγγνώμη, λάθος δικό μου, το νόμιζα ότι ήταν άδειες θέσεις κάτω, δεν είχα δει το γήπεδο. Οπότε, όχι. Όχι, όχι, το γήπεδο είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο. Go, Canada! Go! Τι θα φωνάζουν εκεί πέρα, άραγε.
1: Ο Ντίφερς.
0: Oh, Maple Leaf. Oh, Maple Leaf. Δεν ξέρω πραγματικά. Ιδέες για business υπάρχουν πολλές. Τα είπαμε, παιδιά, για τους σωματικούς ελέγχους. Είπαμε, ούτε νερό δεν μπορείς να... Όχι, δεν μπορείς να πάρεις νερό μέσα, ούτε μπουκάλι δεν μπορείς να πάρεις μέσα.
1: Νομίζω άλλαξε αυτό. Νομίζω άλλαξε. Μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος με το νερό του και να πηγαίνει να το ξαναγεμίζει σε βρύσεις που έχει.
0: Ξέρω, το αλλάξαν μια εβδομάδα πριν το Μουντιάλ και το ξαναλάξαν.
1: Ναι, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη κατακραυγή. Οπότε. Ναι.
0: Ευαισθητοποιήθηκε η FIFA. Έκανε δοκιμή κοινού.
1: Σου λέει, κάνουμε
0: και
1: μια
0: μην γίνουμε κι άλλο αντιπαθείς.
1: Ναι, κάνουμε
0: και, και θα σας τα χώσουμε αλλού.
1: Αυτό. Κάνουμε, ναι, μια αποχώρηση στα πολύ φτηνά.
0: Mm-hmm.
1: Για να δείξουμε, ας πούμε, κοινωνικό προφίλ.
0: Mm-hmm.
1: Αφήνουμε το νερό να ρέει και θα στα πάρουμε από αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Θα στα πάρουμε το πάρκινγκ. Θα στα πάρουμε από το τρένο.
0: Θα στα πάρουμε όπου μπορούμε, mm-hmm, να στα πάρουμε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ταυτοχρόνως με το παιχνίδι αυτό, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε ότι διεξάγεται βεβαίως ο πολύ σημαντικός τελικός του Champions League. Πόλο γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φερεντσβάρος. Βρισκόμαστε στο δεύτερο οκτάλεπτο, 7 και 6 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου δηλαδή. Ουσιαστικά και ο Ολυμπιακός προηγείται 5-3. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού προηγούνται 5-3 αυτή τη στιγμή της Φερεντσβάρος και παρακολουθούμε βεβαίως το παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για μας απείρως σημαντικότερο από το Καναδάς Βοσνία Τσεκοβίνη, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τον Καναδά βλέπω εγώ γενικώς στην επίθεση, θέλω να σου πω. Εντάξει, και ας λένε εδώ οι φίλοι, προφανώς φίλοι που ζουν στον Καναδά και ξέρουν, ότι είναι τρετοτέταρτο σε δημοφιλή άθλημα το ποδόσφαιρο στον Καναδά. Δεν πειράζει, όμως το γήπεδο είναι γεμάτο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι, δηλαδή. Γιατί όχι. Ωραία να πηγαίνει ο κόσμος και να το μαθαίνει. Όχι σαν τις Αμερικανοί. Κατάλαβες. Που δεν ξέρουν το 50%. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, μεγάλο γκολ ο Ιμπέο Μοχουάν χθες.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: και
0: να
1: assist,
0: πω.
1: Goal assist.
0: Goal assist, ναι. Βασικά είναι μεγάλο γκολ. Κίνηση μεγάλου παίκτου πριν τον γκολ. Αυτό, ναι, έκανε. Έκανε κίνηση μεγάλου παίκτου. Εκεί. Εντάξει. Κρίμα αυτό το παιδί που δεν μπόρεσε. Κρίμα, δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, μετά τον ή με εξαίρεση τον. Οπ, ευκαιρία μεγάλη για τον Καναδά. Εδώ. Δεν χάνεται με σούτ ελεύθερο από το ύψος του πέναλτι, αλλά αδύναμο. Οπότε μπλόκαρε εύκολα. ο τερματοφύλακας της Βοσνίας, ο Βασίλη, η Βάσιλη, δεν ξέρω πώς πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, οπότε ναι, τι παίζει βασικός ο Κορνέλης, πρώην στόπερ Πανετολικού. Ωραία, οκ. Ναι, αλλά είναι πρώην τώρα, τι να το κάνουμε.
1: Κάπως δικό μας παιδί είναι.
0: Ε?
1: Κάπως δικό μας παιδί είναι. Με έναν τρόπο.
0: Οι αγρινιώτες μπορούν να συγκινηθούν, ενδεχομένως. Μπορείς αυτό το παιδί δεν κατάφερε να στείλει. Νομίζω ότι είναι, δηλαδή από τους Νοτιοκορεάτες που έχω δει, και οι Νοτιοκορεάτες έχουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ή να πω έτσι, δεν είναι το φόρτε τους τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά ενδεχομένως. Με εξαίρεση τον Σον που έχει κάνει την καριέρα που έχει κάνει και ο δεύτερος που έχω δει, το Ιμπέομ. Δηλαδή, ξέρεις, τεχνικά πρικισμένος, να το πω έτσι. Μ' αρέσουν οι Καναδοί. Βλέπω, γιατί είναι πρώτη επαφή, δεν είχαν καναδικό κοινό. Πρέπει να πω ότι μου αρέσει η εικόνα που βλέπω των Καναδών και στον πάγκο και στις εξέδρες, γιατί οι αντιδράσεις τους δεν δείχνουν ανθρώπους του.
1: Που ήρθαν πρώτη φορά να δουν κάτι.
0: Ναι, ναι, του hot dog και ναι, της μπύρας, αλλά δείχνουν ανθρώπους που έχουν επαφή με το άθλημα. Πραγματική επαφή. Ωραία, ωραία πράγματα είναι αυτά. Και δυστυχώς πρέπει να πούμε επίσης μέσα σε όλα αυτά ότι. Δυστυχώς χθες, και αυτό θα συμβαίνει, επειδή παρακολουθούμε τα παιχνίδια χωρίς ήχο εδώ πέρα, δεν ζήσαμε όλη αυτή τη μεγάλη μαγεία, ναι, με το διαιτητή και
1: έπρεπε
0: να περάσουν ώρες για να ακούσουμε ότι έπαθε Άδωνη ξαφνικά, ας πούμε, και δεν τον καταλάβαινε κανένας.
1: Να σου πω κάτι. Πέραν το ότι μπορεί να μην ξέρει καλά αγγλικά ένας άνθρωπος, είσαι και μπροστά σε όλη την Ηφίλιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σκέψου ότι εκείνη τη στιγμή που βγαίνεις, απευθύνεσαι στον παίχτη.
0: Ναι.
1: Γνωρίζει ότι ακούει το γήπεδο και επιτυλώς ακούνε και μερικά δισεκατομμύρια άνθρωποι.
0: Ναι, ότι τρως κόμπλα τρως.
1: Και καλύτερα αγγλικά, δηλαδή, πώς πω, και αγγλικά Τσίπρα να μιλάγες, που είναι μια σκάλα παραπάνω από αυτό που μιλάγε ο άνθρωπος αυτός, πάλι μπορεί να έχεις ένα κοκομπλόκο να το πάθεις.
0: Αλήθεια είναι. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα ήταν πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο λογικό να τα πεις στη μητρική του γλώσσα και να γίνει μια μετάφραση, ας πούμε.
1: Και πού να γίνει μετάφραση.
0: Ε?
1: Και πού να γίνει
0: μετάφραση.
1: Καλά τώρα.
0: Μα δεν ξέρουν
1: διαιτητέ
0: αγγλικά.
1: Πρέπει να ξέρουν αγγλικά.
0: Πρέπει να ξέρουν.
1: Διεθνή γλώσσα είναι. Πάνε σε μουντιάλ να συνοηθούμε με άλλου ανθρώπου. Τι θα κάνουμε τώρα, σε τι γλώσσα θα συνοηθούμε, τη γλώσσα του έρωτα.
0: Να διώξουμε ένα που δεν ξέρει, να φέρουμε το Σομαλό πίσω που θα ξέρει.
1: Ο Σομαλό ξέρει απ' όλα. Ο Σομαλό ξέρει και Σουαχίλη. Δεν έχει να κάνει. Ο Σομαλό είναι μορφωμένο άνθρωπο. Αλλά αγγλικά πρέπει να ξέρουν. Πάνε και σφυρίζουν σε διεθνεί διοργανώσει. Τι θα μιλά τη γλώσσα σου. Μάθε μερικά αγγλικά. Να πηγαίνει να συνεννοεί.
0: Εγώ θα να πω το εξής τώρα, με αφορμή το διαιτητή. Και σκαθόμαι και το σκεφτόμουν σήμερα που βλέπα τις φωτογραφίες περισσότερο, όχι χθες. Κατά έξω δεν μου αρέσει αυτή η φάση. Δηλαδή, ξαφνικά με το διαιτητή καλωδιωμένο με 2-3 κάμερες δεξιά-αριστερά. Επίσης πιστεύω δεν πρέπει να νιώθουν εκεί ιδιαίτερα άνετα αυτοί οι άνθρωποι με όλα αυτά τα ματζαφλάρια, ας πούμε, δεξιά-αριστερά. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι λιγότερο σημαντικό.
1: Ναι.
0: Περισσότερο σημαντικό είναι, όπως καταλαβαίνω και από αυτά που είδαμε, δηλαδή. Το πώς έγινε αυτό το VAR, το πώς τον φωνάξαν, το πώς πήγε μέσα, το πώς μίλησε, ανακοίνωσε και όλη η φάση, μου δίνει όχι την εντύπωση αλλά τη βεβαιότητα ότι οι διαιτητές στο Μουντιάλ που θα δούμε, βλέπουμε, είναι μιλημένοι με έναν τρόπο τόσο συγκεκριμένο που θα δούμε full γράμμα του νόμου και πολύ λίγο πνεύμα του νόμου.
1: Ναι.
0: Αυτή την εντύπωση έχω. Όχι.
1: Θα δείξει. Πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ε?
1: Δεν υπήρχε κάτι, ξέρεις, φουλ τραβηγμένο σε αυτά που είδαμε χθες. Στις τρεις κόκκινες κατά βάση. Γιατί αυτό ήταν που. Ξέρω εγώ, σήκωσε ό,τι συζήτησε να σηκώσει. Ήταν τρεις κόκκινες, δεν είχε άλλη φάση.
0: Ναι, εννοείς ιδιαίτερα. Ναι, ας πούμε, αμφισβητούμε.
1: Πνεύμα, γράμμα κλπ. Δεν υπήρχε κάτι που να
0: λοιπόν,
1: πει ότι.
0: Γκολ για τη Βοσνία.
1: Από κόρνερ.
0: Και κομπίνα ήταν, γιατί ήταν πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Και δεύτερη κεφαλιά. Από πολύ κοντά.
1: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, έτσι,
0: ναι,
1: να πούμε, σε αυτό που βλέπουμε ως τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Τζέκο μπορεί να μην παίζει, αλλά πρώτος στους πανηγυρισμούς. Πρέπει να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Παπαδήμα, ο οποίος το βλέπει πιο προσεκτικά το παιχνίδι από εμάς, να μας πει τι έγινε και πώς έγινε.
1: Καλώς τον.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Προηγείται η Βοσνία στο 21ο λεπτό. Σοκάρι θα λέγαμε έτσι το BMO Field του Τορόντο. Μετά από μια εκτέλεση corner και μια πρώτη κεφαλιά ήρθε ο Λούκιτς για να πάρει τη δεύτερη και να ανοίξει το σκορ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για τους Βόσνιους που βρίσκονται.
1: Είχε κάνει άλλη κατεβασιά η Βοσνία στο παιχνίδι.
2: Πώς.
1: Είχε κάνει καμιά άλλη κατεβασιά.
2: Η Βοσνία μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι. Στο πρώτο 12 λεπτό δηλαδή ήταν καλύτερη, κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα και απειλούσε συνεχώς από στατικές φάσεις. Δηλαδή είχε δύο ευκαιρίες από στατικές φάσεις στο πρώτο 12 λεπτό. Τελικά από στατική φάση καταφέρει να ανοίξει κιόλας το σκορ. Λίγο νωρίτερα ο Καναδάς είχε χάσει δικιά του μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ με τον Ντέιβιντ στο 17. Μετά από μια άτσαλη έτσι απομάκρυνση της μπάλας από τον Ντέντιτς, η μπάλα στρώθηκε στον Ντέιβιντ από πολύ πλεονεκτική θέση, πλάσαρε αδύναμα πάνω στον Βάσιλ και 4 λεπτά αργότερα ήρθε αυτό το κόρνερ για τη Βοσνία για να έρθει και το 0-1.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, στην πραγματικότητα απομένουν περίπου 27 ώρες για το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ, για το πρώτο πραγματικό παιχνίδι του Μουντιάλ, έτσι που είναι το Βραζιλία-Μαρόκο. Στη μία τα ξημερώματα της, της Κυριακής. Νομίζω, το ξέρεις, το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο που περιμένεις να το δεις με λαχτάρα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα περισσότερα παιχνίδια παρατήρησης τώρα εδώ που κάνουμε. Εκτός αν είσαι ο Κυριάκος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος πολύ ωραία έγραψε ένα post και είπε: Κόσμο, σε χαιρετώ. Τα ξαναλέμε στις 19 Ιουλίου. Γεια σας, αγαπώ όλους. Φιλιά. Ωραίες.
1: Αν το είπε στον κόσμο, έχει καλό. Αν το είπε και στου υπόλοιπου ηχολήπτε του σταθμού, δεν είναι πολύ καλό. Δηλαδή, βγάλετε εσεί τη βάρδια, γιατί εγώ έχω να δω ένα μουντιάλ, δεν είναι και πολύ καλό. Αλλά θα τα βρει η υπηρεσία αυτά. Γιώργο Γιαννήση. Έτσι.
0: Και αν θα τα βρει η υπηρεσία, Και αν θα τα βρει η υπηρεσία.
1: Λοιπόν, έχουμε cooling break ή hydration. Τι είναι, hydration time.
0: Α, τώρα θα τα λες hydration time.
1: Εσύ
0: Hammer time υπάρχει, δεν υπάρχει hydration.
1: Εσύ χθες είπες, δεν είναι cooling break, είναι hydration.
0: Ναι, γιατί σου λέει ότι, ότι cooling break, ότι μας το πάρουν και αυτό, γιατί είναι ευρωπαϊκό, ότι βάλανε ένα δικό τους, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα το πούμε cooling, θα το πούμε σαν να πουλάμε, πώς το λένε, κρέμες ενυδάτωσης.
1: Ναι. Και καθόλου απίθανο τώρα στην αμερικανική τηλεόραση να παίζει διαφήμιση με κρέμες ενυδάτωσης με αφορμή το hydration time.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή ο διαφημιστής ο γάτος
0: θα
1: βάζει αυτοκίνητο τώρα στη διαφήμιση. Θα βάζει κρέμες, θα βάζει λοσιόν, θα βάζει αντιλιακά, θα βάζει...
0: Και νερά, και νερά.
1: Και νερά.
0: Σολομό μόνο και Φίτζι, που έλεγε και ο Αϊδός. Λοιπόν, 6-5 τα κορίτσια του Ολυμπιακού εξακολουθούν να προηγούνται της Φερεντσβάρος ένα λεπτό πριν από τη λήξη του, ημιχρόνου. Λοιπόν... Αυτές οι ωραίες εικόνες που εδώ πέρα σε μας σπανίζουν, δηλαδή υπάρχει η εξέδρα των Καναδών, που είναι φυσικά συντριπτικά περισσότερη, υπάρχει εξέδρα των Βόσνιων και υπάρχουν και μεικτές εξέδρες,
1: ναι,
0: με Καναδούς και Βόσνιους, με τις φανελίστες τους, ωραία, ωραία, δίπλα-δίπλα και όπως πρέπει.
1: Εντάξει, βλέπω όλη μέρα σήμερα διάφορα ριλάκια και διάφορα βιντεάκια από το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι υπέροχα γιατί οι Μεξικανοί έχουν, βρίσκουν τους Κορεάτες στον δρόμο, τους κερνάνε σφινάκια, τραγουδάνε μαζί.
0: Οι Κορεάτες πήγαιναν ντύρλα χθες έξω από το γήπεδο, δεν μπορούσαν να τα πάρουν μέσα. Ναι.
1: Τους έχουν κάνει κουδούνια. Αλλά είμαστε σίγουροι πού θα πάνε οι Κορεάτες διακοπές, ας πούμε από εδώ και πέρα, πού θα πηγαίνουν τα καλοκαίρια διακοπές. Δηλαδή περνάνε τόσο καλά εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πηγαίνουν σε μπαράκια, τους βάζουν Gangnam Style και ξαφνικά όλοι οι Κορεάτες σηκώνονται στα μεξικανικά μπαράκια. Δηλαδή τους κάνουν σέρβις, ναι, γίνονται τρομερά σκηνικά.
0: Τους βάζουν Gangnam Style.
1: Ναι. Τους βάζουν Gangnam Style μέσα και γίνεται μέσα όπα. Και είναι Μεξικανοί, είναι ότι οι Κορεάτες και χορεύουν Gangnam Style, ας πούμε. Το έχουν πάει πολύ καλά. Ξέρεις, έχεις και την αντίθεση που βλέπεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, έλεγχοι, 7 ώρες ο ένας, αυτά σώμα. Και βλέπεις από την άλλη μεριά στο Μεξικό. Κυκλοφορούν όλοι, τέλος πάντων, όσοι έχουν πάει εκεί πέρα για τα παιχνίδια και είναι Μεξικανοί έξω και τους κάνουν και νιώθουν σαν σπίτι τους. Τους φοράνε σομπρέρο στα κεφάλια, τους βγαίνουν μαριάτσι και τους τραγούδια. Δηλαδή κάνουν τέτοια πράγματα. Και ο άλλος νιώθει ωραία, ρε φίλε.
0: Έτσι όπως ήταν το 86, υπάρχει στο Netflix ένα. Πώς να το πω. Μυθιστορία, τέλος πάντων. Σαν ταινιούλα, ας την πούμε έτσι, η οποία χρησιμοποιεί πραγματικά στοιχεία και τα μπλέκει. Έτσι με μη πραγματικά για να μπορέσει να το φτιάξει ωραία, που δείχνει το πως το Μεξικό πήρε το παγκόσμιο κύπελο του 1986, δηλαδή πως πήρε τη διοργάνωση που δεν ήταν να την πάρει, και θυμίζουμε ότι είχε πάρει τη διοργάνωση το 70, είχε πάρει τη διοργάνωση το 70 και θεωρεί το απίθανο. Έτσι ήταν να πάει αλλού η διοργάνωση, και δείχνει πως ήταν έναν δημοσιογράφο ο οποίος δούλευε έτσι υπάλληλος απλώς της Μεξικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο οποίος ψάχνει σκοπό στη ζωή του, τέλος πάντων, γίνεται η αναμπουμπούλα, πρέπει το Μουντιάλ να πάει αλλού. Δηλώνουν υποψηφιότητα διάφοροι, δηλώνει και το Μεξικό, χωρίς όμως να το πιστεύει. Γιατί σου λέει το 70 το πιστεύει. Μα το ξαναδώσουν, έχουν τόση άλλη προτεραιότητα. Και αυτός ξαφνικά σκαρώνει ένα ολόκληρο σχέδιο και πηγαίνει στον ισχυρότερο άνδρα του Μεξικού σε κινητήριο, ο οποίος ελέγχει όχι μόνο τη Μεξικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρα, αλλά γενικότερα. Λοιπόν, και λίγο πολύ τέλος πάντων, από λόγο, αυτός τον κάνει πρόεδρο, και του λέει: θα κάνω πρόεδρο, αλλά θα πας να μου φέρεις το. Και ακολουθεί μετά το ταξίδι, το τι γίνεται και το πώς καταφέρνουν με κύριο αντίπαλο τους Αμερικανούς τότε, με Χένρι Κίσιντζερ στην αποστολή η Αμερική και πολύ μπαγιόκο. Λοιπόν, πώς καταφέρνει να το φέρει τέλος πάντων το Μουντιάλ στο Μεξικό.
1: Και ο ισχυρός άντρας του Μεξικού που φαντάζομαι θα πούλεγε, ξέρω εγώ, φρούτα.
0: Ναι, Κώστα μου. Μποκαντερία, πώς τη λένε.
1: Ναι, ναι. Μπαγιόκο θα είχε. Ο φρουτέμπορας αυτός.
0: Εντάξει,
1: ο ισχυρός
0: άντρας. Τα αβοκάντο, ό,τι βγάλουμε, τα δαμάσκηνα,
1: τα κίουι.
0: Έτσι. Θέλω τα άσπρα και... μούρα, μαύρα μούρα.
1: Και αυτός ο Kiwi Seller, θέλω να πω, δεν ήταν κανένας μπατήρης.
0: Όχι μπατήρης.
1: Καλά ο Kissinger και τα λοιπά. Και αυτός εκεί πέρα, ας πούμε, ο άνθρωπος με τα φρούτα και τα λαχανικά, που θα είχε ένα κομπόδεμα και αυτός θα άσπρωξε χρήμα για τη διοργάνωση.
0: Δεν θα άσπρωξε. Όχι, εσύ το λέω, απλώς δεν θέλω να κάνω άλλα spoiler. Ναι. Κατάλαβες, δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην βρίζει μετά πάλι ο. Να μην βρίζει μετά πάλι ο κόσμος. Και δεν είναι ωραίο δηλαδή. Και είδα και το. Μια που λέμε για το. Α, προλαβαίνουμε το δελτίο, να τα πούμε μετά. Το ντοκιμαντέρ για το. Για το Μουντιάλ του 70 και τη Βραζιλία εκεί πέρα. Το οποίο εντάξει είναι από αυτά τα λίγο φταχαλαρούτσικα. Ό,τι είναι με ηθοποιούς δεν είναι το ίδιο, ρε παιδί μου. Πώς το κάνουμε. Δεν είναι το ίδιο. Δείχνει τη Βραζιλία, ξέρεις τον ψυχωτικό Πελέ, το Ζαγκάλο, ξέρεις. Λίγο αγιογραφία τέλος πάντων όλη η φάση. Όχι παιδιά, καλύτερα το ντοκιμαντέρ. Πάμε.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ κοντά σε συμφωνία δηλώνουν πως βρίσκονται αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με το Axios, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι υπογραφές θα πέσουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την καταστροφή επιτόπου του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από την πλευρά του, το Ιράν θα έχει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση την υιοθέτηση των όρων της συμφωνίας. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Ιρανική ηγεσία προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η χώρα εξήλθε ισχυρότερη από τη σύγκρουση. Σημείωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ενώ άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Παράλληλα, ανέφερε ότι το ζήτημα που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τη διαδικασία υπογραφής μιας πιθανής συμφωνίας. Στο λιμάνι του Λαβρίου κατέπλευσε απόψε το Blue Star 2 μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Αυτήν την ώρα γίνεται έλεγχο στο πλοίο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ροδό. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Στο πλαίσιο επιχείρησης κατά διακινητών στο Αιγαίο, τα ξημερώματα συνελήφθησαν δύο φερόμενοι διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος στην Ίσο Κέρο. Παράλληλα, διασώθηκαν 15 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπί.

0: Κυρίες και κύριοι,
1: καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε στο κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live, έτσι ώστε να ανοίξει ο media player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού, να βρείτε την ενότητα on demand, να ακούσετε εκπομπές τις οποίες έχετε χάσει προηγούμενων ωρών, ημερών και ούτω καθεξής, και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε, τα email σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ramagia05@yahoo.gr, fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες και fightclubικές μουσικές και διάφορα μέσα. Fightclub 2001 όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Φαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα.
2: Και να σας πούμε ότι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoichiman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορεί να κερδίσεις ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου, Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, η Plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία τα είπες, και να πούμε, να συμπληρώσω μάλλον, ότι στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify υπάρχουν πλέον όλα έτοιμα, πακεταρισμένα, τα 8 μουντιαλικά επεισόδια ολοκληρωμένα, τα 2 τελευταία που μπήκανε σε συνεργασία με τους αγαπημένους μας σομπρέρους, οι οποίοι έχουν βγάλει και ένα υπέροχο βιβλίο, Ταξίδι στον κόσμο με μια μπάλα, σας το λέγαμε την προηγούμενη φορά, θέλετε να το βρείτε. Να έχετε παιδάκια, ανιψάκια, βαφτισιμιούς εκεί στα 10, 11, 12 και τέτοιες ηλικίες, είναι υπέροχο αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, τα δύο τελευταία λοιπόν είναι: το ένα ακολουθεί την πορεία της Ουρουγουάη το 2010, η οποία έχει φτάσει εκεί ως αποτέλεσμα του ελπροσέσο του Όσκαρ Ταμπάρες, το οποίο βοήθησε και αναδιοργάνωσε ολόκληρο το ουρουγουανικό ποδόσφαιρο. Και η άλλη ιστορία μιλάει για τρεις μουντιαλικές μάχες, τρία παιχνίδια δηλαδή με ξύλο και πολλές κάρτες. Ένα του 2006, το Πορτογαλία-Ολλανδία, ένα του 1974, το Ολλανδία-Βραζιλία, και ένα παιχνίδι με πραγματικό ταβερνόξυλο, αυτό του 1962, ανάμεσα στην Ιταλία και τη Χιλή. Λοιπόν, 40 λεπτό παραμένει το Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-1. Ο Ολυμπιακός Φερεντσβάρος 8-8 πλέον το παιχνίδι. Γύρισαν. Επέστρεψε η Φερεντσβάρος. Εντάξει, μια. Το παίζουν δύο ομαδάρες τώρα εδώ πέρα. Πολύ ψηλό επίπεδο και έχει και πολύ ακόμα παιχνίδι. Είμαστε 3 και 17 πριν από την ρήξη του τρίτου οκταλέπτου. Οπότε έχει πολύ δρόμο το μάτς γενικώς. Μένοντας λίγο σε φάση.
2: Μουντιάλ,
0: ναι. Κάπως Μουντιάλ, δηλαδή με έναν ποδοσφαιρική, τέλος πάντων, να το πω καλύτερα. Σήμερα μάθαμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι κάτι το οποίο θα γίνει, ξεκινάω από αυτό και μετά θα πούμε αυτά που έχουν ήδη γίνει. Σύμφωνα με αρκετά δημοσίευματα στο εξωτερικό, η FIFA, μεταξύ άλλων πραγμάτων τα οποία θα πούμε σε λίγο, αποφασίζει και θα εφαρμόσει και θα κάνει υποχρεωτική τη ρήτρα αποδέσμευσης σε όλα τα επαγγελματικά συμβόλαια των ποδοσφαιριστών.
2: Η οποία ρήτρα αποδέσμευσης μπορεί να είναι, ας πούμε, παλαβά ποσά, ένα δις, ας πούμε. Γιατί είχαμε ξανασυζητήσει πριν μερικά χρόνια αυτήν την ιστορία και λέγαμε ότι, ξέρω εγώ, με αφορμή τότε, ξέρω εγώ, τη ρήτρα του Μπουσκέτς ή οτιδήποτε άλλο, και λες. Ή και ρήτρες που βάζουμε σε παίκτες που αγωνίζουν στην Ελλάδα. Η ρήτρα, κανονικά, πρέπει να είναι σε μια αναλογία με τα χρήματα που παίρνει ο παίκτης. Δηλαδή, αν τον παίκτη σου ζει, τον κοστολογεί 500 εκατομμύρια και λες ότι αυτή είναι η ρήτρα, μπορεί να τον πληρώνει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει να υπάρχει ένας τύπος.
0: Πρέπει να υπάρχει, ναι, μια αναλογία, συμφωνώ.
2: Διότι αν θες να του βάλεις ζήτρα ένα δισεκατομμύριο, θα του δώσει και τα ανάλογα χρήματα. Αν έρχεσαι στου 50 εκατομμύρια το χρόνο, δεν μπορεί να του πεις είναι πολλά, γιατί τότε σου βάζει ένα δισεκατομμύριο.
0: Συμφωνώ απολύτως αυτό που λες στο μαθηματικό τύπο και μάλιστα ένας μαθηματικός τύπος ο οποίος θα μπορεί με τον ίδιο τρόπο που ορίζει τη ρήτρα να τη μεταβάλει κιόλας στη διάρκεια του συμβολέου. Mm. Αυτό ναι, ακούγεται λογικό. Γιατί δεν είναι λογικό να έχει.
2: Για νομική τιμολόγηση και στη ρήτρα μιλάς τώρα, έτσι. Μιλάς για μια
0: τρασφαρμακτική. Ναι. Θέλω να πω, ο Μέσιο Γιάννη δεν μπορεί να έχει ρήτρα ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
2: Ναι.
0: Που είχε, που είναι το ανώτατο όριο στη Λα Λίγκα. Εντάξει, γιατί έτσι, ναι, θα βάλουμε στου 500, 600, 700, 800
2: να
0: εκατομμύρια.
2: Κανείς.
0: Ναι, οπότε δεν έχει. Δεν έχουν νόημα οι ρήτρες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάντως, το ότι έρχεται ως κανονισμός στο ποδόσφαιρο, κακό δεν το λες, λέω εγώ.
2: Όχι, για να μπορεί λίγο να γίνεται και ταλαβέρι.
0: Να. Εν τω ή άλλως, πέρα από την Ισπανία, τρέμε στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν. Δεν είναι υποχρεωτική πουθενά.
2: Όχι, όχι. Δεν είναι υποχρεωτική.
0: Η ρήτρα. Λοιπόν, και ακόμη πιο ενδιαφέρον, τα έλεγε και εδώ το
2: πρωί. Στην Ισπανία δηλαδή είναι υποχρεωτική.
0: Στην Ισπανία θεσμοθετημένη. Ναι.
2: Η Ατλέτικο θα έχει αντιρρήσει αυτό που λες.
0: Τι εννοείς?
2: Για τον Χούλιαν τον Άλβαρες και τη ρήτρα του.
0: Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Γιατί θα έχει αντιρρήσει?
2: Γιατί δεν έχει ρήτρα ο Άλβαρες. Δεν είπε η Ρεάλ είναι 150 και άλλοι είπαν να.
0: Φυσικά και έχει.
2: Πόσο έχει? 500.
0: Μα κατάλαβες, αυτό είναι. Γιατί βάζει και με λες, ελάτε, εδώ είμαστε.
2: Πώς θα παίρνει ο Άλβαρες λοιπόν, με βάση τα 500, παίρνει 50 εκατομμύρια το χρόνο. Να κάνω, ξέρω εγώ, να είναι το 10%. Είναι περίπου ξέρω, το 10% να είναι αμοιβή του παίχτη με τη ρήτρα.
0: Yeah.
2: Έχει 100 εκατομμύρια ρήτρα. Να παίρνει 10 εκατομμύρια συμβόλαιο μίνιμουμ.
0: Κάπως πρέπει να γίνεται. Το ξέρω ότι οι ομάδες θα το κοντράρουν πολύ αυτό. Καλά,
2: πολύ.
0: Θα προσπαθήσω να ανεβάσω τις ρήτρες προς τα πάνω. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά τέλος πάντων να δούμε. Κάπως θα βρεθεί ένα. Για να πω ένα σκουντικό. Ένα μόντους οπεράντι. Κάπου θα βρούμε ένα μόντους οπεράντι. Για να λειτουργήσει αυτή η φάση. Πιο σημαντικό εξ αυτών, και το έλεγε εδώ το πρωί, μίλησε γι' αυτό ο εκτελεστικός γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, ο Θάνος Σαρής. Μίλησε εδώ. Λοιπόν, υπογράφηκε ένα πολύ σημαντικό. Συμφωνήθηκε να υπογραφεί, για να είμαι απολύτως ακριβής, ένα πολύ σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της FIFPRO και της FIFA. Εντάξει. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμόμαστε ότι η FIFPRO και η FIFA ήταν στα δικαστήρια, τα λέγαμε μέχρι και πριν από λίγες μέρες, έτσι.
2: Ναι.
0: Κυρίως για το θέμα του καλενταριού. Του πήγανε κάτι που λέει, παιδιά, κάπου όπα. Και λέγαμε εμείς, κάπου όπα. Τι θα κάνουμε με αυτό το πράγμα. Τα λένε οι ποδοσφαιριστές, τα λένε οι επιστήμονες, τα λένε οι γιατροί. Δηλαδή, πού πρέπει να φτάσουμε. Αυτό ήταν το ένα θέμα. Και ένα άλλο θέμα ήταν η υπόθεση του Ντιαρά, την οποία επίσης αναφέραμε. Φύγει και από τη Ρωσία, θυμάσαι μια ρήτρα.
2: Ναι.
0: Έτσι, η οποία έχει φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι οι κανονισμοί της FIFA είναι κοντά στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και είχε δικαιώσει τον Ντιαρά. Λοιπόν, αυτά τα δύο θέματα λοιπόν συζητήθηκαν σε σχέση με την επικείμενη, ας πούμε, συμφωνία για την υπογραφή μνημονίου και συμφώνησαν λοιπόν. Το βασικότερο είναι το εξής. Ότι πλέον δεν θα αποφασίζει η FIFA μονομερώς, θα υπάρχει διαβούλευση μεταξύ των δύο. Και για τα μεταγραφικά και για την υγεία των ποδοσφαιριστών και για το καλεντάρι και για όλα αυτά τα πράγματα. Και η σημαντικότερη εξασφάλιση σε αυτό είναι ότι η Ένωση των Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, σύμφωνα με το μνημόνιο αυτό συνεργασίας, θα έχει δικαίωμα βέτο.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό την εξασφαλίζει, ας πούμε, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θετικές εξελίξεις,
2: ναι.
0: Λέω εγώ.
2: Αυτές. Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Γιατί είμαστε στο μη περαιτέρω.
2: Με αυτό που λέει ο φίλος, αν συμφωνεί ο παίχτης, ας είναι η ρήτρα όσο θέλει, γιατί βρίσκουν τον παίχτη που με το που κάνει, ξέρω εγώ, πηγαίνει, υπογράφει ένα συμβόλαιο, είναι ενθουσιασμένος, είναι αυτό κτλ. Μπορεί μετά από 2 χρόνια να μην είναι η σχέση του με την ομάδα που ασθενά τον πήγε. Να έχει πολύ καλές προτάσεις, να έχει πολύ καλά χρήματα που του δίνει κάποια άλλη ομάδα, να χαλάσουν οι σχέσεις με τον προπονητή του και να ξενερώσει και να θέλει να φύγει.
0: Ναι.
2: Αν παίρνει ένα παίχτη, ξέρω εγώ, και είναι πάνω στα ντουζένια και πάνω στις τάβλες του. Και είναι ο άλλος 20 χρονών, λέει: ναι, βάλτε ό,τι ρήτρα θέλετε τώρα, δεν με νοιάζει. Εγώ χαίρομαι που ήρθα εδώ.
0: Ναι, σωστό.
2: Μπορεί μετά από λίγο καιρό να μην είναι τα πράγματα ίδια. Οπότε, όχι, δεν είναι και λογική αν συμφωνεί ο παίχτης. Παίχτης για να πάει να υπογράψει, μπορεί να υπογράψει ό,τι να είναι. Εκείνη τη στιγμή. Αλλά μετά μπορεί να θέλει να φύγει και να μην μπορεί.
0: Ναι. Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς. Το πολύ περίεργο της ημέρας. Ακόμα δεν έχουμε. Είμαστε καθυστερήσει του μη χρόνου. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων από 4. Παραμένει το Καναδάς Βοσνία 0-1. Θα ακούσουμε σε λίγο το Δημήτρη Παπαδήμα έτσι, όταν θα ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Μέχρι τότε θέλω να πω ότι υπάρχουν ασέβειες και ασέβειες.
2: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν, αν έχετε το Θεό σας, ο κύριος Τσάβη έκανε τελευταία κάτι δηλώσεις για τον κύριο Αλεχάντρο Ετσεβαρία, τον οποίο θεωρεί τέλος πάντων ότι είναι η κρυφή δύναμη της Μπαρσελόνα και βγήκε ότι έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον Λαπόρτα κτλ. Ήταν το ένα που είπε. Και το δεύτερο που είπε είναι κάτι το οποίο δεν το ακούμε για πρώτη φορά. Ότι το 23 ήθελε να γυρίσει ο Μέση στην Μπαρσελόνα, αλλά ο Λαπόρτα τον μπλόκαρε. Mm-hmm. Θυμάσαι που το συζητάγαμε. Λοιπόν, για αυτά τα δύο πράγματα, ο Λαπόρτα πήρε μια απόφαση από τις ηλιθιωδέστερες, νομίζω, που μπορεί να πάρει κάποιος άνθρωπος. Και η οποία δείχνει ότι μάλλον θα έχει και συνέχεια, σαν προειδοποίηση θα έλεγα ότι είναι. Mm-hmm. Απαγόρευσε στον Τσάβη πλέον να αγωνίζεται με τους legends της Μπαρσελόνα.
2: Λαμπρά.
0: Mm-hmm. Πολύ σοφό.
2: Λαμπρά.
0: Πολύ σοφό ακούγεται αυτό.
2: Αυτό είναι δυστυχώς μία από τις μεγάλες παθογένειες του ποδοσφαίρου, όταν οι παράγοντες πιστεύουν ότι είναι κάτι σημαντικότερο από τους παίχτες οι οποίοι δόξασαν μια ομάδα. Δηλαδή, ο Λαπόρτα αυτή τη στιγμή νιώθει ο πατριάρχης της Μπαρσελόνα. Έτσι, δηλαδή, σου λέει: εγώ είμαι ο Λαπόρτα, ας πούμε. Επί των ημερών μου έγινε αυτό και αυτό. Όμως, για να γίνει αυτό και αυτό επί των ημερών σου, κάποιοι άνθρωποι αγωνίστηκαν και έκαναν πράγματα τρομερά. Και με την Μπαρσελόνα και με την εθνική. Δηλαδή, ο Τσάβη δεν είναι απλά ένας θησαυρός της Μπαρσελόνα, είναι και ένας εθνικός θησαυρός για την Ισπανία.
0: Έτσι.
2: Το να βάζει ένας παράγοντας το όνομά του στη μαρκίζα με μεγαλύτερα γράμματα από αυτά των παιχτών είναι τρομερή ασέβεια. Και δείχνει και τρομερή έπαρση. Δεν μπορεί να απαγορεύσει ένας πρόεδρος κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί. Δηλαδή, κανονικά δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κανένα Τσάβη να πάει να αγωνιστεί με καμία ομάδα, ας πούμε, legends ή οτιδήποτε άλλο. Ο Τσάβη απένει στο καπνού και να στρώνεται χαλί.
0: Είναι.
2: Γιατί είναι ο Τσάβη. Τσάβη, Νιέστα, ο Μέση, ο Σουάρες, ο Πουγιόλο, ο Πικέ. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων βοήθησαν με τον τρόπο τους πολύ σημαντικά την ομάδα να πετύχει αυτό που τη συζητάμε τώρα.
0: Βασική κρίκη. Παιδιά, δεν έχει λογική το μήνυμα. Ναι, γιατί ας πούμε ο Τσάβης έχει ρίτερα 10 εκατομμύρια και δώσει κάποιους 4 λιβαδιά, δεν θα το δώσει. Ναι, μπορεί να το δώσουμε, δεν
2: θέμα
0: έχει σημασία.
2: Θέμα διαπραγμάτευση, αλλά στα 10 είναι υποχρεωμένο.
0: Ακριβώς. Είναι το θέμα ότι υπάρχει ένα ποσό στο οποίο υποχρεωτικά θέλει, δεν θέλει η ομάδα, δεν έχει λόγο.
2: Ναι.
0: Από το σημείο εκείνο και μετά, ως εργοδότης.
2: Γιατί μπορεί μια ομάδα θέλει να παίξει ένα παιχνίδι, θέλει να το δώσει κάπου και να μην το δώσει καπαλού κτλ. Αν λοιπόν μια ομάδα δώσει τη ρήτρα, δεν υπάρχει καμία άλλη συζήτηση που πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το θέμα της ρήτρας. Αν ο παίχτης συμφωνεί.
0: Κοίτα πόσες καριέρες έχουν κοπεί από ομάδες.
2: Ναι.
0: Πόσες και πόσες δεν έχουν κοπεί από ομάδες που βρήκαν παίκτες τα πενταπλάσια ή τα δεκαπλάσια λεφτά για να φύγουν και ομάδες τους δεν τους έδιναν.
2: Ρε παιδιά, ώρες συζητάμε και δεν καταλαβαινόμαστε. Λες, έχουν πίσω τους οι παίκτες μάναζερ και δικηγόρους, κανείς δεν υπογράφει ό,τι να είναι. Ο άλλος πάνω στην κάψα του να πάει στην τάδε ομάδα θα πει στο μάναζερ του, βάλε ό,τι να είναι. Ρήτρα 500. Βάλε, δεν με νοιάζει. Προφανώς το κοιτάνε 10 άνθρωποι, αλλά ο παίκτης εκείνη τη στιγμή που πάει δεν σκέφτεται. Όταν θα σκεφτεί μετά από 2 χρόνια, θα είναι αργά. Και η ρήτρα θα είναι 500. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Παπαδήμα, γιατί έχουμε ημίχρονο. Να μας τα πει λιγάκι. Έλα, ρε Δημήτρη.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Τορόντο, Καναδάς-Βοσνία 0-1. Με τον γκολ του Λούκιτς, οι Βόσνοι πάνε στα αποδυτήρια με αυτό το μικρό προβάδισμα. Στο 21ο λεπτό το γκολ, μετά από εκτέλεση corner του Μπάσιτς, μια πρώτη κεφαλιά του πολύπερου Κολάσινατς και τη δεύτερη του Λούκιτς, ο οποίος από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ. Η Βοσνία μπήκε καλά στο μάτς, πατούσε καλύτερα στο πρώτο τέταρτο, μέχρι να βάλει και τον γκολ, θα σας πω εγώ, στο 21. Από εκεί και έπειτα ο Καναδάς έγινε πολύ πιο επιθετικός, έχασε κάποιες ευκαιρίες με Όλου Βασέγη, με Ντέιβιντ, δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Πολύ καλά οργανωμένη πίσω η Βοσνία, η οποία μετά τον γκολ της περίμενε έτσι το δικό της μισό του γηπέδου και προσπαθούσε να αντέξει έτσι την πίεση που της ασκούσε ο Καναδάς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, δεν είναι Q3 τώρα, βλέπω Q4 πρέπει να είναι.
2: Ποιο?
0: Τελευταίο 8 λεπτό. Κάποιο λάθος έχει γίνει και στην κάρτα προφανώς. Τέλος πάντων, Ολυμπιακός θα βάζει 10-11 να πούμε αυτή τη στιγμή. Πέρασε μπροστά η Ουγγρική ομάδα. Πάμε σε συναρπαστικό τελευταίο οκτάλεπτο, όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα. Συναρπαστική τελευταία περίοδο. Ο Ολυμπιακός ήταν στο προβάδισμα από την αρχή του παιχνιδιού. 5-2 ήταν σε κάποια φάση το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά. Αυτή τη στιγμή η Φερεντσβάρος έχει επιστρέψει και προηγείται με 11-10. Λοιπόν, αυτά και θέλει το παιχνίδι 7 και 10 περίπου για να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, μπροστά μας τώρα έχουμε το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
2: Ναι.
0: Με Ποτσετίνο για κάποιο λόγο να αναξησηκώνει λίγο τους πώς να σου πω, τους Αμερικανούς και γενικώ στην κουβέντα, ότι ξέρεις ότι αφού έχουμε Ποτσετίνο,
2: ναι,
0: μπορεί και να γίνει κάτι, ξέρεις, συναρπαστικό.
2: Πόσο συναρπαστικό? Συναρπαστικό σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι αυτό ή στην πορεία του Μουντιάλ? Πόσο συναρπαστικό δηλαδή?
0: Πολύ συναρπαστικό.
2: Πολύ συναρπαστικό. Μάλιστα.
0: Μπορεί να γίνει.
2: Καλά, ας ξεκινήσουμε με νίκη τώρα αυτό το παιχνίδι και άστα συναρπαστικά τώρα του μέλλοντος.
0: Να ξεκινήσουμε τα βασικά.
2: Ναι.
0: Έχεις τα δίκαια σου κι εσύ.
2: Που εγώ λέω θα κερδίσει. Θα κερδίσουν οι ΗΠΑ, λέω.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι. Θα μας δώσουν μια πρώτη δόση συναρπαστικότητας.
0: Θα κερδίσουν οι ΗΠΑ, ναι. Ναι. Γιατί?
2: Γιατί το έχει παίξει άσο Τραμπ. Γιατί έχει καλή ομάδα. Έχουν καλή ομάδα οι ΗΠΑ. Δεν έχουν κακή ομάδα. Έχουν δουλέψει πολύ την ομάδα. Και λόγω Μουντιάλ και λόγω Ποτσετίνο έχει δουλευτεί η ομάδα. Δεν θα δούμε κάτι που θα λέμε, θα γελάμε. Θα δεις. Δεν θα ξενυχθήσω να το δω το βράδυ.
0: Ναι, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά κάποια στιγμή θα δω τα στιγμιότυπα και ναι, νομίζω θα έχει κερδίσει. Θα κερδίσουν οι ΗΠΑ.
0: Λοιπόν, δύο Αργεντινοί στους πάγκους σήμερα.
2: Ναι.
0: Να πούμε. Μαωρίσιο Ποτσετίνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες κατεβαίνουν, γιατί δεν είδαμε με Team Rim αρχηγό στα 38 του. Σάρλοτ, 82 συμμετοχές. Δεν έχουν καινούργια σχετικά ομάδα οι Αμερικανοί. Δεν βλέπω, δεν έχουν ιδιαίτερα πολλές συμμετοχές οι περισσότεροι παίκτες στην εθνική. Που σημαίνει το Ποτσετίνο, ξέρεις, ανακάτεψε λίγο τη φάση εδώ πέρα. Από την άλλη, ο Γκουστάβο Άλφαρο, επίσης Αργεντινός, προπονητής της Παραγουάης. Εντάξει, ο πάντα περιμένω με ενδιαφέρον, θέλω να σου πω, να δω την Παραγουάη. Ο ΠΕ κατεβαίνει με Γκατίτο Φερνάντες, 38χρονο τερματοφύλακα. Είναι αυτά τα ονόματα, ρε παιδί μου, αυτά τα μυθικά. Έχει ένα Μπαλμπουενά, νομίζω είναι και στο προηγούμενο Μουντιάλ αυτός. Ξέρεις, ο Μάρος Ντερέτε, τέτοιο έχει όλους τους μύθους, Αντώνιο Σανάμπρια, όλους αυτούς τους ωραίους τύπους. Λοιπόν, αρχηγός ο Γκουστάβο Γκόμες, ο αμυντικός της, στα 33 του. Γκάμπριελ Άβαλος βλέπω. Σε διάφορες χώρες παίζουν οι ποδοσφαιριστές της. Δεν έχω καθόλου εικόνα, πρέπει να σου πω, της Παραγουάης, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ μας. Γενικώς γερουσία βλέπω στην άμυνα. Αυτό 33, 34, 35 στην άμυνα έχουμε, βασιζόμαστε στην παλιά φρουρά. Να το πω έτσι, αυτό.
2: Και θα είμαστε καρφωμένοι πίσω, για να δεν θα έχουμε τώρα ανεβάσματα και αυτά όλα τα φιλελέ του ποδοσφαίρου και να κάνουμε build-up και ανεβείτε λίγο και να φτάσουμε μέχρι τη σέντρα για να οργανώσουμε, ναι, το παιχνίδι.
0: Όχι,
2: τα παλικάρια τα μεγάλα θα μένουν πίσω, θα κρατάνε τη θέση τους και θα αφήνουν τους πιτσιρικάδες να ανεβαίνουν και να κάνουν παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Όλοι σκουλιά.
0: Ναι.
2: Τα έχουμε κάνει όλα ίσωμα εδώ πέρα.
0: Συμφωνώ ότι η Αμερική χωρίς τον Λάντον Ντόνοβαν δεν είναι το ίδιο, και τον Κλίντον Ντέμψι, αν μου επιτρέπετε.
2: Και
0: τον Κλίντον Μάθης. Βεβαίως και όλους αυτούς. Με χαρά βλέπω, θέλω να πω, από εκείνη τη φουρνιά, α πούμε, το 94 που θυμόμαστε, τον Αλέξη τον Λάλας, ο οποίος έχει γίνει σχολιαστής. Και παρακολουθούσα λοιπόν, συζητάγανε μερικά πράγματα και ήταν το πανελάκι Αλέξη Λάλας, Θιερή Ανρή και Ζλάταν. Εντάξει. Και έλεγε ο Λάλας, έλεγε παιδί μου, ότι κοίταξε, αυτό το Μουντιάλ, λέει, μπορεί να είναι το Μουντιάλ του Χάλαντ. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, σπουδαία πράγματα, και να κάνει σπουδαία πράγματα, τι μπορεί να μείνει στην ιστορία, να είναι πραγματικά το Μουντιάλ του. Και έλεγε, και λέει, συγγνώμη, του λέει Ζλάταν, του λέει, σε αγαπάω πάρα πολύ, σε συμπαθώ, λέει, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ένα σημαντικά που, ας πούμε, εσύ δεν θα μπορούσε να κάνει. Θα τον προτιμούσα από σένα, το Χάλαντ. Αχ, και παίρνει μια βαθιά ανάσα ο Ζλάταν. Και του λέει, εντάξει, του λέει, τι να κάνει δηλαδή ο Χάλαντ ακριβώς. Και του λέει, κοίταξε, του λέει ο Σλάταν, θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, λέει, ο Χάλαντ είναι killer μέσα στην περιοχή. Εντάξει, λέει, μέχρι εκεί είναι το παιδί. Δεν μπορεί να κάνει παραπέρα. Εγώ του λέω, έπεσα και έξω από την περιοχή, παίζω καλά με την μπάλα και τα λοιπά. Και το βασικότερο, λέει, ο Χάλαντ, λέει, από το θυμόταν ο Σατανάς. Λέει, ο Χάλαντ, λέει ο Σλάταν, έχει πει σε μια συνέντευξή του ότι εμένα το όνειρό μου είναι, λέει, σε ένα παιχνίδι να κουμπάω δύο φορές την μπάλα και να βάζω δύο γκολ. Πάφησε κανείς λάτα πάλι. Του λέει, Αλέξη, του λέξεις ποινό δικό μου όνειρο. Λέει, δεν πες μου. Να κουμπάω δύο φορές την μπάλα και να βάζω τρία γκολ. ο Θεός ο Σλάταν. Εντάξει, μα αυτά είναι τα ωραία. Δηλαδή, αυτά λες, τι είναι ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Ωραία πράγματα του Μουντιάλ είναι να έχεις αυτό το πάνελ με Ζλάταν και Άρη και να κάθεσαι να ακούς και να χαίρεσαι.
2: Τώρα που λέμε για Χάλαντ, εντάξει, το λέγαμε και εκτός αέρα, βγήκαν οι παίκτες της Νορβηγίας και αυτοπαρουσιάστηκαν τέλος πάντων σε ένα βίντεο.
0: Ναι.
2: Και μας είπε τώρα ο Χάλαντ, λέει, με ονομάζουμε Έρλινγκ Χόλαντ.
0: Όχι, φίλε.
2: Και αυτή τη στιγμή έχει στείλει κουβάλο τον πλανήτη που το λέμε τόσα χρόνια Χάλαντ. Κατάλαβες τι έχουν πάθει. Έρλινγκ Χόλαντ.
0: Όχι.
2: Όχι, ξόχι.
0: Όχι.
2: Έτσι τον λένε. Να σου πω κάτι, και να μην τον λένε έτσι και να αποφάσει να τον λένε έτσι, όπως ο Τσάρτας.
0: Δεν το δεχόμαστε.
2: Περίμενε. Όπως ο Τσάρτας Τσιάρτας, δηλαδή που δεν το. Ξέρεις, από είναι, κάποια στιγμή θα με λέτε Τσιάρτα.
0: Ναι.
2: Τι να πούμε, δεν θα σε λέμε Τσιάρτα, αφού έτσι ήθελε ο άνθρωπος. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν ήταν Χόλαντ τόσα χρόνια και αποφάσισε το Μουντιάλ αυτό να γίνει Χόλαντ, πρέπει να το λέμε Χόλαντ τώρα. Τι να κάνουμε. Που μπορεί πάντα να το λέγανε Χόλαντ και εμείς να μην το είχαμε πάρει. Και να βαρέθηκε να μας διορθώσει, ξέρεις, τον άκουγε το όνομά του να το λένε Χάλαντ. Να βαριέσαι τώρα.
0: Ο Χόλαντ και ο Σέλστρομ. Λοιπόν, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος 12-13, 3 και 38 πριν από το τέλος. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το.
6: Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω στο σκορ με 14-12 από την Φενερμπάχτσε 2-40 πριν τη λήξη του τελικού του Final Four στο Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα στο Πόλο Γυναικών. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς Βοσνία 0-1 στο ημίχρονο στο Τορόντο. Για την πρώτη αγωνιστική στο τέταρτο όμιλο θα αγωνιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό Τσίρας, Τζούρισιτς, Τσιλαφών, Τσάνσες και Ερνάντες στη συμφωνία με τη Σαλαλουά για τον 23χρονο μέσο Ετιέν Καμαρά εναντί 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα είναι πράσινη και απομένει το νέο του παίχτη. Εξετάζεται ο αριστερός μπακ της Λέστερ Βίκτορ Κρίστιανσεν στο στόχαστρο της Μπούρσας Πολομπακασέτας, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Άμεσα αναμένονται στον Ολυμπιακό εξελίξει για τις μεταγραφές των Νόα Καντιού, της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα, κρίσιμες ώρες για την υπόθεση του Μάρμολ, ο οποίος είναι μεταξύ των Ερυθρολεύκων και της Τέλτα. Στην Ρεβέρη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια ο Καλογερόπουλος. Θετικά τα μηνύματα για τις ανανεώσεις των συμβολέων των Γιώβιτς και Πίλιου στην Άκη. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά την επίσκεψη της μεγάλης του γέννης σχολής στην Αθήνα. Κορυφαίος παίκτης της Ένωσης αναδείχθηκε στην ψηφοφορία της Σούπερ Λίγκο Πινέδα. Αλλαγή πλεύση στον ΠΑΟΚ με Μπιάνκο, ο οποίος συγκεντρώνει πλέον περισσότερες πιθανότητες παραμονής με τις επαφές με τη Φιωρεντίνα για τον Ιταλό μέσο να έχουν αρχίσει. Μέχρι Δευτέρα το διαζύγιο με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου, με τις δύο πλευρές να ψάχνουν τον τρόπο επίτευξής του. Οριστικά χωρίς τον Κώστα Σλούκα, Παναθηναϊκός Σάκτος, στον αυριανό πέμπτο τελικό της GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Όσμαν, η συμμετοχή του οποίου θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Κανονικά γυμνάστηκε Καλεσσόρ και Καλαϊτζάκης, εκτός ο Ρογκαβόπουλος, χωρίς προβλήματα η προπόνηση των Ερυθρολεύκων. Κάλεσμα στον κόσμο να παρακολουθήσει στο Telecom Center τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό που θα κρίνει τον τίτλο στοίχημα GBL. Απίθυνε και Παναθηναϊκός Σάκτος, ένδειξε επιβράβευση για τη συνεχή στήριξη. Όπως ενημέρωσε, οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ εκδόθηκαν εισιτήρια με μηδενικό κόστος. Πενταετές συμβόλαιο με τον Γιώργο Καπ πέραψαν Κάι Άρης και ΠΑΟΚ, όπως αναγγίζουν.

0: ενδιαφέρονται για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Bucks να τον παραχωρήσουν ζητούν ως αντάλλαγμα τους Ντέιντερ Μακδάνιελς, Νάθ Ριντ και Τέρενς Άλεν και δύο μέλη του draft picks του πρώτου γύρου. Την αποχώρηση του από τη Ζάλγκιρις Κάουνας λίγο μετά την κατάξυση του προαθλήματος Λιθουανίας κοντά στη Γιουβέντους, ανακοίνωσε ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος Γκάρτ θα εξετάσει το ενδεχόμενο έβρεση στο μάσο NBA και αν δεν τα καταφέρει θα ενεργοποιήσει την προσυμφωνία του με Βιλερεμπάν έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, πιστεύω το Fight Club.
1: Bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: μόνο. Έχουμε ένα μικρό τρακαρισματάκι στο παιχνίδι. Να δούμε τον τροματοφύλακα της Βοσνίας. Και έχει διακοπεί για λίγο το παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 49ο λεπτό. Καναδάς Βοσνία Ριζεγοβένη. Παραμένει το 0-1. Λοιπόν, και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φερεντσβάρος πήγε στα πέναλτι. Έχω χάσει κάτι, πήγε στα πέναλτι. Ε? Νομίζω ναι. Νομίζω ότι έχει πάει στα πέναλτι. Αν καταλαβαίνω καλά. Ήταν 12-14 και τελείωσε 14-14. Με συγχωρείτε, θα το επιβεβαιώσω σε πολύ λίγο. Νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί. Και πηγαίνει στα πέναλτι, ναι. Μάλιστα. Ο τελικός λοιπόν θα κρυθεί στα πέναλτι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέμε για το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, είπαμε. Εσύ λες Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εγώ λέω Ηνωμένες Πολιτείες, ναι.
0: Χωρίς συζήτηση.
1: Τίποτα,
0: δηλαδή.
1: Τίποτα.
0: Ε?
1: Τίποτα, ναι. Με διάταγμα του Υπουργού Πολέμου, πώς σου πω, τόσο Ηνωμένες Πολιτείες. Okay. Σοκ και δέος, δηλαδή επιχείρηση σοκ και δέος θα είναι, ξέρω εγώ, αυτό.
0: Οκ. Okay.
1: Η Αλεπού της Ελένης Ερήμου, δεν ξέρω, θα βρουν ένα όνομα να βάλουν πάνω.
0: Ναι. Εντάξει, άμα το λες. Όχι, και εγώ νομίζω, δηλαδή. Άλλαξε τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πρώτο πέναλτι για τον Ολυμπιακό, για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, εύστοχο. 1-0. Εντάξει, θα έχουμε λίγο τώρα, η διαδικασία αυτή θα πάει λίγο, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Συγγνώμη, ακούστηκε το κυκλοφορώ με ένα μωρό και νωρίτερα. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν ακούμε. Γιατί εδώ πέρα τα ακούμε εξωτερά, τα ακούμε και 10-12. Ακούστηκε σήμερα, Λοιπόν, το έπιασε η τερματοφύλακα του Ολυμπιακού το πρώτο πέναλτι. 1-0, παραμένει το 1-0. Επίσης, συγγνώμη και αυτό, μην τα αρχίσουμε αυτό. Γιατί εντάξει, και εδώ και αυτή την εκπομπή μπορεί να έχει ακούσει 10 φορές, αλλά δεν έχει να
1: τώρα κάθεσαι τώρα και δίνεις εξηγήσεις σε ποιους, ναι, τους 0 βαθμούς. τι κάνεις τώρα, τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, δηλαδή. Όταν παίζαμε σε αυτό το τραγούδι, οι Λέρες δεν είχαν ακούσει ραδιόφωνο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τώρα κάθεσαι και εξηγείς τώρα σε ποιον.
0: Έλατε.
1: Σε παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Λοιπόν, 2-0 για τον Ολυμπιακό. Δεύτερη εύστοχη εκτέλεση. Είναι η Φερεντσβάρος τώρα. Εκτελεί το δεύτερο πέναλτί της. Συγγνώμη, δεν ξέρω τις παίκτριες. Το πιάσε και αυτό. Δεύτερη απόκρουση. Όπω τρομερό. Σαφέστατο, τεράστιο προβάδισμα των κοριτσιών του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί είμαστε στο 2-0 μετά από δύο εκτελέσεις πέναλτι. Οπότε είναι πιθανό να τελειώσουμε ακόμα και σε αυτή την εκτέλεση που να τελειώσει. Όχι, το πιέσε. Το πιέσε τον φλακά Φερεντσβάρος στο τρίτο πέναλτι. Άλλαξε τώρα λίγο η φασούλα. Ναι. Κερκίδες απέναντι στις κάμερες, όπως μεταδίδει το μάτς, δεν έχουν κόσμο.
1: Πρέπει να βγήκαν στο ημίχρονο, γιατί νομίζω την ώρα που γύριζαν οι ομάδες για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, έβλεπα κόσμο να κατεβαίνει. Οπότε ίσως και να είναι άνθρωποι που βγήκαν έξω να πάρουν κάτι να ψωνίσουν και ξεχαστήκανε.
0: Α,
1: κάπως.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Ναι, αυτό μπορεί να έχει.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, έχω το. Στη διαδικασία των πέναλτι, συγγνώμη, έχασα κάτι. Το έχασε και το τρίτο. Αυτό το έπιασε η τερματοφυλακάς. Σοβαρά, τρίτο συνεχόμενο. Άρα αυτό είναι το πέναλτι που δίνει τον τίτλο. Και τον έδωσε. Τέλος. Λοιπόν, τα κορίτσια του Ολυμπιακού είναι πρωταθλήτες Ευρώπης. Με 3-0 στη διαδικασία των πέναλτι επί της Φερεντσβάρος, 14-14. Μιλήσουμε η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Λοιπόν, έχασε μια τρομερή ευκαιρία ο Καναδάς αυτή τη στιγμή. Για την ακρίβεια, έκανε μια εντυπωσιακότατη επέμβαση. Πλάσαρε ο παίκτης του Καναδά. Απέκρουσε για λίγο ο Βάσιλ και ο Σέατο Κολάσινατς ακολούθησε τη φάση. Βρήκε η μπάλα στο πόδι του. Την βρήκε η θελημένα. Αυτή πήγε οριζόντιο δοκάρι και έφυγε.
1: Μάλιστα.
0: Σπουδαία ευκαιρία για τον, για τον Καναδά. Αλλά τώρα η Βοσνία έχει τέτα τέτ για το δεύτερο γκολ, αλλά δεν θα το βάλει. Διότι άνοιξε λίγο το. Άνοιξε λίγο το.
1: Το τέμπο.
0: Το κοντρόλ.
1: Α. Λέω για άνοιξε και το τέμπο, γιατί βλέπουμε ξαφνικά και από εδώ και από εκεί ευκαιρίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με ένα παιχνίδι που είναι πιο ανοιχτό.
0: Ο Ντεμίροβιτς νομίζω ήταν. Τον άνοιξε λίγο το κοντρόλ ο Ντεμίροβιτς και τον πρόλαβε το φρακάς του Καναδά. Τον κόντραρε και νομίζω ότι είναι και out κιόλας.
1: Ναι, απέκρουση. Έχει δίκιο. Είναι απέκρουση, δεν είναι απόκρουση.
0: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό.
1: Θέλουμε να είμαστε.
0: Πάντα είναι,
1: είναι απέκρουση.
0: Πάντα είναι απέκρουση και,
1: ναι.
0: Ξέρεις, και πάντα ήταν. Πάντα είναι και. Τρομερή ευκαιρία του Καναδά.
1: Ναι, κύριε Καναδά, μου άμα δεν βάζει και αυτά, τι θες να γίνει τώρα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πω. Λοιπόν, 17-14, είδες το υπολογίζουμε μαζί με τα πέναλτι. Στον πόλο 17-14 λοιπόν, τα κορίτσια του Ολυμπιακού είναι πρώτα αθλήτριες Ευρώπης. Αυτό είναι το νέο της, αυτό είναι το πραγματικό νέο της, της ημέρας. Δεν ξέρω αν είδες τους, τους Κογκολέζους με τα κοστούμια τους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ε? Ήταν λίγο υπέροχοι, έτσι.
1: Υπέροχοι, υπέροχοι.
0: Πρέπει να πούμε. Με τους φούρους που δεν το είδανε, με λίγο λεοπάρ, με λίγο αυτό, ξέρεις, είχανε μια πινελιά ωραία, τέλος πάντων, ξεχωριστή.
1: Εντάξει, επειδή κάπου το πήρε το μάτι μου, δεν θυμάμαι το συζητήσαμε χθες ή κάποια άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Η FIFA τελικά απαγόρευσε στους Αιτινούς
0: ναι, ναι.
1: Την πινελιά με τη σημαία της Πολωνίας πάνω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την απαγόρευσε.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Γιατί λέει είναι πολιτικά, δεν θέλουμε πολιτικά μηνύματα ή προπαγάνδα. Τι προπαγάνδα μπορεί να είναι, να έχουν οι Αιτινοί μια μικρή σημειώρα της Πολωνίας για να τιμήσουν τις ιστορικές σχέσεις που έχουν με τους Πολωνούς. Τι να πω. Μόνο η FIFA γνωρίζει. Κι αν.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Δηλαδή αντί να πούνε μπράβο, ας πούμε, ξέρεις, εγώ, η αδερφοσύνη δύο λαών που είναι σε τελείως διαφορετικές υπήρους που. Του συνδέει μια ιστορία πριν από πάρα πολλά χρόνια και μπράβο και είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε, ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, είναι αυτό που μπορεί να, ξέρεις, να φέρει κοντά δύο λαούς που είναι σε διαφορετικές υπήρους, που φαινομενικά δεν έχουν τίποτα κοινό. Τους χάλασε γιατί λέει, είναι προπαγάνδα. Δω. Είναι προπαγάνδα να έχεις μια σημειώρα της Πολωνίας στην φανέλα σου.
0: Mm-hmm. Ό,τι πείτε, παιδιά.
1: Τι να πείτε.
0: Λοιπόν, ένα από τα ενδιαφέροντα άρθρα που βγήκαν σχετικά με το Μουντιάλ, πέρα από το αυτό ποιοι παίχτες θα λάμψουν, οι πιο νέοι, οι πιο γέροι, ποιους να προσέξετε και όλα αυτά, κάποιοι αποφασίσαν να κάνουν μια έρευνα στα τατουάζ των παιχτών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και πήγαν μερικά χρήσιμα συμπεράσματα. Καταρχάς κάποιοι από αυτά, εντάξει, τα περισσότερα τατουάζ τα έχουν οι Λατίνοι. Εντάξει, μετά είναι οι Ευρωπαίοι και μετά είναι οι υπόλοιποι. Αλλά γι' αυτό ας πούμε ότι είχαμε μια εικόνα. Εντάξει. Ψάξαν λοιπόν και δώσαμε τα έμφαση στους παίκτες της Αργεντινής. Και είδαμε ότι 20 παίκτες από τους 26 έχουν τατουάζ και αυτοί οι 20 παίκτες έχουν 226 τατουάζ.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή ξέρω εγώ, 11 ο καθένας ξέρω εγώ. Και κάτσαν και ψάξαν. Τι έχουν πάντα τατουάζ. Τα 3/4.
1: Αυτό με τατουάζ, εγώ έχω πάντα ερωτηματικά και
0: δηλαδή,
1: στάσεις.
0: Θέλω
1: να πω, υπάρχουν τατουάζ που φαίνονται και υπάρχουν τατουάζ που δεν φαίνονται.
0: Ναι.
1: Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος για τον αριθμό του τατουάζ ενός ανθρώπου.
0: Δεν
1: θέλω
0: μπορείς.
1: Θέλω να πω, εγώ στο χέρι, στο πόδι.
0: Δεν μπορείς.
1: Άντε να βγάλουμε διπλούς να έχεις το στήθος. Τώρα, παρακάτω, πώς λέμε με σιγουριά, βγάζουμε δηλαδή νούμερα με σιγουριά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, βρήκαν ότι τα 3/4 του τατουάζ έχουν να κάνουν με τη θρησκεία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ή κάποια μορφή, ή κάποια θεϊκή οντότητα. Και το υπόλοιπο, ας το πούμε, 1/4, έχει να κάνει με επιτεύγματα, με, με αριθμό φανέλας, με ημερομηνίες γέννησης παιδιών, κάτι με, ξέρεις, με το σύντροφο, με την οικογένεια και όλα αυτά. Και βρήκαν ότι το 60% του τατουάζ επίσης είναι σχεδιασμένα στα μπράτσια, τέλος πάντων κάπου που να φαίνονται γενικώς. Ενώ όσοι ποδοσφαιριστές επιλέγουν να κάνουν κάτι, να κάνουν τατουάζ που έχει σχέση με την καριέρα τους, mm-hmm. το κάνουν συνήθως αυτό που είναι στο καλό τους πόδι. Mm-hmm. Εντάξει, δεν γίνεται και πάρα πολύ σοφότεροι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ναι, οκ. Okay. Και το πιο γραφικό είναι ότι. Α, τώρα βλέπουμε την κάμερα του διαιτητή.
1: Πολύ μου αρέσει. Ναι. Αυτή η λήψη πολύ μου αρέσει. Ναι.
0: Λοιπόν, και ένα γραφικό είναι ότι έγινε μεγάλη βαβούρα, λέει, στην Αργεντινή, με την αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών της Αργεντινής, επειδή είχε τατουάσει τον Κριστιάνο.
1: Ναι, και.
0: Και. Και. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω που είναι το κακό να έχεις τατουάσει τον κόουτ. Θέλω να πω, κανονικά θα είναι υποχρεωτικό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα Κριστιανόσημο. Οι παίχτες πηγαίνουν, οι νέοι παίχτες, να πρέπει να έχουν ένα τατουάζ Κριστιανό. Γιατί λες, βάζω μάλλον τον κόουτ για να πάει καλά η καριέρα μου. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να το συζητάμε ως κάτι, ξέρω εγώ, προξενή εντύπωση.
0: Μα είδε το, ξεκινά να πω κάτι. Και κάνει και το ξεφτιλίζει.
1: Γιατί μιλάω πάρα πολύ σοβαρά δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Α λοιπόν. Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Λοιπόν, η Βαλένθια επίσης, να πούμε, με σκούπα στον τελικό το... Ω, συγγνώμη, όχι, έχει ακόμα ένα παιχνίδι.
1: Έχει ακόμα, ναι.
0: Είναι 2-0. Θα την κάνει. Θα την κάνει, θα την κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, 61ο λεπτό, Καναδάς Βοσνία Αρζεγοβίνη, 0-1 παραμένει το παιχνίδι. Νομίζω όλος ο κόσμος τώρα περιμένει με αγωνία το hydration break. Mm-hmm. Πλέον έτσι, γιατί δεν βλέπω και τίποτα άλλο. Η αλήθεια δεν τα έχουμε παρακολουθήσει λόγω του ότι είμαστε εδώ πολύ καλά τα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Από την άλλη, δεν υπάρχει κανένας ενθουσιασμός μέχρι στιγμή. Δεν έχουμε δει κάτι πολύ.
1: Δεν έχουμε δει και μεγάλες ομάδες.
0: Wow, αλλά δεν έχουμε δει και μεγάλες ομάδες, σωστά.
1: Μην βιαζόμαστε, χθες ξεκίνησε. Εντάξει, μην είμαστε πλέον έκτε.
0: Όλοι στο πρώτο του παιχνίδι είναι κάπως μαγκωμένοι, όπως και να το
1: είναι
0: κάνουμε.
1: Είναι σκοπιμότητα, ρε. Ξεκινάνε να ξεκινήσουν.
0: Ξέρω και τη σημασία του. Όπως είπαμε, και 8 τρίτες να προκρίνονται, το μετράς πάρα πολύ. Μην την πατήσω στο πρώτο παιχνίδι. Είμαστε σε τέτοια φάση. Μην την πατήσουμε στο πρώτο παιχνίδι.
1: Την πάτησε η Τσεχία, που την πάτησε χθες. Την πάτησε. Α, πρόσεχε. Ναι, ναι, αυτό σου λέει. Την πάτησε η Τσεχία.
0: Μα δεν βγήκε για να βγει, δεν έπαιξε μπάλα. Πώς να μην την πατήσει δηλαδή ακριβώς. Sorry κιόλα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Ο Έλον Μάσκ είναι τρισεκατομμυριούχος. Μπράβο του.
1: Σε καλή μεριά.
0: Μπράβο το παιδί. Τα κατάφερε. Τι να πω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα πάθει αγκύλωση στο χέρι του, φοβάμαι, για να το γιορτάσει. Φοβάμαι, μήπως από τη χαρά του πάθει αγκύλωση να σηκώνεται πάνω, ξέρει, στο χέρι να τεντώνει. Δεν ξέρω.
0: Άιστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου τώρα που έχουμε μπροστά, μπορούμε να πούμε για όλα αυτά μαζεμένα.
1: Να πούμε, ναι, γιατί.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει, γιατί μέχρι ουσιαστικά το. Πώς να σου πω. Μέχρι τη Δευτέρα, ας το πούμε, που θα.
1: Θα αναρθούμε.
0: Που θα επιστρέψουμε, ναι. Να πούμε τι θα γίνει σε όλα τα παιχνίδια μέχρι εκεί. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, άσο, συμφωνούμε. Συμφωνήσαμε. Λοιπόν, αύριο το βράδυ στις 10 έχει Κατάρ Ελβετία. Είναι διπλό.
1: Είναι διπλό.
0: Κυριακή ξημερώματα έχει Βραζιλία Μαρόκο.
1: Είναι άσος.
0: Είναι άσος. Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα έχει Αϊτή Σκωτία.
1: Να σου πω κάτι. Θα πω χ γιατί η καρδιά μου δεν πάει.
0: Και
1: να
0: εγώ χ θα πω.
1: Ναι, δεν πάει η καρδιά μου.
0: Και εγώ χ θα πω. Την Κυριακή στις 7 τα ξημερώματα έχει Αυστραλία-Τουρκία.
1: Θα είναι διπλό.
0: Είμαι μεταξύ χ και διπλού. Είμαι μεταξύ χ και διπλού. Διπλό. Διπλό. Γερμανία-Κουρασάο, το παιχνίδι που οι περισσότεροι φοβούνται, την Κυριακή στις 8 είναι αυτό. Ναι. Δεν φοβούνται ότι θα έχουμε το σκορ ρεκόρ του Μουντιάλ.
1: Είναι λίγο, το βλέπεις λίγο και λες τώρα, δεν θα σταματήσουν και άλλοι. Τέλος πάντων, η Γερμανία θα κερδίσει τώρα. Ελπίζω να μην ξεφτυλιστούμε όσο κουρασάει.
0: Μόνο για τον έκτο όμιλο την Κυριακή στις 11 το βράδυ έχουμε Ολλανδία-Ιαπωνία. Το δεύτερο ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Νομίζω που θα ήθελα να δω.
1: Ολλανδία θα πω εγώ εδώ.
0: Κι εγώ Ολλανδία θα πω. Δευτέρα ξημερώματα στις 2 η ώρα για τον πέμπτο όμιλο έχουμε ακτίλα φαντοστού σημερινός. Άσος.
1: Άσος.
0: Για τον έκτο όμιλο στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας έχουμε Σουηδία, Τινησία. Εγώ εδώ λέω χ.
1: Εγώ δεν λέω άσο.
0: Για τον 8ο όμιλο τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα έχουμε Ισπανία, πράσινο ακροτήρι που θα είναι άσος.
1: Ναι.
0: Και θα έρθουμε εδώ τη Δευτέρα το βράδυ για να δούμε 10 με 12 Βέλγιο-Αίγυπτος. Αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Σ' αρέσει?
1: Πολύ. Ωραίο παιχνίδι.
0: Για να το δούμε. Για να δούμε.
1: Αν
0: το Βέλγιο για πολλωστή φορά θα βρει έναν τρόπο να απογοητεύσει και ποιος θα είναι αυτός. Ή όλα τα παλιοσύρια θα κάνουν ένα τελευταίο ντου να δοξάσουν τα.
1: Μπορεί να το δούμε, ξέρεις, μισοάδιο, μισογεμάτο. Εσύ λες θα απογοητεύσει το Βέλγιο, εγώ λέω μπορεί να λάμψει η Αίγυπτος. Να δούμε. Θα είμαστε εδώ και το βλέπουμε.
0: Το ακούω. Γιατί όχι. Δεν έχω εικόνα από την Αίγυπτο από την άλλη. Συγγνώμη κιόλας. Είναι όμως ωραίο παιχνίδι. Γενικώς είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι σπάνια βλέπουμε, δηλαδή το Μουντιάλ. Έχει πέρα από όλο αυτό ότι βλέπεις ομάδες διαφορετικών υπήρων που δεν μπορείς να τις δεις πουθενά.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπεις τα διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου, τον τρόπο που αγωνίζονται. Τις διαφορές όπου υπάρχουν.
1: Άμα τα διαφημίζει τόσο πολύ, να κάτσεις να δεις και το Κατάρ, να κάτσεις να δεις και το Κουρασάο, να κάτσεις να δεις και τα υπόλοιπα.
0: Το Κουρασάο θα ήθελα να το δω, αν δεν με εκνεύριζε τόσο πολύ η Γερμανία. Άχι. Δεν μπορώ να βλέπω τη Γερμανία. Με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει η Γερμανία. Παρότι το πρώτο παιχνίδι, θέλω να σου πω, που θυμάμαι από Μουντιάλ στη ζωή μου τόσο έντονα, είναι παιχνίδι στο οποίο συμμετείχε η Γερμανία και το κέρδισε κιόλα.
1: Ναι.
0: Είναι ο ημιτελικό το 82. Γαλλία-Γερμανία. Που έχει προηγηθεί η Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, 1-3 στην παράταση, με γκολ του Μπελόν τότε κτλ. Και το γυρίζει και το ισοφαρίζει η Γερμανία και το παίρνει. Κατάλαβες τι γίνεται. Καλά, δεν μπορώ μετά. Ακολούθησε. Εντάξει, εμείς μετά ακολούθησε το 86. Έγινε ό,τι έγινε, πολύ ωραία. Αλλά μετά με το 90 πια. Παρόστησα μετά από αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ήταν και δυτική Γερμανία.
1: Mm-hmm.
0: Είχαμε μια ανοχή. Το 90 πια ήταν κανονική Γερμανία. Και με το που έγινε κανονική Γερμανία έπρεπε να του δώσουμε το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε. Γιατί να του το δώσουμε ντε και καλά, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Όταν του το δώσε ο Ιουγκουάιν, δεν έκανε έτσι.
0: Τους το δώσαμε...
1: Όταν του το δώσαν οι άλλοι, κάνει ολόκληρη φασαρία.
0: Του το δώσαμε Ιουγκουάιν... το 54. Γιατί πρέπει να του το δώσουμε και πιο μετά. Και τώρα μην βγείτε τίποτα ξυπνητζίδες και πείτε τώρα για το 54, γιατί θα πω μία λέξη μόνο. Μία μόνο. Και δεν θα αναπτύξω. Όποιος θέλει, ας ψάξει. Η λέξη είναι περβιτίν. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Για μένα να ρωτιέστε. Τι είναι αυτά που λες, έχεις αποδείξεις? Ναι, είναι η απάντηση. Ναι, υπάρχουν αποδείξεις. Δεν ξέρω γιατί μένεις σιωπηλός. Δεν είσαι φιλογερμανός, το ξέρω.
1: Δεν έχω τι να πω τώρα.
0: Ναι. Εντάξει, τι να πεις και τι να πούν και οι Γερμανοί.
1: Αν μιλάς ως Αργεντινός τώρα, μην ανοίγω.
0: Δεν μιλάω ως Αργεντινός. Μιλάω για τους Γερμανούς αυτή τη στιγμή. Να μιλάω σαν Αργεντινός, τι. Τι.
1: Είπες για το 90.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, τι.
1: Ναι. Ως Αργεντινός μιλάς τώρα ή ως φίλος του ποδοσφαίρου?
0: Και τα δύο.
1: Μάλιστα. Ως Αργεντινός μην μιλάς. Μην γυρνάς, θα γυρίσουμε στο Φιδέλα, θα γυρίσουμε στα χέρια του. Μην γυρνάμε τώρα εκεί τώρα. Θα χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα, πραγματικά. Μην γυρνάμε τώρα εκεί. Μπόχα βρώμα δεισοδεία. Τα λέγαμε και χθες. Μην γυρνάμε τώρα σε αυτές.
0: Αφού ξέρεις τι πρώτος το έχουμε. Δεν είναι εδώ πέρα, δεν το έχουμε συζητήσει.
1: Άρα κατηγορούν τους Γερμανούς τώρα και έχουμε κάνει τώρα του Βιδέλα το Μουντιάλ και
0: το Βιδέλα το Μουντιάλ, αυτό ήταν.
1: Εντάξει. Και με τα χέρια το λύνω τώρα το 86. Εντάξει. Μην συζητάμε. Ανοίγουμε κουβέντες τώρα που δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια ώρα. Άστο να πάει στην ευχή.
0: Λοιπόν, 61 το λεπτό. Καναδάς Βοσνία παραμένει το 0-1. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφω σε λίγο για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ κοντά σε συμφωνία δηλώνουν πως βρίσκονται αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με το Axios, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι υπογραφές θα πέσουν μέσα στις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την καταστροφή επιτόπου του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από την πλευρά του, το Ιράν θα έχει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση την υιοθέτηση των όρων της συμφωνίας. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει η Ιρανική ηγεσία προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η χώρα εξήλθε ισχυρότερη από τη σύγκρουση. Σημείωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ενώ άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Λήξη συναγερμού για το πλοίο Blue Star 2, το οποίο κατέπλευσε νωρίτερα στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο πλοίο χωρίς να βρεθεί υποπτό αντικείμενο και πλέον θα εκτελέσει το δρομολόγιο προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Στο πλαίσιο επιχείρησης κατά διακινητών στο Αιγαίο, τα ξημερώματα συνελήφθησαν δύο φερόμενοι διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, στην Ίσο Κέρο. Παράλληλα, διασώθηκαν 15 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Φτιάχνω.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλικοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: μύθος λέει πως όταν παίζουν οι γυναίκες το χαριτοδιπλωμένο κουπέπε προσθέτει άλλο ένα παράσημο στην πλούσια συλλογή του. Εντάξει. Λοιπόν, 77ο λεπτό να πούμε, παραμένει το παιχνίδι στο 0-1. Η Βοσνία προηγείται. Λοιπόν,
1: είναι οι γυναίκες για το χαριτοδιπλωμένο ό,τι οι εθνικές ομάδες εκτός Ευρώπης για τον Τζιάννη τον Ιφαντίνο? Όλες καλές, βέβαια.
0: Όλες καλές.
1: Ναι,
0: καλές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Backing vocals. Ωραία πληροφορία αυτή. Στο ξαναζώ. Η Εύα Τσελίδου, γνωστή και ως Εύα ή Εβίτα, η οποία συμμετείχε επίσης συνεργά στο Omega Vibes.
1: Είμαστε.
0: Πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Ωραίο.
1: Λέει κάποιος, μέχρι στιγμής λέει, να δώσουμε ένα credit στην καραφλή Ιταλική Αλεπού που άλλαξε τον κανονισμό με αυτούς που τραυματίζονται και δεν έχουμε δει μέχρι τώρα καθόλου θεατρινισμούς.
0: Εντάξει, δεν
1: έχουμε τρία παιχνίδια
0: και
1: παίξει.
0: Μεγάλο δείγμα.
1: Ναι, ναι. Αλλά τρία παιχνίδια έχουν παίξει.
0: Λοιπόν, το βάλω όμως ο Καναδάς.
1: Μάλιστα. Είμαστε λεπτό.
0: 79. Ο Λάρι είναι ο σκόρερ.
1: Είμαστε.
0: Ο Κάιλο Λάριν που μπήκε αλλαγή κιόλας.
1: Για να πάμε να μας τα πει ο Δημήτρης Παπαδήμος. Έλα Δημήτρη.
2: Το βρήκε τον κόλ της Σοφάρης ο Καναδάς στο 79ο λεπτό με ήρωα τον Λάριν, ο οποίος είχε περάσει δευτερόλεπτα νωρίτερα στο μάτς ως αλλαγή και βρίσκει αυτό το γκολ ο Καναδάς για να ισοφαρίσει σε 1-1. Πολύ ωραίο γκολ από τον Λάριν. Έγινε εκεί μια ωραία συνεργασία των παιχτών του Καναδά. Η μπάλα κατέληξε στον Λάριν, ο οποίος κοντρόλαρε υπέροχα, απέφυγε τον αμυντικό και εκτέλεσε με το δεξί πολύ όμορφο γκολ για το 1-1 του Καναδά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ωραίο, όντως, πολύ ωραίο κοντρόλ. Ωραία. Μαγιόρικη σεντερφορίσια κίνηση. Θα πω. Πολύ ωραίο γκολ. Ωραία. Και δίκαιο, να σου πω, δικαιότερο το χ με την εικόνα που έχουμε δει στο παιχνίδι. Μέχρι εδώ δηλαδή.
1: Λέει κάποιος, είμαι στο Γιόβικ της Νορβηγίας με βαρύ μπουφάν ψηλόβροχο και σε ένα χώρο για να βλέπουν τα χουλιγκάνια εδώ τα παιχνίδια. Είμαστε, δεν είμαστε 15 νοματέοι.
0: Τρομοκράχτης, ο οποίος είναι στη Χάγη, λέει: ξυπνάω κάθε μέρα 5.30. Οπότε σήμερα είδα το τελευταίο τέρατο της Κορέας πίνοντας πρωινό καφέ. Τη Δευτέρα θα βάλω νωρίτερα το ξυπνητήρι. Μάλιστα.
1: Σατράπη, μακάρι η αρμάδα του Νάγκελσμαν να βρει το σκορποχώρι του Πασαλή στο τελικό. Ακόμα και ημιτελικός λέει: θα δει τι πάει να πει Μπαρστού Μπράτβουρστ. Κερνάμε αυτοί που σας πονάνε.
0: Ναι.
1: Είναι υπογραφή.
0: Υποθέτω ότι μιλάς για την αρμάδα αυτή η οποία έχει αποκλειστεί στα δύο τελευταία μουντιάλα τη φάση των ομίλων, ε? Θέλω να θυμίσω. Για αυτή την αρμάδα, μάλλον θα μιλάς. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Ας περάσει τους ομίλους πρώτα και βλέπουμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί τα δύο τελευταία δεν τα κατάφερε.
1: Η θετική άβρα του Deadpool έφερε την ισοφάριση. Πάμε για την ολική ανατροπή, λέει ο Σφυροδρέπανος Χαχαρίας.
0: Okay, πολύ φιλοκαναδικό αυτό το σχόλιο, αλλά okay. Κάποιος γουστάρει Καναδά, γιατί όχι. Κάποιος λέει, αν έχετε δει MLS, όταν βάζει γκολ το Τορόντο, υπάρχει ένας τύπος που κόβει ένα κορμό με αλυσοπρίωνο. Ελπίζω να το δούμε και στο Μουντιάλ. Τύψαμε, μα φάνηκε με γυμνό μάτι ότι δεν υπάρχει περίπτωση offside.
1: Έλατε.
0: Αλλά έπρεπε να το δούμε κιόλας. Πρέπει να φλεξάρουν και τα new technology. Κύριε Κώστα.
1: Βεβαίως.
0: Καταλάβες. Λοιπόν, σταθερό που θα κλειδωθεί στο σπίτι για το Μουντιάλ, ο Ρίλος θα έχει ρεπό. Βλέπω επιστροφή Τάκαρου για δύο μήνες. Λέει από δε που πέφτει μάγλος.
1: Έχουμε Γιάννη στο δεφό μας τίποτα. Βράχος. Βράχος τώρα, τι να λέμε τώρα. Ο άνθρωπος είναι.
0: Έτσι.
1: Πώς το λέγανε, πώς ήταν το παρατσούκλι του Βαλβέρδε, Τσιγκούρι.
0: Τσιγκούρι, ναι.
1: Ναι, ναι, εδώ. Μυρμίκι.
0: Αλεφάλι, είπατε για Σταθερόπουλο. Τους κυρίους Ηχολύπτας και εικάζω πως επόμενη βάρδια κυρίου Παναγιώτη Ρίλου είναι την ημέρα και την ώρα του μικρού τελικού, έτσι. Ναι, ξέρω τι λέω, του μικρού τελικού. Α, Α, ναι, έχει δίκιο εσύ που το έστειλε, Βοεβόδα. Μουντιαλικό Γιώβο Λούκιτ σκοράρει και γερνάει βοσνιακό μαδέρι στη Μοναχοκόρη. Χθε αξίζω μια σύντομη δική μνήμα που τα λέω για τον Πεκτάρα από την αρχή τη σεζόν. Ναι, να μα έχει στείλει και το mail.
1: Ναι. Έχει δίκιο.
0: Ο Γιώβο Λούκιτ, έχει δίκιο.
1: Με τον Λούκα το Γιώβιτ και τον Γιώβο
0: ναι,
1: το Λούκιτ.
0: Ρε τα γαράδε στο Hollywood, πιάστε να κάνετε viral ιστορίες του Μουντιάλ ταινίες να οικονομήσετε. Χαβιέ Μπαρδέμ Μαραντόνα, Ντικάπριο Μάικ Λόουεν και Τζέσον Στέιθαμ Ζιντάν. Μπόνους, Τζάρετ Λέτο, ο Τζάρετ Λέτο στο λόγο του Γιώργου Σαμαρά. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Γιάννη, θα έρθετε ξημερώματα Κυριακής να δούμε μαζί τη χώρα μου να παίζει πρώτο αγώνα με τη Σκωτία. Κλοντ Ζοζέφ, με αποκαλούν αϊπτινός σπαλιάρα, δεν θα σας κάνω βουντού, τορκίζομαι. Κάποιος λέει, εγώ πάντως Μεξικό χωρίς Μπλάνκο και Ελματαδόρ Ερνάντες με ξανθιά κοτσίδα να ανεμίζει, δεν βλέπω.
1: Μη δεις.
0: Πονάτε που στα 34 χρόνια του Ταρακλίτσα μάθαμε τον ίδιο, τον λέγανε Ταρακλίτσι, ενώ έκανε καριέρα με τον Ταρακλίτσα. Έλατε. Στη φανέλα.
1: Έλατε.
0: Τρομερό και αυτό, ε.
1: Ναι. Αυτό λέμε το αλυσοπρίωνο γίνεται στο Portland. Timbers ναι. Λέγεται η ομάδα, λέει γι' αυτό. Mm-hmm.
0: Κάποιο ζωή με αυτό που για το Χάλαντ είναι ευκαιρία του Όντεγκαρντ να κάνει ντεμαράζ και να πει ότι προφέρεται Έντεγκορντ.
1: Όχι, φτάνει, παιδιά. Α τα λένε με το που υπογράφουν σε μια ομάδα. Ότι ξέρετε κάτι είναι γεια σα, είμαι ο Τάδε. Είμαι ο Τάδε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Όχι απλά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θα δώσω τα πάντα. Είμαι ο Τάδε, με λένε έτσι. Και θα δώσω τα πάντα για την ομάδα. Να έχουμε από την αρχή ξεκάθαρα
0: έτσι,
1: πράγματα.
0: Έτσι.
1: Τώρα μετά από 5 χρόνια να κάνουμε τώρα κουβέντα και πώς σε λένε και πώς είμαι το ονοματάκι σου, δεν είναι πράγματα αυτά.
0: Με την ταχύτητα που μιλάω, Μιαούλη, έχω πάει στον κεραμικό θρόνο μετά από συμπυκνωμένο χυμό δαμάσκινο. Δε ομορφό τρόπο το πρωί. με αφορμή το Μουντιάλ για το χθεσινό παιχνίδι στο Αζτέκα, λέει κάποιο. Θυμήθηκα για τον γκολ που έβαλε με το χέρι ο Μαραντόνα κάποιον Άγγλο φιλόλογο, ο οποίος κάνοντας ανάλυση τις αρχαίες τραγωδίες του Εσχύλου, έφερε για παράδειγμα τη γνωστή ατάκα του Μαραντόνα για το χέρι του Θεού. Όπως ακριβώς γινόταν και στην αρχαία τραγωδία, όπου πολλοί άνθρωποι κάνουν κάτι και μετά αποδίδουν την πράξη τους σε θεϊκή παρέμβαση. Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, εσύ που θες τους ιδιωματισμούς της ημέρας,
0: ναι.
1: Βεβαίως και σήμερα έχει βγάλει το βρέχει καρέκλες. Για το χθεσινό βραδινό παιχνίδι στην πραγματικότητα ανάμεσα στην Κορέα και την Τσεχία. Λοιπόν, και οι ιδιωματισμοί της ημέρας του αγώνα αυτού είναι οι εξής. Λέει, στη Νότια Κορέα δεν σε λένε στόκο, σου λένε έχεις noodles αντί για εγκέφαλο στο κεφάλι σου. Τώρα μην τα ακούμε αυτά, εμείς μεταφερμένα στα ελληνικά και χάνουμε καμιά φορά έτσι, αλλά είναι τοπικοί ιδιωματισμοί. Ενώ στη Τσεχία δεν λένε δώρο άδωρο, λένε μου χρησιμεύει όσο ένα παλτό σε έναν πεθαμένο. Και ψηφίζουμε Τσεχία εμείς από αυτό το ζευγάρι, να πούμε την αλήθεια. Αυτό περνάει από
0: εμάς.
1: Λοιπόν, μπράβο στο βρέχει καρέκλα στο λογαριασμό. Ναι, βεβαίως, ευχαριστώ το φίλο που μου το θύμισε.
0: Τρεις μεγάλες αλήθειες. Το σαμπουάν για σώμα και μαλλιά δεν κάνει ούτε για σώμα ούτε για μαλλιά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Άρα δεν είναι αυτή. Κάτσε, έχει κι άλλη. Ναι. Το σωστό αντρικό σιμοχέ θέλει τουλάχιστον 2 φορές καζανάκι.
1: Εντάξει, παιδιά τώρα. Απορία. Γιατί οι ομάδες του MLS έχουν FC δίπλα στο όνομα αφού το λένε σόκερ. Ας αποφασίζουν, λέει κάποια στιγμή, λέει ο SMS. Έχει δίκιο. Αν το λέμε σόκερ, αν βάζουμε και το FC διπλά.
0: Ναι. Ράντε. Κύριε Κώστα, μπορεί να βάλετε κάμερα στο πέτο σας να έχουμε πει ο Ούβι ραδιοφωνικού παραγωγού. Λέει ο Ούμπερτο Δενέκο. Κύριε Κώστα, ο κύριος Γιάννης δεν λέει πια το TikTok δόξα το γιαραμπή δεν έχουμε στις καλησπέρες. Τα νεύρα μας δεν αντέχουν. Θα τον τιμωρήσετε και να καμτσικώσετε και εμάς τους ψυχαναγκαστικούς.
1: Παιδιά, 2 πράγματα σημαίνω εδώ. Ή το ξεχνάει, έχει κάνει μου λεφτά TikTok. Ένα από τα δύο, με κάποιο ψευδόνυμο, ας πούμε, για να μπαίνει μέσα και να χαζεύει τίποτα. Να χαζεύει τίποτα αυτά τα πράγματα που κάνουν οι νεολαίοι. Θα το μάθω εγώ.
0: Μακάρι, λέει ο Άνταχ Φαφούτης, μακάρι remake της φανέλας με το 9. Με Τσιμιτσέλη ως Μπιλ Σερέτη, Τσαλταμπάση ως μάνατζερ και Μέμπο Μπεγνίο στον παίχτη που του τρώει τη θέση στην εντεκάδα. Δυνατό.
1: Είναι ο Κολάσινατς 32 εδώ και 10 χρόνια.
0: Ναι. Ναι. Όντως. Λοιπόν, ορίστε, έφτασε τώρα ο Κουροπαλάσιος που ξέρει από νορβηγικά. Λέει, επειδή ξέρω νορβηγικά και ξέρω και την προφορά, παραθέτω έναν απλό αλλά αρκετά ακριβή οδηγό για το πώς προφέρονται βασικά γράμματα. Δεν μπορώ να σας τα διαβάσω όπως καταλαβαίνετε. Αντός τα παραδείγματα είναι ότι το Χάλαντ προφέρεται Χόλαντ. Είναι δύο, δεν είναι ένα.
1: Παιδιά, ο ίδιος είπε Χόλαντ.
0: Όχι, είναι Χόλαντ.
1: Ναι, ο ίδιος... Α, εγώ δεν άκουσα καλά.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Η Ρόζεμπουργκ.
1: Πάντως δεν είναι Χάλαντ.
0: Ναι, η Ρόζεμπουργκ είναι Ρούσεμπουργκ.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, η Τρόμσε είναι Τρούμσε και η Μπόντο είναι Μπούντε. Εντάξει, δεν θα τα πούμε ποτέ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Μωρή Χάνα Γουάντιγχαμ. Το τετλάσο είναι, έτσι. Αξιοκρατία. Χθες κυκλοφόρησες νέο γκόμενο ορθοπαιδικό χειρουργό που έχει διπλώματα μηχανολόγου από το UCL και ιατρικής Εδιμβούργου. Τιμή σε ένα και νευρώτιγμα, όλοι οι κλάδοι για πάρτι σου.
0: Μεγάλη αλήθεια από το διγενήδη κατάληκτο. Όποιον καθρέφτη να αγοράσει είναι μεταχειρισμένος. Όχι ρε παιδιά.
1: Όχι.
0: Γιατί ρε παιδιά. Καλησπέρα λέει κάποιος. Σας ακούω από το 2008, όντας τότε 17 ετών. Πανελλήνιες Πανεπιστήμιο, δουλειά στην Ελλάδα, δουλειά στο Λονδίνο για 6 χρόνια και επιστροφή στην πατρίδα το 2022 λόγω διάγνωσης με αυτοάνωσο. Παντρεύτηκα το 23, απέκτησα 3 παιδιά, 2 ετών και δίδυμα 4 μηνών. Ναι, συγγνώμη, μου άρεσε το σεξ. Κουπέπε, πονάς. Μπορεί συνήθως πλέον να σας ακούω σε κονσέρβα. Αργελάω ακόμα με τα μηνύματα και με τα ψευδόνυμα. Πολλές αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο σε τόσο μικρή περίοδο. Αλλά ένα πράγμα παραμένει αναλύωτο μέσα στα χρόνια. Το file club και η παρέα σας. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, αλλά είστε το δικό μας καφενείο των Ερτζιανών. Η δική μας συντροφιά, η δική μας νόμιμη ακόμα ευτυχώς σέκτα που μόνο οι μοιημένοι θα καταλάβουν πραγματικά. Ιστερόγραφο, η μόνη μάχη που χάθηκε είναι αυτή που δεν δώσαμε ποτέ. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει ο Κουροπαλές, λέει το εξής. Πριν 6 χρόνια έγινε κάτι με μια κοπέλα. Ήταν ελεύθερη ή σχεδόν ελεύθερη τότε. Πάνω πει σχεδόν ελεύθερη.
1: Ήταν στα χωρίσματα, σα πω.
0: Έγινε μια φάση, αλλά εγώ δεν το προχώρησα ενώ εκείνη το ήθελε πάρα πολύ. Και για να είμαι ειλικρινής, από τις λίγες περιπτώσεις που κατά καιρούς έχω μετανιώσει που δεν το προχώρησα τότε. Fast forward 6 χρόνια μετά. Έχει αρχίσει πάλι να παίζει ένα περίεργο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή είναι σε σοβαρή σχέση με ένα ανώτερο στέλεχος στη δουλειά. Κάνουμε όλοι πάνω κάτω την ίδια δουλειά, αλλά δεν δίνω περισσότερες λεπτομέρειες για ευνόητους λόγους. Δεν δουλεύω μαζί του, ούτε έχω άμεση ή ουσιαστική έμεση επαφή. Και εδώ έρχεται η ερώτηση προς όλους σας, αλλά και προς τον Κουροπαλάσιο, τον εαυτό του δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή η κοπέλα δεν είναι το αντικειμενικά τέλειο γκομενάκι, ούτε είναι ακριβώς ο τύπος μου. Παρ' όλα αυτά, μου βγάζει κάτι σκοτεινά ελκυστικό, κάτι που με τραβάει με λάθος τρόπο. Το ερώτημα είναι να το προχωρήσω. Και αν το προχωρήσω και κολλήσω, αξίζει να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια.
0: Και κυρίως,
1: εννοείται,
0: αξίζει να μπω στη διαδικασία μια κοπέλα που φαίνεται διατεθειμένη να κερατώσει έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει σοβαρή σχέση απλώς επειδή με γουστάρει από παλιά. Μήπως αυτό που νιώθω είναι απλώς η περιέργεια και το αποθυμένο των τελευταίων 6 χρόνων που χτυπάνε ξανά την πόρτα.
1: Βγάλ το αποθυμένο σου όμως, γιατί θα μείνει αποθυμένο για μια ζωή. Φυσικά και θα το κάνεις. Αφού σε τραβάει με έναν τρόπο σκοτεινά γοητευτικό, τι θα κάνεις δηλαδή τώρα, θα τη στέκεις σκοτεινή γοητεία. Πιστεύετε κύριε Κώστα ότι ο διπλανός σας θα προτιμήσει να βγει το Σάββατο για ποτάκι ή θα κάτσει στο σπίτι να δει στο Μέγκα τον αγαπημένο του κωμικό? Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ πιστεύω δεν θα βγει έξω για ποτάκι. Τώρα τι θα κάνει στο σπίτι δεν ξέρω. Αν τύχει να παίζει Μέγκα εκείνη τη στιγμή για να έχει κάποια παρά, δεν ξέρω.
0: Τύχει θα είναι.
1: Μπορεί να το αφήσει να κάνει κάποιες δουλειές στο σπίτι ξέρω, και να παίζει τρεις ώρες. Να τύχει τρεις ώρες. Τέρμα τρεις ώρες. Τσίτα η ένταση. Μπορεί να τύχει. Τυχαίνουν αυτά τα πράγματα. Να χαλάσουν οι μπαταρίες, να μπορεί να χαμηλώσει.
0: Μπράβο.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Μπράβο.
1: Ένα σχόλιο για τον Blazer διπλοσταυροκουμποτό σακάκι του προπονητή της Βοσνίας που συνοδεύεται από άσπρο τισερτ, σαν τον μπουγά που κάνει γκέ στο Miami Vice μοιάζει, λέει ο Κουρμπέλι Dance. Μην δείτε κομψό άνθρωπο, αμέσως να πείτε κακία δηλαδή.
0: Έλατε.
1: Θέλετε τους κατσαπιάτε με τις φόρμες θέλετε. Εντάξει. Οκ. Okay.
0: Που άμα τους δείτε για αυτούς και αυτοί θα σας πειράζουν.
1: Ναι.
0: Οπότε πείτε μας τι θέτε, πώς να ντύνω οι προπονητές δηλαδή, τι να φοράνε. Να φοράνε τι, να φοράνε τζιν, δηλαδή να μην φοράνε σακάκι, να μην φοράνε φόρμα, τι να φοράνε τζιν. Δεν καταλάβαμε. Μου έχετε προκαλέσει ενοχικό σύνδρομο. Αν είμαι στο σπίτι, νιώθω ενοχές αν δεν ακούσω στο και για 10 λεπτά την εκπομπή.
1: Γιατί? Τι αντιβίωση είναι.
0: Να φλεξάρουμε κι εμείς οι Δανείοι. Άλμπορκ είναι Όλμπο, Άρχους είναι Όρχους, αλλά εκεί που πονάτε είναι το Οντένσε που είναι ένα πιωμένο Ούνσε. Αλήθεια τώρα. Τι μαύρη ζωή κάνετε, ρε παιδιά, εκεί πέρα.
1: Αν θα έπρεπε να πάρετε 1 εκατομμύριο ευρώ,
0: ναι,
1: βάζοντας τη σωστή σειρά βάση ταλέντου τους παρακάτω, πώς θα τους βάζατε? Τσιμιτσέλης, Σπόραρ. Τσιμιτσέλης, Σπόραρ, Τσαλταμπάσης, Βιλένα, Τούντορ, Νεϊμάρ, Μαμούτε.
0: Καταρχάς δεν χρειαζόμαστε λεφτά, αυτό είναι διασκέδαση.
1: Ας πληρώνουμε και
0: αυτό. Ας ξεκινήσουμε αυτό, έτσι, δηλαδή για όνομα.
1: Λοιπόν, από τον πιο ταλαντούχο στο λιγότερο εννοείς, έτσι, να πάμε.
0: Από τον πιο ταλαντούχο...
1: Νεϊμάρ πρώτος από όλους αυτούς, πιο ταλαντούχος. Μου επιτρέπεις να πω.
0: Ναι, δεν τους έχω μπροστά μου, οπότε δεν τους θυμάμαι.
1: Τσιμιτσέλης, Σπόραρ...
0: Περίμενε να έρθω από σένα.
1: Τσιμιτσέλης, Σπόραρ, Τσαλταμπάσης, Βιλένα, Τούντορ, Νεϊμάρ και Μαμούτε.
0: Ωραία, λοιπόν, Νεϊμάρ.
1: Ναι.
0: Νεϊμάρ πρώτος.
1: Τσαλταμπάσης.
0: Τσαλταμπάσης, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Τούντορ θα βάζα τρίτο.
1: Τούντορ, παίχτη ή προπονητή?
0: Παίχτη.
1: Παίχτη ή προπονητή?
0: Παίχτη.
1: Είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για παίχτη?
0: Ναι. Πολύ καλή.
1: Τι δουλειά έχει εδώ πέρα? Ναι, γι' αυτό σου λέω όμως, εδώ μπορεί να είναι με την ιδέα του προπονητή.
0: Α,
1: δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Δεν το λέει όμως.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Ας πούμε Τούντορ τέλος πάντων. Θα βάζα Βιλένα, γιατί ο Βιλένα της Πανάθας δεν είναι ο Βιλένα κανονικός. Το Βιλένα τον κανονικό τον έχουμε δει παλιά, ήταν γιατί ήταν πολύ καλός παίκτης.
1: Δεν είναι ο Βιλένα κανονικός, γιατί δεν έχει έρθει ο Βιλένα κανονικός. Έχει κάποιος που του μοιάζει.
0: Ναι, αλλά καταλάβες πού πάμε, θα το κρίνουμε τώρα. Ναι, αν το κρίνουμε τώρα το Βιλένα, ναι, μπορεί να μπει παρακάτω, είναι η αλήθεια.
1: Παρακάτω πρέπει να μπει.
0: Ωραία. Τι να βάλουμε τώρα?
1: Τσιμιτσέλης.
0: Όχι.
1: Μετά τον Τούντορ δεν πάει Τσιμιτσέλης.
0: Τώρα έτσι όπως το λες, κόλλησε.
1: Ναι.
3: Ναι, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ποιοι μείνανε?
1: Ο Σπόραρ.
0: Ναι.
1: Και ο Μαμούτε.
0: Ναι, Μαμούτε.
1: Όχι, αυτό περιμέναμε δηλαδή. Πιέζω με τον τρόπο που όλη αυτή την ώρα να γίνει αυτό. Λέει, καλά λέει, ας ήταν Ιταλός ο προπονητής της Βοσνίας και θα έλεγαν όλοι ότι λανσάρει νέα μόδα με το σακάκι και το μπλουζάκι, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Πέστα, επειδή είναι Βόσνιος, τώρα καθόμαστε και τον κράζουμε. Yeah.
0: Γιατί λοιπόν ο Μπεγνής και ο Νίκολας Κέτζ από τη λίστα?
1: Η παιδιά δεν χωρούσαν, εντάξει. Τόσο ταλέντο δεν χωρούσε ένα μήνυμα.
0: Και λίγαμε τον Νίκολα στον Κιέτζ γενικότερα.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Γιατί είναι μεγάλη αλήθεια, ρε παιδιά, ότι όλοι οι καθρέφτες είναι μεταχειρισμένοι?
1: Με τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Δεν κατάλαβα. Από πού και σου πού. Δεν έχει τύχει, δηλαδή, να έχετε παραγγείλει, να έχετε πάει σε μαγαζί και να έχετε παραγγείλει ένα καθρέφτη, να τον έχουν φέρει και να τον έχουν βάλει σπίτσες. Δηλαδή, πώς είναι μεταχειρισμένος αυτός ο καθρέφτης? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλήθεια. Βλέπω το διαιτή με τα ακουστικά του, λέει ο Άντραχ Φαφούτης, και θυμάμαι ελληνάδικο πάρτι με Μάκη Πουνέντι στα Ντέξ πριν 20 χρόνια. Καλό.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή Έλληνας λέει σε Νορβηγό ρε, και όλος το πατάει ποιον είπε ρε, άλλος ρο, άλλος ρου ή ρο, και έτσι περνάει άλλο ένα βράδυ στο τρούμουσο, ε. Υπέροχα. Υπέροχα. Ναι. Είναι το πλάνο της κάμερας του διαιτητή σαν το τζατζίκι στις μεγάλες παραγγελίες? Δεν το θες πραγματικά, αλλά όταν το βλέπεις χαίρεσαι, γιατί απλώς υπάρχει και ομορφαίνει το τραπέζι. Ναι, θα έλεγα εγώ.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Προσυπογράφω για τις ενοχές, αν χάσουμε στο ένα δεκάλεπτο εκπομπής. Ξυπνάω μέσα στη νύχτα, μέσα στον υδρότα, να τσεκάρω αν ανέβασε ο Βλάντα να γαλινέψει ψυχούλα μας. Υπερβολές. Υπερβολές. Τι πάρα πει, κύριε Κώστα, έχετε χειραγωγήσει την κοινή γνώμη για τους Ιταλούς?
1: Εγώ την έχω χειραγωγήσει.
0: Εννοείται για τους ξυπόλυτους Ιταλούς στα μαγαζιά.
1: Που τους περνάμε για μοδά τους.
0: Αυτό εννοείται.
1: Αυτοί γυρνάνε ξυπόλυτοι. Εγώ φταίω που το καταγράφω.
0: Και τώρα τώρα έρχονται οι μέρες τους. Τώρα είναι η εποχή τους. Τώρα βγαίνουνε.
1: Εννοούν για το μεταχειρισμένο του καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει σίγουρα κάποιος έχει καθρεφτιστεί πριν από σένα, λέει. Αυτό εννοούν. Εντάξει. Καταλάβεις τι γίνεται. Και το αμάξι είναι μεταχειρισμένο, παιδιά. Παίρνουμε γιατί κάποιος κόλλος έχει κάτσει στο κάθισμα και το έχει βγάλει από το κοντέινερ. Άρα δεν είναι τώρα αυτό τώρα κουβέντα. Και το μηχανάκι κάποιος το καβάλισε για να το βγάλει από την αποθήκη.
0: Τα καινούργια αυτοκίνητα, επειδή το ξέρουμε. Πες μου, τελείωσε το παιχνίδι.
1: Πες για τα αυτοκίνητα, ναι.
0: Υπάρχει σαν γράφος κανόνας που υπάρχει ένα συγκεκριμένο πιστεύω ποτηράκι μικρό που το δίνει και λέει τόση βενζίνη θα βάλω. Τόση, δεν βάλετε. Είναι ένα ποτηράκι σε όλες τις εταιρείες. Μικρό, μικρό από αυτό που είναι τα σφινάκια. Λέει τόσο θα βάλεις μέσα.
1: Ουροσυλλέκτης. Παίρνουν τον ουροσυλλέκτη και βάζουν τόσο βενζίνη.
0: Τόσο θα βάλεις μέσα. Και μετά, εντάξει, αν είναι στα 1-2 χιλιόμετρα το βενζινάδικο, έχει καλά. Αν δεν είναι, τι έκανε.
1: Σου κλείνωσε με το που το αγόρασε, σπρώχνεις.
0: Πώς το κάνουν όλοι αυτοί.
1: Αμάμε ρε γιφταρέοι. Βάλτε λίγο βενζίνη μέσα. Βάλτε 5 λίτρα. Χρεώστε τα. Αν είναι το πρόβλημα, χρεώστε τα. Δηλαδή, πες σου βάζει και 5 λίτρα βενζίνη. Τώρα και 10 ευρώ για τη βενζίνη, ξέρω εγώ. Να πάμε παρακάτω τη ζωή μας.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Παπαδήμα, πες μας τώρα όλα μαζί που τελείωσε.
2: Έτσι, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι.
0: Δίκιο χινάρι, λες, είπα να το πάρει ο Καναδάς.
2: Όχι, νομίζω ήταν ανώτερος ο Καναδάς συνολικά. Πιο επιθετικός, έδειξε περισσότερα πράγματα στο γήπεδο. Η Βοσνία προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με τον γκολ του Λούκιτς και από εκείνο το σημείο και έπειτα περίμενε στο δικό της μισό του γηπέδου. Περίμενε να απειλήσει με κάποια αντεπίθεση. Ήταν πάντως απειλητική η Βοσνία στις αντεπιθέσεις της. Δηλαδή φαινόταν ότι θα μπορούσε να βρει και αυτή η δεύτερο γκολ. Παρ' όλα αυτά ο Καναδάς ήταν ανώτερος. Πίεζε, είχαν ευκαιρίες. Τελικά βρήκε τον γκολ της σοφάρισης το 78 με ήρωα τον Λάριν, ο οποίος δευτερόλεπτα από του πέρασε το παιχνίδι ως αλλαγή χρήστηκε και σκόρεν. Μάλιστα είχε και μεγάλη ευκαιρία ο ίδιος για να κάνει και την ολική ανατροπή στο φινάλι στις καθυστερήσεις, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πήρε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ο Μουχαρέμοβιτς για τη Βοσνία τον έκοψε με ένα πραγματικά κέριο τάκλιν, σωτήριο έτσι για τη Βοσνία. Και έτσι αυτό το τελικό 1-1 δίνει στις δύο ομάδες από έναν βαθμό. Στον όμιλο, στον οποίο θυμίζω ότι βρίσκονται επίσης Ελβετία και Κατάρ, οι οποίες θα τεθούν αντιμέτωπες αύριο το βράδυ στις 10.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και με ένα καινούριο ακόμα στατιστικό, βλέπουμε στα στατιστικά του παιχνιδιού ότι κατοχή είχε 51% ο Καναδάς, 32% η Βοσνία. Θα πείτε, περισσεύει ένα 17%, παιδιά. Ποιος τον είχε αυτή την κατοχή, σου λέει, α, ήταν διεκδικούμενη μπάλα.
1: Τι είναι, 17% διεκδικούμενη.
0: Ναι, ήταν 17% διεκδικούμενη. Κατοχή σημαίνει κατοχή, φίλε μου, κανονική. Όχι, φτάσαμε στα σύνορά σας, μπήκαμε μέσα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών για τέταρτη φορά στην ιστορία του Στεφτικού Ολυμπιακού που νίξε 17-14 την Ουγγρική Φερεντσβάρος απέναντι στον τελικό του Final Four του Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς Βοσνία 1-1 στο Τορόντο. Για την πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάης στις 4 τα ξημερώματα, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, κότσε Ατζούρισε τη Λαφών Σάντσες και Ερνάντες σε συμφωνία με τη Σαλουρά για τον 23χρονο μέσο Ετιέν Καμαρά εναντί 3,5 εκατομμυρίων ευρώ ήταν η πράσινη και απομένει τον νέο του παίκτη. Εξετάζει ο αριστερός μπακ της Λέστερ Βίκτορ Κρίσιανσε στο στόχο του Τριφυλίου και ο Φαντρόγκερεν της Άμπσφορ σύμφωνα με τουρκικά σενάρια. Άμεσα αναμένονται στον Ολυμπιακό εξέλιξη για τις μεταγραφές του Νόα Καντιού και της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα, κρίσιμο μισθό και για την υπόθεση Μάρμολ, ο οποίος είναι μεταξύ των Ερυθρολεύκων και της Σέλτα. Στην Ιρεβέρη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια ο Καλογερόπουλος. Θετικά τα μηνύματα για τις ανανεώσεις των συμβολίων των Γιώβιτς και Πίλιου στην ΑΕΚ. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια φέτος απέναντι στα συστήματα, τόνισε ο Μάρης Λιόπουλος κατά την επίσκεψη της μεγάλης του καινούργιου σχολής στην Αθήνα. Κορυφαίος παίκτης τένος αναδείχθηκε στην ψηφοφορία του Σούπερ Λίγκ Πινέδα. Αλλαγή πλέψη στον ΠΑΟΚ με Μπιάνκο, ο οποίος συγκεντρώνει πλέον περισσότερες πιθανότητες παραμονής με τις επαφές με τη Φιωρεντίνα για τον Ιταλό μέσο να έχουν αρχίσει. Μέχρι Δευτέρα το διαζυγείο με τον Ραφάλ Λουτσέσκου με τις δύο πλευρές να ψάχνουν τον τρόπο επιτεύξης του.
8: Οριστικά χωρί τον Κώστα Σλούκο, Παναθηναϊκό Άκτο, στον πέμπτο τελικό τη Τζιμπιέλ με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Μέρο του προγράμματο ακολούθησε ο Όσμαν, η συμμετοχή του οποίου θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Κανονικά γυμνάστηκαν Λεσόρ και Καλαϊτζάκη, εκτό ο Ρογκαβόπουλο, χωρί προβλήματα οι προπονητέ των Λευκών. Κάλεσμα στον κόσμο να παρακολουθήσει το τέλικο μου σέντερ, τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό που θα κρίνει το τίτλο τη στίχημα Τζιμπιέλ. Απίθυνη η ΚΑΕ Παναθηναϊκό Άκτο ένδειξη επιβράβηση για τη συνεχή στήριξη. Όπω ενημέρωσε, οι πόρτε του γηπέδου θα ανοίξουν στι 4 το απόγευμα ενώ εκδόθηκαν εισιτήρια με μηδενικό κόστο. Πεντάτε συμβόλαιο με τον γύρο Καπ έγραψαν Καϊάρης και Πάκο, όπως ανακοίνωσε την διοργανώτρια αρχή. Το παρόν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τους Κίτρινους τη Δευτέρα θα δώσει ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ τρίτη αρτισιά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και αναβάθμιση των Γκάλης Χολ. Και στο διεθνή χώρο, η Μινεσότα Αντιμπέργου είναι σύμφωνα με το αθλητικό και η τελευταία ομάδα προσθέθηκε στη λίστα όσων ενδιαφέρονται για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Bucks για να τον παραχωρήσουν ζητούν ως αντάλλαγμα τους Τζέιντεν Μακδάνιελς, Νατς Ριντ και Τέρενς Άνον συν δύο μελλοντικά draft picks του πρώτου γύρου. Επόμενη ενημέρωση από το Πίκνου Σπορ FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
9: Sport FM 94,6.

0: σας.
1: Ό,τι δεν είναι αυτό.
2: Κάθε Οκτώβριο λοιπόν ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος Καστάνιωτισσών.
3: Ναι, στόπε.
0: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
4: Έλα, λέγω!
5: Λοιπόν, κάθε πράγμα στο κολλιό του.
6: Τι λέει, ρε φίλε!
5: Στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
6: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
3: Κάθε πράγμα στο κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
7: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
6: Πιθανόν.
8: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
9: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrel?

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε. Τι γίνεται.
1: Καλησπέρα, ανοίξαμε.
0: Ανοίξαμε.
1: 9 λεπτά και μετά τις 12.
0: Βεβαίως, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτερά, δεν πήγουν σπορ FM 94,6. Λίγο μετά τις 12 παρεούλα για το επόμενο 2ωρο. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο Γιώργος Γιαννής στον ήχο. Και θα τα πούμε πολλά. Πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών Ολυμπιακός.
1: Βεβαίως, μεγάλη τέραση επιτυχία σε ένα συγκλονιστικό, ξέρετε, τελικό, ναι, με φοβερή διακύμανση. Με γκολ ισοφάριση το 14-14 στο τέλος. Και στα πέναλτι, ο Ολυμπιακός δεν δέχτηκε γκολ, 3-0. Και

0: πήρε το Champions League στη συγκεκριμένη διοργάνωση κοπέλες για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Είναι τεράστια επιτυχία.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι τεράστια επιτυχία. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει τα 20 ευρωπαϊκά σε 45 τελικούς σε όλα τα σε ομαδικά σπορ. 21 με το Youth League. Και υπάρχει ακόμη το διπυρωτικό στο μπάσκετ το 13, το βαλκανικό και το βαλκανικό κυπέλλο. Αλλά εντάξει. Το μιλάμε τώρα για τα ευρωπαϊκά, γι' αυτό είπα. Το συγκεκριμένο αυτό 20 είναι επειδή είναι Youth League και δίνει στους νέους εδώ σε τμήματα υποδομής 21.
1: Ναι.
0: Πάντως είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο έχει 8 ευρωπαϊκά. Διονύση.
1: Ναι. Mm.
0: Μαζί με Super Cup, Angel Trophy.
1: Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία. Ναι. Είναι ο Ολυμπιακός στο πόλο με πολύ μεγάλη δύναμη ούτως ή άλλως. Είχαμε Μουντιάλ 1-1 Καναδάς Βοσνία πριν από λίγο.
0: Εντάξει.
1: Δεν το έχω δει εγώ, ήρθα αργά.
0: Έχω χάσει κάποιο διάστημα που οδηγούσα, αλλά ήταν εμάς το οποίο το έβλεπες.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν το χθεσινό. Δεν ήταν το χθεσινό που ήθελε σκολήρια. Το σημαίνει, είχε ρυθμό, είχε ευκαιρίες. Καναδάς πολύ γρήγορη ομάδα. Πάρα πολύ γρήγορη ομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή μου έβγαινε στο μεγαλύτερο διάστημα, έβγαινε σε μια αφέλεια στο παιχνίδι του.
1: Στην τελική. Λογικό.
0: Δηλαδή δεν ήταν
1: το
0: μια
1: περιμένεις σωστή, από τέτοια ομάδα, ρε παιδί.
0: Τα ξεσοφάρισε με πολύ ωραίο γκολ του Λάριν.
1: Ναι.
0: Σεντερφορίσιο γύρισε το σούταρε, το έκανε ένα.
1: Σούτ ωραίο στη γωνία.
0: Θα μπορούσε να έχει γίνει ανατροπή
1: στο τέλος.
0: Στο 95 πάλι με το Λάριν. Και... αλλά έβαλε φοβερά το. Έβαλε την κότρα ο αμυντικός. Και δεν επέτρεψε το σούτ να φτάσει, ξέρει, στην εστία για να, ναι, γίνει το, για να γίνει το 2-1. Ναι. Πραγματικά ήταν όμως ένα ωραίο παιχνίδι. Στις 4 έχει, είπα, Παραγουάη, για όποιον αντέχει.
1: Σωστά. Λοιπόν.
0: Ξύνομαι. Να ξέρει.
1: Εγώ ξύπνημα το πρωί, αλλιώς.
0: Εγώ ψήνομαι. Θα φύγω από εδώ, να κάνω μανάκι. Καλά, να ξυπνήσω.
1: Μπορεί το πρώτο μήχρονο. Μπορεί.
0: Να ξέρεις, θες βερμουδάτος, οπότε δεν θα βγεις μετά.
1: Μα σου λέω, έχω ξύπνημα πρωί.
0: Ναι. Ναι, το ξέρω, έχεις πει.
1: Α, κόντραρι μπάλα. Τώρα ναι, το είδα την κόντραρι.
0: Ναι.
1: Αλλού το πήγαινε. Τώρα το είδα από την πίσω κάμερα. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Όπως λέει και ένας φίλος, ναι, είχε γραφτεί για τον Ολυμπιακό 2-3 καλοκαίρια ο Λάρι. Τώρα ακριβώς κόβει. Όταν ήταν
1: έχουμε πολλά. Λοιπόν, για πες Ολυμπιακό, να πω και πάνω, γιατί έχει πολλά πράγματα πάνω. Εγώς.
0: Στον Ολυμπιακό σας και περιμένουμε τις εξελίξεις, ξέρεις, για τη μεταγραφή του Καντιού από τη Λοριάν και του Ρόκα από τη Τζιρόνα. Περιμένει ο Ολυμπιακός την απάντηση του Μάρμολ ως τόπερ από τη, που πλήγει το συμβολό του με τη Λασπάλμας και ουσιαστικά γίνεται με, είναι με τα Ολυμπιακός και η Θέλτα. Μπορεί να προχωρήσει, ξέρεις, η μεταγραφή του Ορτέγκα στην Ουντινέζε και ο Καλογερόπουλος για τα επόμενα 4 χρόνια υπέγραψε τελικά στην Ιρεβέργη και όχι στην Ιταλία όπως αρχικά είχε ακουστεί,
1: ναι,
0: το στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ένα παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού. Αποχαιρέτησε κιόλας και με μήνυμά του στα social και με φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία με φανέλα του Ολυμπιακού εκεί στο τσάκι μπροστά. Μακάρι το παιδί να πάει καλά. Να κάνει μια πολύ καλή και μεγάλη καριέρα.
1: Ναι.
0: Έχει στοιχεία. Έχει στοιχεία. Και θα πάει και σε μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει και θέση.
1: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς και επισήμως παρελθόν Κότσιρας, Τζούριτσιτς, Λαφών, Ρενάτο και Ερνάντεθ. Ένα. Δεύτερον και τον Μπακασέτα της εξελίξης. Ξέρετε, πάμε όπως φαίνεται για διαζύγιο. Τρία. Έχει μια συμφωνία ο Παναθηναϊκός, προφορικά τουλάχιστον, με τη Σαρλερουά για τον Καμαρά. Το ναι του παίκτη επομένει. Πίστευω από ομάδα να έχουμε εξέλιξεις. Ένα νέο όνομα το οποίο έχει βγει είναι του Βίκτορ Κρίστιανσεν, αριστερός μπακ της Λέστερ. Ένας παίκτης υψηλής αξίας, αλλά με χρονιά με τραυματισμό.
0: Ναι.
1: Έπαιξε λίγο, είχε τραυματισμό στο γόνατο. Και ο Παναθηναϊκός τι θέλει να κάνει? Θέλει να πάει ο παίκτης να κάνει εξονυχιστικό έλεγχο, εξετάσεις. Και να δει ο Παναθηναϊκός από τις εξετάσεις αυτές αν θα προχωρήσει ή όχι. Είδατε που λέγαμε ότι κάποιον άλλον έχει,
0: ναι,
1: από στην Ευρώπη κτλ. Αυτός είναι. Υπάρχει και ένα νέο όνομα του στόπερ της Άμπσπορ, του Φαντρόγγελεν, του Ολλανδού. που είναι στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Αριστεροπόδαρος, έχει συμβόλαιο. Γενικώς βγήκαν πραγματάκια αρκετά σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στα υπόλοιπα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον πάγο Μελουτσίσκου. Φαίνεται ότι οι πιθανότητες τώρα είναι στο να οδηγηθούν στο διαζύγιο δύο πλευρές. Έτσι φαίνεται. Στην ΑΕΚ διαβάζω εδώ ότι είναι θετικά τα μηνύματα για τις ανανεώσεις Γιώβιτς και Πίλιου. Και φυσικά έχουμε τον πέμπτο τελικό. 6 ώρα. Θα μάθουμε τον πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με τον Ολυμπιακός να έχει προβλήματα, σωστά.
0: Όχι.
1: Δεν έχει προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει Σλούκα. Ο Όσμαν ακολούθησε μέρος του προγράμματος, αλλά τελευταία στιγμή θα αποφασίσουν. Εκτός είναι και ο Ρογκαβόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τι άλλο?
0: Λοιπόν, την καλησπέρα στον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη για το μάτς του Χουάνκ που έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Δεν το είδα το μάτς χθες, δεν γίνεται αυτά στις 5 ώρα το πρωί, δεν γίνεται πλέον. Έστειλε και χθες ένας φίλος, λέει, ήταν ένα εξαιρετικό γκολ στη Σαουδική Αραβία, λέει, Βέλγιο το 94. Δεν το θυμάμαι, φίλε Δημήτρη. Ναι, 20 παραπάνω για διπλή βάρδια, μου λέει Αρδάκη. Πάλι θα μας λες για μεταγραφές ουσίες. Όχι, φίλε, είμαι πολύ πιο ακριβώς από 20 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το στέλνετε για 20, αλλά δεν είναι. Πολύ πιο ακριβώς. Για να τα λέω όλα αυτά. Συνέχεια βλέπω κινήσεις στο λογαριασμό μου, αλλά πώς το διάλογο γίνεται να είναι ότι τραβάνε λεφτά, αυτό είναι αλλού Παπα Ευαγγέλιο.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Σε ομάδα που μπορεί, λέει, να διεκδικήσει, γιατί, λέει, στο θρύλο έχουμε το Ρέτσο, λέει, που είναι ακλόνητος. Ο Ρέτσος είναι πολύ πιο εμπειρός και είναι και πάρα πολύ καλός αμυντικός. Καλογερόπουλος έχει στοιχεία. Δεν σου λέω ότι δεν έχει στοιχεία. Αλλά δεν μπορούσε να πάρει θέση από το δίδυμο Ρέτσο Πυρόλα. Τι να κάνουμε τώρα. Κανένα δελτίο τύπου της ΠΑΕ δεν διαβάζω. Δεν έχει βγάλει δελτίο τύπου η ΠΑΕ γι' αυτό. Δηλαδή κάπου όπα, παιδιά. Δηλαδή όλο φαντάσματα βλέπετε. Και όλο μας λένε και χτυπάνε το κινητό και είναι ημέρα.
1: Αυτό το έχουμε γράψει, φίλε.
0: Ποιο πράγμα.
1: Τα δύο ονόματα που λες τώρα. Το έχουμε γράψει, τι να δω, ανισχύουν. Λοιπόν.
0: Για το φίλο που ρωτάει, γιατί να μην βάλει, ξέρω, στο Πασχετικό Ολυμπιακό τα 4 αστέρια, ξέρει, τα 4 ευρωπαϊκά, δεν το ξέρω. Για να σου απαντήσω. Ο Φερνέρ, λέει, τα έχει ράψει, λέει, και και τα έχει λίγο στο Φανάρι. Δεν το ξέρω, ειλικρινά σου λέω, δεν το γνωρίζω. Στον Άνδρεα από του Αμπελόκηπου. Λοιπόν, να δούμε κάποια άλλα μηνύματα.
1: Πάμε να ανοίξουμε.
0: Ναι, να ανοίξουμε την υπαγωγή. Γιατί δεν είπα ότι απαγορεύεται η έξοδος με βερμούδα, αλλά είναι το στυλ του τώρα του Γιούνιου, δεν είναι για.
1: Γιατί? Καλοκυριάτικα. Σε ίσα.
0: Α, όχι, όχι, εντάξει, ωραίο είναι. Ταιριάζει και το μπλουζάκι. Γιατί συνήθως εδώ ερχόμαστε καμιά φορά, ξέρεις, και το βράδυ, ό,τι βρούμε.
1: Ανάλογα.
0: Ναι. Δηλαδή δεν είμαστε και άμα βλέπει και κανείς.
1: Για πάμε.
2: Καλημέρα στους κυρίους.
0: Καλημέρα.
2: Από χιονισμένο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Α, μπράβο, τώρα τα λες σωστά.
2: Λοιπόν, έχω απορίες.
0: Άμα μπορούμε να τις λύσουμε.
2: Θέλει ο Κώστας ο Μιαούλης να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη?
1: Ορίστε.
2: Για τον Κωστή, έτσι, πειρακτικά και με διάθεση χιούμορ.
0: Ναι.
2: Θέλει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη, να αντικαταστήσει το Βάιο. Κάπως έτσι τον αντιλαμβάνομαι τις βραδινές ώρες.
1: Δηλαδή.
0: Τι λέει ο ποιητής?
2: Έχει μία ηγετική παρουσία στο σταθμό. Είμαι και ακροατής του, είμαι και συνομιλητής.
1: Άρα να πάρει θέση του Βάιο, λες, δεν κατάλαβα.
2: Ναι, αυτό.
1: Δεν νομίζω. Θα του ταιριάζει.
2: Έχει όμως το βιογραφικό. Όλα τα έχει αγία. Μπορεί να το υποστηρίξει.
1: Άρα εσύ τώρα βγαίνεις και κάνεις πρόταση να φάει την καρέκλα του Βάιου ο Μιαούλης.
0: Ναι.
1: Το λες.
2: Θα είχε ένα ενδιαφέρον.
1: Γιατί αυτό όμως? Έχεις κάτι με το Βάιο ή γουστάρεις το πολύ το Μιαούλη?
2: Όχι, γουστάρω και τους δύο και γουστάρω βασικά το σταθμό έξω από πρόσωπα, γιατί, παιδιά, 30 χρόνια τώρα, συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα, έχοντας αλλάξει πρόσωπα και πρόσωπα, και καλά το Blast from the Past που κάνατε τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, με τον Μπραουδάκη, ήταν αντεγιά. Τελικά οι 94,6 δεν ξέρω εάν λέγονται Sport FM, δεν ξέρω εάν κάπως προσδιορίζονται. Είναι μια συχνότητα η οποία από τη στιγμή που καθιερώθηκε στη συνείδησή μας ως Sport FM, τουλάχιστον για μένα δεν έχει πρόσωπα. Και είναι επιτυχία όλων όσων συμμετείχαν και όλων όσων συμμετέχετε, και ελπίζω αυτό το πράγμα να διατηρηθεί και να διονυστεί. Προσωπική άποψη, την καταθέτω, ενδεχομένως αδιάφορη, αλλά okay. Αυτό ήθελα να πω, και το βασικότερο όλο που κάλεσα, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κούλιτο Σταθερόπουλο, ο οποίος το πρωί 10-12 στο τελείωμα της εκπομπής των παιδιών του Μιχάλη, τον οποίον κακολόγησε ο Βαϊμάκης, αλλά εν πάση περιπτώσει το παρακάμπτουμε, με τον Βάιο πήρα το βιβλίο για την Εθνική Αγγλίας, περιμένω επικοινωνία από το σταθμό, και επειδή σήμερα δεν ξέρω τι έγινε, καλό και για την κλήρωση στην εκπομπή του Μπάμπη με το Σταύρο, και παίρνω και το εισιτήριο της ΑΝΕΚ.
1: Ωραίος.
2: 2-2.
1: Ωραίος.
2: Αν έχετε κι εσείς λοιπόν κάποια κλήρωση...
1: Δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε εμείς τέτοια, εμείς δεν έχουμε. Παλιά είχαμε κάτι πιφρακάκια, δίναμε. Κυραλένη.
2: Στο Γαλάτσι, ε.
1: Στο Γαλάτσι είχε στην Ασμήνη, ναι.
2: Μπράβο, σωστά θυμάμαι, εντάξει.
0: Εμείς,
2: όχι, να βάλω πάνω σχάκι και να μην
0: ξεκινάσεις. Αν κανένα πιφρακάκι, άρα σφυλακάκι. Πάνε και αυτά, πάνε τα πιφρακάκια.
1: Της
0: Κυραλένης.
1: Εντάξει, αδερφέ.
2: Λοιπόν, άντε, τα φιλιά μου να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε παρακαλώ.
0: Αναμονή μας έβαλε ο φίλος.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Ναι, με ακούτε.
1: Βεβαίως, σας ακούμε, ναι.
0: Ναι, αλλά μην πατάτε με συνέχεια να μας βάζετε αναμονή. Μας ακούτε.
1: Δεν θα συμμετάσουμε. Δεν πειράζει. Πάμε παρακαλώ. Καλησπέρα.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Καλησπέρα, με ακούτε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
4: Ωραία. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την ομάδα του Ολυμπιακού και τον Πόλο. Τεράστια διάκριση. Να δούμε ένα ωραίο μουντιάλ. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι το οποίο θα το κατακτήσουν οι Ισπανοί.
0: Με τα φαβορείς, με το φαβορείστε. Ισπανούς και Γάλλους δίνονται.
4: Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη.
0: Το όνομά σας δεν είπατε.
4: Τώρα ονομάζομαι Στέφανος από Χαλάνδρη.
0: Γεια Στέφανε.
4: Είμαι περισσότερο μπασκετικός εγώ. Ωστόσο...
0: Το μουντιάλ είναι άλλη ιστορία.
4: Όταν έχεις την τύχη να παρακολουθείς τόσο υψηλό επίπεδο...
0: Ναι.
4: Πάντα με χαρά το κάνεις.
0: Εντάξει, ναι, το μουντιάλ. Απλά μας χαλάει η ώρα, ρε παιδί μου, που είναι τα παιχνίδια.
4: Εντάξει. Ευτυχώς είναι πολλές οι επιλογές, οπότε κάτι θα συμπέφτει και με το ωράριο του κάθε ενός. Είτε πρωινός, είτε βραδινός, είτε μεσημεριανός.
0: Ναι.
4: Τώρα αναφορικά με τον αγώνα αύριο, η δική μου εκτίμηση είναι ότι τώρα θα μου πεις ένα παιχνίδι, είναι. Ο καθένας σε ένα παιχνίδι διεκδικεί τις πιθανότητες του. Μπαίνεις μέσα, τα βάζεις, κερδίζεις. Τα χάνεις. Ωστόσο, ρεαλιστικά, ο Παναθηναϊκός έχει πάει πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο, αν σκεφτούμε το τι έχουν παρουσιάσει οι δύο ομάδες όλη τη χρονιά. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται σε ένα ξεφούσκωμα του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του τροπαίου. Πάντως η μεγάλη ελπίδα για τον Παναθηναϊκό τηρουμένο των αναλογιών χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι, όπου ήταν απρόσμενα μέτριος, αν όχι κακός για τα δικά του επίπεδο Ολυμπιακός.
0: Καταλαβαίνω πώς το λέτε, απλά Στέφανε, να σου πω, ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε ζήσει σειρές που και να γίνει νωρίς break, απαντάει με break η άλλη ομάδα. Το έχουμε δει, δηλαδή δεν είναι κάτι.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Και ειδικά ξέρεις, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι πιο κρίσιμο είναι break να γίνεται στο τρίτο match. Δηλαδή να πάει, ξέρεις, να γίνει το 2-1 και να έχεις ενθουσιασμό το παιχνίδι στην έδρα σου. Τώρα το πέμπτο παιχνίδι. Ναι, υπάρχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα, ξέρεις, του Ολυμπιακού λόγω έδρας, αλλά είναι μάτς, όπως το πες, είναι, επειδή μιλάμε για ένα μάτς, δεν ξέρεις ποτέ ποιος παίκτης μπορεί να βρεθεί σε φοβερή μέρα, ποιος μπορεί να είναι πολύ εύστοχος.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, όπως ακριβώς έχουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες, συνυπολογίζουμε σίγουρα το εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού που έχει το ρόλο του με το κοινό δίπλα, οι απουσίες σίγουρα είναι κομβικές και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με καλύτερο coach είναι η πρώτη φορά που νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας δεν τα έχει πάει καλά. Δεν τα έχει πάει καλά. Δηλαδή ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι στη σειρά που έγινε 2-2, κάποια στιγμή κοίταζα τις πεντάδες του Παναθηναϊκού και έλεγα δεν μπορεί να είναι δυνατόν να είναι ανταγωνιστική αυτή η πεντάδα απέναντι στον Ολυμπιακό. Σαν να έπαιζε με έναν τεφορμέ Ολυμπιακό.
0: Δύο πράγματα μπορώ να σας πω σε αυτό. Πρώτον, ότι πάντα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι διαφορετικές ιστορίες, όποιοι και να παίζουν μέσα. Δηλαδή μπορείς να δώσεις το κάτι παραπάνω πάντα όλοι οι παίκτες. Όσον αφορά, δεν θέλω να το κουτσάρισμα, το coach το παραδείχθηκε και ο ίδιος σε κάποιες δηλώσεις του ότι με τον Πίτερς στη συμμετοχή του στο τελευταίο πεντάλεπτο που ήταν και κρίσιμο και γενικά ο Πίτερς δεν κάνει καθόλου καλή σειρά. Καθόλου καλή σειρά. Καμία σχέση με τον Πίτερς που είδαμε στο Final Four. Καμία σχέση. Δεν ξέρω τι φταίει και δεν είναι ο Πίτερς, ας πούμε, όπως το ξέρουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πίτερς δεν έχει ευστοχήσει σε τρίποντο σε τέσσερα παιχνίδια. Έχει βάλει τρίποντο ο Πίτερς.
4: Ναι, είναι σαν να το έχουν κάνει μάγια
0: η αλήθεια. Ναι, και τον έβαλε, ξέρεις, στην παράταση, στη δεύτερη παράταση. Ναι, αυτή η επιλογή, λέει, μπορώ να πω και εγώ ότι δεν βγήκε, αλλά το πει και ο ίδιος ο κόουτς. Θα δούμε αύριο.
4: Δηλαδή βλέπεις την front line της μίας ομάδας και της άλλης και είναι τρομακτικές οι διαφορές. Δηλαδή θα έπρεπε μόνο από τους ψηλούς να παίρνει αισθητές διαφορές.
0: Ναι, απλά ο τρόπος με τον οποίο αμήνε το Παναθηναϊκός πολλές φορές δεν θέλει να μπάλα να φτάνει πολύ εύκολα στο Μιλουτίνοφ, γιατί ο Μιλουτίνοφ έχει τρομερό προβάδισμα. Επίσης, εκτός από τα σουτ, πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξουν και έχει αποδειχτεί σε όλη τη σειρά, θα παίξουν τα rebound. Αν από εκεί κερδίζει τις περισσότερες επιθέσεις, από εκεί μπορεί να κάνει να ανανεώσεις και άλλες επιθέσεις. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός σε ένα σημείο στο τελευταίο μάτσα πάρα πολύ δυνατό στα rebound, δηλαδή μάζεψε 49, είχε πάρει και 3 επιθετικά σε μια φάση. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για το παιχνίδι. Έγινε.
4: Βλέπω κάτι τελευταίο να κλείσω. Ναι. Βλέπω παίχτες κλειδιά για αύριο από τον Ολυμπιακό, αν αγωνιστεί ο Γουόρτ. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει εξ-φάκτορ του παιχνιδιού. Και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί θα πάρει τα σούτ, είμαι βέβαιος, καταλήτης θα είναι στο πόσο εύστοχο βράδυ θα βρεθεί ο Ντέιβις. Mm-hmm. Αυτά.
0: Έγινε, να είστε καλά.
4: Για την παρέα.
0: Βεβαίως.
4: Κάθε καλό.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Να πούμε εδώ, να δώσουμε τους χαιρετισμούς στο Διονύση και στην Ιωάννα. Γιατί, Διονύση μου, ταξιδεύουν.
1: Πού πάνε?
0: Και μόλις πέρασαν τα Λεχενά.
1: Έλα, πού πάτε, ρε παιδιά?
0: Δεν σταματάνε και λίγο στον αδερφό για ένα μπεργκεράκι? Να πούνε λίγο μέσα.
1: Μόλις τα Λεχενά, καλή δυνάμη του Διονύση στην Ιωάννα. Πού πάνε, ρε?
0: Πού πάνε, δεν γράφουν.
1: Πάτε Ζάκυνθο, πάτε, κατεβαίνετε προς τα κάτω. Πού πάτε, για στείλτε. διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Που γράφει ένας φίλος ότι ο Πίτερς μόλις σήκωσε ευρωπαϊκό, ξέρει ότι θα φύγει και έχει χάσει το κίνητρό του. Ο Πίτερς όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό και είναι αρκετά, δεν έχει δείξει ποιος είναι ένας παίχτης ο οποίος αδειάζει. Είναι ορισμός του επαγγελματία. Είτε θα έπαιζε 5 λεπτά όταν θα ήταν ο Βεζέκοφ, είτε θα έπαιζε 30 όταν έλειπε ο Βεζέκοφ. Δεν είχε δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα. Δεν λέω ότι σε όλα του τα παιχνίδια έκανε φοβερές εμφανίσεις. Ωραία, υπήρχαν και μάτς τα οποία δεν μπορεί να ήταν άστοχος, να μην του είχαν πει τα σουτ. Χιλιαδύο, αλλά είναι πραγματικά το. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το, η εικόνα του. Ναι. Φαίνεται όντως αν έχει αδειάσει.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Δεν έχει, αδερφέ, δεν κάνω τατουάζ.
1: Ναι.
0: Πριν μου λένε για την φωτογραφία. Μιλές λέει για μπέργκερ, τρώω γιαούρτι. Ωραίο είναι και το γιαούρτι. Άμα βάλεις και μιλαράκι, μορφαίνει.
1: Χαίρετε.
0: Βάζεις φρούτα στο γιαούρτι εσύ?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει τα φρούτα ή το γιαούρτι?
1: Όχι, το γιαούρτι με τα φρούτα μαζί. Βάζω φυσικό βούτυρο, βάζω μέλι.
0: Πώς θα τρως το φυσικό
1: βούτυρο? Μ' αρέσει.
0: Δεν τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται για σένα.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, πει σε ένα. Εσένα σ' αρέσει, Γιώργο. Ορίστε. 2-1 είμαστε, φίλε. Με συγχωρείς, αλλά είμαστε 2-1 στο δύο.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα δεν θέλω να σας απογοητεύσω και τους δύο.
1: Ναι.
0: Άμα πάμε να καθίσουμε κάπου για να φάμε, σε μένα θα έρθω να μιλήσω. Επειδή δεν θα μιλήσω σε εσάς.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: δηλαδή και στους δύο. Δηλαδή και άλλοι δύο.
1: Δεν πιάσαμε ποιος τρώει περισσότερο ή ποιος τρώει. Στο πιο λιπάρα.
0: Όχι,
1: είπαμε, σ' αρέσει το φυσικό βούτυρο.
0: Να ξέρει να παραγγέλνει, τι θα βάλει, τους μεζέδες του.
1: Οκ, okay, άλλο λέω. Ναι. Δεν σ' αρέσει το φυσικό βούτυρο. Εμάς μας αρέσει τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, με το ζόρι.
0: Δεν τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται για σένα, φίλε. Για σένα. Κάτσε, φάει τυρόπιτες. Ζαμπονοτυρόπιτες το πρωί.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Συγκρίνει τώρα μια ζαμπονοτυρόπιτα και μια τυρόπιτα με το φυσικό βούτυρο.
1: Δεν συγκρίνω
0: τίποτα. Δηλαδή, άμα έρθουν εδώ τώρα τα μηνύματα.
1: Λέω όμως, θα έχω πει και εκτός αέρα, ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να προσέχει.
0: Προσέχω. Φίλε, έχω τόσα κιλά. Αλλά δεν μπορώ να μην φάω.
1: Πέσει, έφαγα τυρόπιτα πρωί.
0: Έχω βρει μια παραδοσιακή. Όχι, δεν πίνω μίλκο.
1: Παραδοσιακή.
0: Ψαγμένη. Τυρόπιτα, τυρόπιτα.
1: Αν υπάρχει περίπτωση να κινηθεί ο Παναθηναϊκός, υπάρχει για καμπίνες. Δεν το ξέρω και δεν νομίζω. Δεν σου λέω το φυσικό βούτυρο, αλλά δεν πάει με γιαούρτι. Εγώ το βάζω με το γιαούρτι.
0: Πάει, δεν πάει, το βάζει. Με τι άλλο.
1: Μου αρέσει εμένα.
0: Το φυσικό βούτυρο.
1: Ναι.
0: Πρώτα έχει πολλές ερμίδες το φυσικό βούτυρο.
1: Δεν θα βάλω, ρε Ρακλή, ένα κιούπι. Μια κουταλιά του γλυκού θα βάλω.
0: Μια κουταλιά του γλυκού.
1: Ναι. Έχει καλές ερμίδες, να ξέρεις. Καλές ερμίδες, θα πεις τώρα τι λέει. Έχει καλά λιπαρά, ρε παιδί. Λοιπόν, και ένα τατουάζ στο λαιμό, λέει, θα σου πήγαινε.
0: Δεν κάνω, δεν πρόκειται να κάνω τα τουβάς.
1: Κάνε ένα στη μέση. Τραβάμε, δεν. Πάμε, ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Ακούτε.
1: Ναι.
0: Γιώργο, εσύ.
2: Ναι, ρε Μαγκές, καλά είστε.
0: Ναι, καλά, καλά. Σε να σ' αρέσει το φυσικό βούτυρο, ρε Γιώργο.
2: Μ' αρέσει, το τρώω, εντάξει, ειδικά κάτι καινούργιο.
0: Θα φύγω από την εκπομπή, δηλαδή είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει στην εκπομπή μου.
1: Επειδή δεν σ' αρέσει, ωραία.
2: Εντάξει, δεν τρώγεται σαν την τυρόπιτα, αλλά εντάξει, για πιο διατροφικά το τρώω. Και εγώ πριν το γυμναστήριο
0: ήρθα να πω κάτω.
2: Και η αλήθεια είναι αυτή. Αρχικά κάτι να πω για τον μπάσκετ, όχι ότι δεν έχω δει κανένα παιχνίδι, δεν έχω άποψη. Και ίσα ίσα παιδιά προσπαθώ να βγάλω γραμμή πολύ καιρό και παίρνω τηλέφωνο, αλλά μιλάνε μόνο για μπάσκετ, δεν βαρέθηκα. Αλλά ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς που λένε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε ανταγωνιστικοί και είμαστε καλοί. Ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας, με όλο το σεβασμό. Έχει αντιληφθεί κανείς τι παίκτες είναι το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ? Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν το συζητάω καν αν θα ήταν ανταγωνιστικός, που δεν είναι άσχετος από το μπάσκετ, έτσι. Όπως και δεν μπορώ να καταλάβω πως όλοι που παίρνουν τηλέφωνα έχουν άποψη και για μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, αλλά οκ.
0: Ρε
2: Ηρακλή μου, όλο το σεβασμό, δεν μπορούν. Ήδη και ήδη παίρνω, όπως παίρνω και εγώ ίδιος και ο ίδιος.
0: Αυτή είναι η ίδια, γιατί είναι δύο, είσαστε δύο φορές την εβδομάδα, αλλά μπορεί να ακούτε και σε άλλες εκπομπές, αλλά το, κάποιος κάλλιστα μπορεί να βλέπει και ποδόσφαιρο, ασχολίες και μπάσκετ.
2: Ναι, δηλαδή, εντάξει, μου φαίνεται λίγο περίεργο εμένα.
0: Ναι.
2: Okay. Όπως εδώ ακόμα, ρε παιδιά, με όλο το σώμα, οι δημοσιογράφοι λένε, όπως ο Διονύσης λέει, δεν είμαι ο ειδικός στο μπάσκετ, ξέρω πέντε πράγματα, αλλά δεν θα αναλύσω. Εδώ οι ακροατές αναλύουν κιόλας, δηλαδή. Είναι πολύ περίεργο, αλλά οκ. Okay. Σεβαστό είναι αυτό.
0: Για λέγε τώρα Μουντιάλ. Λέγε τώρα Μουντιάλ που εσύ
2: δεν
0: θέσαι.
2: Έχω δει τίποτα, Ιράκη.
0: Δεν είσαι ασχοληθεί.
2: Δουλεύω πολύ, δεν έχω δει καθόλου. Είδα τώρα σχόλασε 11 η ώρα. Είδα Ελβετία, λέω. Καναδά, τώρα ναι. 20 λεπτά, 25 λεπτά. Αυτά έχω δει μόνο. Αρχικά θα μιλήσω λίγο με τον Διονύση, θέλω.
0: Έλα.
2: Νιόνιο, να σου πω, έχω δει ό,τι εκπομπή υπάρχει σήμερα αθλητική. Ό,τι εκπομπή ήμουν στη δουλειά, ναι. Τώρα πριν λίγο κόλασα.
0: Ναι.
2: Έχω δει τα πάντα και σένα και στο μόνο μπάλα, σε όλες και σε ό,τι είσαι από το πρωί. Έχω δει τον... στο Ατλέτικο, τα πάντα.
0: Σαν να είναι σπίτι σου ο Διονύσης, ένα πράγμα, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Σήμερα βαρέθηκα να σε ακούω, για αλήθεια. Ναι. Με το καλό το λέω, έτσι.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Μα και εγώ βαρέθηκα τον εαυτό μου.
2: Ναι,
1: έχω βγει,
2: να,
1: θα σου
2: να
1: πω, έχω βγει το πρωί στους Μπεταράδες 2 ώρες.
0: Ναι, κάτι μάση που μας
1: έλεγε. Ένα μισά ώρα έχεις το μονομπάλα.
0: Ωραίος, 2.30.
1: Μία ώρα στο Παναθηναϊκός 24.
0: Έχουμε και ένα site, ναι, 3.30.
1: 3.30 και ένα 2 ώρα και εδώ 5.30.
0: Ναι, ναι, βάλε όμως και έχεις βγει και 2 φορές για ρεπορτάζ.
1: Έχω βγει 3 φορές έχω βγει σήμερα.
0: Α, 3.
1: 3 φορές για ρεπορτάζ.
2: Να τα δουλειά να υπάρχει. Ας είναι καλά, η δουλειά να υπάρχει γενικά σε όλο τον κόσμο και να έχουν υγεία. Εγώ αυτό που ήθελα να πω πολλά την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πειράζει, θα τα πω, θα πω άλλη στιγμή που θα έχουμε χρόνο για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Αλλά ρε Διονύση, να σου πω κάτι τώρα. Γιατί από το πρωί, τι να σου πω τώρα, δεν βάραγα που γίνει αυτό μου στο, αυτά που άκουγα.
1: Για πες.
2: Όλες τις εκπομπές λέτε για τον Παναθηναϊκό. Δεν θα πω κάτι εγώ.
1: Τι πράγμα.
2: Έχει βγει τόσο μεγάλο. Και να μου πεις την άποψη, και να την πει και ο Ηρακλής.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή για μένα ο πιο αντικειμενικός που έχει μιλήσει είναι ο κ. Βερβελές. Δεν του πέφτει λόγος, αλλά ήταν ο πιο αντικειμενικός που έχω ακούσει σήμερα. Δηλαδή λέτε όλοι, όλες οι εκπομπές είχε κάτσει μισή ώρα για τον Μπακασέτα, Μπακασέτα. Ναι. Λέγατε, το λέγατε από
1: το πρωί. Ήταν το θέμα της ημέρας, εσύ.
2: Περιμένεις, μπορείς λίγο. Είσαι σε όλες τις εκπομπές. Έχεις 40 μηνύματα σε κάθε εκπομπή. Σου ήρθε από όλες τις εκπομπές ένα μήνυμα, ένα μήνυμα. Γιατί τα έχω και λίγο με τον κύριο Λογιάννη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Από ένα μήνυμα,
1: ναι,
2: που να είπε ένας άνθρωπος ότι έπεσε από τα σύννεφα που θα φύγει ο Μπακασέτας ή να στεναχωρήσει.
1: Εγώ... δεν με, ο καθένας έχει όποια άποψη θέλει. Μα εγώ...
2: περίμενε, εγώ δεν λέω ο άνθρωπος Μπακασέτας, γιατί εμένα αυτό...
1: ναι, ναι, ο ποδοσφαιριστής, ναι, ναι.
2: Εμένα αυτό μου, στεναχώρησε και με έκανε εξάλλου. Ότι όλοι οι δημοσιογράφοι λέγατε ο άνθρωπος Μπακασέτας.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι.
2: Να πω αυτό που ένα λεπτάκι.
1: Ωραία, πες και να σου πω μετά τη δική μου άποψη.
2: Εγώ βάζω τη δικιά μου άποψη και αυτά που ακούω και τα πιο πολλά.
1: Βεβαίως, πάμε. Πες.
2: Δεν είδα κανέναν.
1: Μη λες λοιπόν. Ακού, ακού, θα σου πω, κάνεις ένα λάθος. Πες, ναι. Είναι σαν να βγαίνω εγώ και να λέω όλοι οι ακροατές λέτε έτσι. Πες τη δική σου άποψη, να πω και εγώ τη δική μου.
2: Ωραία.
1: Και θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε. Άσε τώρα εγώ... τι λένε οι άλλοι και τι λένε. Ο καθένας θα πει τα δικά του.
2: Θα μιλήσω λίγο για τον κόσμο. Ναι. Από αυτούς που γράφουν στα μηνύματα που σας γράφουν εσάς. Και εγώ σέβομαι αυτό που είπες.
1: Πάμε στη δική σου άποψη.
2: Ναι. Για μένα όχι, πρέπει να φύγει. Και δεν, τον συζητάω, πρέπει να σου πω. Δεν δεχτώ αυτό που δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που λέγατε ότι έχω και αποχωρήσει, δεν το περιμένανε. Ποιος δεν περίμενε ότι θα φύγει ο Μπακασέτας. Τι έχει προσφέρει στον
0: Παναθηναϊκό.
1: Ωραία. Να σου πω τη δική μου άποψη.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Η δική μου άποψη είναι εξής. Από τη στιγμή που είναι η σύγχυση του προπονητή, πρέπει να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός με αυτό το πλάνο. Το οποίο πλάνο λέει διαζύγιο με Μπακασέτα. Ωραία.
2: Ναι.
1: Θα στηριχτεί αυτό το πράγμα. Δεν θα πει κανείς, μα τι λέει. Α, αυτή είναι
2: η. Και
1: μπράβο σας. Όχι, δεν είναι μπράβο μας. Με μένα μιλάς τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλω ούτε μπράβο ούτε τι να αυτά που λες. Τη δική μου άποψη σου λέω ξεκάθαρα. Δύο. Δύο. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση, πρέπει όποιο, οτιδήποτε είναι να γίνει, να γίνει όμορφα. Δηλαδή να είναι διαζύγιο όμορφο.
0: Ναι.
1: Να μην γίνει με εντάσεις. Γιατί ήταν. Περίμενε, να τελειώσω. Ήταν αρχηγός στον Παναθηναϊκό, είναι αρχηγός της Εθνικής. Πρέπει να γίνουν όλα με σεβασμό. Έτσι, ναι. Δεν είναι να πάει να το βάζει να προπονείται τώρα μόνος του. Με τις ντόζες που λέγαμε παλιά, δεν είναι ωραίο. Τρία.
2: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Μπακασέτας θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερο στον Παναθηναϊκό. Και, και θεωρώ. Κάτσε να τελειώσω. Ναι. Μου λες, πες την άποψή σου και δεν με αφήνεις. Και θεωρώ ότι αν ο Μπακασέτας ήταν σε μια νορμάλ ομάδα, γιατί δυστυχώς ο Μπακασέτας ήρθε σε έναν Παναθηναϊκό όχι νορμάλ. Ήρθε επί επιτερήμ και έμεινε στον Παναθηναϊκό, πόσο είναι τώρα, 2,5 χρόνια, πόσο είναι αυτό, 3, 2,5 πρέπει να είναι, στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός άλλαξε 7 προπονητές. Ήταν προβληματική ομάδα. Άρα,
0: εγώ σε αυτό συμφωνώ.
1: Άρα θα είναι.
0: Μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετική
1: θα εικόνα. Είναι δηλαδή σε μια προβληματική ομάδα είναι δύσκολο ένας παίκτης να σε πάρει από το χέρι. Δεν είναι το πόσο
2: ωραία.
1: Δεκαετία 80. Ολοκληρώνω.
2: Ωραία.
1: Ολοκληρώνω.
2: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου.
2: Εγώ
1: τι θα έκανα. Εγώ θα κρατούσα τον Μπακασέτα, όπως κράτησε η ΑΕΚ το Μάνταλο, και θα τον είχα τον Μπακασέτα, όχι βασικό. Μια επιλογή να έρχεται 20-30 λεπτά, ανάλογα, τώρα είναι και πολλά τα μάτς, σαν μια επιπλέον επιλογή και μια προσωπικότητα. Αλλά αυτό είναι δική μου άποψη.
2: Σεβαστεί πολύ.
3: Δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι την άποψη του Παναθηναϊκού και θα τη στηρίξω και εκεί. Αλλά σου λέω τη δική μου άποψη.
2: Εγώ ξέρεις που διαφωνώ. Γιατί πάνω κάτω και εγώ πιστεύω αυτό που λες.
3: Ελπίζω να σε κάλυψα.
2: Όχι, εσύ με κάλυψε. Μα τα μου από το πρωί τα ίδια. Δεν το συζητάω.
3: Τα ίδια. Σου λέω την άποψή μου.
2: Όχι, την ξέρω την άποψή σου. Αυτό εννοώ. Δεν το λέω ειρωνικά αυτό.
3: Τι ήθελες να σου πω, δηλαδή, να σου πω πριν από ένα μήνα να σου πω ότι εγώ το θέλω και τώρα να σου πω κάτι άλλο. Να κάνω γολιτούμπα.
2: Όχι, ρε φίλε, εννοείται. Άλλο θέλω να σου εξηγήσω. Εγώ η διαφωνία μαζί δεν είναι τι πιστεύει ο καθένα στον Μπακασέτα. Για μένα η διαφωνία είναι ότι από το πρωί ακούω ότι πέσανε τα σύννεφα που θα φύγει ο Μπακασέτα στο ένα αυτό. Που ήταν στάνταρ.
0: Αυτό στην πρωινή εκπομπή δεν είπε κανείς ότι.
3: Δεν είπαμε ότι πέφτουν
0: τα σύννεφα.
2: Όπως λέτε ότι έχει πει.
3: Τι λέτε. Εγώ δεν είπα πέφτω τα σύννεφα. Πω, Παναγία μου, τι έγινε.
2: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Επειδή σε ακούω κάθε μέρα. Σε όλες τις εκπομπές που εμφανίζεται λες περιμένετε και θα δείτε και άλλοι. Και εγώ πιστεύω λες δική σου άποψη. Ότι θα φύγουν κι άλλοι από τα χα, θα φύγουν κι άλλοι από τα στόπερ. Και δηλαδή σαν να είναι κάτι ότι είναι ρε παιδιά. Δεν το περιμέναμε. Περίμενε
3: μα δεν λέω εγώ ότι δεν το περιμένουμε. Λέω ότι αναγκαστικά. Όχι. Λέω ότι αναγκαστικά θα φύγουν και κάποιοι παίκτες από τη στιγμή που πρέπει να γίνει μια ψήλο εκαθάριση. Ψήλο. Θα φύγουν και κάποιοι παίκτες με συμβόλαια.
2: Ναι, όχι.
3: Δεν λέω που πέφτω τα σύννεφα αν θα φύγει ο Γετβάη.
2: Δηλαδή, όχι ο
3: Γετβάη.
2: Αν φύγει ο Τουμπά, θα πέσουμε από τα σύννεφα.
3: Όχι, δεν θα πέσω τα σύννεφα.
2: Παρακαλάμε να φύγει ο Τουμπά.
3: Δεν ξέρω αν παρακαλάμε να φύγει, αλλά δεν θα πέσω τα σύννεφα.
2: Δεν είναι άνοιξη μου.
3: Εγώ σου είπε κανεί, μα με έχει ακούσει να λέω εγώ θα πέσω από το σύννεφα.
2: Όχι. Σε όλες τις εκπομπές μου λέτε ότι θα γίνουν και αποχωρήσεις που δεν ήταν στο στόχο, δεν το περιμέναμε. Δεν, δηλαδή, αντί να ότι πρέπει οπωσδήποτε να φύγουν τα δύο στόπερ του Παναθηναϊκού, οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό να έχει. Και θα πω
3: φίλε,
2: και
3: μπερδεύεται λίγο τους ρόλους. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι να λέει. Όχι. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι πρώτα να μεταφέρει τα γεγονότα, ό,τι μαθαίνει.
0: Και από, ο και, από, ο
3: και από εκεί και πέρα να εκφράσει την άποψή του και να κάνει την κριτική του. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι όπως του οπαδού. Ο οπαδός πρέπει να λέει, πρέπει να φύγει αυτός. Εγώ θέλω τον άλλον. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι να βγει να πει στο μικρόφωνο. Έλα εδώ Ολυμπιακέ, έλα εδώ με τη Λίμπαρ πρέπει να διώξει αυτόν. Έλα εδώ Νίστρουπ, πρέπει να κοτσόλι, ξέρω εγώ, αυτόν το διώχνει. Τέλος. Τι είμαστε, ατζέντιδες ή τεχνικοί διευθυντές. Ούτε είναι η δουλειά επίσης του δημοσιογράφου, γιατί ακούει γι' αυτό να προτείνει παίκτες. Πάρτε ρε αυτόν. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή, ρε παιδιά.
2: Αυτό δεν το συζητάμε.
3: Να σου πω την άποψή μου, για μένα εκεί χρειάζεται αναβάθμιση ή για μένα αυτός πρέπει να μείνει και να έχει αυτό το ρόλο. Άλλο είναι άποψή μου. Δεν θα πω εγώ στην ΠΑΕ και στους ανθρώπους που δουλεύουν στην κάθε ΠΑΕ. Διώξε. Γιατί. Μα λες πριν. Όχι, δεν το συζητάμε, αλλά λες πριν. Αντί να λέτε πρέπει να φύγουν δύο στόπερ, πρέπει να φύγουν αυτοί δύο στόπερ. Δεν είναι δουλειά μου με αυτή.
2: Όχι, άλλο θέλω να
3: μην μπερδεύουμε τους ρόλους.
0: Δεν μπορεί να πει το πρέπει.
3: Άλλο όχι, το θα να πω ότι... εγώ να φύγουν αυτοί. Άλλο να πω, εμένα δεν μ' αρέσει αυτός.
0: Να, αυτό να ρωτήσω.
3: Δεν είναι ποδοσφαιρική κριτική. Δεν μ' αρέσει. Παιδί μου, το χαρακτηριστικό του τάδε. Δεν μ' αρέσει.
2: Εγώ δεν μπορώ να. Εγώ έτσι μπορώ να τα παίρνω εγώ λάθος, ρε παιδιά. Το ότι θα φύγουν και παίκτες που δεν ήταν να φύγουν. Δηλαδή, σαν να... δηλαδή είναι... υπάρχει λόγος να μείνει. Συγγνώμη τον σεβασμό και τον αγαπώ γιατί είναι ψυχούλα. Να μείνει ο Σιώπη στον Παναθηναϊκό που θες να διεκδικείς πρωτάθλημα. Δηλαδή ρε παιδιά, ή να μείνει ο Τουμπά. Δεν το συζητάω με αυτό ρε παιδιά. Δηλαδή, εμένα μου με ξυνίζει, ότι με χαλάει. Το πέφτει σαν από τα σύννεφα.
3: Αυτό μα λέτε, άντε που... πάλι με τα σύννεφα. Μα άκουσες από εμάς να λέμε πέφτουμε από τα σύννεφα.
2: Η ουσία αυτό είναι ρε παιδιά. Δηλαδή σήμερα κάναμε ανάλυση και ένα μήνυμα να είπε ρε
3: παιδιά. Εγώ δεν είπα πέφτω τα σύννεφα.
2: Κατακρίνω έτσι. Όποιος είπε για το χαρακτήρα του Μπακασέτα αρνητικό, τον κατακρίνω. Δεν το ζητάω καν αυτό.
3: Όχι, ρε φίλε, ο καθένας μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει για το ποδόσφαιρο και να θεωρεί οτιδήποτε για το ποδόσφαιρο.
2: Γιατί εσύ θεωρείς, εσύ μου δίνεις την άποψή σου και τη σέβομαι. Ότι πρέπει με ένα 800 και να σου πω και κάτι. Λες ο Μπακασέτας είναι 2,5 χρόνια και κλείνω, παιδιά, γιατί κούρασα πολύ. Είναι λες 2,5 χρόνια. Δεν είναι και προπονητές, συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός στα 2,5 χρόνια που θυμάστε εσύ, Διονύση μου. Την καλύτερη περίοδο που μπορούμε να πούμε ότι έπαιξε λίγο μπάλα, κουτσόπαιξε, ούτε καν έπαιξε, αλλά κουτσόπαιξε. Ποια περίοδο ήταν. Ήταν με τον Βιτόρια που όταν έπαιζε ο Ουναΐ και η ομάδα πήρε μια ταχύτητα παραπάνω. Ο πάλι δεν ήταν καλός, απλά κουτσόπαιζε.
3: Τόσο.
0: Η Βιτόρια.
2: Η ομάδα στα 2,5 χρόνια του Παναθηναϊκού. Ναι. Η καλύτερη περίοδος που κουτσόπαιζε λίγο η ομάδα και πες λίγο έχει μια ταχύτητα.
3: Κουτσόπαιζε όπως το πες και εσύ.
2: Που έπαιζε ο Ουναΐ βασικός.
3: Κουτσόπαιζε όπως είπες και εσύ.
2: Κουτσόπαιζε.
3: Λίγο στα play-off. Γιατί ο Ουναΐ που εγώ το θεωρώ παικταρά. Μισό λεπτό. Γιατί ο Ουναΐ που εγώ το θεωρώ παικταρά. Και ο Ουναΐ είχε αστάθεια μέχρι να πάρει μπλε.
2: Ναι, εννοείται.
3: Αλλά έπαικταρα. Τρομερή περίπτωση.
2: Ένα τελευταίο και κλείνω. Γιατί έχει παρεξηγηθεί πολύ και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τον Τάσο. Πραγματικά τίποτα και είναι μια χαρά παιδί.
3: Πάμε για να προχωρήσουμε.
2: Ποδοσφαιρικά, ναι, ποδοσφαιρικά, ναι. 70% δεν τον θέλει ρε φίλε στον Παναθηναϊκό.
3: Ωραία, ωραία, κάνουμε ωραία, τώρα. Ωραία, ωραία.
2: Θέλουμε κάτι καλύτερο.
3: Ωραία, άρα καλώς έγινε αυτό που έγινε.
2: Και με τέτοιο, εννοείται, ο Τσάρλι έβαλε σήμερα.
3: Να προχωρήσουμε, αδερφέ, μιλάμε πολύ ώρα όμως. Ωραία. Οκ, ναι, μα δεν είπα κατά αντίθετο, ρε φίλε. Εγώ την άποψή μου σου λέω.
2: Εμένα δεν μ' αρέσει ότι όλες οι εκπομπές σήμερα λένε.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε, όλες οι εκπομπές σήμερα δεν τις είδα, να σου είμαι ειλικρινής. Έχω και εγώ τις δουλειές μου. Τι να σου πω τώρα. Εγώ θα σου
0: πω. Έγινε, Γιώργο.
3: Ρε Γιώργο, εγώ θα σου πω για αυτά που λέω εγώ. Τι να σου πω τώρα, τι λέει ο κάθε συνάδελφο. Δεν σε ακούμε, δεν σου πω. Να σε καλά.
0: Λοιπόν. Έχει ένας φίλος έστειλε μια ωραία ερώτηση για Παγκάσετ.
3: Για πες.
0: Γιατί δεν γίνεται προσπάθεια πώλησης?
3: Μα θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί ομάδα, ρε.
0: Όχι, γιατί λοιπόν, μπορεί να λυθεί το συμβόλαιο.
3: Περίμενε. Μπορεί να βρεθεί η ομάδα. Να βρει μια ομάδα και να του πει ο Παναθηναϊκός φεύγεις. Ναι, πας στην ομάδα. Mm. Τώρα τι θα γίνει, μπορεί να βρει μια ομάδα. Αυτό που του έχει πει ο Παναθηναϊκός, εγώ θα σου καλύψω το.
0: Τη διαφορά.
3: Ναι, δηλαδή μπορεί να βρει μια ομάδα με ένα εκατομμύριο.
0: Να του δώσει ένα 200.
3: Και να του πει ο Παναθηναϊκός θα σου καλύψω τα υπόλοιπα.
0: Για τον πρώτο χρόνο.
3: Για πότε, ναι.
0: Ναι.
3: Δεν είναι σπάνιο αυτό, δεν είναι σύνηθες.
0: Όχι, γίνεται.
3: Ναι, δεν γίνεται.
0: Γίνεται.
3: Άμα λύγει το συμβόλαιο του άλλου.
0: Άμα λύγει σε ένα χρόνο.
3: Ναι.
0: Και είναι για να φύγει ο παίχτης. Mm. Πολλές φορές, αν έρθει μια ομάδα και θα δώσει ένα εκατομμύριο και έχει ο ποδοσφαιριστής ένα 800, μπορεί να πει ο ποδοσφαιριστής ότι δεν πηγαίνω. Γιατί είχαν 800.000 ευρώ.
3: Και να του καλύψει.
0: Και το καλύπτουν οι ομάδες.
3: Δεν είναι απλό.
0: Γίνεται αυτό.
3: Δεν είναι απλό. Συνήθως λες. Βρες ομάδα και φεύγεις. Αλλά έχει και συμβόλαιο. Τέλος πάντων, ακόμη και όλο το συμβόλαιο που θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε.
0: Όλο γιατί δεν το δώσε.
3: Μα βρεθεί λύση. Δεν ξέρω. Θα το δούμε.
0: Περίμενε, Γιώργη.
3: Μπορεί να του πει για να λύσουμε τη συνεργασία. Άμα δεν έχει βρει ομάδα, σου δίνω μέχρι και το τελευταίο ευρώ.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά να μην βρει ομάδα. Όλο
3: εγώ ξέρω θα βρει.
0: Θα βρει. Και στην Τουρκία έχει όνομα.
3: Ναι.
0: Μπορεί να μην ζητήσει λεφτά όλα αυτά.
3: Λέει να βλέπουμε άνθρωποι. Δεν βλέπω άνθρωποι. Ή γίνει με τον Μάνταλο μια άνθρωπη κάποτε, θυμάμαι. Ήταν να πάει Τουρκία, ούτε να πάει και τελικά.
0: Δεν το θυμάμαι.
3: Ναι, ρε, πρόσφατα.
0: Δεν το θυμάμαι. Αν και το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
3: Δεν το βλέπω.
0: Πάντως, αυτό που θα κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να μην ζητήσει λεφτά για πώληση. Αν θέλει, ξέρει να το αναφέρει.
3: Ναι, αυτό. Για πάμε.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίω.
4: Ναι.
0: Μα ακούτε.
4: Ναι. Μα ακούτε.
0: Βεβαίως.
4: Ναι. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, αυτός μιλούσε ο τελευταίος 14 λεπτά. Λέτε 4-5, 14 λεπτά. Δεν μπορεί να μιλήσει ο κόσμος.
3: Δεν μιλούσε 14, αλλά μιλούσε πολύ. Έλα, πάμε.
4: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, σας παρακαλώ αν είναι δυνατόν, γιατί έτσι μιλάνε μισή από ό,τι είναι να μιλήσουν. Δεν γίνει τώρα 14 λεπτά.
3: Δεν μιλούσε 14 λεπτά. Πάμε.
4: Ναι, Άγγελος λέγουμε, Ολυμπιακός είμαι.
0: Γεια σου, Άγγελε.
4: Ηρακλή, θέλω να διορθώσω ένα λάθος που έκανες προηγουμένως.
0: Τι λάθος έκανα, πες μου.
4: Ναι. Είπες ότι ο Ολυμπιακός έχει 20 διεθνείς τίτλους.
0: Όχι, έχει 20 ευρωπαϊκά, είπα, σε ομαδικά σπορ. 21 με το Youth League, γιατί είναι νέος και το βάζω ξεχωριστά 20-1. Υπάρχει το διπηρετικό, γιατί δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι διπηρετικό.
4: Ναι, είναι και το διπηρετικό, είναι διεθνείς τίτλους.
0: Ναι, αλλά δεν είπα ευρωπαϊκούς.
4: Λοιπόν, κοίταξε, να πω κάτι. Επειδή αθλητισμό δεν είναι μόνο ένα άθλημα, το μπάσκετ που έχουν και άλλες ελληνικές ομάδες. Είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το πόλο, το βόλιο, το χάντμπολ. Λοιπόν, και επειδή ακούω πολλούς να λένε ότι έχουν τίτλους και τα λοιπά. Λοιπόν, το λάθος που έκανες είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει 22-23 διεθνείς τίτλους. Πολύ περισσότερους από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες μαζί.
0: Ναι, εγώ είπα, σας το ξαναλέω, ναι. Ανδρέας είπαμε, ναι. Κύριε Ανδρέα. Άγγελε, συγγνώμη, το α συγκράτησα. Είπα ότι έχει 20 ευρωπαϊκούς τίτλους, 21 με το Youth League, το διπυρωτικό. Ναι, 21 με το Youth League, 20. Και ένα με το Youth League, 21. Υπάρχει το διπυρωτικό, που είναι εξτρά. Υπάρχει το βαλκανικό, που είναι εξτρά. Αυτό λέω εγώ. Εγώ μίλησα για ευρωπαϊκούς.
4: Ναι, λοιπόν, τώρα να πω και εγώ αυτό που θέλω. Γιατί ακούω πολλές φορές διάφορους να μιλούν, να λένε τίτλους κτλ. Εντάξει, μεγάλες ελληνικές ομάδες δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, είναι και άλλες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο πόλο, σε άνδρες, σε νέους, σε γυναίκες και σε νεάνιδες. Δηλαδή, έχει 23 διεθνείς τίτλους με τα διπυρωτικά και όλα τα υπόλοιπα. Και σε τέσσερα αθλήματα και σε τέσσερες κατηγορίες. Οπότε, επειδή ακούω πολλές φορές τους άλλους να λένε, λέω και εγώ τη γνώμη μου, αλλά τη γνώμη μου όχι υποκειμενική.
0: Αυτό δεν είναι γνώμη. Αυτό δεν είναι γνώμη. Αυτό είναι δεδομένα. Υπάρχουν αυτά τα ευρωπαϊκά.
4: Ναι, ενώ κάποιον άλλον, ας πούμε, είναι γνώμη. Απλώς, εγώ λέω την αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι έχει τους περισσότερους διεθνείς κύκλους από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες μαζί, όπως και τους περισσότερους εγχώριους τίτλους από όλες τις, όχι από μία, από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες μαζί. Αυτό θέλω να το τονίσω. Πιστεύω να γίνεται αποδεκτό. Δεν λέω τίποτα παράξενο.
0: Δεν είπα ότι λέτε κάτι παράξενο.
4: Ναι.
0: Απλά σας εξήγησα και πώς το είπα.
4: Ναι, ναι. Ναι, επειδή ακούω πολλές φορές επτάστερος από τα πρόπο και...
0: Μα έχει 7 ευρωπαϊκά ο Παναθηναϊκός, τον μπάσκετ.
3: Αλλά τι είπε, επτάστερος αφού έχει 7 ευρωπαϊκά.
4: 8 έχει ο Παναθηναϊκός διεθνή, γιατί έχει και ένα διπυρωτικό, έχουν και δύο από ένα διπυρωτικό μαζί. Ναι, λοιπόν, άλλο 8 όμως...
0: Και βαλκανικό δεν έχει ο Παναθηναϊκός.
3: Έχει και βαλκανικό.
4: Έχει ένα διπυρωτικό στο μπάσκετ μόνο. Ο Παναθηναϊκός
3: στο μπάσκετ.
4: Δεν έχει ο Παναθηναϊκός, ο Εδησαϊκός. Έχει κάποιες άλλες ομάδες έχουν ο Παναθηναϊκός, δεν έχει βαλκανικό.
3: Πώς δεν έχει?
4: Έχει ο Εδησαϊκός, έχει ο Ατρόμητος, μου φαίνεται, έχουν κάποιες άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Πέρα από το μπάσκετ, δεν έχει σε κανένα άλλο άθλημα διεθνή τίτλο. Και οπωσδήποτε, σαν πολυαθλητικό σωματείο.
3: 1977-78 το πήρε ο Παναθηναϊκός. Το βαλκανικό.
4: Το βαλκανικό.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει, τέλος πάντων. Πού 8, πού 23. Μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό λέμε και πολυαθλητικό σωματείο. Δεν σημαίνει να έχεις 100 τίτλους σε ένα-δύο αθλήματα. Έχει και η Μπαρσελόνα, έχει και η Ρεάλ, έχει και η Μπάγερν, αλλά έχουν σε ένα-δύο αθλήματα. Πολυαθλητικό σωματείο σημαίνει να έχεις, σημαίνει όχι 100, αλλά 23 τίτλους, αλλά σε περισσότερα αθλήματα. Επειδή πολλοί παρεξηγούν την έννοια πολυαθλητικό. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω.
3: Ωραία.
4: Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα σε πολλές κατηγορίες και σε πολλά αθλήματα. Επειδή να μην ακούμε μόνο μονοπλευρά πώς έχει ο Παναθηναϊκός, πώς έχει ένας, πώς έχει άλλος, να λέμε και πώς έχει και ο Ολυμπιακός. Γιατί είμαστε Ολυμπιακοί και θέλουμε να ακούει τη φωνή μας. Τώρα οι άλλοι παρηγοριέται για ένα άθλημα μόνο.
3: Εντάξει, όταν καλό βράδυ, να είστε καλά. Πάμε να παρηγορηθούμε. Λοιπόν, πάμε σαν ακόμη φίλο και μετά πάμε για παρηγοριά στο διάλειμμα. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Ηρακλή.
3: Ναι.
5: Καταρχάς να ευχηθώ υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε γεροί και δυνατοί και ό,τι επιθυμείτε. Εγώ ήθελα να πω για τα τηλεοπτικά πρώτα απ' όλα, αν γνωρίζετε κάτι, γιατί εγώ θα τα πω με νούμερα, ας πούμε που πληρώνω το συνδρομητικό, εμένα είναι στα 28 ευρώ και βάλει και ένα Netflix, πάμε στα κι άλλα 12, πάμε στα 40 ευρώ και αν βάλεις και τα τηλέφωνα, τα κινητά και τα
0: σταθερά,
5: ξεφεύγει ο λογαριασμός.
0: Και που να βάλεις κι άλλα.
5: Ναι. Τι γνωρίζετε, θα υπάρξει και επιπλέον πλατφόρμα με επιπλέον χρέωση? Πιο πολύ ο Διονύσης ξέρω ότι ασχολείται με αυτά.
3: Θα υπάρξει επιπλέον χρέωση στον Παναθηναϊκό και στην Ηρακλή, στις ομάδες οι οποίες θα πάνε στο νέο ΚΑΝ. Αλλά η πλατφόρμα δεν θα φτιαχτεί ακόμα.
0: Ουσιαστικά οι αλλαγές...
3: Θα βλέπεις από Κοσμοτέ... Κάτσε να καταλάβει ο
0: Κοσμοτέ. Αυτό για να καταλάβει ο φίλος.
3: Θα βλέπεις από Κοσμοτέ ή Νόβα ή δεν ξέρω που θα πάνε, μπορεί και στα δύο. Και θα έχει μια εξτρά χρέωση αν θέλεις να δεις αυτά τα κανάλια.
5: Περίμενε.
3: Του χρόνου θα φτιαχτεί η πλατφόρμα.
5: Εντάξει, με λένε και ο Γιώργο έτσι για να σας βοηθάω.
0: Ναι, Γιώργο, κοίτα να δεις, του χρόνου δεν θα σου αλλάξει κάτι εκτός αν θα υπάρξει μια αύξηση.
3: Του χρόνου, ρε, τώρα.
0: Αυτή τη σεζόν που έρχεται.
3: Ναι,
0: αυτό λέω. Αυτό λέω, το ίδιο.
5: Το κύπελλο που το έχει πάρει ο Σκάι, ο
3: Αλαφούζος
5: ελεύθερο θα είναι.
3: Αυτά σου πει.
5: Μάλιστα. Πάμε λίγο παρακάτω. Για το Μουντιάλ, ρε παιδιά.
0: Πάμε.
5: Ξέρεις, εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος από τον Διονύση και λίγο πιο μικρός από τον Ηρακλή, για να σας δώσω έτσι την ηλικία μου.
0: Ναι, ναι.
5: Το Μουντιάλ το έχω συνδυάσει με καλοκαίρι, με παρέα, μπάνια, θάλασσα, ξέρεις και αυτά.
0: Ναι.
5: Αλλά όταν είχα δει το Μουντιάλ του 22 στο Κατάρ, άλλαξα τελείως άποψη.
0: Και εγώ,
5: ίσως επειδή οι παίχτες ήταν φορμαρισμένοι, ήταν στο...
0: Είδαμε τρομερά παιχνίδια.
5: Μπράβο, ρε, εσύ,
3: τα καλύτερα Μουντιάλ.
0: Τρομερά παιχνίδια είδαμε. Γιατί σκεφτόμαστε, ας πούμε, το Αργεντινή-Γαλλία, τον τελικό που είναι. Έλεγε να μην τελειώσει, λέει. Τελείωσε και δεν το πίστευε.
5: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Γιατί το Αργεντινή-Ολλανδία τι ήτανε.
5: Μπράβο, κοίταξε όμως να δεις τι γίνεται, ρε, εσύ. Τώρα δεν πάνε ξεζουμισμένοι οι παίχτες και σε άλλες συνθήκες, δηλαδή είτε με ζέστη είτε με υγρασία που αυτό τους φύρει.
0: Ναι, κοίτα, και... αν ήταν στην Ευρώπη. Το έλεγα με το Κώστας δηλαδή, μια όλη πριν φύγει. Αν ήταν στην Ευρώπη και τώρα ήταν, ας πούμε, Ιούνιο στην Αυστρία, δεν ξέρω το.
5: Πολύ ωραίες συνθήκες.
0: Ναι, θα ήταν καλές οι συνθήκες.
6: Τώρα εκεί είναι. Μπορεί το ένα μάτς να το παίξει στον Καναδά. Δεν ξέρει τι καιρό θα έχει. Το άλλο μπορεί στο Μεξικό. Δεν είναι.
7: Στο Μεξικό, που δεν μπορεί να πάρει ανάσα.
6: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και σίγουρα είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια.
7: Κοιτάξτε,
6: και κάπου εγώ να καταλάβω, ρε φίλε Γιώργο, το γεγονός ότι θέλουν να υπάρχει προϊόν και να υπάρχει προϊόν. Αλλά λες όμως και κάπου όπα.
7: Δηλαδή, να ήταν 24,
6: και τώρα ας πω και οι ποδοσφαιριστές. Όπως το λέω και στο μπάσκετ, γιατί που μιλάμε για τους τελικούς στο μπάσκετ. Όταν έχεις βγάλει όλη αυτή τη χρονιά που είναι τόσο απαιτητική, δεν θα βγουν προβλήματα τραυματισμών.
7: Πρέπει να παίζουν ή 6 ή 7 αγώνες μέχρι το τελικό και η καλύτερη και πιο τυχερή, άμα θέλεις, γιατί παίζει ρόλο και η τύχη, να το πάρει.
6: Ναι, και μετά πηγαίνεις. Βλέπεις τώρα, όλοι οι περισσότεροι έχουν παίξει. Ούτε που ξέρει πόσα παιχνίδια. Μα δεν είναι μόνο αυτό, γιατί άμα βάλεις και τις εθνικές, όταν έχουν στα, που είναι τα πρόκειστα προκριματικά. Οι top ποδοσφαιριστές, πώς μπορούν να διατηρηθούν σε φοβερή κατάσταση να σου παίξουν και τον Ιούνιο.
7: Εννοείται.
6: Γιατί αυτά τα μοντιάλ που θυμάστε εσύ, φίλε μου, που έβγαινε καλοκαιράκι, που ήταν και άλλοι ρυθμοί τότε τη ζωή.
7: Ναι, πιο το, χαλάρι, ξέρω,
6: όλοι, και... το μοντιάλ του 90, του 94, του 98 ήταν.
7: Το 90 με το σκυλάκι.
6: Ναι, μπράβο, ήσουν ένα παιδί που πολύ πιο χαλαρό τη ζωή από ό,τι είσαι τώρα.
7: Εννοείται.
6: Και το βλέπει και να κάνει να παραγγείλει και μια πίτσα, τα σουβλάκια και εκεί και με τι μπύρε σου.
7: Αυτό
6: πολύ. Όλοι αυτό κάναμε. Αλλά τότε δεν είχαν τόσα μάτσο πρωταθλητριών. Δεν είχαν τόσα μάτσα, ας πούμε, στο Κυπελούχον ή πιο παλιά, ας πούμε, που ήταν Κυπελούχον και UEFA και... τώρα, με το Champions League, είναι... με τα πρωταθλήματα είναι πάρα πολύ απαιτητικά. Είναι τρομεροί ρυθμοί. Κάπου πρέπει και οι ποδοσφαιριστές να ξεκουράζονται. Και δεν είναι τώρα πληρώνονται τόσα λεφτά να παίζουν από το πρωί το βράδυ.
7: Συγγνώμη που σε διακόπτω, πριν δεν θέλω να κουράζω τους ακροατές, θέλω να πάμε και σε άλλα θέματα.
6: Βεβαίως.
7: Να πάμε γρήγορα, ξέρεις, δεν θέλω να είμαι βαρετός.
6: Όχι, μα δεν είσαι βαρετός.
7: Για το Μουντιάλ, παλιά θυμόμαστε, λέγαμε, η Ιταλία του Μαλντίνη, η Αργεντινή του Μπατιστούτα, η Γερμανία του Κλίσμαν. Τώρα πλέον, δεν τα λέμε αυτά, η Βραζιλία του Νεϊμάρ.
6: Έχει μείνει ο Ρονάλντο τώρα, Κριστιανό, έχει μείνει ο Μέση. Που είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ, δηλαδή δεν γίνεται να παίξει
7: πίσω 42. Δεν βλέπουμε τις βαρβάτες προσωπικότητες, βλέπουμε αθλητές, ποδοσφαιριστές.
6: Αλλά υπάρχουν, ας πούμε. Δηλαδή και στη Γαλλία δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ο Εμπαπέ. Δεν μπορώ να το πεις αυτό.
7: Έχεις τον Εμπαπέ, πες μου παρακάτω. Ποιον έχεις.
6: Καλά, έχει.
7: Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί, ξέρεις, με τα χρόνια να μας αρέσουν τα παλιά και τα καινούρια να μην τα
3: αρέσουν.
6: Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει.
3: Γιατί είσαι μικρός και έχεις αναμνήσεις.
6: Και σου μένουν.
3: Κάθε ένας τα ίδια λέει για την εποχή του.
7: Πάμε λίγο παρακάτω, ρε παιδιά.
3: Πάμε για να πάμε για διάλειμμα, έλα.
7: Γρήγορα. Λέγανε ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Αντίνο, τελικά τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Και εγώ περίμενα ότι θα δω ένα κράμα μεταξύ Τζόρτζεβιτς και Σαραβάκου. Εγώ υποστηρίζω την άκρη.
6: Τζόρτζεβιτς και Σαραβάκου.
7: Δεν θα
6: έπεσε στην Ελλάδα
7: το όνομα.
6: Αυτό το κράμα πάντως που είπε στον Τζόζεβιτ Σαραβάκου δεν νομίζω θα έπεσε στην Ελλάδα, αν υπήρχε.
7: Μα έτσι όπως το λέγανε για τον Αντίνο, τόσα εκατομμύρια δεν τα βρήκαμε.
6: Ο Ολυμπιακός είχε πάει πέρυσι το καλοκαίρι να τον πάρει.
7: Μπράβο. Και βλέπω έναν.
3: Καλά, δεν είπε κανείς κράμα Τζόζεβιτ Σαραβάκου. Για όνομα του.
6: Ένα ήταν το κράμα.
7: Με τα λεφτά που λέγανε.
3: Ο Ολυμπιακός έλεγε ότι είναι ο νέος Δη Μαρία.
6: Όχι, ρε. Δεν έχει υποστηρίξει το Δη Μαρία.
7: Ρε παιδί μου,
3: καλά, πάπα σου έχει πει.
7: Πάμε να πάρουμε ένα παιχνίδι.
3: Είναι ο νέος Δη Μαρία.
6: Δεν το θυμάμαι, τώρα σου μιλάω λίγο.
3: Ο επόμενος Δη Μαρία.
6: Δεν το θυμάμαι.
3: Ναι, ρε, σε συνέδευση.
6: Αυτό σου δεν είχα θέμα. Αν δεν το θυμάμαι.
3: Πέρα, να στο βρω.
6: Το κράμα πάντως, να ξέρεις, ένας παίκτης ήταν.
3: Δεν είναι κακός παίκτης πάντως ο Αντίνο.
7: Δεν είπα ότι είναι κακός.
3: Απλά θέλει και το χρόνο και έτσι όπως έπαιζε και ο Παναθηναϊκός.
7: Το τρελό.
3: Ορίστε. Πότε το είχε πει, περίμενε.
6: Ναι.
3: Ότι τον εξετάζουμε είχε πει ότι από όταν ήταν 16 χρονών.
6: Ναι.
3: Τον θέλουν 25 κορυφαίες ομάδες. Ο Αντίνο είναι ο νέος Δη Μαρία.
6: Το είχε πει.
3: Το θυμάμαι, ρε. Το θυμάμαι.
6: Δεν το θυμάμαι.
3: Στη συνέντευξη που είχε δώσει κάπου.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, μην τσακωθούμε.
6: Όχι, απλά.
3: Δεν τσακωνόμαστε.
6: Δεν τσακωνόμαστε. Απλά Γιώργο. Ο Διονύσης θα το ξέρει. Ποιο ήταν το κράμα Ζαέτς Ρότσα.
3: Ο Πόλακ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
6: Ο Τζέσον Πόλακ.
7: Καλό βράδυ, να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε.
6: Να είσαι καλά.
8: Η Winsport FM 94,6. Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
11: Καλά θα περάσουμε, καλά. Τέλος.
12: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
11: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
12: Πάμε στην ΑΕΚ με την αμφισβήτηση που πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη περίοδος και να μπήκαμε στη δεύτερη.
11: Ναι, ναι, ναι.
13: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινής Νταν.
11: Πώς σου λέω.
13: Δέχεται πίσω του καραδίμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
11: Τώρα μωρό μου είμαι στον όγκο.
14: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του.
11: Χαχάγια του.
14: Την υφαλοτρυπίδα, παντών.
11: Δεν πει τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Σε κατάλαβα τη φωνή.
12: Θα τα πούμε. Να πάμε αμέσως μετά τη διαφημίση.
14: Σπάνιο μήνυμα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσει.
12: Αμέσως μετά τη διαφημίση. Τα μέτω. Να του πω, να του πω. Μιχαλάκι έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
11: Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Αυτό πες μου μόνο τέλος.
15: Τα αποτελέσματα του χθεσινού ματς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο.
11: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε.
15: Οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα, τι BB Best. Τι BB Best, την πυρίμπα παίζει. Μην ξεπηρεάζει. BB Best την έβε. Ορίστε, και εγώ λάθος το
11: πάω. Ναι, ναι, ναι.
16: Εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία.
11: Πώς σου λέω.
12: Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
11: Αυτό πες μου μόνο τέλος.
12: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
11: Πώς σου λέω.
12: Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς, από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς και ωραίο αυτό.
11: Ναι, ναι, ναι.
17: Καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 3-4-3 είναι Ελλάδα.
12: Την Δευτέρα αγωνίζεται η Αγιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκολ Μπιακός.
11: Χαχά, γιατί μου. Πες μου, σε ενοχλώ. Αυτό μόνο τίποτα άλλο. Τέλος.
18: Καλώς σας νυχτάς.
11: Τέλος.
18: Καλώς σας νυχτάς.
10: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: 9 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπή Αυτεράδο με Διονύση Δεσίλα και. Και Ηρακλή Αντίπα. Κόλλησα διότι έβλεπα ένα μήνυμα. Έβλεπα μηνύματα. Και. Να πούμε την καλησπέρα στο Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Αδίκησε λέει τον εαυτό του Καναδά. Άρχισε να παίξει έξυπνα και να βρει συνεργασίες. Στάθηκε ωραία η Βοσνία στην αρχή του μάτς. Τον είπα ώστε να είναι καλύτερο. Και να το συνδυάσω με ένα άλλο μήνυμα που στείλει ένα φίλο. Έχω φτιάσει λέει κολ-κολ και over 9,5 corner τον Καναδά. Περιμένω το ίδιο στο είπα Παραγουάη. Το βλέπει να βγαίνει. Γιατί να μην βγει, απλά δεν έχω εικόνα για τι ομάδε. Και ακόμα ας πούμε δεν έχω. Θέλω να τι δω λίγο πρώτα για να αρχίσω να. Και να γράφω και για. Στη στήλη που έχω για Μουντιάλ. Δηλαδή να έβαζα τώρα το Καναδά Βοσνία θα ήταν λοταρία. Να έλεγα κολ-κολ, να έλεγα over. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Σε ρωτάνε αν πάει τελικά ο Τσάβρος στον Παναθηναϊκό.
1: Είπαμε είναι ανοιχτό. Δεν ξέρω αν θα πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Ανοιχτό.
1: Υπάρχει δημοσίευμα από το Αθλέτικ που λέει ότι Arsenal εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει πρόταση στην Πρίζη για τον Χρήστο Τζόλι.
0: Μα έχει κάνει μυθική χρονιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει και το παιδί έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
1: Ένα 40 λέει.
0: Ναι.
1: 40 εκατομμύρια.
0: Θα τον πάρει. Εντάξει, φίλε,

0: Και γιατί δεν πάει να παίξει. Και θα παίξει και στην Arsenal.
1: Για να δούμε.
0: Μπράβο του. Ναι. Μπράβο του. Δηλαδή το τρομερή εξέλιξη.
1: Πέρα.
0: Λοιπόν. Καλησπέρα στο Γιάννη από την Νίκαια Ολλανδός. Μην μας βάζετε κάθε λεπτά να ακούμε για το πόδι του Νίες. Ακόμα δεν μπορούμε να χωνέψουμε πώς χάσαμε το τελικό του 2010. Ενώ τη Καμερή λέει πέντε στον όμιλο. Α, αυτά. Όταν πέφτουν τέτοια σκορ. Να τόσο το φαινόμενο, φίλε.
1: Πού? R2 Sport.
0: Τεράστιος παίκτης, φίλε.
1: Ναι, ρε.
0: Τεράστιος.
1: Για πάμε.
0: Ήταν και γρήγορος με την μπάλα στα πόδια.
1: Να λέγαμε τη δέστα πάντα.
0: Γιατί δεν είχε, και τι δεν είχε.
1: Για πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι, είμαι ο επόμενος.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Τα Μπούλς.
0: Ω, τα Μπούλς.
2: Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο.
0: Ναι. Πες μου τώρα που είσαι και τι κάνεις.
1: Τι γίνεται.
2: Που είσαι και τι κάνεις. Διονύση.
1: Έλα, φίλε μου.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα θεωρούσες τον εαυτό σου έναν Άδωνη Γεωργιάρη των αθλητικών...
1: Άντε πάλι με τον Άδωνη. Όχι, φίλε, μην βλέπεις τέτοια.
2: Της Ελλάδος.
1: Πώς σου είναι τώρα αυτό.
2: Μα δεν είναι, ρε φίλε. Δηλαδή από κανάλι σε κανάλι και από live σε live. Ποιος είσαι τέλος
1: πάντων. Ο Άδωνης πηγαίνει καλεσμένος.
2: Έχει μια διαφορά. Εσύ τουλάχιστον πληρώνεις.
1: Έχει μια διαφορά. Τα χειλημένα τα θέματα. Πότε πάει για να βγάλει πολιτικούς λόγους. Τι?
0: Όπα, χάνεσαι.
1: Με το που είπες το όνομα αυτό.
2: Ένα-δύο.
1: Να τα παρεμβάσεις.
0: Ήθελες, ε.
1: Να τα συστήματα. Άδων, ήθελες. Τώρα δεν ακούγεσαι. Τα βλέπεις.
0: Μπούλς.
1: Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται.
0: Μπούλς, καμπάρε. Ήθελε. Πω. Ναι. Λοιπόν, θα ξεχάσουν λίγο το Λιούμπερκ με Τζόλι Λεωδρέζη. Εντάξει. Άλλες εποχές, αλλά τεράστιος παίκτης ο Σουηδός.
1: Ναι.
0: Είδαμε λίγο στον Καναδά Βοσνία ισχύει σε εφαρμογή το νέο κανονισμό για τα 5 δευτερόλεπτα στο ράουτ.
1: Ναι, μου το πες.
0: Μπαπ, αλλαγή. Και ξέρεις, άμα καθυστερήσει ο παίκτης να βγει, βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και περνάει ένα λεπτό για να μπει ο άλλος.
1: Θα χαθεί μπάλα.
0: Θα χαθεί. Εντάξει, το κάνει για τις καθυστερήσεις, δεν είναι σωστό. Και η δεύτερη κίτρινη να τη βλέπει το ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι. Για πάμε.
3: Καλησπέρα μας, μιλάμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
3: Ο Αντώνης από Γερμανία τηλεφωνώ.
0: Α, γεια σου Αντώνη.
1: Γεια σου.
3: Εγώ δεν θα μπορέσει να δω παιχνίδια από το Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Είναι και οι ώρες που θα δουλεύω και...
0: Ναι.
3: Καταλαβαίνετε.
0: Στιγμιότυπα.
3: Εγώ απλά θέλω να πω, ναι, έχω μια έμπνευση, δεν ξέρω πώς, μια φαϊνή, ναι, ιδέα. Η Αγγλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία.
1: Μάλιστα.
0: Έξω τα φαβορεί.
3: Μια από...
1: Έξω η Γάλλη και η Ισπανία.
0: Και Βραζιλιάνοι.
3: Το λέω αυτό γιατί συνήθως από το Ράκιν, όταν ξεκινάει το Μουντιάλ στο Ράκιν, που είναι συνήθως από το τέταρτο μέχρι και τον ένα τον έχουν πάρει... πώς το λένε, Μουντιάλ συνήθως. Σπάνια έχουν πάρει από τρίτο και πάνω. Γι' αυτό βγάζω Ισπανία, Αργεντινή και Γαλλία.
0: Δεν το ξέρω τώρα αυτό. Νομίζω η Αργεντινή όταν το πήρε πάντως ήταν πολύ ψηλά. Πέρυσι. Το πρώτο πέρυσι, το 22.
3: Ναι, και ανέβη. Ήταν τρίτη νομίζω. Αυτό λέω. Πιο σπάνια βγαίνει. Ναι. Βγαίνει αυτό από ότι το άλλο που σας λέω, άμα το κοιτάξετε. Και ένα άλλο είναι για το μπάσκετ. Αν ο Παναθηναϊκός είχε τους παίκτες όλους, ενώ τουλάχιστον Σλούκα, Οσμάν και Ρογκαβόπουλο, εγώ πιστεύω θα μπορούσε να το παλέψει, αλλά τώρα δύσκολα, γιατί ο Ολυμπιακός ως ομάδα είναι η καλύτερη ομάδα. Ως ομάδα. Ποιος ρώστε, ως ομάδα.
0: Κοίτα, το μπάτσο όπως και πάει με τους ξένους, θα παίζει ή ο Όσμαν ή ο Χουάντσο. Εμένα η άποψή μου, γιατί την είχα πει και όταν δεν έπαιζε, ήταν ότι ο Χουάντσο ταιριάζει περισσότερο σε αυτά τα παιχνίδια από τον Όσμαν.
3: Εγώ θα σου πω και μια άποψη. Ίσως να άφηνα και το Λεσόρ έξω. Και να είχα και ο Χουάντσο και ο
1: Όσμαν. Πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, με πιο ψηλό.
3: Γιατί ο Χουάντσο έχει την ευφυΐα να παίξει και με το Μίτογλου και να εναλλάσσει τη
1: ρακέτα. Δεν έχει άλλο καθαρό σέντρο Παναθηναϊκός, μόνο το Λεσόρ έχει.
3: ο Χουάντσο στη θέση του Σέντε είναι πιο καλός αμυντικός στη θέση του Σέντε από ότι το Λεσόρ.
0: Ο Χουάντσο αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά είναι ότι όταν θα βγει στις αλλαγές και για να μαρκάρει κοντό, έχει μακριά χέρια και μπορεί να κλέψει και πολλές μπάλες και δυσκολεύει αρκετά τους περιφερειακούς. Και είναι και πολύ καλός rebounder. Πολύ καλός.
3: Κάνει καλά block foul, πώς θα λένε, και δεν αφήνει να...
4: δεν μπορείς να αφήσεις το Λεσόρ όμως έξω, δεν γίνεται τώρα. Πώς θα γίνει.
3: Άφηνε ένα guard έξω.
0: Μα θα άφηνε το Σόρτς έξω, αν είχε το Σλούκα. Άρα, απλά είναι και άλλες ομάδες για σφίλε, γιατί άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας με όλους τους ξένους. Εγώ, για να λέω την άποψή μου, το είπα και χθες. Αν είναι καλός ο Έλληνας, θα παίζει. Τέλος. Δηλαδή, γιατί να μην πάρουν οι Ελληνικοί μα θέλει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα τώρα με τους ξένους, αυτό, οι 8, οι 6, οι 7, οι 9, άστο, δεν είναι. Όπως είναι οι ομάδες κανονικά.
3: Ή τουλάχιστον οι ομάδες της Ευρωλίγκας, άμα βρεθούν στο τελικό, να χρησιμοποιούν όσους ξένους θέλουν. Και αυτό μπορούσε να γίνει. Να ήταν ομάδες της Ευρωλίγκας τουλάχιστον στους τελικούς.
0: Το ακούω. Το ακούω εγώ αυτό.
3: Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Άμα θεωρούν ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός, μέχρι εκεί
0: και άμα
3: να υπάρχει πιο πολύ μεγάλο. Και από τη στιγμή που θα πάνε και δύο κοινοί και ομάδες της Ευρωλίγκας, να είναι τα ρόστα της Ευρωλίγκας, παράδειγμα. Και να βάζουν όποιος θέλει, είτε Έλληνες, είτε ξένους, είτε... Αυτό θα μπορούσε να γίνει.
0: Εγώ θεωρώ ότι αν είναι καλός ο Έλληνας θα παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει.
3: Σίγουρα. Και που αναφέρατε τώρα για μπάσκετ, για το Bulls και τέτοια. Εσύ, Ρακλή, με ποια ομάδα είσαι του NBA?
0: Τους Lakers μάθω περισσότερο, γιατί εγώ έχω προλάβει το Showtime. Με Magic.
3: Ναι.
0: Εγώ είμαι με Lakers.
3: Εγώ ως φίλος του Παναθηναϊκού και...
0: Με Βοστόνη.
3: Είμαι με Celtics. Δεν ξέρω
0: γιατί. Και τι να είναι, επειδή φοράνε κόκκινα.
3: Εντάξει, κάποιο καιρό μπορώ να σου πω με τον Τζόρνταν. Ήμουνα και με τους Chicago Bulls, γιατί μ' άρεσε και ο Τζόρνταν.
0: Άλλο αυτό. Στο NBA συμπαθώ περισσότερο τους Lakers. Δεν θα το κρύβω. Μ' αρέσει πιο πολύ Lakers, αλλά δεν έχω θέμα. Δηλαδή να πω ότι υποστηρίζω πάρα πολύ. Δηλαδή, μ' άρεσε το Portland όταν έπαιζε εκεί ο Lillard. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Portland. Μ' άρεσε το Miami με Mourning και με Pat Riley που είχε φύγει από τους Lakers και πάει στο Miami ακόμα και όταν έπαιζε με Bibbo Coles. Εντάξει, okay. Σου λέω, δεν είναι κάτι. Απλά όταν ήταν η κόντρα Lakers Βοστόνη, ήμουν πάντα με τους Lakers. Με τους Lakers. Τι άλλο, θα σου πω ψέματα.
3: Ποιος ήταν πιο παίκτης ομάδας, ο Magic Johnson ή ο Jordan?
0: Κοίτα, για μένα, το έχω πει δηλαδή και θα έρθουν πάλι εδώ τα μηνύματα και θα με βρίζουν ότι είμαι άσχετος και τέτοια. Θεωρώ ότι αν δεν είχε περάσει το πρόβλημα υγείας ο Magic, δεν ξέρω τι μπάσκετ θα βλέπαμε από αυτόν. Τι θα είχαν δει τα μάτια μας. Ο Magic είχε.
3: Καλά, σίγουρα.
0: Μιλάμε τώρα. Ρούκι και έπαιξε σέντερ στους τελικούς. Έπαιζε από το ένα μέχρι το. Έκανε τα πάντα. Τα πάντα.
4: Εγώ φίλε το ξαναπεί, δεν είμαι αντικειμενικός. Θεωρώ ότι Τζόρνταν μια γραμμή και υπόλοιπη. Αλλά εγώ το Magic δεν τον πρόλαβα πολύ.
0: Ναι.
4: Γιατί σταμάτησε. Ο Τζόρνταν ήταν στην εποχή μου.
0: Παιδί μου. Ο καλύτερος παίκτης. Δεν συζητιέται.
4: Κατάλαβες. Οπότε εγώ μεγάλωσα με Τζόρνταν. Δεν μεγάλωσα με Magic.
0: Όπως είπε στο μπάσκετ. Τότε στον παγκόσμιο.
4: Στους
0: Ολυμπιακούς και λέω, που είχε πει ότι ήταν ο Μάτζικ με τον Μπέρτ. Και η γυναίκα του λέει: ο Μάτζικ στον Μπέρτ, του λέει: ήρθε νέος σερίφης.
4: Ναι, γιατί είχαν κάνει. Ήταν μια προπόνηση που κάνανε. Ήταν τότε η Dream Team.
0: Ναι.
4: Που είχε μέσα. Ό,τι
0: φαντάζεσαι στα μάτια.
4: Περίμενα, να πούμε όλου του παίκτε. Dream Team. Μια και πήγαμε σε αυτό.
0: Τι δεν είχε, αδερφέ. Ποιο δεν είχε εντό.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Την Dream Team το 92 είχε. Θέλω να πάμε στο ρόστερ. Πού είναι. Λοιπόν, Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Karl Malone, Charles Barkley, Scottie Pippen, Patrick Ewing, David Robinson, John Stockton, Chris Mullin, Clyde Drexler, Leitner.
0: Ήταν από το κολέγιο.
4: Πήραν αντί του Τάρπλεϊ.
0: Ναι, γιατί είχε το πρόβλημα Τάρπλεϊ μετά.
4: Τώρα. Δηλαδή, ό,τι και να πεις.
0: Μα Γινόταν ο χαμός, θυμάσαι στο ντοκιμαντέρ.
4: Έχει τώρα αυτή μόδα.
0: Όταν παίζανε οικογενειακό διπλό.
4: Ναι, και έχει γίνει μια προπόνηση λοιπόν και έχει γίνει ένα οικογενειακό διπλό το οποίο είναι λες και παίζει τελικό.
0: Τελικούς NBA.
4: Τελικούς NBA και γίνεται ένας χαμός όπου στην αρχή η ομάδα του Τζόρνταν δεν τα πάει καλά και του κάνει λίγο magic, λίγο bullying.
0: Trust-talking.
4: Ναι, λίγο trust-talking κτλ. Και αρχίζει ο Τζόρνταν να το παίρνει ας πούμε προσωπικά λες και ήταν παιχνίδι και το γυρίζει η ομάδα του. Τσακώνονται και λίγο. Τσακώνονται, όχι πλακωθήκανε. Πέταγε μπάλες ο Τζόνσον και λέγανε ότι μετά στο Πούλμαν στην αρχή δεν μιλάει κανένα ο ένας τον άλλο.
0: Ναι.
4: Δεν μιλάγανε. αλλά λένε ότι εκείνη η προπόνηση ήταν η καλύτερη προπόνηση που έχουν κάνει στην καριέρα του.
0: Τι λες να ήταν εκείνη η προπόνηση. Δηλαδή πήγες να το δεις.
4: Υπάρχουν πλάνα.
0: Ναι.
4: Από την προπόνηση.
0: Ναι. Και τώρα εδώ και μεγάλη ερώτηση και μου το πέταξε σε βιντεάκι. Ποιος Έλληνας έχει ρίξει τάπα στον Τζόρνταν.
4: Έλληνας ή σε ελληνική ομάδα.
0: Έλληνας.
4: Με τον Ολυμπιακό.
0: Όχι.
4: Δεν ξέρω.
0: Όταν είχε έρθει
3: το
4: κολέγιο.
0: Ο Φιλίππου.
4: Ο Φιλίππου.
3: Ναι.
4: Στο Αλεξάνδριο.
0: Έχει ρίξει τάπα.
4: Ήταν στο κολέγιο τώρα.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, στο Μακδόναλντς έχει φάει τάπα ο Τζόρνταν.
4: Δεν νομίζω.
0: Τι να σου πω, μπορεί να ξέρει σε κάποια φάση, αλλά δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα.
4: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, ο τύπος κατακάρφωνε σε μούρη του Ewing τώρα. Τι συζητάμε.
4: Εντάξει.
0: Τι συζητάμε στη μέρη, σε ποιο δεν έχει καρφώσει. Και όμως μας γράφει και ένας φίλος εδώ, Αντώνη, εγώ είμαι αυτός που σας λέει σε όλους Detroit Pistons, λέει. Bad boys.
4: Ναι.
0: Και άλλος φίλος είναι Seattle στο γήπεδο του Sporting, όχι στο Αλεξάνδριο. Στο Sporting. Πρέπει να είχε παίξει κι άλλο παιχνίδι.
4: Ποιο όρεση, το κολέγιο.
0: Ναι, υπάρχει μια.
4: Θεσσαλονίκη νομίζω είχαν παίξει.
0: Στο Sporting. Είχαν παίξει και νομίζω και στο Sporting.
4: Δεν νομίζω.
0: Στο Sporting είναι η τάπα.
4: Είχε παίξει ο Τζόρνταν Sporting. Εγώ θυμάμαι στο Αλεξάνδριο που είχε παίξει. Έχει ξανάρθει και έχει ξαναπαίξει εδώ.
0: Περίμενε, ρε. Τώρα έχουμε ρε σχεδόν χρόνια. Το είδα στο YouTube που το έβγαλε.
4: Όντως.
0: Ναι, άμεσο,
4: εγώ θυμάμαι που είχαν παίξει με την Εθνική στο γήπεδο του Sporting.
0: Περίμενε.
4: Τέλος πάντων. Οκ. Μπορεί να παίξει και στο Sporting να μην το. Νομίζω στο Αλεξάνδριο ήταν, αλλά μπορεί να κάνω λάθος.
0: Για να έγινε, σε φίλε. Έγινε.
3: Έγινε, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα.
4: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Αντώνη. Ευχαριστώ...
3: Να μην κρατώ και πολύ τη γραμμή.
4: Να είστε καλά.
3: Πολύ.
4: Για τσεκάρε το.
0: Πρέπει μου το έβγαλε φίλο, το δα. Κοιμόμουν και το δα στον ύπνο μου. Την είδα και τη φάση.
4: Στο Sporting, το λέει κι άλλος. Γιατί δεν ξέρω.
0: Το έβγαλε σου λέω ρε παιδί, παιδί. Εγώ βλέπω πολλά NBA και τέτοια. Ξέρεις βιντεάκια. Μου βγάζει, ξέρεις, ο αλγόριθμος, μου βγάζει πάρα πολλά.
4: Ναι. Οκ.
0: Σε ριλάκι νομίζω ήταν. Νομίζω ότι ήταν σε ριλάκι. Δεν μου το βγάζει τώρα εδώ που λέω πατάω τάπα Τζόρνταν. Παντάω στο
4: δίδυμα. Τζόρνταν, Τζόρνταν Φιλίππου πατάρε.
0: Ναι, σωστό.
4: Πατάω Τζόρνταν και μου βγάζει τον Τζόρνταν από το Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Για πάμε, ναι.
0: Ναι,
5: καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς να το Μονάχο.
4: Καλώς.
5: Λοιπόν, σήμερα μου έβγαλε πρώτη φορά αυτό το ριλάκι. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
5: Και εμένα μου φαίνεται ότι ήταν το γήπεδο του Sporting.
4: Ναι, αρέσει. Δεν το ήξερα αυτό. Είχε παίξει εκεί.
0: Μου το έβγαλε σε ριλάκι, σου λέω τώρα.
5: Και εμένα σήμερα πρώτη φορά, παιδιά. Σήμερα δεν ήξερα καν ότι έχει πατήσει ποτέ ο Τζόρνταν σε ελληνικό γήπεδο. Δεν το ήξερα ποτέ.
0: Είχε παίξει με το κολέγιο, λέει σε τουρ. Ναι, στο Sporting είχε φάει την τάπα, το γράφουν κι άλλοι.
4: Έλα.
0: Την είδα κιόλα την τάπα.
5: Και στα highlights.
0: Είναι με σούτ από το ύψος των Βολών.
4: Okay.
5: Μπράβο, ναι.
0: Θα έχει να το λέει.
4: Διαμαντήσει εδώ στο Κόμπε.
5: Έχουμε πολλά τα θέματα, ρε παιδιά, που έχετε πετάξει εδώ και πόσες μέρες.
0: Τι, από πού να αρχίσει να τελειώσει.
5: Ναι. Δεν λες τίποτα. Ας πάρουμε από τα σημαντικά.
0: Εσύ NBA υποστηρίζει καμιά ομάδα.
5: Μουντιάλ.
0: Όχι NBA.
5: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο.
4: Ποδοσφαιρικό σου Βασίλη.
5: Όχι, μπάσκετ βλέπω.
4: Ναι, ρε παιδί, αλλά το ποδόσφαιρο σου αρέσει περισσότερο, αυτό έχω καταλάβει.
5: Ναι, ρε παιδί μου, ούτως ή άλλως. Αλλά την πόρωση που τρώμε με μπάσκετ τουλάχιστον.
0: Είναι το άθλημα τέτοιο.
5: Με τις ομάδες μας.
4: Λένε λοιπόν, συγγνώμη, ότι έδωσαν έναν αγώνα στη Θεσσαλονίκη και ένα Sporting.
0: Mm.
4: Και ήταν το 83, λε τα Πατήσια. Μόρι, μπράβο.
0: Τα είπα, Φιλίππου,
4: σου λέει. Έπαιξε το Sporting.
0: Εντάξει, το 83 ρε.
5: Ναι, ρε, και το Sporting το γήπεδο είναι πολύ χαρακτηριστικό.
4: Το 83, τα γήπεδα στην Αμερική δεν ήταν σαν το Sporting.
0: Εντάξει, οκ.
4: Ο Wilkins όταν είχε έρθει, είχαν πάει να παίξουν αμπελόκι, κάτι τέτοιο. Είχε σοκαριστεί, νόμιζε ότι ήταν
0: προπονητικό. Όπως και το πρώτο μάτι που έχει παίξει ο Τζόνσον ήταν στο Sporting. Στο μάτι με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, και το δεύτερο. Το δεύτερο.
4: Το δεύτερο δεν ξέρω που έπαιξε.
0: Έχει φάει κέρμα στο κεφάλι. Στο Αλεξάνδριο, με τον Άρη.
4: Με που ήρθα.
0: Αφού δεν έφυγε.
4: Με που ήρθα.
0: Δηλαδή.
4: Σαν τον Σκοτ, δηλαδή. Άρα, παιδί μου, είναι άλλη.
0: Εντάξει, ο Σκοτ ήρθε επεσοπαθητικό στο ΑΚΑ.
4: Ο άλλο λέω. Και ο Ολυμπιακός το Σέφρε, παιδί μου.
0: Ναι.
4: Όταν ήρθε ο Σκοτ και κατέβηκε από το αεροπλάνο, το πρώτο πράγμα που έκανε ξύπνη ήταν.
0: Όχι.
4: Να πάει να κάνει βάρη. Είχε υπερατλαντικό ταξίδι και λέει: πάει να κάνω βάρη να ξεμουδιάσω. Τι συζητάμε εδώ.
0: Σκοτέ σου παχάνει ο
5: Παναγιώτη. Αυτό κάνει Αμερικανιέ, εσύ νιόνιο.
4: Έλα.
5: Γι' αυτό κάνει Αμερικανιέ, εσύ με φυσικό βούλο.
0: Δεν σωστό σου λέει τη διεύθυνση, θα τη δει.
4: Όταν ο Φιλίππου τάπωσε τον Τζόρνταν στα Βατήσια, έλα. Εντάξει, εσύ, όλοι αυτοί τώρα. Άλλο επίπεδο. Επαγγελματίε τώρα σε άλλο επίπεδο.
5: Είναι μέχρι να φάμε μπουγάτσα, νιόνιο.
0: Μα τώρα τι συζητά τώρα, Βασίλη. Όταν είχε προτέρη στο Φρουνιέ που του κάναν κάποιες ερωτήσεις σε αυτά τα βιντεάκια που κάνουν οι ομάδες και βάζανε σε ένα σημείο να ακούει προπονητές.
4: Ναι.
0: Άμα δεν καταλάβαινε ποιος είναι.
4: Ναι.
0: Και άρχισε να τους βρίσκει ο Φρουνιέ.
4: Ναι.
0: Και άρχισε να τους βρίσκει ο Φρουνιέ και είπε ότι όταν έχω τη δυνατότητα βλέπω λέει τα time out και θέλω να ακούω λέει τα time out των προπονητών γιατί μπορεί λέει, να το χρησιμοποιήσουν λέει, αυτό το σύστημα απέναντι μας.
4: Δηλαδή,
0: λες ο Χριστός και η Παναγία.
4: Σαν τον Ρομπέρτο Κάρλος που έλεγε να πάμε για ποδόσφαιρο. Μας είχε καλέσει, λέει, ο Ρομπέρτο Κάρλος μας είχε καλέσει ο Κριστιανό στο σπίτι του να φάμε. Εγώ λέω περίμενα, πάμε να πιούμε κανένα μπύρα, χαλαρώσουμε. Μας έβαλε, λέει, ντυθήκαμε όλοι το ίδιο. Κάτι αθλητικά, τι του έβαλε, κάτι δεν ξέρω. Μας είπε πάμε έξω να κάνουμε γυμναστική και έφερε να φάμε, λέει, και μας φέρνει το πιάτο. Είχε ένα κοτοπουλάκι, λέει, δυο μπουκές. Εγώ, λέει, περίμενα, θα φάμε, λέει.
5: Παιδιά, ένα άλλο θέμα που τσίπησε αυτές τις μέρες που είχατε. Λέμε κι εμείς, παιδί μου, ότι τόσες ομάδες, ας πούμε, στο Μουντιάλ και δεν είναι η Ελλάδα. Στην ηλικία μας, γιατί πάνω κάτω και εσύ, Νιόνιο, κοντά σε εμάς, είσαι στον Ηρακλή και σε μένα. Πώς θα νιώθει ένας αντίστοιχος σε αυτήν την ηλικία Ιταλός σήμερα.
0: Που δεν υπάρχουν Ιταλοί και βλέπει αυτά τα...
5: Ναι, ρε φίλε.
4: Πώς θα νιώθει.
0: Κατάθλιψη.
5: Και έχουν περάσει ομάδες και ομάδες. Ξέρεις, εκεί οι Ιταλοί
4: αγαπάνε την εθνική τους πολύ.
0: Ναι, ρε.
4: Δεν είναι όσο σαν και εμάς. Που είμαστε μόνο της χαράς τώρα και...
0: Και γιατί κάλεσε αυτόν και δεν κάλεσε εκείνον.
4: Δεν έχει τέτοια. Οπότε αυτή τώρα είναι σε κατάσταση...
0: Κοίτα, η εθνική... είχε το ρόστερ για να πάει.
5: Ναι, ρε παιδί μου.
4: Αλλά δεν ρόστερ,
5: απλά προσπάθησα να το συγκρίνω και λέω. Γιατί ξέρεις, αυτές τις μέρες βγαίνουν πολλά ριλάκια από παλιά Μουντιάλ και τον Ατάλο, ρε παιδί μου, λόγω των ημερών. Και έβλεπες τώρα ομάδες της Ιταλίας. Και λες, φίλε, τι παίχτες έχουν περάσει από εκεί.
0: Το θέμα είναι ότι η Ιταλία λείπει από πολλά Μουντιάλ τώρα τελευταία.
5: Ναι, μα έχει χάσει.
0: 3-4 έχει που λείπει. Ένα τέτοιο πράγμα.
5: Αλλά παιδιά, τώρα παιδιά. Μιλάμε τότε για παίχτες που ήταν κορυφή στις ομάδες τους, έτσι. Δηλαδή, από πού να ξεκινήσει.
0: Κοίτα, τώρα, δεν μπορεί να λείπει η Ιταλία τώρα, κακά τα ψέματα. Μιλάμε για παραδοσιακή δύναμη.
4: Περνάει κρίση, ρε φίλε.
5: Ναι, και σε υλικό, έτσι, σαν αξία παιχτών.
4: Η Βραζιλία δεν σε κρίση. Ήτανε. Αλλά...
0: άμα δούμε και Μουντιάλ χωρίς Βραζιλία.
4: Ναι, αλλά δεν ήταν όμως η Βραζιλία.
0: Δεν θα έχουν σε μια περιοχή σαν γέννη ένα ψωμί.
4: Είναι η Βραζιλία όπως ήταν η Βραζιλία το 98, το 2002. Δεν είναι. Μη σε πάω πιο πέρα.
0: Όχι, δεν είναι, αλλά. Εντάξει, φίλε, δεν μπορεί να ακούσει ότι δεν είναι η Βραζιλία.
4: Όχι, όχι.
0: Δεν γίνεται. Δώσει wild card άμα μείνει έξω.
4: Δεν θα δώσουμε, αλλά δεν θα
5: μείνει. Ένα ωραίο θεματάκι που θα μπορούσατε, παιδιά, άμα θέλετε μια μέρα να αναπτύξετε.
0: Τώρα που είναι και καλοκαίρι. Ναι.
5: Μπράβο. Το συζητούσα τώρα αυτές τις μέρες με ένα φιλαράκι. Και καθόμασταν και σκεφτόμασταν λίγο ότι ένα μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό των ομάδων σήμερα. Δεν νομίζουμε ότι είναι της αξίας που ήταν Φερρυπίν πριν 20 χρόνια. Δηλαδή Φερρυπίν, Γκαλάκτικος Ρεάλ, Ρεάλ σήμερα. Μπαρτσελώνα του Μέση, του Ροναλντίνιο, τον Ατάλο, Μπαρτσελώνα σήμερα. Δηλαδή, Bayern του τότε, Bayern του σήμερα, ας πούμε. Και καθόμαστε και σκεφτόμαστε, δεν λέω τώρα τις νεόπλουτες, δηλαδή που πήγε στην Παρή ένας και την έφτιαξε ομάδα από το πουθενά.
0: Ναι, αλλά βέβαια η Παρή όταν φύγαν όλοι είναι.
5: Ναι.
0: Πήρε τα ευρωπαϊκά.
5: Απλά δεν τη βάζω μέσα. Ίσως, εγώ ίσως ξεχώρισα μόνο τη Λίβερπουλ ότι σε σχέση με πριν 20 χρόνια έστρωσε. Αλλιώς, ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή χώρια από τις δικές μας τις ομάδες, παιδί μου, αλλά γενικώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή τώρα τι να βάλεις, τη Μίλαν του τότε, τη Μίλαν σήμερα, τη Γιουβέντους τότε σήμερα, γενικά ιταλικό ποδόσφαιρο τότε σήμερα.
0: Έτσι, αλλά, έχει όμως βελτιωθεί πολύ το πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι ότι κάνουν. Τώρα είναι η Ίντερ πάρα πολύ δυνατή, αλλά είναι ωραίο το καμπιονάτο, έχει βελτιωθεί. Δηλαδή, τον βλέπω, αν είμαι σπίτι, εύκολα βλέπω παιχνίδι.
5: Ναι. Δεν είναι όπως ήταν πριν.
0: Όχι.
5: Έχει καλύτερεψει, ναι.
0: Πολύ. Το βλέπω εύκολα. Και να μην είναι να πεις ότι είναι το Milan Inter. Ωραία, να είναι ένα παιχνίδι. Να σου πω, να χαζέψω Αταλάντα Πάρμα. Θα το δω.
5: Πότε το πέτυχες, ρε φίλε. Τελευταίο ιταλικό που είδα αυτό ήταν.
0: Σου λέω. Α, και μου λέει ο φίλος, τρία σερί λείπει η Ιταλία. Τρία σερί που τι άλλο δεν έχει πάει.
5: Ναι, μα έχει και
0: ρόλο.
5: Δες λίγο τώρα την ομάδα τώρα. Μίλαν του τότε, ρε παιδιά. Σεφτσένκο, Ντάβιτ.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει στο ραδιόφωνο, το αντίστοιχο το αθλητικό που μπορεί να βγαίνει εκεί ο κόσμος, θα μείνει και πάλι έξω. Τι,
5: μπράβο, ναι.
0: Τι θα γινότανε.
5: Ναι. Μπράβο, ναι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα που ακουγόταν ότι σκεφτόταν να τη βάλουν το παράθυρο μέσα, ρε παιδάκι μου. Είχα μια χαρά γιατί τώρα η αλήθεια είναι, παιδιά, τώρα αυτά πως είναι τώρα οι όμιλοι είναι λίγο πολύ ακόμα πως είναι σαν να είναι ακόμα σε προκριματικούς για Μουντιάλ, έτσι.
0: Σου δίνω ένα πόντο. Συμφωνώ μαζί σου.
5: Δηλαδή, πάντα ήταν πιο δυνατή η όμιλη. Είχε με τη μία πολύ ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, το Μουντιάλ. Εκτός από κάποια μάτσα, ρε παιδί μου, που ήταν ο τεράστιος με την οφώτιστη, ας πούμε. Εντάξει. Θα το δούμε κιόλας, θα το δούμε. Όσο μπορούμε να το δούμε, δηλαδή, γιατί τις ώρες που παίζει.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
5: Είναι λίγο παραφύση.
0: Είναι βάρβαρο, ρε. Για εμάς. Εντάξει, θα μου πει και κάποιος ότι στην Αμερική, αλλά.
6: Εντάξει.
0: Όταν θα παίζουν στην Ευρώπη, αλλά. Ρε παιδί,
5: δεν παρακάναμε 6 ώρα Champions League, ρε Ηρακλή.
0: 6 ήταν ή 7. Αλλά νομίζω ότι σταμάτησε, δεν θα ξαναγίνει.
5: Ναι, εγώ το είδα για 6 ώρα επειδή ήταν
6: γερμανικό. Για τελικό 6 ώρα.
5: Νιόνιο.
6: Έλα.
5: Δεν θα σε πιάσω αναλυτικά, γιατί έχουμε φάει χρόνο.
6: Πάμε, παίζουμε.
5: Λοιπόν. Επειδή έχεις μεγάλη ευθύνη, ξέρεις, σαν ένας δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και σε έναν πολύ κόσμο που περιμένει.
6: Πες μου, ρώτα μου, ό,τι θες. Ό,τι ξέρω.
5: Και σε έναν πάρα πολύ κόσμο που περιμένει να ακούσει από σένα κάτι. Κοίτα μέχρι που να κλείσει η εκπομπή, να πεις στον Ηρακλή. Ηρακλή, βγαίνω για λίγο έξω.
6: Όχι, μου, ότι να πούμε κάτι. Σήμερα δεν έχει παράπονο. Έχει βγει ένα σκάσμο πράγματα σήμερα.
0: Κάτσε να είναι 30 Αυγούστου.
5: Έχει βγει ένα σκάσμο πράγματα για το ποιοι φεύγουν.
6: Όχι. Έχει βγει η συμφωνία με την Σαρλερουά του Παναθηναϊκού. Έχει βγει το όνομα του Φαντρόκελεν που είναι στη λίστα. Έχει βγει το όνομα του Κρίστιανσεν που επίσης είναι στη λίστα. Πόσα, πώς θα βγουν.
5: Θα σου πω μόνο κάτι.
6: Ναι.
5: Είναι η πρώτη φορά που λειτουργούμε σαν φυσιολογικός σύλλογος. Εγώ είμαι αντίθετος που έφυγε ο Μπακασέτας. Όχι γιατί ήθελα να τον περιμένουν να τον έχω βασικό, αλλά για μένα είναι ένας παίχτης Έλληνας που τον δίνουν στη λίστα και άστο να βρίσκεται, όπως είπες εσύ, για τον Μάνταλο Φερρυπίν. Άποψή μου. Αλλά άμα είναι η γνώμη του προπονητή, οκ, okay, την ακούω.
6: Ναι.
5: Μπορεί να μην θέλει φορτωμένο ρόστερ, οκ. Okay. Μ' αρέσει ο τρόπος που κινείται. Δηλαδή και θεωρώ οι επιλογές είναι λίγο ψαγμένες, παιδί μου. Και μ' αρέσει αυτό.
6: Μάλιστα. Θα τα δούμε.
0: Έγινε, Μπίλη.
6: Γεια σου, Μπίλη. Να πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίστος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και όπως γράφει και ο αδερφός ο Κασάμπιαν, η Ελλάδα έχει παίξει πιο πρόσφατα σε παιχνίδι παγκοσμίου, λέει, το 2014-2016 με Κωνσταρίκα από την Ιταλία.
1: Φοβερό.
0: Ε?
1: Φοβερό.
0: Δεν το λέγανε, δεν το πίστευες ποτέ. Ποτέ. Γιατί είχε αποκλειστεί στο ίδιο Μουντιάλ στον Όμιλο. Δηλαδή και η τελευταία του συμμετοχή έχουν αποκλειστεί στον Όμιλο.
1: Ναι.
0: Για σκέψου τον Δεσυλλήνη σε εκπομπή επικοινωνία.
1: Ε? Για πάμε, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Yes.
0: Από Γερμανία.
2: Ναι, Στέλιος Παναθηναϊκός, Γερμανία.
1: Γεια σου.
0: Γεια. Γεια χαρά. Γεια.
1: Όλα καλά, εσύ.
2: Λοιπόν, τώρα τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα για το μπάσκετ, για το NBA.
0: Ναι.
2: Εγώ θυμάμαι ότι Seattle Supersonics...
0: Το έστειλε και άλλος φίλος. Το έστειλε και άλλος φίλος πριν εδώ για Seattle Supersonics.
2: Τώρα δεν θυμάμαι τον καλό του παίχτη, πώς το λέγανε.
0: Ο Κέμπ. Ο Σον Κέμπ.
1: Και ο Πέιτον.
2: Ναι, αλλά είχε και άλλες ομάδες. Όμως τώρα είχε Γιάννα... πώς λέγεται...
0: Οι Pacers.
2: Pacers, Γιάννα Pacers.
0: Ναι, με έτσι μίλε.
1: Εκείνη η δεκαετία. Το 90 ήταν χρυσή δεκαετία, για το μπάσκετ.
2: Καμία σχέση.
0: Και έχω διαβάσει κάπου... συγγνώμη που σε διακόπτω, φίλε. Αν το ξέρει και αν το έχει διαβάσει και κάποιος άλλος ακροατής, ας το στείλει σε μήνυμα, ότι ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει το Seattle στο NBA.
1: Okay.
0: Στην ομάδα.
2: Όχι, όχι, το Seattle είναι η ομάδα αυτή που έχει...
0: Η Οκλαχώμα έγινε.
2: Ναι, πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι.
0: Ναι, ναι, όχι, να γυρίσει ο Seattle.
2: Εντάξει, οκ, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
1: Εκείνη η εποχή ήταν...
2: Τότε βλέπαμε, η αλήθεια είναι τότε βλέπαμε πολύ NBA.
1: Κοίτα, είχε γίνει το εξής, επειδή είχε γίνει τότε η επανάσταση με τον Τζόρνταν και όλα αυτά και πήγε σε όλο τον κόσμο το NBA. Mm. Βλέπαμε αρκετά, αλλά ήταν δηλαδή, έβλεπες άλλο μπάσκετ, πιο σκληρό.
0: Σκληρό.
1: Πιο αργό. Πιο αργό σχέση με τώρα.
0: Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, το πώς μάρκαραν τον Τζόρνταν πολλές φορές.
1: Ξύλο.
0: Ξύλο. Δηλαδή τότε με τους πίσω.
1: Δηλαδή έπαιζες. Τότε έβλεπες παιχνίδι.
0: Πώς δεν χτυπάνε.
1: Έβλεπες παιχνίδι στη regular season και δεν ήταν οι άμυνες όπως τώρα.
0: Το δίκιο σου βουνό, φιλέ. Οι κλωτσιές που είχε φάει ο Μαραντόνα και δεν έπεφτε. Και δεν έπεφτε.
2: Ναι, το ίδιο είναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Στη regular season τότε στο NBA οι άμυνες ήταν κανονικές, όχι όπως τώρα. Τώρα δεν παίζουν άμυνα στην κανονική περίοδο. Τότε είχε. Απλά ήταν πιο αργό. Δεν ήταν τόσο ελεύθερο το παιχνίδι όπως τώρα. Τότε, ας πούμε, είχες και κλασικά σέντερ. Αν πεις τώρα δεν υπάρχουν σέντερ.
0: Υπάρχουν.
1: Τώρα είναι πολύ το σούτ απ' έξω, είναι άλλα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει,
1: το ξύλο που έπεφτε τότε ήταν αδιανόητο. Για βάλε εδώ τους σέντερ της εποχής, δεκαετία 90.
0: Με Ρόμπινσον.
1: Ρόμπινσον, Πάτρικ Γιούιν. Ο Ρόντμαν.
0: Ο Μούρνικ, φίλε.
1: Ο Μούρνικ, Χακίμ Ολάζον, Σακίλ Ονίλ. Τι να πρωτοπιάσεις τώρα.
2: Πέρυσι είχαν τον άλλο μπροστά,
0: το Ρόμπινσον.
1: Το Ρόμπινσον, τον Άβαρχο.
2: Κοίτα και ο Ντομινίκο Γουίλκινς, εγώ θα σου πω κάτι επειδή τότε έβλεπα.
1: Ο Μπάρκλεϊ.
2: Ο Μπάρκλεϊ ήταν πάρα πολύ.
1: Μαλόουν.
2: Ήταν είχε
0: πιθαράδες. Ο Γουίλκινς ήταν το αστέρι της Ατλάντα. Δεν ήταν.
2: Νομίζω ο Ηρακλή, εσύ που είσαι και λίγο μπασκετικός, νομίζω ότι όταν άφησε να έρθει ο Γουίλκινς στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή πραγματικά δεν το πολύ περιμένες. Έτσι νομίζω δηλαδή. Ήταν πολύ μεγάλο όνομα.
0: Όχι, ήταν τεράστιο όνομα όταν είχε έρθει. Τεράστιο όνομα.
1: Ήρθε μεγάλος βέβαια, ήρθε 35.
0: Αδερφέ, στα 28. Δηλαδή μία που θα χτύπαγε το τηλέφωνο και μία που θα το κλείνε.
1: Ναι, εντάξει, το εννοείται. Και δεν ξεκίνησε καλά. Δηλαδή μέχρι να προσαρμοστεί λίγο κτλ. Για άλλες καταστάσεις τελείως δεν ξεκίνησε καλά.
2: Τέλος πάντων.
1: Ξέρεις τι ονόματα είχαν έρθει τότε δεκαετία 90 στην Ελλάδα, ρε φίλε.
2: Να πάω λίγο, Διονύση.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω για το Μουντιάλ μετά, γιατί έχω όχι πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι θα σας πω για το Μουντιάλ τώρα. Εγώ βασικά στο Μουντιάλ είμαι πάντα Αργεντινή και Ολλανδία.
0: Α, τις δύο ομάδες κοντά είμαστε. Εγώ Αργεντινή, τους Ολλανδούς τους συμπαθώ.
2: Κοιτάξτε, εγώ Ηρακλή είμαι Αργεντινή, γιατί το πρώτο Μουντιάλ που ήταν το 86.
0: Α, το ίδιο πράγμα. Και εγώ το 86. Εντάξει, θυμάμαι και λίγο 82. Θυμάμαι κάποια μάτσο 82.
2: Εγώ θυμάμαι κάποια, θυμάμαι το Σόκρατες, θυμάμαι το Φαλκάο, θυμάμαι αυτά.
0: Θυμάμαι το Βραζιλία-Ιταλία, θυμάμαι τον ημιτελικό με το Γερμανία-Γαλλία και τον τελικό.
2: Θυμάμαι λίγο και το Σίφο, θυμάμαι λίγο και εντάξει, όχι ρε παιδί μου, αλλά όχι πάρα πολύ. Αλλά ας πούμε δεν θυμάμαι το Ρώσι, δεν το θυμάμαι. Και Ολλανδία, γιατί το πρώτο ευρωπαϊκό που είδα ήταν πάλι τη Ολλανδία που το πήρε με τη Ρωσία στο τελικό, πότε ήταν, το 88. Με τη Γερμανία, με ποιον να σου
0: πει. Ναι, το φαρμπάσα, την κολάρα.
2: Εντάξει, πάντα του συμπαθώ. Η αλήθεια είναι τώρα ότι πρόσφατα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ είδα μια καρτέλα που οι Σίμψονς, ξέρετε του Σίμψονς,
0: ναι.
2: Δείχναν να πείσουν ο τελικός. Ο τελικός λέγαμε 19 Ιουλίου του 2026 και την κάρτα αυτή τη βγάλανε το 2020. Ο τελικός είναι Μεξικό-Πορτογαλία και θα το πάρει η Πορτογαλία. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι.
0: Το διάβασα και εγώ, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι φτάσει στο Μεξικό.
2: Α πούμε κάτι όμως, στο ευρωπαϊκό είχατε δώσει Ισπανία-Αγγλία 2-1 ο τελικός. Τώρα πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω, αλήθεια.
0: Ναι. Τι να σου πω. Πάντως, στείλανε αρκετοί φίλοι και ο Δημήτρης από την Ολλανδία και όλα εδώ ότι το NBA στοχεύει στην πιθανή επιστροφή του Σέλτ στην Παρσιόν σε ζώνη 28-29. Πρέπει να επιστρέψει. Στην ιστορική ομάδα δεν είναι, φίλε.
2: Ναι, εντάξει, ήταν. Τώρα, Διονύση, για τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, εγώ σου είπα και την άλλη φορά ότι σαν Παναθηναϊκό θα στηρίξω ότι είναι να γίνει. Βλέπω όντως καλές κινήσεις.
1: Λύσαξε τον Παναθηναϊκό. Έχει πέσει πέντε φορές, συγγνώμη.
0: Όχι σε μένα, δεν λέει.
1: Έλα.
2: Ναι, για τον Μπακασέτα. Τώρα δεν ξέρω γιατί έγινε όλο αυτό το θέμα. Εντάξει, ο Μπακασέτας ήρθε. Κατά τη γνώμη μου, ο Κότσιρας που έφυγε σήμερα έχει προσφέρει πιο πολλά από τον Μπακασέτα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Μπακασέτας πιο πολλά προβλήματα έχει δημιουργήσει στον Παναθηναϊκό παρά έχει λύσει. Και αυτό που σου είπε ο Γιώργος είναι ότι υπάρχει μια ευτυχία από τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού για τον Μπακασέτα. Δεν λέω για σένα. Γενικώς. Ναι. Και νομίζω δεν θα έπρεπε, γιατί ο Μπακασέτας, εντάξει, εγώ δεν τον κατηγορώ τον Μπακασέτα. Ήρθε στον Παναθηναϊκό, πήρε ένα συμβόλαιο και 5 εκατομμύρια το χρόνο να έπαιρνε μαγιά του. Δεν με απασχολεί καθόλου. Όμως, εγώ σαν Παναθηναϊκός, αυτά που πρόσφερε ο Μπακασέτας στον Παναθηναϊκό, εμένα δεν με καλύπτουν. Και επειδή φορούσε το βραχιόν του Παναθηναϊκού, δεν ένιωσα ποτέ ότι έχω αρχηγό. Αν ένιωθα τουλάχιστον αυτό, ότι έχω αρχηγό, δεν θα έλεγα τίποτα από όλα αυτά που λέω.
1: Όχι.
2: Ο Μπακασέτας θεωρώ ότι είναι από τις ισχυρότερες μεταγραφές που είχαν Παναθηναϊκός στην ιστορία του. Αυτή είναι η γνώμη μου,
1: Okay.
2: Λοιπόν, αυτά και ελπίζω να δούμε καλό μουντιάλ. Εγώ τα πριν τα είδα και τα τρία.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί λόγω δουλειάς. Εμένα το Μεξικό μου άρεσε. Τώρα άσχετα μα η Νότια Αφρική ήταν μέτρια. Εμένα ο τρόπος που έπαιζε μου άρεσε.
0: Επικύσησε με το μέτρια.
2: Εντάξει, μουντιάλ είναι. Δεν μπορώ να πω. Τι να πω, ότι είναι κακή. Okay. Λοιπόν, εγώ λέω ότι εμένα μου άρεσε το Μεξικό. Μου άρεσε η ενέργεια που ειδικά μπροστά το Μεξικό είναι φωτιά. Και η Κορέα μου άρεσε.
1: Να τους δούμε και σε πιο υψηλό επίπεδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι
2: ο
1: αντίπαλος που έπαιξαν.
2: Ο Καναδάς και η Βοσνία νομίζω ότι είναι ένα επίπεδο πιο κάτω αυτές οι ομάδες.
1: Ναι,
2: ότι αυτές έχουν πολύ ισοπαλία. Το Καναδάς, Ελβετία το θεωρώ πολύ χει από τώρα πολύ ισοπαλία. Λοιπόν, okay. Αυτά.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Βοσνία μου.
1: Μου λέει ένας φίλος ότι έλεος Βενιόνιο, γιατί πάντα πρέπει να μειώνεις το τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Ντομινίκ ήταν και είναι το μεγαλύτερο όνομα που είσαι στην Ελλάδα. Τέλος. Ποιος το μείωσε. Μιλάς τώρα σε μένα για τον Ντομινίκ που.
0: Τον έπαιρνε και
1: τηλέφωνα. Και τι λες τώρα.
0: Είχαν έρθει και, και στην Άκη είχε έρθει μεγάλο όνομα ο Μπλάκμαν. Δεν ήταν, ξέρεις, το. Είχε παίξει ο All-Star Game ο Μπλάκμαν.
1: Γιατί γενικά τη δεκαετία All-Star... αυτή είχε πολλά.
0: Τη δεκαετία του 90 και το All-Star Game ήταν διαφορετικό. Δεν είναι τώρα όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα.
1: Ναι, καμίσης.
0: Εντάξει, εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ το All-Star Game, γιατί δεν είχε εξαιρετήσει.
1: Τότε
0: δεν είχε κερδίσει. Ξέρεις ποιος άλλος μ' άρεσε από Seattle Supersonics.
1: Ποιος.
0: Δεν νομίζω εσύ να το θυμάσαι. Τρομερό σουτέρ. Ο Ντέιλ Έλις.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ψηλό, δηλαδή μιλάμε βρωμόχερο.
1: Ο Πέιτον Κέμπ, το κλασικό.
0: Ο Ντέιλ Έλις,
1: Ρίμποκ. Τα λοιπά. Αν θυμόμαστε τα παπούτσια πόνι, τα θυμάμαι, ναι.
0: Κάτι που τη λέτε.
1: Τα είχαν τα παπούτσια πόνι, τα είχαν ο Αλβέρτς και ο Γκονόμου, νομίζω. Δηλαδή, είχαν κάνει μια συνεργασία. Δεκαετία 90.
0: Τότε ήταν και πιο παλιά.
1: Δεκαετία 90. Πού τα θυμάμαι τότε, με Αλβέρτ και Γκονόμου.
0: Ο Γκάλης τι φορούσε.
1: Δεν θυμάμαι τι φορούσε.
0: Στον Άρη.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δηλαδή πώς πήγαμε στα παπούτσια τώρα.
1: Στείλανε και κάτι πόνι. Ο άλλος ήταν και τα ρίμπο. Επειδή ήταν εκείνη η εποχή. Ήταν τότε και στη μόδα αυτό, ε. Δηλαδή τότε. Ήρθανε τα αθλητικά τα παπούτσια να τα φοράς και με τζιν και τα λοιπά. 80 και 90. Πριν δεν υπήρχαν αυτά.

0: Ναι.
1: Μέσα 80 πότε άρχισε αυτό. Και πολύ 90. Τα αρχικά τα sneakers και μετά φόραγες μπασκετικά παπούτσια
0: πιο
1: έξω.
0: Πιο πολύ 90 πιστεύω.
1: Τα μπασκετικά. Μπασκετικά παπούτσια τα φορούσες έξω.
0: Ναι. Πιο πολύ 90.
1: Αυτά ξεκίνησαν από τον Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Με την Nike. Nike όπως τη λένε στην Αμερική. Ναι. Και αυτή είναι η κανονική ονομασία. Ξεκίνησαν με τον Τζόρνταν. Ναι. Και σιγά σιγά έγιναν και άλλες εταιρείες από πίσω που ήρθαν κτλ.
0: Και για να επανέλθω στην Ιταλία, γράφει ένας φίλος. Η τελευταία φορά που η Ιταλία έπαιξε νοκάουτ μουντιάλ ήταν ο τελικός του 6.
1: 20 χρόνια.
0: Αδιανόητο.
1: Να το, στη Άτλη Σούπερ Σόνικ.
0: Ο Γκάλι φορούσε, πόνι. Γι' αυτό τα θυμάμαι εγώ.
1: Δεν τα θυμάμαι. Ναι. Στη Άτλη Σούπερ Σόνικ λόγω των παπουτιών των Νάι τη Ρίμπο Καμικάζη. Σον και ναι, όντω.
0: Χάρτα εγώ η Ρίτσμον και μάλλον το Ρίτσμον, το θυμηθεί.
1: Δεν θυμάμαι αν τη φορούσε ο Γκάλι πόνι, αλήθεια.
0: Και στον Τάλλα ποιοι ήταν οι τρεις Τζέισον Κιντ, Τζαμάλ Μάσμπερν.
1: Πιο μετά αυτοί.
0: Και ο Τζόνσον.
1: Λίγο πιο μετά.
0: Και ο Τζόνσον ήταν.
1: Λίγο πιο μετά. Ήταν, δηλαδή ήταν δίδυμο Πέιτον Κέμπ. Ήταν δίδυμο Στόκτον Μαλόν. Καλά. Τζόρνταν Πίπεν. Okay. Υπήρχαν αυτά τότε με τα δίδυμα.
0: Μετά τα κάνανε τρίδυμα.
1: Μετά έγινε χαμός.
0: Μετά έβγαινε φτιαφρόνωση τη σούπερ ομάδα. Θυμάστε παρουσίαση Λεμπρόν σε Μαϊάμι με Μπος και Wade.
1: Ναι, και
0: υπερπαραγωγή.
1: Ναι. Και πιο παλιά έχει σούπερ, αλλά λέω και πάλι.
0: Μπράβο, ο Γκάλης φορούσε τα πόνι.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι ότι τα φορούσε ο Γκάλης, αλήθεια σου λέω. Ναι, θυμάμαι Οικονόμου Αλβέρτη.
0: Τα φορούσε ο Γκάλης, λέω.
1: Ναι.
0: Από εκεί τα θυμάμαι εγώ τα
1: πόνι. Ναι. Πάμε σε ένα τελευταίο φίλο.
2: Καλησπέρα, εγώ.
0: Βεβαίως.
2: Ο Γιώργος από Στουτκάρδη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Μιλάω με τον εαυτό μου. Ο Γκάλης τα φορούσε το 87. Ήθελα να σας το πω μόλις το αναφέρατε την πόνη. Τέλος πάντων. Και εγώ τώρα με πήγατε, μου είχε κάνει δώρο θείος μου το 88 το All Star Game. Προτείνω τους φίλους, υπάρχει στο YouTube όσο περίμενα το ψάξα. Ναι. Στα αγγλικά είχα τη βίντεο κασέτα.
0: Με τα καρφώματα ήταν τότε.
2: Το 88 All Star Game. Τζόρνταν, Ντομινίκ, Χακίμ Ολάιτζουαν, Τόχερτι, Μωρίς Τσίξ, Μπάρκλεϊ, Ρόμπινσον δεν ήταν. Ντέτλεφ Σρέμφ ξεχάσατε λίγο.
0: Βεβαίως, ο Γερμανός, βεβαίως.
2: Ο Γερμανός, ναι.
1: Το 88, τώρα το βλέπω, ήταν ο καλύτερος διαγωνισμός καρφωμάτων στην
2: ναι,
1: ιστορία.
2: Ναι, αυτό με είναι το που πάτησε στη γραμμή,
1: που πάτησε στη γραμμή των Βολών.
2: Ναι. Αυτό το All-Star Game, Larry Bird, Olajuwon, Jabbar, από τις τελευταίες, απίστευτο All-Star Game. Και όπως είπατε, ήταν πιο σοβαρά το All-Star Game, δεν είναι τώρα λίγο να δείξουμε, έγινε μάχη. Και από εκείνη τη στιγμή μπήκα και εγώ στο τρυπάκι, ξενυχτούσαμε, βλέπαμε. Και εγώ πιο πολύ με Lakers, πιστεύω ο Ηρακλή, ο Magic ήταν πιο all-rounder, μπορούσε να σου κάνει τρίποντα, καρφώματα.
0: Τα πάντα. Οι πάσες οι οποίες έβγαζε ήταν εκπληκτικές. Δηλαδή κοίταζε δεξιά, φεύγει μπάλα αριστερά.
2: Ναι, ναι. Πολυθεσίτης. Και ο Μάτζικ φυσικά σε αυτό
0: και
2: το σούτ
0: είχε. Δεν ήταν δηλαδή. Ναι. Είχε όλο το πακέτο, παιδί μου.
2: Ναι, ναι. Τι άλλο θέλω να πω. Ναι.
0: Μας έστειλαν εδώ ότι οι εταιρείες που έπαιζαν τότε ήταν η Πόνια, η Σίξη, η Διαντόρα και η Κάπα. Βεβαίως.
2: Οι Converse, ο Μάτζικ φορούσε Converse και ο Μπέρτ. Τα Weapon που είχαν το τρίγωνο και το αστεράκι.
0: Ναι.
2: Τις All Star, τα θύφη βγάλαν μετά και τα σταράκια που λέμε. Εγώ πιστεύω, επειδή ξεκίνησα τότε μικρός εδώ Γερμανία, με τη μόδα του breakdance ξεκίνησε το να φοράμε τα αθλητικά εκεί έξω, με τα φαρδιά, τα κορδόνια. Δεν ξέρω αν ξέρετε κόσμο που έκανε breakdance.
0: Ναι, ναι.
2: Φορούσαν μετά, αλλάζαν τα κορδόνια, βάλανε ένα φαρδί που δεν έβλεπε στη γλώσσα καθόλου, που δεν το δένανε. Που το φορούσαν έτσι με το superstar και με αυτά ξεκίνησαν, με τα Adidas, με αυτά. Μετά φυσικά αγοράζαμε, ήταν πανάκριβα αυτά που φορούσε ο Σακίλ, το Παμ,
0: ναι.
2: που ήταν σαν τρόμα.
1: Ήταν μια εποχή, ρε παιδί μου, ειδικά στα 90's, ναι. Που ήταν ναι. Πολύ στη μόδα τα μπασκετικά παπούτσια.
2: Και υπάρχει στο ντοκιματέρ ότι η Nike ήταν να κλείσει, έτσι.
1: Εγώ ξέρω να την απογείωσε.
2: Ναι, την ανέβασε. Υπάρχει στο ντοκιματέρ, δεν το έχω δει ακόμη.
1: Μα μέχρι ναι. Τότε η Nike, ναι. Που είναι το κανονικό όνομα, ας πούμε, είχε κυρίως στο στίβο ήτανε.
2: Ναι, ναι.
1: Και ο Τζόρνταν ήθελε να πάει Adidas.
2: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο έχει γίνει. Ναι,
1: αλλά πήγε. Δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα τον προϋπολογισμό που είχαν κάνει όταν υπέγραψε τον Τζόρνταν. Είχαν πει ότι σκοπεύουν να πουλήσουν τόσα. Και πρέπει να πουλήσουν.
2: Ναι, και έγινε μέσα.
1: 40 φορές πάνω.
0: Ναι,
1: 50.
0: Ναι, ναι. Πάντως η All-Star Game είχε δει, ήτανε, ένα το είχε δείξει live το παλιά η τηλεόραση. Δεν θυμάμαι χρονολογία, μικρός ήμουνα. Το περιμέναμε στη νύχτα και δεν είχε τότε άλλο πρόγραμμα. Δεν είχε και να βάλουν κάτι άλλο μέχρι να ξεκινήσει η σύνδεση.
1: Ναι.
0: Και μας είχαν έναν αστροναύτη, καρτούν, με τη σημαία της Αμερικής. Ξέρεις, αυτό το πράγμα βλέπαμε μέχρι να αρχίσει το All-Star Game. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η χρονιά. Μου είχε μείνει.
2: Αν ήταν στο Σικάγο με αυτό το κάρφωμα, ήταν στο Σικάγο το 88. Αυτό ήταν το κορυφαίο.
0: Σου λέω, ήταν και καλά, ήταν στη σελήνη, ξέρεις, ο αστροναύτης.
2: Ναι, ναι.
0: Και κράταγε τη σημαία και περιμέναμε 40 λεπτά τώρα, 45 περίμενα.
1: Ναι, ναι.
0: Και έβλεπα αυτό το πράγμα στην τηλεόραση.
2: Κάτι άλλο που θυμήθηκα, που είπατε πριν, της Ιταλίας το τελευταίο ματς Ηρακλή και Διονύση ήταν το δάγκωμα του Σουάρες στον Κιελίνη σε Μουντιάλ. Με την Ουρουγουάη προηγηθήκανε, δέχτηκε κίτρινη άδικα για μένα ο Μαρκίζιο και ισοφάρισε Ουρουγουάη και περάσαν από εκείνον τον όμιλο Κωνσταρίκα, Αγγλία, Ιταλία, Ουρουγουάη, περάσαν Ουρουγουάη και Κωνσταρίκα. Κωνσταρίκα πρώτη από εκείνον τον όμιλο.
1: Μάλιστα.
2: Με τον Κάμπελ, Μπολάνιος, Μπριαν Ρούις, εκείνη ο Μαδάρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
0: Γιατί κλείσαμε.
1: Γιατί κλείνουμε. Να είσαι καλά.
2: Θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα.
1: Γεια σας.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τι έγινε, αρχίσατε τα ξενύχτια. Αρχίσατε και βέβαια.
1: Πώς την είδες στην Κορέα, Ζαφυρά του.
0: Βλέπετε τώρα κάτι Μεξικά και κάτι Νότιες Αφρικής. Καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Mm. Καλό είναι, εντάξει, αφού δεν έχουμε Super League. Καλό είναι, μπορεί, καλό είναι. Είδες τώρα, για να μ' ακούω καλά. Είδες η Κορέα. Είδες η Κορέα με ανατροπή. Είδες η Κορέα. Αμέ, αμέ, είδες. Και σκοντάσαμε και σε γνωστές φυσιογνωμίες.
1: Αγαπημένες.
0: Τι γνώμη, άμα δεν ήταν Ολυμπιακός, τώρα θα έπαιζε αυτός εθνική, θα έπαιζε Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Χωρίς πάρα πολύ, δηλαδή. Όχι. Πολύ καλημέρα σας, 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ. Με Πάνο Ρίλο.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Για ο Τσούβι μας δεν ήταν και πάρα πολύ καλά χτες το βράδυ. Πριν από λίγες ώρες μου στείλε μήνυμα, μου λέει δεν είμαι καλά. Είχε και τους άχαστους χθες και μάλλον μια υπερκούπωση. Ναι, έχουν κάποιες έκτακτες μουντιαλικές εκπομπές με τους άχαστοι. Αλλά εντάξει.
1: Τι τους θα ήσαν πάλι εκεί.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθω. Καλημέρα, παιδιά. Στέλνω 2 κούτες κεφίρ. Το άλλο δεν κατάλαβα τι είναι.
1: Και.
0: Αριανίγια. Τι είναι το Αριανίγια. Κάτι έχει. Όντως υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι. Και, για τον Άλεξ. Και.
0: Και Άρια.
1: Και Αριανή. Αρνή, μήπως. Αρνή, όχι.
0: Λες, να μαζεύετε ζωντανό.
1: Κι όμως είναι Αριάννη.
0: Αριάννα Παπαγιάννη μου βγάζει εμένα τον κούκλι.
1: Αριάννη, Αριάννη.
0: Αριάννη.
1: Κρυορόφημα γιαουρτιού με κρύο νερό που περιέχει μερικές φορές και αλάτι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς έχουμε πει ότι ό,τι μας στέλνετε.
1: Είναι ευπρόσδεκτο.
0: Εκτός από σφαλιάρες. Μόνο αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Δηλαδή, άμα τρώγεται κιόλας.
1: Επίσης.
0: Ναι, είναι ευπρόσδεκτο. Μαρία, πες το ότι είναι ωραίο. Δεν μπορώ να πω κάτι ότι είναι ωραίο που δεν το έχω δοκιμάσει. Ούτε κεφίρ έχω δοκιμάσει, ούτε αυτό το Αριάννη. Το έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω.
1: Αριάννη.
0: Για τον Άλεξ πιστεύω θα στηρίξει, μήπως αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε το Μουντουάλ γιατί που το κατάλαβα, κάτσε.
1: Όχι.
0: Όχι, που το κατάλαβες. Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι δεν πήρανε βίζα να μπουν. Δηλαδή, για όνομα του Θεού πήγανε μέχρι τα σύνορα και τους είπανε δεν γίνεται. Άλλοι λέει, ανακλήθηκαν και κάποιες βίζες από φιλάθλους που έχουν πάρει εισιτήρια και χάσανε ένα σκασμό λεφτά. Μας είπαν ότι θα έρθετε και τελικά μας είπαν ότι δεν θα έρθετε. Αυτό ακριβώς, τίποτε άλλο. Αντιπρόεδρος ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, ο ΕΟ. Βεβαίως. Και αυτή, να ξέρετε, είναι μόνο η αρχή.
1: Κατάφερες να δεις

0: 10 και μετά κάθομαι στην πισίνα όλη μέρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Οι υπόλοιποι γονείς, που όντως σηκώνονται το πρωί και δουλεύουν 7 ώρα, 8 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα σε τρεις δουλειές, πώς θα έρθουν?
1: Πώς θα έρθουν? Μόνο με γονική.
0: Ναι.
1: Μόνο με γονική.
0: Ναι, με γονική. Έστειλα εγώ ένα μήνυμα στην ομαδική, λέω είναι για τα παιδιά. Όχι, λέει, για τις ζωνές. Μαντεύστε ποιος θα φύγει πιο νωρίς σήμερα από την εκπομπή.
1: Μόνος που θα τη βγάλω στο τέλος.
0: Όχι, 10 παρά 10 και θα πω τις εδώ πέρα όλους τους χορηγούς που έχουν δει που έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, δεν ξέρω, είδες καθόλου από ματσάκι Τσεχίας με Κορέα?
1: Βεβαίως, σηκώθηκα 5 η ώρα γιατί εκεί την ώρα σηκώνομαι.
0: Γιατί δεν έχεις καμιά πρεμούρα με τη
1: Τσεχία. Βλέπω το πρώτο 25 λεπτό γιατί μετά ξεκινάω να έρθω. Καλύτερη Κορέα λίγο στην αρχή, είχαν μια πολύ καλή.
0: Γενικά ήταν καλύτερη
1: φάση.
0: Κορέα.
1: Ναι, γενικότερα η Κορέα έπαιζε πολύ ωραία την μπάλα χαμηλά. Η Τσέχη από την άλλη μεριά θα έπρεπε να παίξουν ψηλά λόγω των κορμιών και κάπως έτσι σκοράρανε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Καλά, όχι, περίμενε, μη λες κάπως έτσι σκοράρανε. Γιατί το γκολ που βάλανε ήταν της Αλάνας, παιδιά. Ήταν.
1: Ναι, ρε, εσύ,
0: πάσα. Συγγνώμη, assist μάλλον.
1: Από πλάγιο.
0: Από around. Από πλάγιο. Πάσα από πλάγιο. Με τα χέρια. Έκανε. Καλά, πολύ δυνατό.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί σέντρα. Έφτασε στη μεγάλη περιοχή. Ήταν σέντρα κανονικότατη.
1: Στη μικρή περιοχή.
0: Στη μικρή περιοχή. Έχει δίκιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και σηκώνεται άλλο και βάζει την κεφαλιά. Παιδιά, άμα ένα παίζουμε στις Αλάνες, πείτε το μας. Στα τρία corner penalty και τέτοια.
1: Παρ' όλα αυτά.
0: Είχα πάρα πολύ καιρό να δω τέτοιο. Δεν σε θυμάμαι.
1: Παίξαν την μπάλα χαμηλά οι Κορεάτες μετά και βγάλαν δύο πολύ καλούς συνδυασμούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αντίο σας και χαίρετε. Βέβαια, σκοράραν οι Τσέχοι στο 1-1.
0: Ακυρώθηκε όμως. Ήταν καθαρό offside. Ήταν offside. Αϊράνι λέγεται, όχι Αριάνι. Αϊράνι. Εντάξει, παιδιά, ούτως όπως και να είναι.
1: Εγώ το βρίσκω Αριάνι, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και λέγεται και Αϊράνι. Όχι, έχει και τις δύο ονομάσεις.
0: Αναγουλιάσαμε, λέω. Φυσικό προβιωτικό μας ενημερώνει ο Γιώργος. Μπράβο. Γενικά αυτά τα γαλακτοκομικά δεν τα έχω. Δεν το έχω καθόλου. Καλημέρα σας από εδώ, γιατί από εκεί λάξαν. Σκεφτείτε, λέει, τον Κολίνα με κάμερες στους κροτάφους. Λέει, να ανακοινώνει αποφάσεις στα μεγάφωνα.
1: Το δες αυτό εχθές.
0: Εντάξει. Εντάξει, έχουμε να δούμε διάφορα πράγματα.
1: Βλέπουμε και την κάμερα πια του διαιτητή. Τους έχουν καλωδιώσει. Καλά, όχι, δεν ήταν καλωδιωμένοι. Περισσότερο, τέλος πάντων.
0: Α, ήπιαν χθες.
1: Τι ήπιανε?
0: Ήπιαν χθες, λέει, η άχαστη. Και φάγαμε και σούσι. Αιωνία η μνήμη. Ωραία, ωραία, ωραία. Καλημέρα, λέει Μαρία. Να πας Κωνσταντινούπολη να φας κεμπάμπ με ένα ποτήρι Αριάνι. Απλά υπέροχο, λέει ο Γιώργος.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλή όρεξη. Καλό πρωινό. Να, μπάει, εννοείς να, πάρω, να το βουτήξω μέσα. Α, τύπου μπισκότο. Ήου.
1: Ενδιαφέρον στατιστικό, η Σακύρα έχει περισσότερες παρουσίες σε Μουντιάλ τα τελευταία 20 χρόνια από την Ιταλία. Τι του
0: δεν τρέπεσαι. Θα έρθω να σε βρω, ρε. Έχει, ξέρω που μένεις.
1: Έχει δώσει αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει αλήθεια μέσα. Ήταν και ο Μπάτζιο εκεί. Τον είδες, τον έτσι, τον Μπάτζιο. Ας σε μας,

0: Γι' αυτό το στείλανε, αρέσει. Πίνανε αυτά εχθές το βράδυ.
1: Α, πίνανε τέτοια.
0: Κεφίρ και Αριάννη.
1: Γιατί πίνανε τέτοια.
0: Τι να σταματήσω.
1: Τι στοίχημα χάσατε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Καλέ, φάγανε και σούσι. Αποκλείται να έχει φάει ο Τζότσου, παιδιά. Είναι αλλεργικό.
0: Είναι αλλεργικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός και αν έχει εντοπίσει κάτι το οποίο δεν του βγάζει.
1: Λέτε βλακίες τώρα, έκανε με το live.
0: Εντάξει τώρα.
1: Όταν λείπει, και το γράφει όπως γράφεται η λύπη.
0: Λείπει.
1: Γιατί όταν λείπει ο Τζουβέλας, έχουμε λείπει. Ο Τζουβέλας, να παίρνετε ρεπό όλοι.
0: Α, θα τα αφήνουμε στον αυτόματο. Πακού.
1: Δεν έχετε ενδιαφέρον. Δεν πειράζει, βάλε πέπερ. Βάλε που είναι. Βάλε
0: πέπερ.
1: Μια χαρά είσαι και εσύ.
0: Καλά, πάμε.
1: Είσαι εγώ, αλλά είμαι και εσύ.
0: Πάμε και να διάλειμμα, μπας και συνδυάσουμε.
2: Με μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
3: Όλοι.
4: Αμέ.
2: Μπαίνει μέσα.

0: Γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
1: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
0: Είπες κάνουμε
1: όλα αυτά.
0: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
1: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
0: Είπες κατηγορηθεί.
1: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
2: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
0: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Πέτρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
0: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο,
4: ναι.
0: Γελάτε.
4: Συνθετικό ότι πιστεύω θα μπούσαμε, λέγανε.
0: Σωστό.
5: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκριση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
0: Βαγγέλη.
5: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
6: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σωραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άρη.
0: Αμάν.
6: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
0: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω δεν θέλω να σου στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
2: Μισό μου νύχι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
2: Ας συμπιωθεί παρακαλώ.
0: Σταματήστε.
2: Το μισό μου νύχι. Ας συμπιωθεί παρακαλώ. Όχι. Ας συμπιωθεί.
0: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
2: Μπράβο.
0: Και στα μπακάλια.
2: Μπράβο.
7: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
0: Στις λεωφορείο λωρίδα.
7: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
0: Σε λεωφορείο δρόμους.
7: Τέλος.
5: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες.
8: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
9: Παλαιότουλο.
10: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
11: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά. Τα φουσκωτά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
12: θέλω να
11: δύο ειδικά φουσκωτά.
7: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
0: Ναι,
7: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
0: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
7: Βέβαια.
13: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
0: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
7: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ λίγο.
7: Ναι.
0: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94.1 και 6.7.
14: Big Wins for FM στους 96,
0: άντε παιδιά, ησυχία.
14: 94.6, τα άλλαξα όλα.
0: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
13: Παίρνει φόρτο από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
0: Απ, εδώ θα σταθούμε.
15: Άιντε λαφουμέντο και μπαφιωρέ.
13: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
7: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, παίρνει χόρτο από το εξωτερικό.
13: Το χόρτο να είναι έτοιμο. Χλωροτάπητος,
7: δηλαδή είναι και πρωί.
13: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
0: Να, το βρήκαμε.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins Sport FM.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Τα παιδιά δεν είναι καλά. Τα παιδιά δεν είναι με τα καλά τους. Και μιλάω για το Τσουβέλα, το Ράπτη και το Μαλλιάς. Τα παιδιά. Καλά, όχι. Δεν φταίνουν αυτοί. Δεν φταίνουν αυτοί. Ο Διομήδης φταίει. Ο Διομήδης φταίει. Τα έχει βρει χαζά και τα κοροϊδεύει. Και τα τρία. Γιατί μου στείλανε το συγκεκριμένο πλάνο που δοκιμάζει και φύρο ο Τσούβι και σχεδόν, ναι, σχεδόν το ξερνάει. Σχεδόν. Αλλά ξέρετε, αυτά τα κάνουν για το content.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, γιατί έχει πέσει τελευταία. Έχουν πέσει άχαστα τελευταία.
0: Μόνο 50.000.
1: Ναι, μόνο 50.000. Τώρα έχω δει 180.000 προβολές. Λέει από χθες το βράδυ δεν έχεις πληρώσει 12 ώρες. Οκ. Κάποιος λέει, μου κάνει εντύπωση, λέει, που δεν έχεις φάει ποτέ. Δεν έχεις πιει, δεν έχεις δοκιμάσει κεφίρ. Για μένα το λέει. Ήμουν σίγουρος πως ή θα έπνεις καθημερινά. Γιατί? Προτείνανε επιφύλακτα. Λέει να το ξεκινήσεις μαζί με λίγο κακάο ή κανέλα να σπάει τη μυρωδιά.
0: Με το κακάο ίσως να στρώσει λίγο αυτό, γιατί φαίνεται πολύ πίχτο.
1: Ναι, φαίνεται κάπως. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι χαζά τα παιδιά.
0: Έφαγε και σπρίγκλο. Δεν έφαγε σούσι, προφανώς.
1: Σπρίγκρολ έφαγε.
0: Okay.
1: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά, σας είπα, είδα το Μέχικο με το που έβαλε το 2-0. Λέω εντάξει, οκ, okay, καθαρίσαμε. Οι άλλοι δεν ήταν και για πολλά. Φαινόταν ότι δεν ήταν και με ένα
0: παιχνικότερο.
1: Μετά έσκασε η δεύτερη κόκκινη της Νοτιού Αφρικής. Τώρα είδα, συγγνώμη, το πλάνο. Ήταν μια δύσκολη μέρα, με συγχωρείτε. Θα οργανωθώ κι εγώ με το παγκόσμιο κύπελο. Είδε το ΒΑΡ ο διαιτητής και προσπάθησε να εξηγήσει στο μικρόφωνο.
0: Σε όλο το γήπεδο.
1: Σε όλο το γήπεδο. Όχι μόνο στους παίκτες. Σε όλο το, ακουγόταν σε όλο το γήπεδο. Τι είδε και γιατί είναι κόκκινη κάρτα. Έπρεπε να βγει ο Χελάκης εκείνη την ώρα. Θα μας εξηγήσει κανείς τι είπε. Τι είπε τώρα.
0: Τόση ώρα μιλούσε.
1: Τόση ώρα μιλούσε. Προσπαθεί να μιλήσει ο άνθρωπος αγγλικά. Εντάξει, προφανώς και δεν το έχει με τη γλώσσα και δεν είναι και απαραίτητο εδώ που τα λέμε. Δεν κάνει.
0: Εντάξει, από την άλλη
1: μεριά. Language τώρα, shaming.
0: Okay, γιατί πρέπει να συνεννοείσαι κάπως.
1: Είναι και Βραζιλιάνος και προσπαθεί να μιλήσει και αγγλικά, αλλά πρέπει να δείτε, γιατί κάνει ο μέγας σκηνοθέτης κοντινά πλάνα στους παίκτες της Νοτιού Αφρικής, που είναι σε φάση. What? Τι είπε τώρα. Και το μόνο που καταλάβανε είναι red card. Δεν κατάλαβε κανένας. Κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Κυκλοφορούν κάτι βιντεάκια εκπληκτικά με Σοφία Βεργάρα από bloopers από Modern Family, που προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά. Θα σου φύγει το κρανίο. Γιατί μιλάει πολύ γρήγορα. Ένα κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει.
1: Όχι, δεν θα έρθει ο Τσίβ, μπορείς να αλλάξεις σταθμό.
0: Ναι, και
1: τα
0: να
1: λέμε από Δευτέρα. Τα λέμε από Δευτέρα, να είσαι καλά, καλά να είσαι.
0: Έχει κομματάκια μέσα το Αριάννη, λέει. Ήου, εντάξει, και πορτοκαλάδα έχει κομματάκια. Δεν την πίνεις. Τι.
1: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν μερικά παιδάκια.
0: Ναι,
1: δεν θα βάλω επιθετικό προσδιορισμό μπροστά. Που θέλουν να μου το σουρώσει. Τι να σου σουρώσει, δεν μπορώ να το με ενοχλεί. Πιες το πως είναι, κλείστε μύτη και πιες το. Κάποιος ψάχνει ένα τραγούδι από χθες, κατά τις 10 και κάτι σε break, λέει 90s hip hop ήταν. Λείπει
0: καλά.
1: Και ο Κυριάκος ρε εσύ που τα έβαλε χθες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Μωρέ.
0: Δύσκολο να σου βρω τη χθεσινή λίστα, οπότε.
1: Ναι. Έχετε δίκιο, εντάξει. Πλάκα κάνουμε, χιουμοράκι. Είχε και τράκο ρε φέρει. Σου λέει εντάξει, ποιος με βλέπει.
0: Ποιος με βλέπει.
1: Μισή φίλιο, σιγά σιγά. Ποιος με βλέπει.
0: Μη σου πω.
1: Σιγά σιγά.

0: Θοδωρή. Ο Θοδωρής λέει τυπώνω σχολικό βιβλίο.
1: Μάλιστα.
0: Και είδα τον παίκτη με έψιλον.
1: Ορίστε.
0: Για όσους μπερδεύονται, να πούμε ότι ο παίκτης γράφεται με αλφαγιώτα.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω γιατί βλέπουν διάφορα τα ματάκια μου εδώ πέρα. Δηλαδή, ναι, τον παίκτη με έψιλον. Δεν ξέρω. Μπορεί να ξέφυγε της διόρθωσης. Γιατί πάντα τα βιβλία περνάνε και από διόρθωση.
1: Καλημέρα σας. Το έκανα με το κεφέρι επειδή θα μπουν στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Α, θα
0: μπουν. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, εκεί θα μπουν.
1: Πολλές πωλήσεις.
0: Παχαμός θα γίνει.
1: Θα ξεπουλάνε τα κηλικία.
0: Μιλάμε για ουρές. Μιλάμε για ουρές.
1: Θα πέφτουν μπούφλες. Ποιος θα πάρει το τελευταίο.
0: Μαρία, εντύ την έκανε στη Σοφία. Άκουσε την. Ψάξε λίγο βιντεάκια στο Instagram και στο TikTok που κυκλοφορούν και η Βεργκάρα έτσι μιλάει, να ξέρετε. Και εντάξει, εννοείται ότι και καρδιτσιώτικα να μιλήσει το σοφάκι είναι πάντα στην καρδιά μας.
1: Εντάξει,
0: και λέτε, και στη δική μου, να ξέρετε. Και στη δική μου.
1: Όσοι ετοιμάζεστε για μεγάλη μέρα γενικότερα, πάρτε και μια ομπρελίτσα μαζί σας. Διότι είναι λίγο ό,τι να είναι ο καιρός. Είναι λίγο ό,τι να είναι ο καιρός. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, καταιγίδες το απόγευμα, το μεσημέρι στην Αττική. Προσέξτε το γενικότερα όσοι μάλλον θα αργήσετε.
0: Για σήμερα μόνο.
1: Για σήμερα. Τώρα για αύριο. Έχει ο Θεός.
0: Παντελή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Μαρία. Λοιπόν, θέλουμε γνώμη για γεμιστά με πληγούρι. Ωραίο είναι. Έχω δοκιμάσει.
1: Εντάξει, είναι και
0: οι
1: διαβητικοί νομίζω οι οποίοι.
0: Ναι, που δεν τρώνε.
1: Τρώνε έτσι, κάποιο το στείλε νωρίτερα στο Βαγγέλη.
0: Ωραίο είναι.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν έχω.
0: Παιδιά, άλλο είναι το τρένο με αλφαγιώτα και με έψιλον που γράφτηκε με τα δύο.
1: Ναι, γιατί είναι δάνειο το τρένο. Είναι ξένη λέξη.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι από το train.
1: Train.
0: Λοιπόν, αλλά. Όχι, το παίζω τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Το παίζω
0: με τι. Γιατί. Όχι, δεν θα πάω προς το φως.
1: Όχι.
0: Καλημέρα, Νικόλ. Για τους αεροψεκασμούς σας έχουν απαγορεύσει να μιλάτε, ρε παιδιά. Μας έχουν απαγορεύσει, ναι. Ρίξτε ένα μάτι στον ουρανό να δείτε τι γίνεται σήμερα.
1: Γιατί ξέρετε, αυτοί οι διατάσσουν τους αεροψεκασμούς εκείνη την ώρα πηγαίνουν σε ένα ανήλιαγο υπόγειο 17 ορόφους κατά τη γη και δεν τους πιάνει.
0: Α, έτσι είναι. Τώρα το είπες όμως, αλλά...
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί... υπάρχει ένα κόλπο, όπως γίνεται.
0: Εντάξει, γενικά μιλάμε για πάρα πολλά θέματα, αλλά για τους αεροψεκασμούς δεν μιλάμε.
1: Ναι, δεν μιλάμε.
0: Εντάξει.
1: Λίγο απογορευμένο, κάνει τζιζ.

Για μίλα και εσύ αγγλικά να σε δούμε, θα καταλάβουμε τίποτα. Γιατί είμαι εγώ διαιτητής. Πήγα εγώ να διαιτητεύσω Νότια Αφρική, Σενεγάλη, ξέρω εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καθένας καθίσε φοετάχθη. Είπα τώρα κάτι περίεργο.

0: Μερικές λέξεις λέει γράφονται πλέον με την απλούστερη ελληνική γραφή. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Λιόν με γιώτα. Λιόν με ύψιλον και ωμέγα, ας πούμε, και τώρα το γράφουν με γιώτα και όμικρο.
1: Ενώ παίζω με ωμέγα.
0: Καταρχάς, αυτές είναι ξένες λέξεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και γι' αυτό τις γράφουμε και με την απλούστερη μορφή της. Προφανώς. Τώρα το παίζω, που έχει ρίζες και κάτι από παιχνίδι και τα λοιπά, και είναι από τα αρχαία μας. Θα το κάνουμε με ύψιλον. Εγώ πιστεύω ότι ήταν απλά λάθος.
1: Ναι. Καμιά φορά ξεφεύγουνε.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Καλά ξεκίνησε η μέρα με αμάξι στο συνεργείο. Παπάσια.
1: Ρίο, άσε τις ξαϊπνάδες, φίλε, είναι σιβαρό το θέμα. Οκ, αδερφέ.
0: Για ποιο απ' όλα. Α, για τους ψεκασμούς. Εντάξει, αν ήταν σοβαρό το θέμα, δεν θα μας ρωτούσες αν μας έχουν απαγορεύσει να μιλάμε γι' αυτό.
1: Και σε κάθε περίπτωση κάποιος τους διατάσσει αυτούς τους ψεκασμούς, εάν γίνονται. Που, αυτοί δηλαδή που κρύβονται και πιάνει μόνο εμάς και όχι εκείνους, ξέρω εγώ.
0: Και, με συγχωρείς, για ποιο λόγο γίνονται οι αεροψεκασμοί?
1: Για να είμαστε βλαμμένοι, ξέρω εγώ.
0: Αφού ψεκάζουν, ψεκάζουν. Δεν μπορούν να ψεκάσουν και για αυτά τα κουνούπια και τις κνύπες που με το που βγαίνουν από το σπίτι έρχονται και με γαζώνουν κανονικά.
1: Ισχύει, ισχύει, πες τα.
0: Πω, που το θυμήθηκε.
1: Ναι, τώρα λοιπόν, μπροστά μου, λέω, κάτσε να το ρίξω.
0: Καλά έκανες. Λοιπόν, βρέξει σήμερα, δεν βρέξει, χιονίσει, τέλος πάντων, Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, παντός καιρού, συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Περισσότερα, cosmote.gr. Και αν θέλεις να δώσεις λίγο deluxe χαρακτήρα στο τραπέζι σου, στα Lidl σε περιμένουν οι αγαπημένες σου γεύσεις deluxe για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή λίγο πιο ξεχωριστά. Ανακάλυψε νοπά γεμιστά ραβιόλι, μπρεζά όλα σε φέτες, σαλάμι αέρος και μπαλίτσες κρέμα στιβιού για εντυπωσιακά πλατό και γευστικά ορεκτικά. Συνοδευσέ τα με πέστο, μίξ μπαχαρικών, ακόμα περισσότερη νοστιμιά. Και για το τέλος, πίτσες, λαχταριστά, επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο αλμύρι καραμέλα που θα κλέψουν την παράσταση. Όλα αυτά στα Lidl.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Φτιάχνα

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλικοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος. Ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
4: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι. Θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα τις κάνω το χατήρι. Το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσει τη χθεσινή προπόνηση. Και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς του. Ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το σύγχρονο των τελικών. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Να λέμε και το σύγχρονο των τελικών. Έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Χριστοδουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
5: Παίζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου, παίζε μπάλα.
4: Δίρτου Σεντέλα Σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλερτινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα. Με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια, που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, Σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League, φυσικά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτό είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά, Σαρδάμ, εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει θα σε κάνω φίλμα, μου λέει θα σε μάθει όλη η οικουμένη.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν σκάσει. Ο Γιούχτα Τζαζ λέει: έχω ξεχάσει και τα ελληνικά που ξέρουμε. Ναι, λέει και το ορθοπαιδικό με έψινο γράφεται. Ναι, αλλά δεν βγαίνει. Βγαίνει από το πεδίο. Ναι, από το ορθοπεδίο. Λέει και όχι από το όρθιο παιδί.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι, ο παίκτη όμω βγαίνει από το παιχνίδι. Από το παιδί. Από εκεί βγαίνει.
1: Παίζω, ναι.
0: Ναι, από το παίζω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου φταίει για το χάλι της Δημοτικής, ενώ αν είχαμε καθαρεύουσα θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα ήταν φανταστικά, φανταστικά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν θα ξανα. Εντάξει, δεν το ξέρουμε το θέμα των αεροψεκασμών.
1: Ναι, το ξέρετε. Κάτι σα
0: το ξέρετε.
1: Okay. Είπε πριν για ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να μπουν να παρακολουθήσουν αγώνες Μουντιάλ. Εδώ γίνεται και με τις διαιτητές θέμα.
0: Ναι, καλέ. Τον Σομαλό τον στείλανε αντίο, φιλά και χαιρετίσματα. Ο οποίος βραβευμένος διαιτητής. Κορυφαίος της Αφρικής.
1: Της χρονιάς για το 2025.
0: Ναι, κορυφαίος. Και είπανε εντάξει.
1: Επειδή είναι ποιο το πρόβλημα με τη Σομαλία.
0: Τον συνδέσανε, λέει, το όνομά του με διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις και ήταν ύποπτος. Και ναι, σου λέω εγώ. Σου λέω εγώ, ναι, τον στείλανε σπίτι του. Όμως, είπε η καλή UEFA, φέρ τον εδώ. Είναι καλό παιδί, φαίνεται. Τελικά δεν ήταν. Μπλεγμένος με κακές παρέες.
1: Η Σομαλία βρίσκεται στη λίστα χωρών με ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση Τραμπ. Γεγονός που φαίνεται να σχετίζεται με την απόφαση.
0: Αυτό δεν το ήξερε η FIFA όταν όριζε τους διαιτητές.
1: Κάτσε, τι θα ξέρει
0: και αυτή. Τι να πρωτοκάνει και αυτή,
1: ρε παιδί
0: μου. Ένα κορμί είναι αυτό.
1: Δεν το προλαβαίνει και αυτόν τον Ντόναλτ.
0: Είπε λοιπόν η UEFA, φέρ τον αυτόν επειδή είναι καλός. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Έκανε ένα λάθος η αδελφή μας η FIFA. Εμείς η UEFA θα τον βάλουμε να σφυρίξει το Super Cup.
1: Είμαστε το ρέι.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη δεν
0: κάποιος θα έλεγε, κάποιος έτσι κακότροπος θα έλεγε ότι προσπαθούν να σώσουν τα άσωστα. Και είπε η FIFA στην UEFA, ρε, εσύ δεν τον βάζει να σφυρίξει κανένα παιχνίδι.
1: Μεγάλο, έτσι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι σαν να έχεις κλείσει ένα resort, έτσι, οχτάστερο ξέρω εγώ, να πας μέχρι την είσοδο, να κάνεις check-in, σου λένε λυπάμαι, σας απαγορεύουμε την είσοδο για διάφορους λόγους, γιατί είμαστε full booked. Και μετά, αλλά για να σας, θα σας πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο διάστερο και από τον πρώτο θα σας βάλουμε στον δεύτερο. Αυτό ήτανε. Ο άνθρωπος πήγε να σφυρίξει στο Μουντιάλ και τώρα του λένε εντάξει, θα σφυρίξει στο Super Cup.
1: Super Cup Ευρώπης. Εντάξει. Πλάκα μας κάνετε τώρα, βγήκε ξανά ο Τσούβης στο διάλειμμα και διαφήμιση την παράσταση που τον έχετε κρυμμένο.
0: Τον βγάζουμε πότε.
1: Από τον Παούλ. Εντάξει φίλε, εντάξει, σταμάτα να γράφεις τρεις λέξεις σε μία, okay, τα ξέρεις καλύτερα. Εμείς του Δίφραγκου, έχω να πάω σε ένα γάμο στις 7.
0: Α, εδώ είμαστε.
1: Ξαδέρφη της συζύγου, βαριόμαστε και οι δύο, βρείτε μας δικαιολογία. Παρασκευή, παντρεύεται ο κόσμος,
0: Όλες τις μέρες παντρεύεται ο κόσμος. Όλες τις μέρες. Και η Παρασκευή είναι και κοντά σε ό,τι. Κύριε, σου λέει δεν έχεις και θεματάκι.
1: Ναι. Και 7 η ώρα. Ναι.
0: Και 7 η ώρα. Εν τω μεταξύ, 7 η ώρα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Αν, κοίταξε, αν είσαστε, πώς το λένε, καλεσμένοι και στο τραπέζι.
1: Μπορεί να βαριούνται όμως, ρε παιδί μου, τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλουν. Πρέπει να τους βρούμε μια δικαιολογία. Για στείλτε καμιά δικαιολογία. Καλή όμως.
0: Πρέπει να μάθετε, αν έχει καλέσει πολύ κόσμο. Αν έχει καλέσει πολύ κόσμο, δεν θα φανεί η απουσία σας.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, δηλαδή δεν θα είναι με, η νύφη, ίσως και ο γαμπρός, να μην έχουν την έκνοια σας. Λέω εγώ.
1: Όχι,
0: δεν θα βρείτε καμία δικαιολογία. Και αν μιλήσετε αργότερα, σε κάμια εβδομάδα, δύο, όταν θα συνέλθουν αυτοί από το γάμο κτλ., θα του στείλετε ένα μήνυμα να ζήσετε. Θα στείλετε δώρο, μην είσαστε.
1: Ναι, μην είστε τέτοιοι.
0: Τώρα, εντάξει. Θα στείλετε δώρο. Εκτός αν θέλετε να μην πάτε για το δώρο. Όχι, δώρο θα στείλετε.
1: Εσύ, θα το έχουν πάρει σήμερα.
0: Σωστά. Θα στείλετε το δώρο. Εσύ δεν μπορείς. Άστο, εντάξει, μωρέ, έγινε κάτι, αλλά εντάξει, okay, το ξεπεράσαμε. Μην πεις λεπτομέρειες. Όπως λέει και ο Τσούβι, θα ακολουθήσουμε τη φιλοσοφία του Τσούβι. Δεν θα πεις λεπτομέρειες, ακούγεται πιο σοβαρό. Αυτό. Και καθίστε να δείτε μισό λεπτό, να δω τι έχουμε σήμερα. Περίμενε σήμερα. Α, δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Έχει εννοώ στις 10 η ώρα.
1: Α.
0: Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη.
1: Ωραιότατο.
0: 10 η ώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και στις 4 τα ξημερώματα USA Paraguay.
1: Α, βλάβω το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει.

0: Γεια σου Ηλία από τον Κολωνό, γεια σου Λευτέρη από την Κατερίνη.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη από Καματερό. Καλημέρα σας, είμαι στον δρόμο για το σχολείο με τα παιδιά 7 και 11. Έκλεγαν γιατί ήταν η τελευταία μέρα, ενώ θα πρέπει να κλείσει εσύ. Τον αλήτη που μου άλλαξε τα παιδιά στο νοσοκομείο θα τον βρω, λέει.
0: κάπου υπήρχε και ένα ανάλογο μήνυμα. Κάπου. Το χάσα τώρα με τους ψεκασμούς και αυτά. Ξαφανίστηκαν πολλά. Τελειώνουν τα δημοτικά σήμερα. Συγκίνηση για τα μικρά μας που μεγαλώνουν. Τι θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι? Πάνι μου την τρέλα μου, λέει ο Διονύσης, ο οποίος καλημερίζει. Τι θα κάνουμε?
1: Ούτε είπαμε ανοίγουν τα σχολεία.
0: 11.
1: Δεν ξέρω, κάτσε να δω τι μέρα πέφτει.
0: Σεπτέμβρη 11.
1: Γιατί έχω δει πότε πέφτει το Πάσχα του
0: χρόνου. Παρασκευή. Μήπως θα ξεκινήσω 14.
1: Παρασκευή. Παρασκευή θα κάνουμε
0: τώρα. Την είσοδο. Ναι, εντάξει.
1: Μαρία, δεύτερη φορά σε 7 χρόνια διακοπές στη Ρώμη. Η πρώτη φορά σε Βαρκελόνη. Οκτώβριο μήνα με τη σύζυγο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίος μήνας ο Οκτώβρης για Ρώμη. Γιατί όταν πας τώρα θα ψηθείς κανονικά σαν το κοτόπουλο.
0: Κάποιος λέει πείτε COVID και εγώ αυτό σκέφτηκα.
1: Όχι ρε, μην πείτε τίποτα. Παιδιά, δεν ασχολείται κανένας μαζί σας. Σήμερα παντρεύεται το ζευγάρι. Δεν ασχολούνται μαζί σας. Σε καμιά εβδομάδα πάρε ένα τηλέφωνο. Και όχι ρε τηλέφωνο για βόμβα στην εκκλησία, μην χαλάσει το γάμο. Δεν λέει, πάτε καλά.
0: Μπορεί να παντρεύονται στο δημαρχείο.
1: Έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά οι άνθρωποι. Τι?
0: Μπορεί να παντρεύονται στο δημαρχείο.
1: Μπα.
0: Όχι.
1: Μπορεί να παντρεύονται 7 η ώρα το απόγευμα, μωρέ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρω.
1: Για του γάμου και για του αεροψυχασμού δεν έχω ιδέα.
0: Α, δεν σώζεται Μαρία, στέλνουν τα παιδιά. Μην το ψάχνει. Πεθεράκι, μα μάθανε με το κι άλλο ποιο δεν ήρθε.
1: Α, ναι.
0: Έχουμε...
1: τίποτα, εξαφανιστείτε τώρα και εμφανιστείτε σε μια εβδομάδα. Αυτό, εξαφανιστείτε και μετά το COVID. Γεια σας.
0: No more lies, dance of death, προχτές τα άκουγα.
1: Καλημέρα στη Μαρία, τη γειτόνισσα. Το κεφίρ λέει, δεν το έχεις... με ξέρει λίγο καλά η Μαρία. Το κεφίρ δεν το έχει δοκιμάσει γιατί δεν ταιριάζει με το αλκοόλ.
0: Α, ναι, δεν γίνεται συνδυασμός.
1: Το είχα δοκιμάσει μια φορά με τζιν και λέω όχι.
0: Ο γιος με τις τελευταίες μέρες σηκώνεται, λέει, μόνο στα πιχαρά του.
1: Το παιδί τελειώνει τα σχολεία.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ναι, σήμερα και τη Δευτέρα. Εμείς τη Δευτέρα.
0: Βαθμούς μόνο.
1: Παίρνουν βαθμούς και μπουγέλο.
0: Ναι.
1: Οπότε τη Δευτέρα είναι το μπουγέλο.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχουν κανονικά σχολείο. Εντός πολλών εισαγωγικών δηλαδή.
0: Μας χθες τα βγάλαμε βόλτα στην πόλη μας. Λέει να τη γνωρίσουμε.
1: Εμείς προχθές πήγαμε στη Βουλή. Beat that. Άσε με τώρα. Μου είδαν τόσο λεφτά για εκδρομή. Γιατί πάτε εκδρομή, τι αφού τελείωσε.
0: Πάγαμε παγωτό, πήραμε σουβλάκι.
1: Εκπαιδευτική εκδρομή,
0: να ξέρεις. Μπράβο.

0: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν,
2: για μένα κορυφαία στιγμή της χθεσινής ημέρας, εντάξει, θα το πάω αγωνιστικά. Mm-hmm. Θα πάω με τον γκολ του Χουάνκ. Αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι σήμερα, δεν είναι χθες.
2: Δεν έχει σημασία. Ό,τι έχουμε δει, ρε Σύριλο, μη μου χαλάς την
1: πρώτη
2: μέρα.
1: Είναι της πρώτης μέρας. Το δέχομαι. Ναι. Πολύ ωραία τρίπλα, διάζει
2: αμυντικό. Ναι, ωραίο γκολ.
1: Πολύ ωραίο πλασέ. Ίσα-ίσα να μην το προλάβει ο αμυντικός, ο οποίος κυνήγησε, αλλά δεν.
2: Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ και παυξάνω.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Είμαστε 4,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
5: Πρίξε το φουνταριστό, είπες.
4: Πνίξτε.
5: Να πνίξτε.
4: Πρίξε το φουνταριστό.
5: Πρίξε το φουνταριστό, είπες.
4: Πνίξτε.
5: Να πνίξτε.
4: Πρίξε το φουνταριστό.
6: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
7: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
8: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
9: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλασικά.
10: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
11: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
10: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
12: Μα τι λέω, τι λέω.
11: Νίκη Ρόδο.
10: Όλες συγγνώμες.
13: Το απόψινό, τέλος πάντων, παιδιά. Ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
14: Μην ενοχλείτε.
13: Ναι.
14: Τώρα κοιμάμαι.
13: Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι.
14: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
13: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά, σας πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή.
15: Έξω! Απολύεσαι!
16: Απολύομαι, μωρό μου, και τρελαίνομαι.
17: Έφυγε.
18: Εφάγε.
14: Κι άρχισα και τρώγα, και κόντευα να σκάσω.
18: Καλά.
19: Τι θα γίνει αυτό και τώρα στο αθλητικό δικαστή.
13: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
19: Καλώς ήρθατε.
11: Λοιπόν, καλημέρα.
10: Γαλάστε.
11: Καλημέρα.
10: Γαλάστε.
20: Μα τι λέω στα αλήθεια, θέ μου.
13: Σταύρο, λες, ο πίσω στο σχόλιο μου, θα σου πω, ντε.
20: Μάλιστα, κύριε.
13: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Κουάιντε.
21: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
13: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
21: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
20: Μα τι λέω.
13: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
20: Μα τι λέω.
13: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτες πλάγιο σλί. Με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στον όνομά μας, να είμαστε καλά.
4: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
22: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος.
4: Εγάλεο Καλαμαριά, συγγνώμη.
23: Τα δέοντα στην ομά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
24: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
25: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
23: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
20: Μα τι λέω.
3: BWIN Sport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Πού ήταν ο Χιμένεθ χθες, κάποιος ανάγκη.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Θα το ψάξω και στο διάλειμμα και θα σας πω. Κάποιος διαμαρτύρεται και λέει: συγγνώμη, 857 ομάδες, ξέρω εγώ, και να έχουμε μόνο δύο παιχνίδια σήμερα. Ναι, δεν κατάλαβες. Η Κορέα με την Τσεχία ήταν τη σημερινή αγωνιστική.
0: Δεν ήταν τη πρώτη.
1: Είναι λίγο περίεργα επειδή υπάρχει διαφορά της ώρας. Της πρώτης, δηλαδή η Κορέα με την Τσεχία είναι μαζί θεωρητικά με το Καναδά και Βοσνία Ζερογοβίνη και με το USA Παραγουάη. Καταλαβαίνεις.
0: Όχι. Νομίζω ότι η πρώτη μέρα ήταν το εναρκτήριο, το Μέχικο, και στην ίδια μέρα ήταν και η Κορέα. Όχι.
1: Τα βάζουν ημερολογιακά.
0: Ναι.
1: Ημερολογιακά λοιπόν είναι η Κορέα με την Τσεχία και ο Καναδάς με τη Βοσνία Ζερογοβίνη. Το βλέπω δηλαδή στο live score.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει
0: Tomorrow morning,
1: όπως έρχεσαι, 4 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάλι δύο παιχνίδια είναι την ημέρα. Έχει δίκιο.
1: Περίμενε να δω. Ναι. Δύο, Σάββατο, USA Παραγουάη και Κατάρ. Ναι. Δύο είναι. Ναι, σωστό. Δύο.
0: Τι είπε.
1: Τι είπα.
0: Από εδώ και πέρα μου μιλάει μου σουράκι στο αυτή. Από εδώ και πέρα λέει θα έχει πιο πολλά. Μάλιστα.
1: Ωραία. Άμαρε, δεν κατάλαβες. Ρώμη έχουμε ξαναπάει πριν από 7 χρόνια. Απλά Βαρκελόνη δεν έχουμε ξαναπάει. Η σύζυγος φοβάται απίστευτα τα αεροπλάνα. Και η Ρώμη φαίνεται πιο σύντομος προορισμός. Είναι πιο σύντομος προορισμός. Ναι, η Βαρκελόνη είναι ένα τριωράκι, πρέπει να είναι. Ναι.
0: Είτε πας όμως στην Καβάλα, είτε πας στη Βαρκελόνη, θα μπεις.
1: Δηλαδή, άμα μπεις.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, άμα δεν έχετε πάει Βαρκελόνη, ωραία είναι. Η Ρώμη είναι πάντα μια καλή ιδέα. Πάντα μια καλή ιδέα. Αλλά ναι. Επίσης, νομίζω ότι η Ρώμη είναι και λίγο πιο φτηνή από τη Βαρκελόνη. Από όλες τις απόψεις.
0: Δεν το ξέρω ποτέ.

0: Εσύ που έχεις λυσάξει με τη Σέριφο, είπα ότι θα πάω. Εντάξει, είχες πάει και εσύ πριν από 3 χρόνια. Θα πάω και θα σου πω.
1: Εντάξει,
0: ευχαριστώ.
1: Γάμο εν μέσω Μουντιάλ καταρχάς δεν κάνεις. Είτε τον κάνεις πριν ή από Οκτώβριο και μετά. Εγώ το Ιούλιο, Αύγουστο θα πήγαινε καλεσμένο σε γάμο. Εντάξει, την αρχή τον κάνει. Ρε παιδί, με την πρώτη μέρα. Και εσύ μην είσαι τέτοιο.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν παίζει και η εθνική μας.
1: Ναι.
0: Να καταδικάσουμε κόσμο τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, οκ, ναι, έχασε το άλλο στο το Νότια Αφρική, Μεξικό. Οκ.
1: Όπω.
0: Επίσης δεν έχει 7 η ώρα παιχνίδι, έχει στις 10.
1: Στις 10.
0: Κουκλά ημερολογιακά για την Αμερική. Παιδιά, ό,τι να είναι τώρα. Δηλαδή, μην περιμένετε να βγάλετε συμπέρασμα και εσείς πώς έχει γίνει το πρόγραμμα. Καλημέρα από Αμβούργο, Κώστας. Mm-hmm. Έχω το προνόμιο δουλειά security 12 ώρο νυχτερινή βάρδια να βλέπω Μουντιάλ. Είχα παίξει σωστή μακιά σου την Κορέα.
1: Μια χαρά. Ξεκινήσει.
0: Μια χαρά. Προσπαθώ να ξυπνήσω 2 παιδιά και γυναίκα, η οποία πλέον έχει τεντώσει και είναι η πιο δύσκολη. Τσάντες, φαγητό, δοχεία στο μαγαζί της με έπιπλα. Τώρα έχω τεντώσει κι εγώ. Έχει πάρα πολύ πλάκα ένα. Πολλά βιντεάκια κυκλοφορούν που λέει στην αρχή της σχολικής χρονιάς που ετοιμάζω το πρωί το βαλιτσάκι του παιδιού και βάζω αγκουράκια. Ναι, κάνω σχηματάκια με την ντοματούλα κτλ. Στο τέλος σχολικής χρονιάς βάζω ένα κρεμμύδι. Ομό αρακά, ένα μπουκαλάκι ουίσκι και αντέ.
1: Καλημέρα παρέα. Τι θα γίνει με την κίνηση στους δρόμους στις μισές Παρασκευές κολλημένος, στις άλλες μισές άδεια? Μήπως να μπεις και στοιχηματικές να αρχίσουμε να κάνουμε προβλέψεις? Τι να σου πω τώρα. Η Δευτέρα συνήθως είναι χαλάρη. Έτσι εγώ την έχω πάρει λίγο χαμπάρι. 150 ευρώ πρόστιμο και 20 μέρες αφαίρεση διπλώματος για παρκάρισμα πάνω στο πεζοδρόμιο έξω από το πάρκινγκ μου.
0: Ναι, φίλε, έχεις παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Δεν
1: έχει σημασία που είσαι. Ναι. 20 μέρες αφαίρεστε. Πω. Παρασκευή, λέει, είναι πιο φθηνή η εκκλησία.
0: Τις καθημερινές γενικότερα είναι πιο φθηνή η εκκλησία. Την Τρίτη είναι ακόμα πιο φθηνή από την Παρασκευή.
1: Αχα.
0: Καταλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι πιο φθηνή. Mm-hmm. Και έχει και λιγότερο κόσμο, σαν τα μπουζούκια και παλιά. Όσο πλησιάζει προς το Σαββατοκύριακο.
1: Ανεβαίνει
0: τιμή, γιατί ανεβαίνει και η ζήτηση. Αυτό. Καλύτερα καβάλα από Βαρκελόνη, αν με ρωτάς. Έχει Βαρκελόνη χονδροθύμιο, ρωτάει από δύο Πομπέος Μάγλος. Ναι, αλλά και ο χονδροθύμιος δεν είναι τώρα στην καβάλα.
1: Δεν έχει σημασία, είναι πάντα στην καβάλα ο χονδροθύμιος. Όπου και αν είναι.
0: Γιατί διαβάζετε οικογενειακές ιστορίες άλλων? Κατάντια. Ή δεν διαβάσαμε όμως και το δικό σου?
1: Δεν είδες.
0: Ο Νίκος από Παναγία Κανάλα Κύθνου λέει: το μεγαλύτερο μειονέκτημα του να πας στη Σέριφο είναι ότι περνάς από την Κύθνο και δεν κατεβαίνεις. Δεν έχω πάει Κύθνο, να πω την αλήθεια. Ούτε αλλά εγώ. Επειδή έχει γίνει πολύ must τα τελευταία 2-3 χρόνια. Mm-hmm. Μου έλεγε κάποιος πέρσι που είχε πάει ότι δεν φτάνανε οι καρέκλες στα εστιατόρια και στις ταβέρνες από τον πολύ κόσμο. Mm-hmm. Έμενε κόσμος νηστικός.
1: Καλημέρα στη Βάσο. Νομίζω ότι τα παιχνίδια είναι ένα όμιλο. Ναι, πάντα παγαίνουμε με τη σειρά των ομίλων. Χρόνια τώρα, και είναι και 12.
0: Όχι, δεν πάνε ένα όμιλο. Το παιχνίδι της Κορέας με τη Τσεχία είναι Group A, ναι. Και το παιχνίδι του Καναδά με τη Βοσνία είναι Group B. Και το παιχνίδι της Αμερικής με την Παραγουάη είναι Group D. Δεν πάνε ένα όμιλο.
1: Όχι. Καλά.
0: Ναι. Άστος,
1: ίσως λέτε. Επειδή είναι οι τρεις διοργανωτές να παίξουν.
0: Ναι, έχει Μέχικο, έχει η Αμερική, έχει από εδώ και από εκεί. Ναι. Εντάξει, παιδιά. Το επόμενο, να είμαστε καλά, mm-hmm. που θα γίνει Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τα πρώτα
1: δεν
0: παιχνίδια...
1: Δεν το πες τύχη, ισχύει αυτό που πες.
0: Ναι.
1: Α, οκ.
0: Τι να... Κάτσε να βρω τρεις χώρες που θέλω να πάω.
1: Που είναι κοντά, ας πούμε.
0: Αλλά έχω την... Θα σου πω, θα σου πω.
1: Νομίζω ότι θα είναι 60.
0: 64.
1: 64.
0: Ξέρω εγώ, λέω.
1: Κάποιος έστειλε νωρίτερα ότι ήταν 60 στο επόμενο.
0: 60.
1: Το 30. 30, πω.
0: 48 θα είναι ακόμα.
1: Οκ.
0: Ξενέρωμα, ρε. Ξενέρωμα, ρε. 2030. Πρόσεξε.
1: Για πες.
0: Οι κύριες χώρες θα είναι το Μαρόκο, η Πορτογαλία και η Ισπανία.
1: Ωραία.
0: Εκεί θα γίνουν το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μ' αρέσει ο τρόπος που με κοιτάς, γιατί και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, περίμενε λίγο, θα γίνουν στην Ουραγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη. Τι γίνεται, βεβαίως. Κάπου το άκουγα χθες και λέω κάτι πρέπει να δω. Γιατί γιορτάζουμε 100 χρόνια επιτυχίες.
1: Αχα.
0: Από το 1930 που ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο στην Ουραγουάη.
1: Ναι, σωστά.
0: Καταλαβες. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, εντάξει, γιορτάζουμε 100 χρόνια. Δώσ' το στην Ουραγουάη. Γιατί πρέπει
1: τελείωσαν να ξοδεύουμε. Αυτά που τα είχε μία χώρα έχουν τελειώσει πια. Τελείωσαν.
0: Κακώς.
1: Εντάξει.
0: Όχι, γιατί έλαρες, έτσι τα ξέραμε. Πού έγινε.
1: Αυτά που να τα ξεχάσετε.
0: Εγώ όταν ήμουν στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, το πρώτο πράγμα που μας είχε βάλει ο Τυρακόπουλος να μάθουμε ήταν τους φιναλίστ του Champions League και του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, τους νικητές του Euro
1: και το Μουντιάλ.
0: Και το Μουντιάλ. Και λέγαμε, ξέρω εγώ, 30 Ουρουγουάη, 34 εκεί. Τώρα τι θα μάθουν τα παιδιά. Τι θα μάθουν που θα πρέπει να θυμούνται 800 χώρες.
1: Ναι.
0: Έχουν δυσκολέψει τα
1: πράγματα. Υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό. Υπάρχει. Τώρα λέει που άλλαξα το προϊόντα στο κηλικείο, δεν είναι ωραία επιχειρηματική ιδέα. Πάγκος έξω από τα σχολεία μέσα των μονοτήριων φοιτητές. Λέει ο Βαγγέλης. Έτσι θα λυθεί το κυκλοφοριακό. Θα μας πάρουν όλων τα διπλώματα. Ναι.
0: Ρε κονφερενσάκια. Ναι. Καρέκλες και τραπέζια θα τρώγανε νηστικοί, θα έμεναν οι ταξιδιώτες, μόνο αν δεν έφταναν οι προμήθειες των τροφίμων. Θα τους βάζανε όρθιους να φάνε στην Κύθνο στα εστιατόρια. Ναι, οι άνθρωποι δεν κάθεστε τραπέζια, καρέκλες κάθονται.

0: Θωμά μου. Όλη τη σχολική χρονιά ο μικρός πρωτοδημοτικού με το ζόρι ξυπνούσε 8 παρατέταρτο. Σήμερα που δεν έχει σχολείο, είδαμε το δεύτερο ημίχρονο της Κορέας. Εννοείται. Θωμά, να ξέρεις, θα δεις όλο το μουντιάλ.
1: Καλημέρα από Ρόδο. Ανεβαίνω Αθήνα Σουκού να δω τα παιδιά. Χωρισμένος. Ποιες είναι οι δύο καλύτερες περιοχές για παραλία ή water park? Δεν πρέπει να είναι και πολλά τα water park, νομίζω, που
0: στην
1: υπάρχουν.
0: Στην Αθήνα water park. Υπάρχει
1: ένα σταλιώσια έχει.
0: Υπάρχει ένα σταλιώσια και υπάρχει ένα στα Σπάτα.
1: Το οποίο είναι αρκετά καλό, τουλάχιστον όταν είχα πάει εγώ πριν 2-3 χρόνια.
0: Δεν θα πας στο Σουκού. Το Σουκού. Εκτός αν είσαι αποφασισμένος, θα πεις: θα πάω με τα παιδιά μου και θα πάρω δύο άλλα. Δεν πρόκειται να τα ξαναβρεις τα παιδιά σου, να ξέρεις.
1: Πήγαινε στο άνοιγμα.
0: Σε ρωτάνε στο water park πόσα παιδιά φέρατε. Τόσα θα πάρετε. Όχι απαραίτητα τα δικά σας. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει και τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Έτσι και το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μπες και σε διαφημιστικό κλίμα.
0: Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και για εμάς που έχουμε την Big Win στο πλευρό μας και αυτό το δίωρο, το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με 0% γανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, Build a Bet και στο live.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
4: Ναι.
3: Εκτός δεν αν... το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
5: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
3: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
6: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
7: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
8: Φέρηκε, ηρέμησε.
6: Δεν θα έχουμε πρώτο τεστ.